0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

12 λεπτάκια μετά τις 9, Big Wins Sport FM 94,6, Πάνος Δρύλος και τα πάνω κάτω της Κυριακής, 11/6. Σε ένα έτσι πρόχειρο αφιέρωμα στην μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου, ο οποίος έφυγε εχθές από την ζωή στα 84 του χρόνια. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη μας ώρα από το 1978 και την κυκλοφορία του soundtrack της σειράς του BBC από το 1976 με τίτλο Who Pays the Ferryman. Ακούμε την μουσική των τίτλων στην ουσία. Στα ελληνικά, ο Βαρκάρης. Καλημέρα στο Χάρη. Δεν έχω βάλει σήμερα βιβλίο, Χάρη μου. Είναι κάτι αυτής της διαδικασίας που ακούμε. Θα το κρατήσουμε για την επόμενη εβδομάδα. Πρέπει πάντως παρόλα αυτά να σας πω ότι το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα είναι πάντα στην παρέα μας. www.monogramma.shop.gr και το Level 69 Live Studio. Στο Facebook Level 69 Live Studio βρίσκεται όλα όσα γίνονται στη σκηνή του και έχουμε πει Δευτέρα με Τετάρτη από τις 8 έως τη 1 το βράδυ, αν πάτε στο μπαράκι και καθίσετε έτσι να τα πιείτε και να τα πείτε. Το πρώτο ποτό είναι κερασμένο από εμάς, λέγοντας τα παιδιά εκεί τις λέξεις Sport FM. Σολομού 69 στο Μοσχάτο. Παπηλία να τριχιάζουμε σε κάθε τραγούδι.

Σαν του Γιάννη Μαρκόπουλου, το 1977 έρχεται κοσμική λειτουργία η ελεύθερη πολιορκημένη με βάση το ποίημα του εθνικού μας ποιητή Διονύσου Σολομού, που παρουσιάζεται την ίδια χρονιά ενώπιον 22.000 ανθρώπων σε στάδιο της Αθήνας υπό τη διεύθυνση του συνθέτη. Ο Μαρκόπουλος με το έργο του και τη στάση του σηματοδοτεί το εξαίσιο μουσικό τοπίο της δεκαετίας του 70. Η δημοτικότητα την οποία απολαμβάνει η μουσική του στο εξωτερικό εκφράζεται με πολλές εκκλήσεις για συναυλίες. Ο συνθέτης πραγματοποιεί αλλεπάλληλα ταξίδια ανά τον κόσμο, επισκέφτεται διαδοχικά, δίνοντας συναυλίες με τα έργα του τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, τη Σουηδία, την Ολλανδία, την Ιταλία, τη Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Αγγλία, καθώς και διάφορες πόλεις της Ρωσίας και της Αυστραλίας. Στην καλλιτεχνική του παραγωγή συμπεριλαμβάνεται μουσική για το θέατρο και τον κινηματογράφο σε έργα του Ευρυπίδη, του Αριστοφάνη, του Μενάνδρου, του Σέξπιρ, του Τσέχοφ, του Μπέκετ και σύγχρονων Ελλήνων, με το Εθνικό Θέατρο, το Θέατρο Τέχνης, Καρόλου Κούν, το Αμφιθέατρο του Σπύρου Ευαγγελάτου και με τους σκηνοθέτες Αλέξη Σολομό, Πέλο Κατσέλη, Μίνο Αβολονάκη και άλλους. Ανάμεσα στις κινηματογραφικές ταινίες, Vortex και Byron του Νίκο Κούνδουρου, Κραυγή των Γυναικών και Πρόβα του Ζίλντα Σεν. Το Beloved του Κοσμάτου, ο φόβος του Κώστα Μανουσάκη, η επιχείρηση Απόλλων που είπαμε και νωρίτερα του Γιώργου Σκανελάκη, η μοίρα ενός αθώου του Γρηγόρη Γεωργίου, όπου λαμβάνει και βραβείο μουσικής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Το 1980 ξεκινά την προετοιμασία για το άνοιγμα ενός νέου κεφαλαίου στη μουσική του, στον κόσμο των νέων συνθέσεων που εμφανίζονται μελωδικά ξεσπάσματα στηριγμένα στην εκτεταμένη πολυτονικότητα της αρμονικής του δομής, που ενισχύονται από το πάθος μιας ανεξάντλητης ζωτικότητας από τα έργα ενός οργανισμού μουσικής. Μπορούν να σημειωθούν το κονσέρτο Ραψοδία για λύρα και ορχήστρα, τα Μητρώα για ορχήστρα εν χόρδων, τις τετράδες, πέντε κουαρτέτα, δύο σονάτες, πέντε κομμάτια για βιολί και πιάνο, τις Ειρήνες, ορατόριο, τον κύκλο τραγουδιών Φίλοι που φεύγουν σε ποιήση Νίκου Καρούζου, Μανώλη Αναγνωστάκη και Αντρέα Εμπειρίκου, και τα πέντε στάσιμα επισκηνής σε ποιήση Γιώργου Σεφέρη. Εμείς για να πάμε στο διάλειμμα των και τέταρτο που θα αργήσει λίγο, θα ακούσουμε τον τρόπο με τον οποίο στη συλλογή 30 επιτυχίες του Γιάννη Μαρκόπουλου η Βασιλική Λαβίνα ερμήνευσε τα παραπονεμένα λόγια.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Βασιλική Λαβίνα από το 1980. Η πρώτη εκτέλεση φυσικά ανήκει στον Γιώργο Νταλάρα δύο χρόνια νωρίτερα. Εκ παραδρομής είπα ότι το κομμάτι κυκλοφόρησε δύο χρόνια νωρίτερα, ένα χρόνο νωρίτερα, το 1979, στο άλμπουμ Σεργιάννη στον κόσμο, με ερμηνευτή, συγγνώμη, τον Γιώργο Νταλάρα, σε στίχους, φυσικά δεν είπα, του Μάνου Ελευθερίου, αυτό για τα παραπονεμένα λόγια. Ναι, Μάκη από το Ηράκλειο, νομίζω ότι σου απάντησα. Καλημέρα στο Χρυσοστό Μοσχάτο. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαργαρίτα, για τα καλά σου λόγια. Τι άλλο πρέπει να πω. Ναι, Ιανουάριο του 1981, ο Γιάννης Μαρκόπουλος ενώνει τη ζωή του με την τραγουδίστρια και συνεργάτη του Βασιλική Λαβίνα. Γεννιέται η κόρη του Σελένη. Για μια περίοδο συνθέτης αποζητεί μια πιο ιδιωτική ζωή με την οικογένειά του, ενώ ξεκινά προετοιμασία για το άνοιγμα ενός νέου κεφαλαίου στην μουσική του, στον κορμό νέων συνθέσεων που εμφανίζονται μελωδικά ξεσπάσματα στηριγμένα στην εκτεταμένη πολυτονικότητα της αναμονικής του δομής, που ενισχύονται από το πάθος μιας ανεξάντλητης ζωτικότητας. Θα πάμε στο 1981, στο άλμπουμ «Ορίζοντες». Πάλι την Βασιλική Λαβίνα θα ακούσουμε στο κομμάτι με τίτλο «Τραγουδό, τραγουδό».

Σε ποίηση του Γιώργου Σκούρτη, η Βασιλική Λαβίνα, τραγουδό. Και πάμε στο 1983, το άλμπουμ Παράθυρο στη Μεσόγειο. Χαραλάμπος Γαργανουράκης, προσκυνώ τη χάρη σου, λάε μου.

1983, παράθυρο στη Μεσόγειο. Η στίχη του Μιχάλη Σταυρακάκη, αλλιώς Νιδιώτη. Η φωνή του Χαραλαμπού Γαργανουράκη. Προσκυνώ τη χάρη σου, λαέ μου. Και κάπως έτσι θα πάμε στο επόμενο μας διάλειμμα, τελευταίο για σήμερα. Για να επιστρέψουμε γρήγορα, να δούμε τι θα προλάβουμε στο τελευταίο μας ημίωρο.

αντιπαραθέτοντας την ομορφιά της ζωής. Ανοίχτε τα παράθυρα να μπει το σύμπαν ανθισμένο, μόλις τις παπαρούνες του αίματός μας. Μερικές φράσεις. Και...

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Το 1984 ο Γιάννης Μαρκόπουλος παρουσιάζει το άλμπουμ «Περάστε κόσμε». Πρόκειται για ήδη υπάρχοντα κομμάτια του συνθέτη, τα οποία θα μπορούσαν να παρουσιαστούν σε μια παράσταση. 12 τραγούδια για παράσταση είναι ο υπότιτλος στην ουσία. Εκεί υπάρχει η ερμηνεία του Βασίλη Σκουλά μαζί με την 40μελή χοροδία του Αντώνη Κοντογεωργίου. Επέλεξα να ακούσουμε το «Χίλια μύρια κύματα».

Δεν κατάφερα να βρω πουθενά αυτή την εκτέλεση στο YouTube. Δεν έχει σημασία. Η στίχη του Κώστα Μύρη, του Κώστα Γιώργου Σόπουλου. Λοιπόν, χίλια μύρια κύματα από τον Βασίλη Σκουλά. 1985, το άλμπουμ Reportage. Πάμε να ακούσουμε το Ζερβουδάκι, την Κατερίνα Κόρου και τους νέους επιβάτες στο ώρα 0.

Λοιπόν, τότε ο Δημήτρης Ζερβουδάκης ήταν στο γκρουπ Νέοι Επιβάτες, η Κατερίνα Κόρου μαζί τους. Το άλμπουμ ρεπορτάζ, στίχους του Αντώνη Ανδρικάκη. Αυτό το κομμάτι που ακούσαμε ήταν το Ώρα Μηδέν. Πάμε στο 1987. Εκεί έρχεται η δικιά μου πρώτη επαφή με την μουσική του, του Γιάννη Μαρκόπουλου. Εκτός από τις ραδιοφωνικές πιθανότητες μεταδόσεις του «Ποιος πληρώνει το βαρκάρι», που εντάξει υπάρχει έτσι σαν ανάμνηση. Μέσα σε αυτό το άλμπουμ υπάρχουν πολλές επανεκτελέσεις, πολλά έτσι, πώς να το πούμε, medley, σωστά, αυτή είναι η σωστή λέξη, medley, όπου μικρά κομμάτια μπαίνουν με καινούριους ερμηνευτές. Θέλω να ακούσουμε 2-3 κομμάτια, 4 έχω επιλέξει, για να φύγουμε να πάμε προς το τέλος με άλλες δύο δουλειές, οι οποίες από εκεί και πέρα είναι tributes στον Γιάννη Μαρκόπουλο. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. 1987, Τολμηρή επικοινωνία. Ο Άγγελος Διονυσίου, σε ένα πολύ μικρό κομμάτι, ερμηνεύει το «Πού θα πάμε». Τέτοιο...

Ήταν φίλοι μαζεμένοι, άδειασε το μαγαζί και τα λέγαμε. Ότι δηλαδή μπορούσε και ο Γιώργης και ο Αντώνης και ο Ελπιδοφόρος να ξαναβρούμε τα πράγματα, πώς να σου το πω, να ξαναρχίσουμε. Δεν μπορώ να στα πω όλα.

σε στίχους του Γιάννη Μαρκόπουλου, ο Άγγελος Διονυσίου, που θα πάμε. Δεν έχουμε ακούσει καθόλου τη φωνή του συνθέτη. Θα το κάνουμε τώρα.

Μάλιστα, τα λόγια και τα χρόνια με τον συνθέτη στην ερμηνεία, σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Έχουμε να τεχιάσει 20 φορές ένα πρωί, λέει. Δύο λέξεις για την εκπομπή Ανάταση Ψυχής. Ο Μάικς από το Ηράκλειο λέει ότι είναι από τις καλύτερες εκπομπές. Καλημέρα στο Δημήτρη στην Άρτα. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον Βασίλη από την Ικαρία. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος έφυγε χωρίς χρέος στην κοινωνία. Στο πέραμα εξακολουθούν να φεύγουν χαμογελαστοί εργάτες. Εντός εισαγωγικών αυτό. Γι' αυτό την μπαλάδα του Μανουβραδόρου. Οπότε μπορείς, σε παρακαλώ, τάξεις από τη Μεσοπέλαγα, ίσως την επόμενη εβδομαδατάκι μου. Καλές θάλασσες. Καλημέρα. Πάνω, άλλος ένας τεράστιος έφυγε. Αν δεν κάνω λάθος, είχε καταγωγή από την Ιερά Πέτρα. Ο Μαρκόπουλος, ναι, Γιώργο, ο πατέρας του ήταν από την Ιερά Πέτρα. Ο ίδιος γεννήθηκε στο Ηράκλειο. Ο Μάνος, φίλος ο Μάνος ο Σουριάς, είναι συντονισμένος και παρακολουθεί. Σε ευχαριστώ πολύ. Αυτό το αφιερώμα ήταν βάλσαμο, λέει ο Θοδωρής. Καλημέρα στο Λεωνάρδο και την οικογένεια. Σε ευχαριστώ, ρε φίλε. Και στον Νικολό τον Μπαγκανίνη. Σπάνια μιλάω σοβαρά. Εντάξει. Εντάξει, ξαναλέω, ήταν πρόχειρο αυτό που συνέβη σήμερα. Το πήγαινα για καμιά ωρίτσα, μας βγήκε δίωρο και έκοψα και κομμάτια. Μένουμε στο 1987. Μάθε το ζήτο. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος και ο Γιάννης Μαρκόπουλος στο κομμάτι.

ψυχή του Γιώργου Χρονά, ο Παύλος Σιδηρόπουλος και ο Γιάννης Μαρκόπουλος στις δεύτερες φωνές, στους ψήφιους. Μάθε το, ζήτω, κλείνουμε το άλμπουμ φυσικά. Σε στίχους του Δημήτρη Βάρου, η Μαρία Φωτίου και ο Παύλος Σιδηρόπουλος στον ηλεκτρικό Θησέα. Κάποιος αναρωτιέται, η Νάνση αναρωτιέται μετά για τα τραγούδια που στάσαμε να γίνουμε τόσο αμέτωχοι σε ό,τι γίνεται γύρω μας. Άνοιγοντας τηλεοράσεις, Νάνση μου, είναι πολύ απλή. Η Ερμηνεία, δυστυχώς. Καλημέρα στο Διονύση, καλημέρα στον Πηλιά στην Πρέβεζα, σας ευχαριστώ.

Νομίζω, Νάνση, ότι μέσα σε αυτά που ακούμε από τον... από τους στίχους του Δημήτρη Βάρου παίρνεις και τις απαντήσεις περί αμέτωχης κοινωνίας.

Καλημέρα και στην Έλενα. Και on demand και στις επαναλήψεις θα υπάρξει σιγά σιγά. Καλημέρα και στον Brighton, στην Ατάσα. Βρες ένα χορηγό ρε παιδί μου, λέει, να ταιριάζει στην εκπομπή, ένα γραφείο κηδιών, μια κάβα ποτών, έστω ένα φαρμακείο. Θα το προσπαθήσω. Προς το παρόν, βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, ευχαριστούμε. Level 69, ευχαριστούμε. Μπαράγκα Καφέ, ευχαριστούμε.

Μακάρι να μην. Καλημέρα, Πέτρος. Από το 59 έχει να φανεί τι υπέροχο κομμάτι. Μπράβο. Λέει. Καλημέρα στη Γιάννα, σε ευχαριστώ πολύ. Κλείνουμε σιγά-σιγά. Το 2000 κυκλοφόρησε ένα tribute στον Γιάννη Μαρκόπουλο με τίτλο 18. Εκεί ο Τζίνις Πανούσης με τον δικό του τρόπο ερμήνευσε το χρώματα και αρώματα ή αλλιώς την εικόνα σου.

στίχη του Μιχάλη Κατσάρου. Πρώτη κυκλοφορία το 1972 με τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη.

Την καλημέρα και στην Αντίπαρο. Να σας ευχαριστήσω όλους και όλες για την σημερινή ακρόαση. Βγήκε 2 ώρα τελικά. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε. Τύχη να έχετε. Να σκέφτεστε. Είναι νόμιμο και δωρεάν. Ακολουθεί ο Σωτήρης Ταμπάκος με αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Μανώλης Μουσουράκης εκτάκτος για 1-2 ώρο μέχρι τις 12. Εμείς τα λέμε μέσα στην εβδομάδα στο πρωινό και Σαββατοκύριακο κανονικά. Ο Σάββατος σταμάτησε μορφωνίως εδώ στο στούντιο.

πριν κλείσω να σας πω ότι υπάρχει και ένα tribute των Vox το 2008, οι οποίοι έχουν παρουσιάσει τραγούδια του Γιάννη Μαρκόπουλου με το δικό τους τρόπο. Αξίζει να το ψάξετε, να το παρακολουθείτε, να το βρείτε, να ακούσετε την οπτική του συγκροτήματος. Είχα κομμάτι, δεν το πρόλαβα. Σας καλημερίζω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο συνθέτη για όσα άφησε πίσω του.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
6: Come to my boudoir.
5: The second rule of Fight Club is...
6: Jump.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6. Και αυτό είναι το Fight Club της Παρασκευής που ξεκινάει. Ένα Fight Club ως γνωστόν διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Γιαννίσης στη ρύθμιση των ήχων και όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες, ισοσταθμίσεις και διάφορα άλλα ωραία πράγματα πρέπει να γίνουν για να ακούσουμε αυτά που θα ακούσουμε. Κωνσταντίνα Πανούτη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, για όσους δεν το έχετε δει από τις social mediaικές μας αναφορές, κάνουμε ένα αφιέρωμα που πραγματικά θα έπρεπε ή θα μπορούσε να έχει γίνει πριν από πολλά χρόνια. Δεν πειράζει, γίνεται σήμερα, πάντα είναι ωραίο, όποτε και να γίνεται. Ένα αφιέρωμα στο Βασίλη είναι πάντα καλοδεχούμενο. Σε κάθε περίπτωση θα πει κάποιος, ένα αφιέρωμα στο Βασίλη, τι πάει να πει ένα. Πώς θα τη βγάλεις με ένα αφιέρωμα στο Βασίλη? Εντάξει, θα δούμε. Ναι, το υλικό για αφιερώματα στο Βασίλη είναι πολύ, είναι η αλήθεια. Σήμερα έχουμε διαλέξει 22 τραγούδια. Ελπίζω θα προλάβουν να ακουστούν όλα. Χαρακτηριστικά για τον Βασίλη, για τον οποίο νομίζω ότι έχουν υποθεί τα περισσότερα πράγματα που πρέπει να υποθούν. Αν και δεν χρειάζεται κιόλας, διότι το Βασίλη Παπακοσταντίνου στην πραγματικότητα τον κουβαλάμε μέσα μας. Φέτος είχαμε και τη χαρά να τον δούμε να κλείνει τα 50 του χρόνια στη δισκογραφία, να κάνει την πολύ ωραία αυτή συναυλία στο Καλλιμάρμαρο. Ο Βασίλης, απλώς θέλω να πω έτσι πριν ξεκινήσουμε, ότι έχει το εξής μαγικό, ότι είναι ένας από τους ελάχιστους καλλιτέχνες που έχει συνοδεύσει τις εφηβείες πολλών γενεών. Δεν σημαίνει τη δικιά μας εφηβεία, αλλά και τις εφηβείες των επόμενων. Και με κάποιο τρόπο είναι ένας καλλιτέχνης, τα τραγούδια και οι ερμηνείες του οποίου και τα θέματα με τα οποία καταπιάνεται στα τραγούδια του αγγίζουν για κάποιο λόγο περισσότερο τους εφήβους και τους νέους. Αυτό είναι ένα πραγματικό κατόρθωμα, ένα παράσημο για τον Βασίλη, ο οποίος έμεινε και αναλύωτος μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, η φωνή του κυρίως, με αυτό το έρινο, με αυτό το υπέροχο γρέζι. Ο Βασίλης, εν πάση περιπτώσει, είναι από αυτούς τους ελάχιστους θαυμάσιους τραγουδιστές που κατάφερε να βρει λόγια για να μας εκφράσουν όταν δεν τα βρίσκαμε εμείς οι ίδιοι. Λοιπόν, θα κάνουμε μια μικρή βόλτα στη δισκογραφία του Βασίλη. Κυρίως θα ασχοληθούμε με τη δεκαετία του 80, από αυτή θα είναι τα περισσότερα τραγούδια, και λίγο 70 και λίγο 90 και κανένα δυο από τα τελευταία. Έτσι θα παίξουμε σήμερα. Δεν υπάρχουν παραγγελίες, ως γνωστόν, σε αυτές τις εκπομπές. Ξέρουμε, θα πείτε αυτά, ναι, δεν έβαλες αυτό το άλλο. Ξέρω, σε κάθε εκπομπή γίνεται. Μην ανησυχείτε. Να ξέρετε ότι βασανίστηκα όπως θα βασανιζόταν οποιοδήποτε από εσάς προσπαθούσε να φτιάξει μια λίστα για το Βασίλη και έλεγε ότι δεν γίνεται, όχι, δεν γίνεται να λείπει αυτό, δεν γίνεται να λείπει το άλλο. Ναι, δεν γίνεται όντως. Πολλά να λείπουν, αλλά κάποια πρέπει να λείψουν. Λοιπόν, να μην καθυστερούμε άλλο. Αράξτε, βάλτε τα ποτά σας, βάλτε τα ξηροκάρπια σας, ανοίχτε φωνή, βγείτε μπαλκόνι, δεν ξέρω τι θα κάνετε, όπου είστε. Λοιπόν, και πάμε και ξεκινάμε. Ο Βασίλης εμφανίστηκε στη δισκογραφία πάρα πολύ νωρίς, ως γνωστόν, το 72, έχουμε τώρα την πρώτη του σύμμετοση, στα 22 του, την πρώτη συμμετοχή σε δίσκο. Έτσι, ένα-δυο ψηλίκια, ένα πέρασμα είχε κάνει. Η πρώτη του εμφάνιση είναι το 74, στον Προδομένο Λαό του Μίκη Θεοδωράκη, μαζί με τη Χάρης Αλεξίου, με Μάνο Κατράκη, μέχρι και Αλέγκη Βουγιουκλάκη τραγουδάει στον δίσκο αυτόν. Ο Βασίλης των 70's ήταν περισσότερο πολιτικός, παύλα κοινωνικός, να το πούμε έτσι. Έτσι τσούλησε αυτή η δεκαετία. Προς το τέλος της κάνει συμμετοχή, το διαλέγει ο Θάνος Μικρούτσικος για να συμμετάσχει να πει δύο τραγούδια σε έναν σημαδιακό δίσκο για ολόκληρη την ελληνική δισκογραφία, βεβαίως τον Σταυρό του Νότου. Θα τα ακούσουμε και τα δύο τραγούδια τα οποία λέει εκεί, ξεκινώντας από το φίλο μας τον Willy.

0: Παραμένουμε στο Σταυρό του Νότου, με αυτά τα 11 υπέροχα τραγούδια. Εντάξει, τα 8 τα είπε ο Γιάννης Κούτρας, η φωνή του τα σημάδεψε. Ένα η Εμιλία Σαρή, το μόνιμο, και τα άλλα δύο ο Βασίλης. Ακούσαμε τον Νέγρο Θερμαστή από τον Τζιμπουτί, τον περίφημο. Το άλλο τραγούδι έμελε να γίνει, ας πούμε, το πιο γνωστό του και η πρώτη του έτσι πολύ μεγάλη επιτυχία. Ένα τραγούδι που ακόμα ακούγεται με την ίδια πόρωση. Που θυμάμαι πριν από 30 περίπου χρόνια, όταν σπούδασα στην Αγγλία, ήταν ένας κριτικός συμφοιτητής μου, λοιπόν, ο Μανώλης. Καλό παιδί, προσπαθούσε να χρατζουνίσει την κιθάρα, είχε έτσι πόσα τραγούδα, έτσι Ξυλούρι, αυτά, Κατσιμιχαίους και Βασίλη, και προσπαθούσε να τραγουδήσει κιόλας, όχι με ιδιαίτερη επιτυχία, αλλά τέλος πάντων το έκανε. Τέλος λοιπόν έκανε το εξής, υπόθεση, έλεγε ότι είχε πόρωση με το Βασίλη, τραγουδούσε λοιπόν το, έπαιζε το μαχαίρι και έλεγε σκύψε και δες το, μια άγκυρα και ένα υπόσημο έχει. Του λέω ρε Μανώλη, υπόσημο ρε Μανώλη, όχι υπόσημο. Ρε Μανώλη, δεν έχει νόημα αγόρι μου αυτό. Τι υπόσημο. Όχι, είναι υπόσημο το άλογο, ξέρω εγώ, της θάλασσας και τα λοιπά. Δεν έχει σημασία. Ξέρουμε ότι είναι υπόσημο. Φύγαμε.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

1980 ο Μάνος Λοΐζος κυκλοφορεί τον πολύ πολύ καλό δίσκο Για μια μέρα ζωής, στο οποίο ακούγονται κομμάτια τα οποία μας συντροφεύουν μέχρι σήμερα, όπως η Κουτσή Κιθάρα, το Σύριαλ, το Σε Ψάχνω, το Ημέρα Εκείνη Δεν Θα Αργήσει και πάρα πολλά ωραία κομμάτια. Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου συμμετέχει με 4 τραγούδια στον συγκεκριμένο δίσκο, το οποίο θα ακούσουμε 2, ένα δικό του και ένα του Λοΐζου. Θα ξεκινήσουμε με ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια και ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου, το «Κι αν είμαι ρόκς», ο οποίος στίχους έχει γράψει Δώρα Σιτζάνη, η οποία συμμετέχει κιόλας στον δίσκο. Λοιπόν, και αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο ξεταγγίζει πολλά θέματα. Υπάρχει αναφορά, και τα παιδιά της εποχής εκεί θα τα καταλαβαίνουν, στο τέλος του πρώτου κουπλέ, στο αναφρανίλ και το τρεπτιζόλ, τα οποία ήταν δύο αντικαταθλιπτικά της εποχής, πάρα πολύ γνωστά και διαδεδομένα. Τόσο το τραγούδι εξελίσσεται και φτάνει στο τελευταίο του κουπλέ, στον πραγματικό λόγο ύπαρξής του και στην αφιέρωσή του. Είναι βεβαίως αφιερωμένο στο Βίκτορ Χάρα. Ο Βίκτορ Χάρα, ο Μπομπ Ντίλαν, ας το πούμε έτσι, της Λατινικής Αμερικής, χιλιανός ακτιβιστής και λαϊκός τραγουδιστής, ο οποίος δολοφονήθηκε βάναυσα από τη χούντα του Πινοσέτ. Έχουμε ξαναπεί την ιστορία, αξίζει πραγματικά να τη διαβάσετε, αλλά περισσότερο απ' όλα αξίζει να ακούσουμε το τραγούδι.

σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις

ζω, σ' αγγίζω και πονάω. Κλείνω τα μάτια

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριαντάφυλλος.

0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ένα μικρό αφιέρωμα στο Βασίλη Κωνσταντίνου. Και μπαίνουμε τώρα στην πολύ δυνατή περίοδο του Βασίλη, στα έτη δηλαδή. Πάμε στο 1982, όπου βγαίνει το Φοβάμαι. Το Φοβάμαι είναι ουσιαστικά ο δίσκος με τον οποίο ο Βασίλης Παπακοσταντίνου γυρίζει την καριέρα του και καθορίζεται πλέον στη συνείδηση του κόσμου ως ροκ τραγουδιστής και συναυλιακός καλλιτέχνης αργότερα, αλλά τέλος πάντων δίνει το στίγμα του. Το στίγμα του το δίνει με αυτόν τον δίσκο, το Φοβάμαι. Ένας δίσκος γεμάτος επιτυχίες, γεμάτος υπέροχα τραγούδια και ερμηνείες. Θα ακούσουμε πολλά τραγούδια από αυτό το δίσκο, ξεκινώντας από το μόνιμο.

ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Και εσύ που σε λίγο θα σβήσεις ένα από τα φώτα για να κοιμηθείς με κάποιον που μου μοιάζει. Έτσι που τα σίδερα του κλουβιού να χαθούν για μια στιγμή μέσα

τα κέρματα, χαλασμένα φερμουάρ, χάσουν χρεοκοπία. Το κορμί μου μελανιασμένο μες στο κρύο, σαν λάθος που δεν το παραδέχεται κανένας.

στον ίδιο δίσκο, αλλά ένα πολύ γνωστό υπέροχο τραγούδι αφιερωμένο στον γαλλικό Μάη του 68, ίσως το σημαντικότερο επαναστατικό γεγονός του 20ου αιώνα, υπό την έννοια ότι ήταν μια παλαϊκή εξέγερση.

0: Παραμένουμε στο 82, παραμένουμε στο φοβάμαι και πάμε σε ένα από τα πιο εμβληματικά πραγματικά τραγούδι του Βασίλη. Ένα τραγούδι το οποίο έδωσε την καλύτερη, θλιβερή μεν πολύ, αλλά καλύτερη εικόνα ενός από τα δύο πράγματα που θέρισαν εκείνη τη δεκαετία. Αυτά τα πράγματα που θέρισαν εκείνη τη δεκαετία ήταν τα ναρκωτικά και τα δυστυχήματα με μηχανές. Η δεκαετία του 80 ήταν γεμάτη και από τα δύο. Για το δεύτερο μιλάει ο Κουρσάρος, σε στίχους του συγγραφέα Παύλου Μάτεση και μουσική του Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ.
1: Στην άσφαλτο Κουρσάρος με καράβι, τη μοτοσυκλέτα, πατιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

κρυμμένο μια στάλα αίμα στο ουφάν σου. Πλάι στα χείλια κυβικά

Στον ίδιο δίσκο υπάρχει ένα τραγούδι πολύ σκοτεινό, πολύ ερωτικά σκοτεινό, πολύ δύσκολο, πολύ ζώρικο. Ένα τραγούδι το οποίο οι στίχοι θυμίζουν καταραμένους ποιητές, Τσιρεμπό, Μποτλέρ, ξέρω εγώ, Απολινέρ, τέτοια πράγματα. Μόνο αυτούς τους στίχους, γιατί μερικές φορές τι γίνεται, τους έχει γράψει ο Σάκης Μπουλάς. Ο Σάκης Μπουλάς, ναι, που έχει γράψει το Άλι Μπαμπά, το Ζαμανφού, ξέρω εγώ, τον Μπριγιόλ, το Ρέγγε και Λακέρδε, το Τσικαμπούμ, ξέρω και όλα αυτά. Ο ίδιος Σάκης Μπουλάς έγραψε το υπέροχο Σεμπάστιαν.

Θα κλείσουμε την ώρα και το φοβάμαι με τη Στέλλα, ένα επίσης από τα πολύ γνωστά τραγούδια του Βασίλη, σε μουσική του Γιάννη Ζουγανέλη εδώ και στίχους του Γιώργου Οικονομέα. Ναι, αυτού του Γιώργου Οικονομέα που φαντάζεστε. Με αυτό θα πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων των 11 και θα επιστρέψουμε για να μπούμε στη δεύτερη ώρα με τραγούδια από τη διαίρεση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου φτάνει.

Δεύτερο Fight Club, δεύτερο του αφιερώματος στον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Μπήκαμε με διαίρεση, δηλαδή αυτό σημαίνει ότι φτάσαμε στο 1984. Ακούσαμε το πριν τέλος και θα ακούσουμε άλλα δύο πολύ ωραία τραγούδια από τον ίδιο δίσκο. Το πρώτο είναι πασίγνωστο επίσης. Το πρώτο τραγούδι του Βασίλη πασίγνωστα είναι. Αλήθεια είναι αυτό. Με μια διασκευή στο, στο τραγούδι The Revolution του Chris DeBerg, όπως διασκευή ήταν και το Sebastian βεβαίως που ακούσαμε προηγουμένως, στο οποίο δεν υπάρχω την ειδική διασκευή στους στίχους, έχει κάνει η Λίνα Νικολακοπούλου.

Ήταν λέει σαν να μάκραινε ο δρόμος. Περπατούσες κι είχε πέσει η βραδιά, και στο πλάι σου εγώ με το βήμα μου αργό σε κρατούσα αγκαλιά.

πια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναντήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις σε τρία

δύο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω βιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα

0: ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Προχωράμε λίγο παρακάτω. Πάμε τρία χρόνια μετά, το 1987, κυκλοφορεί ο δίσκος «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι», στον οποίο δίσκο ο Βασίλης Παπακοσταντίνου ερμηνεύει σε στίχους της Αφροδίτης Μάνου και μουσική δική του ένα ωραιότατο, πάρα πολύ όμορφο ερωτικό τραγούδι.

1988 ο Βασίλης κυκλοφορεί άλλον έναν εμβληματικό δίσκο, ίσως το δίσκο με τα πιο πορωτικά του κομμάτια, και ένα δίσκο του οποίου το ομώνυμο τραγούδι, τα χαιρετίσματα δηλαδή, το οποίο θα ακούσουμε και πρώτο, τον φέρνει νομίζω και οριστικά και αμετάκλητα απέναντι από την εξουσία και στις καρδιές όλων όσων νιώθουν ανυπόταχτοι.

ούτε συνένοχο, σε κόλπα ομαδικά. Από το ραδιόφωνο, ούτε συνένοχο.

Στον ίδιο δίσκο τα χαιρετίσματα τα λέει το 1988. Ο Βασίλης κάνει και μία αφιέρωση στον καλό του φίλο, τον πολύ βασανισμένο Νικόλα Άσημο, ο οποίος την ίδια χρονιά, τον Μάρτιο του 88, είχε αυτοκτονήσει, βάζοντας μέσα ένα τραγούδι σε στίχους και μουσική του Νικόλα Άσημου. Ένα υπέροχο τραγούδι, το αγαπάω και διαφορώ.

μαγέψαν και σένα, ναι, τα ξωτικά. Κάνεις πάλι κύκλους σ' άλλη αγκαλιά. Και μη μας τρομάζουν πως μου λίγες στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανάκριβο στο λέω.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Με πρώτο χτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Στον ίδιο δίσκο ακριβώς ό,τι είπαμε πριν συμβαίνει μία ακόμα φορά. Βασίλης λέει ακόμα ένα τραγούδι του Νικόλα Άσημου. Για να πω ένα τραγούδι που θυμίζει πολύ περισσότερο Άσημο, να το πούμε, από το προηγούμενο. Το περίφημο το λέμε μέχρι σήμερα. Το λέμε, γιατί δεν λέει Παπαντρέου και λέει Παπαντρέο. Γιατί λέει Παπαντρέο, γιατί έτσι έβγαινε ο στίχος. Τι να κάνουμε. Και να σου πω και κάτι. Στην εκτέλεσή του ο Άσημος δεν λέει τον Ποπάι, το Ζωρό, λέει τον Ευρέν. Το Ζωρό. Ο Ευρέν, παλιός Τούρκος στρατηγός. Εν πάση περιπτώσει. Πάμε καθαρέω.

προχωράμε λιγάκι να προλάβουμε, μπαίνουμε στα 90's. Πάμε στο 1992, πάμε στη Σφεντόνα και ξέρετε τα ακούσματα της Σφεντόνα. Το ομώνυμο, το αυτοβιογραφικό.

Το 1994 ο Βασίλης κυκλοφορεί το δίσκο «Δε σηκώνει» με διάφορα ωραία μέσα, την Οδό Ελλήνων, το Ιδιαζόντος και πολλά ωραία κομμάτια. Προλαβαίνουμε όλα τι να τα κάνουμε. Ανάμεσα στα οποία το υπέροχο Πουέρτο Ρίκο με τους στίχους που έχουν μείνει αρκετοί στίχοι από εδώ, είτε τον κόσμο εμείς θα φέρουμε στα μέτρα μας πριν να μας φέρει εκείνος στα δικά του. Ακυρίως το αξίζει, φίλε, να υπάρχεις για ένα όνειρο και ας είναι η φωτιά του να σε κάψει.

δεν θυμάμαι πια. Αρνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασε. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

0: να αρμενίζουμε
1: παρέα. Το επόμενο τραγούδι, τρίτο από το τέλος, το είδαμε σε δισκογραφία του Βασίλη το 1995. Το έβαλε στο δίσκο με τη Λόι Μπαλάντες του Βασίλη. Βεβαίως είναι τραγούδι του 1974, πολύ παλαιότερο. Είναι τραγούδι του Μάνου Λοΐζου. Είναι τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε στον δίσκο με τίτλο «Τα τραγούδια του δρόμου». Ένα τραγούδι που όλοι προσπαθούν να το πούν πάρα πολύ ωραία, γιατί είναι σημαντικό. Ο Μάνος Λοΐζου το έχει πει πάρα πολύ ωραία, αλλά και ο Βασίλης το έχει πει πάρα πολύ ωραία, και είναι για το κουμαντάντε.

Θα κλείσουμε με δύο τραγούδια 21ου αιώνα. Έτσι για να περάσουμε να έχουμε και ένα δείγμα από αυτά. Ξέρω ότι δεν φτάνουν, ξέρω ότι δεν φτάνουν σε κανέναν μας. Λοιπόν, το 2007 ο Βασίλης Παπακοσταντίνου κυκλοφορεί το δίσκο με τοπική, με μπόλικα τραγούδια, καμιά δεκαπενταριά. Αρκετά πολύ ωραία, ωραιότερο όλων. Όμως το τραγούδι Να κοιμηθούμε αγκαλιά, μια υπέροχη μπαλάντα, εξαιρετικά αφιερωμένη σε αυτήν που τα φιλιά της στο λαιμό μου μοιάζουν με θαύματα.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

νύχτα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Κυρίες και κύριοι, ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιώργο Γιαννίση, ο οποίος ρύθμισε τους ήχους και έκανε όλα τα απαραίτητα πράγματα για να φτάσουν τα τραγούδια του Βασίλη Παπακοσταντίνου όπως πρέπει στα αυτιά σας, την Κωνσταντίνα Πανούτσου που ήταν στην οργάνωση, την επιμέλεια της παραγωγής και σιγοτραγούδαει κιόλας. Όλους εσάς για την προσοχή και την ακρόαση. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι από το δίσκο του Βασίλη, το παιχνίδι παίζεται του 2010. Ένα τραγούδι που είναι παλιό βέβαια, ένα τραγούδι του 62 του Σάρλ Αζναβούρ, το «La Mama». Ο Οδυσσέας Ιωάννου έγραψε τους ελληνικούς στίχους και αξίζει μετά που θα το ακούσετε, αν δεν το έχετε δει, να ψάξετε να βρείτε και την ερμηνεία του στο YouTube, η οποία είναι συγκλονιστική. Δεν φτάνει τόσος Βασίλης, ήταν πολύ λίγος, το ξέρω, αλλά δυστυχώς δεν βγαίνω, μάνα μου, ένα-δύο ώρα ήταν. Καλό βράδυ σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο να ευχηθούμε. Είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στην εκπομπή Μπάλα με τα Μουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη, στην ηχοληψία, την τεχνική επιμέλεια και τις μουσικές επιλογές. Και σήμερα θα είναι ο Πάνος Ρήλος. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 8. Σε μια ημέρα που γενικώς η κατάσταση σε αρκετές περιοχές της χώρας δεν είναι πάρα πολύ καλή. Είναι μια δύσκολη ακόμα ημέρα για αρκετό κόσμο. Ας ελπίσουμε ότι σήμερα από το μεσημέρι που θα κοπάσουν οι ανέμοι θα βελτιωθεί όλη αυτή η εικόνα, κυρίως στην Αττικοβιωτία, γιατί όλο αυτό το μέτωπο που ξεκίνησε από το πόρτο γεμενό αρχίζει να φτάνει τώρα στα σύνορα της Δυτικής Αττικής, στην περιοχή της Ψάθας, και όλο αυτό το πράγμα έχει γίνει δύσκολο για αρκετό κόσμο που αναγκάζεται να εκενώσει τις περιοχές, τα σπίτια, τις περιουσίες του, να ψάξει να βρει έναν τρόπο διαφυγής για να μην κινδυνεύσει εκείνος, οι άνθρωποι του, τα ζωάκια τους, γιατί έχει γίνει και μια τεράστια επιχείρηση να σωθούν και διάφορα ζώα, σκυλιά, γατιά και ό,τι άλλο μπορεί να υπάρχει. Χτες, ας πούμε, έβλεπα κάτι πλάνα από την τηλεόραση του Sky που υπήρχαν κάποια εγκλωβισμένα, κυριολεκτικά και ούτε καν εισαγωγικά, κατσικάκια, προβατάκια και αυτά σε μια περιοχή εκεί πέρα στο πρώτο γερμενό. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η όλη συνθήκη για τους ανθρώπους εκεί πέρα που αναγκάζονται να κάνουν αυτό το πράγμα, τους πυροσβέστες, τους εθελοντές που είναι από την πρώτη στιγμή στην μάχη και καταβάλουν τεράστια προσπάθεια να ηρεμήσουν τις φωτιές. Δυστυχώς δεν είναι πολύ επιτυχημένη η όλη προσπάθεια, όχι λόγω των ενεργειών τους, αλλά λόγω των συνθήκων που είναι πάρα πολύ δύσκολες. Εμείς είμαστε εδώ πέρα για να σας κρατήσουμε παρέα, να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που μπορούμε να κάνουμε σε αυτές τις συνθήκες, έστω λίγο να ξεφύγει το μυαλό, να ευχηθούμε αυτό που είπα και στην αρχή, να έρθει όσο πιο γρήγορα γίνεται αυτό η παύση του ανέμου και να πάνε όλα καλά για τους ανθρώπους εκεί πέρα που δίνουν και τη μάχη και τους ανθρώπους που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν. Έχουν οι δυνάμεις του λιμενικού και της αστυνομίας συνδράμει στο πλαίσιο του, γιατί αρκετοί φύγαν και με βάρκες, αυτό που, ας πούμε, που δεν είχε γίνει στο μάτι, η άμεση προσέλευση των αρχών για να μπορέσουν να σώσουν κόσμο. Τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται το πάθημα έγινε μάθημα και άμεσα κινητοποιούνται οι αρχές και οι δυνάμεις για να μπορέσουν να βοηθήσουν τον κόσμο που έχει πραγματικά αυτήν την ανάγκη. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματά σας που έχουν έρθει από το φίλο μας τον Μάκη που λέει: «Βρα, καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια και καλή Κυριακή, είμαι υγεία, Μάκης Περιστέρι 7. Φεύγουμε από το Περιστέρι, πάμε στα Χανιά, στην πατρίδα του παππού που μας καλημερίζει ο Βίρονας. Από τα Χανιά πάμε στην Βόρεια Εύβοια, στη Λίμνη, εκεί πέρα ο φίλος μας ο Γιάννης μας καλημερίζει και μας εύχεται να είμαστε καλά, και εσύ φίλε Γιάννη να είσαι καλά».
1: Πέρασε και από τα μέρη του φέζετος σου.
0: Πέρασε.
1: Πέρασε.
0: Τρόμαξε, λέω, τι έγινε, και δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Πάμε σε ένα πιο ανάλαφρο μήνυμα του φίλου μας του επόπτη της ασφάλτου που λέει: «Έκτακτο στην Ελήφθη Αντιλιακό, επειδή πολλούσε προστασία».
1: Oh.
0: Καλά του κάνανε. Δεν θέλουμε τέτοια μπλεξίματα. Και ο φίλος μου ο Δημήτρης, με τον οποίο χθες περάσαμε το απόγευμά μας, από τις 6 νομίζω μέχρι το βραδάκι πήγαμε, πιάμε καφεδάκι, φάγαμε παρέα, είδαμε ταινία. Περάσαμε ωραία με την Μαρέα και με τον Τζόι, ο οποίος μεγαλώνει και αρχίζει και γίνεται υπάκουο παιδί.
1: Α, νόμιζα θα φεργεύει.
0: Όχι, φεργεύει, δεν μπορεί να φεργεύσει αυτό το σκυλί. Είναι πολύ μικρούλι.
1: Τα μικρόσωμα, αλήθεια. Τα μικρόσωμα φεργεύουν περισσότερο.
0: Όχι, ρε, είναι πολύ καλό παιδάκι. Είναι πολύ καλό παιδί. Του λες κάτσε και κάθεται. Πάει να κάνει τα δικά του, αλλά έτσι και σηκωθεί η Μαρία, είναι σαν τον Κουταλιανό. Στην κυρά του μπρος είναι κύριος ο Τζόι. Και έφαγε μία αιμονή με τα παπούτσια μου. Ήθελε να δαγκώσει και του κάνει η Μαρία μη. Λοιπόν, ο εκπαιδευτής του Τζο είναι εθελοντής στην πολιτική προστασία και πηγαίνει για τη διάσωση των ζώων. Ναι, μου το είπε και χθες ο φίλος μου, ο φίλος μας, γιατί είναι και του Ρήλου, ο Δημήτρης, ότι ο άνθρωπος προσπαθεί να βοηθήσει και αυτός όπως μπορεί σε αυτήν τη δύσκολη συνθήκη. Ο φίλος εδώ πέρα λέει: η καραμέλα με το μάτι, όταν 7 χρόνια έχει καεί όλη η Ελλάδα, δάση, σπίτια, περιουσίες, άνθρωποι, κάπου να σταματήσει. Φίλε μου καλέ.
1: Δεν μπορεί μια καταστροφή με 100 ανθρώπους νεκρούς να
0: αυτό,
1: σταματήσει.
0: Φίλε μου καλέ. Όταν έχουμε χάσει 104 ανθρώπους, 104 ανθρώπους, δεν ξέρω αν διανοείσαι το μέγεθος της τραγωδίας. Σίγουρα, όταν έχουν χαθεί δάσεις, περιουσίες και οτιδήποτε άλλο, είναι σημαντικό. Αλλά έχουν χαθεί 104 άνθρωποι. 104 άνθρωποι. Ήταν τεράστια η τραγωδία στο μάτι. Και ο τρόπος που λειτουργήσαν οι αρχές εκείνη την ώρα. Πάρα πολύ άσχημος. Αργήσαν να συνδράμουν είτε από το, είτε από το μάτι ή την άλλη παραλία. Πώς ήταν το κόκκι, το. Τέλος πάντων, τώρα έχει κολλήσει το μυαλό
1: το,
0: γιατί είναι.
1: Το λιμανάκι.
0: Το κόκκινο λιμανάκι. Που αργήσαν πάρα πολύ να φτάσουν στην παραλία. Και αρκετοί δεν τα κατάφεραν και από τις φωτιές και από, και από τους καπνούς που βγαίναν κάτω.
1: Τους καπνούς, στο, στην κακή δόμηση, τις μάντρες τις παράνομες, τις θυσμένες.
0: Οπότε
1: εκεί το μάτι, αποδόθηκαν ευθύνες ποτέ.
0: Ναι. Μόνο σε αυτόν που άναψε τη φωτιά, νομίζω, πάνω στο βουνό της Πεντέλης. Σε αυτόν τον,
1: ξεκίνησε η φωτιά.
0: Τον κύριο που έκανε το λάθος. Αυτόν τον κύριο που έκανε το λάθος. Γι' αυτό λέμε: ακούστε προσεκτικά τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας όταν λέει μην κάνετε μπάρμπεκιου, μην κάνετε εργασίες, μην κάψετε ξερόχορτα, μην. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι δεν έχετε σε ιδιαίτερη εκτίμηση το όλο σύστημα. Δεν είναι όλοι αυτοί. Ή δεν θέλετε να ακούσετε. Αλλά όταν σας λένε μην το κάνετε. Δεν υπάρχει λόγος να ρισκάρουμε σε τέτοιες συνθήκες. Να καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Δημήτρη από τα Βελέργια την Άβο που καλημερίζει και εσένα πάνω.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Γεια σου, Δημήτρο. Να είσαι καλά και εσύ. Και από τον έναν Δημήτρη πάμε στον επόμενο. 26 Οκτωβρίου θα έχουμε πάρα πολλά γλυκά. Εδώ πέρα έχουμε τον Δημήτρη Αγία Παρασκευή, Βελέργια, Χαβούζα. Χαμός γίνεται. Και πάμε από το Δημήτρη Τιχαβούζα που καλημερίζει εμένα, εσένα και φυσικά το ακροατήριο. Πάμε στην Πάτρα, στη φίλη μας την Αγγελικούλα, στην οποία θα ζητήσω δημόσια να μου εξηγήσει το τι εννοεί, γιατί ήτανε πρωί και δεν καταλάβαινα αυτό που είδα που έχει στείλει από τη μία μισή ώρα το ξημέρωμα. Οπότε εξήγησε το μου λίγο τι ακριβώς θέλεις, γιατί είναι λίγο στο λίγο βιφορούμενο το μήνυμά σου. Και πάμε στον φίλο μας τον Αναστάση από το Σεντροπέ που καλημερίζει και εύχεται να είμαστε καλά. Και εσύ φίλε μου και η οικογένειά σου και το παιδάκι σας να είστε όλοι μα όλοι καλά και εσείς εκεί πέρα στη Γαλλία περάσετε δύσκολα. Όχι ο Αναστάσης, αλλά οι φίλοι μας οι Γάλλοι που περάσανε δύσκολα και η Γαλλία έχει στείλει πυροσβέστες και η Ρουμανία το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της που είναι από την πρώτη στιγμή ξανά εδώ πέρα οι Ρουμάνοι και αυτοί είναι φίλοι μας που συνδράμανε. Η Μελώνη έχει άλλα προβλήματα να κλείνει Σέγγεν για τη θεότητα που είναι στην άλλη άκρη της Μεσογείου, αλλά οκ, okay, δική της απόφαση είναι. Και σε μια χώρα που δεν συνορεύει καθόλου, δεν έχει καμία σχέση, δηλαδή δεν είναι όπως είναι η Ελλάδα με την Ιταλία, δεν έχει την Αλβανία, δεν έχει πάνω την Ελβετία, νομίζω είναι η επόμενη πάνω που συνορεύει. Παρ' όλα αυτά έκλεισε τη Σέγγιν. Οκ, απόφασή της είναι. Λοιπόν, ο Μάκης κάνει το δικό του σχολείο, αλλά θα τοποθετηθώ σε αυτό που κάνει, για να το εξηγήσω και για κάποια πράγματα που λέει. Λέει ο Μάκης ότι, ο Μάκης Περιστέρη, αυτά εννοώ, λέει ραφάλ, υποβρύχια, φρεγάτες κτλ. Και όλα τα άλλα, να αυτό εννοεί. Όταν έχεις έναν γειτονά απέναντι που γενικώς δεν κάθεται πολύ φρόνημα και κάνει λόγο για γαλάζιες πατρίδες, για διάφορες καταστάσεις και δεν μπορείς να μην ενισχυθείς αμυντικά. Δεν γίνεται. Και γι' αυτό το λόγο, αντίστοιχα στη γερουσία της Αμερικής, δεν δίνουν έγκριση για να πάρει η Αμερική τα F-35 ή όποιο μαχητικό ή όπλο μπορεί να ζητάει από τους Αμερικάνους. Αντίθετα, οι Γερμανοί, που είναι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τους δίνουν όπλα. Δεν μπορείς να είσαι άοπλος ή χωρίς εργαλεία στα χέρια σου σε περίπτωση που γίνει μια στραβή με αυτούς απέναντι. Και όχι με το λαό, με τον Ερντογάν και τους γύρω-γύρω του. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορείς να είσαι ήσυχος. Σε δύο χώρες εντωμεταξύ που είναι στο ΝΑΤΟ. Που είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα.
1: Καλά, να υπάρχει. Τα είδες με το ΝΑΤΟ, δεν είναι.
0: Ναι,
1: θέλει και πολύ, ας πούμε. Ναι. Να το διαλύσουν ή ένας να κάνει.
0: Καλά, ο ένας είναι που κάνει. Όπως ήταν και ο Ινφαντίνο που έκανε και την ήπια ουσιαστικά. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Και καλά να πάθει κιόλας.
1: Άντε να τελειώνουμε με το γελίο.
0: Δηλαδή είναι πραγματικά αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Δεν γίνεται εξαιτίας ενός ανθρώπου ή δύο ανθρώπων, όπως έγινε τώρα η συνεννόηση Τραμπ-Νετανιάχου, να επιτεθούν στο Ιράν, και όλες αυτές τις κατάστασεις την πληρώνει ο υπόλοιπος πλανήτης με την αύξηση της τιμής του πετρελαίου και με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην καθημερινότητα ενός ανθρώπου. Εξαιτίας δύο ανθρώπων, δεν θέλω να χαρακτηρίσω.
1: Ξέρεις τι έχει βγάλει ο γιος Τραμπ από όλο αυτό?
0: Ξέρω.
1: Τι έχει βγάλει?
0: Μα η όλη ιστορία ήταν για να την πάρει ο Κούσνερ, το Μουντιάλ. Που είναι, νομίζω, γαμπρός του Τραμπ.
1: Στην Αλβανία ακόμα σκοτώνονται.
0: Και εκεί πέρα οι άνθρωποι στην Αλβανία για να μπορέσει να πάρει τα φιλέτα στο παραλιακό μέτωπο της Αλβανίας. Για έναν άνθρωπο τώρα η λευτή ιστορία,
1: Έτσι είναι. Τα έχει πάει
0: χτες ή το ξυλούρι, ρε φίλε.
1: Όταν κάνεις κυβερνήτη έναν επιχειρηματία, έτσι είναι. Έτσι είναι.
0: Για έναν άνθρωπο, τέλος πάντων. Να τα γιατί κόλλησε το ποντίκι. Λοιπόν, έχω πέρα τον τύπο του που κράζει και μας έχει ματιάσει. Λοιπόν.
1: Πάλι εδώ είναι ο ψυχασθενής, δεν έχω δει.
0: Ναι. Ο Μάκης λέει εδώ πέρα, συνεχίζει και λέει ότι όσο ζω ακούω για πόλεμο για Τουρκία και όλα τα άλλα στον αυτόματο. Είναι άλλο,
1: πάντων,
0: η αμυντική ενίσχυση. Είναι άλλο η αμυντική ενίσχυση και διαφορετικό το να φτιαχτεί η παιδεία μας, να έχουμε πυροσβέστες, να πάρουμε μέτρα, να ενισχυθούμε με εργαλεία για τις δασικές πυρκαγιές. Να. Συμφωνούμε. Δεν μπορείς να μου δίνεις 5.000 στους παπάδες και να παίρνεις τόσους αστυνομικούς και να μην υπάρχει καμία πρόληψη για πυροσβέστες.
1: 5.000 αστυνομικοί, 500 πυροσβέστες.
0: Αυτό δεν βγαίνει, ρε παιδί.
1: Η δύναμη της Αττικοβιωτίας.
0: Δεν βγαίνει η κατάσταση. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή όλοι εμείς που φορολογούμαστε, γιατί φορολογούμαστε πάρα πολύ άσχημα. Κάθισα τώρα, επειδή ήταν τέλος του μήνα πριν από 3 ημέρες, να πληρώσω τις υποχρεώσεις μου και ως Σταύρος, αλλά και ως την εταιρεία που έχω. Και λέω, ρε φίλε, πληρώνω τόσα πράγματα. Οκ, καλώς τα πληρώνω. Πού πάνε για συντάξεις και μισθούς? Μόνο αυτό δηλαδή κάνουμε. Για να συντηρούμε ένα σύστημα που γερνάει κιόλας. Που δεν προσφέρεις τίποτα ώστε να δώσεις εργαλεία στους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν οικογένεια, που έχουν ουσιαστικά μια γενιά 30 μέχρι 45 να είναι στα κάγκελα και να μην ξέρει πώς να ζει στην οικογένειά της, ή αν θέλει να κάνει οικογένεια να το σκέφτεται 2, 3 και 4 φορές πριν προχωρήσει σε μια σχέση. Βασίλη, πραγματικά σήκω και φύγει από την γραμμή, από την εκπομπή, πραγματικά, με τη βλακεία που έστειλες. Ξέρεις πάρα πολύ καλά τι έστειλες. Αν δεν έχεις καλά τα μυαλά σου, σήκω και φύγει από το και μην ξαναστείλεις μήνυμα με τις βλακίες που μου στέλνεις. Ξέρεις πάρα πολύ καλά τι έστειλες. Αν δεν έχεις καλά τα μυαλά σου, σήκω και φύγει από το και μην ξαναστείλεις.

0: Ο άλλος με συγκρίνει εμένα με την ομάδα αλήθειας και αν είναι συντονισμένος στο Sport FM. Okay. Ένας άλλος λέει καλά τα λες. Για τους αστυνομικούς εδώ πέρα ένα άλλο μήνυμα. Ο Γιάννης από το Σίδνεϊ, για να το ελαφρύνει λίγο, λέει ρε μπαγάσα, ξεκίνησες από Μελώνη, πήγες στον Ερντογάν, πέρασες τον Ινφαντίνο, έχεις πάει στις φωτιές και εμείς εδώ στην Ξενιτιά. Deep, καμία αγάπη. Γιάννης Σίδνεϊ, 1,90, 90 κιλά, άτριχος. Γεια σου ρε Γιαννάρα, καλημέρα. Καλημέρα, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, φίλε μου. Λοιπόν, και όπως ακούτε, δεν έχω και πάρα πολύ όρεξη, γιατί όλη η κατάσταση αυτή είναι στενάχωρη. Είναι στενάχωρο όταν να βλέπεις τους ανθρώπους να δοκιμάζονται. Ξανά και ξανά, η ίδια ιστορία. Που λες εσύ ότι δεν αναφέρομαι. Και τα είχα αναφέρει πριν από 2 εβδομάδες. Ότι το νου σας μην έχουμε πάλι τα ίδια πράγματα. Εγώ που είμαι η ομάδα αλήθειας. Τόσο ανόητος είσαι. Που έχω αναφερθεί σε όλη τη φάση της μεταπολίτευσης. Γιατί δεν είναι μόνο η σημερινή κυβέρνηση, είναι όλοι όσοι έχουν περάσει. Όλοι όσοι έχουν περάσει. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, συγκυβερνήσεις, προσωρινές κυβερνήσεις, ο Τσίπρας, όλοι. Όλοι. Γιατί δεν υπάρχει καμία πρόληψη σε αυτό το πράγμα. Είναι ένα σύστημα ευρύτερο που κοιτάει γενικώς άλλα πράγματα από αυτά που είναι τα πρωτεύοντα. Όπως είναι η υγεία, η παιδεία, το να υπάρχουν πυροσβέστες για να μπορούν να συνδράμουν άμεσα στα πύρινα μέτωπα και δυστυχώς δεν κάνουν τίποτα. Ή δεν μπορούν να κάνουν γιατί δεν τους το επιτρέπουν κάποιοι.
1: Εντάξει τώρα.
0: Είναι μια τεράστια συζήτηση.
1: Όταν φυσάει με τέτοιο τρόπο, δεν μπορείς να κάνεις και πλάτη.
0: Και αυτό. Και τις καταστάσεις.
1: Η πρόληψη είναι το πρόβλημα. Η πρόληψη και οι άμεση... δυνάμεις που στέλνεις μετά εκεί, όσο μπορούν να περιορίσουν την κατάσταση. Όταν φυσάει με τέτοιο τρόπο και έχω το πευκοδάσι. Τι.
0: Ναι. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Έτμοντ που λέει καλημέρα Σταύρο και πάνω. Γεια σου φιλαράκο μου και σε σένα. Να είσαι καλά. Άλλα μηνύματα εδώ πέρα στο κινητό δεν νομίζω να έχω. Να κάνω ένα τσέκ ακόμα στο Messenger. Λοιπόν, ναι, μου λέει εδώ πέρα ο επόπτης κάτι. Άστο, δεν θέλω να αναφερθώ επόπτη. Για το πρόσωπο που μου στέλνεις δεν θέλω να αναφερθώ. Για ακροατή αναφέρεται. Δεν θέλω να αναφερθώ. Τελείως με το συγκεκριμένο. Γιατί δεν καταλαβαίνει. Ο Νίκος από την Κυψέλη λέει καλημέρα σας. Άστα γεωπολιτικά με το ρίλο που έμπλεξες βάλε την κυρία Καβουρίνα που πάει τον Σπάρο στη Ραφίνα, λέει ο Νικόλας. Ναι, έχει δίκιο εδώ πέρα. Τα λεφτά πάνε για να παίρνουν οι φραπέδες και οι ξανθιές με τις Φεράρι. Ναι. Και να μην τα παίρνουν και οι άνθρωποι που τα δικαιούνται εν τω μεταξύ. Ή να τους εκβιάζουν. Γιατί υπάρχουν και τέτοια κυκλώματα, όπως έχετε παρακολουθήσει το τελευταίο διάστημα, που υπάρχουν κυκλώματα σε διάφορα μέρη, κυρίως στην Κρήτη και σε κάποια άλλα ακόμα, που πηγαίνουν και εκβιάζουν ανθρώπους που έχουν εκτάσεις και τους λένε ότι αν δεν μου δώσεις την έκτασή σου, κανόνισε τι θα γίνει, συμβεί σε εσένα και την οικογένειά σου. Γιατί συμβαίνουν και αυτά. Που κάποιοι με την ανοχή των τοπικών αρχών νομίζουν ότι είναι αφεντικά της περιοχής, σερίφηδες και εκβιάζουν ανθρώπους που έχουν κάποιες εκτάσεις που τα πήραν οι ίδιοι, που τα πήραν από τους παππούδες τους κτλ. Και τους εκβιάζουν παρόλα αυτά. Και το κράτος δεν κάνει κάτι γι' αυτό. Περνάμε νόμους το βράδυ. Okay. Που για μένα είναι απαράδεκτο να περνάς νόμους την ώρα που κοιμάται ο λαός. Αν θέλετε την άποψή μου. Όποιος και αν είναι. Γιατί αυτό ξεκίνησε από την εποχή που είχαμε τα μνημόνια. Το συνέχισε ο Τσίπρας που πέρναγε στις 12 το βράδυ και συνεχίζεται τώρα και με την τωρινή κυβέρνηση. Γιατί δεν είναι μόνο η τωρινή κυβέρνηση και δεν έχει να κάνει μόνο με την τωρινή. Ξεκίνησε από τα μνημόνια που ξεκίναγε μια διαδικασία που μιλάγανε και έφτανε 11:30-12 η ώρα και ο κόσμος ήταν απ' έξω. Και αντιδρούσε στα μνημόνια. Okay, αλλά δεν είναι μόνο τωρινό το φαινόμενο, είναι γενικό. Είναι τουλάχιστον μια δεκαετία. Λοιπόν. Τι άλλο έχει, δεν έχει κάτι άλλο. Λοιπόν, να σας κάνω και μια ενημέρωση όπως έκανα και στο sportfm.gr για να ξέρετε λίγο πώς είναι η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα κτλ. Λίγο πριν από το ξημέρωμα υπήρξε ενημέρωση κτλ. Για τις αποκαρδιωτικές εικόνες καθώς η πυρκαγιά κατακαίει την κατάφυτη πλευρά του Κιθερώνα από το

Χωρίς στην παραλία της Ψάθας προς τα Μέγαρα, η φωτιά βρίσκει καύσιμη ύλη και προχωρά με δύναμη φλογοβόλου, όπως χαρακτηριστικά σημείωσε και η δημόσια τηλεόραση, σε ένα πολύτιμο κομμάτι της Δυτικής Αττικής, ενώ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής δίνουν τιτάνια μάχη για να την ανακόψουν. Οι κάτοικοι που εγκατέλειψαν τη Βένιζα μετακινήθηκαν προς τα Μέγαρα, ενώ αρκετοί παραμένουν και παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη, καθώς κινδυνεύουν σπίτια από τις 9 το βράδυ του Σαββάτου. Όταν το πύρινο μέτωπο πέρασε όλη την κορυφογραμμή του Κιθερώνα για να κάψει τουλάχιστον 3 σπίτια στον οικισμό. Η ταχύτητα που έσπρωξε ο άνεμος στην πυρκαγιά από το καλαμάκι Βιωτίας προκάλεσε τεράστια καταστροφή στο πρώτο γεμενό, ενώ το πύρινο μέτωπο επεκτάθηκε ως και σε 100 χιλιόμετρα, απειλώντας από ανατολικά την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο και από νοτιοδυτικά τον Μυτικά και την Ψάθα. Ηλικιωμένο ζευγάρι απομακρύνθηκε 7 λεπτά πριν από τον πύρινο μέτωπο εισβάλλει στη Βένιζα. Στο κρύο πηγάδι Δηλίων κοντά στην Αγία Παρασκευή, οι φλόγες καταπίνουν ένα από τα πιο πυκνά δάση, ενώ είναι θετικό ότι ο άνεμος φυσάει αντίθετα με τον μικρό οικισμό. Σκληρή μάχη δίνουν τουλάχιστον 500 πυροσβέστες, μεταξύ αυτών Ρουμάνοι και Γάλλοι δασοκομάντος, ενώ επιχείρησαν πριν βραδιάσει και ενάντια στους ανέμους 39 εναέρια μέσα. Υπήρξε μήνυμα από το 112 για εκένωση σε Αλεποχώρη, Ψάθα, Δένιζα, Λούμπα και Ζάχουλη Αττικής, προκειμένου να προμακρυνθούν από αυτές λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη. Και η επόμενη μέρα στο πρώτο γεμενό είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ο καπνός έφτασε σε απόσταση 500 χιλιόμετρων από το Παρθένο Πευκόδασος, που κάηκε για πρώτη φορά. Πύρινο κτλ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις υπάρχουν στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού λόγω της πυρκαγιάς. Η αστυνομία ανακοίνωσε τις νεότερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη. Στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενού από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι προς το Πόρτο Γερμενό. Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Δηλίων από το ύψος της περιοχής Ψάθα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια. Στην οδό Αγίου Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας Φιβών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς πρώτο γερμενό στον οικισμό Τιτάν. Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Δηλίων από το ύψος της οδού Πεύκων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα. Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Δηλίων από το ύψος της οδού Κιθερώνος οικισμός Άγιος Νεκτάριος στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κρύο Πηγάδι. Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Δηλίων από την παραλία Ψάθας ρεύμα προς Ψάθα. Οπότε όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε και στο sportfm.gr για όποιον δεν πρόλαβε να ακούσει ή θέλει να ξαναδιαβάσει και να μπορέσει να ενημερωθεί για να ξέρει πώς να κινηθεί αν για τον οποιοδήποτε λόγο χρειάζεται να βρεθεί σε εκείνες τις περιοχές. Πηγαίνουμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συζητήσουμε και ό,τι άλλο έρθει εδώ πέρα και σε μηνύματα και θέλετε να πούμε.

0: Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία, την τεχνική επιμέλεια και τις μουσικές επιλογές είναι ο Πάνος Ρήλος. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 με όλη αυτή την κατάσταση και ό,τι άλλο θέλετε εσείς να συζητήσουμε. Λοιπόν, καλημέρα κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακάρα. Καλημέρα στον φίλο μας τον Ζεμπίλα από την Κύπρο και σε όσους μας ακούτε από την αγαπημένη Κύπρο. Εύχομαι να είστε καλά και εσείς. Να είστε καλά εσείς βασικά, γιατί εμείς έχουμε να διαχειριστούμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Λοιπόν, τι άλλο έχει εδώ πέρα? Ο Γιάννης κάνει πλάκα και λέει: πάνω έχεις τσιτώσει το αγόρι. Με πληγώνει να τον ακούω έτσι. Κάνε κάτι.
1: Τι να κάνω?
0: Αρχίζει να με τρίβει. Για να ηρεμήσω. Λοιπόν, ένας λέει: παίξε νότι γιατί θα κάνω παράπονα στο Βάιο. Λοιπόν, το γνωστό μήνυμα που στέλνει εδώ πέρα και λέει: καλημέρα ταβερνιάριδες, για να πω το άλλο που λέει. Άλλο που έχει. Άλλο που με έχει εδώ πέρα. Δεν έχει κάτι, έχουμε έρθει διάφορα άλλα. Να πούμε καλημέρα και στο Μιχάλη από τον Κορυδαλό που λέει καλημέρα στην παρέα, καλή Κυριακή. Γεια σου Μιχαλιό και σε σένα. Να είσαι καλά. Άλλο. Άλλο μήνυμα δεν βλέπω εδώ πέρα, οπότε τελειώσαμε και τα μηνύματα εδώ πέρα. Να σας ενημερώσω ότι στο sportfm.gr μπορείτε να βρείτε από τις ειδήσεις που έχουν ανέβει από νωρίς, από τις 5 παρά είναι ο καιρός, τα πρωτοσέλιδα της σημερινής ημέρας, τηλεοπτικές μεταδόσεις και για τις εξελίξεις στα πύρινα μέτωπα, κυρίως στην πλευρά του Κιθερώνα, Δένιζα, Ψάθα κτλ. Οπότε μπορείτε να μπείτε και να δείτε και αυτό που είπα νωρίτερα για τις αλλαγές που υπάρχουν στις τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που υπάρχουν στις ευρύτερες περιοχές προς τα εκεί. Και στα Μέγαρα γενικώς είναι δύσκολη συνθήκη. Πιο νωρίς, από ό,τι βλέπω γύρω στη 1.30, υπήρξε μια είδηση ότι υπάρχει πυρκαγιά και στην Κεφαλονιά και ότι υπάρχει μήνυμα ετοιμότητας από το 112, ότι χαρακτηρίστηκε η φωτιά στο Πρωτογερμανό γιατί πήρε διαστάσεις Mega Fire. Και όλα αυτά που είπαμε για τις κοινώσεις που υπήρχε η νεότερη ενημέρωση πριν από λίγη ώρα. Αυτά από τις ενημερώσεις. Και στο Ευρωμπάσκετ κάτω 18 βλέπω ότι ο τελικός θα είναι Σλοβενία-Ιταλία. Τα πιτσιρίκια εκεί πέρα. Πρέπει να είναι σήμερα τελικώς, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος. Και οι δικοί μας πρέπει να παίζουν σήμερα με την Τουρκία ή την... Δεν θυμάμαι ποιον παίζουν. Ένα λεπτάκι, δώστε μου να δω με ποιον παίζουν. Με ποιον παίζει η εθνική. Δεν το βρίσκω τώρα. Τέλος πάντων, θα το βρω και θα σας ενημερώσω και γι' αυτό. Τι άλλο έχει πέρα? Ένας φίλος καλημερίζει και λέει: καλημέρα Σταύρο, καλή εκπομπή. Καλημέρα και σε σένα που δεν μας γράφεις το όνομά σου. Ένας κάνει πλάκα και λέει: Ρίλο, προσλαμβάνεσαι Σταύρο, απολύεσαι για τις μουσικές επιλογές προφανώς. Δεν είναι ρίλος, είναι θρύλος. Πρέπει να είναι ο ίδιος που το λέει. Και τι άλλο? Δεν έχει κάτι άλλο. Τώρα θέλω να βρω μία την εθνική, θα ψάξω μία από το Excorspas και έχει εκεί πέρα, το οποίο όπως πάντα κολλάει όταν το έχεις ανάγκη και θέλει να κάνει verification. Τι verification να μου κάνεις, δεν μπορεί, μου λέει επαληθεύεστε αν είστε άνθρωπος, όχι είμαι ζόμπι. Έξαλλος με αυτό το δίκιο. Και δεν το έχει μόνο αυτό το σετ, το έχουν πάρα πολλά. Λοιπόν, για να δούμε ποιο θα παίξουμε. Με τους Σλοβάκους παίζουμε στις 18:30 ώρα και θα κρυφθεί αν θα περάσει η εθνική μας ομάδα, αυτή που είναι 118, στο παγκόσμιο, που είναι τώρα ευρωμπάσκετ αυτό, αν θα περάσει στο παγκόσμιο κάτω τα 19 ετών. Αν κερδίσουμε τους Σλοβάκους, τα πιτσιρίκια, θα κλείσουν και θέση για το επόμενο τουρνουά που είναι σε ένα χρόνο ουσιαστικά, και αυτή η ομάδα θα μπορέσει να συνεχίσει στην επόμενη διοργάνωση. Μακάρι να τα καταφέρουν για τους εαυτούς τους. Και αυτό που έχω να συμβουλέψω αυτά τα παιδιά είναι να συνεχίσουν να δουλεύουν σεμνά και ταπεινά. Αυτή είναι η δική μου άποψη για αυτό το πράγμα. Γιατί γενικώς μαθαίνω πράγματα από φίλους μου που ασχολούνται με τον μπάσκετ, ότι το πρώτο πράγμα που κοιτάνε, επειδή κάποιοι από αυτούς έχουν και μάνατζερ και εταιρείες και τα λοιπά, είναι να ανεβάσουν τα στατιστικά τους. Δεν είναι πρώτο μέλημα μιας ομάδας, σε περίπτωση ήτας, να ανεβάσεις τα ατομικά σου στατιστικά, αλλά να κοιτάξεις πώς θα βελτιωθείς ως αθλητής και να βελτιωθεί και το σύνολο της ομάδας. Οπότε ο Σπανούλης, ο Διαμαντίδης, ο Παπαλουκάς, όλη αυτή η γενιά, ο Κακιούζης και όλοι αυτοί οι παίχτες που φέρανε επιτυχίες, ή ακόμα και ο πιο σύγχρονος ο Γιάννης Αντετοκούμπο, δεν κοιτάγανε να ανεβάσουν τα στατιστικά τους μετά από μία ήττα. Δεν έγινε τώρα προχθές που ιτήθηκαν, αλλά γενικώς σε όλη την πορεία υπάρχει αυτή η νοοτροπία που έχουν κάποιοι άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα στα παιδιά. Δεν πρέπει να είναι πρωτομέλημα τα ατομικά στατιστικά, αλλά το πώς θα κερδίζει η ομάδα. Και ας έχουν πιο χαμηλά στατιστικά. Για να αλλάξουμε λίγο και το κλίμα και να μπούμε λίγο και στο πιο αθλητικό κομμάτι. Δεν πρέπει να κοιτάνε το τι κάνουν σε ατομικό επίπεδο όλα αυτά τα παιδιά. Πρέπει να κοιτάνε να βλέπουν πώς θα βελτιώνονται, να γίνονται καλύτεροι αθλητές, να είναι καλοί άνθρωποι. Αυτό είναι το σημαντικό, γιατί είναι πολύ μικρά παιδιά. Δεν ξέρεις αν αύριο μεθαύριο αλλάξει όποια πορεία τους. Και μετά να κοιτάξουν, να δημοσιεύουν στις σελίδες τους για να τα δούνε οι όποιες ομάδες σε Ελλάδα ή εξωτερικό το τι κάνανε, τα πεπραγμένα τους. Δεν πρέπει να είναι πρώτο μέλημα τους αυτό. Δηλαδή ο Κριστιάνο ποτέ δεν πάει να ανεβάσει «Α, έβαλα 3 γκολ αλλά χάσαμε». Ανεβάζει ένα μήνυμα ως Κριστιάνο Ρονάλντο, γιατί είναι αρχηγός της Πορτογαλίας ή της Αλ Νασρ, ότι πάμε να γυρίσουμε ξανά το διακόπτη. Κάτι. Ένα σύνθημα. Όχι πάμε να ανεβάσουμε τα στατιστικά. Σε περίπτωση νίκης μπορείς να ανεβάσεις κάτι, αλλά και πάλι είναι λάθος σε αυτές τις ηλικίες να στεκόμαστε στα στατιστικά. Όποιος απολογισμός ενός αθλητή δεν θα γίνει στα 18 του. Θα γίνει μετά το πέρας αρκετής προσπάθειας και δουλειάς. Και είναι πάρα πολύ νωρίς για αυτά τα παιδιά σε οποιοδήποτε επίπεδο να κάνουν μια αυτοαναφορά στις επιδόσεις τους. Να ανεβάσεις μία φωτογραφία σε περίπτωση νίκης πανηγυρική με όλη την ομάδα και τα λοιπά και να πανηγυρίζεις, το καταλαβαίνω. Γιατί ζούμε σε αυτή την εποχή με τα social media, που για μένα είναι πολύ κακό αυτό το πράγμα για τους αθλητές, γιατί είτε τους ανεβάζει πάρα πολύ ψηλά στο κομμάτι της ψυχολογίας και νομίζουν ότι είναι θεοί, ή τους ρίχνει στα τάρταρα νομίζοντας ότι είναι οι χειρότεροι αθλητές του κόσμου. Όχι. Όσο πιο μακριά είναι ένας αθλητής από τα social media, τόσο καλύτερα για τον ίδιο. Και το εξήγησαν καλύτερα από όλους οι αθλητές. Βασικά το εξήγησαν. Βγήκε σαν ιστορία την περίοδο του Μουντιάλ που αρκετοί Ισπανοί, που τα παιδιά αυτά παίζουν στις κορυφαίες ομάδες, δεν ασχολούνται με τα social media. Δεν μπαίνουν στη διαδικασία να ασχοληθούν. Δεν τους νοιάζει. Είναι μακριά. Και βγήκε και το γιατί είναι μακριά από τα social media. Γι' αυτό ακριβώς που εξήγησα. Ότι είτε σε αποθεώνουν είτε σε κράζουν. Πρέπει να είναι ένα παιδί μακριά από τα social media. Να τα έχει κάποιος συγγενής, κάποιος στενός άνθρωπος, ένας φίλος, ας πούμε, κολλητός που δεν ασχολείται και δεν παίζει μπάλα, ας πούμε, ή μπάσκετ κτλ. Αλλά είναι ο άνθρωπος εμπιστοσύνης. Ας πούμε, να ήμουν εγώ αθλητής και να ήταν ο Ρήλος ο άνθρωπος εμπιστοσύνης μου και να ανεβάζει ο Ρήλος τα δικά μου στατιστικά. Κάπως. Να ανεβάζει μια φωτογραφία, κάτι. Αλλά μην μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία οι νεαροί αθλητές. Μιλάμε πολύ τοξικό το περιβάλλον για να μπαίνει ένα παιδί, νέο παιδί, στη διαδικασία να ασχολείται με τα social media. Δεν μπορούν να το διαχειριστούν όλοι. Και αυτή είναι η αλήθεια. γιατί έχεις να κάνεις και με την ομάδα σου και έχεις να κάνεις και με ένα κοινό που σε πολλές περιπτώσεις είναι ανθρωποφάγο. Περιμένεις στη γωνία να κάνεις μια στραβή ή να υπάρξει μια στραβή συνθήκη για να πάει και να σε φάει. Λοιπόν... Τι άλλο έχει. Καλημέρα Σταύρο, καλή εκπομπή. Μεγάλη πάνω έβαλες και τη φάμπρικα, λέει ο Δημήτρης ο ηλεκτρονικός. Την έβαλε του Λάκη Χαλκιά. Λοιπόν, ένας άλλος εδώ πέρα κράζει την ένστασή του και λέει: ρε Σταύρο, σοβαρά τώρα μιλάς για έναν αθλητή που δεν σταματάει το ποδόσφαιρο. Αν δεν φτάσει στα 1000 γκολ, ποια στατιστικά δεν κοιτάει και ποια άλλη δεν κοιτούσε στα 18 του, λέω. Ναι, μεν τώρα το κοιτάει, αλλά ρε παιδιά, είναι ο Ρονάλντο. Έχει μια προσωπικότητα, έχει φτάσει στην κορυφή. Είναι ένας από τους κορυφαίους αθλητές που έπαιξαν ποτέ ποδόσφαιρο. Είναι σαν να κράζεις τον Ρονάλντο, τον Λεμπρόν, τον Μέση. Αυτή είναι και μπραντ. Τα παιδιά, τα νέα, νομίζουν ότι πιάσανε την καλή με μια καλή εμφάνιση. Και αν θέλετε και την άποψή μου, το κακό του ελληνικού μπάσκετ εκεί πέρα βρίσκεται ακριβώς. Βλέπετε πάλι οι κορασίδες, ας πούμε, στο πόλο. Διακρίθηκαν, πήραν το παγκόσμιο κτλ. Υπάρχει μια δεξαμενή εκεί πέρα αθλητών και μια διαχείριση που είναι ολόσωστη. Αν κάποιος θέλει να μάθει από τον τρόπο διαχείρισης ταλαντούχων παιδιών στο οποιοδήποτε άθλημα, είτε είναι το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το πόλο, ο στίβος, ο τρόπος για να μπορέσεις να ακολουθήσεις μια κατεύθυνση είναι το πόλο. Που ναι μεν δεν έχουν τις υποδομές που έχουν στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ, αλλά υπάρχουν επιτυχίες γιατί υπάρχουν κατάλληλοι άνθρωποι. Έτσι είναι τα πράγματα. Δεν γίνεται. Λοιπόν, λέει εδώ πέρα ένας ότι όλα δείχνουν ότι η Χεζόνια προσπαθεί να επιστρέψει τον Παναθηναίκο και εμείς στο Σταύρο τώρα τι κάνουμε. Πρώτα απ' όλα δεν πήγε στο NBA αυτός.
1: Ναι.
0: Πώς προκύπτει ότι θα έρθει στον Παναθηναϊκό?
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός νομίζω έχει ολοκληρώσει το ρόστερ.
0: Είναι κοντά τουλάχιστον. Εκτός αν υπάρξει κάποια έτσι ανατροπή,
1: ναι,
0: και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Να δούμε τι θα γίνει και στον Ολυμπιακό με τον Ντόρσε και τον Walkup. Δύο υποθέσεις που είναι πάρα πολύ σημαντικές και για τα αποδυτήρια, θα πω εγώ. Γιατί δεν είναι καλό να έχεις παίχτες που είναι δυσαρεστημένοι κατά κάποιο τρόπο και θεωρούν αυτούς αδικημένους σε σχέση με άλλους που έρχονται ή με άλλους που παίρνουν κάποια καλύτερα συμβόλαια, και λογικό είναι αυτό εν μέρη, αν θέλετε την άποψή μου, αλλά το θέμα είναι ότι το πώς θα κυλήσουν τα πράγματα. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο μέχρι τότε. Ας περιμένουμε πρώτα να δούμε τι θα κάνει και η εθνική μας στα προκριματικά του Αυγούστου, νομίζω και το Σεπτέμβρη παίζει, γιατί το ένα μάτς είναι 30-31 Αυγούστου με την Ισπανία στο Telecom Center Athens και έχει και άλλη μία υποχρέωση, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος. Είναι νωρίς, συγχωρέστε μου που δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ένας φίλος λέει εδώ πέρα: καλή σας ημέρα. Στη σημερινή εποχή ο αθλητισμός έχει γίνει business και τα ταλεντάκια και οι γονείς τους κοιτούν να κάνουν μια αρπαχτή. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η οικογένεια και το πώς επηρεάζει έναν αθλητή. Χθες είχα μια κουβέντα για έναν αθλητή και τα λοιπά και την οικογένειά του και ειδικά για τον μπαμπά, το πώς του συμπεριφέρεται και ότι του μιλάει πάρα πολύ άσχημα και απότομα και τα λοιπά και το ουσιαστικά τον μειώνει ότι δεν είναι ικανός και ότι είναι... Δεν θέλω να πω τον χαρακτηρισμό γιατί είναι πραγματικά άσχημος να μιλάς σε ένα παιδί έτσι. Για το παιδί το οποίο... Για μένα δεν πρέπει να πιέζουμε τα παιδιά να ασχολούνται με τον αθλητισμό για να ακολουθήσουν την επαγγελματική διαδρομή. Πρέπει να ακολουθούν τον αθλητισμό για να είναι πρώτα απ' όλα υγιείς, να κοινωνικοποιούνται από τις μικρές ηλικίες, να περνάνε ωραία στον ελεύθερο χρόνο που έχουν μακριά από τις υποχρεώσεις τους, που οι οποίες υποχρεώσεις είναι το διάβασμα, τα φροντιστήρια, γιατί έτσι είναι το σύστημα το ελληνικό, που έχει χίλιες υποχρεώσεις ως παιδί και πρέπει να κάνεις και το σχολείο σου το πρωί, να πας μετά το φροντιστήριο, και υπάρχει και ένα αποκούμπι για εμένα που πας και ξεσπάς και βγαίνει λίγο αυτό το πράγμα και αφλείσαι ταυτόχρονα. Γιατί αυτό πρέπει να είναι αθλητισμός, να φεύγεις από τη ρουτίνα σου και να περνάς όμορφα με φίλους σου ή σε ένα σύνολο ανθρώπων. Και όχι να έχεις ένα μπαμπά που θα σου βγαλεί κάθε μέρα την ψυχολογία. Το έχω ζήσει και εγώ ως ερασιτέχνης αθλητής στη Νέα Ιωνία. Ήμουνα στο... Όχι από τον πατέρα μου, ο πατέρας μου δεν ασχολείται ποτέ με το τι κάνω στον αθλητισμό. Απλά με ρωτάει αν πήγαν όλα καλά, αν είσαι καλά, αυτό. Δεν έρχονταν στους αγώνες, μία φορά μόνο ήρθε. Και από εκεί και πέρα τίποτα. Ήθελε να γνωρίσει τους υπόλοιπους μπαμπάδες και τους προπονητές. Είχα ζήσει γονείς άλλους που ήταν στην εξέδρα. Εμείς ήμασταν στον πάγκο ή στον αγώνα και ακούγαμε τον μπαμπά από την εξέδρα να αρχίζει να κράζει, να κράζει, να κράζει, να κράζει. Ρε φίλε, δηλαδή έλεος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι σαν τους προπονητές της εξέδρας που όλα τα ξέρουν. Μπες και παίξε εσύ στην τελική, ρε φίλε. Και άσε το παιδί να πάει σπίτι. Να κάτσει με τη μάνα του και τον αδερφό του ή την αδερφή του. Κάθεσαι και κράζεις, κράζεις, κράζεις. Του βιαλίζεις την ψυχολογία εκείνη τη στιγμή του παιδιού. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Δηλαδή πραγματικά ορισμένοι γονείς, και αν είστε γονείς που έχετε υποχείτε τα παιδιά σας στον αθλητισμό, αφήστε τα να αναπνεύσουν. Αφήστε τα να αναπνεύσουν. Όπως αντίστοιχα και στα σχολεία. Κάθονται κάποιοι γονείς, πιέζουν τα παιδιά, κάνε αυτό, κάνε τ' άλλο, κάνε το παράλλο. Μπορεί πραγματικά να μην νοιάζει το παιδί αν είναι ευτυχισμένο, αν γίνεται κάτι στο σχολείο και περνάει bullying, αν του διαλύει την ψυχολογία ένα κακομαθημένο που για κάποιο λόγο έχει παρεκκλίνει της πορείας του. Και κοιτάμε να είναι καλός μαθητής, όχι να είναι καλός άνθρωπος πρώτα απ' όλα και να είναι ευτυχισμένος στη ζωή που δημιουργεί σιγά σιγά. Δεν ξέρω πραγματικά τι σκέφτονται ορισμένοι. Δεν ξέρω πραγματικά τι σκέφτονται και το πώς κινούνται και το πώς θέλουν να μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Δεν ξέρω, πάνω εσύ είσαι και πατέρας, δεν ξέρω αν είμαι λάθος σε κάτι, σε αυτά που σχολιάζω. Στους γονείς αυτούς. Δεν ξέρω αν συναναστρέφεις και με τέτοιους γονείς.
1: Ας πω μια κουβέντα που έγινε με την... Πώς το λένε, με τη βαφτιστήρα μου, η οποία είναι ένα χρόνο μεγαλύτερη, δηλαδή τώρα θα πάει Δευτέρα γυμνασίου. Κάποια στιγμή το παιδί, ας πούμε, σε μια κουβέντα που κάναμε τέλος πάντων, έχει δημιουργήσει μια εντύπωση στο μυαλό της, γιατί δεν ισχύει από τους γονείς της, ότι θέλουν να γίνω κάτι που δεν μπορώ να κάνω κτλ. Τελείωσε την πρώτη γυμνασίου με 16 και 3.
0: Okay, μια χαρά βαθμολογία.
1: Okay. Και επειδή έχει κάποια μικρά μικροθεματάκια αυτό, εκτίμηση τέλος πάντων και τα λοιπά, είμαι μέτρια. Δεν είσαι μέτρια και ξέρεις ότι, ξέρω εγώ, αν είχες προσπαθήσει λίγο παραπάνω στα αρχαία που δεν τα πήγε πολύ καλά, ας πούμε, θα το 16,3 θα είχε γίνει 17,3, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και τι θέλεις, λέω, να είσαι. Άριστη, ξέρω εγώ, να έχεις όλα 20. Δεν είναι, λέω, εύκολο αυτό. Καμιά φορά είναι, ξέρεις, και θέμα και ταλέντου, ας πούμε. Κάποια παιδιά, ας πούμε, έχουν τη δυνατότητα και απορροφούν πιο εύκολα πράγματα, ας πούμε, σε όλα τα μαθήματα. Και δεν βρίσκουν κάποιο πρόβλημα, ας πούμε, και καταφέρνουν να είναι σε όλα άριστοι. Και μου μίλησε, τέλος πάντων, για μια περίπτωση μια συμμαθήτρια, όπου τα έχει όλα 20, τέλος πάντων. Αλλά ο πατέρας της, επειδή παίζει βόλεϊ το κορίτσι, είναι ο τύπος που όταν θα κάνει λάθος, ας πούμε, στο παιχνίδι, θα αρχίσει να κράζει. Και της λέω ότι αυτός ο άνθρωπος στην ουσία θα φτιάξει ένα δυστυχισμένο παιδί που θα τα έχει όλα 20 μεν, αλλά όταν την πρώτη φορά που θα βρεθεί μπροστά και δεν θα πάρει 20 εντός εισαγωγικών, θα πέσει σε κατάθλιψη.
0: Ναι.
1: Γιατί την έμαθαν με το ζόρι και με τη βίτσα, να το πούμε έτσι, να πρέπει να είσαι όλα τέλεια. Δεν μπορείς να είσαι όλα τέλειος. Δεν γίνεται. Και έτσι δημιουργούν ένα χαρακτήρα ο οποίος, όταν θα έρθει η πρώτη αναποδιά, το πρώτο λάθος, η πρώτη κακή κριτική σε ένα εργασιακό περιβάλλον κτλ., θα έχει σοβαρά προβλήματα διαχείρισης.
0: Ναι.
1: Η αποτυχία είναι μέσα στο παιχνίδι. Κανείς δεν είναι σωλά τέλειος, κανείς δεν είναι αλάθητος, κανείς δεν είναι, πώς το λένε, ο Θεός ο ίδιος εντός εισαγωγικών, τέλος πάντων, για να μην παραξηγηθεί κανείς. και από τα λάθη σου μαθαίνεις και από τις δυσκολίες που σου έρχονται πρέπει να μαθαίνεις.
0: Μα έτσι
1: να μπορείς να διαχειρίζεσαι τα λάθη σου.
0: Μα έτσι είναι και η ζωή. Κάποια στιγμή θα γονατίσεις και θα σηκωθείς πάλι και θα προσπαθήσεις και θα κάνεις τη δική σου.
1: Και τη μεγαλύτερη κουβέντα που συνήθως κάνουμε με την κόρη μου είναι ότι ρε παιδί μου, πώς το λένε, κάνεις μια βλακεία. Μην την πετάς πάνω σε άλλους. Έχεις κάνει βλακεία, τελείωσε.
0: Να παραδέχεται τα λάθη.
1: Παραδέξου το λάθος σου.
0: Ναι. Αυτό είναι μεγάλη τέτοια. Δηλαδή, έχει βγει κάποτε, κάποια στιγμή είδα στα social μια φωτογραφία που έδειχνε, ας πούμε, τη δεκαετία του 80-90, ότι κάποτε ο δάσκαλος έλεγε κάτι στους γονείς για το μαθητή και οι γονείς λέγανε στο παιδί τι έκανες. Και τώρα έχουμε περάσει το αντίστροφο, ότι πάει το παιδί και κάνει παράπονα στους γονείς για το δάσκαλο και επιτίθενται στο δάσκαλο.
1: Στο δάσκαλο.
0: Που ουσιαστικά είναι εκεί πέρα ο άνθρωπος να διαχειριστεί την κατάσταση. Είναι εκεί πέρα να διαχειριστεί την κατάσταση.
1: Ξεφύγαμε,
0: αλλά είπαμε πράγματα ουσίας και σημαντικά για εμένα. Γιατί αυτά είναι η ουσία της ζωής. Δεν είναι αν θα έρθει ο Χεζόνιος στον Παναθηναϊκό, που δεν προκύπτει πουθενά, φίλε μου. Δεν ξέρω πού το είδες. Έψαξα τώρα μια νομίλα για πάνω. Να βρω αν υπάρχει κάτι με Παναθηναϊκό και Χεζόνια. Δεν έχω βρει την τελευταία εβδομάδα στην αναζήτηση που έκανα. Αν υπάρχει κάτι, στείλε μου την
1: τολή. Άρα λέει, πιστεύεις από τη στιγμή που έχεις βαπτίσει στο μυστήριο του βαπτίσματος. Μάλιστα. Ό,τι πεις, αδερφέ.
0: Okay, πάμε σε...
1: Έχω κάνει προσευχές στο σχολείο. Πάμε.
0: Πάμε στη διάρκεια και πιστεύω.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
0: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα με τα Μουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια και φυσικά τις μουσικές επιλογές είναι ο Πάνος Ρήλος, ο οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτό το διήμερο στην συγκεκριμένη συνθήκη που βρισκόμαστε. Και πάμε στα μηνύματά σας. Μηνύματά σας. Πέρα, ένας λέει ότι η ΑΕΚ Κώστιτς, αφού δεν έκλεισε, φαίνεται ότι υπάρχει ισχυρή οικογενειακή αντίσταση στο να έρθει η Ελλάδα. Το ρεπορτάζ μιλάει για καλή οικονομική πρόταση από ΑΕΚ. Ένας λέει επίσης, μεγάλη τραγουδάρα αυτή, αλλά θα προτιμούσα πάνω να το βάλεις με ερμηνεία Μητροπάνου.
1: Εντάξει, προσπαθώ να μην παίξουμε τους ίδιους καλλιτέχνες στις δύο μέρες, οπότε...
0: Και για να κάνω και λίγο χιούμορ, δεν ξέρω άμα η κόρη του Θάνου Μικρούτσικου θα απαγορεύσει να παίζονται τραγούδια του μπαμπά της στο Μεγάλο Μητσιά. Φίλε, δεν μπορώ να το χωνέψω με τίποτα αυτό. Εντάξει, το πράγμα που έχει γίνει.
1: Τι να συζητάμε.
0: Δείχνει την ασέβεια στους ανθρώπους που σεβάστηκε ο Χατζηδάκης. Δηλαδή πραγματικά με έχει τρελάνει αυτή η ιστορία. Σας έχω πει ξανά. Ο πατέρας μου είναι ακόμα ένας άνθρωπος που με μεγάλωσε εμένα μουσικά με άλλα πρότυπα. Κλασική μουσική, με το Μικρούτσικο ας πούμε και κάποια άλλα τραγούδια. Να έχω, πώς το λένε, να έχω μια μουσική παιδεία αν θέλετε. Και όλο αυτό το πράγμα που έχει γίνει με το Χατζηδάκη με έχει εκνευρίσει πάρα πολύ άσχημα. Γιατί και το Χατζηδάκη, το Θεοδωράκη μου έλεγε είναι σπουδαίοι, δημιουργοί και τα λοιπά και να μπει στο δίκιο. Απλά εγώ ακολούθησα το μονοπάτι της μαμάς που ήταν λίγο πιο λαϊκό, ας το πούμε έτσι. Αν και σας εξήγησα χθες ότι δεν υπάρχουν λαϊκά και μη λαϊκά και τα λοιπά, όταν πιάνει τον λαό είναι λαϊκό. Αυτή είναι η αλήθεια. Και έχει μια ποιότητα, γιατί λαϊκά μπορεί να είναι και οι τραπ, που δεν είναι όλοι τραπ σάπια. Αλλά υπάρχουν και κάποια παιδιά που ξεχωρίζουν. Έχω εγώ την άποψή μου για μία-δύο περιπτώσεις που ουσιαστικά και ξέρω και από μικρά παιδιά πώς έχουν κάνει μουσική παιδεία με οδεία και τα λοιπά, από πολύ μικρά. Απλά είναι έτσι η κατάσταση που πρέπει να ξεκινήσει πρώτα από εκεί, σαν παιδί της σημερινής εποχής. Τέλος πάντων. Η άρνηση του γιου του Χατζηδάκη να πει ο Μητσιάς το Γιάννης ο Φωνιάς, τι φάση. Δεν είναι μόνο αυτό. Γενικά δεν έχει απαγορεύσει να παίζω το τραγούδι του Χατζηδάκη. Κάνω λάθος.
1: Δεν είμαι σίγουρος τώρα.
0: Νομίζω ότι είναι όλα. Δεν είναι μόνο ένα συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Νομίζω ότι ξεκίνησε από ένα κομμάτι.
0: Και ξεκίνησε, αλλά... και ξεκίνησε αυτή η ιστορία όταν η Μποφίλιου, νομίζω με τον Χαρούλη ήταν. Νομίζω με τον Χαρούλη ήταν. Είχαν μια περιοδία στο εξωτερικό, ήταν μια συναυλία στο εξωτερικό. Και είχε βγει μια αφίσα ότι θα ερμηνεύσουν τραγούδια και του Χατζηδάκη στην συγκεκριμένη παράσταση. Και έβγαλε τότε ανακοίνωση ότι απαγορεύω να παίξετε τραγούδια του πατέρα μου στην οποιαδήποτε συναυλία εάν δεν πάρετε τη δική μου έγκριση. Και σας εξήγησα χθες και τη δική μου νοοτροπία ότι δεν γίνεται να περάσουν τα τραγούδια εάν δεν είναι στους πιο διαδεδομένους καλλιτέχνες. Η Μποφίλιο είναι μια τέτοια καλλιτέχνητα. Ο Μάστορας, όπως έκανε με τον Κατζατζίδη, είναι ένας τέτοιος καλλιτέχνης. Καλός, κακός, είναι διαδεδομένοι. Πώς θα περάσουν τα τραγούδια στη νέα γενιά αν δεν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θα τα ερμηνεύσουν είτε από μια ταινία ή σε μια συναυλία ή ούτε οπουδήποτε. Ένα απλό ερώτημα κάνω. Ένα απλό ερώτημα θέτω. Κάπως πρέπει να περάσει από γενιά σε γενιά. Όπως εγώ ας πούμε είχα τους γονείς μου, την οικογένειά μου που ακούγαμε Καζατζίδη λόγω και της γειτονιάς που μένω. Περνάει από γενιά σε γενιά αυτό το πράγμα. Και αυτή η γενιά θα το μάθει από την Ποφίλιο, τον Μάστορα κτλ. Δεν γίνεται διαφορετικά να περάσει. Κάπως πρέπει να γίνει. Να περάσει αυτή η κληρονομιά. Λοιπόν... τον Ρίλο τον ακούς πως αναστένεξε όταν είπες για τραπ αυτό
1: ακριβώς. Όχι, άνοιξα το μικρόφωνο και την ώρα. Αλήθεια. Αλήθεια.
0: Ένα άλλο λέει... Με τις διαφημίσεις, λέει, στην τηλεόραση που ντύνονται μουσικά με Χατζηδάκη, δεν βλέπουμε να υπήρχε το ίδιο πρόβλημα.
1: Εκεί πέφτουν λεφτά.
0: Έχει κάνει χαρακτηρισμό, αλλά δεν θέλω να το μεταφέρω για ευνοητούς λόγους. Γιατί... Λοιπόν, τι άλλο έχει. Ρε Σταύρο, λέει από τα 23 ευρώ τη κληρονόμου του Γκάτσο ζήτησε τα λεφτά, δεν τα πήρε, έστειλε εξώδικο και τα υπόλοιπα είναι πρωινή σαπουνόπερα, λέει ο Νίκος από την Κυψέλη. Καλημέρα σας αγόρια, καλή εκπομπή. Θοδωρής ταξί από το Ηλιόλου στο αεροδρόμιο, 11 μερόλους ακόμα να πάμε σε κανένα πανηγύρι στο χωριό. Ελπίζω να μην είναι η εικόνα που είχαμε στην Πάρο μόνο, γιατί εκεί πέρα έγινε. Ήταν πολύ κακή η εικόνα. Ήταν πολύ κακή η εικόνα. Να καίγεται το απέναντι μέρος και οι άλλοι να πανηγυρίζουν συσσαγωγικά και να χορεύουν.
1: Απίστευτο.
0: Λοιπόν, και ξαναγίνει να ξέρεις. Σε πανηγύρι, δεν θυμάμαι σε ποια περιοχή, να καίγεται το απέναντι βουνό και οι άλλοι στο χωριό να χορεύουν και να γλεντάνε. Δεν ξέρω με τι τέτοιο. Δηλαδή, έχει τύχει μια φορά να είμαι σε άδεια. Να έχει γίνει ο κακός χαμός. Και ρε παιδί μου, δεν είχα καμία διάθεση να πάω, ας πούμε, σε κλαμπ και τα λοιπά με την παρέα που ήμουν τότε και να διασκεδάσω. Μου είχε διαλυθεί η ψυχολογία, γιατί έχω μια ευαισθησία με την συγκεκριμένη κατάσταση με τις φωτιές, γιατί ουσιαστικά ένα παιδικό τραύμα, για να σας εξηγήσω για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η ευαισθησία. Όταν ήμουν παιδί, γύρω στα 8-9 χρονών, ήταν οι φωτιές της Πεντέλης και για κάποιο λόγο έχουν φύγει η μητέρα μου με τον πατέρα μου για να κατέβουν στην Αθήνα για κάποια υποχρέωσή τους που δεν θυμάμαι ποια είναι αυτή και δεν υπάρχει και λόγος, ας πούμε. Και έχουμε μείνει εγώ με τον αδερφό μου και τη γιαγιά, τη μητέρα του πατέρα μου. Και βλέπουμε όλο το βράδυ τη φωτιά. Και να ρωτάω τη γιαγιά, είναι εκεί ο μπαμπάς και η μαμά, είναι εκεί ο μπαμπάς και η μαμά, και μου εξηγούσε όχι. Αλλά εμένα, όταν έχουν φύγει δύο γονείς μου και πάνε προς την Αθήνα και ξέρω τι περνάνε από την Πεντέλη εκείνες τις εποχές, γιατί δεν είχε φτιαχτεί μαραθώνος ακόμα λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων που ήταν υποκατασκευή και όλα αυτά τα Ιατική Οδός κτλ. Πηγαίναμε από την Πεντέλη και είχα στο μυαλό μου ότι οι γονείς μου ανέβηκαν από το βουνό και μπορεί ενδεχομένως να κινδυνεύουν. Οπότε έχω από παιδί μια ευαισθησία με τη συγκεκριμένη κατάσταση. Είναι ένα παιδικό τραύμα. Κάποια στιγμή θα πάω στον ψυχολόγο και θα το λύσω. Αλλά υπάρχει αυτή η ευαισθησία. Δεν μπορώ να είμαι χαρούμενος όταν ο κόσμος καίγεται και χάνει τις περιουσίες του. Πραγματικά δεν μπορώ να είμαι χαρούμενος. Υπάρχει ενσυναίσθηση, αν θέλετε. Είναι μια λέξη που χρησιμοποιείται πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα, αλλά πρέπει να χρησιμοποιείται και σωστά. Να καταλαβαίνεις όταν ο άλλος περνάει δύσκολα. Όταν οι άνθρωποι συνδράμουν και παλεύουν με τις φωτιές, δεν μπορείς να είσαι και να χορεύεις στα πανηγύρια ή να είσαι τριντάχτα και να ακούς διάφορα τραγούδια χαρούμενα. Αυτή είναι τουλάχιστον δική μου νοοτροπία. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω αυτούς τους γονείς που με μεγάλωσαν με αυτές τις αρχές. Γελάω τώρα εδώ πέρα. Εσένα τα έλεγε ο πατέρας σου, αλλά εσένα ο νους σου στις γκόμενες και με αυτά και με αυτά κατέληξες στα μπουζουξίδικα. Που βέβαια να ξέρεις, το τελευταίο διάστημα είναι πολύ επιλεγμένα τα μπουζουξίδικα. Το συζητούσαμε με τον Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή αυτό στο πρόσφατο ταξίδι μας. Ότι είναι πολύ επιλεγμένα τα νυχτερινά κέντρα που μπορεί να βρεθώ. Προτιμώ να πάω σε μια ταβερνούλα και να είναι εκεί πέρα σε ένα κουτούκι και να είναι τα παιδιά εκεί πέρα και να παίζουν την ζωντανή μουσική, παρά να πάω στα μπουζούκια. Δεν μου αρέσει όλο αυτό το lifestyle που έχει περάσει στα μπουζούκια. Γιατί εγώ τα πρόλαβα στα 18 μου σε μια διαφορετική νοοτροπία. Σας είχα εξηγήσει και την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν μπορώ να διανοηθώ νέα παιδιά να μην φλερτάρουν μέσα σε ένα νυχτερινό κέντρο. Σε μια διαφορετική νοοτροπία. Σας είχα εξηγήσει και την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν μπορώ να διανοηθώ νέα παιδιά να μην φλερτάρουν μέσα

0: Αυτό που δεν ανέφερες για τη διαφημίση με Χατζουδάκη, μάλλον κάνει κάποιο λογοπαίγνιο με το Γιάννη τον Φραγκοφωνιά. Έξυπνο ήταν, γι' αυτό το είπα. Λοιπόν, να διαβάσω λίγο τα μηνύματα στο κινητό που έχω αφήσει πάρα πολλά. Και είναι και η Ειρήνη και πολλοί. Λοιπόν, ο επόπτης, είχα μια κουβέντα εκτός αέρα για κάτι που έγινε πριν που αναφέραμε. Λοιπόν, ο Παναγιώτης από τη Μεσσηνία λέει: καλημέρα Σταύρο, σε εσένα και στην παρέα σου και σε όλους τους φίλους. Ξεκίνησα πορεία όσο για τις κυβερνήσεις και τα λοιπά, η μία πιο διεφθαρμένη από την άλλη και τα λοιπά. Λοιπόν, Λέπορας 21 Ολυμπιακό χωριό, δεν μπορώ να πω καλημέρα γιατί δεν είναι. Αν πιάσουν κάποιον να βάζει φωτιές, μην το σκοτώσουν αμέσως, να μάθουμε πρώτα. Ναι, μην είμαστε.
1: Θα μάθεις, πιστεύεις. Mm.
0: Και εδώ πέρα μου έστειλε Ιούλιο και Κλεοπάτρα ο επόπτης και γράφει
1: Κλεοπάτρα. Και Αύγουστος.
0: Και λέει: Κλεοπάτρα, με απάτησες. Κοίτα, Ιούλιο, η αλήθεια είναι ότι μπήκε ο Αύγουστος. Επόπτης. Εύστοχο αυτό, ωραίο. Λοιπόν, και πάμε στην Ειρήνη την Παουκτζού, τη φίλη μας, που λέει: καλημέρα όλη μέρα, καλή Κυριακή. Εύχομαι σε όλους και κουράγιο και δύναμη σε όσους περνούν δύσκολα αυτές τις ημέρες. Για να ελαφρύνουμε λίγο την κατάσταση, Σταύρο, πάρε τα ηνία της εκπομπής σου και ανάγκασε τον Νικολίτη να βάλει Going Through και καλημέρα Ελλάδα. Από χθες το ζητάει, ρε φίλε, από χθες. Πόσο δύσκολο ήταν πριν στη
1: Μοντάζ. Συγγνώμη κιόλας.
0: Αφού το θέλει η κοπέλα. Κάνε το χατήρι. Κοπέλα θα βρεθεί την Παρασκευή εκεί πέρα με την παρέα της. Πιστή ακροάτρια είναι. Δηλαδή ένα τραγούδι σου ζήτησε.
1: Δεν ξέρω αν έχει ζητήσει άλλο. Τι να.
0: Ένα τραγούδι. Λοιπόν, καλημέρα παρέα. Καλή εκπομπή. Λέει ο φίλος μας ο Στέφανος από Ψαθόπυργο. Γεια σου Στεφανάρα και σε σένα. Αυτά από το Messenger. Και πάμε στο Instagram. Δεν βλέπω κάτι. Και να πάω και ένα Viber. Μήπως έχει στείλει καμιά αγγελική κανένας Αναστάσης. Ο Αναστάσης συμφωνεί αυτά που λέγαμε προηγουμένως για τους μπαμπάδες και τα λοιπά. Λέει: συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και με τον Αναστάση μου κάνει κάποιες κουβέντες περί αυτού. Γιατί τον ρώτησα εγώ πώς τα πάει ο μικρός και τα λοιπά στο σχολείο και τα λοιπά. Και μου είπε ότι δεν με νοιάζει. Εμένα με νοιάζει να είναι καλά το παιδί. Και είναι τρομερή, τρομερή τέτοια. Λοιπόν. Ξέρεις πώς θα περάσει αυτό το παιδικό τραύμα, Σταύρο? Θα κλειστείς σε ένα δωμάτιο με 7 γυναίκες και θα τα ξεχάσεις όλα.
1: 7, ε?
0: 7 λέει.
1: Όχι 5, όχι 3.
0: Ναι, ο...
1: ναι, ο Ρίλος έχει δεύτερο προφίλ.
0: Έχει δεύτερο προφίλ.
1: Αλλά δεν το χρησιμοποιεί. Το άνοιξα κάποια στιγμή γιατί γέμιζε το πρώτο, αλλά δεν μπορώ. Εδώ δεν προλαβαίνω τα... στο Messenger και στο...
0: Δέχεις απειλές, να ξέρεις, από την Αρετούλα.
1: Ω, γιατί ρε σειράζει.
0: Λέει: καλημέρες πολλές σε όλους. Βάλτε το τραγούδι της Ειρήνης. Θα γίνει χαμός.
1: Έχει γίνει κόμμα, ρε φίλε. Ρε, τι γίνεται. Δεν κολλάει κιόλας.
0: Και αρέσει. Δεν αστείευεται. Και μην τυχόν και φέρει το σκύλο της στο ρόκι και σε δαγκώσει.
1: Oh, καλά, δεν με τα σκυλιά δεν έχω θέματα. Εκτός αν.
0: Είναι Τζακ Ράσελ. Πρόσεχε, μην
1: μπλέξεις. Δουλεμένα να είναι φωνιάδες αυτό.
0: Έξω. Πρόσεχε, μην μπλέξεις με το σκυλί της αρετής. Αυτό σου λέω μόνο. Μην έρθει εδώ πέρα. Και σε φάει, καημένε μου. Λοιπόν, είναι πολύ αστείο. Α, δεν το ξέρα. Έχετε και κινητό για να σας τα πρίζουμε? Νομίζω ότι μόνο μου σε δουλεύει γινόταν αυτό. Δεν με πρίζετε. Δεν με πρίζετε. Ίσα-ίσα που υπάρχει και μια επικοινωνία εκτός του ραδιοφώνου με κάποιους από εσάς και με κάποιους ανθρώπους έχουμε έρθει πιο κοντά. Όπως είναι ο Δημήτρης, ο Γιάννης ο νεκρός καλλιτέχνης. Πού είναι αυτός, έχει εμφανιστεί?
1: Λογικά σε καμιά άνδρο θα τρίχει.
0: Σε άνδρο στην Ενωρία.
1: Α, δεν ξέρω, μπορεί και η Ενωρία.
0: Και έχει μπλέξει εκεί πέρα. Αυτός έχει εμφανιστεί καιρό. Ελπίζω να είναι καλά πάντως ο φίλος μας ο Γιάννης ο νεκρός καλλιτέχνης. Εκλεκτός και αυτός ο φίλος. Η Αγγελική από την Πάτρα. Υπάρχουν και ο Μάκης Περιστέρη 7 που και αυτός είναι ένας άνθρωπος που είναι ξεχωριστός. Δεν πρίζεται. Και υπάρχει μια επικοινωνία εκτός αέρα. Όταν δεν είμαι πυγμένος στο site, στο κανάλι ή στο site μου, στο site του σταθμού, στο κανάλι στην Κηφισιά ή στα site που τρέχω, αν δεν τρέχω, φυσικά και απαντάω. Μπορεί να το κάνουμε λίγο καθυστέρηση, αλλά απαντάω. Είμαι από πάνω στα social. Γιατί είναι και η φύση της δουλειάς τέτοια που δυστυχώς είμαι από πάνω. Να ξέρετε, δεν τη λατρεύω όλη αυτή την κατάσταση με τα social, αλλά είναι μέρος της δουλειάς. Καλός ή κακός. Εδώ εγώ ζητάω να βάλει ο Πάνος Νότι από πρόπερση και ακόμα τίποτα.
1: Ούτε
0: θα βάλει going through που ζητάει η άλλη από χθες. Η άλλη από χθες.

0: Και παράπονα, συνεχίζονται τα παράπονα από το ακροατήριο. Λοιπόν, ο άλλος με κράζει, λέει, και τόση ώρα, λέει, δεν έχεις ορθώσει μία ολόκληρη πρόταση σε σωστά ελληνικά, ενώ εσύ έχεις γράψει σωστά ελληνικά. Τελείως απογοητευτικό είναι για εσένα που θα μου πεις για εμένα. Θα σου απαντούσα με το τραγούδι του Αργυρού που λέει τι να πεις για μένα. Για να κάνω χιούμορ, Ρίλο, γιατί τους έχω βαρύνει πάρα πολύ τους ανθρώπους σήμερα. Τους έχω πάρει λίγο από τα μούτρα με όλες αυτές τις καταστάσεις και δεν θέλω να είναι έτσι η εκπομπή. Όσο και αν είναι δύσκολη. Αλλά προσπαθώ λίγο να το ηρεμήσω. Λοιπόν, εδώ πέρα για τις διαφημίσεις και τα λοιπά με τα τραγούδια του Χατζηδάκη επανέρχεται ο φίλος. Ενώνω και εγώ τη φωνή μου με τη φωνή της ειρήνης. Καλημέρα Ελλάδα. Κι άλλος ήρθε. Εκτός από η ίδια ειρήνη που είχε έρθει στο live. Φαντάζεσαι με διαφορετικά, που στέλνει από διαφορετικά μέσα. Λοιπόν, πώς σχολιάζεται την αιμονή του Φάουτσι να μοιάσει το φραπέ? Είναι κρίμα να μην ακούγεται τίποτε για κάτι που καθόρισε τις ζωές μας και αποδείχθηκε απάτη. Αυτό που είδα εγώ είναι ότι τον ρωτήσανε 50 φορές εκεί πέρα στην, σε κάποια έτσι δικαστική αίθουσα, ας το πούμε, και δεν απάντησε ποτέ. Ποτέ. Ήταν ακριβώς όπως στην Βουλή, στην Επιτροπή, που έλεγε επικαλούμε το πώς το λέγε, επικαλούμε το πες το ρε Ρίλο.
1: Έλα.
0: Το επικαλούμε, πώς το λέγε, φραπές,
1: το
0: δικαίωμα της σιωπής. Ο Φάουτσι το πήγαινε λίγο διαφορετικά και το ρωτήσανε 50 φορές και δεν απάντησε ούτε μία. Τρομερό. Λοιπόν,
1: τι να πεις. Λοιπόν,
0: υπάρχει και γλέντια αυτό που μου είπε ορθώς η πρόταση. Ναι. Πάει να με κράξει και κάνει λάθος ο ίδιος. Ροκ φεστιβάλ της Αθήνας που διοργανώνει ο γνωστός ηχολήπτης. Ριλίζ. Θα μπορούσε να είναι χορηγός επικοινωνίας μέσω της εκπομπής του. Τι άλλο έχει? Δεν έχει κάτι άλλο, να δω και στο κινητό. Ούτε στο κινητό έχει έρθει κάτι. Και πάμε σε διάλειμμα. Πέρασε τόσο γρήγορα η ώρα μαζί σας.
1: Ναι, γιατί αργήσαμε να βγούμε στο προηγούμενο.
0: Ναι, και 14 μπήκαν. Τέλος πάντων, πάμε σε άλλο ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μπαμ, μπαμ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της ώρας, της χώρας, όχι της ώρας. Φίλε. Γιατί ρε φίλε, με αυτό το σαλόν, αυτό θα γράψει ιστορία τώρα.
1: Πού πήγαν τα στυλό?
0: Είναι μαζί που τα στυλό.
1: Τα στυλά.
0: Ήταν να... καλό μας. Ήταν καλό. Κορυφαία συχνότητα της ώρας. Και ήταν της ώρας το κορυφαίο σαρδόν. Και 38
1: βάλα. Καλαβαλά για τέλος.
0: 7 και 38. Καιρό είχα να κάνω ένα τόσο καλό σαρδόν. Μπράβο μου. Διορθώνω στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας και όχι της ώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα με τα Μουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και την τεχνική επιμέλεια και τις μουσικές επιλογές είναι ο αξιότιμος, όπως λέει ο Λέπουρας, κύριος Ζήλος. Μπας και σώσουμε το σαρδόν, αλλά δεν σώνεται. Που δεν έχω και πρόβλημα. Εντάξει. Τέλος πάντων. Ωραίο το σαρδόν. Μπράβο μου. Μπράβο μου, που λέει και η Λιόλιο. Λοιπόν. Αυτό πάλι θα το προτιμούσα με μπάση, λέει, τραγουδάρα.
1: Εντάξει.
0: Τι έπαθες εσύ και παίζεις καλή μουσική, λέει ένας άλλος. Καλημέρα σας, λέει, από τα κλαρίνα του χθεσινού πανηγυριού στα μπουζούκια του Ρίλου για σβήσιμο, γιατί η αγροτιά δεν ξέρει από ξενύχτια δυστυχώς. Κώστας Μυτιλίνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Γεια σου ρε Κωστή, γεια σου ρε Κωστή. Λοιπόν... τι άλλο έχει εδώ πέρα. Τις ώρες σαν μπρεσολάκι, λέει ένας. Ένα, είναι στο πλαίσιο της διατροφής. Ό,τι είναι της ώρας είναι μέσα στο πλαίσιο της διατροφής, να το ξέρετε. Όπως ανέβασα και στο story μέσω εβδομάδα, ότι είναι πρώτο το χοιρινό κοντοσούβλι, ότι ως έδεσμα είναι πρώτο ως χοιρινό κτλ. Και έβαλα ότι ναι, είναι στο πλαίσιο της διατροφής και το κοντοσούβλι. Λοιπόν... λέω να διαβάσουμε εφημερίδες αφού έχουμε την ώρα και θέλω να κάνω και μια διόρθωση, γιατί κατά λάθος, έτσι όπως μπήκα στο X-Course, είχε την Εθνική Γυναικών κάτω το 18 και όχι τα αγόρια. Η Εθνική Εφήβων θα παίξει σήμερα με τη Γερμανία στο τελευταίο της παιχνίδι στο Ευρωμπάσκετ κάτω το 18 ετών, για να διεκδικήσει ας πούμε την πέμπτη θέση που οδηγεί στο παγκόσμιο κάτω το 19 ετών, και όχι την Σλοβακία που είπα. Παίζει σήμερα και η γυναικών κάτω το 18 και τα αγόρια παίζουν με την Γερμανία που... είναι ένας αγώνας θρίλερ, λέει. Πήρε την νίκη, λέει, η ομάδα του Ντι Ματέο. Η πρώτη νίκη σε την Ισπανία. Λοιπόν, αυτά. Και έχουμε τελικό, όπως σας είπα, Σλοβενία-Ιταλία. Αυτό είναι στάνταρ. Για το 3-4 θα παίξει Ισπανία-Γαλλία. Και παίζουμε και εμείς για τη θέση 5 με τους Γερμανούς. Αυτά. Αυτά ήθελα να κάνω τη διόρθωση, γιατί έκανα λάθος. Και για να ξέρετε, με διόρθωσε ο νέαρχος. Οπότε, νέαρχέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο οποίος δεν έρχεται εδώ πέρα απλά κάθεται και βάζει μουσικές επιλογές, αλλά ακούει και τους παραγωγούς, και ήταν ο Άγγελος Κρεμαστός εκείνη την ώρα που το ανέφερε. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα και θα αναφερθώ πρώτα στην μεγάλη επιτυχία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που διεξάγεται στη Λίμνη Βαρέζε. 2 αργυρά μετάλλια, πρώτα με τις Μιλένα Κοντού και Ευαγγελία Αναστασιάδου στο διπλό σκιφ, παρότι πριν τον αγώνα είχαν ατύχημα με καταμαράν, με την Αναστασιάδου να τραυματίζεται, και λίγες ώρες αργότερα η Γαβριέλα Λιόλιου και η Λίλα Μουρατίδου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών. Μπράβο στα κορίτσια, μπράβο στα κορίτσια, και εδώ φαίνεται πως υπάρχει μια συνέχεια στο συγκεκριμένο αγώνισμα. Μπράβο τους, μπράβο τους, και το αξίζουν. Και πάμε τώρα στα υπόλοιπα που έχει και εδώ πέρα. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, στο Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Το προχθεσινό χρυσό στο τεχνικό πρόγραμμα ζευγάρωσαν η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή στο ελεύθερο ντουέτο της καλλιτεχνικής κολύμβησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Μπράβο στα κορίτσια και μπράβο και στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή που τις έβαλε να φορέσουν το εθνόσυμπο της Ελλάδας, γιατί συμμετείχαν μέχρι πρότινος με την Αυστρία. Σωστή κίνηση. Και αποδίδει καρπούς. Και όταν γίνεται κάτι σωστά, να λέμε και μια καλή κουβέντα. Λοιπόν, στα υπόλοιπα έτσι τα πιο ουδέτερα, ας το πούμε, και η ΟΧΑΦ. Ο Μπραγκάνσα έχει ανέβει στη λίστα του Ολυμπιακού. Στόχος να κλείσει σύντομα και το θέμα του κεντρικού μέσου. Εξετάζεται σοβαρά και ο Ζοργκάν που τον θέλει και ο Άγιαξ. Ποιοι άλλοι είναι στη λίστα? Τελειώνει του Σαλάχ Εντίν Τα βρήκε με τη Ρώμα ο Ολυμπιακός για τον διεθνή Μαροκινό μπακ. Αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα για να τελειώσει και τυπικά η μεταγραφή. Τσέκανα την Αϊμέχεν στο φιλικό με τη Σεβίλη. Τι έχουν δείξει οι Ολλανδοί μέχρι τώρα, ποια η αδυναμία τους, γιατί δεν ανακοινώνεται ο Τζολάκης, ποιος είναι φαβορί για δεξί μπακ. Τελειώνει το σύριαλ, χωρίζουν ο Σονούπο Ολυμπιακός και Γουόκαπ. Όπως φαίνεται, θα μπορέσει τελικά να πάει στο Ντουμπάι ο Τεξανός Γκάρτ. Μάλιστα. Θα περιμένουμε σήμερα το Ζέρβα να μεταφέρει τα νέα. Όλα για το παγκόσμιο, αυτά που σας είπα προηγουμένως για την εθνική εφήβων που κέρδισε το Ισραήλ και θα παίξει σήμερα τα ρέστα της με τη Γερμανία. Η σεζόν του Ιωαννίδη, απαλλαγμένος από τραυματισμούς, ο 27χρονος Σέντρεφορ ξεχωρίζει το ξεκίνημα της περίοδου της Sporting Λισαβόνας και άπαντες στις τάξεις των λιονταριών περιμένουν πως ο διεθνής striker θα κάνει τη διαφορά στη γραμμή κρούσης. Σαν το σπίτι του για τον Σάντα Μαρία που ξεχωρίζει στα πρώτα παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Αποθεώθηκαν τα χρυσά κορίτσια. Η αποστολή της νέας παγκόσμιας πρωταθλήτριας πόλο κορασίδων Εθνικής Ελλάδος επαναπατρίστηκε με τις αποσκευές της βαρύτερης από την κούπα της διοργάνωσης και τα χρυσά μετάλλια και έτυχε θερμής υποδοχής από τον κόσμο στην αίθουσα αφήξεων. Μπράβο στα κορίτσια. Μπράβο στα κορίτσια. Και για τον Παυλίδη που όλη η ομάδα Γιάννης Αλαφούζου, Κοτσόλης και αρκετοί συμπαίκτες του τον επισκέφθηκαν χθες στο νοσοκομείο. Εντείνονται οι προσπάθειες για την απόκτηση εξτρέμ μετά τον τραυματισμό του. Που έτσι κι αλλιώς θα παίρνει ένα εξτρέμ από ό,τι φαινόταν ο Παναθηναϊκός, αλλά τώρα είναι επιτακτική ανάγκη. Πάμε στην ώρα των σπορ. Φουλ για Βιτάλης, λέει εδώ πέρα. Ποια είναι τα δεδομένα για τον Κώστιτς? Η ΑΕΚ κάνει χτύπημα για να αποκτήσει τον 24χρονο διεθνή Ούγκρο Χαφ που έχει όλα τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Νίκολιτς. Τελευταίο και δυνατό, η ΑΕΚ σήμερα στις 3 απέναντι στη Σεντ Τρούιντεν και αμέσως μετά επιστρέφει για Αθήνα. Ποδόσφαιρο γυναικών, ξεκίνημα αύριο στα Καλάβρια, το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Βόλεϊ γυναικών, δυνατή κίνηση με τη Σέρβα κεντρική Γέλενα Ντέλιτς. Κόκκινος πρωταθλητής, σπριντ για Βόμβα, έτοιμος για τον Μπάμ στα Χάφο Φρύλος. Κινήσεις για σπουδαία μεταγραφή μέσα στις επόμενες ώρες. Ολική επαναφορά, ανανέωση που θυμίζει το 18 στο ρόστερ του Θρύλου, ακόμη και 17 μεταγραφές μέχρι το φινάλε. Σαλάχ Εντίν στον Θρύλο βλέπουν και οι Μαροκινοί. Στο παιχνίδι και η λίστα Καρντόσο, ιδιαιτερότητα των περιπτώσεων Μπραγκάνσα και Ουστάκιο. Και τι λέει εδώ πέρα, να ημέχεν δεν θα αλλάξουμε το στυλ μας. Αυτά λέει εδώ πέρα. Και πάμε στη Sport Day με ζώτα κρυφό όπλο. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός κερδίζει με το σπαθί του μία θέση στα πλάνα του με τη Λίμπαρ για τις μάχες με την Αϊμέχεν. Φρόιλερ ή έκπληξη, πάντα στο προσκήνιο ο Ελβετός διεθνής για τη θέση 8, αλλά βουλεύεται και κάτι δυνατό κάτω από τα ραντάρ. Πήρε την Ατάκα Τελειόπουλου, Τι παίζει με Μπραγκάνσα και Ζόργαν. Ώρα 0 για Σαλάχ Εντίν. Έτοιμη εναλλακτική. Φουλάρι Ρίβερ για Ορτέγα. Κοντά σε Βιτάλης, ο 24χρονος Ούγκρος είναι δυναμικός box-to-box half που ζητούσε ο Νίκολιτς για συμφωνία με Γκιόρ Ετό. Στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ λένε οι Μαγιάροι. Γιατί δεν δικαιούται να παίξει τα playoff του Champions League. Τελευταίο φιλικό σήμερα με τη Σεντ Ρούιντεν στις 3. Έχω πάθος και ποιότητα. Ο Κινγκ Σικάγκο έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως προσφερειστής του Παναθηναϊκού και έδωσε υποσχέσεις στον κόσμο. Τρέχει για εξτρέμ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Παντελίδη που θα μείνει εκτός δράσης. Λέει εδώ πέρα 6 με 7 μήνες. Θα δούμε. Η πρώτη ενημέρωση λέγει 3 με 4 μήνες. Στο μπάσκετ τώρα, σχεδιασμός όνειρο για τον Παναθηναϊκό, κωδικός Μοντέρο για τον Ολυμπιακό και ΑΕΚ επένδυση με Χάρτονα. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 18χρονου ταλαντούχου Χάρτ μέχρι το, μέχρι το καλοκαίρι του 31. Ωραία, σημείωσε το. Και πάμε και στη LiveSport που λέει εδώ πέρα φέρνει Βιτάλης φουλ για Κώστιτς. Ο 24χρονος Ούγκρος είναι ο εκλεκτός χαφ της ΑΕΚ που συνεχίζει να παλεύει και για τον πρώην άσο της Γιουβέντους. Κλείνει ο διεθνής μέσω της Γκιόρ. Τα χαρακτηριστικά που ενθουσίασαν τον Νίκολης και Ριμπάλτα. Ποια είναι τα οικονομικά δεδομένα της μεταγραφής, τα ατού της Ένωσης για να κάνει δικό της και το σπουδαίο 34χρονο σέρβο αριστερό μπακ παρά τις δυσκολίες. Πρόβα και για τους βασικούς στο σημερινό στις 3 φιλικό με τη Σεντ Τρούιντεντ. Τα παιδιά να κυνηγούν με ήθος τα όνειρά τους. Καλά τα λέει ο κύριος Ηλιόπουλος. Όχι για Ντέλια, ναι για Μικερμπέλση, αυτόν τον παίχτη τον Γάλλο. Ο Πάοκ ενισχύεται με τον 22χρονο Γάλλο δεξίο μπακ. Αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη και μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Λίστα εν ώψη Άντερλεχτ. Πόρτα στη Ρώμα για την πόλη του μικρού μάγου που μετά τον Κουλιεράκη έβαλε στο μάτι ακόμη έναν Έλληνα. Είχαμε και τη μεταγραφή του Κουλιεράκη. Ακόμη ένας Έλληνας που πήγε στη Ρώμη και αυτό που έλεγα είναι ο επόμενος αυτοκράτορας της Ρώμης. Μακάρι να τα καταφέρει ο Κουλιαράκης. Είναι καλός παίχτης, καλό παιδί και μακάρι να τα καταφέρει στην Ιταλία. Τα κοψίματα φέρνουν φορ για τον Ολυμπιακό. Στη Θεσσαλονίκη ο Ράφα Μύρ, προφορική συμφωνία του Άρη με τον Ισπανό φορ που έρχεται για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές. Γοργόνες από Χρυσάφη, δεύτερη σερή πρωτιά χθες στο ελεύθερο ντουέτο για τις αδερφές Αλεξανδρίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Όπισθεν ολοταχώς ο Ινφαντίνο. Μάλιστα, αυτά για τον Ινφαντίνο που είχε live. Και πάμε και στη Metro Sport να διαβάσουμε το πρωτοσέλιδο. Λοιπόν, χαμόγελα και πίστη. Στην τελική ευθεία από σήμερα η προετοιμασία των παιχτών του ΠΑΟΚ για το πρώτο μάτς με την Άντερλεχτ. Πολύ καλό το κλίμα και μεγάλη αισιοδοξία για τη δεύτερη πρόκριση. Στο όριο των καρτών ο Χατζηδιάκος. Δεύτερη διαιτητή στην Πέμπτη ο Ισπανός Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα. Μάλιστα, καλό διαιτητή έβαλε η UEFA. Και έρχεται άμεσα και ο Γάλλος Μπακ για να υπογράψει σήμερα ο Λουσέ. Στον Ατρόμητο ο Λίρατζης. Υπογράφει, είναι χθεσινό αυτό βέβαια. Για κάποιο λόγο τους ξέφυγε στη Μέτροσπορτ και λέει υπογράφει. Ενώ ακοινώθηκε ο Κουλιεράκης. Σύμπτωση που μοιάζει με φάρσα. Αντίπαλος του ΠΑΟΚ με τη Μανρέσα ο Τίμι Άλεν στις 30 Σεπτεμβρίου στην πρώτη αγωνιστική του EuroCup. Έρχεται ο Ράφα Μύρ, αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη ο Ισπανός φορ για να περάσει από εξετάσεις και να υπογράψει στον Άρη. Ράτσις, μιλάω με τα παιδιά για να έχουμε θετική σκέψη. Είμαι σίγουρος ότι φέτος θα πάμε καλύτερα. David Μπουά, ο Ηρακλής δουλεύει την απόκτηση του 25χρονου fullback που είναι παιδί των Ακαδημιών της Ρώμα. Τελευταίο καλό τεστ, μια ακόμη αξιόπιστη δοκιμασία για τον Ηρακλή πριν από την επιστροφή της ομάδας στην Ελλάδα. Παίζει στις 6 με την Πάρμα ο Ηρακλής. Και έχει γίνει καλή δουλειά εκεί πέρα με τον προπονητή και όλη την ομάδα. Και πάμε να δούμε τα μηνύματα. Ο φίλος ο Δημήτρης έχει στείλει εδώ πέρα μια φωτογραφία προφανώς του Τζόι, γιατί διάβασε το μήνυμα του, απλά να δω τι είναι. Και έχει μια φωτογραφία του Τζόι που ξεκουράζεται και λέει, Νάνι, λέει, μετά από βόλτα και παιχνίδι και φαγητό. Και με ενημερώνει εδώ πέρα για τις εξελίξεις στον Χολαργό, γιατί άλλαξε μπασκετική στέγη πλέον ο Δημήτρης και θα είναι στον Χολαργό. Που αγαπάει πάρα πολύ τον μπάσκετ ο Δημήτρης και θα είναι εκεί πέρα φέτος. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα, ενισχυμένη σε ποσότητα σουβλακιών, σεφταλιών, χαλουμιού, ταχίνης θα πετύχει. Λοιπόν, σημείωνε Ρίλο, σημείωνε. Θα ανοίξει η φίλος Κυπριακούλου Σουβλατζίδικος στην Ελλάδα, θα πουλάει 7 την κανονική Κυπριακή και 9 την ενισχυμένη. 7. Ωραία τα Κυπριακά πάντως. Ωραία τα Κυπριακά. Αν ο Πάνος ήταν Ολυμπιακός και ακούγεται τις μουσικές του επιλογές, η εφημερίδα του πρωταθλήτη του πρωτοσελίδα θα έλεγε θρύλος απόψε ο Πάνος. Αλήθεια είναι. Κάπου γράφτηκε ότι ο Λεραμπή έρχεται Ελλάδα και πάει στη Μαρκό. Ισχύει η τρολιά. Ισχύει. Ισχύει ότι του έχει γίνει μια σημαντική πρόταση. Δεν ξέρω τώρα τα οικονομικά δεδομένα, αλλά είναι μια σημαντική πρόταση για την κατηγορία που είναι στη Superbet League 2 η Μαρκό. Να δούμε τι θα γίνει. Αυτά και από τα μηνύματα και πάμε να δούμε μία και την πρόγνωση καιρού της σημερινής ημέρας λόγω του τρεξίματος που είχε η Ματίνα την Παρασκευή με την κατάσταση στο Πόρτο Γερμενό και στις άλλες περιοχές δεν κατάφερε να ηχογραφήσει την πρόγνωση καιρού και ζήτησε συγγνώμη και στο κορίτσι, αλλά εντάξει, προέχει εκείνη η δουλειά και άλλο αυτό που με βοηθάει εμένα που της πρότεινα. Λοιπόν, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός την Κυριακή 2 Αυγούστου σε ολόκληρη τη χώρα με υψηλές θερμοκρασίες κυρίως στα υπηρετικά και ενισχυμένους βορειάδες στο Αιγαίο. Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις, ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Τις πρωινές ώρες μάλιστα στο Αιγαίο αναμένεται να φτάσουν τοπικά ακόμη και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Στα υπηρετικά ο υδράγυρος θα φτάσει στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά θα αγγίξει τοπικά τους 37 βαθμούς. Στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη, η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα κυμανθεί από 33 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι η πρόγνωση καιρού. Να δούμε λίγο και την περιοχή της Αττικής, γιατί πιάνει και Αττικοβιωτία, όπως είπαμε, η φωτιά από χθες. Ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τις πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ με μικρή εξασθένιση από το απόγευμα. Έχει αλλάξει η πρόγνωση, ενώ όταν το μεσημέρι έχει πάει προς το απόγευμα. Αυτό είναι κακό όσον αφορά την εξέλιξη και τη διαχείρισή της λόγω των συνθήκων. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά και βόρεια 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερα. Αυτή ήταν η πρόγνωση καιρού. Αναλυτικά μέχρι και την Τετάρτη 5 Αυγούστου μπορείτε να τη δείτε στο sportfm.gr. Είναι από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για να ξέρετε, και υπάρχει και το βίντεο με την πρόγνωση καιρού από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Αυτά με τον καιρό. Να κάνω και ένα refresh στα μηνύματα. Εσείς, κύριε Ρίλο, τι ετοιμάζετε σήμερα στην εκπομπάρα σας για να κάνουμε μια
1: πρωινή? Τώρα χαλαρά θα πάμε και σήμερα. Δεν θα ανεβάσουμε τάσεις.
0: Δεν έχετε κάτι καλεσμένο κτλ.
1: Όχι, σήμερα είμαστε σε όλα.
0: Κάτι άλλο που έχει εδώ πέρα?
1: Σιγά σιγά.
0: Κάτι άλλο που θέλεις να συζητήσουμε εμείς έτσι πριν να αποχαιρετήσουμε? Κοιτάω και τα μηνύματα.
1: Να ακούσουμε και τις μοίρες και να φύγουμε.
0: Ένας λέει, τι έπαθες εσύ και παίζεις καλή μουσική? Σε μένα προφανώς αναφέρεται. Έχω εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους λόγω των συνθηκών αποφάσισα να το δώσω το μουσικό κομμάτι στο Ρίλο, ενώ ήθελα σήμερα να παίξουμε τα τραγούδια που είχε επιλέξει εδώ και 3 εβδομάδες σχεδόν ο φίλος μου ο Βασίλης, γιατί σήμερα θα είναι η τελευταία εκπομπή πριν από την άδεια 2 εβδομάδων ραδιοφωνικά, για να πάρουμε μια ανάσα και εμείς όσο μπορούμε. Και εντάξει, θα κάνει κάποια στιγμή τις δικές του μουσικές επιλογές ο Βασίλης, θα το κάνουμε ίσως προς Σεπτέμβριο ή προς τέλη Αυγούστου τις μουσικές επιλογές του Βασίλη και των υπόλοιπων. Μπορείτε να μπείτε σε αυτό το κομμάτι όσοι ακούτε και θέλετε να συμμετέχετε. Είναι μια καλή στιγμή τώρα αυτή. Αν θέλετε να κάνετε μουσική επιμέλεια στην εκπομπή και να στέλνετε τραγουδία στο δικό μου ύφος, ελληνικά, mainstream κτλ., μπορείτε να στέλνετε μήνυμα είτε στο Facebook είτε στο Instagram που έχω λογαριασμό και να κάνετε τις μουσικές επιλογές το Σαββατοκύριακο. 14 τραγούδια είναι, οπότε περιμένω να ακολουθήσετε όλους αυτούς που εδώ πέρα τώρα 3-4 μήνες είναι. Ξεκίνησε από τον Δημήτρη που είχε τα γενέθλιά του και ήθελα έτσι να υπάρχει αυτή η συμμετοχή στην εκπομπή του Δημήτρη και να γίνει όλο αυτό το πράγμα. Ένας λέει εδώ πέρα, Ρίλο, να συνεχίσεις αυτό το πρόγραμμα και στη δική σου εκπομπή. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς να συνεχίσεις.
1: Δεν θα είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Αυτά από εμάς. Σας εύχομαι να έχετε πρώτα απ' όλα μια καλή ημέρα σήμερα. Μακάρι τα πράγματα να είναι καλύτερα τη σημερινή ημέρα. Όλοι οι άνθρωποι που συνδράμουν, που συμμετέχουν στις φωτιές και προσπαθούν να περιορίσουν, να σβήσουν, να κάνουν ό,τι μπορούν από τα χεράκια τους και τα ποδαράκια τους που τρέχουν, να τα καταφέρουν, να είναι δυνατοί όλοι αυτοί, να είστε δυνατοί όλοι εσείς που ακούτε εδώ πέρα και είτε ετοιμάζεστε για διακοπές είτε για οτιδήποτε, να περάσετε όμορφα εφόσον πάτε διακοπές, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε μπαταρίες, γιατί είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Είναι πολύ δύσκολη η καθημερινότητα που βιώνουμε όλοι μας, με πολλές ώρες εργασίας, δυσκολιών και τα λοιπά. Και θα τα ξαναπούμε στις, ένα λεπτάκι κύριε Ρίλο, στις 29-30 Αυγούστου. Να είστε όλα, να είστε όλοι καλά και θα τα πούμε 29-30 Αυγούστου. Γεια σας και χαρά σας.
2: Την ώρα που γεννιόμουν σχολάγανε οι μοίρες. Μονάχος μου καθόμουνα και απ' τη ζωή κρατιόμουνα. Κρατιόμουνα σε ένα καφάσι μπύρες. Μονάχος μου καθόμουνα και απ' τη ζωή κρατιόμουνα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Τι.
2: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Καλημέρα, Χρυσό.
9: Κάτι πρωινή, άρρωστη είστε.
10: Καλημέρα, κορατή μου. Ωραία μέρα σήμερα. Μην την πάρεις μαζί στο βράδυ στις μπαρότσακες και την καταστρέψεις.
11: Ξυπνήστε!
12: Πατέρα Αβραάμ, αδερφέ Ισαάκ, παππού Ιακώβ, μαμά Σάρα, αδερφή Εστίδ, ξαδερφή Μάρθα, Σαραμάρα.

0: Οι άνθρωποι να πούμε ό,τι θέλουν να λένε.
1: Ξυπνήστε! Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή. Ξυπνήστε!
2: Σήμερα αρέσει, θα έχει το γάλα, ρε πω.
3: Με τους κουβάδες και τις λεκάνες που έχουμε μπλέξει εδώ μέσα.
0: Αμέ.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέμπτο λεπτό της 8ης ώρας της Κυριακής, δεύτερης ημέρας του Αυγούστου του 2026. Είστε συντονισμένοι σταθερά στο Big Wins for FM στους 94,6. Είμαι ο Πάνος Δρύλος και αυτή είναι ακόμη μια αυλαία που σηκώνεται για ένα ακόμη τα πάνω κάτω, μια δίωρη μουσική περιπλάνηση στα μονοπάτια της ελληνόφωνης hip-hop σκηνής στο πρώτο και σε αυτά της ελληνόφωνης rock και όχι μόνο στα υπόλοιπα τρία.

0: συντροφιά, αυτή την περιπλάνηση όλοι εσείς εκεί έξω μέσω της ακρόασης και των όποιων μηνυμάτων επιλέξετε να στείλετε και στη μηχανή, στις μηχανές της εκπομπής, τα κοφίθρι, ξύπνησες, βγήκες στο δρόμο, θέλεις απεγνωσμένα καφέ, που θα βρεις τον καλύτερο στα κοφίθρι. Αναζητήστε τα πράσινα καταστήματα με τα 3 Little Birds που κάθονταν και σε ρωτούν καθημερινά τι καφέ θέλεις πουλάκι μου. Σε 10 σημεία, στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 2.97, στο Ήλιον Θιβών 4.97, στο Περιστέρι Παναγή Τσαλδάρη 12, στο Παγκράτη Φιλολάου 16, στη Γλυφάδα Ελευθερίου Βενιζέλου 54, στην Ακαδημία Πλάτων Οσερών 24, στην Καλυθέα Θησαίος 152, στον Πειραιά, στη Λεωφόρο Πειραιός 70, στην Αιμόνια Αιώλου 105 και το τελευταίο και καλύτερο κατάστημα στις Αχαρνές, Λεωφόρος Δημοκρατίας 221. Ό,τι καφέ κι αν πίνεις, όπως τον πίνεις, το καλύτερο θα βρεις στα Coffee 3. Πάντα το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, www.monogramma.shop.gr για τις ηλεκτρονικές αγορές. Επίσης τα καταστήματα Monsterville, Gifts for All, Clothing and Attitude με τεράστια ποικιλία. Μπλουζάκια, ρούχα, gadgets, βιβλία, θα βρείτε πάρα πολλά πράγματα στα Monsterville, ειδικά στο κεντρικό κατάστημα Αγίας Ειρήνης 13 στο Μοναστηράκι, άλλα δύο βρίσκονται στην Κρήτη, στην οδό 1866 στο νούμερο 55 στο Ηράκλειο και στην Ποτιέ 17 στα Χανιά. www.monsterville.gr για τις ηλεκτρονικές σας αγορές και βέβαια σταθερά και η ελληνική ζυθοποιία Strange Brew, με την ιδέα να πέφτει το 2015 και την πρώτη υλοποίηση, πρώτη κυκλοφορία το Μάιο του 2017 με την κυκλοφορία της αγαπημένης Jasmine IPA. Από τότε το νομαδικό της ταξίδι συνεχίστηκε κάνοντας στάσεις σε πολλά ζυθοποιεία αν την Ελλάδα και το εξωτερικό, μέχρι πέρσι που το 2025 δηλαδή το ζυθοποιείο της Strange Brew υλοποιήθηκε και άνοιξε στην Αγίου Γεωργίου 8 στο Περιστέρι. Ενδιάμεσα το 2019 βρέθηκε και το πρώτο σπίτι της Strange Brew, το Taproom and Bottle Shop, που βρίσκεται στο Κουκάκι στην Οδό Φαλήριου 86. Εκεί στα ψυγεία βρίσκεις μια μεγάλη ποικιλία από μπουκάλια και κουτάκια, είτε για να τα πιεις εκεί ή για να τα πάρεις στο σπίτι, και φυσικά οι 12 βρύσες φιλοξενούν τις μπύρες της Strange Brew αλλά και πολλών άλλων Ελλήνων και ξένων μικροζυθοποιών. Και σήμερα, μάλλον και αυτό το Σαββατοκύριακο, από χτες έχουμε κρατήσει συμμετοχές, θα προσθεθούν και οι σημερινές για μία εξάδα από τα διαφορετικά label, 6 διαφορετικά label της Strange Brew. Όλα μπορείτε να τα βρείτε και να τα γνωρίσετε διαδικτυακά στο www.strangebrew.gr, με απαραίτητη την ύπαρξη ενός λογαριασμού Facebook ή Instagram για τη συνεννόηση για την παραλαβή. Στέλνετε εδώ το μηνυματάκι σας για να διεκδικήσετε την εξάδα, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας, ένα κινητό τηλέφωνο για να σας ειδοποιήσουμε και να σας στείλουμε το τι πρέπει να γίνει εάν κερδίσετε. Και δίπλα τις λέξεις Strange Brew. Ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, δίπλα τις λέξεις Strange Brew. Αφορά τους κατοίκους εντός Ελλάδος, όπου και αν είστε, θα βρεθεί ο τρόπος να φτάσουν κοντά σας και να τις παραλάβετε. Λοιπόν, είναι δύσκολη η κατάσταση, συνεχίζει να είναι δύσκολη η κατάσταση λόγω των ανέμων στη χώρα με τις πυρκαγιές. Είναι ασύλληπτο αυτό που γίνεται στο Πόρτο Γερμενό και η φωτιά πηγαίνει πλέον προς Ψάθα και Μέγαρα. Το περιβάλλον καταστρέφεται, περιουσίες χάνονται. Ζώα καίγονται, άνθρωποι χάθηκαν κατά τη διάρκεια της προσπάθειας να σβήσουν τις πυρκαγιές. Θα πάμε όσο γίνεται με πιο απαλή, τέλος πάντων, μουσική. Καλημερίσουμε την νέα τετράδα της παρέας. Τα δίδυμα της Βιβής και του Ενέο. Άλλη τετράδα πιο παλιά πλέον στη Σαντορίνη, τα Διδυμάκια, ο Γιάννης και η Κερασία. Καλημέρα στο Γιώργο, στην Δάφνη. Εσύ τώρα έπιασε δουλειά, εγώ μαζεύω να κλείσω το μαγαζί. Οπότε πάω σπίτι. Α, το έχει στείλει 6 και 20. Ωραία, τώρα το δω. Καλή δύναμη και κουράγιο με τους πυροβολημένους που κυκλοφορούν ανάμεσα μας. Καλημέρα, καλημέρα στη Σοφία. Συνέρχεται σιγά σιγά. Καλημερούδια στέλνει και η Κατερίνα από την Κέρκυρα. Σε λίγο πηγαίνει προς τη θαλασσίτσα για πρώτο μπάνιο. Βλέπω εδώ μια χαρά. Καλημέρα αδερφέ μου στην παρέα. Και πίσω από τους δέκτες στέλνει ο Δημήτρης. Χαβούζα κλασικά. Γεια σου Βίρονα στα Χανιά. Ποιο τραγούδι έπαιξε πριν ξεκινήσει η εκπομπή? Ήταν ο Αντώνης Καλογιάννης και ερμήνευσε τις Μοίρες. Περισσότεροι ξέρουν την Τάνια Τσανακλίδου σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω είναι και αυτή που το πρώτο τραγούδισε, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος. Καλημέρα Πανάρα, δύναμη σε όσους αντιμετωπίζουν τη συνέπεια του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη, λέει ο Χρήστος από το Χαϊδάρι. Η αλήθεια είναι, τι να κάνουμε, οι αριθμοί δυστυχώς είναι αμήλικτοι και δείχνουν ότι επί κυβερνήσεως Κυριάκου έχει καταγραφεί το μεγαλύτερο ρεκόρ σε καμένες εκτάσεις γης. Καλημέρα στην τετράδα του Μπραχαμίου, το Γιάννη, τη Σταματία, τη Μέμη και το Βασίλη. Πάμε, γιατί τα πράγματα είναι πραγματικά λόγια Σταυρού ή Σταυρού. Σταυρού, οκ. Καλημέρα πάνω, πολύ ποιοτικά τραγούδια. Με πόνο που διάλεξες, μας τσάκησες. Καλή εκπομπή, λέει Αρετή. Μου θέλατε Ελλάδα, συγγνώμη. Καλημέρα λοιπόν και στην Αρετή και στην Ειρήνη. Αυτό που λες πάντα στο ξεκίνημα της εκπομπής με τα 2-3-5 λεπτά της 8ης ώρας μου παίρνει πάντα κανένα λεπτό μέχρι να το αναλύσω τον ανεγκέφαλο εγκέφαλό μου. Εν πάση περιπτώσει, καλημέρα. Καλημέρα Πανούλη, σε ένα και όλη την παρέα, λέει ο φίλος ο Μάκης ο Ατρόμητος. Γεια σου Γιάννη στον κόκκινο μήλο. Μέρα σκέτη, επειδή είμαι καλός άνθρωπος και δεν κρατάω κακίες, θα σε ακούσω, αν και δεν έπαιξε το Καλημέρα Ελλάδα. Τώρα αυτή τη βδομάδα που έχω Δευτέρα με Πέμπτη το 6-10, υπόσχομαι ότι κάπου εκεί θα παίξει. Αν θα είσαι στην ακρόαση, κάπου θα το πετύχεις. Καλημέρα πάνω, επιτέλους άδεια και σε ακούω με ηρεμία στο καράβι διακοπές. Η χώρα για άλλο καλοκαίρι έγινε αυτό που λένε, να σε κάψω Γιάννη, να σε αλείψω λάδι, λέει ο Γιώργος από τη Νέα Πέραμο. Καλημέρα και στην Ιωάννα, σταθερά και εκείνη, σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού υπάρχει ένα ραδιοφωνάκι που παίζει Sport FM. Είναι απίστευτο αυτό, είναι απίστευτο. Καλημέρα στο Θοδωρή και την Αγγελική. Καλημέρα στον Πάνο του Μουχτερό. Σύζυγος και γιος πηγαίνοντας προς Σύρο. Μια χαρά, να περάσετε τέλεια. Καλημέρα και στο Δημήτρη στη Ραφίνα. Μπράβο και πάλι για τα τραγούδια. Το διευκρίνησε ο κληρονόμος του Χατζηδάκη. Λέει ότι δεν εννοούσε το Μητσιά, αλλά την εταιρεία παραγωγής. Γι' αυτό στην επόμενη συναυλία το Μητσιάς ξεκίνησε με αυτό το τραγούδι. Μάλιστα. Δεν το έχω ψάξει τόσο πολύ το θέμα, το κρατάω σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, ωραία. Κάναμε την εισαγωγή μας, με τη χειρότερη γενιά θα ξεκινήσουμε.
1: Και τον τόφ είμαστε αδέρφια. Δεν μοιάζουμε πολύ, μα είμαστε τρίδημοι. Προστατεύουν τις πληγές μου σαν επίδεσμοι. Μας δένουν τατουάζ και κουβανέζικοι σύνδεσμοι. Τον Αύγουστο σε αλλού κάνει αυλή μας.

μείναν μάνες και πατεράδες. Έχουμε γύρω και πουγάτσα, τηλέρς και πακετάδες. Ξέρουν πότε λένε μαλακίες οι ραπάδες. No offense, μπορείς να είσαι όποιος θες, αλλά ο επόμενος λέξ θα είναι ο επόμενος λέξ και μόνο.

0: μπούμε στα βαθιά και φυσικά γίναμε χειρότερη γενιά.
1: Γενικότερα έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, κυρίες και κύριοι. Αν προστρέξω και σε αυτό στο ότι πήγαν 30.000 νέοι και άκουγαν κάτι αθλίου στίχους ενός υποτιθέμενου καλλιτέχνη που υποτίθεται ότι χτυπάει το σύστημα.
2: Εστραρεάρι, υποτίθεται. Υποτιθέμενε δημοσιογράφε
0: κάθε σχέδιο
2: που κλείβεις το σύστημα. Πες τα γάμο.
0: Ό,τι φαίνεται ζω από την έκθεση. Σε τη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο. Γράφω και οδηγώ τα λέω στο σύνοδο.

0: πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους. Θέλει να ακούει για τρελούς, για όλες τις γειτονιές και για όλους τους παρανόμους. Δεν μας πειράζει καθόλου. Μικρούς όλους μας τάει σαν τα φρούτα του διαβόλου. Μετά μας αφήσαν να πνιγούμε στα βαθιά και φυσικά γίναμε χειρότερη γενιά. Και τι να γινότανε.
1: Λοιπόν, 2025, γάμα ταφ κάπα, για την κουλτούρα δηλαδή. Η παραγωγή από τον Dove 2G, η στίχη και η ερμηνεία από τον Lex.

Στίχη και παραγωγή από Δημήτρη Πετσούκη, στους στίχους και ο Κώστας Κουρμένταλας. Η FFC και το ίδιο τραγούδι.

0: 6-10 λέει, πώς πήγαν έτσι Βάιος και Σταύρος, δεν έχω κανένα θέμα, πρέπει να ξέρεις. Τώρα όλοι είναι λαλίστατοι, αν θες με μικρογιώτα, μόλις πάνε να βάλουν ανεμογεννήτριες, όλοι μούγκα θες να γράψεις μάλλον, άμα πέσει και Χατζηλή και όλα καλά, με Μιχάλης Πόιτερ Σέτερ. Θα το ξαναπώ ότι δεν χρειάζεται να κάψεις για να βάλεις ανεμογεννήτριες. Τις άδειες να εξασφαλίσεις και... και μέσα στα δάση υπάρχουν, αν μπορείτε να δείτε. Ανά τον κόσμο, έτσι. Απλά ίσως να το κάνει λίγο και πιο εύκολο. Καλημέρα στο Βασιλή, στη Δάφνη, Παουτζής. Γεια σου Μιχάλη Μπίκες. Τώρα λέει από τα κλαρίνα στο Λέξ είναι κάπως. Γεια σου Πάνο Γίγαντα, να σε πάντα καλά. Κωστής από Μυτιλίνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Καλημέρα Πάνο, Μητσοτάκης θα παραδώσει κυριολεκτικά καμένη γη. Για πολέμους έχουν σούπερ τεχνολογία με drones. Για πρόληψη, πρόληψη κατάσβεση πυρκαγιών. Αναρωτιέται ο Δημήτρης, που μπήκες και εσύ από χτες νομίζω. Γεια σου Γιώργο από Ζωγράφου, πάμε σε διάλειμμα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Και ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

2025 το βιβλίο των σκιών. Η παραγωγή και η σύνθεση από την Αποσαΐσμα και τον Δημήτρη Ζερβουδάκη στο δικό του το κομμάτι, όπου η στίχη εκεί είναι του Νίκου Καβαδία, οι υπόλοιποι από τον Βέβυλο μαζί με την παρουσίαση. Ακούσαμε τον Βέβυλο στα ίχνη. Και εδώ από το 2021 και το άλμπουμ 12 Μη Άσματα, σε στίχους του Γιάννη Γεωργάκη και σύνθεση του Πέτρου Κουτρουμπή, η Inner Voice και οι ήρωές μου που θα μας πάνε στο διάλειμμα των 8 και μισή.

0: κάθε ρημάδα λέξη. Επιτέλους, λέει, σε πετυχαίνω μετά από μήνες. Γεια σου, ρε Πάνω Παιχταρά. Τελευταία ελπίδα να διαβαστεί το μήνυμά μου. Βαγγέλης, Ρέθιμ Ναϊκάρα, αντί να ζει. Αυτές οι ανεμογεννήτριες τέρατα που βάζουν στην Ελλάδα δεν χωράνε σε δάση. Τα τόη υπάρχουν στα έβια, πάνω στα καμένα. Φύτρο σε ητέρνα, είναι μοτίβο. Καλημέρα, σας λέμε και τα καλά του Κυριάκου. Οι μπελαρά έχουν κανόνια νερού. Τα δέρα φάλλος γαλλικά μοιάζουν με καναντέρ, λέει ο Κόκκινος Οκτώβρης ο Ηλίας. Τι άλλο, γεια σου Βασίλη. Βασίλη βασικά. Καλημέρα, θα έβαζες ως DJ σε πρόγραμμα Καπάκι Μαρία Δημητριάδη ήρωες? Εγώ ναι, λέει ο Βασίλης από την Ικαρία. Συνήθως αυτό το inner voice παίζει στην αρχή, ρε παιδί μου, όταν ξέρεις σιγά σιγά ζεσταίνεσαι και τέτοια. Και τους ήρωες συνήθως τους παίζω από μεθυσμένα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με ακυβέρνητο τραγούδι και όχι καράβι. Καλημέρα και στον Παναγιώτη Κέφαλα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Η μέρα εκείνη δεν θα αρχίσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Ένα τραγούδι που δεν κατάφερε να γίνει τραγούδι. Πήγε από τις νότες πίσω και άρχισε, λέει, κρύφα να κλαίει. Δίψα του χαμένου ονείρου σε ένα κάστρο της ερήμου. Ένα τραγούδι που δεν κατάφερε να γίνει τραγούδι. Βγήκε από το στίχο του και πήρε τους δρόμους.

1991 το άλμπουμ Απόδραση, η στίχη, μουσική και ερμηνεία από το Σταμάτη Μεσημέρι, μαζί του οι Ρογμές. Ακούσαμε ακυβέρνητο τραγούδι. Καλημέρα από Γαργαλιάνους, ευχαριστούμε για την παρέα και τις μουσικάρες και εγώ που είστε στην παρέα. Να ζήσουμε τη μέρα, λέει, που θα καίγονται ανεμογεννήτριες και θα φυτρώνουν δέντρα. Όλα μπορούν να γίνουν, αλλά εδώ σε αυτή τη χώρα ξέρετε πώς τα καταφέρνουμε τόσο καλά. Κύριε Πάνο, καλημέρα. Σήμερα ξεκινάει η καλοκαιρινή μου άδεια. Σας περιμένω στα σίγωτα της πρωτείας με vibes άπειρης λατρείας. Λέει ο Διοκλής, μεθώνει το δεύτερο κάστρο. Αυτά. Καλημέρα, φίλε Πάνο. Και μακριά από εμάς η αριστερίδα, λέει κάποιος φίλος. Καλημέρα στον επόπτη της ασφάλτου, βεβαίως. Γεια σου, Βασίλη. Στη Χαλκίδα οι ανεμογεννήτριες μπαίνουν στα δάση, αλλά και η απόδοσή τους δεν είναι ίδια σε σχέση με χερσαίο έδαφος, λόγω του ότι από τα δέντρα ο αέρας γίνεται ακάθαρτος. Επίσης είναι και το κόστος κατασκευής πολύ χαμηλότερο σε χερσαίο. Βεβαίως. Ισχύουν αυτά. Ισχύουν 100%. Τι άλλο, δεν βλέπω κάτι άλλο. Οπότε συνεχίζουμε με μουσικούλα και μουσικάρα.

0: 2000, το άλμπουμ Σφεντόνα Live. Ψιτσούλα, η ιστορία ότι γεράσαμε. Η στίχη του Κώστα Τρυπολίτη, η μουσική, η ερμηνεία από τον Θάνο Μικρούτσικο μαζί του.
1: Παρακαλώ, Χριστόφορος Κροκίδης.
0: Ο Χριστόφορος Κροκίδης στην κιθάρα. Γεια σου Τάκη από Μεσοπέλαγα. Καλημέρα στον Δημήτρη και τη Ρίτα.

Το 1997 ο δρόμος, ο χρόνος και ο πόνος, και όταν τότε τα ραδιόφωνα έπαιζαν μονίμως το το πολύ γνωστό κομμάτι, τέλος πάντων, μέσα από το άλμπουμ. Ευτυχώς όσοι είχαμε το άλμπουμ γνωρίσαμε έτσι τον Ιωαννίδη από το συγκεκριμένο κομμάτι. Edgar Allan Poe, η στίχη, μουσική και ερμηνεία από τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Καλημέρα, φίλε. Πάνω περιμένω στον Πειραιά να πάω Μήλο, ακούγοντάς. Καλή επιτυχία στην Αϊκάρα, μας λέει ο Πέτρος. Καλές διακοπές, καλή ξεκούραση. Ίσως οι περισσότεροι τις ξεκινάτε τώρα τις διακοπές σας. Καλημέρα από Κιάτο, μια εκπομπή καταπληκτική. Υπάρχει και ένα τηλέφωνο εδώ πέρα, δεν ξέρω, σκέτο. Οι στίχοι που κεδέρνουν του Τριπολίτη, ασχέτως πολιτικής τοποθέτησης. Καλημέρα, Τζόρτζης ο Ανισόρροπος. Okay. Ρίλο, καλημέρα. Μα με καλές οι μουσικές, αλλά πες μας για Κώστη και τον Όγκρο, θα σκάσουμε. Εγώ πιστεύω ότι ο Κώστης δεν θα έρθει, ο Όγκρος πάλι ναι. Εγώ πιστεύω, είπα. Μετά με Γιώργο Τσανάκα θα έχει και ρεπορτάζ στο 12. Καλημέρα, Παναγιώτη. Αστραπές και βροντές, του Νότι βάλει να παίξει οπωσδήποτε, παιδιά. Εγώ, αν δεν παίξω ένα Νότι την ημέρα, δεν πάει καλά η ημέρα μου. Γεια σου, Παναγιώτη. Άλλον έναν Αύγουστο μαζί. Τι κομμάτι έβαλες, ρε φίλε, με το Θάνο. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρης και Αλίνα. Καλημέρα και στους δύο. Πολύ μεγάλος, τεράστιος ο Μικρούτσικος. Καλημέρα. Ναι, το πάμε τουτάκι. Πρέπει να κάνεις τουλάχιστον 3 ώρα, φίλε. Είπαμε από αύριο 4 ώρα. 6-10. Και γραμμούλες και τα λοιπά και τα λοιπά, όπως είναι οι εκπομπές πάνω κάτω. Καλημέρα, καλή εκπομπή, καλό μήνα με υγεία, λέει και ο Διονύσης.

0: Εδώ είμαστε το 1994 και το άλμπουμ κράτα το σώμα ημού. Οι τρύπες επανεκτελούν ακουστικά αυτή τη φορά η δικιά σου κοντινή Αμερική του Γιάννη Αγγελάκα σε στίχους και μουσική.
1: Ο

0: σωστός ο φίλος, τόσα η αγάπη ονειρεύεται, προσπάθουσα να θυμηθώ. Γεια σου Γιώργο, στην Ταλίκα.
1: Μ' αφήσε ο εαυτός μου, με κέρδισε στα χαρτιά. Χειμώνας του 90.
0: Καλημέρα στη Δήμητρα και στον Τάσο.
1: Μακριά.

Και εδώ ήρθαμε στο 2024, ένα κομμάτι σε στίχους και μουσική του Νικόλα Γερβάση. Είναι η Στουρνάρη Street Band και Generation X. Έχει λίγο ακόμα το τραγούδι, αλλά για να χωρέσει και το επόμενο

0: 1992 και ακόμα περιμένουμε άλλες μέρες και άλλες μέρες ήρθαν. Ήρθαν μαζί με αυτούς που βρίζουν woke ατζέντες, ανθρώπους, ιστορίες κτλ. Και όλο και χειρότερες ημέρες. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, τύχη, μουσική και ερμηνεία, ήταν η μοναξιά του Σκηνοβάτη από το ομότιτλο άλμπουμ. Γρήγορα στον Παναγιώτη Κεφαλά, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ρωμαίος και επίσημα ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Η Ρώμα ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου διεθνού στόπερ, ο οποίος υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με απολαβές 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Στα 18 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους έφτασε το κόστος της μεταγραφής από τη Βολφσμπουργκ, η οποία κράτησε 20% ποσοστό μεταπόλησης και τον αποχαιρέτησε στα ελληνικά. Το πρώτο γκολ με τη φανέλα της Arsenal πέτυχε ο Χρήστος Τζόλης, που διπλασίασε τα τέρματα των κανονιέριδων στη φιλική νίκη με 4-1 επί την Τζιρόνα. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός ήταν στο αρχικό σχήμα και έγινε αλλαγή στο 61ο λεπτό. Παίκτης του ΠΑΟΚ πρέπει να θεωρείται ο Γάλλος δεξιός μπακ Γουιλιάμ Μικελ Μπρενσί, που έρχεται μέχρι αύριο στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Στις 6 η άφιξη του Γάλλου μέσου Τόμ Λουσέ. Συνεχίζονται οι επαφές με τον Ισπανό Φόρχο Σελού. Με πρωινή προπόνηση αρχίζει η προετοιμασία για το μάτς της 5ης με την Άντρελε. Ο Μίλαν Βιτάλης αναμένεται να είναι η επόμενη μεταγραφή της ΑΕΚ στη μεσαία γραμμή. Στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ η πρόταση στην Γκιόρ για τον 24χρονο χαφ, με τη συμφωνία να είναι πρώτων πυλών. Πιθανό το ενδεχόμενο προσθήκης ενός ακόμη μέσου. Φαβορεί η ένωση για την απόκτηση του Σέρβου αριστερού μπακ Φίλιπ Κώστιτς. Στις 3 το τελευταίο φιλικό στην Ολλανδία με τη Σεντρούιντεν, τριημεριάδια θα έχουν οι παίκτες με την επιστροφή της αποστολής στην Αθήνα. Χαρούμενος που αποτελεί μέλος του Παναθηναϊκού και ενθουσιασμένος με το project, εμφανίστηκε στις πρώτες δηλώσεις του ο Kings Kangwa, ο οποίος ενσωματώθηκε στις προπονήσεις. 6 με 7 μήνες ο χρόνος αποθεραπείας του Παντελίδη, τον οποίο επισκέπτηκαν χθες στο νοσοκομείο ο Γιάννης Ελαφούζος, ο Στέφανος Κοτσόλης και πολλοί συμπαίκτες του. Στην απόκτηση αριστερού μπακ και χαφ έχουν ρίξει το βάρος στον Ολυμπιακό, με τους Αλαχεντίν της Ρώμα και Μπραγκάνσα της Sporting Λισαβόνας να βρίσκονται στο προσκήνιο. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τη River Plate για την πώληση του Ορτέγκα. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία για το παιχνίδι της Τρίτης με την Αιμέχεν. Σε ανοιχτή γραμμή με τον Σλοβάκο στόπερ Λιούμπομιρ Σάτκα βρίσκεται ο Άρης, ο οποίος έχει κάνει πρόταση για τριετές συμβόλαιο. Αύριο έρχεται στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές συζητήσεις ο Ισπανός επιθετικός Ράφα Μιρ, με τον οποίο υπάρχει καταρχήν συμφωνία για 2 χρόνια. Δεύτερη μέρα ρεπό για τους παίκτες, αύριο η επιστροφή στις προπονήσεις. Ο Λευτέρης Λίρατζης θα αποτελέσει την τρίτη μεταγραφή του Ατρόμητου. Σύμφωνα με πληροφορίες του sportpavlafm.gr, ο 26χρονος δεξιός μπακ θα αποκτηθεί ως ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα κρατήσει ποσοστό μεταπόλησης. Σε χθεσινά φιλικά προετοιμασίας, Βίλε Μόφι 2-1, Χερεμφίν Βόλος 3-2, Πανιώνιος Πανετολικός 0-1, Καλαμάτα Τζιλάνι 1-0. Άλλο ένα χρυσό μετάλλιο στην καλλιτεχνική κολύμβηση για τις αδελφές Αλεξανδρή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Μετά το τεχνικό ντουέτο, η Ανά Μαρία και η Ειρήνη Μαρίνα ανέβηκαν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου και στο ελεύθερο. Στον αυριανό τελικό του ελεύθερου σόλο προκρίθηκε η Βασιλική Αλεξανδρή. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-0 σετ του 20χρονου Καναδού Κίνγκαν Ράις και εξασφάλισε τη συμμετοχή του στο κυρίω ταμπλό του Masters του Μοντρεάλ. Θέμα αλλαγής στην ηγεσία της FIFA θέτει μετά την UEFA η Συνομοσπονδία Βορείου Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής, η οποία ζητά να υπάρξει διερεύνηση του τρόπου διαχείρισης από τον Τζάνι Φαντίνο. Το μέλλον του παγκοσμίου κυπέλου διακυβευόταν στα κρυφά και ο ίδιος έπαψε να βάζει πάνω απ' όλα το ποδόσφαιρο, αναφέρει η ανακοίνωση. Ανατροπή με το συμβόλαιο του Μάριο Χεζόνια στους Καβαλίερς. Σύμφωνα με τον Μάικλ Σκότο, είναι μη εγγυημένο και η 15η Νοεμβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για το μέλλον του Κροάτι Forward. Αν αποδεσμευτεί και επιστρέψει στην Ευρώπη, θα πρέπει να δώσει είτε αυτός είτε η ομάδα που θα τον αποκτήσει άλλο 1 εκατομμύριο ευρώ στη Ρεάλ Μαδρίτης. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Παναγιώτης Δρύλος.
1: Η Wins FM 94,6.
3: Χθες έκατσα να δω Premier
4: City United.
3: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
4: Με δουλεύεις?
3: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
4: Δεν είδα κάτι στα social.
3: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
4: Πόσταρες κάτι?
3: Εννοείται πόσταρα. Social.
5: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

Λοιπόν, επειδή παίζουμε και κομμουνιστικά τραγούδια, κατά κύριο λόγο. Λοιπόν, 1992, το άλμπουμ Ρομπέν των Χαζών, η στίχη, η μουσική και ερμηνεία από τον Τζίμι Πανούση, ακούσαμε ζωντανά από το Ρόδον. Τη μοναδική φορά που το ερμήνευσε που και εκδόθηκε κάπου, το Αλέκα. Πάνω ο Κρατής αναφερόταν στον Νότι Μαυρουδίες. Ποιο καν κατάλαβες, λέει ο Κόκκινος Οκτώβρης. Καλημέρα πάνω, ευχαριστώ για το ταξίδι πίσω στο 92. Περιμένω ακόμα τις άλλες μέρες, λέει ο Λευτέρης ο Μακπρίστ. Καλώς ήρθες στην ομάδα. Καλημέρα κύριε πάνω μας, έχουμε χάσει το χρόνο με σένα. Κοιμόμαστε, ξυπνάμε, σένα ακούμε. Δεν ξέρουμε αν είναι live η κονσέρβα, μέρα ή νύχτα. Το μαρτύριο του Λευκού Δωματίου, λέει ο Γιάννης στη Σουηδία. Λογικά κάτι είχε το βράδυ στο 2-4, στο 2-3. Καλημέρα πάνω, φιλιά στον Νικόλα στην Ολλανδία, από τον Κωστή. 5 και σήμερα για αναχώρηση, καλή συνέχεια. Θα περιμένω άλλες μέρες, θα είμαι εδώ. Ευχαριστώ, λέει ο Βασίλης από τη Δάφνη. Καλημέρα πάνω, ακούω ξένα. Όχι ρε Αλέξανδρε, στο 8-10 από αύριο μέχρι και την Πέμπτη λογικά θα παίξουμε και ξένα. Λοιπόν, πάμε και εδώ. Οι λίστες της Τρίτης και της Τετάρτης έτοιμες. Τετάρτης τραγούδια με ζώα στον τίτλο τους, όπως για παράδειγμα ο Μαύρος Γάτος, τις πόλεις μας οι Αφέντες, ο Κανέλος, ο Λύκος της Ψυχής μου και άλλα. Παραγγελία από τα διδυμάκια. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Τώρα έχεις έξτρα παραγγελίες, Γιάννης. Τώρα η Dio Bird. Λοιπόν, καλημέρα στον πάνω το μακρύ. Έλα για να χωρέσει να μας διαλύσει. Άσε με να γκρινιάζω, ξέρεις εσύ τι κάνεις, λέει η Ιωάννα. Καλημέρα στο Βαγγελάκι μας. Βρε, ο Βαγγελάκης. Καλημέρα, Μπάρμπα. Πάνω καλημέρα συμμετοχή για Strange Brew. Λοιπόν, και αφού το θύμισε και ο Γιώργος, να σας το ξαναπώ, ότι μία εξάδα από 6 διαφορετικά label της ελληνικής ηθοποιίας Strange Brew βρίσκεται σε διαδικασία κλήρωσης. Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής θα γίνει αυτή. Για τη συμμετοχή σας είναι απαραίτητος ένας λογαριασμός Facebook ή Instagram για την συνεννόηση της παραλαβής. Η κλήρωση αφορά όλους τους κατοίκους εντός Ελλάδος. Πώς συμμετέχετε, ονοματεπώνυμο, κινητό, τηλέφωνο και δίπλα της λέξης Strange Brew. Θυμίζω ότι αν θέλετε να επιχειρήσετε στην εστίαση με ένα δικό σας coffee tree, να γίνετε μέλος δηλαδή της αλυσίδας που αριθμεί 10 καταστήματα και σερβίρει τον καλύτερο καφέ της πόλης, στέλνετε απλά ένα mail στο info@coffee3, μία λέξη με γράμματα όλο, .com. Και λαμβάνετε τις πληροφορίες που χρειάζονται ή έρχεστε σε επικοινωνία τηλεφωνική από εκεί και πέρα για να μάθετε τι χρειάζεται για να φτιάξετε ένα δικό σας coffee tree. info@coffee3.com. Μόνος μου θα είμαι από τις 6 έως τις 10, μόνος μου από Δευτέρα στην Πέμπτη.

0: Πού έχει μπει η φωνή της Δήμητρας Γαλάνη και δεν έχει γίνει τραγουδάρα. 2009 το άλμπουμ Ανάδυση, ο Γιώργος και ο Αλέξανδρος Παντελιάς, τα κίτρινα ποδήλατα δηλαδή, σε στίχους, μουσική και ερμηνεία, μαζί τους η Δήμητρα Γαλάνη, το κομμάτι «Ξένη Ακτή». 4 ώρες μόνο σου κόλασε ο Μπαρμπαπάναγος. Από Δευτέρα μαθαίνουμε και νέα ξένα κομμάτια. Εντάξει, είπαμε. Τέλεια. Χαιρετισμούς και στον Πάνο του Μακρύ, ο Αγγελάκης από τον Νέο Κόσμο. Ο Ρομπέντο Χαζόν σας το έλεγε ότι όλοι χαζοί μπορείτε και πήγατε και εμβολιαστήκατε. Ζήτω φραπές. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Κατάφερες και πέρασες μήνυμα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Καλημέρα στο Γεράσιμο, καλημέρα στον Νίκο, μπήκατε για τη Strange Brew και στο Δημήτρη, μπήκες και εσύ. Καλημέρα πάνω από την πρώην κομμουνιστική Λέσβο, θες να πεις Γαβριήλ. Ο Αλέξανδρος ακούγε άλλο σταθμό στην εφαρμογή, μια χαρά. Πολύ καλημέρα σας κύριε Πάνο, μετά από μια εβδομάδα ελεύθερο κάπινγκ με την κόρη, είναι δύσκολη η προσαρμογή πίσω στη δουλειά, λέει ο Γιώργος Μεταλταξή. Ελπίζω τουλάχιστον να περάσετε καλά και να ξεκουραστήκατε όσο μπορέσατε. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Παύλο Ζορς Πιλαλή και το κορίτσι στη μέση τώρα είναι... Δεν είναι τσελεπή αυτή. Τέλος πάντων, στείλε μου αν θες, Δημήτρη, ποιο είναι το κορίτσι στη μέση της φωτογραφίας. Διάλειμμα, το καθυστερήσαμε και θα δούμε πώς θα συνεχίσουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6.
0: Η Στασινόπουλου. Η Κρίστη. Λοιπόν, να πω απλά ότι έτσι πηγαίνουμε με χαλαρούς ρυθμούς λόγω των όσων συμβαίνουν στη χώρα και όσων συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα, κυρίως με τους 3 θανάτους των ανθρώπων που έπεσαν στην πυρόσβεση και δεν γύρισαν ποτέ στα σπίτια τους. Η σοβαρή κλόουν.
6: Τους είδα στα υπόγεια καταφύγια και είναι στις νύχτες του Μαγιού.

1979 το άλμπουμ Φλου. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος σε στίχους, μουσική και ερμηνεία. Στην ερμηνεία και η Σπυριδούλα. Η Σοβαρή Κλόουν. Ξέρεις αυτή με την ωραία γραβάτα, τα κολαριστά που κάμισα, με τα καινούργια γυαλιά.

και από κάτω οι ψηφοφόροι. Χιλιάδες με ψήφισαν. Παρακαλούμε να εμφανιστούν τα κονδύλια του Αδόνιδος, πόσα δίνει δηλαδή στις εταιρείες που κάνουν τηλεφωνικές κλήσεις και προσκαλούν τα χάμα από το γραφείο του ανθρώπους στην προεκλογική του συγκέντρωση.

0: 1994 το άλμπουμ «Δε σηκώνει», ο Βασίλης Γιαννόπουλος στους στίχους, ο Χριστόφορος Κροκίδης στη σύνθεση, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, Οδός Ελλήνων. Το βράδυ φωτιά έφτασε σε πεδίο βολής. Ακούγαμε εκρήξεις από όλμους και τα λοιπά, λέει κάποιος. Ρε πάνω πόσα έτη φωτός είναι μπροστά ο Βασίλης, ο Νίκος από τη Νέα Υόρκη. Πάνω το κομμάτι αυτό, αν δεν ξέραμε ότι το έγραψε ο Παύλος, θα ορκιζόμουν το έγραψε η Λένα Πλάτωνος. Είναι κοντά προφανώς, αν και προηγείται της επίσημης δισκογραφίας της Πλάτωνος, φίλη μου Μάρη. Και ο ίδιος ο Παύλος στην τελευταία συνέντευξη στον Δημήτρη Δημητράκα είχε πει ότι μπόρεσε να πειραματιστεί πάρα πολύ πάνω σε αυτό το κομμάτι και το λάτρευε. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, ας πούμε, με διάφορες τεχνικές που χρησιμοποίησε για να βγάλει τους ήχους, ελάσματα που τέντωνε, ας πούμε, για να βγάλει αυτό τον ήχο του φαντάσματος, τέλος πάντων, αυτό το σκοτεινό ήχος ήχο και πολλά άλλα. Λοιπόν, καλημέρα φυσικά στη Μάρη και συγχαρητήρια για το κορίτσι σου, έτσι, δεν τα πάμε. Καλημέρα Βανούλη, ο Σιδηρόπουλος είναι αντισυστημικός, έχει μια εξέγερση στον τρόπο του, ο Κωνσταντίνο έχει μια παρέτηση μέσα του, μια μυρολατρία, είναι συστημικός, δεν ξέρω, παρέτηση, ένας άνθρωπος ο οποίος στα 77 του ακόμα είναι στη σκηνή και τραγουδάει, παρέτηση δεν μπορώ να δω. Τώρα για τη στάση του και πολιτικά και πως άνθρωπος, τέλος πάντων, μέσα στο χώρο της μουσικής που κινείται τόσα χρόνια, δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Το ότι έχει πάρει θέση και δεν νομίζω ότι μπορείς να τον εμπλέξεις και πουθενά, ας πούμε, σε κάτι βρώμικο ενδεχομένως. Έχει σταθεί αξιοπρεπώς, αξιοπρεπέστατα. Και στο λέει κάποιος άνθρωπος ο οποίος αρνείται πλέον να πάει να τον ακούσει, γιατί το 94, ας πούμε, όταν το έβγαλε, πήγαινε στις πρώτες συναυλίες του, λίγο μετά που τώρα τον ακούσαμε. Σε ποια περιοχή κάηκε το σκοπευτήριο, έπιασε φωτιά στην Κεσαριανή χτες? Α, όχι σκοπευτήριο, όχι ρε φίλε, σε πεδίο βολής, είπε ο φίλος. Ναι, σε ποιο σημείο ήταν το πεδίο βολής, ας μας πει, αν θέλει. Διάλειμμα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε τελική ευθεία σήμερα. Ευθεία. Λοιπόν, καλημέρα πάνω. Διερωτώ με. Γιατί δεν πας σε κάποιο σταθμό που ασχολείται αποκλειστικά με πολιτικά και είσαι σε ένα αθλητικό ραδιόφωνο που το κοινό του είναι εντελώς διαφορετικό? Πολύ φιλικά. Πολύ φιλικά θα σου πω λοιπόν ότι δεν ξέρεις όλο το κοινό του σταθμού. Ένα το κρατούμενο. Ούτε εγώ το ξέρω όλο προφανώς, αλλά γνωρίζω πάρα πολύ καλά πόσο ετερόκλητο είναι. Ότι μπορεί να το ακούει από τον, ξέρω εγώ, τελευταίο παδό, ας πούμε, που χτυπιέται στα κάγκελα μιας θύρας, μέχρι τον γιατρό που εγχείρησε το χέρι μου, ας πούμε. Έχω και εγώ ερωτήματα, θα τα κάνω στο τέλος. Ο σταθμός εδώ έχει από την αρχή του, από την τις πρώτες μέρες λειτουργίας του και πολιτικό χαρακτήρα, γιατί βασικά όλα πολιτική είναι γύρω μας. Αν θεωρείς, ας πούμε, ότι το αθλητισμός δεν εμπλέκεται με την πολιτική, μάλλον ζεις σε έναν άλλο κόσμο. Ναι. Και εκτός το ότι το γιατί δεν πας είναι κάτι πολύ αόριστο, δηλαδή καλημέρα σας, τι είσαστε εδώ, ξέρω εγώ, ο τάδε σταθμός, ήρθα. Στρώστε μου ένα χαλί, παρακαλώ. Δεν γίνονται έτσι, ένα. Και δεύτερον, πολύ φιλικά, αν δεν σ' αρέσει, γιατί το ακούς. Καλημέρα πάνω, ευτυχώς τα γυαλιά του Μπουμπούκου δεν καταγράφουν, λέει. Ναι, δεν καταγράφουν, όχι. Η κόρη μου σε ευχαριστεί πολύ, είναι δίπλα μου, τέλεια. Η Μάρη, καλημέρα πάνω, καλό μήνα. Από αύριο διακοπές για λίγο μακριά από την Αθήνα. Σε ευχαριστούμε που βάζεις τραγούδια αγαπημένα, αλλά ξεχασμένα σε μια δισκοθήκη που περιμένει. Να σε πάντα καλά, λέει ο Στάθης. Να τις ανοίγετε τις δισκοθήκες σας και να τις επισκέπτεστε όσο συχνά μπορείτε. Τώρα που πες Στάθης, έχει στείλει και επικίνδυνος γαλάτης από νωρίς. Καλημέρα και σε εσένα και στην οικογένεια, στη Φωτεινή στα Χανιά. Κρίμα τα βιβλία που διάβασες, χαμπάρι δεν πήρες. Ναι, αδερφέ μου, έχεις πάρει εσύ χαμπάρι. Εμένα μου περισσεύει. Τσάμπα τα άνοιξα. Και εγώ 49 τώρα, έκλαιγα αρχές του 90. Δεν μ' άφηνα να πάω στην συναυλία Βασίλη. Τώρα κλαίω αν τύχει να το δω στην συναυλία, γιατί φωνή δεν βγαίνει, λέει ο Κόκκινος Οκτώβρης. Οκ, πάντως υπάρχει ο κόσμος ο οποίος πηγαίνει και γεμίζει και τα στάδια και γενιές τον ανακαλύπτουν, γιατί έχει μεγαλώσει 3-4 πια. Πάνω ψηφίζει κουκουέλα, με ενοχλούν οι κουκουέδες μεταξύ. Τζιμάκου Νταλάρα, προτιμούν Νταλάρα, γιατί θυμήθηκε στα τελευταία να ξαναγίνει κουκουέ για το Βασιλείο. Συμφωνώ σε ό,τι είπες. Ωραία. Πεδίο βολής είχε παλιά στο Αλεποχώρι. Δεν ξέρω αν έφτασε η φωτιά και εκεί, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα στον Λεωνάρδο. ναι. Τα λεφτά των παραγωγών. Περνάνε τα χρόνια, πιο ακριβές παραγωγές. Καλημέρα στο Λέπουρα, στο Ολυμπιακό χωριό. Γίνεται να ακούσουμε Come Blood από Cannibal Corpse, για να ισχύσουμε λίγο. Αλλιώς το γνωστό και γραφικό, άσε μας δε ρίλο. Πρωινιάτικα και εσύ. Θυμίζω ότι η παρέα μας πάντα είναι το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, www.monogramma.shop.gr και φυσικά τα καταστήματα Monsterville. Gifts for All, Clothing and Attitude, Αγία Σιρήνης 13 στο Μοναστηράκι, Ποτιά 17 στα Χανιά και 1866 οδός στο νούμερο 55 στο Ηράκλειο της Κρήτης. www.monsterville.gr

Η πρώτη καταγεγραμμένη ηχογράφηση του Νικόλα Άσημου το 1975 ήταν ο μηχανισμός. Εδώ από το 2013 και το άλμπουμ Ψηριστική, η στίχη και η μουσική του Νικόλα Άσημου, για τη διασκευή ο Γιάννης Μπιλίρης, τα μεθυσμένα ξωτικά και ο μηχανισμός. Πες το φίλο ότι οι Λέρες π.χ. έχουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό εξίδων και πολλούς οπαδούς πραγμένων μικρών ομάδων. Πας Γιάννη, Νίκη Βόλ, Πανετολικό, Δόξα Βίρουν, Αφωστήρα. Ο ρεβεζιονιστής δεν ήταν από κολεκτίβα Λεβαγγέλης. Να θυμίσω ότι το 2015 στο δημοψήφισμα όλοι οι ακροατές της εκπομπής μιλούσαν για πολιτικά και πώς απαλλαγούμε από τα μνημόνια. Αυτό για τον Αδωνίστα που ενοχλήθηκε τάχα μου για τα πολιτικά. Εντάξει, ήρεμα το φίλος, δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Ξύπνησε ο Μάκης από τα Εγάλεα. Ο Βαγγέλης είναι αυτό στάνταρ. Τρίζουν τα κακόλα του συγχωρημένου Χρήστου Χαραλαμπόπουλου με αυτά που σου γράφουν. Αλήθεια τώρα, η FIFA κάνει πολιτική ή όχι, λέει ο Πιζήτα, ελαντέ. Βασίλη, με πήγε ο πατέρας μου πριν σχεδόν 20 χρόνια. Ελπίζω να τον ξαναδώ. Το Βασίλη, λέει ο φίλος, και καλά θα κάνεις. Απλά εγώ θέλω να κρατήσω πια τις στιγμές που ζούσαμε τότε. Τον είδα και στα 50 του χρόνια. Νομίζω ότι έχω κλείσει από τις live εμφανίσεις του. Κλωστές τα σύνορα του κόσμου.

πάνω μου το ακούω, γιατί μπαίνω σε σταθμό, λέει, θέλω να ακούσω για αθλητική επικαιρότητα, αλλιώς θα βες να ακούσω στο πολιτικό σταθμό, γι' αυτό αλλιώς το αλλάζω. Κλώστες κρατάνε και κινούμε. Μα είναι όλα στο χέρι σου, αδελφέ. Κλώστες διάφανες στο χρώμα της σκιάς. Ο χρόνος κόρπισε λουλούδια, τη ηρωνία. Τι ηρωνία, από όταν ακούς αθλητικά. Μεγαλύτερες ομάδες ανήκουν σε ανθρώπους που ασκούν ισχυρή πολιτική επιρροή.

μαγέψει με τη σκύρτη.

0: 1999, το άλμπουμ «Χάρτινες Σαΐτες», ο Δημήτρης Μητσοτάκης σε στίχους και μουσική. Η ενδελέχεια, κλωστές.
1: Κλωστές πασμένες που χορεύουν σαν οι φάντες. Στις όμως κάτι που με καίει σαν πληγή.
0: Πόσο πιο απλά να στο πει.

Μην τα λες αυτά, καλέ στον Άδωνη. Θα σε πάει αυτόφορο σαν τους γιατρούς που ενώ και εγώ ήταν το σύμπαν, του είπα να φύγει γιατί εκεί πήγε για να εγκαινιάσει. Αχ, ο άνθρωπος έχει ξεφύγει. Εντάξει, τι περιμένεις από παδούς του Πατακού.

ψέμα. Ψέμα. Κι αυτοί που τράζουνε πολλά και σ' ανεβάζουνε ψηλά, κι αυτοί είναι ψέμα. Κερνάνε ψέμα. Μικροαστούς και με αστείους σοβαρούς κοιτάς να φτιάξεις μια ζωή που είναι

τόσο ωραία στο σερβίρ, μα είναι ψέμα. Κερνάνε ψέμα. Και εσύ γυρνάς απ' τη δουλειά, σε περιμένουν τα παιδιά, κοιτάς την τσέπη με λαχτά.

0: το άλμπουμ «Η αγάπη είναι τραγούδι». Νεκτάριος Θεοδόρου σε στίχους και μουσική, ακούμε τους «Μόνο γυμνό» και «Ερνάνε ψέμα». Έχουν έρθει και τα τρολάκια εδώ, ο Πατατακός έσωσε την Ελλάδα, ο Άδωνης την καταστρέφει και την Κύπρο πάνω απ' όλα έσωσε ο Πατακός, δεν τα ξεχνάμε αυτά. Ο Άδωνης είναι ο καλύτερος υπουργός, ό,τι πιο ηθικό στοιχείο έχει η Βουλή.
1: Όλα είναι ψέμα.
0: Από τις καλύτερες εκπομπές του Sport FM, μουσική, σκέψη, διάθεση. Τελικά, όπως είπε Τσουβέλλας, ένα ρόλο παίζει ο Γεωργιάδης και το πουλάει πάρα πολύ καλά, εφόσον το σόου ψηφίζει ο κόσμος.
1: Κάτι θα βρεις για να μου πεις και στερά πάλι θα κρυφτείς, μα θα είναι ψέμα. Κερνάμε ψέμα. Λάχι στα χέρια καθαρά όταν με πάρεις αγκαλιά, χωρίς αυτούς που προσκυνάς για να μου λες καλά περνάς την παραμύθα αυτή.
0: Πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι όλα στα χέρι, είναι στο χέρι μας, θα είχαμε ακόμα Μητσοτάκη, αναρωτιέται ο Γιάννης από τη Σουηδία, προφανώς όχι. Καλημέρα Πανούλη, συμπροταγωνιστά, φιλιά στον τρέλο Βαγγελάκη, ο Μακούλης μας. Καλημέρα, φέρτε πίσω τους δασοφύλακες, λέει ο Πάνος. Στο χέρι μας πάνε να αλλάξουμε και χώρα, αν δεν αντέχουμε εδώ την κατάσταση. Το ζήτημα είναι ότι αυτό θα τους περάσει, ρε φίλε. Δηλαδή, πιθανότατα αυτό προσπαθούν να καταφέρουν.

1997 το άλμπουμ Outro. Η στίχη του Γιάννη Δανιήλ, η μουσική και η ερμηνεία από τους Ψόφιους Κοριούς. Όμορφη πόλη.

Λέει, αδερφέ μου, έτσι είναι. Όταν η Κύπρος πουλήθηκε για να γυρίσει ο Καραμαλής, ο Πατακός ήταν σε περιορισμό. Δεν είχε καμία σχέση η κυβέρνηση προηγούμενη που ανατράπηκε από την επόμενη. Η Αρσακιάδα, ξέρεις. Ενέβαλε πουθενά το χέρι της. Ούτε ο Μακάριος, βέβαια, ούτε οι υπόλοιποι. Τίποτα. Άμυροι ευθυνών. Οσυρίστε. Όπως δεν είχαν οι Σιριζέοι, οι Πασόκοι για τα Τέμπη και την κατάσταση των σιδηροδρόμων. Λοιπόν, ο Βαγγέλης Γρεκόπουλος παίρνει την εξάδα των... από την Strange Brew με κινητό που τελειώνει με 4858. Ευχαριστώ όλους όσους έστειλαν και την επόμενη εβδομάδα, όχι τη μεθεπόμενη εβδομάδα, Σαββατοκύριακο επόμενο θα λείπουμε. Είπαμε θα τα πούμε καθημερινά 6 με 10 από αύριο. Με τον Οδυσσέα θα κλείσουμε, που είναι και της μοδός.

Ο άλλος μ' άκουσε πριν να παίζω Τζίμι Πανούση την Αλέκα και τώρα πρέπει να απολογηθώ για το τι πίστευε το Ακέλ τότε στην Κύπρο. Τι να πει σε αυτόν τον άνθρωπο. Πώς να του γεμίσεις το κενό κρανίο.

0: Είπα 2023 σιωπηλή κραυγή, στίχη του Πάνου Μακρύ, μουσική του Νότη Αλίβερου και του Μπομπ Κατσιόνι, φωνές από το λιμάνι. Ο Οδυσσέας κλείνει αυτό το Σαββατοκύριακο τα πάνω κάτω τέλος, αυλαία πέφτει. Ευχαριστούμε Μάνστερβιλ, βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, ελληνική ηθοποιία Strange Brew και Coffee 3 που ήταν στην παρέα μας, όλους και όλες όσους, όσοι ήσασταν εδώ στην παρέα. Να είστε καλά, να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε. Τύχη να έχετε, στη χρειάζεται πολύ σε αυτή τη χώρα. Να σκέφτεστε, να σκέφτεστε, να σκέφτεστε. Γιατί είναι νόμιμο και δωρεάν. Ακολουθεί η Παναγιώτηση Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Γιώργος Τσάνακας για 2 ώρες ανοίγει την αθλητική ραδιοεφημερίδα του Big Win Sport FM για σήμερα Κυριακή 2 Αυγούστου. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Σόλο ο Βαγγέλης Ρησάδια, η Μαρία και ο Αλέξανδρος επίσης. Οπότε παρεούλα όσοι αντέχετε, όσοι δεν μπορείτε. Δεν μπορώ να κάνω κάτι με τη μάτια μου. Καλημέρα.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πρώτον πυλώνει η συμφωνία της ΑΕΚ με την Γκιόρ για την μεταγραφή του 24χρονου χαφ Μίλαν Βιτάλης, ενώ είναι πιθανό το ενδεχόμενο προσθήκης ενός ακόμη μέσου. Φαβορεί η ένωση για την απόκτηση του Φίλιπ Κώστιτς στις 3 το τελευταίο φιλικό στην Ολλανδία με τη Σιντρούιντεν. Τριημεριάδια θα έχουν οι παίκτες με την επιστροφή της αποστολής. Χαρούμενος που αποτελεί μέλος του Παναθηναϊκού και ενθουσιασμένος με το project εμφανίστηκε στις πρώτες του δηλώσεις ο Kings Kangua, ο οποίος ενσωματώθηκε στις προπονήσεις. 6 με 7 μήνες ο χρόνος αποθεραπείας του Παντελίδη, τον οποίο επισκέπτηκαν χθες στο νοσοκομείο Γιάννης Αλαφούζος, Στέφανος Κοτσόλης και πολλοί συμπαίκτες του. Στην απόκτηση αριστερού μπακ και χαφ έχουν ρίξει το βάρος στον Ολυμπιακό, με τους Αλαχεντίν της Ρώμα και Μπραγκάνσα της Sporting Λισαβόνας να βρίσκονται στο προσκήνιο. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τη River για την πώληση του Ορτέγκα. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία για το παιχνίδι της Τρίτης με την Αιμέχεν. Παίκτης του ΠΑΟΚ πρέπει να θεωρείται ο Γάλλος δεξιός μπακ Γουιλιάμ Μίκελ Μπρενσί, που έρχεται μέχρι αύριο στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Στις 6 η άφιξη του Γάλλου μέσου Τόμ Λουσέ. Συνεχίζονται οι επαφές με τον Ισπανό Φόρχο Σέλου, με πρωινή προπόνηση αρχίζει προετοιμασία για το μάτς της 5ης με την Άντρελετ. Σε ανοιχτή γραμμή με τον Σλοβάκο στόπερ Λιούμπομιρ Σάτκα βρίσκεται ο Άρης, ο οποίος έχει κάνει πρόταση για τριετές συμβόλαιο. Αύριο έρχεται στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές συζητήσεις ο Ισπανός επιθετικός Ράφα Μίρ, με τον οποίο υπάρχει καταρχήν συμφωνία για 2 χρόνια. Τελευταία ημέρα ρεπό σήμερα για τους παίκτες. Ο Λευτέρης Λίρατζης θα αποτελέσει την τρίτη μεταγραφή του ατρόμητου. Σύμφωνα με πληροφορίες του sportfm.gr, ο 26χρονος δεξιός μπακ θα αποκτηθεί ως ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα κρατήσει ποσοστό μεταπόλησης. Σε χθεσινά φιλικά προετοιμασίας, Βιλεμόφι 2-1, Χέρεμφέιν Βόλος 3-2, Πανιόνιος Πανετολικός 0-1, Καλαμάτα Τζιλάνι 1-0. Άλλο ένα χρυσό μετάλλιο στην καλλιτεχνική κολύμβηση για τις αδελφές Αλεξανδρή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Μετά το τεχνικό ντουέτο, η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Μαρίνα ανέβηκαν στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου και στο ελεύθερο. Στον αυριανό τελικό του ελεύθερου σόλο προκρίθηκε η Βασιλική Αλεξανδρή. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-0 σετ του 20χρονου Καναδού Κίγκαν Ράις και εξασφάλισε τη συμμετοχή του στο κυρίως ταμπλό στο Masters του Μόντρεαλ. Ρωμαίος και επίσημα ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, η Ρώμα ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου διεθνού στόπερ, ο οποίος υπέγραψε 5ετές συμβόλαιο με απολαβές 2 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Στα 18 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους έφτασε το κόστος της μεταγραφής από τη Βόλφσμπουργκ, η οποία κράτησε 20% ποσοστό μεταπόλησης και τον αποχαιρέτησε στα ελληνικά. Το πρώτο γκολ με τη φανέλα της Arsenal πέτυχε ο Χρήστος Τζόλι στη φιλική νίκη με 4-1 επί της Τζιρόνα. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός ήταν στο αρχικό σχήμα και έγινε αλλαγή στο 61ο λεπτό. Ανατροπή με το συμβόλαιο του Μάριο Χεζόνια στους Καβαλίερ. Σύμφωνα με τον Μάικλ Σκότ, το είναι μη εγγυημένο και η 15η Νοεμβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για το μέλλον του Κροάτι Forward. Αν αποδεσμευτεί και επιστρέψει στην Ευρώπη, θα πρέπει να δώσει είτε αυτός είτε η ομάδα που θα τον αποκτήσει άλλο 1 εκατομμύριο ευρώ στη Ρεάλ Μαδρίτης. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσάνακας.
1: Big Win Sport FM 94,6.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Ο Φαν Ντάικ στην πρώτη μονομαχία με τον Κέιν. Η παλιά του Χέντερσον για τον Μανέ. Κοντρολάρι. Περιμένει. Υπάρχει χέρι. Φωνάζουνε πέναλτι. Ο Σκόμινα στα 25 δευτερόλεπτα δείχνει το σημείο του πέναλτι. Ο Σισοκό έχει κάνει χέρι. Σαλάχ απέναντι στο Ιωρίς. Σαλάχ. Γκολ. Η Λίβερπουλ προηγείται στο δεύτερο λεπτό με 1-0 με τον Μο Σαλάχ που πέρσι έφυγε τόσο νωρίς από τον τελικό. Είναι ιδανική η αρχή για τη Λίβερπουλ. Είναι πολύ δύσκολο το βουνό που έχει μπροστά της η Τότεναμ. Μίλνερ, η κόντρα από τον Φαν Ντάικ, κεφαλιά, απόκρουση, φάση δεν έχει τελειώσει. Το σούτ Οριγκή, 2-0 για τη Λίβερπουλ στο 87. Ο Βέλγος μετά τα 2 γκολ με την Μπαρσελόνα σφραγίζει το 6ο κύπελο Ευρώπης πρωταθλητριών ομάδων για τη Λίβερπουλ. 2-0. Έχω την εντύπωση πως ό,τι και να γίνει από εδώ και πέρα στη σεζόν των εκπλήξεων, η Λίβερπουλ αυτό το κύπελο το έχει αγκαλιάσει και με τα δύο χέρια. Ο Ποτσετίνο χαιρέτησε τον Κλοπ. Η Λίβερπουλ είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης για πρώτη φορά από το 2005, 14 χρόνια μετά την Κωνσταντινούπολη. Ο Κλοπ παίρνει τον πρώτο του τίτλο στον πάγκο της Λίβερπουλ. Εδώ μεγάλος Ιαν Ρας. Μεγάλος Ιαν Ρας. Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Λίβερπουλ. Όπως ο Χιούς κάποτε, όπως ο Τόμσον μετά, όπως ο Σούνες, όπως ο Τζέραρντ, τώρα θα είναι ο Τζόρνταν Χέντερσον, ο αρχηγός της Λίβερπουλ που θα σηκώσει το τρόπαιο. Η Λίβερπουλ είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης για 6η φορά στην ιστορία της. Στη Μαδρίτη, στο Εστάδιο Μετροπολιτάνο, η Λίβερπουλ επιστρέφει μετά από 14 χρόνια στην κορυφή της Ευρώπης. Φτάνει τις 6 κατακτήσεις πίσω από τη Ρεάλ και τη Μίλαν, πλέον μόνη τρίτη πάνω από την Μπαρσελόνα και την Μπάγερν. Η Λίβερπουλ του Γιούργεν Κλοπ, η Λίβερπουλ του Μο Σαλάχ, η Λίβερπουλ του Σάντιο Μανέ, η Λίβερπουλ του Μπόμπι Φιρμίνο, η Λίβερπουλ όμως του Άλισον, η Λίβερπουλ του Φαν Ντάικ που άλλαξε τους τελευταίους 18 μήνες την αγωνιστική ταυτότητα του κλαμπ. Και η Λίβερπουλ βέβαια όλων των υπόλοιπων, του Αλεξάνδερ Άρνολ, του Ρόμπερτσον, του Μίλνερ, η Λίβερπουλ του Οριγκή, η Λίβερπουλ του Βάιναλντουμ.

Πολύ καλημέρα σας. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6. Όσο περίεργο και αν σας φαίνεται, άλλο τόσο φαίνεται και σε μένα και χειρότερα ακόμα. 10 και 10 το πρωί εκπομπή. Γιώργος Τανάκας στο μικρόφωνο, με Πάνο Ρίλε στον ήχο και στο μικρόφωνο επίσης. Παναγιώτη Κεφαλά στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Με Νέαρχο Κυριαζόπουλο να περιφέρεται στο κτίριο, περιμένοντας καρτερικά να μπει για εκπομπή. Και με Σταύρο Καλογεράκη, είναι ένα site μόνος του.

Ο φίλος ο Μιχάλης, καλημέρα φίλε μου Μιχάλη. Είχε βγει κάποιο ρεπορτάζ, ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Φίλε μου Μιχάλη, πήγαινε για δύο ρίτσες, κάνει μια βουτιά. Κυριακή είναι, ωραία μέρα έχει. Και μετά, 12-2 θα έχει κανονικά ρεπορτάζ. Έτσι, εννοείται πως θα έχει ρεπορτάζ. Εντάξει, τώρα 10 και 4 το πρωί να βγάλουμε το ρεπόρτερ. Δύσκολο, δύσκολο. Λοιπόν, ένας φίλος στέλνει και λέει για την Άκη τον Παναθηναϊκού, λέει κάνουν σκληρές μεταγραφές. Δεν βλέπω, λέει, να φέρουν την ΚΕΔ και την ΕΠΟ, λέει, να καταστρέψουν επενδύσεις. Okay. Η Άκη ο Παναθηναϊκός, καλές μεταγραφές κάνουν, δεν διαφωνώ. Δεν θα πω ψέματα, δεν τον ξέρω. Και τον παίχτη που παίρνει η ΑΕΚ, τον Βιτάλης, ένα μαξί, όταν το είδα απ' έξω στο Facebook που πέρασε, λέω, κάποιο πετσιρικά είναι ο Βιτάλης που παίρνει η ΑΕΚ. Αλλά εντάξει, και νομίζω και οι περισσότεροι που θα πούνε ότι τον γνωρίζουν τον ποδοσφαιριστή και τον βλέπανε, δεν νομίζω να μεγαλώσατε με πρωτάθλημα Ουγγαρίας στα σπίτια σας. Αλλά δείχνουν τα στοιχεία του, είναι ένας καλός παίχτης που ψάχνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του, να το βρει στην ΑΕΚ. Ήταν από τους κορυφαίους παίκτες πέρυσι στο πρωτάθλημα της Ουγγαρίας, ίσως ο κορυφαίος παίκτης Γκιόρ, που έκανε και τη μεγάλη έκπληξη και πήρε και το πρωτάθλημα, άφησε δεύτερη Φερέντς Βάρος και τρίτη την Πάξη. Είναι ένας μέσος, περισσότερο 8, αλλά έχουμε δει ότι ο Νίκολιτς στον άξονα του θέλει περισσότερο οχτάρια και λιγότερο εξάρια. Αν και όλες αυτές οι κινήσεις που κάνει η ΑΕΚ μου δείχνουν εμένα, τουλάχιστον στο μυαλό μου ξεκάθαρα, ότι θα έχει διαφορετικό στυλ ποδοσφαίρου για τη νέα σεζόν. Δεν θα το αποκλείσω αρκετές φορές να δούμε και αλλαγή διάταξης. Δεν θα μου φανεί καθόλου περίεργο.

Επειδή πιάσαμε την ΑΕΚ, η ΑΕΚ κινείται και για την απόκτηση του Φίλιπ Κώστιτς. Παραμένει ανοιχτή η υπόθεση του. Έχει πρόταση και από την Eindhoven. Ο Σέρβος είναι ελεύθερος, έχει αποχωρήσει από την Γιουβέντους και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Θα έχει πέσει τώρα ψιθύρι από Γιώβιτς, από Νίκολιτς σίγουρα. Με τον Γιώβιτς είναι και καλοί φίλοι. Είχαν παίξει μαζί και στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Όταν πήρε ο Γιώβιτς την μεγάλη μεταγραφή των 60 εκατομμυρίων στη Ρεάλ, άσχετα αν δεν του βγήκε σε καλό, γιατί δεν έπαιξε επί της ουσίας πολύ στην Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά δεν πάβει να έκανε μια τεράστια μεταγραφή ο Σέρβος Στράικερ. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες από τη φαίνεται στην περίπτωση του Κώστιτς, αλλά νομίζω ότι στη σημερινή ημέρα θα ξέρουμε περισσότερα και για την περίπτωση του Φίλιπ Κώστιτς και δείχνει άξια σιγά να κλείνει το παζλ, να το συμπληρώνει το παζλ. Πρέπει να έχουν μείνει μία με δύο κινήσεις ακόμη να κάνει, όπως φαίνεται. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός έχει ανακοινώσει τον Κάγκουα. Θα πάει και για εξτρέμ μετά τον τραυματισμό του Παντελίδη. Νομίζω και να μην τραυματιζόταν ο Παντελίδης, πολύ πιθανό πάλι να πήγαινε ο Παναθηναϊκός για εξτρέμ. Θέλει και χαφ ο Παναθηναϊκός να πάρει. Έχει ακόμα δύο-τρεις κινήσεις σίγουρα. Και ομάδα του Νίστρουπ να ολοκληρώσει για να σχηματοποιήσει το ρόστερ εν ώψη της νέας σεζόν. Τρεις-τέσσερις κινήσεις μίνιμουμ χρειάζεται ακόμα να κάνει και ο Ολυμπιακός. Σίγουρα θα πάρει αριστερό μπακ ο Ολυμπιακός, με τον Σαλάχ Αντίνα είναι κορυφαία επιλογή. Ο νούμερο ένα παίχτης και νομίζω με την διαφαινόμενη αποχώρηση του Ορτέγκα για λογαριασμό της River Plate θα ανοίξει θέση για να έρθει πιθανότατα ο Σαλάχ Αντίν. Κοιτάζει ο Ολυμπιακός και με δύο περιπτώσεις ακόμα για να έχει στη λίστα του, όπως αυτή του Τικνησιάν του Ερυθρού Αστέρα. Έχει πέσει στο τραπέζι εδώ και πολύ καιρό η περίπτωση του Άρων Μαρτίν της Τζένοα, αλλά δεν είμαι βέβαιος αυτή τη στιγμή ο Άρων Μαρτίν, πως ο Ολυμπιακός κοιτάζει την περίπτωση του Άρων Μαρτίν. Έχει και προτάσεις, νομίζω έχει και από την Eindhoven, σε περίπτωση που δεν κλείσει ο Κώστιτς. Φαίνεται πως έχει κάτι και από Ισπανία να επιστρέψει, καμία Ισπανιόλ, κάτι τέτοιο θα έχει και ο Άρων Μαρτίν. Ο ΠΑΟΚ προχωράει και αυτός τις δικές του κινήσεις. Έδωσε okay, τον Λίρατς στον Ατρόμητο, ως ελεύθερο τον άφησε για να πάει στον Ατρόμητο. Έκλεισε τον Μίκελ Μπρενσί, τον Γάλλο δεξιό μπακ που παίζε στο Αμβούργο πέρυσι, την τελευταία τετραετία για την ακρίβεια. Μου έκανε έκπληξη που βάλει το Σωρετήρι στην ευρωπαϊκή λίστα. Δεν ήξερα ότι ο Σωρετήρι υπήρχε ακόμα στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Το αγνοούσα αυτό πραγματικά. Φαίνεται τεράστια εντύπωση. Φαίνεται σήμερα και τον Λουσέ, άλλο ένα μεγάλο χαφ εργαλείο για το χώρο της μεσαίας γραμμής. Έχει και ένα μεγάλο πλήγμα βέβαια με το χειρουργείο που θα κάνει ο Σουαλιό Μεϊτέ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Όπως έλεγα, πηγαίνετε κάνει κάνα μπανάκια. Είμαστε και στη Μύκονο, πηγαίνει στην Ψαρού. Είναι ο Μουχάμεντ Σαλάχ εκεί. Κάνει τις διακοπούλες του. Δεν έχω δει με ποιον είναι. Αλλά μην τον δείτε και με κάνα Χασάν. Μην είναι. Πολύ πιθανό, είναι και φίλοι καλοί. Κάνει τις διακοπές του Σαλάχ. Ελεύθερος είναι εντάξει. Έχει φτάσει 2 Αυγούστου και ο Σαλάχ είναι ελεύθερος. Δηλαδή, σε ποιον το πει και ποιο να το πιστέψει. Φοβερά πράγματα. Αλλά εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Τον χάσαμε τη Λίβερπουλ, τον αφήσαμε έτσι να φύγει. Και τώρα θα καταλήξει και μια Τραμπζονσπορ και θα μας πέσει στα μαγιά. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τώρα. Δεν μπορεί να είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα. Μιλάει ο Σαλάχ με την Τραμπζονσπορ. Και αν ήθελε χρήματα πολλά, ας πάει στη Σαουδική Αραβία, ξέρω εγώ. Ας πάει στη Γαλατά Σαράι, στην Μπεσίκτα. Δηλαδή ποια Τραμπζονσπορ τώρα θα τρελαθούν. Αλλά οκ, okay, θα δείξει. Γιατί η Τραμπζονσπορ φαίνεται να τον έχει προσεγγίσει σωστά και πολύ σοβαρά. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε φιλικά, για να δούμε. Να παίζει η ΑΕΚ σήμερα, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Να δω λίγο το πρόγραμμα γιατί δεν έχω προλάβει να κοιτάξω τίποτα. ΑΕΚ Σεντρουίντενς 3 η ώρα, μάλιστα. Κοσμοτέ Sport είναι η μετάδοση, η τηλεοπτική, η ραδιοφωνική φυσικά από Big Wings Sport FM. Άλλο φιλικό, για να μπούμε. Πρέπει να παίζω Ατρόμητο σήμερα, ένα φιλικό παιχνίδι με την ΑΕΚ Λάρνακας. Όχι, με την Ανόρθωση, 6 η ώρα. Κύπρη, μεν και ιδέ. Έχει και ο Ηρακλής φιλικό. Για να δω και ο Ηρακλής πρέπει να έχει. Για πάμε λίγο. Ηρακλής με την Πάρμα. Ωραίο, ωραίο. Ο Ηρακλής είναι ωραία φιλικά. Βέβαια, να δούμε πώς θα είναι η ομάδα, πώς θα παρουσιαστεί και πώς θα δουλέψει όλο αυτό το δημιούργημα πάνω στον γυρεό, γιατί είναι λίγο εκρηκτικό το δημιούργημα. Είχε ξαναπαίξει ο Ηρακλής φιλικό με την Πάρμα το 2009. Βλέπω. Το 2009. Πω, τι παίχτες θα είχε τότε και η Πάρμα και ο Ηρακλής. Αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, και η Φυσιά παίζει στις 4.30 με την Βάλβαϊκ. Κάποια άλλη ελληνική ομάδα. Δεν νομίζω πως βλέπω σήμερα να παίζει φιλικό. Εντάξει. Παίζουν αρκετές.

Είναι φοβερό ότι ψάχνω τώρα όσο ακούμε λίγο μουσικούλα το φιλικό του Ηρακλή με την Πάρμα και ως τώρα έχω βρει την 11 του Ηρακλή και δεν έχω βρει τη Πάρμα. Δηλαδή γίνονται αυτά. Με Μπαντή στο τέρμα, ωραία, με Μπαντή, Σαρακατσάνο, Γιαννούλης, Παπαζαχαρίας, Κατσαμπής, μεγάλα πράγματα, Παπαστεριανός, Επστάιν, Μπόσνιακ, βλέπω επίσης, τι γίνεται, ωραίο, ωραίο φιλικό, ωραίο φιλικό. Γάμε, ποιοι είχαν βάλει και τα γκολ, Μπόσνιακ, βλέπω επίσης, τι γίνεται, ωραίο, ωραίο φιλικό, ωραίο φιλικό. Γάμε, ποιοι

Παπαστεριανός, Epstein. Μπόσνιακ, βλέπω επίσης. Τι γίνεται. Ωραίο φιλικό. Κάναμε ποιοι είχαν βάλει και τα γκολ. Ακόμα εδώ που βλέπω, δεν έχουν ούτε δεκάδο ούτε τίποτα. Με προπονητή Όλεγκ Προτάσοφ του Ηρακλής. Τι λες τώρα. Μπόσνιακ και Επστάιν τα γκολ. Εποχές φοβερές.

Εν μεταξύ, βλέπω και μια είδηση που έρχεται τα τελευταία λεπτά με την ΑΕΚ και τον Δημήτρη Φλιώνη να φτάνουν σε καταρχήν συμφωνία και ο αρχηγός ΑΕΚ να ανανεώνει το συμβόλαιό του με την Ένωση, ολοκληρώνοντας το 2028 το συμβόλαιό του, αλλά φαίνεται πως θα υπάρχει μια προσαρμογή και στα χρήματα που θα παίρνει και στα χρόνια του συμβολαίου του για να παραμείνει ο 28χρονος γκάρντ στην ΑΕΚ.

Ποιος Επστάιν, σε ποια χρονολογία βρισκόμαστε, λέει φίλε. Στο 2009 ταξιδέψαμε. 2009, ένα φιλικό του Ηρακλή με την Πάρμα. Τι ώρα παίζει ο Ηρακλής, 6 παίζει, παιδιά. Λοιπόν,

Το 2009 λοιπόν η Πάρμα, η φοβερή και τρομερή Πάρμα, με Λαπαντούλα σεντερφόρ στα 20 του χρόνια, τότε τώρα είναι σχεδόν 40. Λοιπόν, Νίκολα Αμορούζο, ο Ερνάν Κρέσπο, φοβερά πράγματα, Μποζίνοφ μέσα. Τι γίνεται, τι 2009, φοβερά πράγματα. Α, για να δούμε τι άλλο. Φίλιππο Σάβη, εννοείται. Κόπολα. Τρομερά. Ο Τζεμαϊλή, 24 χρονών τότε, τώρα είναι 40. Εντάξει, το έχει κόψει τώρα. Ο Τζεμαϊλή, ο μισό Ελβετό, μισό Αλβανό. Χαφ. Κριστιαν Πανούτσι, στην Πάρμα. Τρομερά πράγματα. Τζενόνι. Αντωνέλη. Φοβερή ομάδα τότε. Τη Πάρμα. Λουκαρέλη επίση. Τι θυμόμαστε τώρα για. Πραγματικά, πολλά χρόνια πίσω.

Ενώ μεταξύ ο Άρης φέρνει στην Ελλάδα τον Ράφα Μυρ, μια φιλεγόμενη κίνηση, ξεκάθαρα, εντάξει, πολύ περίεργη κίνηση από τους κίτρινους, όχι γιατί είναι κακός παίκτης, αλλά για

το παρελθόν που υπάρχει, για την δικαστική απόφαση που τον βαραίνει. Έχει κάνει ο ίδιος έφεση, αλλά δεν ξέρουμε αν θα δικαιωθεί ή θα αλλάξει κάτι από την απόφαση. Είχε καταδικαστεί σε 8,5 χρόνια φυλάκιση για βιασμό ο Ράφα Μιρ. Το σίγουρο είναι ότι και με Ράφα Μιρ πλέον στον Άρη, και με Κουαμέ και με Καντεβέρε και με Αλφαρέλα, μάλλον ο Μωρόν πάει για αποχώρηση και θα πρέπει να βρει μια πρόταση που θα είναι καλή για τον Άρη. Όταν ο Άρης είχε προτάσει με 4 και 5 εκατομμύρια δεν τον έδινε, γιατί νόμιζε να τον πουλήσει κανένα δεκαριά εκατομμύρια το Μωρόν. Και τελικά στο τέλος του μήνα μανάτι, και άμα τον δώσει και με 1,5 εκατομμύριο, καλά θα είναι, θα πρέπει να λένε και ευχαριστώ μάλλον. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για break, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στα πυρήνα μέτωπα σε Ψάθα, Μέγαρα και Άγιο Νεκτάριο Αγία Παρασκευή Βιλίων επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική. Όπως δήλωσε στον Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Ο Δήμαρχος Μεγαρέων δήλωσε στο σταθμό μας ότι έχουν ξεσπάσει δύο νέες εστίες στην περιοχή Ζάχουλη, κοντά σε σπίτια και βόρεια της βιομηχανικής περιοχής. Λίγο πριν από τις 10 εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Αγία Σκέπη και Κανδύλη με κατεύθυνση προς Νέα Πέραμο και όσων βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων με κατεύθυνση προς Μέγαρα. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν τα εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Ένα άτομο έχει προσαχθεί και ανακρίνεται για εμπρισμό για τη φωτιά που ξέσπασε χθες στην περιοχή Πάστρα στην Κεφαλονιά σε δασική έκταση, όπως ανέφερε στον Sky ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς. Μικρές εστίες φωτιάς αντιμετωπίζουν σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας. Την απεριόριστη ευγνωμοσύνη τους σε όσους δίνουν για μία ακόμη φορά τη μάχη με τις φωτιές, που πολλές φορές ξεπερνά τα όρια του ανθρώπινου, εκφράζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Δασικές πυρκαγιές που εκτείνονται σε πάνω από ένα εκατομμύριο στρέμματα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον έχουν αναγκάσει τις αρχές να προχωρήσουν σε εκτεταμένες εκενώσεις, ενώ έχουν προκαλέσει διακοπές στην ηλεκτροδότηση στην περιοχή Σποκάν, σύμφωνα με αξιωματούχους. Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι μάχονται σε τουλάχιστον 10 πυρκαγιές σε όλη την πολιτεία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε, τι ε!
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρα, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
13: Cross comes in from Luca Dini. It's turned in by Matty Cash. And Aston Villa hit the front. It is the worst thing that City would have wished for. As Watkins glances the ball on towards Coutinho. Shooting chance. And Villa lead 2-0. Philippe Coutinho has slotted it into the corner of the City net. And the Blues must score 3 times in 22 minutes. Jesus out wide to Sterling in the right wing position. Sterling towards the edge of the penalty area. Tries to get beyond Luca Dean. The cross is a beauty. Now the City are back in the game. Ilkay Gundogan. Wow, when you need a goal, Ilkay Gundogan seems to provide it. He's picked.
5: the ball up and plopped it on the centre circle. Sean Gota, are we about to see something quite special? De Bruyne now advances, on it goes to Zinchenko. Wide on the left-hand side, Zinchenko. Cuts in field, comes again, plays it towards Rodri. Rodri! 2-2! Absolute bedlam inside the Etihad. City 2, Aston Villa 2. João Cancelo, midway inside the Villa half, plays it in the gap to Jesus. It reaches De Bruyne. De Bruyne into the penalty area. And it is! City coaching staff are saying that's time, Michael Oliver. Blow the whistle, Michael Oliver. The whistle is in his mouth, and City have won the Premier League! You are privileged, wherever you are, whoever you've decided to listen to today. You are privileged to be a fan of Manchester City Football Club. They have come from 2-0 down, yes, 2-0 down, to turn the match on its head and beat Aston Villa by 3-2 and raises it up. They are the champions of England for 21-22, the fourth time in 5 years. Pep Guardiola's team, quite remarkable. The most number of wins, the most number of goals. No team have conceded fewer, and in the end they got the most number of points with 93 to pip Liverpool by a point.

Επιστρέψαμε, πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Pro FM στους 94,6. Λέει ένας φίλος, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, γιατί πάντα λένε ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, τι πάει να πει αυτό, πόσοι άνθρωποι, πόσα οχήματα, πόσα είναι αέρια, αυτό λένε. Αυτοί λένε έχουμε φέτος 18.000, λέει, το πιστεύετε, σίγα, δεν ξέρω τι να σου πω. Συνήθως μετά τη κλασική ατάκα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ακολουθεί και ένας αριθμός πόσοι πυροσβεστές είναι, πόσα οχήματα, πόσα είναι αέρια, που συνήθως είναι τόσοι, όχι πάντα, συνήθως, αλλά οκ. Okay. Το θέμα είναι ότι οι πυροσβέστες τα καλοκαίρια έχουν την πιο δύσκολη δουλειά. Μπορεί αρκετοί να λένε ότι είναι άνθρωποι που το χειμώνα μπορεί να κάθονται περισσότερο και όλα αυτά, αλλά τα καλοκαίρια καίγονται κυριολεκτικά.

0: Μήνυμα με ερωτηματικά. Δεν είναι σίγουρος ο φίλος ή η φίλη που το έστειλε. Μόνο μαύρη θύελα με ερωτηματικά. Οπότε δεν είναι σίγουρος ή σίγουρη αν είναι μόνο.
1: Επίσης τα emoji εμφανίζονται ως ερωτηματικά εκεί που διαβάζεις. Οπότε μπορεί να σου πει κάτι τέτοιο.
0: Α, λες να την πάτησα έτσι τώρα. Γιατί είναι και τα ξένα τα ερωτηματικά, οπότε ναι, πολύ πιθανό. Η μαύρη θύελα, παιδιά, σωτηρία εύκολη φέτος, εγώ λέω. Σχετικά εύκολη. Βλέπω ότι θα είναι καλύτερη από Κηφισιά, Πανετολικό, Ηρακλή. Τους τρεις αυτούς δεν τους βλέπω καλά ως τώρα. Η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω πόσο δυνατή θα είναι με τις κινήσεις που έχουν κάνει. Βέβαια όλοι, και η Καλαμάτα και οι άλλες τρεις ομάδες, επειδή έχουν κάνει αρκετές κινήσεις, θα χρειαστούν λίγο καιρό να δέσουν, γιατί κάνουν πολλές κινήσεις. Η Καλαμάτα έχει κρατήσει 7-8 παίχτες σχέση με πέρυσι και, έχει κάνει πολλές κινήσεις. Ο Ηρακλής έχει κρατήσει 5-6 βαριά, θα κάνει 20-22 μεταγραφές σίγουρα. Η Κηφισιά μπορεί να κράτησε ένα μικρό κορμό, αλλά είναι... υπάρχουν 2-3 καλοί παίχτες που είναι, όπως ο Αντώνησε, που είναι εξαιρετικός, ή ο Σόουζα. Αλλά υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές που είναι πιο νεαροί σε ηλικία, έχει πεντήσει αρκετούς νεαρούς και δεν ξέρουν πώς θα τους γι' αυτό. Εγώ δεν το βλέπω καλά αυτό το εγχείρημα της Κηφισιάς. Ο Πανετολικός μπορεί να πήρε τον Οπόκου, τρομερός ποδοσφαιριστής, σεντερφόρ, εξτρέμ, παίζει πάρα πολύ καλός. Αλλά δεν θα μπορεί να βγάζει μόνο στα κάθανα φωτιά. Δεν είναι πολύ αποδυναμωμένος ο Πανετολικός. Υπάρχει ακόμα βέβαια ένας μήνας για τις μεταγραφές. Αλλά λέω πώς θα βλέπω εγώ τώρα τα πράγματα. Και σας έχω ξαναπεί, ούτε τις δύο ομάδες πέρυσι που ήταν οι εκπλήξεις του προαθλήματος, το Λεβαδιακό και τον Όφη, τους βλέπω για πολύ ψηλά φέτος. Δηλαδή θεωρώ ότι θα είναι πολύ πιο δύσκολη σεζόν και για τους δύο. Ο Λεβαδιακός έχει ένα πάρα πολύ καλό προπονητή, τον Χαραλάμπους, αλλά έχει αλλάξει μισή ομάδα και έχουν φύγει κομβικοί ποδοσφαιριστές. Την ίδια ώρα, ο Όφη, έχοντας πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη, και με τις μεταγραφές που έχει κάνει τώρα, ναι, με εντυπωσιάζουν. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσει να ανταπεξέλθει εύκολα στη σεζόν. Δηλαδή, από τις ομάδες βγάζω και τον Άρη. Πούμε ότι ο Άρης ήταν στην πρώτη πεντάδα μαζί με το Big Four. Βγάζω τους 5 πρώτους. Μετά από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι πολύ θολά. Δηλαδή, ο Αστέρας κινείται καλά, αλλά έχει και για μένα και ερωτηματικά σε πολλούς παίκτες που έχει πάρει. Ο Ατρόμητος δεν έχει πάρει πολλούς παίκτες και έχει και αυτός ερωτηματικά, αλλά έχει μια σταθερή βάση. Είναι περίεργη σεζόν. Ο Βόλος είναι πάντα στο πρωτάθλημα σανσέρ. Μπορεί να κάνει ένα μεγάλο μπράφ στην αρχή και μετά να ξεφουσκώσει. Είναι περίεργα τα πράγματα.

Καλημέρα στον ταπεινό Ντελιβερά. Τι έπαθα, Πινέδα. Πήγε να του κόψει το πόδι ένας αντίπαλος. Τώρα που γύρισε στο Μεξικό θα τα έχει αυτά. Δεν είναι Ελλάδα. Δεν είναι Ελλάδα. Θα έτρωγε και εδώ σκλωτσιές του, αλλά εντάξει. Με ένα. Πώς να το πω. Έχουμε και λίγο τάκτ εδώ. Έχουμε και λίγο τάκτ, λίγο ευγένεια. Θα πάει κάποιος πιο δυνατά, αλλά okay, εκεί το πόδι στο χέρι παραλίγο του ο αντίπαλος. Άμα δείτε και τη φωτογραφία, είναι σοκαριστική. Σχεδόν η τρύπα που του έχει κάνει στο πόδι είναι, το σκίσιμο είναι αδιανόητο. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει πραγματικά. Αλλά τώρα στο Μεξικό θα καλοπεράσει. Η αλήθεια είναι. Εντάξει, είναι σε καλή ομάδα. Όπως είναι η Μοντερέι, είναι εκεί παρά με τον Αλμίδα. Παρά με τον Ούγκο Κάιπερς, τον άλλο σεντερφόρ του Ολυμπιακού. Παρέα με τον τέτοιονα, πες τον, τον Λαμέλα, τον δήλωσε ο Αλμέιδα φροντιστή, για να το βάλει στο πάγκο. Φοβερά πράγματα. Φροντιστής, εντάξει. Θα μπορούσε, εύκολα, θα μπορούσε. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Αλλά εντάξει, δεν γίνεται να λείψει τώρα από τον πάγκο ο Λαμέλα. Εντάξει, είναι γερός πάγκος αυτός τώρα της Μοντερέι με Αλμέιδα, με Λαμέλα, με Κάρλος Ρόα. Είναι να μην βλέξει αυτός ο πάγκος. Είναι περίεργος. Ο Κάμπος παίζει επίσης. Ο Λούκας ο Κάμπος παίζει εκεί. Φοβερά πράγματα. Δεν το θυμόμουν να κάνω ότι ο Κάμπος είναι στην Μοντερέι. Και έχει και τον Ντιέγκο Ρώση επίσης. Εντάξει, μπροστά είναι φωτιά, η αλήθεια είναι η Μοντερέι. Φοβερό μήνυμα από τον Δημήτρη από την Φιλαδέλφεια με Αλεξίου και Βιτάλη στην δεκάδα. Ποιος μας πιάνει συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο. Ωραίο. Πολύ, πολύ δυνατό. Γεια σου. Καλημέρα, Δημήτρη από τη Φιλαδέλφεια.

Ένας φίλος λέει που πιστεύω θα χρησιμοποιηθεί ο Μάγερ και που ο Βιτάλης. Καλημέρα και στο φίλο. Νομίζω θα πρέπει να τα δούμε βασικά λίγο. Μου φαίνεται δύσκολο να παίξει δίπλα στον Μαρίν ο Μάγερ. Δεν είναι τόσο aggressive, εννοώ ότι θα μπει πολύ στη μονομαχία και τόσο καλός ανασταλτικά. Είναι πολύ καλός παίκτης γενικότερα και με την μπάλα στα πόδια είναι εξαιρετικός. Εκεί νομίζω περισσότερο είναι ο Βιτάλης. Αν και ο Νίκολς έχει δείξει ότι θέλει οι δύο του χαφ να είναι καλοί με την μπάλα στα πόδια. Λοιπόν, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μια τετράδα στο 4-4-2 που παίζει πολλές φορές με τον Βιτάλης και τον Μαρίν στον άξονα, τον Μάγερ αριστερά, τον Κοϊτά δεξιά και μπροστά του δύο φόρ, για παράδειγμα. Αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, ο ταπεινός ο Ντελιβεράς και πάλι, το Μαροκινό λέει τον πήρε Ολυμπιακός, τι θα γίνει με επιθετικό, θα πάμε με LKB μόνο, LKB Ζώτα, θα είναι οι δύο σεντερφόροι τα δύο αυτά μάτς με την Νάιμέγεν. Το Μαροκινό εννοείς μάλλον τον Σαλάχ Εντίν, φαντάζομαι, είναι ένας από τους Μαροκινούς που κοιτάει ο Ολυμπιακός. Ο Σαλάχ Εντίν είναι πολύ κοντά στον Ολυμπιακό, στο να γίνει παίξη του Ολυμπιακού, είναι τρομερό. Τρομερή προσθήκη να καταφέρει ο Ολυμπιακός να την ολοκληρώσει από την Ρώμα. Ένας fullback πολύ επιθετικογενής, η αλήθεια είναι. Και θα είναι σοβαρή αναβάθμιση, παίρνοντας τη θέση του Ορτέγκα.

Λοιπόν, ο Μάκης από τα Χανιά λέει: καλημέρα Γιώργο. Τσιρικά ο ψηλός λέει: πήραμε τον Αστέρα που βρίσκεται, δεν θα μπορούσε να βοηθήσει στα φόρ. Λες και τον Αγγελάκη. Εντάξει, ο Αγγελάκης ήταν άσχο το παιδί, είναι ένα εκπληκτικό project. Αλλά πέρυσι στο ξεκίνημα σεζόν, στο μάτς με την Πάφο για τη League Face του Youth League, είπε στη ρήξη αυτού μετά από ένα ημίχρονο που έπαιξε. Τσιρικάς, 19 χρόνων, είναι εκπληκτικά στοιχεία. Ο Αγγελάκης είναι ένα 95 ταχύτατος αριστεροπόδαρος. Μιλάμε για ένα από τα καλύτερα project στην ηλικία του και σε αυτή τη θέση. Ήταν άτυχος, έχει αποθεραπευτεί, τώρα προπονείται κανονικά. Θα πάρει πολύ χρόνο στη β' ομάδα, παιδιά. Κατευθείαν τώρα μετά το χιαστό και χωρίς να έχει μπει στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας, δεν θα ήταν εύκολο τώρα να μπει στην, ξαφνικά στην ευρωπαϊκή λίστα. Τώρα, αν είναι στη λίστα Β, για παράδειγμα, που θα είναι παιδιά στις ακαδημίες, οκ. Αλλά δεν γίνεται έτσι ξαφνικά, το καταλαβαίνετε.

Καλημέρα, λέει από έναν Φιτζή. Για ποιον Άρη μας λες που περιμένει να πουλήσει παίχτες για να κάνει μεταγραφές, μόνο όφη και θα δει τώρα μπαλίτσα φέτος. Να δούμε, φίλε μου Φιτζή, αλλά δεν είμαι πολύ αισιόδοξη για την ομάδα σου, γιατί δεν με εντυπωσιάζουν οι κινήσεις που έχει κάνει ως τώρα. Οκ, okay, είναι μια καλή λύση για τον άξονα Μπουχαλάκη, εννοείται. Ο Αϊτόρ πρέπει να το δούμε σε τι κατάσταση θα είναι. Ο Αϊτόρ του Παναθηναϊκού, ο Αϊτόρ της Κύπρου, ναι, είναι ένας παίχτης που θα βοηθήσει πολύ τον Όφη. Ο Αϊτόρ της Βραζιλίας, οκ, okay, θα πρέπει να το δούμε. Είναι μια καλή επιλογή. Ο Όφη όμως έχει φτάσει, φίλε μου, 2 Αυγούστου και δεν έχει πάρει το βασικό του σεντερφόρ. Για μένα θα πρέπει να πάρει 2 σεντερφόρ, βασικό και ένα πνευματικό. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει σε ολόκληρη σεζόν να πάει με ένα βασικό σεντερφόρ που θα πάρει και μετά να πάει για έναν παίχτη και μετά να έχει από πίσω τον Ισέκα και τον Θεοδωσουλάκη. Μόλις το συμπαθώ και στα δύο τα παιδιά, δεν είναι κακοί παίχτες, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι θα πρέπει να πάει έτσι. Είναι τεράστια η απώλεια του Σαλσέδο. Παιχτάρα μεγάλη ο Σαλσέδο, τι να συζητάμε τώρα. Και να δούμε πού θα πάει ο Ιταλοκολομβιανός striker. Κάτι έχω στο μυαλό μου, αλλά ας το κρατήσουμε λίγο να περιμένουμε. Κάτι έχω στο μυαλό μου και center for στον Όφη, βέβαια. Δεν θα το αποκλείσω να είναι εγνώριμος από τα ελληνικά γήπεδα ο center for που θα προσπαθήσει ο Όφη να πάρει. Αλλά ας περιμένουμε να δούμε. Εκεί φαίνεται πως θα γίνει υπέρβαση από τους κριτικούς και σίγουρα για μένα θέλει και backup στα extreme επίσης. Και αν ακόμα δεξιό μπακ, ο Μπόρχα Γκονθάλεφ είναι ωραίος παίχτης, αλλά βγάζει δραματισμούς και χρειάζεται και κάτι ακόμα εκεί στα δεξιά. Και σαν στόπερ, εγώ θα ήθελα κάτι καλύτερο επίσης.

Ένας φίλος ήθελε να πάμε λίγο ευρωπαϊκά. Λέει, τι γνώμη έχεις λέει, για τις μεταγραφές Μπαγερνάρας, Σαϊμπάρη και Μπράουν. Εντάξει, πάρα πολύ εντυπωσιακοί παίκτες και οι δύο, και ο Μπράουν από την Άιντραχτ. Παίζει όλη την πλευρά τώρα, αριστερός μπακ. Έρχεται εκεί να καλύψει το κενό που άφησε και με την αποχώρησή του και ο Γκερέιρο. Αλλά η μεγάλη μεταγραφή της Μπάγερν είναι ο Σαϊμπάρη. Μιλάμε για εκπληκτικό ποδοσφαιριστή. Το σουλούπι του, τον βλέπεις λίγο έτσι, φαίνεται λίγο χοντρούλης, λίγο γεματούλης. Φαίνεται για ποδοσφαιριστή πάντα μιλάμε. Λίγο περίεργο το σουλούπι του, αλλά ο τύπος είναι. Την κάνει κομπολόι την μπάλα. Τι να συζητάμε τώρα. Φανταστικός ποδοσφαιριστής. Στην εθνική Μαρόκου έπαιζε και center four. Παίζανε με false nine, με ψευτοεννιάρη. Αλλά δεκάρι είναι κυρίως ο Σαϊμπάρη, ο Μαροκινός. Καταπληκτική μεταγραφή στα 50 εκατομμύρια. Θα βγει λίρα 100 στην Bayern. Θα τον παίξουμε να βάλει 15 γκολ του χρόνου για πλάκα στο πρωτάθλημα.

Όφη λέει να βάρει Μωρόν και Μπετανκόρ και θα κάνει βλάκα στι 5-8. Μπετανκόρ έχει πάει στη Λας Πάλμας, φίλε μου. Δεν παίζει. Ο Μωρόν δεν θα πάει στον Όφη. Ή καμία Ισπανία θα γυρίσει ή θα ψάξει τίποτα εκεί να βρει στα Εμιράτα, σε κανένα Κατάρ, σε κανένα καλό συμβόλαιο. Είναι και 31-32 νομίζω πλέον ο Μωρόν. Οπότε πρέπει να βρει ένα τελευταίο καλό συμβόλαιο ή ένα από τα τελευταία τέλος πάντων καλά συμβόλαια στην καριέρα του. Ο Όφη δεν μπορεί να δώσει τώρα 2-3 εκατομμύρια που θα θελήσει ο Άρης για να πάρει το Μωρόν σε καμία περίπτωση, καλός ή κακός. Λοιπόν, καλημέρα Γιώργο. Λέει πως μεταγραφές και αποχωρήσεις βλέπεις ακόμη στον θρύλο μας. Λέει ο Γιώργος 7. Αποχωρήσεις πολλές. Μεταγραφές, μη σου πω 4 minimum. Αλλά επειδή είναι μεγάλη κουβέντα αυτή, θα την κάνουμε μετά το break. Που θα πάμε για αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Γιατί και για τις αποχωρήσεις, μην φτάσουμε και κανένα διψήφιο αριθμό μέχρι να φύγουν όλοι.

0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφου σήμερα για την ΑΕΚ που αντιμετωπίζει τη Sint-Truiden. Σέντρα στις 3, μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1 και Bwin Sport FM. Μία ανάσα από τη συμφωνία με την Γκιόρ για την μεταγραφή του 24χρονου χαβ Μίλαν Βιτάλης, ανοιχτό για προσθήκη ενός ακόμη μέσου. Φαβορεί η ένωση για την απόκτηση του Φιλιπ Κωστίτς. Στην απόκτηση αριστερού μπακ και χαφ έχουν επικεντρωθεί στον Ολυμπιακό με τους Αλαχεντίν της Ρώμα και Μπραγκάνσα της Sporting Λισαβόνας να βρίσκονται στο κάδρο. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τη River Plate για την πώληση του Ορτέγκα. Τα τελικά πλάνα του για το παιχνίδι της Τρίτης με την Αϊμέχεν καταστρώνει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ. Στροφή στο πρώτο μάτς με την CSKA 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League κάνει ο Παναθηναϊκός. Εξιτήριο θα πάρει σήμερα από το νοσοκομείο Παντελίδης μετά τη χειρουργική επέμβαση, με τον χρόνο αποθεραπείας του να εκτιμάται στους 6 με 7 μήνες. Για την απόκτηση εξτρέμου αναμένεται να κινηθούν οι πράσινοι. Ημέρα αφήξεων στον ΠΑΟΚ, καθώς στις 6 αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Γάλλος μέσος Τόμ Λουσέ, ενώ το ίδιο αναμένεται να κάνει τις επόμενες ώρες και ο συμπατριώτης του δεξιός μπακ Ουίλιαμ Μίκελμπρενσί. Συνεχίζονται οι επαφές με τον Ισπανό Φορ Χωσέλου, πρωινή προπόνηση σήμερα για τον δικέφαλο του Βορρά. Την απάντηση του Σλοβάκου στόπερ Λιούμπομιρ Σάτκα στην πρόταση για τριετές συμβόλαιο περιμένουν στον Άρη, ο οποίος παράλληλα εξετάζει και άλλες περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών από το εξωτερικό. Αύριο στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές συζητήσεις ο Ισπανός επιθετικός Ραφαμίρ, με τον οποίο υπάρχει καταρχήν συμφωνία για 2 χρόνια. Τρεις συμμετοχές στους τελικούς της τρίτης ημέρας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που διεξάγεται στο Βαρέζε, με πιο ξεχωριστή του Στεφάνου Ντούσκου στο Σκιφ στη 1:52. Στις 12:37 η Γαβριέλα Λιόλιου αγωνίζεται στο Σκιφ Ελαφρών Βαρών Γυναικών και στις 12:52 ο Πέτρος Γκαϊδατζής στο αντίστοιχο αγώνισμα των ανδρών. Κάλυψη από ΕΡΤ 2 Σπορ. Η Εθνική Εφήβων αντιμετωπίζει τη Γερμανία με έπαθλο την 5η θέση του Ευρωμπάσκετ κάτω των 18, η οποία δίνει το τελευταίο εισιτήριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 19. Τζάμπολ στις 4.

0: τη Wolfsburg, η οποία κράτησε 20% ποσοστό μεταπόλησης και τον αποχαιρέτησε στα ελληνικά. Την απόκτηση του Ντάνι Γουέλμπεκ ανακοίνωσε η Chelsea. Ο βετεράνος επιθετικός, ο οποίος άφησε την Brighton έπειτα από 6 χρόνια, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028 με τους μπλε του Λονδίνου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Τσανάκας.
1: Big Win Sport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Throws for the corner. Müller in there as well. And he goes back. Touched it in. And Germany lead Müller. Thomas Müller from the corner puts Germany in front. Who picked him up? No one picked him up. And Müller scores. Brazil 0, Germany 1. Vamos, vamos, mi amor. It's found its way through Fernandinho to Toni Kroos here. Kroos through the legs back into Müller. Müller, closer, brilliant save. Closer scores. Historic goal. Germany 2, Brazil 0. And Miroslav Klose is the all-time World Cup record goal scorer. And Brazil have a mountain to climb in their own backyard against Germany. They're two down inside 23 minutes. Lahm in all kinds of space. Lahm, Müller through Müller. Could be embarrassing. It's three. Toni Kroos. Brazil have fallen apart inside 25 minutes. Germany 3, Brazil 0. What a finish this is off his left foot. Doesn't even, just smashes it in. Quality finish. And it's getting embarrassing. It could be four. It's Times Square. Kroos. It's 4-0 to Germany. After 25 minutes, Fernandinho caught in possession. Brazil are being humiliated, humbled, and taken apart by Germany. And their supporters simply cannot believe what they have seen.
8: It's unbelievable. Germany 4, Brazil 0 in 25 minutes. They might be through again here. Khedira, Ozil, Khedira, 5-0. 5-0. Absolute humiliation. They've scored four goals in the last 6 minutes.
9: Well, it's just truly unbelievable.
7: Philippe Lahm getting forward. Lahm can play in Khedira here. Three in the middle. Khedira, lovely ball into Lahm. Lahm square, and it's a tap-in for six. And André Schürrle makes it 6 to Germany. And if it stays this way, it is the biggest ever victory in a World Cup semi-final. It's a lovely little reverse ball. Schürrle, oh! André Schürrle, it's 7.
9: Stunning finish. I mean, every one of these is just sublime football. Great finish.
7: And that's it. And Germany are into the World Cup final with an incredible victory over the hosts. It is finished in Belo Horizonte. Brazil 1, Germany 7.
10: Well, we have just witnessed one of the truly astonishing victories in football history.

Λοιπόν, επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Γιώργος Τσανάκας στο μικρόφωνο για περίπου μια ωρίτσα ακόμα. Με Παναγιώτη Ρήλο στον ήχο, με Παναγιώτη Κεφαλά στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Βγάζει πολύ εμπάθεια με τον Όφη, μου λέει. Ο Όφη δεν κάνει κινήσεις εντυπωσιασμού, αλλά ουσίας γιατί του χρόνου δεν ξέρει αν βγει η Ευρώπη. Λέει, εμείς δεν είμαστε ομαδάρα του Άρη. Άκουσες κάπου να υποστηρίζει τον Άρη, ή ποια εμπάθεια για τον Όφη? Έκρινες μεταγραφές που είπα ότι δεν με εντυπωσιάζουν. Αυτό σου είπα. Δεν είπα κάτι διαφορετικό και το λέω γιατί ο Όφη τη νέα σεζόν θα έχει τρεις διοργανώσεις. Έχει σίγουρα να παίξει Ευρώπη Όφη. Αν δεν παίξει, αν στα playoff του Europa League αποκλειστεί και πάει στο conference, έχει σίγουρα 6 μάτς στη League Phase του conference. Αν περάσει από τα playoff του Europa League και μπει στη League Phase του Europa, θα έχει άλλα 8. Συν το πρωτάθλημα, συν το κύπελο. Αυτό λέω. Κατάλαβε τι λέμε. Γιατί να έχω εμπάθεια για τον Όφη, ίσα που είναι μία από τις επαρχιακές ομάδες που. Για τους πιο ιστορικές. Τι να συζητάμε τώρα, πλάκα κάνεις. Γιατί να έχω εμπάθεια για τον Όφη.

Πολλά χαιρετίσματα, πολλά φιλιά στο φίλο, στον αδερφό το Χάρη, που έστειλε τώρα το μήνυμα. Πόσα χρόνια έχουμε να τα πούμε, πόσα χρόνια έχουμε να το δω. Πολύ χάρηκα τώρα με το μήνυμα του φίλου μου.

Τι μας βάζετε χαλιά στο Γερμανία, Βραζιλία, λέει πρωί πρωί και μας φτιάξατε. Περασμένα μεγάλη μανσάφνη. Η αλήθεια είναι τα τελευταία χρόνια η Γερμανία παραδόξως απογοητεύει. Είναι φοβερό αυτό. Με τόσο ταλέντο, πάντα με καλούς προπονητές. Παράδοξο αυτό που συμβαίνει με τους Γερμανούς. Αποχώρησαν κάποιες προσωπικότητες, μεγάλωσαν κάποιες άλλες όπως ο Μίλερ, ο Γκορέτσκα, παλιότερα όπως ήταν ο Λαμ. Εντάξει, υπάρχουν πολλές προσωπικότητες που έχουν αποχωρήσει, αλλά και αυτοί που έχει τώρα η Γερμανία δεν τους λες λίγους τους παίκτες, ίσα ίσα το αντίθετο.

Όσο οι μικρές ομάδες λένε να σώζουν επενδύσεις σε ακαδημίες και τμήματα σκάουτινγκ, θα παίρνουν την κάτσι οι παλιούς νόριμους. Ενώ στη Β' Ολλανδία έχουν εξηγημένα τμήματα ανάλυσης απόδοση. Εντάξει, τι συζητάς τώρα, Ολλανδία με Ελλάδα, μη συγκρίνεις. Μιλάμε για τεράστια διαφορά. Ακόμα και στην δεύτερη κατηγορία είναι και στην οτροπία των Ολλανδών. 18 χρονών μπαίνεις, παίζεις στην Ολλανδία. 19-20 χρονών, 21 είσαι έτοιμος παίχτης. Δεν είσαι ταλέντο. Εδώ φτάνει 24 χρονών, 25 ένας παίχτης και είναι, θεωρείται ακόμη ταλέντο. Ή παίχτης εξελίξιμος κτλ. Στα 25 δεν είναι ότι σταματάει η εξέλιξή σου, αλλά μέχρι τα 25 ο παίχτης έχει συσταγωγικά σχηματιστεί. Είναι κανονικός ποδοσφαιριστής, θα πρέπει να παίζει 4-5 χρόνια σίγουρα σε επαγγελματικό επίπεδο. Είναι τεράστιες διαφορές, πολύ μεγάλη διαφορά συνθήκες που δουλεύουν οι ομάδες, στα γήπεδα, σε ακαδημίες, στις εγκαταστάσεις, σε όλα. Γι' αυτό βλέπουμε τους Ολλανδούς να παράγουν διαρκώς ποδοσφαιριστές, να πουλάνε ακριβά, να έχουν πάρα πολλούς Ολλανδούς ομάδες τους. Είναι αλλιώς η νοοτροπία και η φιλοσοφία που ακόμα εμείς δεν την έχουμε και δύσκολα θα καταφέρουμε να την περάσουμε, γιατί δεν υπάρχει και υπομονή. Είναι πολύ απλό αυτό.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, ένας φίλος λέει τι γίνεται με το Κοστούλα που έδωσαν 40 εκατομμύρια οι άλλοι. Μπαίνει κάτι στην αποστολή των μικρών της Brighton στα Junior και στο προπαίδον το Κοστούλα, φίλε μου. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί μοιρονεύεσαι ένα παιδί 18-19 χρόνων, τρομερά ταλαντούχο, που έκανε το βήμα να πάει στην Premier League. Δεν το καταλαβαίνω, αλήθεια. Πολύ περίεργο. Δηλαδή, άμα δεν είναι από την ομάδα σου, τι έγινε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για Καλαμάτα λέγαμε νωρίτερα, ανακοίνωσε δύο παίχτες τώρα. Τον Ηλία Χατζηδωρίδη, τον αριστερό μπακ που αποχώρησε από τον κυπελού Χόφη και υπέγραψε στους μελανόλευκους, κλείνει και το αριστερό άκρο της άμυνας και πήρε και τον Αξέλ Γκεσάν, με κανονική μεταγραφή μάλιστα, πληρώνοντας ένα ποσό στην Πάφο. 22 χρονών, γαλλοϊβοριανός στόπερ, άλλος ένας στόπερ για την Καλαμάτα, έχει πάρει τον Ροντρίγιος Βραζιλιάνο. Οι πληροφορίες δεν είναι πολύ καλός. Έχει το Στρούγκη, έχει πάρει τον Πέρες τον Πιτσίρικο και έχει και άλλους δύο, τον Μπακαγιό και τον Παναγιώτου. Ίσως κάποιος να φύγει από εκεί, γιατί μαζεύονται πάρα πολύ. Μαζεύονται 5-6 παίχτες. Έφυγε και ένα ποδοσφαιριστής, ο κύριος Λαδάς. Πέραν το φύλακα για χρόνια στην ομάδα, ήταν δευτερότριτος. Πάντα ήταν για αρκετά χρόνια. Ο Γκεσάν, εντάξει, είναι ο αδερφός του Γκεσάν που παίζει στην Premier League. Στην Aston Villa. Κόλλει στο μυαλό μου. Αδερφός του έπαιζε στην Πάφο, πήγε τώρα στην Καλαμάτα. Χθες ανακοινώθηκε επίσης, εμείς λέγαμε για Αγγλία, από την Τζέλσι ο Ντάνι Βέλμπεκ. Περίεργη κίνηση στα 35 του, δεν καταλαβαίνω, αλλά okay. Κάτι θα ξέρουν οι άνθρωποι της Τζέλσι, λογικά, γιατί έχουν κάνει καμία 80 μεταγραφές την τελευταία τριετία. Έχει δηλαδή. Έχει ενδιαφέρον αυτή η κίνηση. Από τον πάγκο θα έρχεται, αλλά δεν περίμενα ο 35 Βέλμπεκ να πάει στη Τζέλσι.

Μάουρο Ικάρντι, εντωμεταξύ, είναι ελεύθερος από την Γαλάτα Σαράι. Είναι ελεύθερος. Ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Θέλει να είναι στην Ευρώπη. Γι' αυτό φαίνεται πως έχει κάνει στην άκρη την πρόταση που του έχει γίνει από την Boca Juniors. Ωραίο θα ήταν Ικάρντι στην Boca. Να παστελώνει μπροστά παρέδες στο κέντρο να δέρνει. Ωραίο, ωραίο διδυμάκι. Αλλά εντάξει. Έχει ακόμα χρόνια μπροστά του. Κάνα δύο χρόνια. Βέβαια, ανάλογα και που θα το πει και η νέα του γυναίκα θα πάει. Παίζει και αυτό πάντα ρόλο.

Μπαρσελόνα, μεταξύ, κανένα επαφές με την Ατλέτικο για τον Άλβαρες. Γελάω γιατί χθες η Ατλέτικο Μαδρίτης έκανε καταγγελία στην Μπαρσελόνα για την υπόθεση με τον Άλβαρες, γιατί έχει προσεγγίσει με αθέμητο τρόπο τον ποδοσφαιριστή και τώρα διαπραγματεύονται. Εντάξει, συνδέουν αυτά. Αλλά εντάξει, όπως και να κάνουμε, είναι περίεργο. Τη μία να τους κάνεις καταγγελία, την άλλη να είσαι σε διαπραγματεύσεις με την ομάδα. Έτσι γράφουν οι Ισπανοί τουλάχιστον, και εντάξει, αυτό γράφουν οι Ισπανοί, κάτι παραπάνω ξέρουν, σαφώς.

Εν τω μεταξύ, να δώσουμε και μια ενημέρωση για τις πυρκαγιές που μένονται. Λοιπόν, υπάρχουν δύο ενεργά μέτωπα σε Αττική και Βιωτία, τη Βιωτία πέρα στην Αττική, η φωτιά. Το ένα χθες το βράδυ επεκτάθηκε προς τη Βένιζα και πλέον βρίσκεται στην περιοχή του Ποεδίου Βολής Κανδυλίου στα Μέγαρα, και το δεύτερο στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Θα φτάσει στο Φάλιρο η φωτιά, έτσι όπως πάει. Λοιπόν, δύσκολη νύχτα ήταν

Ένα φίλο μου λέει: η γνώμη σου λέει για τη βόμβα Μίλαν Βιτάλη που παίζει την Αγία Ουγγαρία. Το είπα και στο ξεκίνημα σε κουμπί, δεν τον ξέρω τον ποδοσφαιριστή. Κάποια στοιχεία διαβάζω, παιδιά. Όποιο λέει ότι τον ξέρει και τον έχει παρακολουθήσει, γιατί δεν τον έχει παρακολουθήσει ένα ίδιο μάτ ή να δει τα highlights στο YouTube. Κάθε παίκτη που έρχεται, αν πάρει τα highlights στο YouTube, είναι οι καλύτερε στιγμέ του. Αλλά πρέπει να τον παρακολουθήσει λίγο σε βάθο. Δείχνει μια καλή μεταγραφή. Γιατί να, δείχνει μια καλή, μια ψαγμένη μεταγραφή του Βιτάλη. Πραγματικά δεν τον έχω δει. Δεν θα πω ψέματα, ούτε θα κρίνω μια μεταγραφή ή ένα ποδοσφαιριστή που δεν τον έχω παρακολουθήσει αρκετά. Οπότε δεν μπορώ να σου πω παραπάνω. Αν θα βγάλω Τσακίρι, λέει, αν έκλεισαν οι μεταγραφές, παιδιά, αν είχαν κλείσει οι παίχτες, ο Βιτάλης, ο Κώστης, που ο Βιτάλης δείχνει ότι πάει για ολοκλήρωση συμφωνίας και περιμένει άκτον Κώστης, όταν υπάρχει οριστική συμφωνία στα πάντα και οτιδήποτε νεότερο υπάρξει, είδα τον Τσακίρι. Είτε οποιοδήποτε άλλο ρεπορτάζ, θα βγουν οι ρεπόρτερ αυτόματα. Δεν περιμένουν να τους πάρω εγώ τηλέφωνο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τα Μέγαρα, στην Ψάθα και στον Άγιο Νεκτάριο Αγία Παρασκευή Βιλίων επικεντρώνονται αυτή τη στιγμή προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μεγαρέων, δύο νέες εστίες εκδηλώθηκαν νωρίτερα στην περιοχή Ζάχουλη, κοντά σε σπίτια και βόρεια της βιομηχανικής περιοχής. Νωρίτερα εκδόθηκαν τρία μηνύματα από το 112 με τα οποία καλούνται οι κάτοικοι 7 περιοχών να απομακρυνθούν από τις οικίες τους. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν τα εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε χθες στην περιοχή Πάστρα στην Κεφαλονιά σε δασική έκταση. Η φωτιά καίει αυτή τη στιγμή στο Μαρκόπουλο κοντά σε κατοικίες. Μικρές εστίες φωτιάς αντιμετωπίζουν σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας. Την απεριόριστη ευγνωμοσύνη τους όσους δίνουν για μία ακόμη φορά τη μάχη με τις πυρκαγιές, που πολλές φορές ξεπερνά το όριο του ανθρώπινου, εκφράζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Ούγγρος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε σήμερα την αναστολή λειτουργίας του μοναδικού πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας για πρώτη φορά μέσα σε 44 χρόνια, εξαιτίας της πολύ χαμηλής στάθμης των υδάτων του Δουναδί. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και οι διακοπές.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των Sports Media είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
7: Με την υποστήριξη του bwinSport FM 94,6.
8: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
8: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Ριμπερί, ωραία η παλιά, Ρόμπεν Βαϊντερφέλερ εκεί παραπερνά από όλους, γκολ. Είναι ο Μάντζουκιτς, το πρώτο γκολ του 58ου τελικού. Στο 59ο λεπτό ο Κροάτης είναι αυτός που στην ενέργεια του Ρόμπεν, στο γύρισμα της μπάλας, στο κενό τέρμα, βάζει την Μπάγερν μπροστά στο σκορ 1-0. Εδώ το μαρκάρισμα είναι πέναλτι. Άκαρμπο μαρκάρισμα του Ντάντε. Φωνάζει αλλά δεν έχει δίκιο. Τον έχει βρει τον Ρόις. Αυτό δεν είναι ανόητο το πέναλτι, αλλά είναι πέναλτι. Ο Γκιουντογκάν έχει την ευκαιρία να κάνει το 1-1 και το κάνει. Η Ντόρτμουντ ισοφαρίζει στο 68. Και μάλιστα μπροστά στους οπαδούς της και η έκρηξη του κιτρινόμαυρου ηφαιστείου. Αυτή τη στιγμή το Γουέμπλε έχει την αίσθηση ότι φλέγεται. Ριμπερί πάρα πολύ ωραία κατέβασε την μπάλα. Να ο Ρόμπεν και το 2-1 για την Μπάγερν, που κατά πάσα πιθανότητα της δίνει το 5ο κύπελο Ευρώπης πρωταθλητριών στην ιστορία της. Το 89 ο άνθρωπος με την ταμπέλα του loser, ο άνθρωπος που είχε απέναντι στην Dortmund στην περσινή σεζόν την καταστροφική εμπειρία του να χάσει το πέναλτι που κόστησε έναν ολόκληρο τίτλο. Εδώ πιθανότητα αποζημιώνει με τον καλύτερο τρόπο, δίνοντας το κύπελο Ευρώπης. Το 89. Λοιπόν, και είναι η λήξη. Η Bayern επιστρέφει μετά από 12 χρόνια στην κορυφή. Ο Χάνκες γίνεται σε αυτό το κλειστό κλαμπ των ανθρώπων με δύο διαφορετικές ομάδες, όπως με τη Ρεάλ το 98 που παίρνει το κύπελο Ευρώπης. Και απολύτως δίκαια, έχω την εντύπωση με βάση όλη τη χρονιά, η Bayern είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Λαμ σηκώνει το κύπελο και η Bayern 12 χρόνια μετά το Μιλάνο είναι και πάλι η ομάδα που είναι σημείο αναφοράς στην Ευρώπη. Και η φετινή Bayern θα είναι για πολλά χρόνια στην εντύπωση σημείο αναφοράς με τα ρεκόρ που έκανε, με τον εμφαντικό τρόπο που έφτασε μέχρι το τελικό και το πώς κέρδισε απόψε μια εισάξια αντίπαλο την Μπορούσια του Ντόρτμουντ. Η Bayern για πέμπτη φορά είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, θα ράψει ένα πέμπτο αστέρι στη φανέλα, πιάνει την Λίβερπουλ στη λίστα, είναι μόνο πίσω από την Ρεάλ και την Μίλαν. Και η φετινή χρονιά ήταν ονειρική και ολοκληρώνεται εδώ στο Wembley με το κύπελο Ευρώπης Πρωταθλητριών Ομάδων να καταλήγει στην προθήκη των Παπαρών για πέμπτη φορά.

fashion. Cause today it just goes with a fashion. Επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον Big Sport FM 94,6, αλλά 20 λεπτά για να πάμε παρά. Γιώργος Τσάνακας στο μικρόφωνο. Πάνω στο ρίο στην εκπομπή, Παναγιώτης Κεφαλάς, στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Μπαίνει και η εκπομπή μετά. Ε? Μπαίνει και η εκπομπή μετά. Θα πει και δελτίο. Θα ρίξει και ένα σφουγγάρισμα στο τέλος. Δηλαδή, τι να πω. Λοιπόν, διαβάζω στο Θράσο μια φήμη για τον Γιώργη Κοτσολεϊσβίλη, δεξί μπακ σε Αχτάρ για Παναθηναϊκό. Ξέρουμε κάτι? Τι να σου πω, φίλε. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Παναθηναϊκό έχει δεξί μπακ. Δύο δεξί μπακ. Πήρε τον Τζάπρα. Έχει και τον Καλάμπρια που θα γυρίσει από τραυματισμό. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο. Τι γίνεται σήμερα εσείς? Πρώτα Γερμανία, Βραζιλία. Τώρα βάζετε Μπάγερ Ντόρτμουντ το 13. Θα δακρύσουμε με συγκίνηση Μπάγερ μόνο. Εντάξει. Δεν τρέφω μεγάλη συμπάθεια στους Γερμανούς και στην Μπάγερ, αλλά και οι εθνικοί Γερμανοί και η Μπάγερ είναι μηχανές, πραγματικά. Και εντάξει. Φοβερές ομάδες που γράψει δική τους ιστορία. Τι να συζητάμε. Ο Πάουκ έχει στείλει το μήνυμα του για την σπουδαία μεταγραφή του Κουλιαράκη στην Ρώμα. Έκανε ένα story γράφοντας: περήφανα όταν τα παιδιά μας προοδεύουν. Καλή επιτυχία, Κωνσταντίνε. Θα πάρει και 1,5 εκατομμύριο κάπου εκεί, νομίζω. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Κουλιαράκης κάνει μια μεταγραφή που μπορεί να το βοηθήσει πάρα πολύ στην καριέρα του. Στη Γερμανία δεν είμαι βέβαιος ότι η Wolfsburg τον βοήθησε τόσο πολύ σε μια ομάδα που δεχόταν πολλά γκολ, πολλή πίεση, πολλές φάσεις. Αλλά στη Ρώμα και με τον καθηγητή που έχει στον πάγκο της, τον Κασπερίνη, νομίζω πως βρήκε ίσως την ιδανική ομάδα και είναι την κατάλληλη επιλογή για να συνεχίσει. Γενικότερα οι Έλληνες δείχνουν να κάνουν τρομερές επιλογές αυτό το καλοκαίρι. Ο Κουλιαράκης στη Ρώμα, ο Τζόλι στην Arsenal είναι το τέλειο fit για αυτόν, η Arsenal. Όπως είναι το τέλειο fit νομίζω και η Dortmund για τον Καρέτσα. Πραγματικά είναι εντυπωσιακές οι κινήσεις και η ωριμότητα αυτών των παιδιών και οι επιλογές που έχουν κάνει. Να δούμε αν θα πάει και ο Παυλίδης κάπου. Θα είναι και αυτό νομίζω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αν φύγει από την Μπενφίκα και πάει σε μια ομάδα όπως την Μπαρτσελόνα που ακούγεται, κάποιον άλλο σύλλογο πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό, σε ένα ακόμα μεγαλύτερο πρωτάθλημα, το πορτογαλικό,

Λοιπόν, ένα φίλο ρωτάει αν αποχωρήσει ο Ταρίμ και ο Γιάρα Μητσουκλέν θα πάρει δύο φορά Ολυμπιακό. Όχι, ένα σέντερφορ θα πάρει, παιδιά, Ολυμπιακό. Δεν πρόκειται να πάρει δύο. Έχει, αν χρειαστεί, και τον Ζωτά Σιλεγκούρα να παίξει σέντερφορ και τον Μασούρα. Λοιπόν, αν χρειαστεί ο Ρέτσο, λέει, θα μπορούσε να παίξει εξάρι με του Ολλανδού. Άλλωστε από εκεί δεν ξεκίνησε. Θεωρητικά θα μπορούσε, αλλά στο περινό Ρέτσο πλέον. Δεν νομίζω πω θα έπαιζε, θα χρησιμοποιούνταν σε αυτή τη θέση από τον Χωσέ Λουίς με την Λίμπερ. Θα δούμε αν θα ξεκινήσει αυτός βασικός ως δεξιός στόπερ, εάν θα ξεκινήσει ο Σμαϊλόβιτς, γιατί ο Ρέτσος έχει χάσει κάποιες προπονήσεις. Ένας φίλος λέει, αυτή η ψυχή, λέει ο Μάρκος Θάμενιτς, πού βρίσκεται, τι κάνει ο Μάρκος Θάμενιτς, παιδιά, είναι στη Σουόνση. Είναι στη Σουόνση, πέρυσι έπαιξε 36 μάτς με τη Σουόνση, με 3 γκολ και 2 ασίστ και 12 κίτρινες. Βασικός και αντικατάστατος στην Σουόνση. Ο Τίμιος Αυστραλός, όχι Αυστραλός, Νεοζηλανδός, παρακαλώ,

Νομίζω αν δεν του βγαίνει τόσο πολύ τα κουκιά του με τη Λίμπαρ, μπορεί να γυρίσει και το Τζικίνιο στον άξονα, να παίξει το πλάι του Μουζακίτη. Νομίζω πως ένας σίγουρος είναι ο Μουζακίτης και βλέπουμε τον παρτενέρ του.

Εντάξει, αύριο Δευτέρα έχουμε και την κλήρωση των play-offs στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αρχικά είναι του Champions League, η ΑΕΚ θα μάθει αντίπαλο. Ο Ολυμπιακός θα μάθει επίσης αντίπαλο εφόσον περάσει και περάσει το εμπόδιο της Νέα Μέγκυρα, ενώ θα μάθει αντίπαλο και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. ΠΑΟΚ και Όφη στα play-off του Europa League, που ΠΑΟΚ αν περάσει έτσι, το εμπόδιο της Άντερλεχτ. Όφη σίγουρα θα μάθει αντίπαλο και ο Παναθηναϊκός το δικό του αντίπαλο εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της ΤΣΣΚΑ 1948 στα play-off του Conference League. Νομίζω και ο ΠΑΟΚ θα μάθει διπλό αντίπαλο γιατί θα μάθει και αντίπαλο για τα play-off του Conference League εφόσον αποκλειστεί από τους Βέλγους

0: Δεν έχω. Μπορείς να πας και να συνεχίσεις.
1: Μια χαρά δεν ήταν. Το μάθαν όλοι. Αν έχουμε ή όχι. Λοιπόν, να δούμε από Αγγλία τι υπάρχει για τον Τζολάκη. Γράφουν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, όχι πρόβλημα, περιμένει να εκδοθεί η βίζα του, δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα, έχει κλείσει η μεταγραφή του. Οπότε θα περιμένουμε να ανακοινωθεί. Γι' αυτό δεν έχει ανακοινωθεί και ο Νόμελ Μεντί, ο στόπερ της Ράγιο Βαγεκάνο στην Χαλ, θα πάει παρέα με τον Τζολάκη.

Ένας φίλος με ρωτάει ποιο πιστεύω ότι είναι η καλύτερη ομάδα υπάρξει, η Τσεσεκά Σόφια 1948. Τσεσεκά 1948, τι λέμε, σκέφτομαι, για να μπερδευόμαστε με τη Τσεσεκά Σόφια. Ποια είναι η καλύτερη ομάδα, νομίζω υπάρξει. Είναι και πιο επιθετικογενής. Η Τσεσεκά είναι πιο αμυντικογενής, είναι πιο σφιχτή, παίζει πολύ στο transition και στην κόντρα και στις στατικές φάσεις επίσης προσπαθεί να χτυπήσει. Υπάρξει. Είναι πιο επιθετικογενής, πιο δουλεμένη ομάδα. Έτσι μπορώ να αντιληφθώ ότι είναι πιο δυνατή αντίπαλος. Αλλά τώρα, παιδιά, τα προγραμματικά του καλοκαιριού είναι πάντα επίφοβα για όλες τις ομάδες τις ελληνικές. Γιατί δεν είμαστε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, ούτε στα 100%. Ακόμα και προκρίσεις συνεχόμενες να γίνονται. Υπάρχει άγχος, υπάρχει ζόρι, κινδυνεύεις από τους αντιπάλους. Πολλές φορές μπορεί να περάσει την ψυχή στο στόμα. Υπάρχουν τέτοια πράγματα. Λοιπόν. Τι θα έλεγες για Σαλσέδο στον ΠΑΟΚ? Ο Σαλσέδο είναι πάρα πολύ καλός σούτερφορ. Θα τον έβλεπα στον ΠΑΟΚ. Θα μου τέριαζε εννοώ στον ΠΑΟΚ, αλλά δεν πιστεύω ότι ο Σαλσέδο θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ. Εκτός Ελλάδας βλέπω τον Σαλσέδο να συνεχίζει. Εγώ θα τον έβλεπα και στον ΠΑΟΚ, στον Ολυμπιακό για παράδειγμα. Εννοείται πως τον έβλεπα. Για δεύτερο, δηλαδή, δεν θέλω να παρέτε πάντα για πρώτο. Αλλά θεωρώ ότι ο Σαλσέδο θα παίξει στην Ευρώπη. Σε ένα από τα 6-7 καλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Λοιπόν, επειδή λέμε για Τσασεκά και για Βουλγαρία, ο Παναθηναϊκός είχε τηθεί και θα πάρει για αρχή 1600 εισιτήρια για το μάτς στην Σόφια. Νομίζω θα ζήσει και παραπάνω. Θα πάρει και παραπάνω. Εντάξει, κοντά είναι η Σόφια. Είναι εύκολο ταξίδι και νομίζω θα πάει πολύ κόσμος του Παναθηναϊκού. Είναι και πολλοί που και προς τα πάνω, προς τα βόρεια που μένουν, που και αυτοί μπορούν να πάνε και ο δικός από εκεί. Είναι ακόμα πιο εύκολο. Ο δικός θα πάνε κάποιοι και από Αθήνα σίγουρα, θεωρώ δεδομένο. Αλλά για αυτούς που μένουν βόρεια είναι ακόμα πιο εύκολο. Πιο εύκολη και πιο βατή η πρόσβαση.

Κάνω μεταξύ, διαβάζω τώρα ότι εκκαινώνονται και κάποιοι οικισμοί γύρω από τα Μέγαρα με την φωτιά που υπάρχει. Επίσης, σε πολλά μέρη, σε Αττική και Βιωτία, αρκετά αεροσκάφη που έχουν διατεθεί για την επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς δεν μπορούν να πετάξουν, δεν μπορούν να επιχειρήσουν υπό τις παρούσες καιρικές συνθήκες και με τον αέρα που υπάρχει. Υπάρχουν 18 ελικόπτερα που έχουν σηκωθεί, που μπορούν με αυτές τις καιρικές συνθήκες, αλλά τα αεροσκάφη δεν μπορούν, και αυτό δεν είναι καθόλου θετική εξέλιξη.

Ένα φίλο είχε ρωτήσει νωρίτερα για το walk-up. Αν πηγαίνει στην Ντουμπάι, παιδιά, ο walk-up μπορεί να θέλει να πάει στην Ντουμπάι, αλλά αν δεν πάρει τα χρήματα που θέλει ο Ολυμπιακός, δεν μπορεί να τον αφήσει έτσι να φύγει. Και καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί καμία ομάδα να λειτουργεί έτσι, γιατί μετά θα σου έρχεται ο καθένα, θα κάνει συμφωνία με τον παίκτη ενώ έχει συμβόλαιο, χωρίς να ενημερώνει την ομάδα, θα σου λέει και μετά πάρε και μισό ένα εκατομμύριο και στον πήρα και γεια σας. Θα ανοίξει δεδικασμένο, να το πω έτσι πολύ απλά, και θα μπορεί ο καταπέκτη να φύγει όταν θέλει. Δεν είναι έτσι. Τα συμβόλαια υπάρχουν και πρέπει να τηρούνται. Αν θέλει βόκα, μπορεί να βάλει 1,5-2 εκατομμύρια τη τσέπουλα του, να πάρει το συμβολιάκι του και να πάει στο Ντουμπάι. Αλλά δεν νομίζω πως με τα 600, 700 και 800 χιλιάρικα που δίνει η Ντουμπάι ότι θα μπορέσει να πάρει τον walk-up. Έχει συμβόλαιο και θα πρέπει να είναι κανονικά στην προετοιμασία και θα είναι. Όχι, θα πρέπει απλά, θα είναι.

Καλημέρα στο φίλο του Ραφαλίδη με Ορεστιάδα. Λέει Ορεστιάδα, Σόφια. 3,5 ώρες και βενζίνη 1,5 ευρώ. Εκδρομή Πασόκ. Ευχαριστούμε πάντα και. Μάλιστα, εντάξει, για όσοι είστε βόρεια παιδιά, βόρεια Ελλάδα, θα είναι καλή εκδρομή και εύκολη σχετικά. Και η Σόφια, από ό,τι μου έχουν πει, είναι και ωραία πόλη. Οπότε να πάτε να περάσετε καλά, με προσοχή. Και ασφαλώς ο καθένας να δουλεύει και την ομάδα του να κερδίζει. Εμείς θα πάμε πιο βορρά, πιο μακριά, πάμε να ημέγεν, αλλά ωραίο και το να ημέχεν, όπως λένε οι Ολλανδοί. Αλλά εντάξει, ωραίο ταξίδι και αυτό, πιο μακρινό, αλλά σίγουρα ωραίο. Ο ΠΑΟΚ θα πάει και οι φίλοι του Βρυξέλλες, Βέλγιο, να δούμε που θα πάει, θα πάνε οι φίλοι της ΑΕΚ και που θα πάνε και οι φίλοι του Όφη, και αν περάσουν και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, να δούμε σε ποια τοποθεσία θα πάνε συνέχεια. Θα έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε στις 12, οπότε λίγο μουσικούλα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και ακολουθεί ο Παναγιώτης Κεφαλάς να σας κάνει παρεούλα, να βγάλει και τα ρεπορτάζ. Ήταν ο Γιώργος Τάνακας στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Κεφαλάς στη μουσιογραφική επιμέλεια και ο Πάνος Δρύλος στον ήχο. Καλή συνέχεια στην ακρόαση σας.

0: Sport FM 94,6.
1: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφου σήμερα για την ΑΕΚ με αντίπαλο της Sint-Truiden. Σέντρα στις 3, μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1 και Big Win Sport FM. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του 24χρονου χαφ Μίλαν Βιτάλης από την Γκιόρ, ανοιχτό για προσθήκη ενός ακόμη μέσου στην Ένωση, η οποία είναι το φαβορί για την απόκτηση του Φιλιπ Κώστιτς. Τρεις συμμετοχές στους τελικούς της τρίτης ημέρας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που διεξάγεται στο Βαρέζε με πιο ξεχωριστή του Στέφανου Ντούσκου στο Σκιφ στη 1:52. Στις 12:37 η Γαβριέλα Λιόλιου αγωνίζεται στο Σκιφ Ελαφρών Βαρών Γυναικών και στις 12:52 ο Πέτρος Γαϊδατζής στο αντίστοιχο αγώνισμα των ανδρών. Κάλυψη από ΕΡΤ 2 Σπορ. Στην απόκτηση αριστερού μπακ και χαφ έχουν επικεντρωθεί στον Ολυμπιακό με τους Αλαχεντίν της Ρώμα και Μπραγκάνσα της Sporting Λισαβόνας να βρίσκονται στο κάδρο. Πιέζει για τη μεταγραφή του στη River Plate του Ορτέγκα σύμφωνα με τους Αργεντινούς. Τα τελικά πλάνα του για το παιχνίδι της Τρίτης με την Αεμέχεν καταστρώνει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στροφή στο πρώτο μάτς με την Τσέσκα 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League κάνει ο Παναθηναϊκός. Για τη ρεβάν στη Βουλγαρία στις 11 Αυγούστου οι πράσινοι εξασφάλισαν ήδη 1.600 εισιτήρια με την προοπτική για ακόμη περισσότερα. Εξιτήριο παίρνει σήμερα ο Παντελίδης με το χρόνο αποθεραπείας του να εκτιμάται στους 6 με 7 μήνες. Ημέρα φίξεων στον ΠΑΟΚ, καθώς στις 6 θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη ο Γάλλος μέσος Τόμ Λουσέ, ενώ το ίδιο αναμένεται να κάνει τις επόμενες ώρες και ο συμπατριώτης του δεξιός μπακ Γουλιάμ Μικελμπρενσί. Περήφανοι όταν τα παιδιά μας προοδεύουν, καλή επιτυχία Κωνσταντίνε, το μήνυμα της ΠΑΕ για τη μεταγραφή του Κουλιεράκη στη Ρώμα. Την απάντηση του Σλοβάκου στόπερ Λιούμπομιρ Σάτκα στην πρόταση για τριετές συμβόλαιο περιμένουν στον Άρη που παράλληλα εξετάζει και άλλες περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών από το εξωτερικό. Αύριο στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές συζητήσεις ο Ισπανός επιθετικός Ράφα Μίρ με τον οποίο υπάρχει καταρχήν συμφωνία για 2 χρόνια. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα από την Καλαμάτα, καθώς η Μαύρη Θύελλα ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου αριστερού μπακ Ηλία Χατζηθεοδωρίδη και του 21 ετών γαλλοϊβοριανού κεντρικού αμυντικού Αξέλ Γκεσάουν. Σε πολύ καλό δρόμο βρίσκονται οι επαφές της ΑΕΚ με τον Δημήτρη Φλιώνη για την πρόωρη επέκταση της συνεργασίας τους. Ο 29χρονος γκάρντ έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 με την Ένωση και αναμένεται να υπογράψει νέο μέχρι το 2029 με βελτιωμένες αποδοχές. Η Εθνική Εφήβων αντιμετωπίζει τη Γερμανία με έπαθλο την 5η θέση του Ευρωμπάσκετ, η οποία δίνει το τελευταίο εισιτήριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 19. Τζάμπολ στις 4:30. Μεγάλο ενθουσιασμό σκόρπισε στους Γάλλους η πρόσληψη του Ζινεντίν Ζιντάν στην τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ομάδας με αποτέλεσμα να εξαφανίσουν μέσα σε λίγες ώρες τα 80.000 εισιτήρια για την πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση των μπλε με τον Ζιζού στον Πάγκο που θα γίνει στις 2 Οκτωβρίου στο Stade de France απέναντι στην Ιταλία για το Nations League. Την απόκτηση του Ντάνι Ουέλμπεκ ανακοίνωσε η Τσέλσι. Ο βετεράνος επιθετικός, ο οποίος άφησε την Brighton έπειτα από 6 χρόνια, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028 με τους μπλε του Λονδίνου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή η Μπάσκετ.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλησπέρα σας, τι κάνετε και πώς είστε. Είμαι ο Παναγιώτης Κεφαλάς και παρέα θα πάμε μέχρι τις 2 σε ακόμη μια έτσι solo εκπομπή μπάσκετ. Όπως καταλαβαίνετε, Χριστοδρομπόλης είναι σε άδεια, ξεκουράζεται γιατί φουλάρ και εκείνος στις μηχανές για την δυνατή χρονιά την οποία αναμένεται να έχουμε σε όλα τα επίπεδα, είτε Ευρωλίγκα, είτε στοίχημα GBL, είτε ό,τι άλλο θέλετε. Εσείς ακόμη και στο NBA, γιατί όχι, με Γιάννη στους Χιτ πλέον. Όμως δεν είμαι μόνος μου, παρέα μας είναι όπως πάντα Νέαρχος Κυριαζόπουλος στη ρύθμιση των ηχών και των μουσικών επιλογών. Και δυστυχώς αυτή η εκπομπή έρχεται εν μέσω μεγάλης δοκιμασίας για τη χώρα για ακόμη ένα καλοκαίρι, δυστυχώς για ακόμη ένα καλοκαίρι. Πυρκαγιές μένονται τα μέτωπα, ειδικά στη Βιωτία των πυρκαγιών είναι σφοδρά, οπότε το μόνο μπορούμε να κάνουμε, ως ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, με τους πυροσβέστες μας να δίνουν μάχη με τις φλόγες σε Πόρτο Γερμενό, Κρυοπηγάδι και Κεφαλονιά, ενώ και στα Μέγαρα υπάρχει αυτή τη στιγμή πυρκαγιά από ό,τι βλέπουμε και ενημερωνόμαστε από την κάμερα του Sky. Ως ελάχιστο μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να στείλουμε τις ευχές μας και την συμπαράστασή μας, έτσι, την νοερή συμπαράστασή μας σε αυτούς τους καλοκαιρινούς ήρωες που μπορεί να μην φοράνε κάπες, αλλά φορούν αυτή την μπλε στολή με τα κόκκινα κράνη και είναι οι πυροσβέστες μας και δίνουν τον υπερπάντων αγώνα έτσι ώστε να είμαστε ασφαλείς, να σβήσουν τις πυρκαγιές, να σώσουν περιουσίες, πάνω απ' όλα να σώσουν ψυχές, είτε ανθρώπινες είτε ψυχές των ζώων, γιατί και αυτά υποφέρουν προφανώς και αυτά κινδυνεύουν. Και εκείνον η ζωή φυσικά έχει πολύ μεγάλη αξία. Σε αυτούς τους ήρωες λοιπόν να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας και ένα μεγάλο κουράγιο να τους δώσουμε. Αν μπορούμε εμείς έτσι ως ελάχιστο από εδώ που είμαστε από ένα μικρόφωνο, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά άλλωστε. Αλλά αυτοί οι ήρωες νομίζω αξίζουν την προβολή και φυσικά αξίζουν την συμπαράστασή μας.

0: Λοιπόν, στα πεζά.
1: Τα δικά μας, έτσι, τα αθλητικά μας. Σήμερα δεν έχουμε πολύ μεγάλη δραστηριότητα. Εντάξει, λογικό είναι βέβαια. Έχουμε 3 ώρα το φιλικό της ΑΕΚ με τη Σεντρούιντεν, τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους για την Ένωση, για την Ποδοσφαιρική Ένωση, ενώ όσον αφορά την Μπασκετική, μαθαίνουμε έτσι τις τελευταίες ώρες ότι έχει κυκλοφορήσει μια πληροφορία περί προχωρημένων επαφών της ΚΑΕ, της Κίτρινο-Μαύρης ΚΑΕ, με τον Δημήτρη Φιλιώνη, τον αρχηγό, τον 29χρονο αρχηγό διεθνή γκάρντ της ΑΕΚ, τον Δημήτρη Φιλιώνη, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028. Οι συζητήσεις έχουν να κάνουν για την πρόορη επέκταση των δύο πλευρών, για κατά ένα χρόνο δηλαδή, μέχρι να υπογράψει δηλαδή μέχρι το 2029 ο Φιλιώνη στο νέο του συμβόλαιο με την ΑΕΚ, έχοντας φυσικά και βελτιωμένες αποδοχές. Ένας παίκτης ο οποίος από το 2021 φορά την φάνελα της Ένωσης και έχει προσφέρει πολλά. Όπως είπαμε, έχει και το χρήσμα του αρχηγού. Είναι ο αρχηγός της ομάδας και φυσικά με αυτόν τον τρόπο θέλει προφανώς και η διοίκηση της Ένωσης να τον επιβραβεύσει.

Έχετε στείλει ήδη αρκετά μηνυματάκια. Ένας φίλος λέει ότι για τον walk-up, λέει, φίλος του Ολυμπιακού, πρέπει να είναι λογικά, ότι είναι λίγο υπερεκτιμημένος. Εντάξει, διαφωνήσω. Ο walk-up δεν είναι υπερεκτιμημένος παίκτης. Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης και κάνει τα πράγματα για τα οποία διακρίνεται, όπως είναι η οργάνωση του παιχνιδιού αλλά και η άμυνα την οποία παίζει, τα κάνει αρκετά καλά. Οκ, okay, προφανώς έχει και κάποιες αδυναμίες, όπως για παράδειγμα το σκοράρισμα και το σουτ γενικά, το μακρινό δεν είναι τόσο αξιόπιστο, ωστόσο υπερεκτιμημένο παίκτη δεν τον λες. Είναι από τους καλύτερους γκάρντ για αυτό που κάνει στην Ευρωλίγκα τα τελευταία χρόνια 100%. Σαφώς και αυτή η βελτίωση ήρθε μέσα από τον Ολυμπιακό. Να δώσουμε την καλημέρα μας και να τη στείλουμε στο φίλο μας τον Μάκη, τον συνεπή φίλο της εκπομπής και όχι μόνο. Τον πήγουν Sport FM, θα έλεγα, συνεπέστατος, με τις ευχές του τις, πρωινές. Για το αν θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός για επιπλέον μεταγραφή στο 2-3, θα περιμένει πιθανό κόψιμο του Μπογκδάνοβιτς τον Φλεβάρι. Αυτό δεν το γνωρίζω. Θα το ρωτήσουμε φυσικά και τον Γιώργο Πετρίδη, αλλά θα το θεωρούσα λίγο όχι υπερβολικό. Εντάξει, άμα ο Μπογκδάνοβιτς είναι ελεύθερος, προφανώς είναι τεράστια πολυτέλεια για όλους, δεν το συζητάμε. Αλλά πλέον ο Παναθηναϊκός και με την απόκτηση του Σιλβέν Φρανσίσκο, νομίζω έχει πλέον ένα υπερπλήρες ρόστερ σε κάθε θέση, με τρομερή ποιότητα σε όλες τις θέσεις. Οπότε προφανώς, αν ήταν ελεύθερος ο Μπογκδάνοβιτς και σου λέγει έρχομαι, δεν του λες όχι σε καμία περίπτωση. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, δεν το γνωρίζω εάν θα ενδεχομένως να κινούνταν το τριφύλι για μια ενδεχόμενη έτσι απόκτηση του Μπογκδάνοβιτς, αν μείνει ελεύθερος τον Φλεβάρι. Καλό μήνα, λέει ο φίλος. Καλό μήνα, να είναι καλά. Ο Ολυμπιακός θα πάρει παίκτη μόνο στο 4, ψάχνει και για το 3. Δεν βγαίνει χρονιά με Word και Παπα-Νικολάου στα 36. Με Dorsey, τι γίνεται? Πολλά ερωτήματα και εδώ. Θα έχουμε και Νίκο Ζέρβα αργότερα. Πιθανότατα μεταξύ 1 και 1.5 να μας τα απαντήσει αυτά. Τώρα, αν ρωτάς τη δική μου γνώμη, σίγουρα θα κινηθεί για τον παίκτη στο 4. Που ενδεχομένως ο παίκτης αυτός να κουμπάει και στο 3 που λένε, έτσι ώστε να είναι διπλοθεσίτης, να μην είναι δηλαδή αποκλειστικά τεσάρι. Άρα, εφόσον συμβεί κάτι τέτοιο, αν δηλαδή αποκτηθεί αυτός ο διπλοθεσίτης που θα παίζει στο 4 και θα κουμπάει και στο 3, νομίζω ότι δεν θα κινηθεί ξεχωριστά και για τριάρι. Τώρα, όσον αφορά τον Dorsey, με τον Dorsey τι γίνεται? Ο Νίκος Έρβας στο ρεπορτάζ εδώ και πολύ καιρό έχει διαφοροποιήσει τις περιπτώσεις walk-up και Dorsey για τις συζητήσεις αναφορικά με την αναπροσαρμογή των συμβολιών τους, έτσι. Να το ξεκαθαρίσουμε για ακόμη μια φορά, και ο walk-up αλλά και ο Dorsey έχουν συμβόλαιο και για τον επόμενο χρόνο με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει εκφράσει την πρόθεση να τους ανανεώσει και τους δύο. Με τον walk-up, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει και το εμπόδιο της Dubai. Για τον Dorsey, ο Νίκος Ζέρβας, λοιπόν, όλο αυτό το διάστημα μας λέει ότι είναι πολύ καλύτερος ο διάβλος επικοινωνίας των δύο πλευρών και είναι σαφώς πιο αισιόδοξη η κατάσταση. Γι' αυτό διαβάσαμε χθες και την είδηση ότι επενδύει στην Ελλάδα ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο διεθνής εγκάρντ, οπότε αυτό πολλοί το διάβασαν συσσαγωγικά ως έτσι μια ένδειξη παραμονής του στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, θα απαντήσουμε και σε όλα τα υπόλοιπα τα ερωτήματά σας. Φυσικά, να προλάβουμε έτσι, λόγω του χρόνου δεν το συζητάμε. Πάμε όμως ευθύς αμέσως σε ένα πολύ σύντομο break και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε για να απαντήσουμε και στα μηνύματά σας. Ωστόσο, αν μου επιτρέπετε να κάνουμε και ένα μικρό σχόλιο ή μάλλον μία μικρή παρατήρηση που έχει περάσει λίγο στα ψηλά, γιατί το διαβάσαμε όλοι πριν από μερικές ημέρες, την προηγούμενη εβδομάδα στην ουσία, στα μέσα της βγήκε το πλήρες πρόγραμμα της Ευρωλίγκας που θα έχουν οι αιώνιοι, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός την επόμενη σεζόν στην Ευρωλίγκα. Πολλά έχουν γίνει, πολλά έχουν λεχθεί για το πρόγραμμα, ότι μεν ξεκινούν με πολλά εκτός έδρας παιχνίδια. Νομίζω ότι κάτι το οποίο το ζήτησε κιόλας ο Ολυμπιακός. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός θα έχει αρκετά εντός έδρας παιχνίδια. Ωστόσο, όπως έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια, με την κανονική περίοδο στην Ευρωλίγκα, πολλές ανατροπές μπορούν να γίνουν, άσχετα με το ξεκίνημα μιας ομάδας. Μπορεί και έχει τον χρόνο και τον χώρο να κάνει την ανατροπή και να μπει στην διεκδίκηση των play-off. Έχουμε δει αρκετές ανατροπές. Οπότε, δηλαδή, και το ξεκίνημα της σεζόν νομίζω ότι μπορεί να περάσει σε δεύτερη μοίρα. Ωστόσο, το πιο σημαντικό, το οποίο βέβαια είναι γνωστό εδώ και καιρό, αλλά καλό είναι να το υπενθυμίζουμε, γιατί έτσι όπως διαμορφώθηκαν οι συνθήκες, μας απασχολεί πάρα πολύ, και φυσικά αναφερόμαστε στην εθνική ομάδα. Γιατί πολύ απλά, όταν ανακοινώθηκε το καλεντάρι με τις αγωνιστικές, οι ημερομηνίες τις οποίες συμπίπτουν, δεν συμπίπτουν μάλλον οι ημερομηνίες ακριβώς με τα προκριματικά της εθνικής, γιατί δυστυχώς η πρώτη προκριματική φάση για τον παγκόσμιο κύπελο δεν πήγε όπως περιμέναμε, βάσει του πλάνου και του σχεδίου, δηλαδή βάσει των εκτιμήσεων μάλλον. Εντάξει, δεν μπορεί να κάνεις πλάνο με σίγουρες νίκες, γιατί παίζει ο αντίπαλος, και το διαπιστώσαμε με τον άσχημο τρόπο αυτό, με ήττες από Ρουμανία και από Πορτογαλία, που έτσι δυσκόλεψαν λίγο το δρόμο για το παγκόσμιο. Ωστόσο, με βάση τις ημερομηνίες, όπου θα δώσει των παραθύρων του δεύτερου προκριματικού, νομίζω ότι είναι κερδισμένη η Ελλάδα πάνω σε αυτό, γιατί και η Ευρωλίγκα δεν έχει βάλει παιχνίδια ακριβώς τις ημερομηνίες αυτές. Ενδεικτικά, δηλαδή, θα έχουμε, δεν μιλάω για τα παράθυρα του Αυγούστου έτσι που θα δώσουμε τώρα, 27, 28 και 30-31 Αυγούστου, μιλάμε για εκείνα του Νοεμβρίου και του Φεβρουαρίου που θα είναι σε εξέλιξη η σεζόν της Ευρωλίγκας, βέβαια δεν το συζητάμε. Αλλά το παράθυρο 26-27 Νοεμβρίου και 29-30 δεν συμπίπτει με το καλεντάρι της Ευρωλίγκας. Οπότε αυτό σημαίνει ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό ο Βασίλης Πανούλης θα έχει στη διάθεσή του και παίκτες Ευρωλίγκας, έτσι ώστε να βοηθήσουν την εθνική μας ομάδα σε αυτά τα προκριματικά. Όπως επίσης και το παράθυρο του Φεβρουαρίου, που είναι 25-26 και 25-26 Φεβρουαρίου και 28 με 2 Μαρτίου, επίσης δεν συμπίπτουν οι ημερομηνίες στην Ευρωλίγκα. Οπότε σε αυτά τα παράθυρα, όπου ενδεχομένως να κρίνεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό η πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο, ο Βασίλης Πανούλης θα έχει στη διάθεσή του και παίκτες Ευρωλίγκας. Οπότε να πάμε το καλύτερο δυνατό ρόστερ που μπορεί. Φυσικά δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος ενδεχομένως να κατέβει στα παράθυρα του Αυγούστου. Θα το δούμε αυτό. Υπάρχει έτσι μια παρένθεση, ένας αστερίσκος, όπως θέλετε πείτε το, να κατέβει για τα μάτς του Αυγούστου τώρα, τέλη Αυγούστου που θα γίνουν. Δεν θα τον έχει φυσικά η εθνική μας ομάδα διαθέσιμο στα μάτς του Νοεμβρίου και του Φεβρουαρίου. Αλλά με βάση λοιπόν και το καλεντάρι της Ευρωλίγκας, και εντάξει, αυτό είναι που θα μας καίει πολύ περισσότερο μέχρι το Φεβρουάριο, κακά τα ψέματα, έτσι, η εθνική μας ομάδα, γιατί για Ευρωλίγκα είπαμε και ακόμη και για το πρωτάθλημα, αυτά κρίνονται Μάιο-Ιούνιο. Επειδή όμως θέλουμε να δούμε την εθνική στο παγκόσμιο κύπελο του 2027, και επειδή όπως είπαμε παίζει σχεδόν, θα το έλεγα, όχι απόλυτα, με την πλάτη στον τοίχο, γιατί θα πρέπει οπωσδήποτε, σε καμία περίπτωση δεν θα κατέβει αδιάφορη σε αυτά τα προκριματικά, σε αυτόν τον δεύτερο γύρο των προκριματικών, και είναι και επικίνδυνη αντίπαλη. Σαφώς το φαβορί είναι η Ισπανία, αλλά και η Ουκρανία και η Γεωργία είναι δύο πολύ καλές ομάδες, με παίκτες οι οποίοι είναι αρκετά έμπειροι και ταλαντούχοι, και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να μας γίνει σε εισαγωγικά η ζημιά. Άρα το καλό είναι λοιπόν ότι με βάση το καλεντάρι και με βάση της Ευρωλίγκας και με βάση και το καλεντάρι της FIBA, το σημαίνει ότι συγκεντρώνει πάρα πολλές πιθανότητες να κατέβουμε με το καλύτερο δυνατό ρόστερ σε αυτά τα προκριματικά.

φίλος ο Μάξ από το Ηράκλειο, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα στη Μονακό. Ναι, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για την Μονακό. Έχει καταθέσει τις εφέσεις της και αυτά, γιατί τελικά από ό,τι φαίνεται και η προσπάθεια που κάνει ο πρώην NBA-er, ο Τζαμάλ Μάσμπερν, δεν πολύ έπεισε, πώς να το πούμε έτσι, την Γαλλική Ομοσπονδία έτσι ώστε να δώσει την άδεια συμμετοχή στην Μονακό. Γιατί όπως καταλαβαίνετε οι Γάλλοι πάνω σε αυτά τα ζητήματα τα οικονομικά είναι πάρα πολύ αυστηροί, δεν χαρίζουν, δεν έχουν διστάσει δηλαδή να μην δώσουν και σε άλλες ιστορικές ομάδες ή παλιότερα, δεν χαρίζουν σε αυτά, οπότε καταλαβαίνετε είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Μονακό δεν πίστηκαν, σε πρώτο βαθμό τουλάχιστον, μπαίνει να δούμε τι θα γίνει, γιατί υπήρχαν τουλάχιστον κάποιες διαβεβαιώσεις, κυρίως η Αιγύπτο έγραφε μέσα στην εβδομάδα ότι υπήρχε έτσι ένα αισιόδοξο κλίμα στον Πριγκιπάτο ότι η χρονιά θα είναι σχεδόν νορμάλη επόμενη εφόσον εγκριθεί το γκρουπ των επενδυτών με τον Μάσμπερν. Θα κατέθετε την εγγυητική των 7 εκατομμυρίων ευρώ με ένα μπάτζετ 12,5 εκατομμυρίων την επόμενη σεζόν για τη Μονακό, αλλά προς το παρόν πάντως τα πράγματα δεν είναι αισιόδοξα. Θα δούμε. Σε λίγες εβδομάδες νομίζω θα έχουμε πολύ ξεκαθαρή εικόνα για το τι μελιγενέστε με τη Μονακό. Ένας φίλος ρωτάει για την πρόταση να παίζουν δύο Έλληνες μόνιμα στην πεντάδα. Ένας φίλος ρωτάει για την πρόταση να παίζουν

όμως δεν κανονικά, έτσι, δεν είναι πρόταση. Στην Τουρκία βέβαια η διαφορά είναι ότι ο κανονισμός λέει για έναν τουλάχιστον Τούρκο παίκτη ή βγηγενή, ή τέλος πάντων με τουρκικό διαβατήριο παίκτη, για να είμαστε έτσι πιο σωστοί, στην πεντάδα την ώρα του αγώνα. Ναι, νομίζω ότι το συγκεκριμένο λίγο δύσκολα θα περάσει η συγκεκριμένη πρόταση για το φίλο που λέει αν θα είναι μόνο solo ή θα reporter. Εξ όσων γνωρίζω, κανονικά το πρόγραμμά μας, όπως σας είπα, θα έχουμε Νίκο Ζέρβα στο διάστημα 1 με 1.30. Θα μιλήσουμε και με τους υπόλοιπους κανονικά, έτσι ώστε θα κάνουμε μάλλον το καλύτερο δυνατό και εμείς από την πλευρά μας, έτσι ώστε να ακουστούν κανονικά οι reporter βάσει του προγράμματος.

Έχουμε μήνυμα από ένα φίλο με τον οποίο λογικά θα έχουμε την ίδια ηλικία, θα είμαστε πολύ κοντά στην ηλικία. Για NBA, που λέει ότι αυτοί που λένε του Sixers Super Team λόγω LeBron είναι οι ίδιοι που βάζουν εξάτμιση και μπλε λεντάκια στα Starlet 1996 και κατεβαίνουν για κόντρες. Εντάξει, αυτό μας πήγε τώρα πολλά χρόνια πίσω. Το 96 βέβαια ο πρωταθλητές ήταν οι Bulls. Μάλλον θα το λες από άποψη θορύβου, ότι έκανε πολύ θορύβου η μετακίνηση του LeBron στους Sixers. Δεν θα τους πω Super Team σε καμία περίπτωση, αλλά όπως καταλαβαίνουμε όλοι, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, με το roster το οποίο έχουν οι Sixers, το οποίο θα είναι αρκετά καλό, και συν το LeBron, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όταν παίζει ο LeBron σε ομάδες, δεν μπορείς να θεωρήσεις μία ομάδα στην οποία παίζει ο LeBron ότι απλά θα είναι για τη συμμετοχή. Είναι μία ομάδα η οποία θα διεκδικήσει τις όποιες πιθανότητες έχει, που ενδεχομένως θα είναι και αυξημένες λόγω της παρουσίας του Βασιλιά στην ομάδα του, όποιες ελπίδες έχει για να διεκδικήσει κάτι παραπάνω. Σίγουρο είναι φυσικά να μπει στα play-off, να παίξει τελικούς Ανατολής για αρχή και μετά βλέπουμε αν θα μπορεί να πάει για το δαχτυλίδι. Αλλά πλέον μπαίνουν στην κουβέντα και οι Sixers. Μπαίνουν στην κουβέντα. Μην το παρεξηγείτε αυτό σαν έκφραση, το μπαίνουν στην κουβέντα. Δεν σημαίνει ότι είναι το ακλόνητο φαβορί. Απλά λέμε ότι μπαίνει στην κουβέντα και αυτό. Ότι θα μπουν και οι Sixers στην κουβέντα για το πρωτάθλημα. Ένας άλλος φίλος λέει: ποιοι δύο Έλληνες εδώ, δεν υπάρχει ένας. Εντάξει, όχι, υπάρχουν, αλλά ναι, νομίζω ότι δεν θα περάσει η συγκεκριμένη πρόταση από την ΕΟΚ. Για το αν το συμβόλαιο τελικά δεν είναι εγγυημένο τη Χεζόνια, ναι, οι πληροφορίες αυτό λένε, ότι δεν είναι εγγυημένο και υπάρχει καταληκτική ημερομηνία 15 Νοέμβρη. Όπου και παράλληλα, αν μείνει ελεύθερος ο Χεζόνια και θέλει να επιστρέψει στην Ευρώπη, αυτό που λέει το ρεπορτάζ είναι ότι θα πρέπει να καρποθεί άλλο 1 εκατομμύριο ευρώ η Ρεάλ Μαδρίτης, αν τον πάρει οποιοδήποτε άλλη ομάδα στην Ευρώπη τον Κροάτη. Θα δούμε και για το συγκεκριμένο ζήτημα. Έχουμε μέλλον ακόμα. Όπως καταλαβαίνετε, μέχρι 15 Νοεμβρίου έχουμε ακόμα πάνω από 3 μήνες. Πάμε να κάνουμε τη διακοπή μας, να ακούσουμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε περιοχές γύρω από τα Μέγαρα, στην Ψάθα και στον Άγιο Νεκτάριο Αγία Παρασκευή Βιλίων επικεντρώνονται αυτή τη στιγμή προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Δυτική Αττική. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν τα εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε χθες στην Κεφαλονιά σε δασική έκταση και καίει αυτή τη στιγμή στην νότια πλευρά του νησιού. Περισσότερες από 10 οικίες έχουν υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά χθες στο σκάλωμα Φωκίδας. Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του ο προϊστάμενος λειτουργίας δικτύων του ΔΔΕ στο νομό Ρεθύμνου για τη φωτιά στην Κρύα Βρύση. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση του ατόμου που φαίνεται σε βίντεο να κινείται στην περιοχή λίγο πριν ξεσπάσει η δεύτερη φωτιά στο νότιο Ρεθύμνο. Την απεριόριστη ευγνωμοσύνη τους όσους δίνουν για μία ακόμη φορά τη μάχη με τις πυρκαγιές που πολλές φορές ξεπερνά τα όρια του ανθρώπινου, εκφράζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης μετέβη το πρωί στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου, με χιλιάδες εκδρομείς να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα. Σχεδόν 62.000 ταξιδιώτες αναχώρησαν χθες από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Και ο καιρός έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Big Wins for FM 94,6.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
8: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
7: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6.

Εδώ μας επιστρέψαμε. Να πούμε στο φίλο το ευχαριστώ μας. Μας ευχαριστεί που του κρατάμε παρέα που είναι στη δουλειά και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε έτσι να σας ενημερώνουμε και φυσικά όσο μπορούμε και εμείς να μεταφέρουμε τις ευχάριστες ειδήσεις. Με αυτά τα πεζά που ασχολούμαστε εμείς, όπως είπαμε, δυστυχώς ο νους μας είναι για ακόμη ένα καλοκαίρι στις πυρκαγιές και στην αυτή την πυρηνικόλαση η οποία δυστυχώς δοκιμάζει την χώρα μας για ακόμη ένα καλοκαίρι. Κουράγιο, όπως είπαμε, στους πυροσβέστες μας και μακάρι το συντομότερο δυνατόν να σβήσουν οι φωτιές, να σωθούν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και φυσικά οι πυροσβέστες μας να γυρίσουν πίσω στο σπίτι τους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα βλέπουμε και διάφορες κινήσεις που κάνουν οι ομάδες Ευρωλίγκας. Όπως είπαμε, οι πάγκοι έχουν κλείσει. Τώρα πρόσφατα η Μπεσίκτας πήρε τον Ντετζούλιος, τον θυμάστε, που έπαιζε στο Λαύριο. Παίκτης του που έπαιζε στο Λαύριο ο Ντετζούλιος, πολύ καλό σκόρερ, έπαιξε και με τη Μακάμπη και δοκιμάστηκε στο επίπεδο της Ευρωλίγκας, τα πήγε αρκετά καλά. Σεζόν 24-25 έπαιζε στην Μούρθια, στην Ισπανία. Ακόμη μια προσθήκη για την Μπεσίκτας, η οποία Μπεσίκτας το φώναζε, το πρωτοφώναζε και τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά από τότε που ανέλαβε ο Ντούσαν Αλιμπηγίεβες ότι ήθελε να παίξει στην Ευρωλίγκα. Βέβαια, παίζει. Εντάξει, να το πούμε λίγο κομψά, όχι τη πλαγιά οδού, μην ακουστεί πολύ άσχημο. Από την άποψη, εκμεταλλεύτηκε τις συγκυρίες, να είμαστε πιο σωστοί, μάλλον, ως έκφραση. Εκμεταλλεύτηκε λοιπόν τη συγκυρία ότι η Μπούργκ, η οποία την νίκησε στον περσινό τελικό του Eurocup, δήλωσε αδυναμία συμμετοχή στην Ευρωλίγκα. Από την άλλη, η Μπεσίκτας έχει τους πόρους και έχει και τον κόσμο έτσι ώστε να σταθεί σε αυτό το επίπεδο. Ήδη έχει κάνει αρκετές κινήσεις. Μία από τις πιο χειρές ήταν βέβαια του Σκότι Γουίλμπεκιν, η οποία ανακοινώθηκε και αρκετά γρήγορα. Έχει τον Ζίζιτς, πήρε τον Ομορούγη που παίζει στην Μπασκόνια, πήρε τον Κορκμάζ, ο οποίος μετά το NBA ψάχνει τα πατήματά του, η αλήθεια είναι, αλλά δεν πάει να είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Και λοιπόν η τελευταία προσθήκη της Μπεσίκτας είναι ο Ντετζούλιους. Όπως είπαμε για την περίπτωση του Χεζόνια, πλέον θα περιμένουμε μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, γιατί σύμφωνα με το ρεπορτάζ δεν είναι εγγυημένο το συμβόλαιό του στο NBA, οπότε είναι στον αέρα η παρουσία του και η παραμονή του στον μαγικό κόσμο. Προσωπικά πάντως έναν παίκτη τον οποίο θα ήθελα πολύ να δω πίσω στην Ευρωλίγκα, γιατί είναι έτσι προσωπική μου συμπάθεια, έτσι δεν το λέω για τίποτα άλλο, είναι ο Ιταλός ο Σιμόνε Φοντέκιο, τόσο πολύ καλός Ιταλός forward, ο οποίος βέβαια του χρόνου, εφόσον τον κρατήσουν οι Χίτ, ήταν συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούμπο και μάλιστα ο ίδιος έκανε και δηλώσεις πρόσφατα λέγοντας ότι η προτεραιότητά του είναι να συνεχίσει στο NBA. Προς το παρόν δηλαδή την Ευρώπη δεν την έχει στο μυαλό του και μάλιστα αν θυμάμαι καλά είχε κάνει και σε κάποιες προγενέστερες δηλώσεις που είχε κάνει, είχε εκφράσει την επιθυμία να βρει και έναν μόνιμο σταθμό σαφώς στο NBA αυτό και να μην μετακομίζει από εδώ και από εκεί συνέχεια. Αυτός είναι ο στόχος του τουλάχιστον και για την επόμενη σεζόν ο στόχος του είναι να μείνει στο Μαϊάμι, να μείνει στους Heat και πιστεύει ότι και εκείνος, επειδή είναι ένας αρκετά καλός σουτέρ, θα μπορεί να βοηθήσει το Γιάννη έτσι να του ανοίξει το γήπεδο και να του διευκολύνει το έργο στην ομάδα του Μαϊάμι. Προσωπικά βέβαια το ξαναλέω ότι εγώ θα τον ήθελα να τον δω πίσω στην Ευρωλίγα το συγκεκριμένο παίκτη, ο οποίος μου αρέσει αρκετά.

Ένας φίλος αναφέρεται στην φημολογία την οποία υπάρχει για τον ΠΑΟΚ, ότι έχει κάνει πρόταση σε Χεζόνια και Μίροτιτς. Έχουν ακουστεί αυτά τα δύο ονόματα. Έχει ακουστεί ότι έχει κάνει πρόταση ο ΠΑΟΚ για τους συγκεκριμένους παίκτες. Προς το παρόν τουλάχιστον, αν είναι κάτι πιο εφικτό το οποίο μπορεί να γίνει, γιατί όπως είπαμε, ο ΠΑΟΚ έχει βγει στην αγορά με αρκετά χρήματα και μπορεί να προσεγγίσει οικονομικά παίκτες εύκολα. Εύκολα, άνετα μπορεί να τους προσεγγίσει με τα χρήματα τα οποία τους προσφέρει. Θέλει να κάνει και τις τελευταίες του πινελιές, αλλά ως πιο εφικτό θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι του Μίροτιτς, γιατί αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερος στην αγορά. Από την άλλη, Χεζόνια, όπως είπαμε, υπέγραψε μη εγγυημένο μεν με τους Καβαλιέρες, για κάτι πιο άμεσο για τον ΠΑΟΚ είναι η περίπτωση του Μίροτιτς. Θα δούμε, γιατί όπως είπαμε και ο ΠΑΟΚ θα κάνει τις τελευταίες του πινελιές. Έχει δημιουργήσει ήδη ένα πάρα πολύ δυνατό σύνολο, φυσικά με την πιο ηχηρή μετακίνηση να μην είναι άλλη από του Τσέντι Όσμαν, βέβαια το συζητάμε καν. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παρεπιπτόντος 12 Αυγούστου σε 10 μέρες έχει την πρώτη συγκέντρωση και υπό τις οδηγίες του Ανδρέα Τρινκέρι κανονικά. Ο Τρινκέρι, ο οποίος είχε υπογράψει από τα μέσα της προηγούμενης σεζόν, είχε το ρόλο του παρατηρητή, αλλά φυσικά εκπονούσε και το σχέδιο και το πλάνο εν ώψη της νέας σεζόν. Όλο αυτό το διάστημα το βλέπουμε να παίρνει σάρκα και οστά. Με τις προσθήκες οι οποίες έγιναν το καλοκαίρι και θα γίνουν και άλλες, όπως είναι φυσικό. 12 Αυγούστου λοιπόν ο ΠΑΟΚ έχει την πρώτη του συγκέντρωση. Θα δώσει και φιλικό στις 20 με την ΤΕΦΤΕ Σκοπίων. Μετά θα πάει στο Μέτσοβο. 24 με 31 Αυγούστου για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Θα δώσει και εκεί τα φιλικά του και μετά θα συμμετέχει στο διεθνές τουρνά που θα γίνει στο Ούντινε της Ιταλίας. 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις 12 έχει κλείσει ένα πολύ δυνατό φιλικό απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο. 12 Σεπτεμβρίου και 18 με 20 Σεπτεμβρίου θα συμμετάσχει στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, το οποίο διοργανώνει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, όπως είναι έτσι δυνατές οι μεταγραφικές κινήσεις, οι οποίες έχει κάνει ο Δικέφαλος του Βόρρα, έτσι είναι και δυνατά τα φιλικά του, όπου θα αντιμετωπίσει ομάδες Ευρωλίγκας, όπως είναι η Αρμάνι, όπως είναι και ο Παναθηναϊκός.

Ένα φίλο λέει: ο Πάρκερ προφανώς ξεγέλασε την Ευρωλίγα όσον αφορά τον μπάτζετ της Βιλερμπάν. Αν υπάρχει περίπτωση ακόμα να πάρει ο ΠΑΟΚ τη θέση της ΑΣΒΕΛ, όχι, δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής να έχει τεθεί θέμα αντικατάστασης της Βιλερμπάν. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα παράδειγμα. Είναι ένα παράδειγμα όμως ότι τα λεφτά δεν έρχονται όλα ουρανοκατέβατα και δεν μπορούμε να κάνουμε έτσι βαριές και παχές δηλώσεις παίζοντας με τα χρήματα, γιατί η Βιλερμπάν διέδιδε ότι βρήκε επενδυτές και ότι θα έχει ένα budget 50 εκατομμυρίων ευρώ. Αν δεν δεις τα χρήματα όμως, δεν μπορείς να συμπεριφέρεις έτσι, και όπως είδαμε και αυτό είναι ένα κάτι το οποίο βρήκε η Γαλλική Ομοσπονδία. Οπότε η Βιλερμπάν τώρα την πάτησε. Όλοι έχουν πέσει πάνω στον Τόνι Πάρκερ, γιατί εντάξει, εκείνος το ξεκίνησε όλο αυτό. Μάλιστα, μέχρι και οι οπαδοί της Βιλερμπάν εξέδωσαν ανακοίνωση που απαιτούσαν σεβασμό και να μάθουν την αλήθεια για το τι έγινε. Γιατί κακά τα ψέματα, νομίζω ότι η λέξη που ταιριάζει απόλυτα και κουμπώνει απόλυτα σε αυτό που έχει γίνει με τη Βιλερμπάν μέχρι στιγμής είναι το φιάσκο. Κάτι άλλο νομίζω δεν έγινε. Ενώ υπέγραψε παίκτες που ενδεχομένως και εκείνοι, όχι ενδεχομένως, εκείνοι άλλα άκουσαν, άλλα περίμεναν και άλλα εξελίσσονται στην καριέρα τους. Τελευταίο παράδειγμα, Φρανσίσκο φυσικά, ο οποίος είχε υπογράψει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο, αλλά με τις τελευταίες εξελίξεις δεν ήταν δυνατό να καλυφθεί το συγκεκριμένο. Ο Τάις και εκείνος οδεύει προς Μακάμπι, σύμφωνα με τα όσα γράφονται. Ο Αρμόνι Μπρουξ, επίσης μια πολύ καλή μεταγραφή, οδεύει, ή μάλλον όχι οδεύει, είναι πολύ ψηλά στη λίστα της Παρτίζαν. Όπως πήγανε στην Βιλερμπάν οι παίκτες, έτσι και φεύγουνε με την κατάσταση την οποία επικρατεί αυτή τη στιγμή.

για το αν ο Μπατούμ και ο Γκίλ θα ήταν ιδανικές επιλογές για τον Ολυμπιακό. Για να μιλήσουμε ρεαλιστικά, πριν από 5-6 χρόνια, ναι, θα ήταν καλές περιπτώσεις. Κυρίως ο Γκίλ. Ο Γκίλ είναι ένας παίκτης τον οποίο συμπαθεί αρκετά ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Στην ύπαρξή του στη Χίμκι πριν από πολλά χρόνια ήταν επιτυχημένη, θα λέγαμε, και είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει μιλήσει και με πολύ καλά λόγια γενικά σε δηλώσεις που κάνει για τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Αλλά η επιθυμία του συγκεκριμένου παίκτη όλα αυτά τα χρόνια ήταν να μείνει στο NBA. Δεν θα τις έλεγα ιδανικές περιπτώσεις λοιπόν, γιατί εντάξει, είναι και προχωρημένης ηλικίας και οι δύο, και ο Μπατούμ και ο Γκίλ, και δεν νομίζω καν ότι απασχολούν συγκεκριμένη αυτή τη στιγμή τον Ολυμπιακό. Ο φίλος θέλει τον Νίκο Ζέρβα. Είπαμε, παιδιά, το διάστημα 1 με 1:30 θα βγει κανονικά ο Νίκο Ζέρβα. Σε πολύ λίγο θα έχουμε Νίκο Αθανασίου για το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Όπως είπαμε, καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια. Φυσικά να σας ικανοποιήσουμε και να είμαστε πιστοί στο πρόγραμμά μας με τους ρεπόρτερ μας, έτσι ώστε να τα καλύψουμε όλα.

Ένα άλλο φίλο λέει: ελπίζω να βάλει όρια στον Νάνο Ζωτ φέτο, ο Ζέλικο Πράτοβιτ. Εντάξει, άλλο μπάσκετ θα παίξει προφανώ ο Παναθηναϊκός με τον Ζέλικο Πράτοβιτ. Δεν θα έχει καμία σχέση με το μπάσκετ του Αταμάν. Εντάξει, το ξέρουμε. Είναι άλλε σχολέ. Άλλη σχολή ο Έργιν Αταμάν, άλλη σχολή ο Ζέλικο Πράτοβιτ. Προφανώ πιο παλιά σχολή ο Ζέλικο Πράτοβιτ, δεν το συζητάμε. Και θα μοιραστούν κανονικά οι ρόλοι, γιατί πλέον έχουν μαζευτεί πολλοί αστέρες στο συγκεκριμένο ρόστερ και νομίζω ο κατάλληλος για να πάρει την μπαγκέτα και το ρόλο του μαέστρου, φυσικά να παίξει το ρόλο του μαέστρου, δεν είναι άλλος από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, σε αυτόν τον γαλαξία αστέρων τον οποίο θα έχει φέτος το ρόστερ του ο Παναθηναϊκός, το οποίο περιμένουμε να αλλάξει και τον σαφώς τον τρόπο παιχνιδιού του. Αυτό εξυπακούεται νομίζω. Όπως νομίζω ότι θα αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού φυσικά και ο Ολυμπιακός, νομίζω, με τις προσθήκες που έχει κάνει, ειδικά στα γκάρντ, με τον Μακιντάρ και τον Μοντέρο. Δεν θα είναι ακριβό. Θα έχει προφανώς πολλά στοιχεία από τον μπάσκετ το οποίο έχει καθιερώσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας τα τελευταία χρόνια, αλλά προφανώς θα υπάρξουν και οι ανάλογες πινελιές, έτσι ώστε να παρουσιάσει και κάτι το διαφορετικό Ολυμπιακός, που είναι και λογικό έτσι. Γιατί μετά από χρόνια χρειάζονται παντού οι αλλαγές. Κάποια στιγμή και ο αντίπαλος θα σε μάθει στο 100% και θα σε περιμένει. Άρα νομίζω ότι είναι αναπέφευκτο να δούμε και διαφορετικά πράγματα από τον Ολυμπιακό την επόμενη σεζόν.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, ξεκινάμε τα ρεπορτάζ μας και κάνουμε πρεμιέρα. Καλημερίζουμε σε αυτό το σημείο και καλησπέρισμο, όπως θέλετε πείτε το, μετά τις 12, τον Νίκο Αθανασίου, να μιλήσουμε για Παναθηναϊκό. Καλώς τον.
1: Καλημέρα, φίλε μου, τι κάνεις, είσαι καλά?
0: Είμαστε καλά, εσύ τι κάνεις?
1: Καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Ο Χρήστος είναι σε διακοπές.
0: Ναι, του έχουμε δώσει άδεια να ξεκουραστεί λίγο, να πάρει τις ανάσες του.
1: Να περνά καλά και εσύ να φύγεις και εσύ να περάσεις πέρα.
0: Ακριβώς, ναι, γιατί θα έχει εργομετρικά την άλλη Κυριακή, μάλλον. Θα το δούμε αυτό.
1: Και εργομετρικά.
0: Όχι, λέω ρε παιδί μου, έτσι δεν γίνεται στην πρώτη συγκέντρωση πάντα που κάνουν εργομετρικά και εξετάσεις.
1: Ναι, ναι. Σωστό. Να είμαστε έτοιμοι.
0: Έτσι. Ούτως ή άλλως ο Αύγουστος είναι και ο μήνας των ομάδων του μπάσκετ που ξεκινούν τις προετοιμασίες τους, άρα καταλαβαίνω.
1: Α, σωστά, μπράβο. Κάτι Λάτιν που θυμάμαι, πήγαινε ο Παναθηναϊκός, καλά το λέω, στη Σλοβενία.
0: Ναι. Σλοβενία, Ιταλία είναι γενικά περιοχές οι οποίες προκρίνονται από τους μπασκετικούς για το εξωτερικό.
1: Και παλιά στο ποδόσφαιρο, ρε φίλε, και σταμάτησε. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, πιο παλιά θυμάμαι τώρα πιτσιρικάς, έχει πάει και Σλοβενία, έχει πάει και στην Ιταλία, έχει πάει, το θυμάμαι. Και εντάξει, από τότε που ασχολούμαστε και επαγγελματικά δεν έχει πάει ούτε στη Σλοβενία ούτε στην Ιταλία. Ολλανδία-Αυστρία.
0: Μπράβο,
1: Ολλανδία,
0: μετά Ολλανδία, η Αυστρία μονοπόλησε, ναι. Και τώρα μπράβο. Είναι η Ολλανδία τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, ειδικά φέτος νομίζω ότι ως ελληνικό ποδόσφαιρο έχουμε σπάσει ρεκόρ.
1: Μπράβο.
0: Μόνο η Ηρακλής νομίζω αντιτάχθηκε και πήγε στην Ιταλία.
1: Μπράβο. Και μια Πολωνία έχει πάει Παναθηναϊκός.
0: Ναι, και Πολωνία που είναι νομίζω ατρόμητος τώρα στην Πολωνία, νομίζω.
1: Ξεκάρφω τη μια Πολωνία το 2014 με Γιάννη Αναστασίου προπονητή. Λοιπόν, ξεκινώ και λέω ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει 1600 εισιτήρια, έχει εξασφαλίσει για το παιχνίδι με την ΤΣΚΑ 1948. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν και με τη διάθεση που δείχνει ο κόσμος και με τις ερωτήσεις και με τα αιτήματα, αναμένεται να γίνει μια πάρα πολύ όμορφη εκδρομή στη Σόφια. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε όλοι ότι η χιλιομετρική απόσταση, είτε θέλεις να την καλύψεις οδικός, είτε θέλεις να την καλύψεις με αεροπλάνο, είναι κοντινή.
0: Ναι, πολύ κοντινή. Πας μέχρι τη Θεσσαλονίκη που λέει ο λόγος ή πας κατευθείαν και μέχρι την Σόφια. Άμα θες να μοιραστεί έξω.
1: Ναι, και ο Παναθηναϊκός έχει και πάρα πολύ κόσμο στη Μακεδονία. Οπότε ετοιμάζεται μια εκστρατεία των φίλων του Παναθηναϊκού.
0: Γιατί εκεί, γήπεδο μιλάμε εκεί, να φανταστώ, όχι σαν τις Πάξη που είδαμε που είναι μικρό, πρέπει να είναι λίγο μεγαλύτερο αυτό, έτσι.
1: Καμία σχέση. Καμία σχέση. Το γήπεδο στο οποίο θα διεξαχθεί το παιχνίδι είναι το Βασίλ Λεύσκι. Εντάξει, και είναι μεγάλο γήπεδο. Δεν έχει καμία σχέση δηλαδή με το γήπεδο της Πάξη, το οποίο χωρούσε 5.000. Το Βασίλ Λεύσκι, κάτι γιατί το έχω ανοίξει εδώ, θα σου πω ακριβώς πόσο φοράει. 43.000. Γι' αυτό το λόγο, έτσι με το 5% βγαίνουν αρκετά εισιτήρια για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Αν εξαντληθούν αυτά τα 1600 εισιτήρια, ο Παναθηναϊκός θα ζητήσει και λογικά θα πάρει, θα πάρει και άλλα. Βέβαια, για να είμαστε και δικοί, επειδή μιλάμε τώρα για ένα παιχνίδι στην καρδιά του καλοκαιριού, 11 Αυγούστου, έτσι, η ζέση, η όρεξη και η τρέλα των φίλων του Παναθηναϊκού αυτή την εποχή είναι πραγματικά αξιοσημείωτη και αξιοθαύμαστη, γιατί όπως και να το κάνουμε, δεν μιλάμε για εμπορικά, ρε παιδί μου, που τα λέμε παιχνίδια. Δεν πάει ο Παναθηναϊκός να παίξει προκριματικά. Το Ολυμπιακό του στάδιο μου στέλνει εδώ ο φίλος ο Γιάννης Σαπουτζάκης, ότι είναι ωραία. Οπότε μια χαρά. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ κιόλας. Τι έλεγα?
0: Ότι δεν πάει να παίξει με ένα πολύ εμπορικό.
1: Δεν πάει, για παράδειγμα, να πάει να παίξει το Άμστερνταμ με τον Άγιαξ
0: ή με την Μπενφίκα στη Λισαβόνα, ας πούμε, για παράδειγμα. Ναι, δεν έχει τέτοιες ομάδες, αλλά.
1: Ωραία θα ήταν. Για τον κόσμο βέβαια, όχι για τον Παναθηναϊκό, δεν θα ήταν ωραία να παίξει με την Μπενφίκα, έτσι. Οπότε είναι έτσι ένα καλό σημάδι για το δέσιμο που επιχειρείται έτσι ανάμεσα στην ομάδα και στον κόσμο του Παναθηναϊκού, δέσιμο και συσπήρωση 100% απαραίτητη, συγγνώμη, για κάθε ομάδα, όχι μόνο για τις ομάδες που θέλουν να κάνουν πρωταθλητισμό, για κάθε ομάδα που έχει τον οποιοδήποτε στόχο μέσα στην αγωνιστική περίοδο. Επιστροφή στις προπονήσεις σήμερα μετά το χθεσινό ρεπό. Πρώτη προπόνηση του Kings Kangwa με την πράσινη φανέλα, ο οποίος έδωσε χθες και την πρώτη του συνέντευξη ως ποδοσφαιριστής του Τριφυλλίου, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι είχε μιλήσει εδώ και αρκετό καιρό με τους πράσινους και ότι του άρεσε πάρα πολύ το project της ομάδας, λέγοντας ότι από μικρός γνώριζε τον Παναθηναϊκό και από τα χρόνια που οι πράσινοι αγωνίζονταν στο Champions League. Εγώ εδώ υπενθυμίζω ακόμα μία φορά έτσι ότι στα καλοκαιρινά προκριματικά δεν θα τον δούμε, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Θα ξεκινήσει να αγωνίζεται στις υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αρχίζει γενομένης έτσι να είναι καλά το παιδί και να επιλεχθεί και από τον προπονητή στην πρεμιέρα με την Κηφισιά στο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Από εκεί και πέρα αγωνιστικά ο Καλάμπρια θα προλάβει, πιστεύεις?
1: Τι πράγμα?
0: Ένα από τα δύο παιχνίδια τουλάχιστον με την...
1: Όχι. Ο Καλάμπρια δεν προλαβαίνει κανένα.
0: Το λέω γιατί θέλω να το συνδυάσω, γιατί ο Τσάπρας νομίζω έχει ήδη δύο κίτρινες από τα παιχνίδια με την Πάξη.
1: Θα πρέπει να είναι
0: πολύ προσεκτικός γι' αυτό.
1: Εννοείται.
0: Εκεί θα καταλήγει η ερώτηση μου. Ναι.
1: Μπράβο, Καλάμπρια, πότε ήμασταν στη Βιέννη, 15-14.
0: 6 εβδομάδες νομίζω ήταν.
1: Ναι, ήταν 6 εβδομάδες, δεν προλαβαίνει να είναι έτοιμος. Άντε. Πολύ δύσκολα, ξέρω εγώ, το τελευταίο παιχνίδι των προκριματικών, δεν το βλέπω καθόλου. Οπότε, πολύ σωστά κάνεις και το αναφέρεις, ο Τσάπρας θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός, γιατί αν δεχθεί ακόμα μια κίτρινη θα συμπληρώσει τρεις, θα χάσει ένα παιχνίδι και εδώ δεν υπάρχει άλλος παίκτης που να είναι δεξιός μπακ. Παίκτης που να μπορεί να παίξει εκεί είναι προφανώς, υπάρχει νοκάτρης, έτσι. Mm-hmm. Οπότε θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Τώρα, όσον αφορά την ενδεκάδα, παρότι εντάξει είναι πάρα πολύ νωρίς. Από την εικόνα των δύο παιχνιδιών με την Πάξη, από τις αλλαγές, από την διαχείριση και από την απόδοση κάποιων παικτών, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δούμε βασικό τον Βαντρόγγελεν.
0: Βαντρόγγελεν.
1: Του Ντεφράι.
0: Πελίστρι, ναι. Δεν θα έλεγα όχι κι εγώ.
1: Μπράβο, και νομίζω από την απόδοση των παικτών που ήρθαν από τον πάγκο και από την απόδοση των παικτών που αντικατέστησαν σε συγκεκριμένα κομμάτια του αγωνιστικού χώρου, είναι προφανές ότι παίζεται η μία θέση στα δεξιά ανάμεσα στον Πελίστρι και τον Ζαρούρι. Και εκείνη στην κορυφή της επίθεσης ανάμεσα στον Δετέ και τον Ραστόντερ που ήταν ο άνθρωπος ο οποίος με τον γκολ που πέτυχε έδωσε την πρόκληση στον Παναθηναϊκό.
0: Με assist De Frey, έτσι.
1: Ε?
0: Με assist De Frey, λέω.
1: Βεβαίως. Με assist De Frey, ο οποίος De Frey πολύ επικίνδυνος στο δεύτερο ημίχρονο με την Πάξη. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι και στα πρώτα λεπτά και μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία μετά από ένα καταπληκτικό, πραγματικά καταπληκτικό. Νομίζω ότι δεν έχουμε δώσει την αξία και τη σημασία που του έπρεπε μετά τα όσα έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες. Ένα φοβερό γύρισμα του Γιάκουσιτς. Ανάμεσα στην πολυκοσμία χάιδεψε την μπάλα πραγματικά, την έστειλε συστημένη εκεί στη μικρή περιοχή. Τέλος πάντων έδιωξαν πάνω στη γραμμή η αμυντική της ΠΑΚΣ. Να πω ότι σήμερα Κυριακή αναμένεται να πάρει εξιτήριο ο Παύλος Παντελίδης.
0: Περαστικά να πούμε στο παιδί.
1: Στο σπίτι σωστά. Του βέβαιος.
0: Περαστικά
1: να επιστρέψει υγιής. Σιδερένιος πιο δυνατός και γερός. Σε περίπου 6 με 7 μήνες εκτιμά το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού ότι θα είναι έτοιμος να επιστρέψει τις προπονήσεις. Όλος ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στο πλευρό του και ο Γιάννης Αλαφούζος και ο Στέφανος Κοτσόλης και κάποιοι από τους συμπαίκτες του. Και τώρα έτσι καταλαβαίνουμε όλοι θα αρχίσουν τα δύσκολα για τον Παντελίδη, αλλά κάποιες φορές η ζωή στο ποδόσφαιρο είναι δύσκολη, ναι. Είναι σκληρή. Το θέμα είναι πώς διαχειρίζεσαι αυτές τις καταστάσεις και πόσο δουλεύεις και πνευματικά και σωματικά για να επιστρέψεις στην κατάσταση που ήσουν και ακόμα καλύτερο. Θα το ευχηθούμε και πάλι περαστικά. Τώρα στα μεταγραφικά.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω με βάση και με την ατυχία στα διεξέλιξη με τον Παντελίδη. Ανοίγει και η κουβέντα για εξτρέμ.
1: Εδώ νομίζω ότι αυτό που αλλάζει ο τραυματισμός αυτός στους συζήτησης στους εξτρέμ, γιατί εντάξει είχαμε πει ότι ο Παναθηναϊκός εκεί το πιο πιθανό ήταν να πάρει παίκτη, έχει να κάνει με το μέλλον του Πελίστρη. Γιατί θα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ο Παναθηναϊκός να πουλήσει τον Πελίστρη και να πάρει, να πάρει δύο εξτρέμ αντί για έναν μέσα στο ίδιο καλοκαίρι. Νομίζω ότι εκεί ο Παναθηναϊκός θα πατήσει γκάζι το επόμενο διάστημα. Έχει κάνει προεργασία, έχει μιλήσει με ποδοσφαιριστές. Έτσι, είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο Στέφανος Κοτσόλης και τον είχα εξηγήσει, αν θυμάμαι καλά, μετά τη μεταγραφή του Κάγκουα, δηλαδή ότι ναι μεν σε όλες τις λίστες σε κάθε θέση υπάρχει ο νούμερο ένα στόχος, αλλά από κάτω υπάρχουν και περιπτώσεις που όχι απλά υπάρχουν σε μια λίστα, αλλά έχουν δουλευτεί, έχουν γίνει video calls με τους ποδοσφαιριστές, έχουν γίνει κάποιες πρώτες κρούσεις με τις ομάδες τις οποίες εμείς δεν τις έχουμε μάθει. Οπότε εκεί ο Παναθηναϊκός νομίζω είναι έτοιμος. Είναι έτοιμος. Δεν λέω ότι θα πάρει κάποιον σήμερα, μακάρι να τον πάρει και εγώ να μην το ξέρω σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Αλλά εκεί νομίζω έχει γίνει η κατάλληλη προεργασία έτσι ώστε να είναι έτοιμος όποτε πατηθεί το κουμπί που λέω να γίνει ακόμα μια μεταγραφή στη συγκεκριμένη θέση που εδώ ανοίγω μια παρένθεση και λέω ότι εκεί ο Παναθηναϊκός πρέπει να φέρει κάποιον ο οποίος ανεξάρτητα και πέρα από τα υπόλοιπα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά και στοιχεία να έχει την απόλυτη ουσία στο παιχνίδι του. Γκολ, και assist, ναι. Έτσι, πράγματα τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει ο Πελίτσιρης στον Παναθηναϊκό.
0: Και χαφ φυσικά, έτσι.
1: Και χαφ, εννοείται, ένα παίχτη στο 6-8, γιατί ο Παναθηναϊκός αυτή μου πήρε τον Γκάγκουα, έβαλε χαρακτηριστικά δημιουργικά και εκτελεστικά τα οποία δεν τα είχε. Οπότε εκεί νομίζω θα πάει να βάλει κάποια άλλα πράγματα, να δώσει κάποια άλλα στοιχεία διαθέσιμα στον προπονητή. Εντάξει, απλά εγώ το αναφέρω γιατί πάντα υπάρχει πιθανότητα της ανατροπής να γίνει κάτι διαφορετικό στην περίπτωση του Γένσεν. Προφανώς ο Παναθηναϊκός δουλεύει και άλλα πράγματα. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά ονόματα. Νομίζω δεν είναι αυτή τη στιγμή κάποιο, ξέρεις.
0: Μάλιστα.
1: Χρειάζεται να κάνουμε ειδική αναφορά.
0: Ωραία, και εγώ να σου να κλείσω, γιατί το έχεις απαντήσει το ερώτημα, αλλά μου αρέσει έτσι όπως το έχει στείλει ο φίλος λόγω του δαίμονα του κορέκτορα. Είναι σε πολιτικό ύφος η ερώτησή του. Ποια είναι τα backup στην πλευρά του Τσίπρα, εννοούσε Τσάπρα ο φίλος.
1: Κοίταξε.
0: Δεν εννοούσε Τσίπρα. Είπε είναι ο Κάτρης. Νομίζω το απάντησε αυτό, ναι.
1: Όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στην αριστερά, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπει κάποιος...
0: Κάτρης για την Ελλάς, λοιπόν.
1: Τον Αλέξη Τσίπρα. Γενικά, κοιτάξτε, στην Ελλάδα έχουμε δύο προβλήματα για να το κλείσω, αλλά δεν θα ανοίξω την πολιτική κουβέντα τώρα, γιατί τελευταία μέρα...
0: Ωραία. Κρατάμε ότι θα είναι ο Κάτρης, τον backup του Τσάπρα, να μην μπερδευτούμε.
1: Τον backup του Τσίπρα, ο οποίος δεν έχει και καλές επιδόσεις, όποτε έχετε στο γήπεδο, μακάρι να το γυρίσει. Βέβαια, μπορούσε κάποιος να απαντήσει, αγόρι μου Γλυκό, πόσα χρόνια κάνει ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, ξέρω εγώ 20, πόσα πρωταθλήματα έχει πάρει ο Παναθηναϊκός. Άστο καλύτερα, δεν υπάρχει κάποιος που να είναι γουρνής στο πλευρά αυτής της ομάδας, εκτός με εκείνους που ασχολούνται μόνο με το μπάσκετ, για παράδειγμα. Οπότε ναι, αν ο Τσάπρας, πήγα να πω Τσίπρας, δεχτεί ακόμα μία κίτρινη, λογικά θα παίξει ο Κάτρης.
0: Ωραία. Έγινε
1: λίγο ο κορέκτορας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Να πω κάτι ακόμα.
0: Βεβαίως, ένα τελευταίο δευτερολεπτάκι έχουμε.
1: Δεν έχω κάτι σοβαρό, θέλω να πω ρεπορτάζ. Να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο καλές διακοπές, καλό καλοκαίρι, γιατί όπως σήμερα βγαίνω σε άδεια, να έχουν όλη την υγεία τους. Ακόμα και τα αγαπημένα μου τρόλ εκεί κάτω στα βίντεο στο YouTube. Τους αγαπάμε όλους, να είναι όλοι καλά και κουράγιο στους ανθρώπους και τους πυροσβέστες και τους ανθρώπους που δίνουν μάχη για να κρατήσουν τα σπίτια τους ζωντανά με όλη αυτή την κατάσταση με τις παλιοφωτιές. Αυτά.
0: Να σε καλά, Νίκο μου, να περάσεις εσύ όμορφα και να ξεκουραστείς. Με υγεία, πάνω απ' όλα. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Αθανασίου. Αυτά και από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Φύγαμε για την διακοπή μας, να ακούσουμε αθλητική ενημέρωση από τη Σοφία Θεοδωράκη και επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Τελευταίο φιλικό πυλωνδικού εδάφου σήμερα για την ΑΕΚ με αντίπαλο τη Σύντρου είναι τη έντρα τη 3. Μετάδοση από Κοσμοτέ Σπορτένα και Big Win Sport FM. Στην τελική ευθεία μεταγραφή του 24χρονου Χαφ Μίλαν Βίταλη από την Κιόρα, ανοιχτό για προσθήκη ενό ακόμη μέσου στην Ένωση, η οποία είναι το φαβορή για την απόκτηση του Φίλιπ Κώστιτ. Τρεις συμμετοχές στους τελικούς της τρίτης ημέρας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που διεξάγεται στο Βαρέζι με πιο ξεχωριστή του Στέφανο Ντούσκου στο Σκιφ στη 1:52. Στις 12:37 η Γαβριέλα Λιόλιο αγωνίστηκε στο Σκιφ Ελαφρών Βαρών Γυναικών και στις 12:52 ο Πέτρος Γκαϊδατζή στο αντίστοιχο αγωνίσμα των ανδρών κάλυψε από Αρτίο Σπορ. Στην αποκτήση αριστερού μπακ και χάφ έχουν επικεντρωθεί στον Ολυμπιακό με του Σαλάχ Αντίν τη Ρώμα και Μπραγκάνσα τη Sporting Λισαβόνα να βρίσκονται στο κάδρο. Πιέζει για τη μεταγραφή του στη River Plate το Ορτέγκα σύμφωνα με του Αργεντινού. Τα τελικά πλάνα του για το παιχνίδι τη Τρίτη με την Αϊμέγγεν καταστρώνει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στροφή στο πρώτο μάτς με την Τσέσεκα 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League κάνει ο Παναθηναϊκός. Για τη ρεβάνση στη Βουλγαρία στις 11 Αυγούστου οι πράσινοι εξασφάλισαν ήδη 1.600 εισιτήρια με την προοπτική για ακόμη περισσότερα. Την πρώτη του προπόνηση με τα πράσινα έκανε σήμερα ο Κάγκουα. Εξιτήριο παίρνει αυτή την ώρα ο Παύλος Παντελίτης με το χρόνο αποθεραπείας του να εκτιμάται στους 6 με 7 μήνες. Η μέρα φίξεων στον ΠΑΟΚ, καθώς στις 6 θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη ο Γάλλος μέσος Τόμ Λουσένο. Το ίδιο αναμένεται να κάνει τις επόμενες ώρες ο συμπατριώτης του δεξιού μπακ Βίλιαμ Μίκελ Μπρενσί. Περήφανοι όταν τα παιδιά μας προοδεύουν, καλή επιτυχία Κωνσταντίνε, το μήνυμα της ΠΑΕ για τη μεταγραφή του Κουλιαράκη στη Ρώμα. Την απάντηση του Σλοβάκου στόπερ Λουμπομίρ Σάτκα στην πρόταση για τριετές συμβόλαιο περιμένουν στον Άρη που παράλληλα εξετάζει και άλλες περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών από το εξωτερικό. Αύριο στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές συζητήσεις ο Ισπανός επιθετικός Ράφα Μίρ με τον οποίο υπάρχει καταρχήν συμφωνία για 2 χρόνια. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα από την Καλαμάτα, καθώς η Μαυριθέλα ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου αριστερού μπακ Ηλία Χατζη Θεοδωρίδη και του 21 ετών Γάλλου Ιβοριανού κεντρικού αμυντικού Αξελ Γκεσάν. Σε πολύ καλό δρόμο βρίσκονται οι επαφές της ΑΕΚ με τον Δημήτρη Φλιώνη για την προώρη επέκταση της συνεργασίας τους. Ο 29χρονος γκάρντ έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 με την Ένωση και αναμένεται να υπογράψει νέο μέχρι το 2029 με βελτιωμένες αποδοχές. Η εθνική εφήβων αντιμετωπίζει τη Γερμανία με έπαθλο την 5η θέση του Ευρωμπάσκετ, η οποία δίνει το τελευταίο εισιτήριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Under 19 Τζάμπολ στις 4.30. Μεγάλο ενθουσιασμό σκόρπισε στους Γάλλους η πρόσληψη του Ζινεντίν Ζιντάν στην τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας με αποτέλεσμα να εξαφανίσουν μέσα σε λίγες ώρες τα 80.000 εισιτήρια για την πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση των μπλε με το Ζιζού στον πάγκο που θα γίνει στις 2 Οκτωβρίου στο Σαντ Ντε Φρανς απέναντι στην Ιταλία για το Nations League. Την απόκτηση του Ντάνι Ουέλμπεκ ανακοίνωσε η Τσέλσι. Ο βετεράνος επιθετικός, ο οποίος άφησε την Μπράιτον έπειτα από 6 χρόνια, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028 με τους μπλε του Λονδίνου. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Παναγιώτης Κεφαλάς.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με την έτσι ανάλαφρη διάθεση την οποία έχει ο νεαρός Κυριαζόπουλος στις μουσικές του επιλογές. Εμείς συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ μας αυτή τη δεύτερη ώρα και ανοίγουμε το πρόγραμμα με Νίκο Ζέρβα, γιατί τον ζητήσατε και εμείς σας τον φέραμε. Καλώς τον.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά από όλα, δηλαδή, αφού ανοίγω το πρόγραμμα.
0: Καλησπέρα και καλή Κυριακή.
1: Καλή Κυριακή, εντάξει. Έτσι όπως το πες.
0: Ναι. Δεν είπα κάτι ψέματα πάντως, είναι το δεύτερη ώρα της εκπομπής και ανοίγουμε το πρόγραμμα της δεύτερης ώρας με τον Νίκο Ζέρβα.
1: Ναι, έτσι. Θα βάλε κάνω. Πώς είσαι?
0: Είμαι μια χαρά, εσύ?
1: Καλά, καλά, τώρα. Καλά.
0: Τι γίνεται, καλό μήνα σε όλους βέβαια. Ναι. Μειώνονται και οι μέρες και πλησιάζουν οι μέρες όπου θα συγκεντρωθεί ο Ολυμπιακός.
1: Πάμε τρεις εβδομάδες ακόμα.
0: Το Ολυμπιακό τρεις εβδομάδες μείνανε, αλλά ακούγονται διάφορα, λέω εγώ. Ή μάλλον φαίνονται διάφορα.
1: Πάμε να τα πάρουμε.
0: Πάμε.
1: Ο Μιλουτίνοφ φτιάχνει το γυμναστήριο εκεί.
0: Ναι, τον είδαμε μία βαριοπούλα εκεί πέρα και σπαγετίκους.
1: Είδες.
0: Ναι.
1: Είδες.
0: Η δουλειά κάνει τους άντρες, ήταν λίγο, ήθελε τέτοια ναι, μουσική ναι, υπόκρουση.
1: Ναι. Ναι. Ήταν από το γυμναστήριο του Ολυμπιακού,
0: mm-hmm.
1: που και αυτό, όπως και όλα τα βοηθητικά, θα γίνουν προπονητήριο. Και έβγαλε μια φωτογραφία εκεί, πήγε να δει τι γίνεται και εντάξει.
0: Άρα αυτό σημαίνει ότι τα έργα είναι σε εξέλιξη κανονικά.
1: Ναι, κανονικά είναι, κανονικά. Mm-hmm. Εντάξει, υπήρχαν κάποια κολλήματα, κάποιες προσφυγές κάποιων πολιτών που δεν είχαν καμία τυχή, δηλαδή εκδικάστηκαν οι υποθέσεις και έχουν απορριφθεί. Το Ολυμπιακός κανονικά συνεχίζει να βελτιώνει, να χτίζει μάλλον το καινούριο σε ουσιαστικά, γιατί πραγματικά θα είναι εντελώς διαφορετικό αυτό που θα δούμε ως αποτέλεσμα από αυτό που υπήρχε. Έχει δοθεί μια προτεραιότητα εννοείται στα προπονητήρια και στα γυμναστήρια, γιατί καταλαβαίνεις ότι είναι και τα μόνα που θα χρησιμοποιεί η ομάδα από την αρχή της προετοιμασίας και για να βοηθηθεί και το έργο της, γιατί στη Σάντρα Ρένα θα πηγαίνει ουσιαστικά μόνο για το shoot around που λέμε
0: και τα παιχνίδια
1: το πρωινό, ναι, και την επόμενη μέρα θα το παραδίδει στην ίδια κατάσταση που ήταν πριν, έτσι. Νομίζω ότι είναι μια εβδομάδα που θα έχουμε και επίσημες εξελίξεις με αυτό το θέμα, αφού ολοκληρώθηκε και η παραχώρηση προς την ΚΑΕΑ για 49 χρόνια. Άρα λοιπόν σιγά σιγά ένα τα θέματα θα μπαίνουν στη σειρά, ας πούμε, γιατί εντάξει, ρωτάει ο κόσμος, έχει απορίες, αλλά είναι πράγματα τα οποία, ξέρεις, οι συμφωνίες, οι γραφειοκρατίες είναι στην Ελλάδα ειδικά χρειάζονται πάρα πολύ χρόνος.
0: Ναι, παίρνει χρόνο.
1: Αλλά νομίζω ότι είμαστε στην τελική ευθεία για να μάθουμε οριστικές εξελίξεις. Έχουμε πει ότι για όσο χρειαστεί θα είναι ο Ολυμπιακός σαν Ράρινα και θα επινοικιάσει ουσιαστικά την εγκατάσταση με το ΜΑΤ.
0: Mm-hmm.
1: Θα δίνει κάποιο συγκεκριμένο ποσό, ένα παιχνίδι πρωταθλήματος και Ευρωλίγκας που θα είναι εκεί.
0: Η επενδυτική κίνηση του Ντόρσε τι σημαίνει? Εκτός για τον ίδιο ότι θα έχει έσοδα έξτρα.
1: Εντάξει, νομίζω ότι θα γινόταν έτσι κι αλλιώς, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Βλέπεις ότι όλοι οι παίκτες που έχουν και κάποια σύνδεση ή τους αρέσει η Ελλάδα, παράδειγμα Πίτερς, επενδύουν τα χρήματά τους. Επενδύουν τα χρήματά τους είτε στην εστίαση, είτε σε κάποιο καφέ. Ο Ντόρση έχει με το Real Estate αρκετά καλή σχέση. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι απόρρια του γεγονότος ότι όλα δείχνουν ότι θα ανανεώσει τον Ολυμπιακό, θα επεκτείνει το συμβόλαιό του με καλύτερες αποδοχές, έτσι. Σίγουρα δείχνει μια τάση. Μια τάση ότι επειδή θα είναι αρκετά χρόνια στην Ελλάδα, παράλληλα να έχει και μια επένδυση με τα χρήματά του, γιατί ξέρεις, καλή στιγμή τον μπάσκετ τελειώνει για όλους.
0: Ναι, ναι, προφανώς.
1: Και πολύ καλά κάνουν για μένα και επενδύουν τα χρήματά τους κάπου, ούτως ώστε και να αυγατήσουν που λέμε, αλλά και να έχουν και κάτι να ασχοληθούν, έτσι, μετά τον αθλητισμό. Ειδικά κάποιοι που μπορεί να μην θέλουν για κάποιο λόγο, ούτε να γίνουν προπονητές, είτε κάτι άλλο, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι όλοι σπανούλιδες, να το πω έτσι, που δεν μπορούσαν να αντέξουν ούτε ένα χρόνο μακριά τον μπάσκετ. Άρα ναι, είναι μια εξέλιξη που δείχνει ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα θα είναι αρκετά χρόνια ο Ντόρση ακόμα. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι σε αυτό που έχουμε πει εδώ και περίπου δύο εβδομάδες, ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο οι επαφές των δύο πλευρών για να επεκτείνει το συμβόλαιό του με πολύ καλύτερα χρήματα. Έτσι. Αλλά βέβαια μέχρι να δούμε τα επίσημα, καταλαβαίνεις ότι πρέπει πάντα να κρατάμε την πισινή μας. Έτσι.
0: Εντάξει, όπως είπαμε, σε τρεις εβδομάδες θα μαζευτεί η ομάδα. Οπότε...
1: Ναι, απλά δεν υπάρχει και άγχος τώρα να γίνει πριν την προετοιμασία. Μπορεί να γίνει το Σεπτέμβριο η επέκταση.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που έχει βρεθεί η χρυσή τομή, ας πούμε, στις συζητήσεις και από μένα κάποιες λεπτομέρειες. Δεν υπάρχει βιασύνη. Έτσι κι αλλιώς η αναπροσαρμογή θα γίνει αμέσως. Δηλαδή δεν θα παίξει με τα χρήματα που είναι να παίρνει τώρα τη νέα σεζόν, το 1,8.
0: Mm-hmm.
1: Θα πάει αμέσως στο πιο υψηλά, κοντά στα 3 εκατομμύρια.
0: Mm-hmm. Και τα αξίζει νομίζω, εντάξει, με βάση την εικόνα.
1: Ναι, εντάξει, για πολλούς λόγους.
0: Για πολλούς λόγους.
1: Ναι. Και για το ότι είναι ελληνικό διαβατήριο και γιατί είναι ένας παίκτης που μπορεί να επενδύσει τουλάχιστον μια πενταετία ακόμα πάνω του. και με τη στάση του, αν θες, στο πώς διεκδίκησε αυτή την πολύ γενναία αύξηση που θα πάρει. Mm-hmm. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Όλα αυτά παίζουν ρόλο.
0: Εντάξει, μπορεί να το σκέφτηκε και προσωπικά, γιατί το περιβάλλον, στο περιβάλλον του Ολυμπιακού έχει παίξει το καλύτερο μπάσκετ της καριέρας, νομίζω, Ντόρση, έτσι. Δηλαδή σε όποιες άλλες ομάδες και να πήγε.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Προσυπογράφω.
0: Αν εξαιρέσουμε δηλαδή την, την προπέρσινη σεζόν, αν θεωρήσουμε ότι η περσινή αυτή που τελείωσε
1: είναι.
0: Η περσινή αυτή που τελείωσε πρόσφατα, που είχε τα διάφορα εξωγενείς παράγοντες που είχε και πράγματα τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με τον μπάσκετ. Νομίζω ότι το καλύτερο μπάσκετ της καριέρας του Ντόρση το έχει παίξει με τον Ολυμπιακό και με τον Μπαρτζόκα ειδικά.
1: Συμφωνώ με πολύ. Εντάξει, αυτό για κάποιους δεν είναι εμπόδιο στο να κάνουν αλλού τα σχέδιά τους. Εντάξει, αναφέρομαι στον Τόμας Γουόκα, ο οποίος εξακολουθεί να θέλει να φύγει, δεν το συζητάμε αυτό. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την Ντουμπάι, δηλαδή μέχρι την, μέχρι την Παρασκευή, ας πούμε, δεν είχε επανέλθει με κάποια νέα πρόταση η Ντουμπάι. Όλα σε επίπεδο φημολογίας είναι. Είναι ξεκάθαρη θέση του Ολυμπιακού. Θέλει ένα ποσό 3 εκατομμυρίων ευρώ. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο οποιαδήποτε ομάδα, όχι μόνο η Ντουμπάι, να δώσει όλο αυτό το ποσό. Αλλά φαντάζομαι, Παναγιώτη μου, ότι αν όντως τόσο πολύ έχει οριμάσει η σκέψη στο μυαλό του παίχτη, της οικογένειάς του, γιατί αυτό παίζει ρόλο πάντα.
0: Ναι, βέβαια. Το περιβάλλον του, τι θα πει.
1: Ναι, δεν αποκλείωξες να δώσει τη διαφορά εκείνος και να φύγει έτσι. Αυτό δεν διόλου μοιάζει τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει δείξει με κάθε τρόπο ότι τον υπολογίζει, τον θεωρεί κομμάτι του rotation, αλλά εντάξει, επειδή όλα έχουν μια τιμή, έχει βάλει αυτή την τιμή. Αν πάρει τα χρήματα ή τουλάχιστον χρήματα κοντά σε αυτά, έτσι, θεωρώ ότι μπορεί να έχουμε μια εξέλιξη που να συμφέρει και τις δύο πλευρές. Έτσι, δεν αποκλείω τίποτα. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Γόκαπ είναι παίκτης του Ολυμπιακού κανονικά.
0: Ναι. Και μετά ο Ολυμπιακός προφανώς θα φουλάρει και για το τεσάρι που λένε, για το τεσαροτριάρι, να το θέσω πιο σωστά. Τι
1: ναι,
0: παίκτη
1: ναι,
0: ψάχνει αυτό.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Τεσαροτριάρι έχει καταλήξει.
0: Έτσι ώστε να αποφευθεί και η κίνηση και για τριάρι. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ.
1: Ναι, κοίτα να δεις, επειδή είναι λίγο ντόμινος τα ρόστερ των ομάδων, είναι τελείως διαφορετικό τα χαρακτηριστικά του παίκτη που θα αποκτηθούν. Με walk-up χωρίς, έτσι, γιατί καταλαβαίνεις ότι υπάρχει η δικλίδα του Τζόζεφ, ο τρίτος playmaker, σίγουρα θα βλέπουμε το Φουρνιέ σε κάποια σήματα στα τρία, στο τρία, όπως έγινε φέτος αρκετές φορές. Νομίζω όμως ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει καταλήξει ο Ολυμπιακός. Όχι νομίζω, είμαι σίγουρος. Δεν έχει καταλήξει τον παίχτη που θα πάει να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις, έτσι. Ίσως να μην είναι δυνατόν να γίνουν αυτή τη στιγμή διαπραγματεύσεις. Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο είναι στο NBA ή ψάχνει στο NBA κάτι. Πάντως, όσο και αν ο κόσμος ξέρει, θέλει να ακούει ονόματα. Έχουμε πει τι έχουν προταθεί και απορρίφθηκαν έτσι από την Ευρώπη. Υπήρχε ο Κι, υπήρχε ο Κόλσον, υπήρχε ο Κοστέλο. Υπήρχαν παίχτες δηλαδή που προτάθηκαν και θα ήταν πολύ εύκολο για τον Ολυμπιακό να τους έχει κλείσει.
0: Διαφορετικοί παίχτες βέβαια όλοι αυτοί, ναι.
1: Ναι, συμφωνώ. Γιατί υπήρχε στην αρχή η ιδέα του να αποκτηθεί ένα τεσσαροπεντάρι. Και μετά να αποκτηθεί και ένα τριάρι. Δεν λέω ότι στο τέλος της ημέρας μπορεί να μην γίνει και αυτό. Δηλαδή αν ο Ολυμπιακός δεν βρει στην αγορά αυτό που θα του κάνει πολύ κλικ στο 4-3, δεν το αποκλείω.
0: Η ιδανική συνθήκη πάντως για τον Ολυμπιακό είναι το να παίρνει τα λεπτά που θα είναι στον πάγκο Βεζένκοφ στο 4 και να είναι ένας παίκτης ο οποίος να μπορεί να παίξει και στο 3.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Νομίζω ότι αυτή θα είναι η
1: ιδανική συνθήκη. Να συμπληρώνει το Word, ναι, τον Παπα-Νικολάου και το Φουρνιέ. Μάλλον το Word, το Φουρνιέ και τον Παπα-Νικολάου με αυτή τη σειρά.
0: Που έτσι θα είναι και πιο εύκολο να πει έναν παίκτη, γιατί μιλάμε ότι θα έχει έναν χρόνο κοντά στα 20 λεπτά. Αυτό.
1: Σωστά.
0: Γιατί
1: καλός χρόνος. Ένας καλός
0: χρόνος. Και το 4 με τον Βεζέκοφ, 12-15, άντε, ταβάνι 15.
1: Ακριβώς, γιατί αν είχε προκριθεί και η λύση του 4-5, ναι, μεν θα υπήρχε μια ευελιξία, ας πούμε, με ένα παίχτη που Σεγγέλια, έτσι, που και αυτός προτάθηκε και απορρίφθηκε. Θα έπρεπε μετά να αποδεσμεύσει ένα πεντάρι, νομίζω. Δεν είναι εύκολο να έχει, δηλαδή, και τρεις σέντερ κανονικούς που μπορούν να παίξουν αρκετά λεπτά και ένα τεσσαροπεντάρι, έτσι. Νομίζω λοιπόν ότι είναι το ενδεδειγμένο να είναι ένα τεσσαροτριάρι, τριάρο-τεσσάρι, πάρ' το όπως θες. Αλλά αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, τουλάχιστον μέχρι πριν από μερικές ώρες, δεν είχε καταλήξει ο κότς Μπαρτζόκας στον εκλεκτό. Ξαναλέω, μπορεί να έχει καταλήξει, αλλά αυτή τη στιγμή να μην μπορεί ο Ολυμπιακός να μπει στη διαπραγματεύση μαζί του. Είτε επειδή έχει συμβόλαιο, είτε επειδή ψάχνει στο NBA ένα συμβόλαιο, έτσι.
0: Ναι.
1: Άρα δεν είναι μια απόφαση που είχαμε πει από την αρχή, θα πάρθει Αύγουστο.
0: Άρα εκεί συνομολογούν όλα προς NBA δηλαδή. Γιατί εντάξει, θα μου πεις τα EuroLeague Out μέσα στον Ιούλιο λήξανε για τις ομάδες. Αν ήταν μια τέτοια περίπτωση. Άρα μάλλον, όχι μάλλον, βάσει το ρεπορτάζ σου δηλαδή, NBA κοιτάει.
1: Ακριβώς. Και NBA. Έτσι,
0: και NBA.
1: Μπορεί να προκύψει κάτι από το πουθενά. Παράδειγμα, να γεμίσει η Ντουμπάι παίχτες στο 4-5 όπως έχει γεμίσει και στο 3 και να μείνει ένα παιδί όπως ας πούμε ο Τζάστιν Άντερσον ελεύθερος. Λέω τώρα εγώ. Μια τέτοια. Ή πώς έγινε με την Βιλερμπάν.
0: Ναι, που, σωστό.
1: Δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να σου προσφέρει η αγορά. Ακούω ας πούμε ότι ο Τάις πάει προς Μακάμπι. Μαζεύονται πολύ εκεί. Δηλαδή υπάρχει το ενδεχόμενο να γίνει κάτι από το πουθενά. Έτσι. Αλλά θεωρώ ότι αυτό που πρέπει να κρατήσει ο κόσμος είναι ότι ακόμα ο Ολυμπιακός έχει μια λίστα παιχτών. Σίγουρα έχει λοκάρει μια-δυο περιπτώσεις έτσι, που δεν έχουν γίνει γνωστές στον κόσμο, ότι ξέρει μόνο ο Ολυμπιακός, γιατί έτσι λειτουργεί. Και περιμένει να δει τις εξελίξεις.
0: Ωραία.
1: Και εγώ πάντα πάντως θα βάλω στο τραπέζι ότι αν δεν βρεθεί κάτι τόσο special σε αυτό το κομμάτι, δεν αποκλείται να ενεργοποιηθεί και ένα plan B και να πάρει δύο παίχτες ο Ολυμπιακός. Έτσι. Πρέπει να το έχουμε στην άκρη του μυαλού μας και αυτό. Για ασφάλεια.
0: Δύο ονόματα θα σου πω για το τέλος. Αν παίζουν για Ολυμπιακό ονόματα, ο Both Guts και ο Τζελέγε.
1: Όχι, όχι. Ο Both Guts δεν απασχολεί γιατί είναι τρία ροδιάρι. Είναι το παιδί που παίζει στην Μπουργκ.
0: Ναι.
1: Ανάλογη κατάσταση με Φρανσίσκο. Πήγε στη Βιλερμπάν και μάλλον δεν μπορούν να τον πληρώσουν. Ο Τζελέγε έχει συμβόλαιο με τον Ερυθρό Αστέρα. Νομίζω ότι θα ήταν μια καλή περίπτωση σίγουρα. Και από ό,τι γνωρίζω, ο Αστέρα δεν έχει πρόθεση να τον πουλήσει. Όπως επίσης δεν ισχύει και το όνομα του Μπατούμ, έτσι, γιατί παίζει πάρα πολύ.
0: Ή του Γκίλ που έστειλε και ένας φίλος νωρίτερα.
1: Ούτε του Γκίλ. Ούτε του Γκίλ. Ναι, ναι. Είναι ονόματα τα οποία ο Ολυμπιακός όντως του έχουν προτάθει και δεν τα κοιτάζει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Έγινε Νίκο, μου σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Καλή
0: καλό δηλαδή. Μεσημέρι. Γεια σου. Γεια, γεια, γεια. Ακούσαμε και από τον Νίκο Ζέρβα τα τελευταία νέα έτσι, που αφορούν το ρεπορτάζ του μπασκετικού Ολυμπιακού. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ μικρό break και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού από τον Γιώργο Τσανάκα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Ο νέαρχος θυμήθηκε το ότι πηγαίναμε στα κλαμπ κάποτε και ακούγαμε τη Sonic με το Feel So Good.
1: Έχουν περάσει πολλά χρόνια, νέαρχοι, από τότε που ακούγαμε Sonic έξω
0: και όχι από το YouTube στο σπίτι μας. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Δεν πειράζει, μας το θύμισες εσύ. Μας πήγες έτσι αυτό το ταξίδι, το προ-20ετίας ταξίδι, μην πω και παραπάνω.
1: 25ετίας.
0: Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ μας. Είπαμε μετά τον Νίκο Ζέρβα για τον Μπασκετικό Ολυμπιακό. Θα μιλήσουμε για Ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, γιατί πλέον ο Ολυμπιακός, ο Ποδοσφαιρικός, κινείται σε ρυθμούς Ναϊμέχεν. Την Τρίτη είναι το μάτς. Κοντοζυγώνει δηλαδή η ημερομηνία για το πρώτο επίσημο των Ερυθρόλευκων. Η λίστα είναι γνωστή και θα μας πει περισσότερα ο Γιώργος Τσανάκας.
2: Τι γίνεται?
0: Όλα καλά, εσύ?
2: Να πάμε λίγο αλλιώς. Έλεγε και ο Σάσα.
0: Ας το πάμε αλλιώς.
2: Λοιπόν. Να ξεκινήσουμε με κάτι μεταγραφικό.
0: Α, βέβαια, ναι. Γιατί, και
2: γιατί
0: για αυτό
2: φαίνεται πως πάει προς ολοκληρωτική επιβεβαίωση το ρεπορτάζ που μεταφέραμε πριν δύο ημερών για τον Μπραγκάντσα.
0: Να, τον χάφε.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται από την Πορτογαλία και τώρα, όπως επιβεβαιώνει και η Αμπόλα, ο Ολυμπιακός μπαίνει γερά και πάει για το κόλπο γκρόσο με την απόκτηση του Ντάνιελ Μπραγκάντσα, ενός ποδοσφαιριστή που έχει υπάρξει αρχηγός της Sporting Λισαβόνα, επιλογή του Μιγγέλ Καρντόσο. Ξεκάθαρα υπήρχαν κάποιοι ενδιασμοί το προηγούμενο διάστημα, γιατί είχε περάσει δύο σοβαρούς τραυματισμούς από την τελευταία τετραετία, αλλά μιλάμε για ένα εκπληκτικό ποδοσφαιριστή.
0: Έχει γυρίσει όμως και πρόσφατα έπαιξε και ήταν
2: από το Γενάρη,
0: καθαρά, από το Γενάρη.
2: Ακριβώς από το Γενάρη. Μάλιστα η Αμπόλα αναφέρει ότι το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού θα μεταφραστεί πολύ σύντομα σε πρόταση. Είναι μια μεταγραφή που είναι επικεφαλής ο Ζόρζε Μέντες, τον ξέρουμε, τον Μπασίμνο στο Ατζέντη, είναι Ατζέντη ποδοσφαιριστή.
0: Διατηρεί και πολύ καλές σχέσεις με τον κύριο Μαρινάκη, ο Ζόρζε Μέντες.
2: Ακριβώς. Σε πρόσφατο κείμενο είχε γράψει ο Κώστας Νικολακόπουλος και πει ότι προσφάτως ήταν και μαζί Ατζέντη ποδοσφαιριστή.
0: Διατηρεί και πολύ καλές σχέσεις με τον κύριο Μαρινάκη, ο Ζόρζε Μέντες.
2: Ακριβώς. Σε πρόσφατο κείμενο είχε γράψει ο Κώστας Νικολακόπουλος και πει ότι

0: αλλά θα είχε κάνει μια μεταγραφή τεράστια. Κάποια στιγμή η αξία του ήταν πάνω από τα 60-70 εκατομμύρια. Mm-hmm. Μιλάμε για καταπληκτικό ποδοσφαιριστή, τώρα χρηματιστηριακή του, έτσι, βάσει transfer είναι στα 12 εκατομμύρια ευρώ. Και όλα δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός πάει να κλείσει αυτόν τον ποδοσφαιριστή για τον άξονα του.
1: Αυτός, ναι, είναι εξαροχτάρι, οχτάρι πιο πολύ.
0: Περισσότερο 8.
1: Περισσότερο 8.
0: Βασικά είναι κλασικός box to box half. Έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο με την Sporting. Όλα δείχνουν ότι...
1: Άρα μπορούν να γίνουν και πιο εύκολα μεταγραφές ή διαπραγματεύσεις, γιατί ακριβώς το κενάρι θα μπορεί να απογράψει ελεύθερα.
0: Να θυμίσω προσφάτως, προχθές, έπαιξε φιλικό η Sporting με την Nottingham Forest. Εκτός αποστολής ήταν ο Μπραγκάνσα, γιατί δεν υπολογίζεται από τον προπονητή για την νέα σεζόν. Ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και φαίνεται πως είναι διατεθειμένος να συνεχίσει την καριέρα του εδώ. 8 είναι, box to box, να λέω, πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής με καλά νούμερα, κυρίως με πολύ δημιουργικά χαρακτηριστικά. Μπορεί να παίξει και 6, εντάξει, στο στυλ παιχνιδιού του Μεντιλίμπαρ, οι δύο στον άξονα του είναι εξάρια. Είναι δύο πίβοτ, εγώ τα λέω καλύτερα, γιατί χρησιμοποιώ αυτό το μπασκετικό όρο, αλλά έτσι το βλέπει.
1: Αυτό ήταν το πεντάρι παλιά, ο πίβοτ.
0: Βέβαια, έτσι πεντάρι λέγεται ακόμα στην Αργεντινή. Το αμυντικό χάφ εννοώ.
1: Γι' αυτό νομίζω φοράει και ο Παρέδες το πέντε.
0: Το πέντε, ακριβώς, ακριβώς. Και φαίνεται ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια, μετά από μια εξαετία στην Sporting, ο Μπραγκάνσα θα αποχωρήσει για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Θα περιμένουμε σε επόμενες ημέρες τις διαπραγματεύσεις, τις οριστικές, αλλά όλα δείχνουν ότι είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο αυτή η κίνηση για τον Ολυμπιακό, για να κλείσει αυτόν τον ποδοσφαιριστή που έψαχνε τόσο καιρό. Έναν χαφ με δημιουργικά χαρακτηριστικά.
1: Για να δει και καμιά κάθετη ο Ολυμπιακός.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και να σπάει λίγο και τις κλειστές άμυνες και στην Ελλάδα, κυρίως στην Ελλάδα βασικά.
1: Ναι, χρειάζεται.
0: Ακριβώς. Επειδή λέμε για χαφ, εκεί είναι και το μεγάλο ερωτηματικό για να πάμε στο.
1: Και θα γίνει με ένα εμέχεν, ποιοι θα παίξουν, ε?
0: Ακριβώς. Θα δοκιμάσει σήμερα ο ΕΣΕ να προπονηθεί. Έχει μπει σε μερικά κομμάτια της προπόνησης το τελευταίο διάστημα, αλλά ακόμα δεν ήταν στο 100%. Ακόμα και να μπει σε full ρυθμούς, δεν είμαι βέβαιος ότι θα είναι έτοιμος για να ξεκινήσει βασικός. Βέβαια, επειδή είναι σκληρό καρύδι, δεν θα το αποκλείσω. Απ' την άλλη, ένας από τους καλύτερους χαφ της προετοιμασίας, ο καλύτερος χαφ της προετοιμασίας, ο Σιπιόνι, είχε αυτή την κάκο στον ώμο. Έχει μπει στις τελευταίες μέρες προπονήσεις, αλλά έχει χάσει.
1: Έχει χάσει μεγάλο μέρος. Ναι.
0: Έχει χάσει ένα μικρό έδαφος και γι' αυτό δεν είμαι βέβαιος ότι μπορεί να ξεκινήσει, ότι θα τον ξεκινήσει ο προπονητής. Έτσι όπως τα βλέπω τώρα, ο μοναδικός σίγουρος είναι ο Μουζακίτης. Και
1: ούτε
0: ψάχνουμε
1: Γκαρθία,
0: τον παρτενέρ του. Τις περισσότερες πιθανότητες συγκεντρώνει να είναι ο Γκαρθία, που είναι και αυτός έτοιμος.
1: Αλλά το plan B θέλει.
0: Το plan B θέλει τσικίνιο, που δεν το βλέπουμε με τη Λίμπαρ, το τσικίνιο στο 8. Τον έχει δοκιμάσει σε κάποιες προπονήσεις.
1: Αλλά δεν του πολύ άρεσε αυτό. Τον θέλει το τσικίνιο μπροστά να πιέζει.
0: Ναι, στις τελευταίες προπονήσεις το δοκιμάζει πολύ δίπλα στον Μουζακίτη. Η αλήθεια είναι το τσικίνιο. Και το μεγάλο ερωτηματικό είναι αν παίξει το τσικίνιο στο 8, ποιος θα παίξει στο 10. Εκεί οι τελευταίες δοκιμές του προπονητή κάνουν λόγο, γιατί είναι κάποιες σκόρπιες δοκιμές και σε διάφορες ασκήσεις. Κάνουν λόγο για Φορτούνι. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Επίσης έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Τον Φορτούνι νομίζω από αριστερά τον βάζει. Δεν τον βάζει.
0: Αριστερά ή δεξιά, ναι.
1: Αριστερά ή δεξιά, ναι. Πλάι, στα πλάγια παίζει. Τον βάζει.
0: Έχει δοκιμάσει και τον Κουστάβο Σά, που είναι η φυσική του θέση. Δεν ξέρω βέβαια αν θα τον εμπιστευτεί κατευθείαν να ξεκινήσει βασικό. Από την άποψη ότι δεν ξέρει καλά την ομάδα. Μόνο και μόνο αυτή είναι η άποψη. Αλλιώς δεν θα είχε πρόβλημα. Και νομίζω ότι ο Ζώτα Σίλβα έχει ακόμα λιγότερες πιθανότητες. Γιατί? Γιατί θέλει να έχει ένα backup.
1: Δεν έχει άλλους επιθετικούς. Είναι μόνο LKB στην επίθεση. Ναι, σωστό.
0: Για το center four. Οπότε νομίζω ότι έχει λίγες πιθανότητες για να ξεκινήσει πίσω από το center four. Κατά τα άλλα, οι περισσότερες θέσεις μοιάζουν κλειδωμένες. Ο Πόποβιτς στην εστία δηλαδή. Ο Μπρούνο αριστερά. Δεξιά, εκεί είμαστε νομίζω το 50-50 με Μαθαίο και Σαλιακά. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να ξεκινήσει ο Μαθαίο, παρότι δεν είχε την καλύτερη δυνατή εικόνα στην προετοιμασία. Ήταν πιο βαρύς, αλλά νομίζω ότι του πέσε λίγο βαριά η προετοιμασία, επειδή ήταν πολύ απαιτητική. Σίγουρα ο Πιρόλα. Ο Ρέτσο έχει μπει κανονικά τις τελευταίες ημέρες, αλλά επειδή έχει χάσει αυτές τις προπονήσεις, νομίζω ότι θα έλειπε ένα οριακό προβάδισμα στον Σμαϊλόβιτς να ξεκινήσει σαν δεξιός στόπερ. Και από εκεί και πέρα ο Ζέλσον, φαντάζομαι, ένας βέβαιος εξτρέμ. Και μετά βλέπουμε για δεξιά, είτε Ροντίνε είτε Φορτούνης. Αν ξεκινήσει ο Τσικίνιο στο 10, μπορεί να ξεκινήσει και ο Φορτούνης στα δεξιά. Αλλιώς βλέπω Ροντίνε, βλέπω ένα μικρό προβάδισμα Ροντίνε πάντως για τη δεξιά πλευρά. Και φυσικά στην κορυφή ο Γιούμπελ Καμπί. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό το πρώτο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Θεωρώ ότι...

0: Να είμαι και είμαι πολύ καλή ομάδα, πολύ καλά
1: δουλεμένη. Ίσως θα ήταν καλύτερο να ξεκινούσε στην Ολλανδία το πρώτο παιχνίδι από το να το έχει στο...
0: Ναι.
1: Νομίζω.
0: Ναι, δεν αντιλέγω. Θα είχαν και λίγο πίεση παραπάνω νομίζω και οι Ολλανδοί που δεν έχουν μάθει από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά επειδή είναι μια ομάδα που παίζει με πολύ ψηλές γραμμές και πολύ ψηλά στο γήπεδο και αρκετά επιθετικά, αυτό θεωρώ ότι ταιριάζει πολύ στον Ολυμπιακό.
1: Κοίταξε, όπως και να έχει σε αυτή την περίοδο που βρισκόμαστε, ναι, okay, βάσει ρόστερ και αυτά μπορεί να υπάρχουν διαφορές δυναμικότητας που προφανώς ο Ολυμπιακός σε αυτό το ματσάρισμα είναι το φαβορί, δεν το συζητάμε καν, αλλά οι ομάδες συνήθως είναι σχεδόν στο ίδιο επίπεδο αγωνιστικά. Από την άποψη ότι ρυθμός δεν υπάρχει, δεν έχει ξεκινήσει και είναι το πρώτο του επίσημο παιχνίδι. Οπότε, ό,τι ρόστερ και να έχεις, οι παίκτες δεν είναι στο 100%. Άρα, αυτή
0: κλείνει λίγο η κάνουλα.
1: Κλείνει.
0: Ναι. Και το βλέπουμε πολλές φορές και με τις ελληνικές ομάδες, δεν είναι πάντα έτοιμες. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι και μια ομάδα που φέτος κάνει και πολλές αλλαγές και θα συνεχίσει ακόμα να κάνει αλλαγές. Έχει ακόμα τρεις θέσεις μεταγραφές σίγουρα στα σκαριά. Δηλαδή, ο Χαφ που είπαμε, ο αριστερός μπακ. Με τον Σαλάχ αντί να είναι η πρώτη επιλογή, μόλις φύγει ο Ορτέγκα, είναι πολύ πιθανό να έρθει και ο Μαροκινός με center for που θα πάρει ο Ολυμπιακός. Και με ό,τι άλλο προκύψει. Mm-hmm. Μπορεί να προκύψει ακόμα και εξτρέμα αν φύγει ο Αντρέ Λουίς. Βέβαια, εφόσον πάρει ο Ολυμπιακός και center for έχοντας και τον Ζώτα Σίλβα και όλους τους ποδοσφαιριστές που έχει, δεν ξέρω αν δεδομένα θα κινηθεί και για εξτρέμ, γιατί μαζεύονται πολλοί και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και οι λίστες τη UEFA. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι καλά. Έτσι όπως έγινε με τους παίκτες που κόπηκαν, αλλά χωρίς να υπάρχουν περαιτέρω αποχωρήσεις, θα υπάρχουν δεδομένα πολλές αποχωρήσεις, λίγο είναι εμπλέξιμο.
1: Έδειξε αυτή η πρώτη λίστα ότι αυτοί που κόπηκαν για παράδειγμα ότι είναι προς αποχώρηση περισσότερο και πιο κοντά στην αποχώρηση.
0: Ναι.
1: Και δεν ήταν δηλαδή μόνο από άποψη αγωνιστικής κατάστασης.
0: Ακριβώς. Έπαιξε μεγάλο ρόλο το που έχει το μυαλό του κάθε ποδοσφαιριστής. Βλέπει Γιάρεμτσουκ που έδειχνε λίγο.
1: Καλά, Γιάρεμτσουκ νομίζω το δείχνει ότι δεν έχει όρεξη να παίξει.
0: Ότι ναι, είχε λίγο το μυαλό του αλλού. Καλός ή κακός. Ο Ταρέμ ήρθε σε κακή φυσική κατάσταση. Δεν ήταν στην ίδια θέα με τους υπόλοιπους. Και είναι και ένας παίκτης που είναι προς παραχώρηση ή αποχώρηση. Ο Κλέιτον εντάξει είναι τραυματίας, αλλά δεν είναι και η πρώτη επιλογή του προπονητή, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Τα καταλαβαίνουμε όλα αυτά. Δηλαδή ότι πως δεν είναι το γλυκό. Εντάξει, δεν λέω για Στρεφέτσα, Καμπελά και σχετικούς που έχουν μείνει ήδη πίσω. Ακόμα και ο Ορτέγκα που δεν είναι προς αποχώρηση, ο τερματοφύλακας, έμεινε εκτός για αγωνιστικούς λόγους.
1: Αυτό ήταν ελεύθερος, δεν είχε ομάδα, δεν έκανε δηλαδή προετοιμασία. Οπότε είναι λογικό, είναι φυσιολογικό να συμβεί κάτι.
0: Ακριβώς. Και είναι και δείγμα του πόσο πιστεύω ότι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, τον Πόποβιτς, από την αρχή εγώ αυτό έλεγα. Τον πήρε ο Ολυμπιακός με ένα πενταετέ συμβόλαιο. Σε βάθος χρόνου είναι βασικός αυτός ο τερματοφύλακας. Τον πιστεύουν πάρα πολύ. Και μακάρι το παιδί να ανταπεξέλθει πολύ καλά.
1: Ωραία.
0: Λίγα εισιτήρια απομένουν για το sold out. Να δούμε και πόσοι βέβαια θα μπορέσουν να έρθουν, γιατί είναι μια περίοδος δύσκολη τώρα με διακοπές και τα σχετικά. Είναι η ώρα που βολεύει, είναι καλή ώρα, είναι 9 η ώρα. Το καλό είναι με τον Ολυμπιακό, με την ΠΑΕ, ότι δίνει το δικαίωμα να μπορείς να δώσεις το διαρκεία σου.
1: Έχει
0: να το
1: μεταφέρεις.
0: Ναι. Οπότε να μπορείς να πάρεις στο δυνατόν περισσότερο κόσμο, γιατί θα χρειαστεί σε αυτό το ματς. Είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει πάρα πολύ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και διακοπές.
7: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
9: Σούπαν πως είμαι μπελαλής.
8: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Big Win, Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε, τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής. Σας χρωστούμε ακόμη ρεπορτάζ, οπότε θα ξεκινήσουμε το ένα από τα δύο που σας χρωστάμε και θα καλησπέρισουμε σε αυτό το σημείο τον Γιώργο Πετρίδη να συζητήσουμε για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πλέον έχει ηρεμήσει, έχει κλείσει με ερωτηματικό το βαζό το ρόστερ του και περιμένει την έναρξη της σεζόν. Καλώς τον.
1: Γεια σου, Παναγιώτη, καλησπέρα.
0: Τι έχουμε, πώς πάμε?
1: Κάνουμε όλα καλά.
0: Δεν είμαστε σε μούντι ακόμα, να φανταστώ, έτσι.

0: Με την ευχή ότι έχει αποκατασταθεί το ζητηματάκι που είχαμε τον Γιώργο Περτίδη, ξανακάνουμε τις συστάσεις. Καλώς τον, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, τώρα ακούω μια χαρά, ωραία.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν, έλεγες εσύ ότι τελείωσαν τα μαθήματα του Παναθηναϊκού. Η αλήθεια είναι ότι οι ανακοινώσεις επίπεδο προσώπων νομίζω ότι ολοκληρώθηκαν για το καλοκαίρι.
0: Δεν εκκρεμεί κάτι νομίζω. Μέχρι και, και τον αποχαιρετισμό του Σερίλ νομίζω κλείσαν όλα. Και οι εκκρεμότητες από το προηγούμενο ρόστερ. Νομίζω και οι εκκρεμότητες νομίζω για το ρόστερ το οποίο θα έχει ο Παναθηναϊκός στην επόμενη σεζόν.
1: Mm-hmm. Ακριβώς αυτό. Με τον Φρανσίσκο κλείνει το ρόστερ. Νομίζω ότι ήταν η κίνηση που έψαχναν οι άνθρωποι της ομάδας, που ήθελε πάρα πολύ ο Ζότς, ένας γκάρντ με πλούσιο θετικό ταλέντο, από τους καλύτερους περιφερειακούς της περασμένης Ευρωλίγκας. Και γενικότερα ένα παιδί το οποίο νομίζω το σημαντικό στην περίπτωση είναι ότι κάθε χρόνο παρουσιάζει όλο και πιο βελτιωμένος, mm-hmm. πολύ καλύτερο. Mm-hmm. Ανεβαίνει τα σκαλοπάτια σιγά σιγά, δεν κάνει ας πούμε άλματα. Όλη η καριέρα του έτσι είναι. Και νομίζω τώρα ότι έχει την ευκαιρία και ο ίδιος να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί και σε αυτό το τόπο επίπεδο, σε έναν σύλλογο που έχει πάρα πολύ υψηλές απαιτήσεις και μεγάλη πίεση, έτσι. Mm-hmm. Όπως και να το κάνουμε, στο χέρι του είναι. Την πρώτη λεπτομέρεια που το ταλέντο το έχει. Και σίγουρα νομίζω και στα χέρια του Ζότς θα δούμε έναν διαφορετικό Φρανσίσκο, έναν πιο κοντρολαρισμένο, να το πω έτσι, Φρανσίσκο.
0: Σε καλούπι, σε καλούπι που
1: λέει. Ναι, ακριβώς. Για να μπορέσει να σταθεί και να παίξει και τον μπάσκετ που θέλει ο Μπράδοβιτς, έτσι. Mm-hmm. Είναι διαφορετικό, εντάξει, προφανώς είναι διαφορετικό. Με κάθε σεβασμό τώρα στις Ζάλγκυρες, να παίζει στις Ζάλγκυρες.
0: Ή στην Bayern για παράδειγμα, ναι.
1: Ναι, στην Bayern, μπράβο, ακριβώς. Και διαφορετικό το να στον Παναθηναϊκό με τόσα αστέρια δίπλα σου, με τόσους παικταράδες. Και όπως είπα πριν και με την πίεση που υπάρχει, έτσι, και τις απαιτήσεις που υπάρχουν. Mm-hmm. Ήταν πολύ δύσκολη και αυτή η μεταγραφή. Το τρομερό είναι ότι όλες οι μεταγραφές του Παναθηναϊκού πραγματικά ήταν πολύ δύσκολες και σε επίπεδο διαπραγματεύσεων.
0: Και θα πανηγυρίσεις.
1: Ναι, και σε επίπεδο να χαλάσουν, να το πω έτσι. Γιατί τελευταία στιγμή εμφανίστηκε η Ντουμπάι, η οποία ενδιαφερόταν ούτως ή άλλως για το Γάλλο. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως από την αρχή ήταν μια υπόθεση που ήταν δύσκολη εκ των πραγμάτων. Από την έννοια του ότι είχε υπογράψει το συμβόλαιό του με τη Βιλερμπάν. Η Βιλερμπάν αντιστεκόταν, προσπαθούσε να βρει τρόπους τέλος πάντων να δώσει τις απαραίτητες εγγυήσεις στο Φρανσίσκο. Δεν τα κατάφερε και ο Φρανσίσκο προφανώς ήθελε να αποχωρήσει. Mm-hmm. Γι' αυτό λέγαμε ότι στην αρχή δεν ήταν καθόλου στο χέρι του Παναθηναϊκού συγκεκριμένη υπόθεση. Από τη στιγμή που πίεσε και ο παίκτης τη Βιλερμπάν ότι ήθελε να φύγει, δηλαδή να ξέχασε την επιθυμία του να φύγει, κάπου εκεί ο Παναθηναϊκός αποφάσισε ότι θα κάνει τα πάντα για να τον αποκτήσει. Έδωσε αυτό το buyout στην Βιλερμπάν, τη τάξη του 1 εκατομμύριο ευρώ και ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο στον Φρανσίσκο, mm-hmm. περίπου 10,5 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια και κάπως έτσι έκλεισε αυτή η μεταγραφή. Επειδή αυτό που είπαμε, επειδή ολοκληρώθηκαν οι κινήσεις, είναι mm-hmm. πραγματικά το καλοκαίρι αυτό, γιατί δεν ξεκίνησε, πώς να το κάνουμε, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε σε θέση μειονεκτική σε σχέση με τους υπόλοιπους. Γιατί οι υπόλοιποι είχαν ας πούμε ένα προπονητή στον πάγκο, είχαν μια έτοιμη βάση, τέλος πάντων είχαν κάποιες κινήσεις Ολυμπιακός, δηλαδή έχει πάρει ο άμεσος ανταγωνιστής του Παναθηναϊκού, έχει πάρει δύο παίκτες, τον Μιγγέλ Μακιντάρη και τον Μοντέρο.
0: Τους είχε κλείσει νωρίτερα.
1: Ναι. Ο Παναθηναϊκός μπήκε ας πούμε τον Ιούνιο, 15 Ιουνίου και δεν είχε ούτε προπονητή ούτε κλείσει κάποια μεταγραφή.
0: Και πήγε και σε περιπτώσεις παικτών που είχαν συμβόλαιο. Αν εξαιρέσουμε την ειδική συνθήκη με τον Φρανσίσκο που είναι η τελευταία για λόγω της κατάρρευσης ας πούμε ή του φιάσκου, όπως θέλετε πείτε το με τον Βιλερμπάν.
1: Μα για αυτό συμβόλαιο είχε στην ουσία.
0: Και είχε συμβόλαιο, ο Μπόγκα είχε συμβόλαιο, έπρεπε να μείνει ελεύθερος. Ο Γιαμπουσέλη ήταν στο NBA. Και είχε πει πολλές φορές και είχε εκφράσει την επιθυμία να παραμείνει στο NBA. Οπότε προφανώς για να καμφθούν αυτές οι αντιστάσεις που είχε και εκείνος για να επιστρέψει στην Ευρώπη, δόθηκε το κάτι παραπάνω. Ο Μπαντιό, όπως είπες και εσύ, είχε και εκείνο συμβόλαιο με τη Βαλένθια. Πετούσε χρήματα για να γίνει η μεταγραφή έξτρα. Οπότε ναι, ήταν πολύ δύσκολες περιπτώσεις αυτές.
1: Και ο Φαλ που είχε συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, άσχετα αν λύθηκε στην πορεία. Mm-hmm. Αλλά ο Πάκης είχε συμβόλαιο, έτσι. Mm-hmm. Οπότε ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Άρα λοιπόν.
0: Δηλαδή, το είπα αυτό για να καταλήξουμε σε αυτό που έλεγες και εσύ, ότι ξεκίνησε λίγο πιο πίσω σε σχέση με τον ανταγωνισμό, γιατί είχε και καινούριο προπονητή και δεν υπήρχαν αυτοί οι ποιοτικοί παίκτες ο οποίος απέκτησε, κανείς τους δεν ήταν ελεύθερος να μπει σε μια διαδικασία να τους κλείσει και νωρίς. Οπότε πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα.
1: Ναι. Αλλά στις 4-5 εβδομάδες ο Παναθηναϊκός κατάφερε να το καλύψει αυτό το handicap και πραγματικά να βγει και μπροστά σε σχέση με πολλές ομάδες. Προφανώς έχει παίξει σημαντικό ρόλο η παρουσία του Ζήτου στον πάγκο, έτσι είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι σίγουρα και για τους παίκτες μια τεράστια πρόκληση στην καριέρα του αν προπονείται τον Ζήτου, στον κορυφαίο όλων. Οπότε σύνολο του Παναθηναϊκού δεν είχε θέμα στο κομμάτι το οικονομικό. Είπαμε ότι θα δαπανίσει, και ήταν δεδομένο ότι θα δαπανίσει το φετινό καλοκαίρι πάρα πολλά λεφτά.
0: Είναι το πιο ακριβό roster budget στην ιστορία του.
1: Ναι, νομίζω, δεδομένα.
0: Δεδομένα, έτσι. Νομίζω ξεπερνάει.
1: Ναι, νομίζω Παναγιώτη με τα φορείες, με όλα τα γύρω-γύρω λειτουργικά και τελεπάνω, θα ξεπεράσει 60 εκατομμύρια. Το καθαρό budget νομίζω γύρω στα 40. 35 με 40 εκεί σε αυτή την κλίμακα, να το θέσω έτσι. Συν τους προπονητές κτλ. Αν βάλουμε τα buy-out και τα γύρω-γύρω όπως εφορίες και τα λοιπά, ξεπερνάει τα 60.
0: Και πιστεύω ότι αν γίνει κάποια στιγμή, αν είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν εξετάζει το ενδεχόμενο κάποια στιγμή να γίνει καμιά προσθήκη, πιστεύεις θα γίνει σε κάποια θέση, όπως για παράδειγμα στους ψηλούς, γιατί βλέπω έχει δύο αυτή τη στιγμή, έχει τον Λεσόρ και τον Φαλ. Θα μου πεις καλύπτεται το κενό και με Γιαμπουσέλη στο 5, το κενό. Καλύπτεται μάλλον η θέση αυτή και από τον Γιαμπουσέλη και από τον Μίτογλου και κατά συνθήκη μπορεί να παίξει και ο Χουάντσο. Τον έχουμε δει σε πολύ δικές βέβαια περιπτώσεις να παίζει στο 5.
1: Μα και τους δύο παρέμβες, τον Γιαμπουσέλη και τον Μίτογλου, ο Μπρόδος τα περισσότερα λεπτά θα τους δώσει
0: στο
1: το
0: 5.
1: Στο 5, ναι, και για τους δύο. Κοίταξε, τώρα μέσα θα ξεκινήσει η σεζόν έτσι, θα ξεκινήσει προετοιμασία μάλλον έτσι πάνω, 24 Αυγούστου και καταλαβαίνουμε ότι και λόγω ΕΛΠΑ δεν μπορεί να ξεκινήσει νωρίτερα. Λόγω δηλαδή της συμφωνίας που υπάρχει με την Ένωση.
0: Της Ένωσης Παικτών, να μπερδευτεί ο κόσμος ότι είναι η εταιρεία που.
1: Ναι, όχι.
0: Σωδικής βοήθειας. Ναι.
1: Ξεκινάει 24 Αυγούστου. Θα ξεκινήσει λοιπόν την προετοιμασία του, έτσι θα δώσει και τα φιλικά. Θα δώσει τα πρώτα επίσημα, ας πούμε, Ευρωλίγκα 24 Σεπτεμβρίου και μετά το Super Cup. Και προφανώς, εάν κάποια στιγμή μέσα στο φθινόπωρο, το χειμώνα, οτιδήποτε, δει ο Μπράντοβιτς ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται κάτι, μια προσθήκη οτιδήποτε, είναι δεδομένο ότι από την πλευρά της διοίκησης θα ικανοποιηθούν όλα τα θέλω του Ζότς και θα γίνει η απαραίτητη αυτή η κίνηση. Αλλά ξεκινάει έτσι ο Παναθηναϊκός και βλέπουμε έτσι.
0: Και πάνω σε αυτό το ξεκινά...
1: Δεν μπορώ να σου πω σε κάποια θέση συγκεκριμένα αν βλέπω κάτι, δηλαδή αν βλέπω κάποιο κενό. Έτσι αυτό θα το δει ο Μπράντοβιτς μέσα στη σεζόν.
0: Και το ξεκινάει ως έχει να φανταστώ, είπαμε για τις προσθήκες, έκλεισε όσον αφορά τις προσθήκες. Για αποχωρήσεις πιθανές ενδεχομένως να υπάρξει κάποια.
1: Όχι. Νομίζω και στο κομμάτι των αποχωρήσεων έχει κλείσει, έχουν τελειώσει νομίζω. Ούτως ή άλλως έφυγαν 6, ήρθαν 7 το φετινό καλοκαίρι. Δηλαδή και οι αποχωρήσεις ήταν αρκετά σημαντικές, έτσι, δεν το ξεχνάμε και αυτό.
0: Ναι.
1: Και του Όσμα δηλαδή, ήταν σίγουρα μια απώλεια. Εντάξει και το Λιόπουλος σε επίπεδο ειδικά Ελλήνων, σίγουρα είναι μια απώλεια, αλλά και στις δύο περιπτώσεις αυτές τις αναφέρω γιατί Πανέτος πήρε πολύ σημαντικά ποσά, έτσι, αντίτιμος buyout. Ναι, κάπως έτσι τα... Παναθηναϊκός, ο Μπράντοβιτς να πούμε ότι δεν θέλει να δώσει και πολλά φιλικά ο Παναθηναϊκός. Θα τους νομίζω να δώσει 6 συνολικά. Δηλαδή τα δύο του Νόπαλου Γιακόπουλου, δύο σε ένα τουρνουά στη Ρόδο και άλλα δύο εδώ στην Αθήνα. Ούτως ή άλλως εδώ γύρω θα γίνει η προετοιμασία. Δεν είναι ότι θα φύγει ο Παναθηναϊκός να πάει όπως πηγαίνουν παλιά στη Σλοβενία, σε προγραμματικά κέντρα στην Ιταλία και τέτοια. Εδώ θα γίνει η προετοιμασία. Νομίζω τα δύο φιλικά που θα γίνουν στην Αθήνα θα είναι με Περιστέρη και Μαρούση. Αλλά μένει να οριστικοποιηθεί και να ανακοινωθεί και από την ΚΑΕ. Έτσι, αυτά τα φιλικά. Θα έχει και κάποιους διεθνείς ούτως ή άλλως, αρκετούς διεθνείς τέλος Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου για τα παράθυρα. Οπότε ναι.
0: Ωραία.
1: Αυτά δεν έχουν κάτι άλλο πάνω.
0: Έγινε Γιώργαρα μου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Θα τα πούμε, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και στον Γιώργο Πετρίδα. Ακούσατε πώς έχει το ρεπορτάζ του μπασκετικού Παναθηναϊκού.

Λοιπόν, για το φίλο που ρωτάει τι ώρα είναι το φιλικό της ΑΕΚ, είναι στις 3 με την Sintruiden. Φυσικά θα υπάρχει και μετάδοση από τον Big Win Sport FM. Θα συνδεθούμε αργότερα και με την Ολλανδία, με τον Κουτζαλίδη, να μας πει για την 11 την οποία θα παρατάξει ο Μάρκο Νίκολιτς απέναντι στην Sintruiden, η ΑΕΚ η οποία προσπαθεί να κλείσει τη μεταγραφή του Βιτάλης, του Ούγκρου, 24χρονου Ούγκρου Χαφ, ένας παίκτης για τον οποίο έχει ξεχωρίσει ο κύριος Ριμπάλτα και το όνομα του βγήκε έτσι τα τελευταίες ώρες στο ρεπορτάζ της Ένωσης.

με την διοίκηση κιόλας της ομάδας του, της Γκιόρ, την οποία αγωνίζεται στην Ουγγαρία, να επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ΑΕΚ για τον συγκεκριμένο παίκτη, η ΑΕΚ, η οποία περιμένει και τις επόμενες, μέσα στις επόμενες ώρες, και την οριστική απάντηση από τον Φίλιπ Κώστιτς, τον οποίο έχει καταθέσει την πρότασή της. Αν δεν κάνω λάθος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είναι για διετές συμβόλαιο, σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι Ολλανδοί, γιατί είναι ένας παίκτης ο Κώστιτς, ο οποίος εμπλέκεται τις τελευταίες εβδομάδες και στο ρεπορτάζ της Eindhoven, η οποία επίσης του έχει καταθέσει πρόταση. Αλλά σύμφωνα με τα όσα λένε οι Ολλανδοί, το τελευταίο διάστημα η προοπτική της Ένωσης φαίνεται να κερδίζει την πρόταση της Eindhoven, όπως και να έχει, προφανώς και το κίνητρο, γιατί θα μπορεί να δουλέψει με τον συμπατριώτη του, τον Μάρκο Νίκολης, και φυσικά τον Λούκα Γιώβιτς, έναν παίκτη ο οποίος έχουν και άριστες φιλικές σχέσεις οι δύο τους παίκτες. Περιμένουν λοιπόν στην Ένωση, στην ΑΕΚ, την απάντηση του Φίλιπ Κώστιτς, όπου με τα τωρινά δεδομένα, σύμφωνα με τα όσα δηλαδή διαραίονται και από την Ολλανδία, σε αυτή την κούρσα, είναι μια λέξη την οποία αρέσει και στον Μάριο Λιόπλο, νομίζω, η λέξη κούρσα, νομίζω προπορεύεται αυτή τη στιγμή, για να το θέσουμε έτσι λίγο πιο σωστά, προπορεύεται η ΑΕΚ της Eindhoven.

0: Λοιπόν, μπαίνουμε στο κλείσιμο και σας έβαλα και εγώ στο κλείσιμο λίγο σε περιβάλλον ποδοσφαιρικής ΑΕΚ. Όπως είπαμε, στις 3 η ώρα είναι το φιλικό με την Σιντρούιντεν. Αλλά επειδή υπάρχουν και ανοιχτά μέτωπα στα μεταγραφικά, πάμε σε αυτό το σημείο να καλησπερίσουμε τον Γιώργο Τσακίρη. Καλώς τον.
1: Γεια σου, πώς είσαι?
0: Είμαι καλά, Γιώργο, με εσύ?
1: Πάντα καλά. Και εμείς καλά. Περιμένουμε να δούμε το τελευταίο φιλικό του ΑΕΚ στην Ολλανδία, στο Απέλντον, το οποίο αποχαιρέτησε η Ένωση Επιτυχία σήμερα. Θυμίζω ότι επιστρέφει στην Αθήνα, θα έχει ένα off. Και μέχρι την Πέμπτη το απόγευμα θα μπορούν οι παίκτες να ξεκουραστούν λίγο μετά από ένα πολύ πολύ κοπιαστικό διπλό βασικό στάδιο προετοιμασίας. Mm-hmm. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει σημασία, διότι θα δούμε και την δεκάδα του, τα πρόσωπα, το πώς θα ανταποκριθεί η ομάδα. Πράγματα τα οποία είναι βασικά για, για όλα τα κομμάτια σταδίων προετοιμασίας για τους προπονητές. Mm-hmm. Και την δεκάδα του, τα πρόσωπα, το πώς θα ανταποκριθεί η ομάδα. Πράγματα τα οποία είναι βασικά για, για όλα τα κομμάτια σταδίων προετοιμασίας για τους προπονητές που βγάζουν κρίσιμα συμπεράσματα. Δεκάδα του, τα πρόσωπα, το πώς θα ανταποκριθεί η ομάδα. Πράγματα τα οποία είναι βασικά για, για όλα τα κομμάτια σταδίων προετοιμασίας για τους προπονητές που βγάζουν κρίσιμα συμπεράσματα. Και εμείς να δούμε και το βαθμό ετοιμότητας που έχει να κάνει με συγκεκριμένους παίκτες και όχι μόνο. Mm-hmm. Από εκεί πέρα στα μεταγραφικά που πολύ σωστά είπες, είδαμε και τις δηλώσεις του Προέδρου της Δεσμέτη, για τον Βιτάλη, όπου είπε ότι έχει εμπιστοσύνη στους ανθρώπους του, των τριών κομματιών που διαπραγματεύονται, εννοεί την ΑΕΚ, την Γκιόρ και βέβαια τον ατζέντη του ποδοσφαιριστή, αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο οι διαπραγματεύσεις. Η αλήθεια είναι ότι οι πληροφορίες του Προέδρου αναφέρουν ότι θα πρέπει να γίνει κάτι πολύ έτσι σημαντικό για να χαλάσει η δουλειά, mm-hmm. κάτι απρόσμενο. Αυτή τη στιγμή με την ΑΕΚ είναι που μιλάει, δεν ανέφερε το όνομά της, αλλά αυτές οι τρεις είναι οι πλευρές που εννοεί ο ιδιοκτήτης του κλαμπ των Ούγγρων, των πρωταθλητών Ουγγαρίας. Εκτός του κλασικού απρόβλητου περιμένουμε αυτά σε deal σε ένα ποσό κοντά στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ ή με 2 εκατομμύρια ευρώ και ένα ποσό μεταπόληση. Αυτό είναι κάτι που συζητάμε αυτές τις μέρες. Και νομίζω ότι θα κερδίζει κοντά σε 800.000 ευρώ, συν πόνους επίτευξης στόχων που μπορεί να φτάνουν στο 1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Άρα με την επιστροφή στις προπονήσεις την Πέμπτη στα Σπάτα μπορεί να είναι και ο συγκεκριμένος.
1: Ναι, είναι πολύ πιθανό. Είναι πάρα πάρα πολύ πιθανό το ενδεχόμενο μέχρι την Τρίτη να έχει τελειώσει και τυπικά το θέμα. Mm-hmm. Αντιλαμβανόμαστε, όταν είναι και Κυριακή σήμερα και αύριο να μιλήσουν. Εντάξει, αν τα βρουν και σήμερα, και σήμερα μπορεί. Αλλά δεν αποκλείω να πάρει 1-2-24 ώρα ακόμα η συγκεκριμένη υπόθεση. Οπότε περιμένουμε αυτό για να τελειώσει. Είναι ο εκλεκτός του Νίκολιτς και του Ριμπάλτα για τα χαφ. Δούλευαν κάτω από τα ραντάρ και βοήθησε πάρα πολύ και η περίπτωση του Κώστιτς να μην βγει και να προκύψει αυτή πρωτού φτάσει στο τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων όπως συνηθίζει να θέλει ο Καταλανός για τις ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Τώρα σε ό,τι αφορά τον Σέρβο 33χρονο back να το πούμε πλέον.
0: Αριστερό full back, εγώ θα τον έλεγα. Γιατί έπαιζε full back.
1: Σωστά το λες. Γιατί το 90% της καριέρας του το έχει παίξει extreme. Οπότε πολύ σωστά το λες full back. Για τον Κώστιτς είμαστε ή έχουμε πει και επιβεβαιώθηκε απόλυτα το ρεπορτάζ μας. Το θέμα παραμένει ανοιχτό. Δεν ήταν σε μια ανάσα πριν τη συμφωνία χθες η ΑΕΚ με τον ποδοσφαιριστή. Και αυτό γιατί προφανέστατα εξετάζει ή θα εξετάζει αυτά τα 24 ώρα χθες, σήμερα και αύριο για παράδειγμα. Τις προοπτικές του ο παίκτης για να καταλήξει το αν βλέπει με θετικό μάτι αυτή την πρόταση πλάνου, εννοώ, γιατί εγγράφωση προσφορά δεν έχει γίνει μέχρι χθες, αυτό το πλάνο που του είχε αναλύσει ο Νίκολιτς και βέβαια την προοπτική να ξαναβρεθεί με τους Ριμπάλτ, με τους Γιώβιτς, Γκατσίνοβιτς, αλλά και γενικά σε ένα χώρο το οποίο θα είναι πολύ πιο εύκολο να προσαρμοστεί χάρη στην παρουσία συμπατριωτών του και από το τεχνικό team και στο αγωνιστικό και πρώην Ιουγκοσλάβων. Όλο αυτό είναι ένα πολύ εξελκυστικό πακέτο, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε ουσιαστικά εξέλιξη για να μπορούμε να μιλήσουμε για αυτή. Mm-hmm. Δεν αποκλείω να γίνει σε 1-2 ώρες, απλά αυτό που έχουμε δει σαν ορίζοντα από την πλευρά του παίκτη ξεπερνάει το 48ωρο. Μπορεί από Δευτέρα και μετά δηλαδή να απαντήσει στον Νίκολιτς και έπειτα να δρομολογηθούν οι εξελίξεις ουσίας.
0: Άρα δηλαδή, και εμείς θα βλέπουμε στο φιλικό αν είναι ο Ριμπάλτα στο γήπεδο. Αν δεν είναι ο Ριμπάλτα στο γήπεδο, θα είστε alert.
1: Εντάξει, μωρέ.
0: Είναι
1: 2026. Καλά το λες. Αλλά είναι 2026 και με ένα μήνυμα και με ένα τηλεφώνημα προχωράνε αυτά και με ένα μέλη. Γι' αυτό λέω ότι φαίνεται από την πλευρά του τάξη αυτό, αλλά ποτέ δεν ξέρει. Σε μία ώρα, δύο ώρες μπορεί να αλλάξει. Αν καταλήξει απόφαση και στείλει ένα μέλη, μια απάντηση. Αυτά είναι λεπτομέρειες που κάνουν διαφορά πλέον στις ημέρες μας.
0: Και κάτι...
1: Πρέπει να πω ότι η πρόταση της ΑΕΚ σύμφωνα με τους Σέρβους παρουσιάζεται ως καλύτερη σε οικονομικό επίπεδο από ό,τι αυτή της Eindhoven. Δεν ξέρω αν σε χρονικό διάρκεια είναι καλύτερη της Eindhoven, αν δίνει δηλαδή 3 χρόνια αντί για 2 που δίνει η ΑΕΚ. Όμως αυτό αναμένεται να το μάθουμε τις λεπτομέρειες με την ολοκλήρωση είτε θετικά είτε αρνητικά. Παραμένει ανοιχτό, ορθάνοιχτο, με την ΑΕΚ να έχει πολλές πιθανότητες χάρη σε Νίκολιτς. Είναι με μεταγραφή Νίκολιτς αυτή, το καταλαβαίνουμε όλοι. Αλλά και του όλου πακέτου Σερβίας που είναι η Γιουγκοσλαβία, όπως προανέφερα πριν, φίλων που θα συναντήσει στην ΑΕΚ και πάει λέγοντας.
0: Και κάτι τελευταίο, μικρό, πες ότι τελειώνει του Βιτάλης. Με αίσιο τέλος, δηλαδή αίσιο τέλος και με Κώστιτς, αφήνεις παράθυρο και για ακόμη μία μεταγραφή και σε ποια θέση? Στην ΑΕΚ. Ή έκλεισε?
1: Ναι, αφήνω για μία ξυνία ακόμα. Βέβαια. Δεν αποκλείω έναν ακόμη μέσο.
0: Okay.
1: Και δεν αποκλείω και το ενδεχόμενο έναν καλό μεσοπτητικό ή αμυντικό. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι, εγώ επαναλαμβάνω, και στην περίπτωση του Κώστιτς, η ΑΕΚ βρήκε ευκαιρία και μπήκε στη διαδικασία να ασχοληθεί. Δεν είχε ασχοληθεί μέχρι στιγμής. Όταν έγινε γνωστό από τη Σερβία στους ανθρώπους της ΑΕΚ, που έχουν πολύ δυνατές σχέσεις με το σερβικό λόμπι, όπως και ο Ριμπάλτα αλλά και κυρίως ο Νίκολιτς, κινητοποιήθηκαν. Δεν αποκλείται να γίνει το ίδιο σπίτι για το κέντρο της άμυνας, για ένα δεξιμπάκ, θα το δούμε αυτό. Και αυτή τη στιγμή αυτό που ξέρουμε είναι ότι είναι καλυμμένος ο κόουτς με αυτές τις επιλογές που έχει και αυτό που θέλει είναι κυρίως την ενίσχυση της μεσαία γραμμή. Γι' αυτό σου είπα, ακόμα και με τον Βιτάλης δεν αποκλείω εγώ να γίνει και άλλη μια κίνηση για μέσα.
0: Ωραία. Έγινε, Γιώργο, μας ευχαριστούμε πολύ.
1: Είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι και στον Γιώργο Τσακίρη. Κλείσαμε λοιπόν τα ρεπορτάζ μας. Τα καλύψαμε όλα. Νομίζω δεν έχετε κανένα παράπονο. Προφανώς κάναμε και εμείς ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν. Εδώ με τον Έρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και των μουσικών επιλογών. Από τον Παναγιώτη Κεφαλαίο που ήταν στο μικρόφωνο του Big Win Sport FM για τις προηγούμενες 2 ώρες. Θα ακούσουμε τώρα αθλητικό δελτίο από τη Σοφία Θεοδωράκη και ακολουθεί Γιώργο Ζαχαρίου από τις 2 και μέχρι τις 4, όπου μαζί θα ακούσετε και το πρώτο ημίχρονο του φιλικού, του τελευταίου φιλικού επί Ολλανδικού εδάφους της ΑΕΚ που επιστρέφει αύριο στην Αθήνα απέναντι στην Συντρουίντεν. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Γεια σας.

0: Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 2 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Πολύ ψηλά στη μεταγραφική λίστα του Ολυμπιακού έχει ανέβει Ντάνιελ Μπραγκάνσα, όπως μεταφέρει ο Γιώργος Τσανάκας, στο 94,6 ερυθρόλεπτο και σύμφωνα με τους Ήβηρες φαίνεται να μπαίνουν γερά στο κόλπο για τη σπουδαία μεταγραφή του Πορτογάλου μέσω επιθετικού, θέλοντας να την ολοκληρώσουν τις ερχόμενες ημέρες. Στο κάδρο ο Σαλάχ εντείνει της Ρώμα. Το τελικά πλάνο του για το παιχνίδι της Τρίτης με την Αϊμέγγεν καταστρώνει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφου σήμερα για την ΑΕΚ με αντίπαλο τη Σύντρου Ιντετσιμ Σέντρα στι 3 μεταδόσει από Κοσμοτέ Σπορτένα και Μπιουίν Σπορ FM. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του 24χρονου Χαφ Μίλαν Βιτάλη από την Κιόρ. Ανοιχτό για προσθήκη ενό ακόμη μέσου στην Ένωση, η οποία είναι το φαβορή για την απόκτηση του Φιλιπ Κώστιτ. Με τον Kings Kagwa να κάνει την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, άρχισε η προετοιμασία για το μάτς με την Τσέσεκα 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. 1600 εισιτήρια με την προοπτική για ακόμη περισσότερα εξασφάλισαν οι πράσινοι για τη ρεβάνση στη Βουλγαρία στις 11 Αυγούστου. Εξιτήριο παίρνει σήμερα ο Παύλος Παντελίδης με το χρόνο αποθεραπείας του να εκτιμάται στους 6 με 7 μήνες. Μεταβολή στο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πρωτοθλήματος Σκοπηλασίας που διεξάγεται στο Βαρέζι λόγω δεσμευμένων καιρικών συνθηκών. Πρώτη στη μάχη θα ρεχτεί η Γαβριέλα Λιόλιου στον τελικό του σκύφελ αφρών βαρών γυναικών με νέα ώρα έναρξη στις 2:20. 10 λεπτά αργότερα αγωνίζεται ο Πέτρος Γκαϊδατζής στο αντίστοιχο αγώνισμα των ανδρών. Στις 3:10 ξεχωρίζει η συμμετοχή του Στέφανου Ντούσκου στον τελικό του σκύφ ανδρών. Κάλυψε από RTL Sport. Ημέρα φίξεων στον ΠΑΟΚ, καθώς στις 6 θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη ο Γάλλος μέσος Τόμ Λουσέ, ενώ το ίδιο αναμένεται να κάνει τις επόμενες ώρες και ο συμπατριώτης του δεξιός μπακ Βίλιαμ Μίκελ Μπρενσί. Περήφανοι όταν τα παιδιά μας προοδεύουν, καλή επιτυχία Κωνσταντίνε, το μήνυμα της ΠΑΕ για τη μεταγραφή του Κουλιεράκη στη Ρώμα. Την απάντηση του Σλοβακού στόπερ Λιουμπομίρ Σάτκα στην πρόταση για τριετές συμβόλαιο περιμένουν στον Άρη, που παράλληλα εξετάζει και άλλες περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών από το εξωτερικό. Αύριο στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές συζητήσεις ο Ισπανός επιθετικός Ράφα Μίρ, με τον οποίο υπάρχει καταρχήν συμφωνία για 2 χρόνια. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα από την Καλαμάτα, καθώς η Μαύρη Θέλα ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου αριστερού μπακ Ηλία Χατζηθεοδωρίδη και του 21 ετών Γαλλοϊβοριανού κεντρικού αμυντικού Αξέλ Γκεσάν. Σε πολύ καλό δρόμο βρίσκονται οι επαφές της ΑΕΚ με τον Δημήτρη Φλιώνη για την προώρη επέκταση της συνεργασίας τους. Ο 29χρονος γκάρντ έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 με την Ένωση και αναμένεται να υπογράψει νέο μέχρι το 2029 με βελτιωμένες αποδοχές. Η Εθνική Εφήβων αντιμετωπίζει τη Γερμανία με έπαθλο την 5η θέση του Ευρωμπάσκετ, η οποία δίνει το τελευταίο εισιτήριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Under 19 Τζάμπολ στις 4:30. Την απόκτηση του Ντάνι Ουέλμπεκ ανακοίνωσε η Τσέλσι. Ο βετεράνος επιθετικός, ο οποίος άφησε την Μπρέιτον έπειτα από 6 χρόνια, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028 με τους Μπλε του Λονδίνου. Επόμενη ενημέρωση από το BWin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Ζαχαρίου.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ζούλιο Σέζαρ εναντίον του Δίντα. Μια καλή εκτέλεση από το Σέζαρ και ο κόσμος να πάει στα ουράνια. Στο 32 τελείωσε τα ρημπάρα. Γκολ για την ΑΕΚ. Ζούλιο Σέζαρ στο 32. Το είπαμε. Ο Λίπε το κέρδισε το φάουλ και ο Σέζαρ έστειλε το Δίντα. Θα το δει το βράδυ στις ειδήσεις. Ο Δίντα το φάουλ στο 32. ΑΕΚ Μίλαν 1-0.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Πολύ, πολύ καλησπέρα σας. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM στους 94,6. Yeah, Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 4, όχι σε γεμάτη ώρα, διότι σε πολύ λίγο θα έχουμε και σε περίπου μια ώρα θα έχουμε και την έναρξη της φιλικής αναμέτρησης της ΑΕΚ με τη Σεντ Ρούιτεν στην Ολλανδία και θα ακούσουμε την περιγραφή της αναμέτρησης. Υπάρχει και η ειδησιογραφία, φυσικά δεν θα είμαι μόνος μου διότι απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και τις επιλογές της μουσικής είναι ο Νέρχος Κυριαζόπουλος, στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Παναγιώτης Κεφαλάς και στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας είναι ο Γιώργος Ζαχαρίου.

0: Σε λίγο θα έχουμε και την ενδεκάδα της ΑΕΚ από τον Νίκο Τζαλίδη. Ο Παναγιώτης Κεφαλάς κάνει τις συνδέσεις του με Ολλανδία. Έχουμε Νίκο Τζαλίδη, ωραία. Πάμε λοιπόν στον Νίκο Τζαλίδη να μας μεταφέρει την ενδεκάδα της ΑΕΚ. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιώργο μου, τι κάνουμε.
0: Όλα καλά, εσύ?
1: Καλά.
0: Τελειώνουν τα βάσανα σήμερα, ε?
1: Εντάξει, μια χαρά, ευχάριστα βάσανα.
0: Ναι.
1: Είναι ωραία εμπειρία.
0: Είναι ωραία εμπειρία, πράγματι. Λοιπόν, έχουμε δεκάδα?
1: Ναι, έχουμε δεκάδα. Έχουμε βασικό Μάγκερ. Ξεκινάει βασικός.
0: Ωραία.
1: Και μάλιστα σε ένα ρόλο υβριδικό, που είναι και της μόδας, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Να το πάρουμε λίγο από την αρχή, ως 300 είναι κάτω από τα δοκάρια. Μουκουτί, Ρέλβας στο κέντρο της άμυνας, δεξιά ο Ρώτα, αριστερά ο Πίλιος. Κάιρινεν με Μάριν είναι το δίδυμο στα χαφ. Δεξιά αυτό που είπαμε, ο Μάγκερ σε αυτόν τον υβριδικό ρόλο, και ο Κοϊτά είναι αριστερά. Και φυσικά το δίδυμο Γιώβιτς Βάργκα στην γραμμή κρούσης.
0: Μάλιστα.
1: Μπροστά.
0: Την κόβεις αυτή την δεκάδα να είναι σαν πρόβα τζενεράλε? Δηλαδή να είναι αυτή που θα δούμε και στα προκριματικά?
1: Ναι, για τα προκριματικά είναι κατά 99% μπορώ να πω η ενδεκάδα που θα μπορούσαμε να δούμε. Φυσικά στο Super Cup υπάρχει ιδιαιτερότητα με τους δύο μικρούς.
0: Σωστό.
1: Που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο Καλοσκάμης και τώρα ψάχνουμε το δεύτερο. Αλλά ναι, μπορείς να το πεις ότι για το ευρωπαϊκό παιχνίδι, για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια μάλιστα, μάλλον είναι αυτή η ενδεκάδα που έχει στο μυαλό του ο Νίκολης και που έχει δουλέψει περισσότερο. Βέβαια η τελευταία προσθήκη του Μάγκερ έχει έρθει πολύ πρόσφατα, αλλά έχει ενσωματωθεί πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό το είδαμε και από το πρώτο φιλικό που με μια προπόνηση με τη Σάμπσπορ έπαιξε ένα 25 λεπτό, ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά και σήμερα ξεκινάει σε αυτό το ρόλο. Να θυμίσουμε ότι είναι το τελευταίο φιλικό που θα δώσει η ΑΕΚ εδώ στην Ολλανδία,
0: ναι,
1: το σημερινό με την Σεντρούντεν, και αμέσως μετά παίρνει το δρόμο της επιστροφής. Θα υπάρξουν τρεις μέρες άδεια για τους παίκτες να ξεκουραστούν και μετά θα επανέλθουν ξανά στις προπονήσεις στην Αθήνα για να προετοιμαστούν για το Super Cup και για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι.
0: Τέλεια. Νίκο, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια στη δουλειά.
1: Καλή συνέχεια, να είσαι καλά.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Νίκο Τζαλίδη με την ενδεκάδα τσέκ και όλο το χρονοδιάγραμμα του τι επίκειται μετά το φιλικό της Ένωσης κόντρα στην Σεντ Τρούιντεν, το οποίο θα ακούσετε από τον Big Win Sport FM 94,6. Θα κάνουμε ένα σύντομο break και θα επιστρέψουμε εδώ με την κανονική ροή της εκπομπής.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τι παίζει εκεί?
2: Δωροστροφό τη Novibet.
1: Δωροτροχό.
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

Επιστρέψαμε για το φίλο που ρωτάει η ΑΕΚ. Για τον φίλο που ρωτάει τι ώρα ξεκινάει η ΑΕΚ στις 3. Είναι η Σέντρα στην Ολλανδία για την, για την Ένωση. Το τελευταίο θυμίζουμε φιλικό της ΑΕΚ. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε αρκετά πραγματάκια. Είδαμε σήμερα, ακούσαμε για τον Μπραγάνσα. Τα είπε αναλυτικότατα νωρίτερα ο Γιώργος Τσανάκας για την επικείμενη μεταγραφή που, όπως όλα δείχνουν, μπορεί να κλείσει στον Ολυμπιακό. Ένα πολύ ποιοτικό χαφ, ειδικά για όσους παρακολουθούν Πορτογαλία ή έχουν παρακολουθήσει Champions League, και γενικότερα όσοι έχουν το ενδιαφέρον τους για τη Sporting Λισαβόνας αναγνωρίζουν γιατί παίκτη πρόκειται. Γενικότερα ο Μπραγάνσα είναι ένας παίκτης που μπορεί να δώσει πολλές λύσεις ακόμα και στο 6 και στο 8. Είναι ένας παίκτης που πράγματι μπορεί να συμπληρώνει τα θέλω του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στην ΑΕΚ είπαμε ότι η απόκτηση του Βιτάλης μπαίνει στην τελική της ευθεία, και αυτή με υπογραφή του Χαβιέρι Μπάλτα, φυσικά με την έγκριση του Μάρκο Νίκολιτς. Ενώ τον Παναθηναϊκό ακούσαμε και τον Νίκο Αθανασίου νωρίτερα με όλο το ρεπορτάζ της ομάδας. Είχαμε την πρώτη του Kings Kangua στο Κοροπή. Φυσικά δεν έχει δικαίωμα ο Ζαμβιανός να αγωνιστεί στα προκριματικά με την με την Τζέσκα 1948, ούτε και μετά στα playoffs, εφόσον περάσουν οι πράσινοι το εμπόδιο της βουλγαρικής ομάδας. Και μια και είπαμε για τη βουλγαρική ομάδα, θυμίζω ότι όπως όλα δείχνουν θα υπάρξει μια ωραία εκδρομή των φίλων του Τριφυλίου στην βουλγαρική πρωτεύουσα, προκειμένου να στηρίξουν την ομάδα. Θα είναι μεγάλη, ίσως είναι και μεγαλύτερη, 1600 παδί και πλέον αναμένονται στη Βουλγαρία. Γιατί δεν έχει φωτογραφία μου στο site? Δεν υπάρχουν ευρυγόνοι φακοί, ρε φίλε. Πλάκα κάνω. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά.

Στο μπάσκετ ακούσαμε νωρίτερα τι θα γίνει στον Ολυμπιακό με τον Γόκαπ. Τα δεδομένα ανέλησε ο Νίκος Ζέρβας νωρίτερα στον Παναγιώτη Κεφαλά. 4-3 θα είναι η επόμενη κίνηση των πρωταθλητών Ευρώπης και Ελλάδας. Τι άλλο έχουμε? Στην Καλαμάτα βλέπω ότι αποχώρησε ο Γιώργος Λαδάς από την ομάδα. Στο διεθνή χώρο ο Ζωάο Πέδρο είναι κοντά στην ανανέωση του συμβολαίου του με την Τσέλσι, ενώ η Ιουβέντους αποσύρεται από την διεκδίκηση του Ντίμπου Μαρτίνες. Καλό είναι, νομίζω ότι θα δώσει εμπιστοσύνη στον Ντι Γκρεγόριο.

Το με ελληνικό στοιχείο είχε και για την Bayern, γιατί έκανε τον τεμπούτο του Καρανδρίκας, ο Κωνσταντίνος Καρανδρίκας, που αγωνίστηκε με τους Βαβαρούς για πρώτη φορά μετά τη μεταγραφή του από τον Ατρόμητο, ο νεαρός ποδοσφαιριστής. Θυμίζω ότι πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκε από την από τον πολύ μεγάλο γερμανικό σύλλογο και έκανε και τον τεμπούτο του με την K19.

Ένας παίκτης που αγωνίστηκε και κόντρα στην ΑΕΚ στο Conference League την περασμένη σεζόν, ο Pep Savaria, είναι έτοιμος να υπογράψει στην Chelsea. Μια πολύ δυνατή προσθήκη. Η Bournemouth επιμένει ισπανικά, τουλάχιστον στο ρόστερ της, πάει να πάρει τον Χουάνλου Σάντσεθ. Γενικότερα υπάρχουν πολλές κινήσεις στον διεθνή χώρο. Η Arsenal κάνει δικό της τον Μπρούνο Γκυμαράες. Τρομερή παιχτάρα, θα πω εγώ. Είναι φοβερός ποδοσφαιριστής ο Μπρούνο Γκυμαράες και θα γίνει συμπαίκτης του Χρήστου Τζόλι, όπως όλα δείχνουν.

Στις 6 υπάρχει και ακόμη μία φιλική αναμέτρηση σήμερα, το Ατρομήτου με την Ανόρθωση, η οποία θα μεταδοθεί από το επίσημο κανάλι της ομάδας στο YouTube.

6 ώρα επίσης υπάρχει και το φιλικό της Πάρμα με τον Ηρακλή. Συνεχίζει την προετοιμασία της και η νεοφώτιστη ομάδα της Θεσσαλονίκης από τις οδηγίες του Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος την βλέπει σιγά σιγά να ρυθμίζεται, να φτιάχνει το δικό του μοντέλο. Θυμίζει το πρόσφατο 1-1 με την Πάλερμο. Γενικότερα ο Ηρακλής είναι μια ομάδα που καλό θα είναι να υπάρχει στα ελληνικά δρόμενα, στην ελληνική Super League, οπότε είναι όμορφο που θα τον βλέπουμε να αγωνίζεται ξανά στη μεγάλη κατηγορία.

Για εμάς τους λίγους και για εσάς όσους όσοι ασχολείστε με το βόλεϊ, έχουμε και το VNL, το Nations League, όπου είχαμε σήμερα τον ημιτελικό ανάμεσα στην Ιαπωνία και τη Σλοβενία. 3-1 επικράτησε η Σλοβενία, 3-1 σετ, και λίγο αργότερα στις 2.30, σε 6 λεπτά από τώρα, θα ξεκινήσει το Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Πολωνία. Χθες, νέαρχε, να ξέρεις, είχε ένα φοβερό παιχνίδι η Ιαπωνία-Πολωνία. Ήρθε 3-2 σετ και έχουν γίνει μυθικά πράγματα. Δηλαδή, όποιος το δε αυτό το μάτς, πιστεύω ότι μπορεί να έχει αγαπήσει και το βολέι λίγο. Φοβερό, πραγματικά. Και άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις και ο Χέινς, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού. Πραγματικά έχει κάνει απίστευτα πράγματα ο Τζέκ Χέινς, 20 πόντους, και πάρα πολύ μεγάλη επιρροή στο παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών.

0: Βλέπω τώρα στην Κοπελασία μια τρίτη θέση ελληνικού πληρώματος. Περιμένουμε να δούμε λίγο τα αποτελέσματα ακριβώς. Η Γαβριέλα Λιόλιου στα σκύλ είναι αυτή που τερματίζει στην τρίτη θέση. Με 8.67 είναι ο χρόνος της, τρίτη θέση λοιπόν για τη Γαβριέλα Λιόλιου. Πάει πάρα πολύ καλά αυτή η διοργάνωση για τα ελληνικά χρώματα και νομίζω ότι είμαστε και εμείς πάρα πολύ καλά για να πάμε σε ένα σύντομο break και να επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και διακοπές. Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν βλέπετε να κλαίω.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε. Μπήκαμε στο Ρεφέν 4,6, 2,5. 2:31 γράφει το ρολόι του σταθμού. Μενέρχο Κυριαζόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, τις επιλογές της μουσικής. Παναγιώτη Κεφαλά στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Γιώργος Ζαχαρίου στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Είπαμε για ΑΕΚ, είπαμε για Ολυμπιακό, είπαμε για Παναθηναϊκό. Δεν είπαμε για το όχι του ΠΑΟΚ στη Ρώμα για τον Κωνσταντέλια και για την επικείμενη άφηξη του Λουσέ σήμερα στη Θεσσαλονίκη για το διδικέφαλο, αλλά και για την

συμφωνία, όπως όλα δείχνουν, με τον Γουλιάμ Μίλκε Μπρενσί. Θα δυσκολευτούμε να το πούμε πολλές φορές, αλλά θα το συνηθίσει η γλώσσα μας. Είναι αυτοί οι γλωσσοδέτες ονόματα καμιά φορά, αλλά όταν έχει περάσει ένας ράπερ στα 39 από τη χώρα μας, είναι πολύ πιο εύκολα κάτι τέτοια ονόματα.

Ωραία, και μια και το είπαμε αυτό, στο βάλουμε σαν θεματάκι. Τι έχουμε, για θυμηθείτε κι εσείς κανένα έτσι όνομα γλωσσοδέτη ωραίο που έχει περάσει από τα ελληνικά γήπεδα και όχι μόνο. Και στείλτε τα μας. Θυμίζω ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο site του sportpavlefm.gr, πάνω δεξιά στην ένδειξη live, και μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε. Για να δούμε τι θυμάστε.

Για το φίλο που ρωτάει για το WOCAP, φίλε μου, δεν το γνωρίζω. Η αλήθεια είναι, δεν έχω κάποιο ρεπορτάζ αναφορικά με αυτό. Ο Νίκος Ζέρβας, μπορείς να το ακούσεις στο site του σταθμού, στο YouTube του σταθμού. Έχει αναφερθεί για την περίπτωση του του Embiro Guard. Και τώρα πέρσι τα 39, το είπαμε, από εκεί ξεκινήσαμε. Είπα το Μικ Κέμπρενσι, είπα μετά ότι πέρασε ο ραπέρ στα 39, που είναι εύκολο, πείτε μας άλλα. Γιατί και εγώ τώρα δεν μπορώ να τα θυμάμαι.

Λατσικόφσκι. Λατσικόφσκι. Μπράβο. Δεν θυμάμαι που έπαιζε. Έχουμε και μια ηλικία νεότερη. Αλλά ναι, δεν τον θυμάμαι τον Λατσικόφσκι. Από τη Dortmund. Ναι.

Ο πρώην γκάρ του ΠΑΟΚ, ο Τόμας Δίμσα, επιστρέφει στην Λίγα Ενδέσα για την Κορούνια. Ο Φοντέκιο δήλωσε ότι έχει προτεραιότητα το NBA. Ο πρόεδρος του Ερυθρού Αστέρα αναφέρθηκε για τον Βούτσεβιτς και τόνισε ότι υπήρξε μια συμφωνία, αλλά από ό,τι όλα δείχνουν δεν καρποφόρησε.

0: Βαβζίνιακ, πω.
1: Τι πας και θυμάσαι. Βαζέχα, ναι, που δεν ήταν Βαζέχα, ήταν Βρζιχά, κάπως έτσι τον προφέρανε. Ο Αθανασίου είναι στον Όφη, φίλε μου. Δεν νομίζω ότι έχει αναφερθεί ότι μπορεί να επιστρέψει στον Ολυμπιακό τη δεδομένη στιγμή. Ο Αθανασίου συνεχίζει στον Όφη, κανονικά, από την περασμένη σεζόν. Και από ό,τι ο Λαδίκου θα είναι και στο Super Cup βασικός.

Ο νέαρχος εδώ, μπράβο ρε νέαρχε, Σλίσκοβιτς. Αλλά θέλουμε πιο πολύ γλωσσοδότης, τύπου ραπέρσα τραντανά, κάτι τέτοιους, δηλαδή αυτή είναι πολύ που... Αλλά όντως είναι όνομα που σου μένει κιόλας, γιατί είναι και δύσκολο και σπάνιο. Συνήθως Πολωνία και τέτοια τα συναντάμε αυτά.

Έχει αρχίσει και ο τελικός του VNL. Αμερική-Πολωνία. Πρώτο σετ 8-8. Θα είναι ματσάρα μεγάλη. Συνεχίζουμε και βλέπουμε τι γίνεται και σε αυτό το παιχνίδι. Για όσους ενδιαφέρεστε, θα σας ενημερώνω.

Πω, έχει έρθει τώρα εδώ πέρα, μιλάμε κατεβατός, εντώνει ολόκληρο. Ο Νιάμα έτσι, ναι. Περνάει, αρωμπαρένα. Ο Ενσιαμπαφού μου, τη ΣΑΕΚ. Ο Ενσιαμπαφού μου, βεβαίως, ο Μπρίγκιτς. Ο Σερνά. Βαρατσχέλια εννοείται. Πατλάλα η καμπάλα.

Ακόμη μια πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία στην ελληνική κοπηλασία, καθώς ο Πέτρος Γαϊδατζής είναι πρωταθλητής της Ευρώπης στο μονοσκήφι ελαφρέων βαρών. Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού, με χρόνο 6:50.92 κατέκτησε την κορυφή και πρόσθεσε ένα ακόμη μετάλλιο στην πλούσια τροπεοθήκη μας και σε αυτή την διοργάνωση

0: Break και ηρεμία έρχεται. Ωραία, πάμε, πάμε σε ένα γρήγορο break και θα επιστρέψουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Winsport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
4: Με την υποστήριξη του Big Wins Sport FM 94,6.
1: Big Wins Sport FM 94,6.

Φέλιξ από Άγκουε. Αυτό το όνομα το έχω ακούσει, αλλά δεν ξέρω πού έπαιζε. Ειλικρινά δεν τον ακούω. Βένα Γκοροφιέσελινγκ. Προφανώς και τον θυμάμαι παιχτάρα. Οράκλα τρομερή. Γιάν Βένα Γκοροφιέσελινγκ, βεβαίως. Σίμε Βρυσάλικο. Κροατικό όνομα. Σπουδαίος δεξιός μπακ.

Και επειδή το ξεχάσαμε κιόλας, είναι προφανώς εκτός των αθλητικών, δυστυχώς στην επικαιρότητα είναι αυτή η λέλαπα, η πύρινη λέλαπα που κατακαίει ξανά την Ελλάδα. Μένονται τα μέτωπα σε κρύο πηγάδι, Άγιο Νεκτάριο, Βίλια και Μέγαρα. Βλέπω στο Sky, όλη η Δυτική Αττική φλέγεται. Στο Πορτογερμανό γίνεται ένας χαμός. Πολύ άσχημες καταστάσεις. Κουράγιο σε όλους. Και πραγματικά να πάνε όλα καλά, διότι αυτά είναι τα πράγματα τα που πρέπει να μας απασχολούν και όχι οι μεταγραφές και να τη λέμε στον άλλον για την γνώμη του, επειδή διαφωνούμε απλά. Ας βλέπουμε τι γίνεται και αυτά είναι τα λιγότερα.

15-13 η Πολωνία προηγείται των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό θα πάει μακριά αυτό το παιχνίδι. Πάρα πολύ. Παιχταράδες εκατέρωθεν. Τρομερή ποιότητα. Στα κορυφαία πρωταθλήματα παίζουν οι παίκτες και των δύο ομάδων. VNL θυμίζω. Πρώτο σετ τελικός. Πολωνία, Αμερική Πολωνία. Το 13-15 προηγείται η Ευρωπαϊκή ομάδα.

Τι άλλο έχει το σημερινό πρόγραμμα? Το σημερινό πρόγραμμα έχει και Σκωτία. Έχει την πρώτη αγωνιστική που ξεκίνησε εχθές. Σήμερα υπάρχουν δύο παιχνίδια, το St. Johnston Kilmarnock στις 4 η ώρα και στις 6.30 έχει το Hibernian Motherwell. Χθες είχαμε στην πρεμιέρα τη νίκη της Aberdeen με σκορ 2-1 επί της Hearts. Είχαμε τη νίκη της St. Mirren στην έδρα της Falkirk 2-0 και είχαμε επίσης και τέλος, τελευταία μέρα του Ιουλίου, το Dundee United Rangers 1-1, την γκέλα με το καλημέρα για την Rangers.

στο φίλο που έστειλε για το Γιάπη Γιάπο, όπου κι αν είσαι, πραγματικά αδερφός μου. Μιλάμε για πουλενάρα, αλλά δεν ήταν. Δεν έπαιζα μάνατζερ, αλλά τον θυμάμαι. Από το FIFA, οκ. Okay. Μιλάμε, είσαι μεγάλο πουλέν μου πλέον. Γιάπη Γιάπο, ρε φίλε, πω, πω, τι μου θύμισες.

Ξεκινάει τώρα και η κούρσα του Ντούσκου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Για να δούμε τι θα κάνει ο Χρυσός Ολυμπιονίκης του 2021. Έχει ξεκινήσει η κούρσα τώρα. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η κατάληξή της. Από την πρώτη διαδρομή ο Έλληνας σκίφερ.

0: Πάμε να ακούσουμε κάτι.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Διευθυντή ο Σαμπανάτζοβιτ και πήρε ο Φέργκιουσον αλλά και του Σαβέσκι. Δεν πέρασε παλιά, θα ήταν ιδανική για τον Τσάρτα. Αλλά τώρα ο Τσάρτα πήρε την μπάλα από την παλιά του Κωστή. Τσάρτα θα την γυρίσει το πλασέ και η ΑΕΚ προηγείται 1-0. Λίγο πριν βγει το ημίχρονο, ο Σαβέσκι είναι ο σκόρερ και η ΑΕΚ προηγείται 1-0.
0: Πάει πάρα πολύ καλά ο Στέφανος Ντούσκος, δεν έχει βγει από την τριάδα, είναι στη δεύτερη θέση τώρα, είναι ο Γερμανός στην πρώτη, εναλλάσσονται συνέχεια οι χρόνοι, 17-6 ο Γερμανός, 17-7 τώρα τον πλησιάζει, πολύ μεγάλη κούρσα με τον Ντούσκο να κρατάει γερά, μιλάμε και για εμπειρία, μιλάει εμπειρία χρόνων που λέει και το γνωστό βίντεο, συνεχίζεται ακόμα 2:53. Βλέπω το χρόνο αυτή τη στιγμή να γράφει. Ο Ντούσκος θα πάει πάρα πολύ καλά.

Εντάξει, Γιάρεμτσουκ είναι εύκολο να το προφέρει. Τζόρτζεβιτς είναι εύκολο να το προφέρει. Ναι, Γιάννα Χίπο τον έγραφε. Αλήθεια είναι αυτό. Θουμπιθαρέτα επίσης είναι εύκολο. Ωραία, Τσουκ. Για τους συναδέλφους που περιέγραφαν τουλάχιστον παιχνίδια του Ολυμπιακού με το Ρέα Τσουκ, ήταν κάπως δύσκολο στη ροή του λόγου να το προφέρουν κάποιες φορές. Επομένως, ας το πιάσουμε αυτό.

Κρατάει γερά ο Στέφανος Ντούσκος. Δεύτερη θέση παραμένει. Τη βάζει την κόντρα του στον Γερμανό Σκίφερ. Πολύ κοντά η χρόνη τους γενικά. 17-3, 17-6. Εκεί στα 0,2 παίζεται ο χρόνος. Τώρα υποχωρεί στην τρίτη θέση. Ξαναδεβαίνει όμως. Πολύ μεγάλη διαδρομή.

Λοιπόν, ο Στέφανος Ντούσκος είναι στην τρίτη θέση. Νικητής είναι ο Όλιβερ Ζάιντλερ, ο Γερμανός, χρυσός πρωταθλητής για την για τη Γερμανία. Βλέπω Ισραηλινός, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο δεύτερος. Και ναι, ο Στέφανος Ντούσκος είναι στην τρίτη θέση, χάλκινος. Πάρα πολύ καλή συγκομιδή, επομένως ακόμη ένα μετάλλιο από τα πολλά.

0: Λοιπόν, νομίζω τώρα που βλέπω και τους παίκτες της ΑΕΚ και της Σεντρούιντεν να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο, ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε και εμείς στο Δημήτρη Παπαδήμο, ο οποίος θα περιγράψει για τον Big Win Sport FM 94,6 την αναμέτρηση. Γεια σου φίλε.
1: Γεια σου Γιώργο μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα
1: και στους φίλους ακροατές, καλησπέρα και στον Έρχο που βρίσκεται εκεί πέρα πίσω από τα κουμπάκια του ήχου. ΑΕΚ Σεντρούιντεν, δυνατή φιλική αναμέτρηση για την Ένωση. Η τελευταία φιλική της αναμέτρηση πριν αναχωρήσει από την Ολλανδία για να επιστρέψει στην Αθήνα και να στρέψει πλέον εξ ολοκλήρου την προσοχή της στην έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών της, αρχής γενομένης από το Super Cup που θα αντιμετωπίσει τον Όφη και στη συνέχεια, θυμίζω, έχει τα προκριματικά του Champions League. Η ΑΕΚ σήμερα αντιμετωπίζει την βέλγικη Σεντρούιντεν, η οποία θα μπορούσε εύκολα να χαρακτηριστεί ως η ευχάριστη έκπληξη του περσινού βέλγικου πρωταθλήματος. Τερμάτισε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας και θα αγωνιστεί στα play-offs του Europa League για να διεκδικήσει έτσι μια ιστορική πρώτη συμμετοχή της στη League Phase, τη δεύτερη στη τάξη έτσι, ευρωπαϊκής διοργάνωσης της UEFA. Να θυμίσω λίγο έτσι στα γρήγορα την ενδεκάδα της ΑΕΚ, η οποία θα παραταχθεί με τον Στρακόσια κάτω από τα δοκάρια, τον Ρότα στο δεξιάκρο της άμυνας, τον Πίλιο αριστερά, Μουκουντή και Ρέλβας το δίδυμο στα στόπερ, Μαρίν και Κάιρινεν θα είναι τα δύο χαφ στον άξονα, ο Μάγερ θα παίξει στα άκρα, ξεκινάει για πρώτη φορά βασικός, στα άκρα και ο Κοϊτά, πίσω από τους δύο πιο προωθημένους, Γιώβιτς και Βάργας, αυτό το 4-4-2 που φαίνεται ότι επιλέγει ο Μάρκο Νίκολιτς. Να σας πω έτσι στα γρήγορα και την ενδεκάδα των Βέλγων, της Σεντρούιντεν. Λοιπόν, θα είναι ο Χάτα κάτω από τα δοκάρια, Μπεσό, Σισακό, Σεμπαουί, Μέρλεν, Κουκούμπο, Ισιβατάρι, Σολέ, Μουσλιού, Μουτσουζάβα και ο Βενβεσάμελ. Αυτή είναι η έντεκα που επιλέγει ο προπονητής της βελγικής ομάδας. Με την κίτρινη εμφάνισή της θα αγωνιστεί απόψε η Ένωση, με μια λευκή εμφάνιση η Σεντρούιντεν στο Μιλ, μια περιοχή στην Ολλανδία έτσι περίπου μια μισή ώρα μακριά από το Άπελντορν, εκεί που βρέθηκε η ΑΕΚ εδώ και αρκετές εβδομάδες. Το αποχαιρέτησε σήμερα, καθώς μετά τη λήξη του σημερινού φιλικού θα αναχωρήσει για το Άμστερνταμ και από εκεί με πτήση τσάρτερ η ομάδα θα επιστρέψει στην Αθήνα για να συνεχίσει εκεί την προετοιμασία της. Θα έχουν και ένα τριήμερο, αν δεν κάνω λάθος, ρεπό οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης μέχρι να επιστρέψουν στις προπονήσεις. Ξεκίνησε το φιλικό. Σε προπονητικό κέντρο ουσιαστικά γίνεται το παιχνίδι. Έχει μια πολύ μικρή κερκίδα έτσι στη μία πλευρά του, στο κέντρο της μίας πλευράς. Έχει αρκετό κόσμο έτσι όσοι χωράνε σε αυτή την μικρή κερκιδούλα. Υπάρχουν και οι κλασικοί έτσι που τους βλέπουμε σε αυτά τα φιλικά τα καλοκαιρινά, γύρω γύρω από το γήπεδο, έχουν στρώσει τις πετσετούλες τους κάτω, ηλιόλους τη μέρα, στο Μιλ, όπου διεξάγεται η αναμέτρηση. Ενώ φτάνουμε να συμπληρώσουμε το πρώτο λεπτό, με τη Σεντρούιντεν να έχει την κατοχή της μπάλας και να την κυκλοφορεί, να τη φέρνει στα δεξιά τώρα, ενώ η ΑΕΚ είναι οργανωμένη στο δικό της μισό του γηπέδου. Εκτός να θυμίσω ότι είναι Αλεξίου και ο Χρυστακόπουλος που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμού, οι μόνοι που δεν είναι διαθέσιμοι για το απόψινο φιλικό. Το Ρογιάουβιτς προσπάθησε να συνεργαστεί με τον Βάργα, δεν πέρασε η κάθε την πάσα που επιχείρησε και να φάω τώρα λίγο μπροστά από το κέντρο του γηπέδου, κερδισμένο για τους Βέλγους. Έκτο φιλικό το σημερινό για την ΑΕΚ, έκτο και τελευταίο όπως είπαμε νωρίτερα. Ξεκίνησε τα φιλικά της με νίκη 2-1 κόντρα στην Ολλανδική De Graafschap, στη συνέχεια έφερε λευκή ισοπαλία 0-0 κόντρα στην Φίτεσε, νίκησε με 2-1 την Γκρόνιγχεν, με 3-2 την Τσβόλε και στο πιο πρόσφατο φιλικό της γνώρισε και την πρώτη της ήττα με 2-1 από την Samsunspor, την τουρκική. Η Σεντρούιντεν είναι αυτή που έχει περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή της αυτά τα πρώτα λεπτά της φιλικής αναμέτρησης. Μια βαθιά παλιά τώρα χωρίς τύχη, ο Στρακόσια θα επαναφέρει, παίζει για δεύτερη φορά σε δεύτερο φιλικό μάτσο ο Στρακόσια. έχει ξεπεράσει εντελώς τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε. Ο Μπρινιόλ ήταν εκείνος που είχε ξεκινήσει κάτω από τα δοκάρια στα πρώτα φιλικά. Πλέον ο Στρακόσια είναι εκείνος που επιλέγεται. Και αυτός είναι το νούμερο 1 της ΑΕΚ. Κυκλοφορεί τώρα εδώ την μπάλα η ΑΕΚ με αρκετό ρίσκο, προσπαθώντας να αποφύγει την πίεση ψηλά από τη Σιντρούιντεν. Τελικά οι Βέλγοι θα βγάλουν το κλέψιμο. Και είναι από τα δεξιά τώρα η επίθεσή τους. Ανταποκρίθηκε η ΑΕΚ, παρόλο που δεν κέρδισε την κατοχή. Μπάλα παραμένει σε πόδια Βελγών, οι οποίοι έχουν μπει πιο επιθετικά σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Μια παλιά τώρα απομακρύνει ο Πιλιός και ο Βάργα προσπαθεί να κοντρουλάρει βάζοντας το σώμα του, δεν θα τα καταφέρει. Κερδίζει ο Ρότα, δίνει στον Βάργα και εκείνος πίσω στον Μάγερ. Συνεχίζει να πιέζει πολύ ψηλά η Σιντρούιντεν, την ΑΕΚ της δημιουργεί αρκετά προβλήματα. Και τώρα κλέβει ξανά στον χώρο του κέντρου. Δυσκολεύεται αρκετά η ΑΕΚ σε αυτά τα πρώτα λεπτά να κρατήσει μπάλα. Είναι πολύ έντονη η πίεση των ποδοσφαιριστών της Σιντρούιντεν, οι οποίοι έχουν και περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή τους και όταν τη χάνουν πιέζουν πάρα πολύ έντονα και ψηλά. Εδώ ο Μάγκερ προσπάθησε να κάνει μια τρίπλα, δεν τα κατάφερε, πήρε το πλάγιο. Έλεγα λοιπόν για την Σιντρούιντεν, τη σημερινή αντίπαλο της ΑΕΚ. Τερμάτισε στην τρίτη θέση, μια από τις καλύτερες πορείες της ιστορίας της, στο περσινό πρωτάθλημα του Βελγίου. Και στα φετινά της φιλικά έχει δώσει 7, έχει ιτηθεί μόνο σε ένα, στο τελευταίο, από την Ολλανδική Χέλμοντ. Έχει ξεκινήσει τα φιλικά της με 3 ομάδες πολύ χαμηλής δυναμικότητας, στη συνέχεια νίξε με 2-1 την ελβετική Λουκέρνη, με 1-0 τη Λιέγη και έφερε 0-0 με την Αλτζαζίρα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ενώ τώρα μπαίνει στη μεγάλη περιοχή η Σιντρούιντεν απειλητικά, καταφέρνει ο Ρέρβας να απομακρύνει όχι πολύ πιστικά, παρ' όλα αυτά σε δεύτερο χρόνο η άμυνα της ΑΕΚ θα διώξει τον κίνδυνο. Η μπάλα τώρα καταλήγει πίσω στον τερματοφύλακα της Σιντρούιντεν, η οποία μπήκε για πρώτη φορά τόσο απειλητικά στη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ. Δεν έβγαλε τελική παρόλα αυτά. Ο Ρέλβας είχε μια κρίσιμη εκεί επέμβαση. Ξανά από τα δεξιά τώρα η Σιντρούιντεν επιτίθεται με μια σέντρα πολύ βαθιά. Δεν απειλήθηκε ουσιαστικά η άμυνα της ΑΕΚ εδώ. Παρ' όλα αυτά η κατοχή παραμένει σε πόδια ποδοσφαιριστών της Σιντρούιντεν. Μια ακόμα σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και πρώτη κεφαλιά. Θα μπλοκάρει εύκολα ο Στρακόσια εδώ. Δεν είχε δύναμη κεφαλιά, ήταν και από πολύ πλάγια θέση. Εύκολα ο Στρακόσια μπλόκαρε και δίνει ξανά κοντά την μπάλα στο Μουκουντή, ο οποίος αλλάζει με τον Ρότα και κρατάει τώρα την μπάλα. Κάιρινεν αριστερά για τον Πίλιο. Τώρα η ΑΕΚ προσπαθεί να κυκλοφορήσει την μπάλα λίγο περισσότερο στους αμυντικούς της και στους μέσους της, με τον Μουκουντή και τον Ρέλβας τώρα να αλλάζουν την μπάλα και την μπάλα να πηγαίνει πίσω στον Στρακόσια. Ξανά ψηλά η πίεση από τους παίκτες της Σιντρούιντεν. Ο Κάιρινεν στον Ρέλβας, ξανά Κάιρινεν. Πάσες με ρίσκο κοντά στην μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ, η οποία παρόλα αυτά καταφέρει να βγάλει την μπάλα και ωραία μπάλια τώρα από τον Μαρίν. Είναι ο Πίλιος αυτός που μπαίνει για πρώτη φορά στην περιοχή και γκολ για την ΑΕΚ. Μάλιστα. Στο 7ο λεπτό η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ με τον Πίλιο να εκμεταλλεύεται αυτή την υπέροχη βαθιά πάσα του, διαγώνια πάσα του Μαρίν, να μπαίνει στην περιοχή και να σκοράρει με αυτό το συρτό διαγώνιο σούτ. 1-0 μπροστά η ΑΕΚ στην πρώτη ευκαιρία που δημιούργησε. Εδώ η Σιντρούιντεν πλήρωσε το γεγονός ότι πιέζει τόσο ψηλά και τόσο έντονα. Μια φανταστική αλήθεια είναι πάσα από τον Μαρίν, ήταν αρκετή για να ξεκλειδώσει την άμυνά της. Ο Πίλιος μπήκε στη μεγάλη περιοχή χωρίς να έχει κανέναν απολύτως να τον μαρκάρει. Πολύ αργά πήγε πάνω το αμυντικό της Σιντρούιντεν. Ο Πίλιος πρόλαβε, σούταρε δυνατά, συρτά. από διαγώνια θέση και ανοίγει το σκορ για την ΑΕΚ. ΑΕΚ Σιντρουίντεν 1-0 στο 8ο λεπτό. Προβάδισμα λοιπόν για την Ένωση. Κάιρινεν και Ρέλβα στο ξεκίνημα της φάσης του γκολ συνεργάστηκαν, έβγαλαν μερικές δύσκολες πάσες έξω από τη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ. Μα ανταποκρίθηκαν στην πίεση των αντιπάλων τους. Έδωσαν στο Μαρίν, εκείνος βρήκε λίγο χώρο και έκανε την υπέροχη assist για τον Πίλιο που τελείωσε τη δουλειά για να κάνει το 1-0. Από αυτή τη γρήγορη αντεπίθεση και τώρα η Σιντρουίντεν κυκλοφορεί την μπάλα. Στην εικόνα που έχει το μάτς στην περισσότερη διάρκεια τους τώρα, σε αυτά τα πρώτα 9 λεπτά. Τη Σιντρουίντεν δηλαδή να έχει την κατοχή της μπάλας και την ΑΕΚ να αμήνεται στο δικό της μισό. Παρ' όλα αυτά η Ένωση προηγείται με 1-0. Με τον γκολ του Πίλιου πριν από μερικά δευτερόλεπτα. Ο Μάρκο Νίκολιτς παρακολουθεί το παιχνίδι ήρεμος, καθιστός στον πάγκο του. Στον τερματοφύλακα της Σιντρουίντεν τώρα η μπάλα. Δεν βιάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Έλεγα και νωρίτερα για την ΑΕΚ, η οποία έχει το παιχνίδι με τον Όφι, όπου θα διεκδικήσει το Super Cup στο Παγκρίτιο, στο Ηράκλειο, 12 Αυγούστου το παιχνίδι. Λίγες μέρες αργότερα θα έχει να δώσει και το πρώτο ευρωπαϊκό της παιχνίδι, στην προσπάθειά της να μπει στη League Phase του Champions League, ως πρωταθλήτρια Ελλάδος. Ξανά ψηλά πίεση τώρα από τη Σιντρουίντεν, θα πάρει ένα φάουλο Κοϊτά, ο οποίος δεν έχει φανεί ως τώρα στο παιχνίδι. Ο Ρώτα δυσκολεύεται λίγο στο κοντρόλ, αλλά βρίσκει την πάσα για τον Μάγερ, ο οποίος παίζει στο δεξί άκρο σήμερα, σε αυτό το 4-4-2 που έχει επιλέξει ο Μάρκο Νικολίτς. Ο Ρέλβας με τον Πίλιο, ψηλά η πίεση και βγάζει κλέψιμο η Σιντρουίντεν. Από τα δεξιά τώρα η μπάλα και μια σέντρα ξανά στο δεύτερο δοκάρι. Θα πάρει την κεφαλιά, δύσκολη επέμβαση και από τον Στρακόσια που θα την μπλοκάρει κιόλας με δεύτερη προσπάθεια. Να, αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία της Σιντρουίντεν στο μάτς, στο 11ο λεπτό. Ο Στρακόσια αντέδρασε σωστά σε αυτή την καρφωτή κεφαλιά. Έπεσε στο δεξιά άκρο της εστίας του και απέκρουσε στη συνέχεια, μπλόκαρε κιόλας. Πρόλαβε την μπάλα πριν βγει κόρνερ. Στο 12ο λεπτό μπαίνουμε με τη Σιντρουίντεν να προσπαθεί να επιτεθεί ξανά. Έχει δοθεί offside στο ξεκίνημα της φάσης. Τελειώνει έτσι αυτή η επίθεση των Βέλγων. Θυμίζω η ΑΕΚ προηγείται με 1-0 από το 7ο λεπτό, όταν ο Πίλιος πήρε την πολύ όμορφη πάσα του Μαρίν και με διαγώνιο σουτ άνοιξε το σκορ, έκανε το 1-0. Η Σιντρουίντεν θα ξεκινήσει τις ευρωπαϊκές της διοργανώσεις μαζί με την ΑΕΚ στο Europa League, όχι στο Champions League, η βελγική ομάδα. Τώρα για τη Σιντρουίντεν, η οποία κυκλοφορεί ξανά την μπάλα στο μισό της ΑΕΚ, η οποία από το ξεκίνημα του μάτς έχει περισσότερο την έννοια της στην αμυντική της λειτουργία και κατάφερε να βρει τον γκολ από αυτή την ιδανικά όπως εξελίχθηκε η αντεπίθεση. Σιντρουίντεν προσπαθεί με μια σέντρα να μπει στη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ. Ο Ρέλβας ήταν εκεί και απομάκρυνε με κεφαλιά. προσπάθεια από τα δεξιά για την Σιντρούιντεν, ξανά ο Ρέλβας είναι εκεί για να κόψει μέσα στη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ, και τώρα ο Κοϊτά θα αποφύγει έναν αντιπαλό του με ωραία τρίπλα και με την ταχύτητά του και θα αλλάξει ωραία παιχνίδι. Όχι, δεν πρόλαβε ο Μάγκερ, ήταν λίγο πιο δυνατή η πάσα του Κοϊτά, η μπάλα έφυγε πλάγια. Ωραία προσπάθεια πάντως εδώ από τον Κοϊτά με την τρίπλα και την έμπνευση που είχε έτσι να αλλάξει παιχνίδι στον κενό χώρο στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Άλλο που είπα ότι ήταν λίγο πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε. Τώρα η ΑΕΚ ανεβαίνει να πιέσει εκείνη ψηλά. Χωρίς πολύ μεγάλη ένταση πάντως, με τους παίκτες της Druiden να βρίσκουν τον τρόπο να κυκλοφορήσουν την μπάλα. Θα κλέψει παρόλα αυτά ο Κοϊτά και θα πάρει και το φάουλ. Πίεσε σωστά ο Γιώβιτς στο ξεκίνημα της φάσης. Έκανε το κλέψιμο ο Κοϊτά. Πήρε και το φάουλ από τον αντιπαλό του. Έφαγε μια κλωτσιά εκεί ο Κοϊτά. Δεν βγήκε πάντως κάποια κάρτα από τον διαιτητή. Ο Κοϊτά σηκώθηκε, δεν έχει πρόβλημα, εντάξει είναι. Ο Ρέλβας τώρα κρατάει ξανά την μπάλα και τη δίνει δίπλα στον Μουκουντή, το βασικό δίδυμο στόπερ της ΑΕΚ. Ωραίο τριγωνάκι τώρα εδώ από τους παίκτες της ΑΕΚ με τον Μαρίν να καλύπτει ωραία την μπάλα και να παίρνει το φάουλ. Σε καλή θέση και για ένα γέμισμα εδώ το φάουλ αυτό που κέρδισε ο Μαρίν. Προστάτευσε ωραία την μπάλα ανάμεσα σε δύο αντιπάλους, πήρε και το φάουλ. Και ευκαιρία τώρα για την ΑΕΚ να βάλει παίκτες στη μεγάλη περιοχή της Σιντρούιντεν. Δεν το έχουμε δει συχνά αυτό, η αλήθεια είναι, σε αυτά τα πρώτα 15 λεπτά του αγώνα. Το είδαμε μία φορά στον γκολ του Πηλιού. Σέντρα από τον Μαρίν τώρα, διώχνει με το κεφάλι αμυντικός της Σιντρούιντεν. Και η κατοχή για τους Βέλγους με ένα πλάγιο τώρα στο κέντρο του γηπέδου και προς το μισό της βελγικής ομάδας. Στο 15ο λεπτό, ΑΕΚ Σιντρούιντεν 1-0. Ο Κοϊτά τώρα θα κλέψει ωραία πέφτοντας το χορτάρι και θα πάρει ξανά την κατοχή της μπάλας. Δίνει πίσω στον Ρότα, εκείνος στο Κάιρινεν και εκείνος ακόμα πιο πίσω στους αμυντικούς της Ένωσης, Μουκουντή και Ρέλβας. Ο Κάιρινεν γυρνάει πίσω για να πάρει την μπάλα και να κάνει παιχνίδι, να προσπαθήσει να βρει κάποια πάσα προς τους επιθετικούς. Όταν δεν βλέπει κάποια τέτοια επιλογή, τη γυρίζει πίσω σε Μουκουντή και Ρέλβας. Ωραία Μουκουντή τώρα για τον Γιώβιτς. Θα βρει τον Βάργα που θα μπει στη μεγάλη περιοχή. Πατάει για τον Πίλιο. Ωραία το πλασέ. Out. Να η ευκαιρία της ΑΕΚ με τον Μάγερ. Γρήγορη ανάπτυξη από την Ένωση με τον Βάργα. Να πατάει την μπάλα πίσω για τον Πίλιο. Εκείνος πάσαρε στον Μάγερ. Το πλασέ του στην κίνηση στα όρια της μεγάλης περιοχής. Με φάλτσο έφυγε ψηλά λίγο πάνω από την εστία του goalkeeper. Αν δεν κάνω λάθος, αυτή είναι η δεύτερη τελική της ΑΕΚ μετά τον goal της στο 7ο λεπτό. Και είναι από τον Μάγερ. Το πρόσφατο μεταγραφικό απόκτημα της Ένωσης από τη Βολσμπουργκ. Διεθνής Κροάτης. Από τα σημαντικά ονόματα που έχουν έρθει στη χώρα μας. Ωραία τώρα ο Κάιρινεν θα αποφύγει δύο αντιπάλους του και βγάζει μια ακόμα αντεπίθεση για την ΑΕΚ με πολύ καλές προϋποθέσεις. Ο Γιώβιτς θα κάνει υπέροχη πάσα. Μπαίνει στην περιοχή ο Κάιρινεν και θα σουτάρει υπό δύσκολες προϋποθέσεις. Ψηλά out. Ο Μάριν ήταν, όχι ο Κάιρινεν, με συγχωρείτε. Αυτός που έκανε ωραία την κίνηση και πήρε την πάσα από τον Γιώβιτς. Μια φάση που την ξεκίνησε ο ίδιος ο Μάριν. Μπήκε στη μεγάλη περιοχή αλλά πέφτοντας το χορτάρι έκανε την τελική προσπάθεια και από αρκετά διαγώνια θέση δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα εντός εστίας. Η τρίτη πάντως καλή τελική για την ΑΕΚ στη σημερινή φιλική αναμέτρηση. Την τελευταία της θυμίζω πριν ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις της. Ο Μάριν πάντως νομίζω τώρα είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της Ένωσης. Θυμίζω έχει την φανταστική assist για τον Πίλιο στο 1-0. Πανταχού παρόν είναι ως τώρα στον άξονα. Είχε και αυτή την τελική πριν από μερικά δευτερόλεπτα. Και τώρα έχει ξανά την μπάλα, θα την πατήσει ωραία για τον Μάγερ που θα πάρει το φάουλ. Πολύ πυρος πλέον ο Μάγερ, ξέρει πως να βάζει το σώμα του για να παίρνει φάουλ. Τώρα έχει ξανά χώρο η επίθεση της ΑΕΚ με τον Πίλιο 2-0. Μάλιστα, στο 19ο λεπτό είναι ξανά ο Πίλιος αυτός που σκοράρει. Μία ακόμα γρήγορη αντεπίθεση από την Ένωση και δεύτερο γκολ. Ο Κοϊτά έκανε την τελική πάσα για τον Πίλιο που από παρόμοια θέση με εκείνη του πρώτου γκολ ανέβηκε ξανά πολύ γρήγορα από την αριστερή πλευρά της ΑΕΚ και πλάσαρε στην κίνηση. Πολύ ωραίο τελείωμα εδώ από τον Πίλιο, νίκησε ξανά τον goalkeeper τη Σιντρουίντεν για το 2-0. Δεν θυμάμαι παιχνίδι να έχει πετύχει δύο γκολ ο Πίλιος.
0: Ούτε εγώ Δημήτρη, αλλά θα το κοιτάξουμε να το δούμε λίγο γιατί είναι ενδιαφέρον αυτό. Έστω και σε φιλικό.
1: Όντως.
0: Ναι.
1: 2-0 λοιπόν η ΑΕΚ στο 19ο λεπτό. Πάρα πολύ απειλητική η Ένωση με αυτές τις αντιεπιθέσεις που βγάζει. Αφήνει τη Σιντρούιντεν να κυκλοφορεί την μπάλα και να πιέζει ψηλά και βρίσκει ευκαιρίες να απειλήσει εκείνη την αιστεία των Βέλγων, όντας μάλιστα και πολύ αποτελεσματική ως τώρα με δύο γκολ στο πρώτο 20 λεπτό της αναμέτρησης. Η Σιντρούιντεν τώρα ξανά με την κατοχή της μπάλας. Ανούσια ως τώρα δεν έχει καταφέρει να βγάλει μεγάλη ευκαιρία, να εξαιρέσουμε εκείνη την κεφάλια την οποία έβγαλε με αρκετά δύσκολη επέμβαση ο Στρακόσια. Ο Μάγερ ξανά για τον Γιώβιτς που γυρίζει ξανά αρκετά χαμηλά για να πάρει την μπάλα. Το κάνει αυτό περισσότερες φορές από ό,τι το κάνει ο Βάργα. Εδώ πήρε το φάουλ. Και το κάνει ο ίδιος με πάσα για τον Μαρίν. Δεν βιάζονται οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ τώρα. Γυρίζουν την μπάλα σε λίγα μέτρα. Μουκουντή. Δίπλα τους τον Ρέλβας. Ο Μάγερ γυρίζει και αυτός αρκετά πίσω για να πάρει μπάλα, να προσπαθήσει να κάνει παιχνίδι. Ξανά πολλοί ποδοσφαιριστές της Σιντρούιντεν να πιέζουν ψηλά γύρω από τη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ, τόσο ψηλά, Κοϊτά. Και ανεβαίνει Πίλιος ξανά από τα δεξιά, έχει ξανά πολύ χώρο ο Πίλιος. Συνεργάστηκε με τον Κοϊτά, θα κάνει τη σέντρα, δεν είναι κανείς εκεί. Μπάλα περνάει πλάγιο από την άλλη πλευρά του γηπέδου. Πάντως ο Πίλιος βρήκε ξανά πάρα πολύ χώρο από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Νομίζω η ΑΕΚ παίρνει πολύ καλό βαθμό ως τώρα στο να ανταποκρίνεται στην τόσο έντονη πίεση της αντιπάλου της, βγάζοντας την μπάλα από την άμυνα και όχι απλά βγάζοντας τη, αλλά βγάζοντας και ευκαιρίες. Ο Μάγερ τώρα από τα δεξιά συγκλίνει προς τα μέσα, φέρνει την μπάλα στο αριστερό και αλλάζει παιχνίδι αριστερά για τον Πίλιο. Μουκουντή τώρα ψηλά πάνω από το κέντρο, όλοι οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Ρωτά. Μπήκαμε στο 23ο λεπτό, ΑΕΚ Σιντρούιντεν 2-0 με τα δύο γκολ του Πίλιου. Στο 7ο και στο 18ο λεπτό ο Γιώβιτς τώρα ξανά χαμηλά στο γήπεδο, αλλάζει παιχνίδι για τον Πίλιο. πίσω από το κέντρο τώρα αυτός. Μια δίνει έναν πιο αργό ρυθμό τώρα στο παιχνίδι. Έχει προβάδισμα δύο τερμάτων. Γκοϊτά για τον Μουκουντή και τον Σταυρί τον Μαρίν. Και έχει χώρο Μάγκερ τώρα. Πλησιάζει την περιοχή. Στον Πίλιο που είναι ξανά μαρκάριστος και βγάζει τη σέντρα. Είναι καλή κεφαλιά ψηλά out από τον Γιώβιτς ήταν. Ο Μάγκερ άλλαξε ωραία, πολύ ωραία εδώ παιχνίδι. Για τον Πίλιο που έκανε τη σέντρα στο δεύτερο δοκάριο Γιώβιτς. Ψηλότερα από όλους, πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα έφυγε ψηλά out. Και νομίζω ότι έχουμε διάλειμμα για cooling break. Θα πάρουν τις ανάσες τους οι ποδοσφαιριστές, θα αναπληρώσουν τη στέγρά τους.
0: Ωραία Μίτσο, πάρε και εσύ τις ανάσες σου μαζί με τους ποδοσφαιριστές για να επανέλθεις δρυμύτερος στην περιγραφή της αναμέτρησης και να σου πω ότι από ό,τι είδα είναι η πρώτη ντοπιέτα στην καριέρα του Σταύρου Πηλιού. Δεν έχω βρει κάτι ιδιαίτερο, κάτι άλλο που να δείχνει ότι έχει κάνει ντοπιέτα. Έστω και σε φιλικό παιχνίδι λοιπόν, η ΑΕΚ προηγείται 2-0 της Central Eater μετά δύο γκολ του αριστερού της Μπακ, του Σταύρου Πήλιου.

0: Πάμε, πάμε να κάνουμε ένα σύντομο break για να επιστρέψουμε με την περιγραφή του υπόλοιπου πρώτου ημιχρόνου.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό. Αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Επιστρέψαμε. Μπήκαμε στο Πορεφέ 94,6 με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και τις επιλογές μουσικής. Παναγιώτη Κεφαλά στην αρχή συνταξία και Γιώργο Ζαχαρίου στο μικρόφωνο. Θα ξαναδώσουμε σε πολύ πολύ λίγο το μικρόφωνο στον Δημήτρη Παπαδήμα για την περιγραφή της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τη Σεντ Ρούιτεν. Φιλική αναμέτρηση 2-0. Η Ένωση προηγείται με τα δύο γκολ του Σταύρου Πήλιο. Και Δημήτρη, γενικά βλέπω και τα πατήματα καλά της ΑΕΚ, ωραίες αλληλοκαλύψεις και ο Μάγερ, εντάξει, δεν έχει εγκληματιστεί ακόμα, αλλά κάποια στοιχεία τα δείχνει, έτσι.
4: Ναι, ναι, ναι, φαίνεται, εντάξει, το ξέρουμε ποιος είναι ο Μάγερ. Πολλά χρόνια στο κορυφαίο επίπεδο, φαίνεται, δείχνει με τις επαφές του, με την μπάλα, ο τρόπος που κινείται, δείχνει ότι το κατέχει, που λέμε. Εντάξει, προφανώς χρειάζεται χρόνο για να εγκληματιστεί, ας δούμε πώς θα πάει, πάντως φαίνεται αρκετά έτοιμος. Όπως αρκετά έτοιμοι, ενώ σε καλή κατάσταση εν ώψη της έναρξης των εγκληματιστεί, ας δούμε πώς θα πάει, πάντως φαίνεται αρκετά έτοιμος. Όπως αρκετά έτοιμοι, ενώ σε καλή κατάσταση εν ώψη της έναρξης

περίπτωση αποκλεισμού, μπορεί να πάει και στο conference. Ξεκίνησε ξανά το παιχνίδι μας στην Ολλανδία, με την ΑΕΚ να προηγείται 2-0. Όπως τα έχουμε πει, με τα δύο γκολ του Πίλιου. Όντως και εγώ δεν θυμάμαι, δεν νομίζω να έχει βάλει άλλη φορά δύο γκολ ο Πίλιος. Δύο παρόμοια γκολ όσον αφορά την εικόνα τους, με τον Πίλιο να κάνει ωραίες κούρσες από τα αριστερά, να μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, να εκμεταλλεύεται τα κενά στην άμυνα της Εντρούιντεν από εκείνη την πλευρά και να σκοράρει. Τη μία στην αριστερή πλευρά του goalkeeper με σιρτό σουτ, την άλλη με ωραίο πλασέ στην άλλη πλευρά του τέρματος. Ο Ρώτα τώρα πάει να εκτελέσει ένα πλάγιο out. Μετά από αυτό το cooling break, αρκετά υψηλή θερμοκρασία στην Ολλανδία όπως διάβαζα, κοντά στους 30 βαθμούς. Ο Μουκουντή ξανά πιέζει ψηλά η Σιντρούιντεν. Το κάνει από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, δεν το έχει σταματήσει. Είμαστε στο 28. Βγάζει το κλέψιμο τώρα η βελγική ομάδα. Με την ΑΕΚ να περιμένει έξω από τη μεγάλη της περιοχή, να κλείνει σωστά τους χώρους. Από τα αριστερά τώρα η επίθεση των Βέλγων, σωστά ο Μάγερ, σωστός και στα αμυντικά του καθήκοντα ως τώρα ο Κροάτης. Μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, ο Πίλιος θα κάνει την κεφαλιά προς τα πίσω και θα παραχωρήσει κόρνερ. Αρκετές οι σέντρες που κάνουν οι Βέλγοι στο δεύτερο δοκάρι. Η άμυνα της ΑΕΚ έχει καταφέρει να ανταπεξέλθει στις περισσότερες από αυτές, μόνο σε μία δεν ανταπεξήλθε, αλλά ήταν και ως 300 για να αποσοβήσει τον γκολ με ωραία επέμβαση. Ένα corner τώρα για την Σιντρούιντεν. Για να δούμε αν θα καταφέρει να ανταποκριθεί και εδώ η άμυνα της ΑΕΚ. Στο πρώτο δοκάρι θα πάρει κεφαλιά επιθετικός στη Σιντρούιντεν, αλλά out ψηλά η μπαλά. Σοκό ήταν αυτός που πήρε την κεφαλιά. Τον έχασαν και λίγο οι αμυντικοί της Ένωσης, αλλά η κεφαλιά του δεν ήταν καλή. Δεν ανησύχησε ο Στρακώσα, ο οποίος χωρίς να βιάζεται τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι μας, ενώ συμπληρώνεται μισή ώρα αγώνα στην Ολλανδία. ΑΕΚ Σιντρούιντεν 2-0 με τα δύο γκολ του Πίλιου. Μια εναέρια μονομαχία εδώ χαμένη από τον Βάργα. Και καλές προϋποθέσεις τώρα για την Σιντρούιντεν, η οποία βρίσκει λίγο ανοργάνωτη την άμυνα της ΑΕΚ. Ο Ρέλβας θα κλείσει σωστά το χώρο και θα παραχωρήσει κόρνερ. Μια ακόμα σημαντική αμυντική επέμβαση από τον Ρέλβας. Και ένα ακόμα κόρνερ, δεύτερο μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα για την Σιντρούιντεν. Στο προηγούμενο απειλήσε με μια κεφαλιά που έφυγε ψηλά out, υπό καλές προϋποθέσεις. Για να δούμε τώρα. Αυτή τη φορά ο Κάιρινεν, αν δεν κάνω λάθος, ήταν αυτός που απομάκρυνε με κεφαλιά και ένα γέμισμα το οποίο αντιμετωπίζει εύκολα ο Στρακώσα και προσπάθει να δώσει γρήγορα συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Πίλιος όμως μαρκάρεται και δίνει πίσω στον Ρέλβας. Δεν έβγαλε γρήγορη μετάβαση προς την επίθεση ΑΕΚ. Ο Μάγερ συγκλίνει τώρα από τα δεξιά και βρίσκεται στο χώρο του κέντρου για να κάνει παιχνίδι. Θα δώσει το Μαρίν, εκείνο στο Ρέλβας και στο Μουκουντή. Ξανά πάσες ανάμεσα στους αμυντικούς της ΑΕΚ. Πίλιος από τα αριστερά, αυτή τη φορά σταματάει το τρέξιμό του και δίνει δίπλα στον Καϊρίνεν. Ρέλβας, ξανά Κάιρινεν, εκείνος αριστερά στον Πίλιο. Αλλάζουν με άνεση τώρα την μπάλα οι παίκτες ΣΑΕΚ και τώρα αλλάζουν και πλευρά πάνω από τα δεξιά και στον Μάγερ. Εκείνος ξανά στον Μουκουντή, 32ο λεπτό. Η ΑΕΚ συνεχίζει να προηγείται με 2-0 από το 18ο. Εδώ μια τρίπλα του Πίλιου δεν έπιασε. Χάθηκε η κατοχή για την ΑΕΚ.

0: Η ΑΕΚ τώρα παίρνει πολύ καλό βαθμό αμυντικά και έχει δεχθεί αρκετή πίεση από την Σιντρούιντεν. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν έχει δεχθεί πίεση. Μπορούμε να πούμε ότι έχει ανταποκριθεί πολύ καλά ως τώρα. Παίρνει πολύ καλό βαθμό και στον τρόπο που έβγαλε τις αντεπιθέσεις της για να έρθει αυτό το 2-0. Γιώβιτς και Βάργα τώρα είναι αυτοί που πιέζουν πάνω από το κέντρο. Αλλάζει ωραία παιχνίδι ο ποδοσφαιριστής Σιντρούιντεν. Προσπαθούν οι Βέλγοι να βρουν τρόπο να ξεκλειδώσουν την άμυνα της ΑΕΚ. Τώρα μια λάθος πάσα και το κλέψιμο από τον Μαρίν. Ωραίο τριγωνάκι με Γιώβιτς και Μάγερ. Ο Μάγερ κρατάει την μπάλα. Ωραία και τη δίνει δίπλα του στον Κάιρινεν. Ωραία παλιά εδώ τώρα για τον Βάργα. Τον προλαβαίνει ο τελευταίος αμυντικός της Σιντρούιντεν. Λίγο ήθελε εδώ ο Βάργα να κάνει επαφή με την μπάλα και να βγει φάτσα με την αντίπαλη εστία. Τον πρόλαβε ο αμυντικός. Ο Βάργα τύχει να κουτσένει λίγο, να έχει κάποιες ενοχλήσεις. Θα δούμε. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Σιντρούιντεν τώρα κυκλοφορεί ξανά την μπάλα στο μισό της ΑΕΚ. Χάσει την κεφαλιά, αλλά εκείνη δεν πάει εντός εστίας. Δεν απειλήθηκε ο Στρακόσια. Από μακριά αυτή η κεφαλιά, παρότι ο Πίλιος έχασε την εναέρια μονομαχία. Δεν ήταν εντός εστίας η προσπάθεια των Βέλγων. Έχει σηκωθεί ο Βάργα. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Βαθιά παλιά τώρα από τον Στρακόσια, θα πάρει και την κεφαλιά εδώ ο Βάργα, αλλά δεν είναι εκεί κάποιος παίχτης της ΑΕΚ. Ξανά σε πόδια ποδοσφαιριστών της Σιντρούιντεν η μπάλα. Στο 35ο λεπτό βρισκόμαστε. Η ΑΕΚ διατηρεί αυτό το προβάδισμα δύο τερμάτων που έχει πάρει από το 18ο λεπτό της αναμέτρησης. Είχε και δύο ακόμα σημαντικές φάσεις, με μια κεφαλιά του Γιώβιτς, ένα τελείωμα του Μάγερ από τα όρια της μεγάλης περιοχής, με την μπάλα να φεύγει λίγο πάνω από τα δοκάρια. Λίγο out έφυγε και μια προσπάθεια του Μαρίν υπό δύσκολες προϋποθέσεις. Παρότι δεν έχει την κατοχή της μπάλας στο σημερινό παιχνίδι και ως τώρα η ΑΕΚ, έχει καταφέρει να βρει αυτά τα δύο γκολ, έχει καταφέρει να πάρει αυτό που θέλει και προηγείται με διαφορά δύο τερμάτων. Έχει δείξει αρκετά θετικά στοιχεία στο παιχνίδι της, τόσο αμυντικά όσο και στον τομέα των γρήγορων μεταβιβάσεων, σε καταστάσεις αντεπίθεσης δηλαδή. Ο Ρότα αλλάζει την μπάλα με τον Μουκουντή και ο Κάιρινεν πίσω στον Στρακόσα. Ξανά έξι ποδοσφαιριστές γύρω από τη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ να πιέζουν ψηλά για την Σιντρούιντεν. Θα κάνουν φάουλ τώρα εδώ στον Κοϊτά, ο οποίος έχει δεχθεί 3-4 αρκετά σκληρά από για φιλικό μαρκαρίσματα. Σε αρκετά από τα φετινά φιλικά της ΑΕΚ, αλήθεια είναι, έχουμε δει τέτοια σκληρά μαρκαρίσματα να ανεβαίνουν έτσι οι εντάσεις με κάρτες, ακόμα και με αποβολές. Εντάξει, σήμερα δεν είναι τέτοιο φιλικό, η αλήθεια είναι. Αρκετά ήρεμα τα πράγματα ως τώρα. Ο Μουκουντή έχει την μπάλα ξανά για την ΑΕΚ. Ο Μάγκερ μια πάσα προς τα πίσω, τώρα θα την ξαναπάρει. Έρχεται ξανά προς τον άξονα ο Μάγκερ. Λογικό, έχει παίξει πάρα πολύ ως δεκάρι και πιο πίσω στον άξονα κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Ωραία πάσα εδώ από τον Κάιρινεν για τον Πίλιο, που ξαναμπαίνει στη μεγάλη περιοχή σε μια φάση καρμπών, βρίσκει χώρο και κάνει τελείωμα. Ευκαιρία, ευκαιρία για χατρίκ εδώ από τον Πίλιο, σε μια φάση που έμοιαζε πάρα πολύ με τις δύο φάσεις των δύο γκολ της ΑΕΚ. Ο Πίλιος βρήκε ξανά πάρα πολύ χώρο στην αριστερή πλευρά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Μπήκε ξανά στη μεγάλη περιοχή, είχε ξανά το τέρμα μπροστά του. Δεν ήταν τόσο καλό το τελειωμά του όπως στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις. Μπαλά έφυγε out, όπως και να έχει πολύ σημαντική ευκαιρία εδώ για την Ένωση να κάνει το 3-0. Δεν έγινε. Έβγαλε ωραία πάσα ο Κάιρινεν εδώ για να ξεκινήσει έτσι αυτή τη φάση για την ΑΕΚ. Εδώ μια μονομαχία που βγαίνει κερδισμένη από τη Σιντρούιντεν που μπαίνει απειλητικά στη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ. Κλείνει ο Μαρίν, ωραία. Και έρχεται ο Κάιρινεν για να κάνει το κλέψιμο. Δεν έχει τελειώσει φάση ακόμα. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και ένα σουτ στην κίνηση πολύ ψηλά out. Εδώ Μάιρεν και Κάιρινεν είχαν σωστές τοποθετήσεις αμυντικά και έβγαλαν την άμυνα για την ΑΕΚ. Το νομίζω ότι υπήρχε κεφάλαιο στο ξεκίνημα της φάσης πάνω στον Πίλιο. Τέλος πάντων, λίγη σημασία έχει τώρα αυτό. Ρέλβας για τον Στρακόσια, πολύ ψηλά η πίεση από πολλούς ποδοσφαιριστές της Σιντρούιντεν ξανά και παίκτες της ΑΕΚ με ρίσκο βγάζουν τις συνεργασίες και ο Μουκουντή θα απομακρύνει με μια βαθιά παλιά. Ωραία ο Βάργκα πίσω με το κεφάλι και ο Μαρίν έχει πάρα πολύ χώρο τώρα για να βγάλει μια ακόμα αντεπίθεση για την ΑΕΚ. Ξανά από τα δεξιά εκεί που είναι τώρα ο Κοϊτά και μπαίνει στη μεγάλη περιοχή. Ο Κοϊτά συγκλίνει ωραία και πλασάρει, μεγάλη ευκαιρία είναι εδώ. Ο Μαρίν έχει ξανά και αυτός ευκαιρία. Συνεχίζεται η φάση με τον Γιώβιτς να πλασάρει πάνω σε σώμα αμυντικού. Μια ακόμα μεγάλη ευκαιρία εδώ για την ΑΕΚ. Μεγάλη επέμβαση από τον τερματοφύλακα της Σιντρούιντεν στην τελική προσπάθεια του Κοϊτά. Από πολύ πλεονεκτική θέση, συνέκλεινε ωραία. Ο εξτρέμ της ΑΕΚ έκανε και το πλασέ. Είδε τον αντίπαλο τερματοφύλακα να αποκρούει με το πόδι, έχω την εντύπωση. Εντυπωσιακή επέμβαση ήταν. Όπως και να έχει, εδώ Βάργκα πάει να μπει στη φάση, κέρδωσε ένα κόρνερ για την ΑΕΚ. Στη συνέχεια έχει και ο Γιώβιτς ευκαιρία, μετά την μεγάλη του Κοϊτά, αλλά το πλασέ του σταμάτησε σε αμυντικό. Ωραία η προσπάθεια του Κοϊτά. Θα μπορούσε να είχε κάνει καλύτερο τελείωμα, αλλά είναι και πολύ καλή η επέμβαση του τερματοφύλακα εδώ. Και τώρα εκτελεί ένα κόρνερ. Θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο το σκορ υπέρ της ΑΕΚ από αυτό το 2-0. Εκτός από τα δύο γκολ έχει και 3-4 πολύ σημαντικές ευκαιρίες. Ο Μάγερ τώρα πάει να εκτελέσει ένα κόρνερ από τα αριστερά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Το αριστερό του στο δεύτερο δοκάρι εκτέλεση. Είναι καλή κεφαλιά, ακόμα μια καλή επέμβαση από τον goalkeeper της Σιντρούιντεν και ακόμα μια ευκαιρία για την ΑΕΚ να κάνει το 3-0. Δεν πρόλαβα να δω ποιος πήρε την κεφαλιά από το corner του Μάγερ στο δεύτερο δοκάρι. Θα έχουμε λογικά replay σε κάποια φάση. Ωραίο πάντως το corner από τον Λόβρο Μάγερ. Έχει και δυνατά στημένα και κόρνερ και εκτελέσεις φάουλ. Μια βαθιά μπαλιά τώρα είναι καλή για τον Ρωτά που κάνει το γύρισμα για τον Γιώβιτς. Υποδέχεται ωραία την μπάλα, 3-0 για την ΑΕΚ. Λούκα Γιώβιτς στο 41ο λεπτό. Κυρίαρχη ΑΕΚ βρίσκει τρίτο γκολ. Το πρώτο ημίχρονο, ο Γιώβιτς εδώ υποδέχθηκε υπέροχα την μπάλα μετά το σιρτό γύρισμα του Ρώτα και αφού την υποδέχθηκε υπέροχα είχε μπροστά του όλη την εστία για να πλασάρει σωστά πέφτοντας στο χορτάρι και να γράψει το 3-0. Ωραίο γκολ. Σεντερφορίσιο θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε. Φοβερό κοντρόλ από τον Λούκα Γιώβιτς. Δείχνει την κλάση του. Και 3-0 για την ΑΕΚ κόντρα στην Σιντρούιντεν. Η ΑΕΚ η οποία χωρίς Αν και στο τελευταίο δεκάλεπτο έχει αλλάξει λίγο αυτό, δηλαδή έχει περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή της και δημιουργεί ευκαιρίες συνεχώς για γκολ. Στο πρώτο μισάωρο ήταν η Σιντρού, ήταν αυτή που είχε περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια της. Παρ' όλα αυτά η ΑΕΚ προηγείται με 3-0. Με τα δύο γκολ του Πίλιου και εκείνο του Γιώβιτς πριν από μερικά δευτερόλεπτα. Ενώ πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, στο 43ο λεπτό έχουμε μπει. Η ΑΕΚ είναι το απόλυτο αφεντικό της αναμέτρησης. Με 3 γκολ βγάζει μια σιγουριά στο παιχνίδι της ακόμα και όταν δεν έχει την μπάλα στα πόδια της. Παίκτες της Σιντρού ήταν τώρα προσπαθούν να συνδυαστούν. Ο Κοϊτά θα χάσει λίγο τη φάση εκεί και θα κερδίσουν οι Βέλγοι. Παρ' όλα αυτά ο Κοϊτά θα ξαναπάρει την μπάλα και θα την προστατεύσει σωστά. Θα την βγάλει και για τον Κάιρινεν. Σε πολλές περιπτώσεις οι παίκτες της ΑΕΚ δέχονται πολύ έντονη πίεση κοντά στη μεγάλη περιοχή τους, αλλά παραμένουν ψύχρεμοι και βγάζουν σωστές πάσες πριν βγάλουν την μπάλα από την μεγάλη περιοχή. Εκεί πάει και η ψυχραιμία που έλεγα νωρίτερα. Πίεση τώρα ψηλά από τον Γιώβιτς και από τον Μαρίν που ανεβαίνει αρκετά ψηλά. Κακή πάσα εδώ, δεν την προλαβαίνει ο αμυντικός. Είχε αποτέλεσμα λοιπόν η πίεση αυτή από Γιώβιτς και Μαρίν. Πίλιος. Ο Μάγερ θα βρει τον Γιώβιτς, θα χάσει εκείνη την μπάλα, ζήτησε φάουλ. Ο Μάριν ήταν, όχι ο Γιώβιτς, με συγχωρείτε. Ο Κοϊτά τώρα. Και ο Πίλιος έχει ξανά χώρο από τα αριστερά για να μπει στη μεγάλη περιοχή και να κάνει το γύρισμα, είναι ωραίο. Έχασε λίγο το κοντρόλ εκεί ο Βάργα. Αυτή ήταν η διαφορά με την προηγούμενη φάση. Εδώ ο Βάργα έχασε το κοντρόλ. Το κοντρόλ που λίγα λεπτά πιο πριν ο Γιώβιτς το έκανε ιδανικό και μετέτρεψε τη φάση σε γκολ. Το Βάργα δεν μπόρεσε να την κοντρολάρει σωστά και ήρθε ο αμυντικός για να παραχωρήσει κόρνερ. Για να δούμε αν η ΑΕΚ μπορεί να βρει και τέταρτο γκολ πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Στην τελευταία φιλική της αναμέτρηση, ξανά ο Μάγερ πάει στο στημένο, στο κόρνερ, στην προκειμένη περίπτωση και το εκτελεί με πάσα. Δεν βγήκε κάτι όμως από αυτή την προσπάθεια των παιχτών της ΑΕΚ. Και η Σιντρούιντεν θα πάρει το πλάγιο. Μισό λεπτό ακόμα για να συμπληρωθούν τα 45. Η ΑΕΚ προηγείται με 3-0. Με τα δύο γκολ του Πίλιου και το ένα του Γιώβιτς. Έχει χάσει και μπόλικες ευκαιρίες για να ανεβάσει ακόμα περισσότερο το δίκτυο του σκορ. Πολύ καλή πάντως ως τώρα η εικόνα της, ενθαρρυντική για τους φίλους της λίγο πριν ξεκινήσουν τα επίσημα μάτς. Τώρα ευκαιρία για την Σιντρούιντεν να βρει απροετοίμαστη την άμυνα της ΑΕΚ, αλλά δεν είναι καλή πάσα. Ο Πίλιος όμως κάνει το λάθος και έτσι η Σιντρούιντεν ίσως έχει μια ευκαιρία να απειλήσει πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Έχει γυρίσει τώρα η άμυνα της ΑΕΚ και αμήνεται οργανωμένα από τα δεξιά η επίθεση της ΑΕΚ, παρά λίγο να βγει τελική εδώ για τους Βέλγους. Δεν πρόλαβε ο επιθετικός της Σιντρούιντεν να κάνει επαφή με την μπάλα. Άμα έκανε επαφή εκεί λογικά θα ήταν και γκολ. Ήταν φάτσα με το τέρμα του Στρακόσια. Παρ' όλα αυτά η πάσα ήταν λίγο πιο δυνατή από όσο θα χρειαζόταν. Έχουν συμπληρωθεί τα 45 λεπτά αγώνα. Νομίζω ότι δεν θα αργήσει να σφύριξε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου ο ρέφερι της αναμέτρησης. Είχαμε και το cooling break, ίσως κρατήσει 1-2 λεπτά ακόμα. Με τη Σιντρούιντεν να έχει την μπάλα στην κατοχή της. Πίσω σε αμυντικούς της. Θα προσπαθήσει να βγάλει μία ακόμα ευκαιρία πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια. Για να δούμε. Από τα αριστερά η Σιντρούιντεν με μια σέντρα με τον Ρέλβας να παίρνει την κεφαλιά και να απομακρύνει. Παραμένει σε πόδια ποδοσφαιριστών της Σιντρούιντεν όμως η μπάλα. σέντρα, στο δεύτερο δοκάρι, δεν μπορεί να την κρατήσει εντός. Ο επιθετικός Συντρούιντεν, ο διαιτητής κοιτάζει το ρολόι του. Δεν του σφυρίζει ακόμα. Συμπληρώσαμε 47 λεπτά αγώνα. Λογικά θα κρατήσει ένα λεπτό ακόμα ο ρέφερι με τον Στρακώσα να είναι έτοιμος να επαναφέρει. Θα κάνει τη βάθια μπαλιά, μια εναέρια μονομαχία την οποία θα την κερδίσει ο Βάργα. Θα χαθεί όμως η μπάλα για την ΑΕΚ. Συντρούιντεν ξανά, χωρίς να πιέζει ψηλά τώρα η Ένωση. Μια μπροστινή μπαλιά, δεν βγαίνει για τους Βέλγους. Ο Ρέλβας θα γυρίσει πίσω στον Στρακώσα. Και θα δώσει τον Κάιρινεν. Χάνει το κοντρόλ ο Κοϊτά, χάνει και την κατοχή ΑΕΚ. Μια κακή αλλαγή παιχνιδιού τώρα από ο ποδοσφαιριστή της Συντρούιντεν και τώρα ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο στην Ολλανδία με την ΑΕΚ να δείχνει πολλά θετικά στοιχεία στο παιχνίδι της και να προηγείται με 3-0 χάρη στα δύο γκολ του Πίλιου στο 7ο λεπτό. Αρχικά άνοιξε το σκορ μετά από μια πολύ καλή αντιπίθεση, μια πολύ όμορφη ασίστ του Μάριν και ένα διαγώνιο δυνατό συρτό σούτου. Στο 18ο λεπτό σκόραρε ξανά ο Πίλιος για να κάνει το 2-0. Και στο 41 ο Γιώβιτς υποδέχθηκε υπέροχα την μπάλα μετά από ένα συρτό γύρισμα του Ρότα και πλάσαρε πέφτοντας στο χορτάρι για να διαμορφώσει αυτό το 3-0.
1: Ναι, ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Δημήτρη Παπαδήμα, καθώς δεν θα είμαι εγώ στη συνέχεια της περιγραφής του δεύτερου ημιχρόνου της ΑΕΚ με τη Σέντρου. Ήταν 3-0. Πολύ καλή εικόνα από την Ένωση σε αυτά τα πρώτα 45 συν 2 λεπτά περίπου του πρώτου μέρους της τελευταίας της φιλικής αναμέτρησης πρωτού επιστρέψει στην Αθήνα η Ένωση για να μπει σε ρυθμούς Super Cup. Την ίδια στιγμή έχουμε τον τελικό του VNL στο βόλεϊ 1-1 Αμερική-Πολωνία στα σετ. 15-17 προηγούνται η Πολωνία αυτή τη στιγμή.

Είπαμε για 3-0 στο κουπόνι τώρα στο στοίχημα. Δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο σε εξέλιξη. Θυμίζω ότι υπάρχει και φιλικό για τον Ηρακλή με την Πάρμα λίγο αργότερα. Θυμίζω τα μετάλλια στην Κοπηλασία με χάλκινο τον Στέφανο Ντούσκο, χάλκινη την Λιόλιου, χρυσό τον Γαϊδατζή. Πάρα πολύ καλή συγκομιδή στο πρωτάθλημα της Κοπηλασίας.

Στην Ισπανία βλέπω εδώ νέα δεδομένα για τον Μάριο Χεζόνια που έχει απασχολήσει και θα πω ότι έχει κουράσει κιόλας λίγο όλη αυτή η υπόθεση να έχει πάνω του την προσοχή ο Κροάτης, πόσο καλός παίκτης και να είναι. Ναι, έχει κουράσει λίγο, μετακινήθηκε στους Καβαλίες, το έχει δεχτεί και η Ρεάλ και έχει ανακοινωθεί και από τους Καβαλίες. Λοιπόν, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία, ο Χεζόνια και οι εκπρόσωποι του κατέβαλαν 1 εκατομμύριο ευρώ για να αποδεσμευτεί από τους μερέγχες ο Χεζόνια. Αλλά η Μάρκα λέει ότι αν ο παίκτης αποφασίσει να επιστρέψει στην Ευρώπη μετά από αποχώρηση από τους Καβαλίες, θα πρέπει να καταβληθεί 1 εκατομμύριο ευρώ επιπλέον στη Ρεάλ. Και μάλιστα στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι θα μπορούσε να ενδιαφερθεί ο Ολυμπιακός ή και η Ντουμπάι. Θυμίζω ότι δεν είναι εγγυημένο το συμβόλαιό του στις 15 Νοεμβρίου του Χεζόνια. Επομένως ο Κροάτης θα μπορεί να επιστρέψει αν το θελήσει.

0: Η Ζαλγκίρις στο μπάσκετ ανακοίνωσε τον κορυφαίο μπλοκέρ του EuroCup, τον Καοντρίτσι Ακομπούντου Εγιόγκου. Παίζω με την παρουσία μου στα σποτάκια του Στέφανου Παλαιότολο με τα Σαρδάμ και παίζω επίσης και με αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Ναι, πήρε λοιπόν η Ζάλγκυρης τον κορυφαίο μπλοκέρ του EuroCup, ακόμα μία. Την προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε στην Τσεντεβίδα και μέτρησε 4,5 πόντους, 2,3 rebound και 1,6 block, 27 ετών, και η συμφωνία του με τους Λιθουανούς αφορά συμβόλαιο 1+1 έτους. Και τώρα νομίζω ότι σιγά σιγά ήρθε η ώρα να τα μαζεύουμε, προκειμένου να έρθει ο Λούκας Χατζής να σας κρατήσει στην τροφιά μαζί με τον Δημήτρη Παπαδήμα για το δεύτερο ημίχρονο της ΑΕΚ με τη Σέντρου. Ήταν 3-0, θυμίζω, η ένωση με τα δύο γκολ του Πίλιου και το ένα του Γιώβιτς. Εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Έρχο Κυριαζόπουλο που μου κράτησε στην τροφιά, που μας κράτησε στην τροφιά σε αυτές τις δύο ώρες με τις μουσικές του επιλογές, τον Παναγιώτη Κεφαλά, ο οποίος συντόνιζε όλο το έργο και όλη την εκπομπή δημοσιογραφικά. Γιώργος Ζαχαρίου ήταν στα αυτιά σας για τις προηγούμενες δύο ώρες. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε
3: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Λουκάς Χατζής στο μικρόφωνο. Ο Άρχος Κυριαζόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και ο Παναγιώτης Κεφαλάς στην αρχιστιαξία. Σε λίγη ώρα ξεκινάει το δεύτερο μήχρονο του φιλικού της ΑΕΚ, η οποία προηγείται με 3-0 της ΣΕΤ Τρούιντεν.

Σε λίγο θα συνδεθούμε και με τον Δημήτρη Παπαδήμα για το δεύτερο ημίχρονο. Θυμίσουμε ότι τα τέρματα πέτυχαν δύο Πήγιος, στο 7 και στο 18, και ένα ο Λούκα Γιώβιτς. Ενώ στις 4.30 έχει και το παιχνίδι της εθνικής μας νέων για την πέμπτη θέση του Ευρωμπάσκετ Under 18.

Να δούμε και αν ο Μάρκο Νίκολιτς θα προβεί σε κάποιες αλλαγές εν ώψη του δευτέρου ημιχρόνου. Θα τα δούμε σε λίγο όλα αυτά με τον Δημήτρη Παπαδήμα. Θυμίζουμε και πως η ΑΕΚ ξεκινά τις επίσημες υποχρεώσεις σε 10 ημέρες με τον τελικό του Super Cup κοντρα στον Όφη στο Παγκρίτιο της Κρήτης. Μια ΑΕΚ που έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με 10 τελικές, 7 στο στόχο, 55% κατοχή της μπάλας και 3 τέρματα, θυμίζουμε, Πήγιος και Γιώβιτς.

μια και έχουμε λίγο χρόνο μέχρι να ξεκινήσει το παιχνίδι, να πούμε ότι κάποια παιχνίδια είναι σε εξέλιξη στην υπόλοιπη Ευρώπη, στην Σκωτία και στην Premiership. Σεν Τζόνσον, Κίλμαρνοκ 0-0 στο τέταρτο λεπτό, πριν από λίγο ξεκίνησε η αναμέτρηση. Στη Δανία, στην πρώτη κατηγορία, η Μίτλαν προηγείται 2-0 τη Χόρσενς, και ενώ στο 47ο λεπτό, ενώ στο ίδιο ακριβώς λεπτό, Νόρζελαντ Ράντερς είναι χωρίς σκορ. Στην Ελβετία, Βαντούζ Σεν Γκάλεν στο 1-1. Λίγο πριν, μετά το 45 είναι αυτό το παιχνίδι.

0: Λοιπόν, συνδεόμαστε με τον Δημήτρη Παπαδήμα για το δεύτερο ημίχρονο της φιλικής αναμέτρησης ΑΕΚ Σεντρούιντεν. Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Λουκά μου. Έχουν επιστρέψει δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το δεύτερο ημίχρονο. Να δούμε αν θα έχει κάποια αλλαγή η ενδεκάδα της ΑΕΚ. Μέχρι στιγμής δεν βλέπω κάποιον. Βλέπω τους ίδιους που ξεκίνησαν το παιχνίδι. Να το σιγουρέψουμε αυτό όταν θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο για να επαναλάβουμε έτσι λίγο και τους 11 που βρίσκονται στο χορτάρι για την Ένωση, η οποία θυμίζω προηγείται με 3-0 της Σεντρούιντεν, με τα δύο γκολ του Πίλιου και το ένα του Γιώβιτς λίγο πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου στο 41ο λεπτό. Στο 7ο λεπτό άνοιξε το σκορ ο Έλληνας αριστερός μπακ.
0: Δημήτρη, δεν έχει αλλαγές ο Μάρκο Νίκολιτς.
1: Ωραία, χωρίς αλλαγές, ναι, ωραία, χωρίς αλλαγές ο Μάρκο Νίκολιτς. Δηλαδή, με 300 κάτω από τα δοκάρια, Ρώτα δεξιά στην άμυνα, Πίλιο αριστερά, Μουκουντή Ρέλβας δίδυμο στα στόπερ, Κάιριν και Μάριν το δίδυμο στον άξονα, ο Μάγερ είναι αριστερά, ο Κοϊτά, όχι ο Μάγερ δεξιά, με συγχωρείτε, ο Κοϊτά αριστερά και Γιώβιτς Βάργα το επιθετικό δίδυμο για την Ένωση. Νομίζω δεν έχει αλλαγές ούτε και η Σεντρούιντεν. Θα το βεβαιώσουμε αυτό σε λίγο. Η Σεντρούιντεν είχε και φιλικό με τη Χέλμοντ πριν από μερικές μέρες, το οποίο ο προπονητής της παρέταξε τους αναπληρωματικούς, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Οπότε λογικά απόψε σήμερα θα δώσει περισσότερο χρόνο στους βασικούς του. Νομίζω δεν έχει κάνει κάποια αλλαγή με το ξεκίνημα αυτό του δευτέρου ημιχρόνου. Όπως δεν έκαναν αλλαγή, είπαμε και η ΑΕΚ, με τον Νίκολιτς να χρησιμοποιεί και αυτό σήμερα, νομίζω την ενδεκάδα που έχει περισσότερο στο μυαλό του ως τη βασική του ενδεκάδα, με την τετράδα αυτή της άμυνας με Μουκουντή, Ρέλβας, Ροταπίλιο, με τον Κάιρινεν και τον Μάριν στον άξονα, με τον Μάγερ βασικό, ξεκινάει πρώτη φορά βασικό σήμερα, αναμένεται να είναι βασικότατο στέλεχος στην ΑΕΚ της φετινής σεζόν, με τον Κοϊτά επιστάκρα και με τους Γιώβιτς Βάργα μπροστά. Ξεκίνησε λοιπόν το δεύτερο ημίχρονο με την Σεντρούιντεν να έχει την μπάλα και να επιτίθεται από τα δεξιά της επίθεσης της και να κερδίζει ένα κόρνερ μετά από μια κόντρα που έβαλε ο Πίλιος. Ο Πίλιος ο οποίος έκανε ένα μαγικό πρώτο ημίχρονο με δύο γκολ. Λέγαμε πριν και με τον Γιώργο τον Ζαχαρίου, δεν θυμόμασταν άλλη φορά να έχει σκοράρει δύο γκολ ο Πίλιος σε παιχνίδι της ΑΕΚ. Το έκανε σήμερα σε δύο παρόμοιες φάσεις, οι οποίες βγήκαν από αντεπιθέσεις της ΑΕΚ. Βρήκε πάρα πολύ χώρο στα αριστερά, έκανε τη διαγώνια κίνηση, μπήκε στη μεγάλη περιοχή και κατάφερε να κερδίσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Για να δούμε τώρα το κόρνερ για την Σεντρούιντεν. Εκτελείται με πάσα προς τα έξω από την, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και ένα σουτ που δεν απειλεί τον Στρακόσια, θα μπλοκάρει εύκολα, δεν έχει καθόλου δύναμη το σουτ από τον παίχτη της Σεντρούιντεν. Η ΑΕΚ, η οποία έκλεισε το πρώτο ημίχρονο έχοντας και μεγαλύτερο ποσοστό κατοχής από την αντίπαλό της, 55% έναντι 45% της Σεντρούιντεν. Η ΑΕΚ, η οποία ξεκίνησε το παιχνίδι χωρίς να έχει περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή της, αλλά βγάζοντας ιδανικές αντιπιθέσεις για να κάνει το 2-0 πριν συμπληρωθεί το 20 λεπτό. Εδώ πολύ ωραία κίνηση από τον Κοϊντά, άφησε δύο αντιπαλούς του να τον κοιτάζουν, αλλά στη συνέχεια κόπηκε, σταμάτησε το τρέξιμό του και κόπηκε από την άμυνα της Σεντρούιντεν. Έλεγα για την ΑΕΚ, η οποία έπαιξε πολύ σωστά στις αντεπιθέσεις για να προηγηθεί με 2-0. Στο δεύτερο μισό του πρώτου ημιχρόνου ήταν εκείνη που πήρε και τα ημεία του αγώνα, έχασε ευκαιρίες για να βάλει ακόμα περισσότερα γκολ από αυτά τα τρία που έβαλε σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό. Εδώ ο Ρώτα βάζει ωραία το σώμα του μπροστά από την μπάλα για να την προστατεύσει και να την αφήσει να βγει out για να τελειώσει έτσι μια επίθεση από τη βελγική ομάδα. Η Σεντρούιντεν, η οποία παρότι πίεσε πολύ ψηλά κατά τη διάρκεια ολόκληρου του πρώτου ημιχρόνου, δεν έβγαλε πολλές φάσεις για γκολ. Αν εξαιρέσουμε μια κεφαλιά, θυμάμαι, πριν το πρώτο 20 λεπτό, την οποία έβγαλε ωραία ο Στρακόσια, εδώ με ρίσκο η πάσα του Ρέλβας για τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, που προλαβαίνει να απομακρύνει την μπάλα στην πίεση δύο επιθετικών της Σεντρούιντεν. αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Η άμυνα της ΑΕΚ έχει μπει σε τέτοιες καταστάσεις, να πιέζεται δηλαδή πολύ έντονα και να καλείται να βρει τις λύσεις υπό μεγάλη πίεση. Τα έχει καταφέρει ως τώρα στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις. Με ψυχραιμία οι αμυντικοί της κυκλοφορούν την μπάλα και βρίσκουν τρόπο να την βγάλουν από τη μεγάλη περιοχή. Μουκουντή τώρα με την ΑΕΚ. Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ να κυκλοφορούν την μπάλα στο δικό τους μισό του γηπέδου. Ο Ρέλβας θα αλλάξει με τον Κοϊτά και θα δώσει δεξιά στον Ρότα. Ο Κάιρινεν είναι, με συγχωρείτε. Ο οποίος κοντρολάρει τον ρυθμό του παιχνιδιού, δίνει στον Ρότα και από εκεί στον Μάγερ, ο οποίος έρχεται ξανά μπροστά από τα δύο center back, το κάνει πολλές φορές αυτό. Θεωρητικά ο Μάγερ ξεκινάει στο δεξί άκρο της ΑΕΚ, αλλά συγκλίνει πάρα πολλές φορές προς τον άξονα και έρχεται πολύ χαμηλά μπροστά από ο Μουκουντή και Ρέλβας για να πάρει μπάλα και να εξετάσει τις επιλογές του. Τώρα από τα αριστερά ο Πίλιος θα πάρει την μπάσα του Ρέλβας και θα δώσει δίπλα στον Κάιρινεν. Από τους δύο του άξονα, Κάιρινεν και Μαρίν, ο Κάιρινεν φαίνεται να είναι αυτός που μένει πίσω τις περισσότερες φορές όταν η μπάλα είναι στην κατοχή της ΑΕΚ, με τον Μαρίν να προωθείται περισσότερο. Τώρα πίεση ψηλά από τους επιθετικούς της ΑΕΚ, βγάζει την μπάλα η άμυνα της Σιντρούιντεν, αλλά μια λάθος πάσα την οποία κόβει ο Κάιρινεν. Και τώρα τρέχει και υπάρχουν προϋποθέσεις για την ΑΕΚ να απειλήσει με τον Κοϊτά να μπαίνει στη μεγάλη περιοχή και να κάνει ένα πλασέ από διαγώνια θέση πολύ άστοχο. Μία ακόμα πάντως κατάσταση αντεπίθεσης από την οποία απειλεί η ΑΕΚ με τον Κάιρινεν να διανύει μπολικά μέτρα και να βρίσκει με κάθε πάσα τον Κοϊτά που συνέκλεινε από τα αριστερά, πλάσαρε πολύ ψηλά. Αυτή πάντως ήταν η πρώτη τελική προσπάθεια της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο. 3-0. Θυμίζω από το πρώτο μέρος του αγώνα η ΑΕΚ έχει πάρει ξεκάθαρο προβάδισμα νίκης. Βέβαια τα αποτελέσματα δεν παίζουν ρόλο σε αυτά τα φιλικά, αλλά όπως και να έχει σε κάθε μάτς θες να κερδίζεις. Το σημαντικότερο είναι ότι η ΑΕΚ έδειξε πολλά θετικά στοιχεία στον τρόπο παιχνιδιού της αυτά τα πρώτα 45 λεπτά. Να δούμε τι θα μας δείξει και στο δεύτερο ημίχρονο. Το τελευταίο ημίχρονο της φετινής προετοιμασίας της πριν ξεκινήσουν τα επίσημα. Έχει τον τελικό του Super Cup 12 Αυγούστου κόντρα στον Όφι στην Κρήτη. Και μετά βέβαια την πολύ μεγάλη πρόκληση της προσπάθειας για πρόκριση στη League Phase του Champions League. Ο Γιώβιτς παίρνει την μπάλα ενώ έχει κατέβει κοντά στο κέντρο και τη δίνει πίσω στον Μουκουντή. Ο Μάγερ ξανά στον άξονα. Θα δώσει τον Ρέλβας και εκείνος θα βρει ωραία τον Πίλιο που θα πάρει φάουλ. Κοντά στο κέντρο του κηπέδου και ο διαιτητής κάνει και παρατηρήσεις στον ποδοσφαιριστή της Σιντρούιντεν που έκανε το φάουλ εκεί κοντά στο χώρο του κέντρου. Ο Κάιρινεν τώρα, αρκετά αργός ο ρυθμός, αυτό το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, με την ΑΕΚ να ελέγχει τον ρυθμό. Ένα φάουλ τώρα που θα το κερδίσει ο Ρότα και δείχνει να πονάει ο δεξιός μπακ της ΑΕΚ. Δέχτηκε την κλωτσιά εκεί από τον αντίπαλό του. Σηκώνεται τώρα. Δεν φαίνεται να έχει κάποιο πρόβλημα. Και το φάουλ είναι σε αρκετά καλό σημείο για να γίνει μια σέντρα, μια κατάσταση να δημιουργηθεί μέσα στη μεγάλη περιοχή της βελγικής ομάδας. Έχουν ανέβει και οι αμυντικοί της ΑΕΚ, πολύ αρκετά μεγάλη δύναμη της ΑΕΚ στο ψηλό παιχνίδι, με Μουκουντή, με Βάργα, με Γιώβιτς, με Ρέλβας. Θα πατήσει ωραία ο Μάριν για τον Μάγερ. Ψάχνει να βρει το χώρο για να σουτάρει και θα το κάνει. Α, την μπαλά ψηλά. Δεν ήταν τόσο άσχημο το σουτ του Μάγερ, αλλά δεν βρήκε αιστεία.
0: Λίγο σε κομπίνα τα χαλάσανε εδώ οι παίχτες της ΑΕΚ.
1: Μια μικρή κομπίνα εκεί από τους παίχτες της ΑΕΚ.
0: Έπρεπε να την πατήσει λίγο πιο προς τα έξω την μπάλα για να πάει ο Μάγερ.
1: Δεν έχει άδικο γιατί έχασε λίγο χρόνο και ο Μάγερ.
0: Ναι, έκανε και μια τρίπλα παραπάνω μετά. Το σουτ ήταν καλό, καλές προϋποθέσεις, αλλά ναι, δεν βρήκε στόχο.
1: Λίγο πάνω από την εστία του goalkeeper της Citroën και η ΑΕΚ έχει ξανά την κατοχή, έχει την κατοχή της μπάλας με ένα πλάγιο το οποίο πάει να το εκτελέσει ο Πίλιος για τον Μάριν, εκείνος πίσω στον Μουκουντή. Στο 55ο λεπτό παραμένει το ΑΕΚ Citroën 3-0 από το πρώτο ημίχρονο με τα δύο γκολ του Πίλιου και το ένα του Γιώβιτς. Χωρίς αλλαγές, θυμίζω, στην αρχική ενδεκάδα που επέλεξε ο Μάρκο Νίκολιτς, τη θεωρητικά βασική ενδεκάδα που θα επιλέξει και στο ξεκίνημα των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία θυμίζω, έχει και αρκετά μεταγραφικά μέτωπα με τον Βιτάλης, τον μέσο, τον Ούγκρο, των πρωταθλητών Ουγγρίας της Γκιόρ. Αναφέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά στην Ένωση. Υπάρχει και το όνομα του Φίλιπ Κώστιτς, ο οποίος θα είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη. Δύο διαφορετικές έτσι περιπτώσεις, πολύ διαφορετικές. Αυτή του Βιτάλης μια ψαγμένη επιλογή, οι περισσότεροι από εμάς νομίζω δεν την είχαμε υπόψη μας. Τον Κώστιτς όλοι μας τον γνωρίζουμε. Πολύ σημαντική καριέρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Εδώ ο Κάιρινεν θα κάνει ένα φάουλ πιέζοντας ψηλά. Και τώρα μια μικρή καθυστέρηση στην επιστροφή για τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ και προϋποθέσεις για τη Σιντρούιντε να απειλήσει από τα αριστερά. Προσπαθεί να συγκλίνει εκεί ο εξτρέμι της Σιντρούιντε. Ωραία συνεργασία από τους Βέλγους και σέντρα με το κεφάλι. Ο Ρότα θα παραχωρήσει κόρνερ. Παρότι δεν υπήρχε πίσω του κάποιος επιθετικός της Σιντρούιντε, ο Ρότα, για να είναι σίγουρος, καλά έκανε νομίζω, με το κεφάλι παραχώρησε το κόρνερ. Και τώρα η ΑΕΚ καλείται να ανταπεξέλθει σε αυτή την στατική φάση. Τα έχει καταφέρει αρκετά καλά ως τώρα στο σημερινό φιλικό, σε τέτοιες παρόμοιες καταστάσεις. Αν εξαιρέσουμε μία φορά που βγήκε τελική για την Σιντρούιντεν με μια κεφαλιά που έφυγε ψηλά out. Με πάσα τώρα το corner για τους Βέλγους και υπάρχει ξεμαρκάρι στους ποδοσφαιριστής, ένα μακρινό σουτ ψηλά out. Μακριά από την εστία του Στρακόσια, δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα, παρότι είχε χώρο και ο ποδοσφαιριστής της Σιντρούιντεν, σούταρε με δύναμη ψηλά. Απειλήθηκε εδώ η άμυνα της ΑΕΚ. Ο Κοϊτά τώρα από τα αριστερά, στο ένας με έναν, προσπαθεί να περάσει τον αντιπαλό του, της πάει μέσα για τον Γιώβιτς, εκείνος θα κάνει ένα σουτ σιρτό, η μπάλα φεύγει δίπλα από το αριστερό δοκάρι του goalkeeper. Αυτό το διαγώνιο σου του Γιώβιτς βρήκε χώρο μετά από μια γρήγορη μετάβαση της μπάλας από τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Ο Κοϊτά συνέκλεινε όπως συνηθίζει να κάνει από τα αριστερά. Πάσαρε στο Γιώβιτς, εκείνος έκανε το σιρτό σουτ. Δεν ήταν καλό, έφυγε out την μπαλά. Εδώ ο Κάιρινεν θα κυνηγήσει τον αντιπαλό του και θα του κάνει ένα φάουλ, το οποίο εκτελείται γρήγορα από τους Βέλγους και μια σέντρα από τα δεξιά. Ωραία εκεί ο Ρότα με το στήθος γύρισε την μπάλα στον Στρακόσια, πολύ ψύχρεμα. Και τώρα ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ κρατάει την μπάλα πριν τη δώσει στον Ρέλβας. Στο 59ο λεπτό παραμένει το 3-0 στη φιλική αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Σιντρούιντεν. Βέλγικη ομάδα η οποία θυμίζω τερμάτισε στην τρίτη θέση πέρσι στο Βέλγιο. Στο Βέλγιο που πρωταθλήτρια χρήστηκε η Club Brugge του Χρήστου Τζόλι, ο οποίος πλέον φοράει τη φανέλα της Arsenal. Έκανε και εντυπωσιακή εμφάνιση χθες σε φιλική αναμέτρηση της Arsenal με την Girona, χρήστηκε και σκόρερ. πραγματικά πολύ σημαντικό να βλέπουμε έτσι Έλληνες ποδοσφαιριστές να πρωταγωνιστούν στο κορυφαίο επίπεδο. Στο 60 λεπτό έχουμε μπει, στο φιλικό πιο αργός ο ρυθμός συγκριτικά με το πρώτο μέρος, με την ΑΕΚ να προηγείται 3-0, να ελέγχει απόλυτα τον ρυθμό, να μην βιάζεται όταν έχει την κατοχή της μπάλας και να την κυκλοφορεί χωρίς να πιέζεται τόσο όσο πιεζόταν στο πρώτο ημίχρονο, όταν η Σιντρούιντεν πιέζε πάρα πολύ ψηλά και πολύ έντονα με πολλούς ποδοσφαιριστές της. Τώρα η πίεση της είναι πιο χαμηλά και το διαχειρίζεται όλο αυτό πολύ σωστά, με τον Μαρίν τώρα να ψάχνει μια βαθιά μπαλιά μετά από συνεχόμενες πάσες του με του center back και να βρίσκει μάλιστα τον Κοϊτά, ο οποίος είναι τώρα στα όρια της μεγάλης περιοχής. Τη δίνει στο Μάγερ, προσπαθεί να κάνει ένα σουτ, το κάνει πλασαριστό, αρκετά άστοχο. Δοκίμασε ξανά το πόδι του παρόλα αυτά ο Μάγερ. Δεν είχε το αποτέλεσμα που θα ήθελε. Πάνω στη γραμμή της μεγάλης περιοχής βρέθηκε ο Κροάτης, προσπάθησε να κάνει αυτό το σουτ, το έκανε, μπαλ έφυγε ψηλά, όπως έφυγε και πριν από μερικά λεπτά μια παρόμοια προσπάθειά του. Τώρα η Σιντρούιντεν έχει χώρο από τα δεξιά, βγαίνει έγκαιρα ο Ρέλβας και παραχωρεί το πλάγιο. Ο Πίλιος ήταν. Ο οποίος έκανε την σωστή επέμβαση. Ο Πίλιος με τα δύο γκολ του έδωσε προβάδισμα 2-0. Στο 7 άνοιξε το σκορ, στο 18 σκόραρε ξανά. Στο 41 ο Γιώβιτς, στο 3-0. Στο 62 λεπτό μπήκαμε. Μια αλλαγή παιχνιδιού τώρα ωραία, αλλά δεν μπόρεσε να σταματήσει.
0: Δημήτρη, βάλε μια ανωτελεία να μεταφέρουμε μια είδηση από την επικαιρότητα. Συναγερμός έχει σημάνει στην Ψάθα και στις αρχές, καθώς φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης, να έχουν συγκρουστεί δύο ελικόπτερα, πυροσβεστικά ελικόπτερα, τα οποία επιχειρούσαν εκεί στην φωτιά. Οι πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμα λένε πως βρίσκονται σε καλά στην υγεία τους οι πιλότοι, ο ένας από τους δύο, άλλος που φαίνεται πως έχει τραυματιστεί. Ακόμα δεν υπάρχουν περισσότερα. Θα επανέλθουμε για ό,τι νεότερο.
1: Αυτό μας έλειπε τώρα, να έχουμε και τέτοια με όλες αυτές τις πυρκαγιές και με όλα αυτά που περνάνε ο κόσμος εκεί στις περιοχές που έχουν πληγεί από τις μεγάλες πυρκαγιές. Έχουμε και αυτά. Ας ελπίσουμε να είναι καλά τα παιδιά. Στα πιο πεζά, έτσι, στο φιλικό μας, ΑΕΚ Σιντρούιντεν 3-0 στο 63 λεπτό. Με τους Βέλγους να πλησιάζουν και να μπαίνουν ξανά στη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ και με τον Στρακώσα να βγάζει μια πολύ καλή επέμβαση εδώ. Ευκαιρία για τους Βέλγους ήταν αυτή, με τον Στρακώσα να έχει ξανά την απάντηση και να παραχωρεί το κόρνερ, ενώ βλέπω ετοιμάζονται και αλλαγές για την ΑΕΚ, να δούμε ποιοι θα περάσουν στο παιχνίδι. Αφού συμπληρώθηκε μία ώρα παιχνιδιού, ο Νίκολης θα κάνει και κινήσεις από τον πάγκο. Λογικό και αναμενόμενο. Στο 63 είμαστε, για να δούμε ποιες θα είναι οι αλλαγές. Τον Κατσίνοβιτς πρόλαβα να δω, δεν θα γίνουν ακόμα, θα εκτελεστεί πρώτα το κόρνερ που έχει κερδίσει η Σιντρούιντεν μετά από αυτή την επέμβαση του Στρακώσα. Στο πρώτο δοκάρι εύκολα θα απομακρύνει η άμυνα της ΑΕΚ. Η κατοχή παραμένει στα πόδια των Βελγών. Κυκλοφορούν την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου. Με την ΑΕΚ να είναι καλά οργανωμένη στα μετόπισθεν, να κλείνει τους χώρους, δεν επιτρέπει στη Σιντρούιντεν να βρει αυτή την πάσα που θα ξεκλειδώσει την άμυνα. Μια βαθιά μπαλιά τώρα, πολύ εύκολα ο Ρέλβας παίρνει την κατοχή.
0: Δημήτρη, να σε ξαναδιακόψω, να πούμε μια τελευταία πληροφορία για το θέμα με τα δύο ελικόπτερα στην Ψάθα. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα μεταφέρει ο Sky, το ένα ελικόπτερο, από το ένα ελικόπτερο έχει τραυματιστεί ο συντονιστής. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του και οι αρχές προσπαθούν να κάνουν προσπάθειες για να επικοινωνήσουν με το άλλο ελικόπτερο, το δεύτερο που συγκρούστηκε με το άλλο. Και έχει σχηματιστεί μεγάλη, έτσι, υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση. Υπάρχει μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των πληρωμάτων, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Ψάθας.
1: Μάλιστα, σε ελπίσουμε όλα να πάνε καλά. Λοιπόν, στο 65ο λεπτό ήρθε η ώρα για τις αλλαγές της ΑΕΚ. Ο Ζήνη, ο Ζουμπκόφ, ο Γκατσίνοβιτς και ο Καλοσκάμις είναι οι παίκτες που θα μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε ποιοι θα αποχωρήσουν. Ο Γιώβιτς νομίζω ήταν ο ένας.
0: Ακριβώς, Γιώβιτς Κοϊτά είναι οι δύο.
1: Γιώβιτς Κοϊτά, ωραία, μας λείπουν δύο δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Θα τους βρούμε, νομίζω ο Μάγερ είναι ο τρίτος, δεν τον βλέπω μέσα. Ο Ζήνη τώρα, φρέσκος, με την ταχύτητά του, προσπερνάει έναν αμυντικό και σταματάει, βρίσκεται στα αριστερά, όπως επιτίθεται η ΑΕΚ, και δίνει πίσω τώρα την μπάλα στον Πίλιο.
0: Να πω τις αλλαγές, Βάργα, Γιώβιτς, Μάγερ και Κοϊτά εκτός, μπήκαν η Ζήνη, Κατσίνοβιτς, Καλοσκάμις και Ζούπκοφ.
1: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λουκά μου, τέσσερις αλλαγές λοιπόν για την ΑΕΚ στο 65ο λεπτό. Κοινό η Ένωση προηγείται με 3-0. Και έχει και την κατοχή της μπάλας τώρα με τον Μουκουντή και με τον Μαρίν. Να δίνει την μπάλα αριστερά στον Πίλιο. Εκείνος θα βρει ωραία τον Ζήνη. Ξανά αριστερά η μπάλα. Και τώρα πάλι η Ζήνη, πολύ κινητικός αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα που βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο. Πολύ κινητικός αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα που βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο.

0: αυτή είναι η εικόνα του μάτς το μεγαλύτερο μέρος του δεύτερου ημιχρόνου ως τώρα, με την ΑΕΚ να έχει την κατοχή και να την κυκλοφορεί χωρίς να βιάζεται. Cooling break έχουμε τώρα, το cooling break του δεύτερου ημιχρόνου, να πάρουν έτσι λίγες ανάσεις οι ποδοσφαιριστές.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, πάρε και εσύ μια ανάσα. Να πούμε ότι έρχονται ευχάριστες πληροφορίες από το θέμα με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στη Ψάθα. Φαίνεται πως και τα δύο πληρώματα είναι καλά στην υγεία τους. Ευτυχώς, και πλέον η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης προσπαθούν να προσεγγίσουν το σημείο που έχουν καταπέσει τα δύο αυτά ελικόπτερα σε μια δύσβατη περιοχή. Πάντως, οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο πως και τα δύο πληρώματα είναι καλά στην υγεία τους. Κάποιοι μικροτραυματισμοί, αλλά παραμένει να είναι καλά στην υγεία τους. Να πούμε τώρα στα των αθλητικών πως σε λίγη ώρα περίπου η Ελλάδα Under 18 αντιμετωπίζει τη Γερμανία, σε ένα λεπτό σχεδόν αντιμετωπίζει η Γερμανία για την πέμπτη θέση του Eurobasket Under 18, το οποίο και χαρίζει το εισιτήριο για το παγκόσμιο της επόμενης χρονιάς.

0: κουπόνι, έχουμε κάποια παιχνίδια σε εξέλιξη. Σεντ Τζόνσον Κίλμαρνοκ 1-0 στο μισάωρο. Δράση υπάρχει και στην Δανία. Μίτλαντ Χόρσενς 2-0 στο 72ο λεπτό. Στο ίδιο χρονικό σημείο, Νόρτζελαντ Ράντερς παραμένουν χωρίς σκορ. Ενώ στο 72, Βαντού Σεντ Γκάλεν για την Ελβετία είναι στο 2-1. Δράση έχουμε και στην Ολσβένσκαν τη Σουηδία, εκεί όπου η Γκέτεμπορκ και τα δύο αυτά παιχνίδια που θα σας πω είναι στο 73ο λεπτό. Γκέτεμπορκ Ντέγκερφορς 1-0, ενώ Βρώμα από η Κάρνα Μάλμε στο 0-1. Φυσικά για ό,τι νεότερο υπάρξει από το μέτωπο των πυρκαγιών και από την πτώση των δύο ελικοπτέρων στη Ψάθα, θα διακόψουμε και τον Δημήτρη Παπαδήμα και θα σας τα μεταφέρουμε τα τελευταία. Τις τελευταίες έτσι εξελίξεις και πληροφορίες από εκεί. Τώρα βλέπω σιγά σιγά επιστρέφουν οι παίκτες της ΑΕΚ και της Εντρούιντεν στον αγωνιστικό χώρο μετά το cooling break. Ακόμα αποτίζεται ο αγωνιστικός χώρος. Η ΑΕΚ, θυμίζουμε, προηγείται με 3-0 και τα τρία τέρματα μπήκαν από το πρώτο ημίχρονο. Πριν από λίγο η Ένωση έκανε και κάποιες αλλαγές, 4 στον αριθμό. Ζήνη, Ζούπκοφ, Κατσίνοβιτς και Καλοσκάμης πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο στο 64ο λεπτό, στη θέση των Βάργα, Γιώβιτς, Κοϊτά και Μάγερ. Ξεκινάει τώρα η δράση στο παιχνίδι, Δημήτρη.
1: Ναι, έτοιμα να ξαναξεκινήσει το παιχνίδι μας. Ενώ το ρολόι δείχνει το 70ο λεπτό του αγώνα, πάμε να δούμε ένα τελευταίο 20 λεπτό, να δούμε τι άλλο έχει να μας προσφέρει αυτή η τελευταία φιλική αναμέτρηση της ΑΕΚ στη φετινή προετοιμασία της. Προηγείται με 3-0, όπως είπες και εσύ, Λουκά. Φαίνεται μετά τις αλλαγές του Νίκολιτς, άλλαξε όλη τη μέσο επιθετική του γραμμή. Φαίνεται να είναι δεξιά ο Ζούμπκοφ, αριστερά ο Καλοσκάμης και μπροστά Ζήνη Γκατσίνοβιτς. Παραμένουν στον αγωνιστικό χώρο 300 κάτω από τα δοκάρια. Ο Ρώτα με τον Πίλιο, τα δύο ακραία μπακ, Μουκουντήρ Έλβας, οι δύο στόπερ, και Κάιρινεν Μαρίν, οι δύο στον άξονα. Και τώρα η ΑΕΚ έχει κερδίσει ένα φάουλ σε καλή θέση για μια σέντρα. Θα γεμίσει ξανά τη μεγάλη περιοχή της Ιντρούιντεν, με τον Μάριν να είναι έτοιμος να εκτελέσει με το δεξί. Για να δούμε αν μπορεί να βγει μια φάση εδώ για την ΑΕΚ. Καλή είναι η εκτέλεση του Μάριν. Μακρύνει την μπάλα με μια κεφαλιά από αμυντικό της βελγικής ομάδας. Παρ' όλα αυτά, η κατοχή παραμένει σε πόδια ποδοσφαιριστών της Ένωσης. Ο Καλοσκάμης θα δώσει την μπάλα πίσω στον Πίλιο και εκείνος ακόμα πιο πίσω στον Στρακώσα. Η ΑΕΚ, η οποία έκανε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, όταν σκόραρε και τα τρία της γκολ, 2 με τον Πίλιο, 1 με τον Γιώβιτς, είναι ανώτερη της αντιπάλου της και στο δεύτερο μέρος, παρόλο που έχει πιο αργό ρυθμό το παιχνίδι. Είχε τις ευκαιρίες της με τα δύο μακρινά σουτ του Μάγερ, ο οποίος πριν από λίγο βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο, αποχώρησε ως αλλαγή. Αρκετά θετικά τα στοιχεία που μας παρουσίασε στο σημερινό φιλικό ο Κροάτης, ο οποίος

0: αγωνίστηκε δεξιά στο 4-4-2, αλλά συνέκρινε πάρα πολλές φορές προς τον άξονα για να πάρει μπάλα και να κάνει παιχνίδι. Ξέρουμε τα χαρακτηριστικά του, πολύ καλός στο να οργανώνει το παιχνίδι των ομάδων του. Δοζίνη θα πάρει ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου. Είχε και ένα σουτ του Γιώβιτς επίσης στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ. Από την άλλη η Σιντρουίντεν απείλησε και εκείνη σε δύο περιπτώσεις. Τη μία από αυτές ο Στρακώσα δήλωσε παρόν με μια αρκετά δύσκολη επέμβασή του. Στη δεύτερη δεν χρειάστηκε να επέμβει. Ένα μακρινό σουτ έφυγε ψηλά out. Στο 73ο λεπτό και στο γνώριμο σκηνικό με την ΑΕΚ να κυκλοφορεί την μπάλα στο δικό της μισό, μια βαθιά παλιά τώρα από τον Μάριν δεν βρίσκει το στόχο της, η μπάλα φεύγει πλάγια. Πάντως και η Σιντρούιντεν δεν είναι όσο πιεστική όσο ήταν στο πρώτο ημίχρονο. Η αλήθεια είναι ότι το πλήρωσε αυτό στο πρώτο ημίχρονο όταν δέχτηκε και τα τρία τέρματα. Η ΑΕΚ την χτύπησε ιδανικά στις αντιπιθέσεις της. Έμαθε από το πάθημά της από ό,τι φαίνεται η Σιντρούιντεν. Είναι πιο χαμηλά στον αγωνιστικό χώρο σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, δίνει περισσότερο χώρο στην ΑΕΚ, η οποία ανταποκρίνεται και σε αυτή τη συνθήκη.
1: Ακριβώς, Δημήτρη, η Σιντρούιντεν ξεκινά την άμυνά της από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Ναι. Η ΑΕΚ μέχρι εκεί φτάνει πολύ εύκολα.
0: Ναι, ναι, ναι. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καθόλου έτσι. Η Σιντρούιντεν ανέβαζε ακόμα και 6 ποδοσφαιριστές πάνω από το κέντρο και πίεζε πολύ ψηλά την άμυνα της ΑΕΚ. Είναι όντως διαφορετική η εικόνα της βελγικής ομάδας αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Για να δούμε τώρα τον Ζήνη που μπαίνει με στη μεγάλη περιοχή και ο καλός Κάμις, υπάρχει offside νομίζω. Γκατσίνοβιτς ήταν, συγχωρείτε, που έκανε την τελική προσπάθεια. Συνεργάστηκε ωραία εδώ με τον Ζήνη και σούταρε ο τερματοφύλακας, έβγαλε την επέμβαση. Έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι δόθηκε offside, δεν έχει και πολύ σημασία τώρα. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς ο Γκατσίνοβιτς δεν κατάφερε να σκοράρει. Πάντως η ΑΕΚ εδώ δημιούργησε μια ακόμα ευκαιρία για γκολ. Έχει πετύχει ήδη 3, έχει και ευκαιρίες για ακόμα περισσότερα σήμερα. Ενώ παράλληλα έχει ανταποκριθεί και στα αμυντικά της καθήκοντα με επιτυχία, αν εξαιρέσουμε λίγες περιπτώσεις στις οποίες η Σιντρούιντεν βρήκε τον τρόπο να βγάλει τελικές προσπάθειες. Νομίζω πολύ καλή εμφάνιση και από τους 4 της άμυνας και από τον 305. Και ο 300 όποτε χρειάστηκε έχει επέμβει. Αλλά και το δίδυμο των στόπερ Έλβας Μουκουντή και τα δύο ακραία μπακ και ο Ρώτα από τα δεξιά έχει την ασίστ στο τρίτο γκολ για τον Γιώβιτς. Φυσικά και ο Πίλιος με τα δύο γκολ που έχει βάλει. Και μόνο αυτό είναι αρκετό για να του δώσει και τον τίτλο του MVP. Έτσι αν μπορούσαμε να βγάλουμε έναν MVP από αυτό το φιλικό. Στο 75 έχουμε μπει, το συμπληρώνουμε το 75ο λεπτό με την ΑΕΚ να κυκλοφορεί χωρίς να αγχώνεται ιδιαίτερα και χωρίς να βιάζεται την μπάλα. Η τετράδα των αμυντικών της είναι αυτή που κάνει τις περισσότερες επαφές στα τελευταία λεπτά. Γυρίζοντας την μπάλα με ασφάλεια πάντως, χωρίς να πιέζεται ιδιαίτερα. Ο Πίλιος τώρα εδώ βγαίνει ωραία και κόβει μια πάσα των Βέλγων και θα πάρει ξανά την μπάλα στην κατοχή της με τον Μαρίν να τη γυρίζει πίσω στον Μουκουντή. Στο γνώριμο σκηνικό ο Κάιρινεν γυρίζει πίσω από τα στόπερ για να πάρει την μπάλα και να τη δώσει δεξιά στον Καλοσκάμι. Εδώ υπάρχει χώρος για τον Γκατσίνοβιτς που δεν θα κάνει καλό τελείωμα. Ο Ζουμπκόφ ήταν, όχι ο Γκατσίνοβιτς, με συγχωρείτε. Πήγε στην μεγάλη περιοχή, έκανε αυτό το τελείωμα ψηλά out. Δεν ήταν καλό το τελείωμά του κρανού. Ενώ τώρα έχουμε και αλλαγές για την Σιντρούιντεν. 2 τον αριθμό. Ενώ ετοιμάζεται και ο Πέτρος Μάνταλος να περάσει τον αγωνιστικό χώρο για την ΑΕΚ. Στο 77 έχουμε μπει. Μάνταλος και Πενράις, διπλή αλλαγή για την ΑΕΚ. Θα βγει ο Πίλιος, ο σκόρερ δύο φορές σήμερα για την Ένωση. Και θα μπει στον αγωνιστικό χώρο και ο Μάνταλος. Μάλιστα ο Μουκουντή πήγε να του δώσει το περιβραχιόνι και ο Μάνταλος του έκανε νόημα να το κρατήσει. Παραμένει αρχικός λοιπόν ο Μουκουντή. Ο Κάιρινεν είναι ο δεύτερος που βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο για να δώσει τη θέση του στον Μάνταλο. Ενώ ο Ζήνη τώρα βρίσκει χώρο και κάνει το σουτ, μεγάλη ευκαιρία εδώ για την ΑΕΚ. Με τον Ζήνη στο 78 λεπτό. Μια ακόμα γρήγορη μετάβαση της μπάλας για την ΑΕΚ. Με τον Ζήνη από τα όρια της μεγάλης περιοχής να κάνει ωραίο σουτ. Μπάλα ξιστά δίπλα από το δεξί δοκάρι του τερματοφύλακα. Μια ακόμα καλή φάση για την ΑΕΚ. Να βρει γκολ. Δεν ήρθε το 4-0. Το σκορ πάντως νομίζω ότι αποτυπώνει την εικόνα του παιχνιδιού ως τώρα. Είναι δίκαιο αυτό το 3-0. Είπαμε και νωρίτερα, θα μπορούσε να έχει βρει και άλλα γκολ η ΑΕΚ. Αλλά είναι δίκαιο όσον αφορά την υπεροχή της Ένωσης στο σημερινό παιχνιδί. Ο Πέντρας πήρε τη θέση του Πίλιου πριν από λίγα λεπτά. Και ο Μάνταλος εκείνη του Καϊρίνεν. Στο 71ο λεπτό έχουμε μπει, μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία του τελευταίου φιλικού της ΑΕΚ στην φετινή καλοκαιρινή προετοιμασία της. Εδώ ένα χέρι από παίχτη της Ιντρούιντεν στην προσπάθειά του να κοντρολάρει την μπάλα. Ο Ζούπκοφ θα εκτελέσει το φάουλ γρήγορα προσπαθώντας να βρει στο χώρο τον Ζήνη. Ήταν πιο δυνατή η πάσα του από όσο θα έπρεπε, παρ' όλα αυτά ο Ζήνη του δίνει τα εύσημα για τη σκέψη. Η Σιντρούιντεν τώρα με την μπάλα στα πόδια της και προσπαθώντας να επιτεθεί από τη δεξιά της πλευρά. Μια σέντρα απομακρύνει όχι τόσο καλά ο Ρέλβας. Ζωντανή φάση για την Σιντρούιντεν. Δεν καταφέρουν να συνεργαστούν σωστά οι ποδοσφαιριστές της και πλάγιο για την ΑΕΚ. Δεν βρίσκει τρόπους να απειλήσει η βελγική ομάδα.
1: Δημήτρη, να πούμε ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι η ΑΕΚ θα δώσει ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι στην Allwyn Arena στις 8 του μηνός, 4 ημέρες πριν δηλαδή τη διεξαγωγή του Super Cup με αντίπαλο τον Όφη. Αντιμετωπίσει λοιπόν την Athens Καλλιθέα. Εκείνη θα είναι η πρόβα Generale. Το σημερινό είναι το τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους για την Ένωση.
0: Μάλιστα. Στην Νέα Φιλαδέλφεια, είπες, Λουκά.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Ωραία, αυτή θα είναι λοιπόν.
1: Δοκιμές γίνονται και σήμερα, θα γίνουν και σε εκείνο το παιχνίδι κάποιες τελευταίες έτσι πινελιές πριν την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων.
0: Σίγουρα θα έχει ένα ακόμα παιχνίδι ο Μάρκο Νίκολιτς για να βγάλει τα συμπεράσματά του πριν ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας του. Στο 81ο λεπτό βρισκόμαστε στο σημερινό φιλικό. Η ΑΕΚ συνεχίζει να έχει τον απόλυτο έλεγχο του μάτς. Προηγείται με 3-0. Μας έδειξε αρκετά θετικά στοιχεία, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης. Εδώ μια σκληρή σύγκρουση. Ο Πέντραϊς είναι από πλευρά ΑΕΚ που βρίσκεται πεσμένο στο χορτάρι. Συγκρούστηκε με παίκτη της Σιντρούιντεν. Για να δούμε, ελπίζουμε να είναι όλα καλά. Έχουν μπει στον αγωνιστικό χώρο τα ιατρικά επιτελεία των δύο ομάδων. Αρκετά σφοδρή η σύγκρουση με την μπάλα στον αέρα και οι δύο παίχτες κοιτούσαν την μπάλα που ερχόταν από ψηλά. Δεν ήταν τον αντιπαλό τους και συγκρούστηκαν. Και μικρή διακοπή τώρα στο παιχνίδι μέχρι να βεβαιωθούμε ότι όλα είναι καλά με τους δύο ποδοσφαιριστές. Ο Πέντρα σηκώθηκε. Ακόμα κάτω βρίσκεται αυτό στη Σιντρούιντεν. Στο 82ο λεπτό τώρα σηκώνεται ο ποδοσφαιριστής των Βέλγων. Φαίνεται να είναι ok. Παραμένει το 3-0 για την ΑΕΚ. Όπως μας είπε νωρίτερα ο Λουκάς Χατζής, θα δώσει και ένα ακόμα φιλικό πριν την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεών της στο Super Cup με τον Όφη αρχικά και στη συνέχεια στα προκριματικά του Champions League. Συνέχεια τώρα στο παιχνίδι μας μετά την περίπου δίλεπτη διακοπή μετά από αυτή τη σύγκρουση στην οποία είναι πλάκη και ο Πεν Ράι, σηκώθηκε χωρίς πρόβλημα. Πεν Ράι, ο οποίος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο πριν από μερικά λεπτά, αντικοθιστώντας τον δισκόρερ Πιλιό. Κατσίνοβιτς τώρα βρίσκει ωραία τον Ζουμπκόφ και εκείνος κάνει το συρριτό γύρισμα. Ωραία. Ο Καλοσκάμης θα πατήσει την μπάλα πίσω για τον Ρέλβας που θα επιχειρήσει το μακρινό σουτ σε σώμα αμυντικού. Είχε τις προϋποθέσεις εδώ η ΑΕΚ. Αλλά το σουτ του προωθημένου Ρέλβας το δοκίμασε από μακριά. Δεν πέρασε από τη ζώνη άμυνας που είχε μπροστά του. Ωραία βαθιά μπαλιά εδώ τώρα για τον Ζουμπκόφ που θα βρει λίγο χώρο και θα κάνει το σουτ. Δεν είχε δύναμη. Εύκολα μπλόκαρε ο goalkeeper της Ιντρουίντεν.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, τα τελευταία νεότερα από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στη Ψάθα λένε πως είναι σίγουρο ότι το ένα πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του. Για το άλλο ακόμα δεν αναφέρονται. Θυμίζουμε πως οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο πως και τα δύο πληρώματα είναι καλά στην υγεία τους. Πλέον λένε για το ένα σίγουρα, ενώ για το άλλο συνεχίζεται η έρευνα και διάσωση των πιλότων. Έχει κυκλοφορήσει και ένα βίντεο, βλέπω, στο Sky, το οποίο είναι αρκετά τραγικό. Δείχνει τη στιγμή της σύγκρουσης. Είναι πολύ δύσκολες οι στιγμές. Θυμίζω, πριν από περίπου 40 λεπτά συνέβη αυτό το ατύχημα στην περιοχή της Ψάθας, εκεί όπου επιχειρούσαν τα δύο ελικόπτερα, αλλά και άλλες μονάδες, πυροσβεστικά οχήματα και πεζοπόρα τμήματα. Αναμένουμε τις όποιες εξελίξεις έρθουν.
0: Τι να πω, αν δεν σε ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, πολύ δύσκολες στιγμές εκεί και στην Ψάθα και σε πολλές ακόμα περιοχές. Ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά. Εδώ πριν από λίγο η Σιντρουίντεν είχε μια αρκετά καλή ευκαιρία με ένα σουτ από τα όρια της μεγάλης περιοχής να φεύγει λίγο πάνω από την εστία του Στρακώσα. Κόρνερ έχει δώσει της κάπου κόντρα την μπάλα. Στο 25ο λεπτό. Το κόρνερ για την Σιντρουίντεν. Στο δεύτερο δοκάρι εκτέλεση. Θα πάρθει η κεφαλιά πάσα, αλλά θα βγει ο Ζήνη για να κόψει και να βγάλει την μπάλα από τη μεγάλη περιοχή. Θα βγει κερδισμένος και από τις κόντρες. Ο Μάνταλος θα δώσει για τον Κατσίνοβιτς και εκείνος τον Ζήνη που έχει βγει αριστερά τώρα. Μάνταλος, ξαναζυνεί και ο Πεν Ράις με τον Γκατσίνοβιτς. Στο κέντρο του γηπέδου ο Γκατσίνοβιτς κάνει μερικά μέτρα και δίνει πίσω. Ο Ρώτα τώρα στα δεξιά για τον Ζουμπκόφ που βρίσκεται στον άξονα να ψάχνει να βρει την κάθετη λίγο πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε για τον Γκατσίνοβιτς. Δραστήριος ο Ζουμπκόφ, ο οποίος μπήκε σαν αλλαγή πριν από λίγο στο παιχνίδι. Έχει περίπου ένα δεκάλεπτο που βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο. Παίρνει προσπάθειες, δεν του έχουν βγει ως τώρα. Αλλά είναι δραστήριος, αν μη τι άλλο. Ουκρανός εξτρέμ. Η Σιντρουίντεν τώρα, ενώ έχουμε μπει στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, η ΑΕΚ συνεχίζει να προηγείται με 3-0. Μετά τρία γκολ που πέτυχε στο πρώτο ημίχρονο, στο πολύ καλό για εκείνη πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο νομίζω ότι μας έχει δείξει λιγότερα θετικά πράγματα, εντάξει είναι και το σκορ. Όπως και να έχει, ακόμα και φιλικό όταν είναι, όταν προηγείσαι 3-0 κάνεις μια διαχείριση, ακόμα και συνέστητα. Ένα κερδισμένο φάουλ τώρα για την ΑΕΚ στο χώρο του κέντρου και προς το δικό της μισό του γηπέδου. Πέντε αλλαγές έχει κάνει ο Μάρκο Νίκολιτς. Από αυτούς που ξεκίνησαν παραμένουν Στρακώσα, Ρώτα, Μουκουντή και Ρέλβας και ο Μαρίν. Αυτοί είναι που από ό,τι φαίνεται θα βγάλουν όλο το παιχνίδι σήμερα. Θυμίζω ότι ξεκίνησε βασικός και ο Μάγερ για πρώτη φορά με τα κεντρινόμαυρα, άφησε αρκετά καλές εντυπώσεις. Η Συντρούιντεν τώρα από τα δεξιά βρίσκει χώρο και αναγίνεται ένα σιρτό γύρισμα. Ο Ρώτα κοντρολάρει με ρίσκο και τελικά διώχνει την μπάλα σε πλάγιο. Βγήκε και εδώ η άμυνα για την ΑΕΚ. Τώρα η Συντρούιντεν έχει εγκατασταθεί γύρω από τη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ, ενώ έχουμε μπει στο 28 λεπτό. Για να δούμε αν η ΑΕΚ θα καταφέρει να κρατήσει το 0 στην άμυνά της για δεύτερη φορά στα φετινά φιλικά της, στα 6 πλέον που έχει δώσει. Είχε κρατήσει το 0 και σε εκείνη τη λευκή ισοπαλία με τη Φίτεσε. Ένα σου τώρα με φάλτσο πλασέ από τα όρια της μεγάλης περιοχής. Φεύγει και αυτό ψηλά out, όπως είχε φύγει και λίγα λεπτά νωρίτερα μια παρόμοια φάση. Σε ένα σουτ σε μια παρόμοια φάση. Δεν απειλήθηκε ούτε εδώ ο Στρακώσα. Έλεγα για την Ένωση που κράτησε το 0 και στο φιλικό της με τη Φίτεσε. Στα υπόλοιπα 4 δέχτηκε γκολ, παρόλο που στα 3 από αυτά πήρε την νίκη. Κόντρα σε την Γκράφσαπ με 2-1, κόντρα σε Γκρόνιγχεν με το ίδιο σκορ. 3-2 είχε νικήσει την Τσβόλε και είχε τηθεί με 2-1 από την τουρκική Samsunspor. Είναι πεσμένο στο χορτάρι τώρα ο Μαρίν. Σηκώνεται τώρα, εντάξει, δεν νομίζω να έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Λογικό να υπάρχει και κόπωση τώρα σε αυτά τα τελευταία λεπτά μετά από μια πολύ δύσκολη προετοιμασία. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ ολοκληρώνει την προετοιμασία της και την παρουσία της στην Ολλανδία με αυτό το φιλικό. Αμέσως μετά τη λήξη θα μεταβεί στο Άμστερνταμ και από εκεί με πτήση θα επιστρέψει στην Αθήνα για να συνεχίσει εδώ την προετοιμασία της πριν ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις της. Θα δώσει ένα ακόμα φιλικό με την Καλυθέα. Θα ακολουθήσει και ένα τριήμερο ρεπό μετά την επιστροφή της ομάδας από την Ολλανδία πριν επιστρέψουν οι ποδοσφαιριστές της προπονήσεις. Συμπληρώνονται τα 90 λεπτά εδώ στο φιλικό της ΑΕΚ με τη Συντρούιντεν. Με τη Συντρούιντεν να έχει την ευκαιρία να απειλήσει ξανά την αιστεία του 300 εδώ. Στα τελευταία λεπτά έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων η βελγική ομάδα. Ο Ρώτα θα κόψει σωστά με κεφαλιά. Και ο Ζουμπκόφ είναι εκείνος που θα προσπαθήσει να διώξει. Όχι με επιτυχία. Η μπάλα κόντραρε. Και ο 300 θα δώσει τη λύση τελικά. Μπλόκαρε την μπάλα. Ο 300 ο οποίος αγωνίστηκε. Ξεκίνησε βασικός. Αγωνίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια του φιλικού. Καλή εμφάνιση ήταν, χρειάστηκε σε ορισμένες περιπτώσεις να επέμβει και το έκανε με επιτυχία. Για να δούμε πόσες καθυστερήσεις θα κρατήσει τώρα ο ρέφερι. Στο πρώτο ημίχρονο κράτησε τουλάχιστον 3 λεπτά. Λογικά κάτι ανάλογο θα κάνει και τώρα. Είχαμε και το cooling break. Ένα φάουλ τώρα για την ΑΕΚ που εκτελείται με πάσα από τον Μάνταλο για τον Κατσίνοβιτς. Ρώτα και Κατσίνοβιτς αλλάζουν την μπάλα. Γκατσίνοβιτς πίσω στον Μουκουντή. Εκείνος αλλάζει με τη μία την μπάλα για τον Ρέλβας. Πενράις πίσω στον Στρακώσα. Εκείνος είναι που θα γεμίσει. Με στόχο τον Ζήνη που δεν μπαίνει στην εναέρια μονομαχία. Ο Μάνταλος τώρα προσπαθεί να κόψει. Πιέζει στον χώρο του κέντρου. Βγαίνει και ο Ζουμπκόφ. Οι παίκτες της Συντρούιντεν κρατάνε την κατοχή αλλά γίνεται μια λάθος πάσα. Κακό κοντρόλ του Μαρίν που δείχνει να κουτσένει και λίγο από την προηγούμενη φάση. οποία βρέθηκε στο χορτάρι. Έχουμε μπει στο 92ο λεπτό. Με τη Σιντρούιντεν τώρα να έχει μία ακόμα προσπάθεια, μία ακόμα επέμβαση του Ρέλβας όμως. Και φάουλ θα κερδίσει ο Μάριν, αν δεν κάνω λάθος. Γκατσίνοβιτς ήταν αυτός που πήρε το φάουλ, πάντως μία ακόμα επέμβαση σωστή από τον Ρέλβας. Αλάνθαστος νομίζω είναι και σήμερα, όπως και ο Μουκουντή. Σε αυτούς τους δύο θα βασιστεί και φέτος η ΑΕΚ, οι πυλώνες της αμυνάς της. Έχουν δέσει ιδανικά νομίζω από πέρσι. Δεν υπήρχε κανένας απολύτως λόγος να αλλάξει αυτή την επιτυχημένη συνταγή. Μια κάθετη πάσα τώρα που δεν έχει αποδέκτη, ήταν πολύ μακριά από Ζίνη και Γκατσίνοβιτς. Ο διαιτητής κοιτάζει το ρολόι, νομίζω δεν θα αργήσει να σφυρίξει τη λήξη. Κοντεύουμε να συμπληρώσουμε 93 λεπτά αγώνα. Για να δούμε αν έχει μια ακόμα φάση για την Σιντρούιντεν. Παίζουν ωραία το 1-2 και γίνεται σέντρα από τα αριστερά. Ρέλβας ξανά είναι εκεί με το κεφάλι για να διώξει τον κίνδυνο. Ο Ρώτα δεν μπορεί να βάλει σωστά το σώμα του. Πλάγιο δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ για την Σιντρούιντεν. Μου κουντί και Ρώτα. Πέφτουν πάνω στην μπάλα και κόβουν. Ωραία. Γκατσίνοβιτς γυρίζει πάρα πολύ πίσω για να βοηθήσει και αυτό στην αμυντική λειτουργία της ΑΕΚ. Το μια λάθος πάσα και είναι κόρνερ. Κάνε λάθος πάσα και ο Ρώτα. Από τα ελάχιστα λάθη που έχουν γίνει από πλευρά ΑΕΚ σε τέτοιο επικίνδυνο σημείο. Στον 24ο λεπτό νομίζω αυτή θα είναι η τελευταία φάση του μάτς, ένα κόρνερ για την Σιντρούιντεν. Ψάχνει μια ευκαιρία για να μειώσει το σκορ. 3-0 είναι μπροστά η ΑΕΚ. Η εκτέλεση του κόρνερ στο δεύτερο δοκάρι δεν είναι καλή και ο διαιτητής θα σφυρίξει τη λήξη. Ολοκληρώνεται η φιλική αναμέτρηση της ΑΕΚ. Θα πάρει την νίκη με 3-0 κόντρα στην Σιντρούιντεν, την Βελγική. Ο Πίλιος άνοιξε το σκορ στο 7, στο 18 ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ σκόραρε ξανά. Αμφόταρα τα γκολ από ιδανικές αντεπιθέσεις που έβγαλε η ΑΕΚ. Πολύ καλή ασίστ του Μαρίν στο πρώτο γκολ του Πίλιου. Στο 41 ο Γιώβιτς διαμόρφωσε το τελικό 3-0. Πολλά θετικά στοιχεία για την ΑΕΚ, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο έπεσε λίγο ο ρυθμός, παρ' όλα αυτά η Ένωση είχε και στο δεύτερο μέρος κάποιες ευκαιρίες για να ανεβάσει ακόμα περισσότερο τον δίκτυο του σκορ, όπως και να έχει. Κλείνει ιδανικά την παρουσία της στην Ολλανδία, αυτό ήταν το τελευταίο της φιλικό, πριν επιστρέψει στην Αθήνα και πριν στρέψει την προσοχή της στις επίσημες πλέον αγωνιστικές της υποχρεώσεις. Τελικό αποτέλεσμα, ΑΕΚ Σιντρούιντεν 3-0.
1: Ευχαριστούμε Δημήτρη. Τελείωσε πριν από λίγο το παιχνίδι της ΑΕΚ 3-0 την Σεντρούιντεν.

Λοιπόν, η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της στην Ολλανδία με 4 νίκες στις, επί της De Kraft με 2-1. Χρόνιχεν 2-1 και Τσβόλε 3-2. Νίκησε σήμερα την Σετρούιντεν με 3-0. Έχει και μια λευκή ισοπαλία με τη Φίτεσε και μια ήττα από τη Σάμσουσπορ με ανατροπή. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα της ΑΕΚ στο βασικό στάδιο προετοιμασίας εν ώψη της νέας αγωνιστικής σεζόν. Θυμίζουμε, το είπαμε και λίγο νωρίτερα, ότι έχει να δώσει ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι λίγες μέρες πριν τον τελικό του Super Cup με αντίπαλο τον Όφη. Θα αντιμετωπίσει την Athens Καλυθέα στην Σανέλ Αρένα. Σανέλ Αρένα λέω, Baldwin Arena. Ναι, στις 8 του μήνα. Ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και το παιχνίδι της εθνικής μας Under 18. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται πίσω με 16 πόντους, χάνει με 38-22 από την Γερμανία σε ένα παιχνίδι που θα κρίνει την πέμπτη θέση του Ευρωμπάσκετ Under 18 και την πρόκριση στο παγκόσμιο της νέας σεζόν. Να πούμε και κάποια τελικά αποτελέσματα που έχουμε. Στο ημίχρονο είναι τώρα η Σεντ Τζόνσον με την Κιλμάρνοκ 1-1. Στη Δανία, Midland Horsens 2-1 τελικό, Norseland Raiders 1-0 τελικό, ενώ στη Σουηδία Göteborg Degerfors 2-0 και αυτό τελικό. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Ζέρβα και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Καλό απόγευμα. Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζέρεβας. Αρχίζουμε το δελτίο μας με μια είδηση εκτός αθλητικής επικαιρότητας. Δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Ψάθα. Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, έχει αποκατασταθεί η επικοινωνία με το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου και συνεχίζονται οι προσπάθειες για αυτού του δεύτερου. Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις του ΕΚΑΒ, το οποίο επιχειρεί με 5 ασθενοφόρα, μια κινητή ιατρική μονάδα και συνολικά 12 διασώστες και 2 γιατρούς. Με φιλική νίκη 3-0 κόντρα στη Σούντρουι, την ολοκλήρωση η ΑΕΚ το δεύτερο στάδιο προετοιμασίας στην Ολλανδία. 2 γκολ πέτυχε ο Πίλιος και ένα ο Γιώβιτς. Ένα ακόμη φιλικό με την Καλλιθέα στις 8 Αυγούστου στην Όλγουιν Αρένα έκλεισε η Ένωση, που παραμένει φαβορή για τον Κόστιτς. Ολοκληρώνεται τη μεταγραφή του 24χρονου Χαφ Μίλαν Βιτάλης της Γιόρ. Δυναμικά για την απόκτηση του 27χρονου μέσου της Sporting Λισαβόνας Ντάνιελ Μπραγκάνσα κινείται ο Ολυμπιακός, όπως αναφέρει η Αμπόλα. Πιέζει για τη μεταγραφή του στη River Plate το Ορτέγκα, σύμφωνα με τους Αργεντινούς. Παραμένει στο κάδρο των Ερυθρόλευκων ο αριστερός μπακ της Ρώμα Σαλάχ Εντίν. Κορυφώνεται η προετοιμασία ενώψη Νέιμεγγεν. Προετοιμασία για το πρώτο παιχνίδι με την CSKA 1948 άρχισε ο Παναθηναϊκός. Πρώτη προπόνηση για τον Κάγκουα, ο οποίος συμμετείχε σε όλο το πρόγραμμα. 1600 εισιτήρια με την περιοπτική για ακόμη περισσότερα εξασφάλισαν οι πράσινοι για τη ρεβάν στη Βουλγαρία στις 11 Αυγούστου. 3 μετάλλια ο απολογισμός των Ελλήνων αθλητών στο σημερινό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Σκοπηλασίας στο Βαρέζε. Χρυσό κατέκτησε ο Πέτρος Γαϊδατζίδης στο σκίφελα Φρόν Βαρών, χάλκινο η Γαβριέλα Λιόλιου στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών, ενώ τρίτος ήταν ο Στέφανος Ντούσκο στο τελικό του σκίφανδρων. Ημέρα αφήξεων στον ΠΑΟ, καθώς στις 6 το απόγευμα θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη ο Γάλλος μέσος Τόμ Λουσέ, ενώ το ίδιο αναμένεται να κάνει τις επόμενες ώρες και ο συμπατριώτης του δεξιός μπακ Βίλιαμ Μεκέμπρενσι. Περήφανοι όταν τα παιδιά μας προοδεύουν, καλή επιτυχία Κωνσταντίνε, το μήνυμα της ΠΑΕ για τη μεταγραφή του Κουλιεράκη στη Ρώμα. Την απόκτηση του Σλοβακού στόπερ Λιούμπομιρ Σάτκα στην πρόταση για τριετές συμβόλαιο παρημένουν στον Άρη, που παράλληλα εξετάζει και άλλες περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών. Αύριο στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές επαφές ο Ισπανός επιθετικός Ράφα Μιρ. Σε πολύ καλό δρόμο βρίσκονται οι επαφές της ΑΕΚ με τον Δημήτρη Φιλιώνη για την πρόορη επέκταση συνεργασίας τους. Ο 29χρονος Γκάρτ έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 με την Ένωση και αναμένεται να υπογράψει νέο μέχρι το 2029 με βελτιωμένες αποδοχές. Στον τελικό του ελεύθερου ομαδικού καλλιτεχνικής κολύμβησης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού προκρίθηκε η Εθνική Ομάδα Ανδρών Γυναικών, που συγκέντρωσε την τέταρτη καλύτερη βαθμολογία στα προκριματικά. Αύριο στις 5 το απόγευμα ο τελικός. Μεγάλο ενθουσιασμό σκόρπισε στους Γάλλους η πρόσληψη του Ζινεντίν Ζιντάν στην τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας, με αποτέλεσμα να εξαφανιστούν μέσα σε λίγες ώρες τα 80.000 εισιτήρια για την πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση στον μπλε με τον Ζιζού στον πάγκο, που θα γίνει στις 2 Οκτωβρίου στο Stade de France απέναντι στην Ιταλία για το Nations League. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο επιστρέφει Λουκάς Χατζής.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τις 5. Πάμε ευθύς αμέσως στα σχόλια για την φιλική νίκη της ΑΕΚ επί της Εντρούιτεν. Έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Τσακίρη. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Λουκά μου, γεια σου. Καλησπέρα και στου ακροατέ του Μπουγκουσπορ. Θα μείνετε 4,6. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε το βασικό στάδιο προετοιμασία, το διπλό, θυμίζω. Βασικό στάδιο προετοιμασία στο Άπελντον, δείχνοντα σε πολύ πολύ σημαντική αγωνιστική ετοιμότητα. Όχι για το σκορ, βέβαια, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Είτε είναι νικηφόρο, είτε είναι. Είτε δεν έχει τέλος πάντων πολλά γκολ. Το θέμα στις αναμετρήσεις αυτές είναι να βλέπεις την κεντρική ιδέα, την αγωνιστική κεντρική ιδέα, να αποτυπώνεται σωστά στο χορτάρι, να αφομοιώνουν και τα νέα πρόσωπα αυτό που θέλει ο προπονητής και γενικότερα η αγωνιστική εικόνα της ομάδας να πιστοποιεί ότι έχει μια εξέλιξη το project, σε μια πρόοδο, μια σαφή επόμενη μέρα. Και αυτό το είδαμε σήμερα στην ΑΕΚ σε πολύ πολύ πολύ μεγάλο βαθμό. Βοήθησε νομίζω το γεγονός αυτό ότι η Σιντρίτεν είναι μια επιθετική ομάδα που παίζει πολύ πιο ψηλά τις γραμμές της αμυνάς της από ό,τι θα έπρεπε μια ομάδα που έχει απέναντί της στην ΑΕΚ, ειδικά μέχρι το σημείο των αλλαγών αλλά και μετά, αλλά ειδικά μέχρι το σημείο των αλλαγών το 65 η ΑΕΚ θα μπορούσε να έχει φτάσει στο δίκτυο σκορ στα 5 με 6 γκολ και δεν θα ήταν υπερβολή χάρη στην άριστη τακτική ανταπόκριση, τη συνοχή στις γραμμές, έβγαινε πολύ γρήγορα και άμεσα στην μετάβαση στο επιθετικό transition χάρη στην ικανότητα και του Καϊρίνεν και του Μαρίν, αλλά ξεχώρισαν να μην τι άλλο και πέρα από αυτό τα μπακ της, κυρίως ο Πήγιος που έχει κάνει ένα σπουδαίο μάτς, εκτός από τα δύο γκολ που έχει σημειώσει, θα μπορούσε να είχε πιστωθεί assist, θα μπορούσε να είχε βρει ένα ακόμα τέρμα. Ήταν πάρα πάρα πολύ καλός ο αριστερός μπακ της Ένωσης, όπως και ο Ρώτα, ο οποίος πιστώθηκε μια assist από το εξαιρετικό πάρσιμο και τελείωμα της φάσης από τον Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος πήρε και αυτό το όπλο του καλό μαντάτου για την ΑΕΚ, αυτό να σκοράρει επιθετικός της, η αιχμή του δόρατός της. Είδαμε πολύ ωραία πραγματάκια από τον Μάγερ, από τον Κοϊτά επίσης, που τα περιμένουμε βέβαια, απλά λέω τον Μάγερ γιατί είναι νέο πρόσωπο, τον είδαμε να παίζει δεξιά στην άκρη της επίθεσης, με τον Καϊρίνεν και τον Μαρίνα είναι στα χαφ, πράγμα που θα δούμε πολύ στο πρωτάθλημα, προκειμένου να παίρνει πράγματα μέσω επιθετικά και από τον Κροάτη. Τη στιγμή που και όσοι μπήκαν από τον πάγκο έδωσαν πραγματάκια, θα μπορούσαν να βρει τον Λιάκ και με τον Δουκόφ και με τον Ρέλβας και με τον Ζήνη, γιατί είχε πολύ πολύ σωστή τακτική προσέγγιση και με τις αλλαγές. Είναι πολύ καλό μαντάτι για τον κόουτς αυτό, έδειξε σε καλό βαθμό ετοιμότητα η ΑΕΚ εν όψη της έναρξης των επισήμων υποχρεώσεων. Της θυμίζω ότι υπάρχει ένα ακόμα φιλικό, το λέγαμε χθες και το λέγαμε και το μεσημέρι στο ρεπορτάζ, ότι ο Μάρκο Νίκολιτς θα ήθελε να παίξει ΑΕΚ ένα ακόμα παιχνίδι πριν τον όφη στην Αθήνα και στη Νέα Φιλαδέλφεια, και αυτό έγινε. Θα παίξει με την Καλυθέα λοιπόν στις 8 Αυγούστου, θυμίζω 4 μέρες πριν το Super Cup, και αυτό θα είναι μια ευκαιρία για να χρησιμοποιηθούν και ακόμα πιο έτσι δεύτερες επιλογές παίχτες, όσο μπορούμε να το πω αυτό, στην ΑΕΚ του Νίκολιτς, ο οποίος θέλει να έχει 20-23 παίχτες στην ίδια ευθεία, να το πω έτσι. Αυτά σε διάφορα το αγωνιστικό, για τα ρεπορτάζ έχουμε μπροστά μας, θα τα πούμε και μετά. Νομίζω πρέπει να είναι ικανοποιημένος ο Νίκολιτς, αν είδαμε και πολλές έτσι φιγούρες γνώριμες στο φιλικό αυτό, μια και από ΕΛ προετοιμάζεται εκεί. Είδαμε και τον Νίκο Παπαδόπουλο την αγκαλιά με τον Ζήνη, είδαμε και τον κύριο Βρίζα με τον κύριο Ριμπάλτα να τα συζητάνε, τον Τσούρισιτς, πρόσωπα δηλαδή από πέρυσι που φέτος είναι στον ΑΠΟΕΛ από πέρυσι στο Ελληνικό Πρωτάθλημα και είχαν την ευκαιρία να δουν τη φιλική αναμέτρηση ανώσεις από κοντά.
0: Ωραία, ευχαριστούμε Γιώργο.
1: Να είσαι καλά Λουκά μου, καλή συνέχεια.
0: Ακούσατε τον Γιώργο Τσακίρη και το σχόλιο του για την νίκη της ΑΕΚ με 3-0 της Εντρούιτεν, με την οποία και ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδος στην Ολλανδία. Και φυσικά σαν credit της Ένωσης ήταν το γεγονός ότι κράτησε χαμηλά στο μεγαλύτερο διάστημα της Εντρούιντεν, χαμηλά στον αγωνιστικό χώρο, στο χορτάρι. Θυμίζω και με τον Δημήτρη Παπαδήμα κατά τη διάρκεια της περιγραφής σχολιάσαμε πως στο μεγαλύτερο μέρος, αν όχι σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, η αντίπαλος της ΑΕΚ είχε κλειστεί στο μισό γήπεδο και στο ένα τρίτο σε πολλές περιπτώσεις. Μετά και τα τρία γκολ που δέχτηκε στο πρώτο ημίχρονο, δεν επέλεξε να προσπαθήσει να δημιουργήσει επικίνδυνες στιγμές μπροστά από την εστία του Στρακόσα, μήπως βρει κάποιο γκολ, αλλά να κρατήσει έτσι το σκορ σε πιο χαμηλά επίπεδα, κάτι το οποίο είδαμε την ΑΕΚ να φτάνει μέχρι και το μέσο της του γηπέδου και έξω από την περιοχή των Βέλγων με μεγάλη άνεση. Έχουμε τον Κώστα Κεζετζόγλου, τον έχουμε. Καλησπέρα Κώστα.
2: Γεια σου Λουκά,
0: καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Ολοκληρώθηκαν τα φιλικά σήμερα στην Ολλανδία, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία, επιστρέφει η ομάδα το βράδυ. Με σίγουρα το καλύτερο παιχνίδι, την καλύτερη φάνηση ΣΑΕΚ. Ένα εντυπωσιακό στοιχείο της ΑΕΚ είναι ότι ενώ είναι φανερό ότι δεν έχει ακόμη φρεσκάδα, είναι φανερό ότι είναι σε περίοδο προετοιμασίας, παρόλα αυτά μπορεί και πιάνει αυτή την απόδοση, κάτι που κυρίως οφείλεται στις ποδοσφαιρικές αρχές που έχει, που έρχονται από πέρυσι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι είναι μια συνέχεια μιας ομάδας που σιγά σιγά μέσα στη σεζόν βελτιωνόταν και έφτασε στο πικ της στα play-off όπου κατέξε και το πρωτάθλημα, και τώρα βλέπουμε ότι αυτές οι βασικές αρχές, τα στοιχεία της ομάδας που την έκαναν πολύ δυνατή πέρυσι, με κύριο το πολύ καλό build-up, το passing game, αλλά σήμερα ακόμη και το επιθετικό transition, όποτε έκλεπε μπάλες, έχω φτάσει σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο και μοιάζει έτοιμη αυτή τη στιγμή και για τον τελικό του Super Cup που είναι σε 11 μέρες στο Ηράκλειο και για τα play-off του Champions League, παρότι ακόμη έχει μπροστά της 12 μέρες για το 11 μέρες για το Super Cup και αρκετές παραπάνω, 17-18 για το ανάλογο με ποιον θα ακληρωθεί και τι μέρα θα παίξει το πρώτο μάτς για τα play-off του Champions. Είδαμε σήμερα πόσο ο Κάιρινεν, που είναι από την αρχή και είναι σαφώς πολύ πιο έτοιμος και πολύ πιο προσαρμοσμένος στην ομάδα, αλλά και ο Μάγερ μετά από τρεις μόλις προπονήσεις και παίζοντας στα άκρα και ερχόμενος προς τα μέσα, ενώ το ξέρουμε ότι δεν έχει έρθει ας πούμε, για να πάρει θέση του Ζούμκοφ, έχει έρθει για να παίξει το κεντρικό άξονα. Παρ' όλα αυτά είδαμε πως αυτοί οι δύο ήδη βοηθάνε την ΑΕΚ να εξελίξει ακόμη περισσότερο το passing game της, πόσο σωστά φτάνει στην αντίπαλη περιοχή και δημιουργεί ευκαιρίες που την έφεραν να πετύχει 3 γκολ σε ένα μήχρο απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα που έπαιζε με τους βασικούς της, και μην ξεχνάμε ότι είναι η ομάδα που τερμάτισε τρίτη στο Βέλγιο πέρυσι και παίζει στο Europa League. Επίσης, με τα 2 γκολ του Πίλιου, την ευκαιρία που έχασε να κάνει χατρίκ και 2-3 φορές που βγήκε και έκανε κάποιες έντρες που δεν είχαν επιτυχία, αλλά δεν έχει σημασία. Φαίνεται αυτό που έχουμε πει, πόσο σημαντική είναι φέτος για το επιθετικό κομμάτι η θέση του αριστερού μπακ, λόγω της παρουσίας του Κοϊτά εκεί στην πλευρά. Ουσιαστικά ο αριστερός μπακ σάκ είναι εξτρέμ. Και πόσο ταιριαστή θα είναι, αν γίνει τελικά, που έχει πολλές πιθανότητες, η μεταγραφή του Φίλιπ Κώστιτς. Και μπορούμε να φανταστούμε κάποιες φάσεις ας πούμε σαν τις σημερινές με τον Μπίλιο που τα πήγε πάρα πολύ καλά, ήταν καταπληκτικός με ένα παίχτη της αξίας και της κλάσης και της ποιότητας του Κώστιτς εκεί. Γενικά νομίζω ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι και για τον Νίκολιτς για να δει πράγματα και για την ομάδα του σε τι σημείο είναι. Λογικά είναι ικανοποιημένος. Και τώρα επιστρέφει η ομάδα και μπαίνει στην τελική ευθεία. Θα κάνει απλά ένα φιλικό την Κυριακή με την Καλυθέα στη Νέα Φιλαδέλφια κυκλισμένων για να... σαν ένα έτσι τελευταίο ξεμούδιασμα πριν από το τελικό του Super Cup. Περιμένει και μεταγραφές. Περιμένουμε ότι η Δευτέρα-Τρίτη είναι αρκετά πιθανό να κλείσουν και ο Κώστιτς και ο Βιτάλης. Θυμίζω ότι ο Βιτάλης και να έρθει δεν θα υπολογίζεται για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έχει ήδη αγωνιστεί με την ΕΤΟ την ομάδα του στην Ευρώπη. Αλλά έτσι κι αλλιώς η ΑΕΚ είναι έτοιμη αυτή τη στιγμή για τα παιχνίδια της Ευρώπης. Τώρα ο Κώστιτς αν έρθει, πρώτα Θεός, δεν ξέρω αν θα προλάβει να βοηθήσει. Ναι, γιατί δεν έχει κάνει την προετοιμασία. Τέλος πάντων θα τα δούμε αυτά. Για να κλείσω για το φιλικό, επίσης ένα άλλο πράγμα έτσι που ξεχώρισα ήταν η πρόοδος και στη μεταξύ της συνεργασία και γενικά στο πώς βοηθάνε όλη την ομάδα του επιθετικού δίδυμου, του Γιώβιτς με τον Βάργα. Κάνε πάρα πολύ δουλειά, όλοι αυτοί οι χώροι που δημιουργήθηκαν, που εκμεταλλεύτηκε σήμερα κυρίως ο Πίλιος, αλλά και ο Κοϊτάς σε κάποιες στιγμές ήταν από κινήσεις αυτών των δύο. Και επίσης και ο Γιώβιτς βγήκε σήμερα σε τρεις φορές για εκτέλεση για γκολ, πέτυχε ένα. Θα μπορούσε να έχει βάλει και τα άλλα δύο. Δεν ήταν καλές εκτελέσεις, αλλά σημασία έχει ότι βγήκε σε αυτές τις φάσεις. Λειτουργεί και αυτό έτσι, έτσι πολύ, πολύ καλά για την ομάδα.
0: Ακριβώς.
2: Αυτά, αυτά φίλε μου.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Κώστας Κετσετζόγλου για το σχολείο το δικό του για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Σέντρου Ίντεν. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
5: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλή.
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, τα νέα που έρχονται από το ατύχημα στη Ψάθα είναι δυστυχώς τραγικά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, δύο χειριστές αναστήθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Οι άλλοι δύο στο άλλο ελικόπτερο είναι ελαφρά τραυματίες, μεταφέρθηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Το βίντεο που είχε κυκλοφορήσει λίγη ώρα αφότου βγήκε αυτή η τραγική είδηση είναι σκληρό. Ήταν πολύ σφοδρή σύγκρουση. Μάλιστα το ένα βρήκε το άλλο από πάνω και πέφτοντας είχε πιάσει και φωτιά, και το άλλο ενστικτοδός οι πιλότοι του αεροπλάνου που δεν είχε υποστεί ζημιά έριξαν νερό, μήπως σβήσει τη φωτιά που εκείνη την ώρα εξελίχθηκε στο δεύτερο ελικόπτερο. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση. Τα ελικόπτερα αυτά είναι τύπου Bell, με δύο πληρώματα, με δύο ανθρώπους στο κάθε πλήρωμα. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρχές, έγινε επιχείρηση έρευνας και διάσωση σε μια δύσβατη περιοχή, σε Χαράδρα από ό,τι διαβάζω. Την ώρα που επιχειρούσαν σε φωτιές στην περιοχή της Ψάθας, ήταν και ο πυκνός καπνός, αυτό φαίνεται και από το βίντεο, και πυκνή βλάστηση σε ένα δύσκολο εκεί μέρος. Έγιναν προσπάθειες να πλησιάσουν εκεί το σημείο της συντριβής. Ειδοποίησαν οι πιλότοι του ενός ελικοπτέρου. Οι δύο τραυματίες ειδοποίησαν το κέντρο για την τοποθεσία του δυστυχήματος και αμέσως κινητοποιήθηκαν όλες οι αρχές, ΚΑΒ, πυροσβεστική, αστυνομία, άπαντες. Αυτή λοιπόν είναι η πληροφορία. Δύο ακόμη άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους φέτος στην πύρινη κόλαση. Νομίζω είχαμε και τρεις πυροσβέστες. Τι να πεις, πραγματικά τι να πεις.

Οι πληροφορίες λένε πως οι δύο νεκροί, ο ένας είναι Έλληνας και ο άλλος Ρουμάνος, και πως τα ελικόπτερα αυτά είχαν μισθωθεί από εταιρεία, η οποία στην πρώτη της έτσι, εκτίμηση κάνει λόγο για ανθρώπινο λάθος και όχι κάποια έτσι, τεχνική βλάβη, μηχανική βλάβη σε ένα από τα δύο αυτά ελικόπτερα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δύο ελαφρά τραυματίες και δύο άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τη σύγκρουση νωρίτερα στον αέρα πάνω από την περιοχή της Ψάθας δύο ελικοπτέρων τύπου Bell που επιχειρούσαν στη φωτιά που κατακαίει τη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά ως τώρα, το πλήρωμα του ενός από τα δύο ελικόπτερα επικοινώνησε λίγα λεπτά μετά τη σύγκρουση με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, ενημέρωσαν για την κατάσταση της υγείας τους και έδωσαν τις συντεταγμένες για τον εντοπισμό τους. Τα ελικόπτερα μισθωμένα από το πυροσβεστικό σώμα με πλήρωμα δύο ατόμων το καθένα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας. Ανεξέλεγκτο μένεται το μέτωπο της φωτιάς στον οικισμό Κρύο Πηγάδι, βόρεια της Ψάθας, καθώς οι φλόγες πλησιάζουν επικίνδυνα τον οικισμό και πλέον απειλούν άμεσα κατοικίες. Νωρίτερα είχαν τεληχθεί στις φλόγες δύο σπίτια που βρίσκονταν έξω από τον οικισμό. Μεγάλη μάχη των πυροσβεστών και στον οικισμό Άγιος Νεκτάριος, όπου έχει στηθεί ένα τείχος για να μην περάσουν οι φλόγες στην περιοχή των Βιλίων. Ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής στη Θήβα, οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε εχθές στην Κεφαλονιά σε δασική έκταση. Η φωτιά καίει στην ανατολική πλευρά του νησιού σε Μαρκόπουλο και Μαυράτα. Για τη φωτιά στην Κεφαλονιά συνελήφθη με την κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση 44χρονο ημεδαπός. Ο συλληφθής είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις εμπρισμών, ενώ είχε καταδικαστεί και εκτίσει ποινή για συναφείς πράξεις. Εξεχνιάστηκε η ανθρωποκτονία 38χρονης υπηκόου Μεγάλης Βρετανίας, ισορρόσης οποίας είχε εντοπιστεί στις 18 Ιουλίου σε εγκαταλελειμμένο κτίριο σε περιοχή της Κυψέλης. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε 26χρονος αλλοδαπός. Η εξιχνίαση της υπόθεσης έγινε σε συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Σκωτίας. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 33 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία

0: Όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
1: Σούπαν πως είμαι μπελαλής.
0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Επιστρέψαμε 6 λεπτά μετά τις 5.30. Είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM. Υπάρχει ένα παιχνίδι σε εξέλιξη το οποίο αφορά την Εθνική Εφήβων. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται το παιχνίδι στο 6ο λεπτό της τρίτης περίοδου. Η χώρα μας χάνει με 60-48 από τη Γερμανία σε ένα παιχνίδι στο οποίο θα κριθεί η 5η θέση για το Eurobasket Under 18, μια θέση η οποία χαρίζει απευθείας εισιτήριο για το Mundo Basket του ερχόμενου καλοκαιριού. Πολύ διαφορά έχει χτιστεί στο δεύτερο δεκάλεπτο για τους Γερμανούς, εκεί όπου προηγήθηκαν με 26-15, το επιμέρους σκορ μάλλον ήταν 26-15, τη στιγμή που η Ελλάδα μπήκε καλά στο πρώτο δεκάλεπτο και με σύμμαχο την καλή της άμυνα κράτησε τους Γερμανούς χαμηλά και έκλεισε την περίοδο μπροστά με 20-19.

Να πούμε για κάποια αποτελέσματα σε κάποια παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Στη Σκωτία και στη Πρέμερσιπ έχουμε το εντυπωσιακό 3-3 μεταξύ της Σεντ Τζόνσον και της Κιλμάρνοκ, παιχνίδι το οποίο βρίσκεται στο 80 λεπτό. Στη Δανία η αναμέτρηση Brøndby-Viborg στο 36 είναι χωρίς σκορ. Στην Ελβετία τώρα πριν από κανένα δεκάλεπτο ξεκίνησαν δύο παιχνίδια, Grasshoppers Λουκάνο 0-0 και Σιόν Λουκέρνη, μόλις τώρα το έβαλαν οι γηπεδούχοι, με τους φιλοξενούμενους να παίζουν με 10 παίκτες.

4-3 για τη Σεντ Τζόνσον, πάνω που το λέγαμε ότι ήταν στο 3-3 το σκορ, στο 81ο λεπτό για την Σκωτία. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν 1-0 στο 16ο λεπτό, ισοφάρισαν οι φιλοξενούμενοι στο 37. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε καταιγισμό τερμάτων, νέο προβάδισμα με τον Διαμπάτε στο ξεκίνημα της επανάληψης για τους γηπεδούχους. 2-2-2-3 μέσα σε 4 λεπτά για την Kilmarnock, με τους παίκτες της Σεντ Τζόνσον να ισοφαρίζουν στο 69 και τώρα στο 81 να κάνουν το 4-3.

Μετά το τέλος του αγώνα της φιλικού αγώνα της ΑΕΚ με την Druiden, 3-0 θυμίζω το σκορ, μίλησε ο προπονητής της Ένωσης και δήλωσε μεταξύ άλλων: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος σήμερα, πολύ καλό παιχνίδι για εμάς. Αν υπάρχει κάτι που δεν μου άρεσε είναι ότι βάλαμε μόνο 3 γκολ, θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει περισσότερα. Είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού σε πολύ καλό επίπεδο. Είμαι πολύ ικανοποιημένος, αλλά δεν πάβει να είναι ένα φιλικό παιχνίδι. Εμένα με νοιάζουν οι λεπτομέρειες που βλέπουμε σε αυτά τα παιχνίδια. Τώρα αρχίζει αντίστροφη μέτρηση εν ώψη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων». Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην αυριανή κλήρωση της ΑΕΚ για τα προκριματικά του Champions League. Δήλωσε πως κανένας αντίπαλος δεν είναι απλός και εύκολος, δεν θα είναι αστείο, μιλάμε για πολύ σοβαρές ομάδες με μεγάλα budget, πρέπει να τους σεβαστούμε όλους, έχουν πάρει πρωταθλήματα στη χώρα μας, εμείς προετοιμαζόμαστε για αυτό που έχουμε μπροστά μας. Είδα ανθρώπους του office σήμερα στο γήπεδο και σκεφτόμαστε μόνο το Super Cup.

θυμίσουμε πως αυτό ήταν το τελευταίο φιλικό παιχνίδι της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Θα υπάρξει ένα ακόμη, σήμερα ανακοινώθηκε στις 8 του μήνα στην Αγία Σοφιά, στην Όλγουιν Αρίνα, εκεί όπου η ΑΕΚ σε ένα φιλικό ξεμούδιασμα, ας το πούμε έτσι, να μπει πάλι σε αγωνιστικούς ρυθμούς, θα αντιμετωπίσει την Athens Καλυθέα 4 ημέρες πριν το Super Cup με τον Όφη στο Ηράκλειο της Κρήτης, το οποίο θα διεξαχθεί στο Παγκρίτο στις 12 Αυγούστου.

Λίγο πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, η Εθνική Εφήβων χάνει αυτή τη στιγμή με 20 πόντους, 71-51 από την Γερμανία. Κακό τρίτο δεκάλεπτο, στο συν 10 σε αυτό το διάστημα η Γερμανία, και φαίνεται να απομακρύνεται ο στόχος της πέμπτης θέσης και της απευθείας πρόκρισης στο παγκόσμιο Under 19 του επόμενου καλοκαιριού.

μια εθνική η οποία έχει πραγματοποιήσει πολύ καλές εμφανίσεις σε αυτό το τουρνουά. Στο προηγούμενο γύρο επικράτησε με 84-64 του Ισραήλ. Στην ουσία πλήρωσε ένα πολύ κακό 12-15 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο με την Ισπανία. Στα πρώιμη τελικά είχε που είχε βρεθεί μέχρι και στο σύν 25 και τελικώς ιτήθηκε στο φινάλε με 69-66.

και μια είδηση από τον χώρο του μπάσκετ αφορά την Φενέρμπαχτσε, η οποία έχει ολοκληρώσει την, σχεδόν έχει ολοκληρώσει τον προγραμματισμό της για τη νέα αγωνιστική σεζόν σε Ευρωλίγκα και Τουρκία. Ο Άρτουρ Ζάγκαρς αποτελέσει σύντομα παρελθόν από τον σύλλογο της Κωνσταντινούπολης, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την ομάδα της Κίνας The Young Golden Bulls και θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, είχε προτάσει από άλλες ομάδες της Ευρωλίγκας. Εκείνος όμως προτίμησε το πλουσιοπάροχο συμβόλαιο της κινέζικης ομάδας και έτσι για πρώτη φορά στην καριέρα του θα αλλάξει ήπειρο και θα δοκιμάσει τύχη του στην Κίνα.

Όσον αφορά την Dubai BC, βρίσκεται στην αγορά για την απόκτηση ενός ή δύο guard. Γνωστή ιστορία με τον Thomas Walkup και τα όσα επεισόδια έχουν διαδραματιστεί σε αυτή την ιστορία. Τελευταίο όνομα που είχε προταθεί τις προηγούμενες μέρες για την Dubai BC ήταν εκείνο του Valer Bab, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από τη Villeurbanne μετά και τα πολλά οικονομικά ζητήματα πλέον που αντιμετωπίζει ο γαλλικός σύλλογος. Νέο όνομα στο τραπέζι για την Dubai που θέλει να μπει σφήνα στην Παρτίζαν είναι εκείνο του Lonnie Walker, μια πολύ εξαιρετική περίπτωση που αποδεδειγμένα θα ανεβάσει το επίπεδο σε όποια από τις δύο ομάδες και αν πάει. Η περσινή σεζόν με τη φανέλα της Μακάμπη είχε 15,2 πόντους και 2,5 ασίστ ανά παιχνίδι σε σχεδόν 23 λεπτά συμμετοχή, σε ένα σκόρερ που το ξέρουμε εδώ και αρκετά χρόνια στα μέρη μας. Είχε φύγει, είχε δοκιμάσει ξανά τη τύχη της του NBA, επέστρεψε και φαίνεται να ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Έχουμε δύο αλλαγές στα μάτς που αναφερθήκαμε πριν, που είναι σε εξέλιξη. Στην Ελβετία, στην πρώτη κατηγορία Ελβετίας, η Grasshoppers άνοιξε το σκορ επί της Λουγκάνο, 1-0 το σκορ στο 24ο λεπτό. Στο 1-0 παραμένει και το Σιόν Λουκέρνη. Θυμίζω, φιλοξενούμενοι παίζουμε παίκτη λιγότερο από το 7ο λεπτό. Είναι στο 25 και αυτό το παιχνίδι. Ενώ στην Ουγγαρία η Ουίψεστ προηγείται πλέον με 3-1 της Ντεμπρετσένη στο 63ο λεπτό. Στις καθυστερήσεις είναι το Σεντ Τζόσον Κιλμάρνοκ στο 4-3, όπως το είχαμε αφήσει το παιχνίδι. Οδηγείται στο φινάλε εκεί η αναμέτρηση.

Κάπου εδώ φτάνει στο τέλος η εκπομπή του. Θα ακολουθήσει αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Ζέρβα και εν συνεχεία θα σας κάνει παρέα ο Κώστας Ζάγιαρης. Καλή συνέχεια από μένα.

0: Winsport FM 94,6.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο Νίκο Ζερβάς. Αρχίζουμε το δελτίο μας με μια είδηση εκτός αθλητικής επικαιρότητας. Νεκροί βρέθηκαν οι δύο χειριστές του ενός εκ των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που συγκρούστηκαν στον αέρα κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Ψάθα. Ελαφρά τραυματίες οι χειριστές του δεύτερου ελικοπτέρου. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνούν οι αρμόδιες αρχές. Με φιλική νίκη 3-0 κόντρα στη Σύντρου ήταν ολοκλήρωση η ΑΕΚ το δεύτερο στάδιο προετοιμασίας της στην Ολλανδία. Δύο γκολ πέτυχε ο Πίλιος και ένα ο Γιώβιτς. Είμαι πολύ ικανοποιημένος, τώρα σκεφτόμαστε μόνο τον Όφη, δήλωσε στην Κοσμοτέ TV ο Μάρκο Νικολίτς. Ένα ακόμη φιλικό με την Καλλιθέα στις 8 Αυγούστου στην Όλγο Ιναρίνα έκλεισε η Ένωση που παραμένει μεγάλο φαβορί για τον Κώστιτς. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του 24χρονου χαφ Μίλαν Βιτάλης της Γκιόρ. Δυναμικά για την απόκτηση του 27χρονου μέσω του Sporting Daniel Barganza κινείται ο Ολυμπιακός, όπως αναφέρει η Αμπόλε, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Big Win Sport FM. Πιέζει για τη μεταγραφή του στη River Plate το Ορτέγκα, παραμένει στο κάδρο ο αριστερός μπακ της Ρώμα Σαλάχ Εντίν. Κορυφώνεται η προετοιμασία ενόψη Νέιμεγκεν. Στους ρυθμούς του πρώτου αγώνα του τρίτου προκριματικού του Conference League με την CSKA 1948 την Τετάρτη κινείται ο Παναθηναϊκός. Πρώτη προπόνηση σήμερα για τον Κάγκουα, ο οποίος συμμετείχε σε όλο το πρόγραμμα. 1.600 εισιτήρια με την προοπτική για ακόμη περισσότερα εξασφάλισαν οι πράσινοι για τη ρεβάν στη Βουλγαρία στις 11 Αυγούστου. Τρία μετάλλια ο απολογισμός των Ελλήνων αθλητών στο σημερινό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Σκοπιλασίας στο Βαρέζε. Χρυσό κατέκτησε ο Πέτρος Γαϊδατζής στο σκίφ ελαφρών βαρών. Χάλκινο η Γαβριέλα Λιόλιου στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών, ενώ τρίτος ήταν ο Στέφανος Ντούσκος στον τελικό του σκίφ ανδρών. Η μέρα αφήξεων στον ΠΑΟ, καθώς αυτή την ώρα φτάνει στη Θεσσαλονίκη ο Γάλλος μέσος Τόμ Λουσέ, ενώ το ίδιο αναμένεται να κάνει τις επόμενες ώρες και ο συμπατριώτης του δεξιός μπακ Βίλιαμ Μικελμπενσί. Περηφάνεια όταν τα παιδιά μας προοδεύουν, καλή επιτυχία Κωνσταντίνε, το μήνυμα της ΠΑΕ για τη μεταγραφή του Κουλιαράκη στη Ρώμα. Την απάντηση του Σλοβάκου στο Περ Λιούμπομιρ Σότκα στην πρόταση για τριετές συμβόλαιο περιμένουν στον Άρη που παράλληλα εξετάζει και άλλες περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών. Αύριο στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές συζητήσεις ο Ισπανός επιθετικός Ράφα Μύρ, με τον οποίο υπάρχει καταρχήν συμφωνία για 2 χρόνια. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα από την Καλαμάτα, καθώς η Μαύρη Θύελλα ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου αριστερού μπακ Ηλία Χατζηθεοδωρίδη και του 21 ετών γαλλοϊβοριανού κεντρικού αμυντικού Αξέλ Γκεσάν. Σε πολύ καλό δρόμο βρίσκονται οι επαφές της ΑΕΚ με τον Δημήτρη Φιλιώνη για την πρόορη επέκταση της συνεργασίας του. 29χρονος Γκάρντεξ συμβόλαιο μέχρι το 2028 με την Ένωση και αναμένεται να υπογράψει νέο μέχρι το 2029 με βελτιωμένες αποδοχές. Στον τελικό του ελεύθερου ομαδικού καλλιτεχνικής κολύμβησης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού προκρίθηκε η Εθνική Ομάδα Ανδρών Γυναικών που συγκέντρωσε την τέταρτη καλύτερη βαθμολογία στα προκριματικά. Αύριο στις 5 το απόγευμα ο τελικός. Σε συζητήσεις με τον Αμερικανό γκάρντ Λόνι Βόκερ βρίσκεται η Παρτίζαν. Ο πρώην παίχτης της Μακάμπι Τελαβίβ έχει ενδιαφέρον και από τη Ρεάλ Μαδρίτης και άμεσα αναμένεται να κριθεί οριστικά ο επόμενος σταθμός της καριέρας του. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7 όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Κώστας Ζαλιάρης.

bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. If only we could fly.

Χαίρετε. Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Big Win Sport FM 94,6 ελάχιστα λεπτά. Μετά τις 6 απόγευμα Κυριακής, ένα απόγευμα το οποίο πολύ θα θέλαμε να είναι πολύ πολύ διαφορετικό, δίχως το πολύ σκληρό και άσχημο περιστατικό στην Ψάθα με την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, δίχως τις φωτιές, δίχως πολλά πολλά πράγματα. Πρέπει κάπως να συνεχίσει η μέρα. Εμείς είμαστε εδώ και θα είμαστε παρέα σας μέχρι και τις 8 η ώρα στον Big Win Sport FM 94,6 με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην εξεταξία της εκπομπής, με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας.

αρκετά φιλικά παιχνιδάκια σε εξέλιξη. Λίγη ώρα άλλωστε μετά και την φιλική αναμέτρηση, την τελευταία επί Ολλανδικού εδάφους για την ΑΕΚ απέναντι στην Σίντρουιντεν. Με το τελικό 3-0 επιβλήθηκε η ένωση της αντιπάλου της. Ουσιαστικά το τελευταίο πολύ πολύ δυνατό φιλικό προετοιμασίας. Ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια αυτού του παιχνιδιού και μια τελευταία φιλική μάχη για την ΑΕΚ με την Athens Καλυθέα λίγες μέρες πριν από το Superbet Super Cup με τον Όφι, με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει εκεί μια ευκαιρία έτσι να διατηρήσει σε πολύ καλό αγωνιστικό ρυθμό τους ποδοσφαιριστές του, δεδομένου βέβαια το ότι βρισκόμαστε ακόμα στις αρχές του Αυγούστου. Αυτή τη στιγμή το Βάλβα Κηφισιά παραμένει στο 2-0 στο 71ο λεπτό. Ενώ έχει κάνει σέντρα εδώ και περίπου 9 λεπτά το φιλικό του Ηρακλή με την Πάρμα, δίχως τέρματα οι δύο ομάδες. Ο Ηρακλής, ο οποίος τα έχει πάει περίφημα, μπορώ να πω, στα φιλικά προετοιμασίας του κόντρα στις ιταλικές ομάδες και δοκιμάζει και μετρά τις δυνάμεις του σήμερα κόντρα και στην Πάρμα, τα φιλικά που κανόνισε για το φετινό καλοκαίρι στην εποχή του Βάλτερ Ματσάρη πλέον. Ο Γυραιός είναι πάρα μα πάρα πολύ δυνατά και δείχνει κάποια σημάδια που μπορούν να προκαλέσουν ενθουσιασμό στον κόσμο του, αλλά και να αφήσουν σε όλους τους υπόλοιπους έτσι μια γεύση του τι αναμένεται να δούμε με τη μεγάλη επιστροφή του Ηρακλή στην πρώτη κατηγορία.

για την ΑΕΚ που έφτασε σε αυτό το 3-0 από το πρώτο ημίχρονο κόντρα στην Σιντρούιντεν. Το πιο σημαντικό, όπως ανέφερε και ο Γιώργος Τσακίρης, όπως το ανέφερε και ο Κώστας ο Κετσετζόγλου, είναι περισσότερο η αγωνιστική ετοιμότητα της ΑΕΚ. Αυτό το δέσιμο, αυτό το παιχνίδι πλέον και το πώς πατάει η ομάδα πολύ στις βασικές αρχές παιχνιδιού του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος βλέπει να εξετυλίγεται στον αγωνιστικό χώρο αυτό το οποίο δουλεύει όλο αυτό το διάστημα, και φυσικά βλέπει και τον Λόβρο Μάγερ να δίνει πάρα πολλά από τις πρώτες ημέρες της παρουσίας του στην Ένωση. Μόνο κέρδη έχει προς το παρόν η ΑΕΚ από την προσθήκη του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή στο ρόστερ της, αναμένοντας πλέον η πρωταθλήτρια Ελλάδος τις εξελίξεις και την κατάληξη, τη διαφαινόμενη θετική κατάληξη της υπόθεσης με τον Βιτάλης, ο οποίος εκτός συγκλονιστικότητα του απρόπτου θα προσθεθεί στο ρόστερ και τις επιλογές του coach της ΑΕΚ, ενώ φυσικά αναμένεται και η απάντηση από τον Κώστιτς. Μιλήσαμε και με τον Γιώργο Τσακίρη χθες το βραδάκι εδώ στον Big Win Sport FM και μας έλεγε ότι έχει εκφραστεί το ενδιαφέρον, δεν υπάρχει κάτι ως επίσημη πρόταση στα χέρια του ποδοσφαιριστή από την Ένωση, οπότε περιμένουν στην ΑΕΚ να δουν την διάθεση και την πρόθεση του Κώστιτς να ζυγίσει και αυτό στα δεδομένα και να ενημερώσει στη συνέχεια τους κιτρινόμαυρους για το ενδεχόμενο τελικά να καθίσουν στο τραπέζι, να τα πούν λίγο περισσότερο και με περισσότερες λεπτομέρειες με πιθανή συνεργασία τους για τη νέα σεζόν

0: FM 94,6.
1: Τι παίζει εκεί?
2: Δωροστροφό τη Novibet.
1: Δωροτροχό.
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.
4: Πάμε να κλείσουμε.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6. Τα ψηλό είπαμε λίγο για την ΑΕΚ, η οποία ήταν η μοναδική έτσι από το Big Four που είχε αγωνιστική υποχρέωση για σήμερα. Άλλωστε, ο Ολυμπιακός έχει ολοκληρώσει την δική του προετοιμασία και στρέφει το ενδιαφέρον του πλέον στα προκριματικά του Champions League. Προκριματικά Europa έχει μπροστά του ο ΠΑΟΚ, προκριματικά Conference έχει μπροστά του ο Παναθηναϊκός. Εννοείται και αργότερα μέσα στην ημέρα οτιδήποτε προκύψει από το ρεπορτάζ όλων των ομάδων θα σας μεταφερθεί άμεσα από την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, είτε αφορά κάτι αγωνιστικό, είτε αφορά οτιδήποτε μεταγραφικό και οποιαδήποτε εξέλιξη. Με τον Ολυμπιακό να προσπαθεί να καταφέρει την σπουδαία μεταγραφή, θα είναι σπουδαία εφόσον ολοκληρωθεί, του Μπραγκάνσα από την Sporting Λισαβόνας. Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά και να ακούσετε και το ηχητικό απόσπασμα του ρεπορτάζ που έχει μεταφέρει από νωρίς το μεσημεράκι και ο Γιώργος Τσανάκας για τους ερυθρόλεπτους που μπαίνουν γερά στο κόλπο για την μεταγραφή του Πορτογάλου μέσω επιθετικού. Και είναι μια υπόθεση που αναμένεται να κλείσει σχετικά άμεσα τις επόμενες ημέρες, με την έναρξη και της νέας εβδομάδας.

Ενός από πολύ πιο φρέσκα κουλούρια, κάτι το οποίο μπορείτε να διαβάσετε και ανέβηκε πριν από ελάχιστα λεπτά και στο sportpavlefm.gr, αφορά την πληροφορία που μας μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος, ο ρεπόρτερ μας εδώ στον Big Win Sport FM, για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Vinicius Souza, βάσει και του ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλου και όσων αναφέρουν στην Γερμανία. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν στρέψει το βλέμμα τους στον Vinicius Souza, τον 28χρονο κέντρικο χαφ της Wolfsburg. Όπως ανέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος, ο πρώην άσος των Flamengo Espanyol Sheffield United είναι ένας από εκείνους που φέρονται να βρίσκονται αρκετά ψηλά στην μεταγραφική λίστα των Πειραιωτών. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο sportpavlefm.gr και να δείτε τον κύριο Vinicius Souza και σε δράση με όλα όσα προφανώς έχουν δει και στον Ολυμπιακό, τους αρέσουν και γι' αυτό έχουν αποφασίσει να δουν λίγο την περίπτωσή του πιο προσεκτικά.

ιδιαίτερη μεταγραφική ηρεμία το συγκεκριμένο μέτωπο των υποθέσεων, όχι ότι έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα, απλά επικρατεί λίγο μια ησυχία τις τελευταίες ημέρες με την ομάδα άλλωστε να έχει ρίξει το βάρος της και στην πάξη, δίχως αυτό να σημαίνει ότι δεν τρέχουν παράλληλα μεταγραφικές υποθέσεις. Σήμερα έκανε και την πρώτη του προπόνηση με την υπόλοιπη ομάδα ο Kings Kangwa, ο οποίος ενσωματώνεται πλέον και εκείνος στα πλάνα του Jacob Nistrup. Να υπενθυμίσουμε ότι λόγω της συμμετοχής του με τη Χάπο Ελμπερσεβά σε προκριματικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης δεν μπορεί να τον έχει ο Παναθηναϊκός διαθέσιμο τον διεθνή χαφ από τη Ζάμπια στα υπόλοιπα παιχνίδια του, δηλαδή στον τρίτο προκριματικό του Conference League αλλά και στα playoffs. Ο Kings Kangwa θα φορέσει την πράσινη φανέλα και θα μπει στο γήπεδο για να παραστεί επίσημα σε μάτς ευρωπαϊκής διοργάνωσης από τη League Phase και μετά. Έτσι είναι οι κανονισμοί της UEFA και εφόσον ο Παναθηναϊκός στις επαφές με τον παίκτη του είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν είχε πρόβλημα να παίξει στα μάτς της Χάπο Ελμπερσεβά με την Βικινγκούρ, εκείνος το έκανε, βοήθησε την πρώην ομάδα του, μάλιστα πριν φύγει στο τελευταίο του μάτς στη Ρεβάνς είχε κάνει και μια assist για να βοηθήσει τη Χάπο Ελμπερσεβά, οπότε την αποχαιρέτησε, φοράει τα πράσινα, αλλά θα πρέπει να περιμένει να βρεθεί ο Παναθηναϊκός καλώς εχόντων των πραγμάτων στη League Phase του Conference League για να είναι και εκείνος μέλος των σχεδίων του Nistrup στην ευρωπαϊκή περιπέτεια των πράσινων μέσα στο χειμώνα.

Και ο ΠΑΟΚ φυσικά έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα και στα μεταγραφικά του και στα αγωνιστικά. Περιμένουμε φυσικά στις 4 του Αυγούστου και την πολύ σπουδαία συνέντευξη τύπου για το κομμάτι της νέας Τούμπας. Στα κομμάτια της επικαιρότητας πάντως και στο κομμάτι των μεταγραφών υπάρχει αναμονή για την άφιξη του Μικέλ Μπρενσί στη Θεσσαλονίκη. Ο Μικέλ Μπρενσί, ο οποίος συμφώνησε πλέον με τον ΠΑΟΚ, οπότε προστίθεται στο ρόστερ του Αλέσιο Λύση. Είναι μέσα στην ημέρα. Αναμένεται να φτάσει και ο Λουσέ στην Θεσσαλονίκη για να γίνει και εκείνος πλέον επίσημα μέλος του ΠΑΟΚ. Περιμένουν εξελίξεις στον δικέφαλο του Βορρά σε αρκετά κομμάτια ακόμα. Ακούσαμε και χθες γενικότερα την πολύ κακή τροπή που πήρε την υπόθεση του Σουαλιό Μεϊτέ με το χειρουργείο που αναγκάζεται να κάνει για να ξεμπερδέψει μια και καλή από το πρόβλημα, το οποίο τελικά δεν απέφερε καρπούς η απόφαση για να ακολουθεί συντηρητική αγωγή, ενώ φυσικά υπήρξε και μια ανάρτηση έτσι. Ο ΠΑΟΚ θέλησε να εκφράσει την υπερηφάνεια του για την εξέλιξη της καριέρας του Κωνσταντίνου Κουγεράκη. Υπενθυμίζουμε, από εχθές αργά το βραδάκι η Ρώμα τον έχει ανακοινώσει ο 10ος Έλληνας, ο οποίος θα γίνει Ρωμαίος, φορά τα τζαλορώσι χρώματα και θα συνεχίσει στη Serie A. Η μετακίνησή του από τη Wolfsburg, η οποία υποβιβάστηκε στο φινάλι της περασμένης σεζόν, κόστησε 15 συν 3 εκατομμύρια ευρώ.

Λοιπόν, στα φιλικά που βρίσκονται σε εξέλιξη, είδα και τρίτο γκολ της Βάλβακ. Ναι, σωστά το είδα και είναι και τελικό πλέον. Το 3-0, η φιλική ήττα της Κηφισιάς από τη Βάλβακ με 3 τέρματα από τους Ολλανδούς. Ήταν για την ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο. Το 0-0 παραμένει στο Πάρμα Ηρακλής, στο άλλο ματσάκι το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει ελληνικό ενδιαφέρον. Τα περισσότερα με τους περισσότερους μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους στα φιλικά παιχνίδια έλαβαν χώρα χθες. Σήμερα έχει σχετικά πιο λίγα για βράδυ Κυριακής. Βλέπω βέβαια και ένα Μπέρνλι Τωρίνο σε εξέλιξη 0-1 για την Ιταλική ομάδα και ένα Τραμπζονσπορ Ουντινέζε 1-0 για τους Τούρκους απέναντι στους Ιταλούς. Έχει πιο μετά και ένα Γκένκ Τβέντε, Γαλατά Σαράι Ρεν και Άσκολη Λάτσιο σε σχέση με τα παιχνίδια του Σαββάτου. Πολύ πιο αντιεμπορικά, αλλά υπάρχει και το Premier League Summer Series, το γνωστό πλέον τουρνουά υπό την αιγίδα της Premier για το καλοκαίρι, για τις αγγλικές ομάδες. Υπάρχει το Wrexham Sunderland, η Wrexham η οποία είναι εντυπωσιακή το φετινό καλοκαίρι, έχει πάρει πολύ καλά αποτελέσματα, τα οποία, okay, κοιτάζοντας μόνο το αποτέλεσμα, οι εντυπώσεις κάπως είναι θετικές, αλλά δεν θα έπρεπε σε αυτό το σημείο του καλοκαιριού, στην προετοιμασία της ομάδας, να υπάρχει τόσο μεγάλη βαρύτητα στο αποτέλεσμα. Ωστόσο, η εικόνα της ομάδας του Rob McElhenney και του Ryan Reynolds, του Χολιγουντιανού, είναι πολύ πολύ καλή. Η Wrexham λοιπόν κοντράρεται με τη Sunderland στις 7 και η Liverpool το βραδάκι 11 η ώρα, Ελλάδος, θα παλέψει απέναντι στη Leeds, η Liverpool του Άντωνι Ιραόλα.

Αρχίσαμε πάντως. Μια αφορμή θέλαμε για να αρχίσουμε να βλέπουμε το παρελθόν και το ποιος έκανε κάτι και ποιος έπραξε ορθά ή λανθασμένα. Τώρα κάτι μηνύματα για το τι συνέβη με τον Πίλιο και την εθνική μας ομάδα και όλο αυτό το κομμάτι τώρα. Εντάξει. Μια εμφάνιση και δύο γκολ αρκούσαν ξαφνικά για ένα Πίλιο και την εθνική μας ομάδα και όλο αυτό το κομμάτι τώρα. Εντάξει. Μια εμφάνιση και δύο γκολ αρκούσαν

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δύο ελαφρά τραυματίες και δύο άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους είναι ο απολογισμός από τη σύγκρουση νωρίτερα στον αέρα πάνω από την περιοχή της Ψάθας δύο ελικοπτέρων τύπου Bell που επιχειρούσαν στη φωτιά που κατακαίει τη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το πλήρωμα που κατάφερε να εκτελέσει αναγκαστική προσγείωση του ελικοπτέρου και να ενημερώσει τις αρχές είναι ο Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας μεταφραστής. Χωρίς τις αισθήσεις τους ανασύρθηκαν από το δεύτερο ελικόπτερο ο χειριστής ρουμανικής καταγωγής και ο συντονιστής ελληνικής καταγωγής. Τα ελικόπτερα μισθωμένα από το πυροσβεστικό σώμα με πλήρωμα δύο ατόμων το καθένα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Μετά το περιστατικό, όσα ελικόπτερα τύπου Bell επιχειρούσαν στην περιοχή έχουν καθυλωθεί βάσει πρωτοκόλλου μέχρι νεοτέρας. Αυτή τη στιγμή από εναέρια μέσα επιχειρούν στη συγκεκριμένη πυρκαγιά 8 Έριξον, 2 Καναντέρ και 2 Σινούκ. Ανεξέλεγκτο μένεται το μέτωπο της φωτιάς στον οικισμό Κρύο Πηγάδι, βόρεια της Ψάθας, καθώς οι φλόγες έχουν πλησιάσει επικίνδυνα τον οικισμό. Νωρίτερα είχαν τυλιχθεί στις φλόγες δύο σπίτια που βρίσκονταν έξω από τον οικισμό. Μεγάλη μάχη δίνουν οι πυροσβέστες και στον Άγιο Νεκτάριο, που έχει στηθεί ένα τείχος για να μην περάσουν οι φλόγες στην περιοχή των Βιλίων. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που εκδηλώθηκε εχθές στην Κεφαλονιά σε δασική έκταση και στην ανατολική πλευρά του νησιού σε Μαρκόπουλο και Μαυράτα, ενώ υπάρχει και ένα μέτωπο δυτικά από τον οικισμό Κρεμμύδι. Για τη φωτιά στην Κεφαλονιά, η οποία ξεκίνησε εχθές το βράδυ από την περιοχή Πάστρα, συνελήφθη με την κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση ένα 44χρονο ημεδαπός. Είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις εμπρισμών, ενώ είχε καταδικαστεί και εκτίσει ποινή για συναφείς πράξεις. Απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών ο πρώην Υπουργός Κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Η κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη στο πρώτο νεκροταφείο και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 33 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr.

0: Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6 λίγο μετά τις 6 και μισή. Μπορείτε να δείτε και στο sportpavlofm.gr αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό θέμα από όλα όσα υπάρχουν στην επικαιρότητα και δυστυχώς δεν αφορά τον αθλητισμό, σχετικά με τους επιβεβαιωμένους νεκρούς, τον ένα χειριστή από τη Ρουμανία και τον Έλληνα μεταφραστή έπειτα από την τρομακτική σύγκρουση των ελικοπτέρων στην Ψάθα, των πυροσβεστικών ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων για την κατάσβεση της φωτιάς. Υπήρξε αυτή η τραγωδία η οποία έχει στιγματίσει την σημερινή Κυριακή.

0: σε μια μέρα πάντως και σε ένα χρονικό σημείο της ημέρας που η επικαιρότητα επιτάσσει έτσι σε εισαγωγικά αρκετή η ΑΕΚ μετά το φιλικό προετοιμασία της στο τελευταίο επί Ολλανδικού εδάφους με τη Συντρούιντεν, τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς, όλα τα σχόλια και το ρεπορτάζ που ακούσατε εδώ στον Big Win Sport FM. Μπορείτε επίσης να δείτε και στο sportpowerfm.gr και το σχόλιο του απεσταλμένου μας, του Νίκου Τζαλίδη, από την Ολλανδία για όσα έδειξε η ΑΕΚ σε αυτό το φιλικό με την Συντρούιντεν. Ωστόσο, η πιο πρόσφατη είδηση αφορά τον Βιτάλης, ο οποίος φαίνεται πλέον πως προβάρει τα κυτρινόμαυρα της Ένωσης. Έμεινε εκτός αποστολής της Γκιόρ, κάτι που ουσιαστικά δείχνει και προετοιμάζει την ΑΕΚ για τη νέα προσθήκη στο ρόστερ της. Έμεινε εκτός πλάνων για την αποψινή αναμέτρηση της Γκιόρ για το πρωτάθλημα Ουγγαρίας. Ο ποδοσφαιριστής, ο 24χρονος διεθνής μέσος. Το μάτς είναι με την Νιρεγκάσα, okay, με τη δεύτερη. Πάντα βάζω στίχνη με τον εαυτό μου, νεάρχη, να τα πετυχαίνω όλα με την πρώτη. Αλλά δεν γίνεται, ρε φίλε. Δηλαδή, τι να κάνω με τους γλωσσοδέτες. Λοιπόν, Νιρεγκάσα.
1: Ναι.
0: Η πρώτη είναι η σκέψη.
1: Σωστή.
0: Ναι.
1: Η πρώτη σκέψη που κάνεις είναι σωστή, αυτό να
0: ξέρεις. Η πρώτη σκέψη. Ωραία, θα το έχω υπόψη μου. Λοιπόν. Για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος Ουγγαρίας θα ήταν αυτό το παιχνίδι. Έμεινε εκτός ο Μίλαν Βιτάλης. Κάτι που δείχνει και αυτή τη στιγμή πως πολύ πολύ άμεσα θα γίνει παίκτης της ΑΕΚ.

Λοιπόν, το Πάρμα Ηρακλής στο φιλικό προετοιμασίας παραμένει δίχως τέρματα. Είναι στο 0-0 ο γυραιός με την Ιταλική ομάδα. Ωστόσο και ο Ατρόμητος αυτή την ώρα έχει φιλικό προετοιμασίας στην Πολωνία. Ένα φιλικό το οποίο έπρεπε να αλλάξει ώρα διεξαγωγής και αντίπαλο. Είχε ανακοινώσει ο Ατρόμητος από τις προηγούμενες ημέρες την αναγκαστική αλλαγή που σημειώθηκε. Οπότε για σήμερα αντιμετωπίζει η ομάδα του Περιστερίου την ανόρθωση σε φιλικό προετοιμασίας στην Πολωνία. Μπορείτε να δείτε και το σχετικό live streaming το οποίο έχει αναρτηθεί και στο sportpavlefm.gr για τον τρόπο με τον οποίο προετοιμάζεται και χτίζεται η ομάδα του Κέρκες για την νέα αγωνιστική περίοδο. Φυσικά, εχθές το βράδυ εδώ στον Big One Sport FM μετέφερε και ο Μανώλης Μουσουράκης την πληροφορία για την νέα μεταγραφή του Ατρόμητου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του Μανώλη μας, ο Λευτέρης Λίρατζης θα γίνει πολύ σύντομα κάτοικος Περιστερίου για να έτσι δυναμώσει τη δεξιά πλευρά της αμυντικής γραμμής του Ατρόμητου και μαζί με τον Μουντέ να αποτελέσουν ένα τρομερό δίδυμο δεξιών μπακ.

Πάντως για τους πολύ πολύ λίγους που μάλλον θα έχουν απομείνει, που δεν θα γνωρίζουν ότι ο Χρήστος Τζόλης εχθές το βραδάκι αργά πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Arsenal σε κανονικό φιλικό προετοιμασίας επί ισπανικού εδάφους απέναντι στην Τζιρόνα. Ο Χρήστος Τζόλης, η μεταγραφή 40 εκατομμυρίων από τον Μικέλ Αρτέτα, βρήκε δίχτυα για πρώτη φορά ως μέλος των πρωταθλητών Αγγλίας έπειτα από την ασίστ που είχε κάνει σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα σε εγκαταστάσεις Arsenal πριν από μερικές μέρες. Τον αποθέωσε και ο Μικέλ Αρτέτα για όσα ήδη καταφέρνει στις ημέρες προετοιμασίας και στις προπονήσεις και στη δουλειά που γίνεται εν ώψη της νέας σεζόν. Και ο Kai Havertz μίλησε για εκείνον και ο Benjamin White μίλησε για εκείνον. Λοιπόν, ο Γερμανός επιθετικός, ο οποίος η αλήθεια είναι προσπάθησε, αλλά και εκείνον τον πήρε κάπως η μπάλα με την εθνική ομάδα της πατρίδας του στο φετινό Μουντιάλ, είπε ότι όλοι είδατε στο μας με την Τζιρόνα πόσο ποιοτικός είναι, το απέδειξε από την πρώτη στιγμή. Τον είχα δει και πριν από μερικά χρόνια, αλλά τώρα που τον γνώρισα και από κοντά, είναι και φοβερός χαρακτήρας και ποδοσφαιριστής top επίπεδου. Αυτά ήταν τα λόγια του Kai Havertz. Ενώ ο Benjamin White είπε πως είναι τρομερός ο Χρήστος Τζόλης, ήρθε και από τις πρώτες μέρες σε όλα τα τεστ δυνάμεων και αντοχής στις προπονήσεις. Μας έχει νικήσει όλους. Προσαρμόζεται φοβερά και είμαστε χαρούμενοι που είναι μαζί μας.

στα υπόλοιπα σημαντικά από αγγλικής πλευράς, εφόσον ασχοληθήκαμε και με την Arsenal, νομίζω ότι είναι η αναμονή στην οποία βρίσκεται η Chelsea για να κάνει και το hat-trick των ανακοινώσεων. Πρώτος ήταν ο Λακρουά πριν από ένα τετραημεράκι, νομίζω είναι Κυριακή, την Πέμπτη ανακοινώθηκε. Έπειτα εχθές ο Ντάνι Ουέλμπεκ το απόγευμα, και τώρα έχοντας ολοκληρώσει πλέον και τα ιατρικά, έχοντας υπογράψει και το συμβολαιό του, ο Τζόρνταν Χέντερσον ίσως μέχρι το βραδάκι να είναι και αυτός επίσημα μέλος της Chelsea. Ο Ουέλμπεκ, παρά το προχωρημένο ποδοσφαιρικά ηλικιακό του επίπεδο, αν και δεν τον έχει ενοχλήσει αυτό καθόλου, έδειξε και με την Brighton τα τελευταία χρόνια πόσο σημαντική είναι η εμπειρία που κουβαλάει για να τελειώνει σωστά τις φάσεις και να δώσει τα γκολ. Και ο Χέντερσον νομίζω θα υπογράψει για 2 χρόνια. Υπενθυμίζω, ήταν μέλος της Brentford. Είχαν συμφωνία κυρίων από το περασμένο καλοκαίρι ότι φέτος θα μπορούσε να μείνει ελεύθερος. Έμεινε και πηγαίνει στο Λονδίνο με τραυματισμένο χέρι, καθώς έχει ένα πολύ σοβαρό κάταγμα στον καρπό από εκείνη την γκάφα που έκανε την άτυχη στιγμή του στους πανηγυρισμούς των Άγγλων μετά το μάτς με το Μεξικό στο Αζτέκα. Προσπάθησε να περάσει πάνω από τις διαφημιστικές πινακίδες, επιστρέφοντας προς το γήπεδο για να φύγει για τα αποδυτήρια. Κάπου γλίστρησε το χέρι του και πέφτοντας υπέστη το κάταγμα που τον έβγαλε νοκάουτ από το υπόλοιπο Μουντιάλ. Πόση ατυχία να σταματήσει κάπως έτσι η παρουσία σου σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Έβαλε και τον γύψο. Νομίζω ότι θα είναι διαθέσιμος, αν όχι στο πρώτο μάτς της σεζόν, σε κάποιο από τα πρώτα, καθώς δεν θα απουσιάσει για πολύ περισσότερο.

Λοιπόν, μια κακή είδηση σε ό,τι αφορά και την εθνική μας ομάδα μπάσκετ στο EuroBasket της ηλικιακής κατηγορίας κάτω των 18 ετών. Η εθνική εφήβων λοιπόν ιτήθηκε με βαρύτατο σκορ, με πολύ μεγάλη διαφορά, 99-69 από την αντίστοιχη της Γερμανίας, με αποτέλεσμα να μείνει πλέον η γαλανόλευκη εκτός παγκοσμίου κυπέλου της κατηγορίας Under 19, δηλαδή κάτω των 19 ετών, που θα διεξαχθεί το ερχόμενο καλοκαίρι στην Τσεχία. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά και το match report στο sportpavlefm.gr, να δείτε πως οι FV μας δεν τα κατάφεραν κόντρα στα Panzer και ιτήθηκαν σχεδόν με 100 πόντους, με μεγάλη ήττα, μεγάλο το σκορ για την εθνική μας ομάδα. Αλλά η πιο σημαντική είδηση από αυτό είναι το ότι δεν θα καταφέρουν οι πιτσιρικάδες να βρεθούν στο παγκόσμιο της επόμενης σεζόν, του επόμενου καλοκαιριού.

Λοιπόν, ημίχρονο δίχως τέρματα στο ματς της Πάρμα με τον Ηρακλή, με τον Γυραιό να κοντράρεται με ακόμα μια ιταλική ομάδα για να διαπιστώσει και το επίπεδο ετοιμότητάς του, αλλά και γενικότερα πόσο ανταγωνιστικό πρόσωπο μπορεί να βγάλει απέναντι σε ομάδες που προφανώς τον δοκιμάζουν και τον προετοιμάζουν για τα πολύ μεγάλα παιχνίδια της Στίχημαν Super League εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου που θα βρουν το σύνολο του Βάλτερ Ματσάρη στην πρώτη κατηγορία. Μπορείτε να δείτε και το παιχνιδάκι αυτό από το live streaming το οποίο προσφέρει και το YouTube της Πάρμα. Ο Ιταλικός Σύλλογος μέσω διαδικτύου προσφέρει τη δυνατότητα σε όλους να παρακολουθήσουν αυτό το παιχνίδι. Για να μην ψάχνεστε, υπάρχει και αυτό στο sportpavlefm.gr, όπως και το ματσάκι της Κηφισιάς, το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο επιλανδικού εδάφους. Μπορείτε να διαβάσετε εκεί πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα για την ομάδα των Βορείων Πραστίων και ιτήθηκε 3-0 από την Valvike. Υπενθυμίζω πως η Κηφισιά τη νέα αγωνιστική περίοδο θα αγωνίζεται στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Αυτό θα έχει ως έδρα.

και μπορεί να έχει περάσει γενικά στα ψηλά, να μην του έχει δοθεί τόσο μεγάλη βαρύτητα του ζητήματος που προέκυψε τα τελευταία 24 ώρα με τις σκέψεις τις οποίες είχε κρατήσει όχι μόνο στο δικό του κεφάλι, γενικότερα τις έντριχες διαδικασίες, αλλά το έκανε κρυφά από όλους και από όλα στο χώρο του ποδοσφαίρου ο Τζάνι Ινφαντίνο. Έχει πάρει επίσημα πίσω την προσπάθεια για ένα πλάνο το οποίο θα υπήρχε, βάσει του οποίου θα υπήρχαν ιδιωτικές επενδύσεις στο παγκόσμιο κύπελο. Τι σημαίνει αυτό? Θα παραχωρούσε μέρος των δικαιωμάτων της διοργάνωσης, που για κάποιο λόγο εκείνος σκέφτηκε ότι μάλλον μπορώ ως πρόεδρος της FIFA εγώ να πουλήσω κομμάτι της διοργάνωσης, άσχετα από ότι ίσως να ανέφερε η FIFA σε επίσημες τοποθετήσεις της ότι δεν υπήρχε, δεν μπορούσε να τεθεί ζήτημα πώλησης του Μουντιάλ. Όλες οι μεγάλες συνομοσπονδίες αντέδρασαν, κατάφεραν μέσα σε ελάχιστες μέρες να συσπηρωθούν και με τις ομοσπονδίες τους όλες να γυρίζουν την πλάτη στον Τζάνι Ινφαντίνο, να τίθεται πλέον ζήτημα προεδρίας στην FIFA. Όλες οι συνομοσπονδίες πλέον έκαναν λόγο για ανάγκη να διερευνηθεί η διαχείριση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας από τον Τζάνι Ινφαντίνο. Όλες πλέον ψάχνουν τον άνθρωπο ο οποίος θα μπορέσει να αναλάβει τα ίνια της FIFA. Μόνο το Κατάρ, αλλά νομίζω για πολλούς και γνωστούς και διάφορους λόγους και για λόγους της σχέση, των σχέσεων που έχουν με τον, που έχει με τον Ινφαντίνο, η ανακοίνωση που εξέδωσε το Κατάρ ήταν κάπως λίγο πιο διπλωματική από ό,τι το έκαναν όλες οι υπόλοιπες. Μάλλον δεν κατάλαβαν τη σημασία του πράγματος και απλά χαιρέτησαν την απόφαση του ισχυρού προέδρου, του ισχυρού άνδρα της FIFA, να πάρει πίσω το πλάνο το οποίο σκεφτόταν. Πριν από μία-δύο μέρες είχε βγει στην επιφάνεια κανονικότατα το έγγραφο με το οποίο ο Ινφαντίνο εξέταζε ήδη το Μουντιάλ 64 ομάδων. Και όχι για κάποιο μακρινό μέλλον, για την αμέσως επόμενη διοργάνωση του 2030. Και μάλιστα στους όρους ανέφερε πως τα βασικότερα κριτήρια θα ήταν το πώς θα αντιμετώπιζε η αγορά ένα τέτοιο Μουντιάλ 64 ομάδων, που σημαίνει πολλά περισσότερα παιχνίδια από τα 104-100 κάτι που είχε ήδη φετινή διοργάνωση, με μια υποσημείωση ότι δεν θα ληφθεί σοβαρά υπόψη η αντίδραση του κόσμου, του αγνού φιλάθλου δηλαδή, αλλά πολύ περισσότερο θα εξέταζε ο Ινφαντίνο το πώς οι χορηγοί θα αντιμετώπιζαν ένα ενδεχόμενο Μουντιάλ τόσων πολλών εθνικών ομάδων

Λοιπόν, και με την ανακοίνωση του Λεβαδιακού για την απόκτηση του Ισραηλινού τερματοφύλακα Νίβ Ελιάση, της νέας αυτής προσθήκης για την ομάδα της Βιωτίας, θα πάμε σιγά σιγά σε ένα μικρό διάλειμμα. Θα ακούσουμε φυσικά και το αθλητικό δελτίο ειδήσεων των 7 από τον Νικόλα τον Ζέρβα και θα επιστρέψουμε εδώ στον Big Wings Sport FM 94,6 για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας.

0: Sport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 7, στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζερβάς. Αρχίζουμε το δελτίο μας με μια είδηση εκτός αθλητικής επικαιρότητας. Νεκροί βρέθηκαν οι δύο επιβαίνοντες του ενός εκ των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που συγκρόστηκαν στον αέρα και κατέπεσαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Ψάθα. Πρόκειται για έναν Έλληνα μεταφραστή και έναν Ρουμάνο χειριστή. Ελαφρά τραυματίες οι χειριστές του δεύτερου ελικοπτέρου. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνούν οι αρμόδιες αρχές. Με φιλική νίκη 3-0 κόντρα στη Σιντρούιντεν, ολοκλήρωσε η ΑΕΚ το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Δύο γκολ πέτυχε ο Πίλιος και ένα ο Γιώβιτς. Είμαι πολύ ικανοποιημένος, τώρα σκεφτόμαστε μόνο τον όφη, δήλωσε στην Κοσμοτέ TV ο Μάρκο Νικολίτς. Ένα ακόμη φιλικό με την Καλλιθέα στις 8 Αυγούστου στην Όλγουν Αρίνα έκλεισε η Ένωση που παραμένει φαβορή για τον Κώστιτς. Ολοκληρώνει τη μεταγραφή του 24χρονου χαφ Μίλαν Βιτάλη στις Γκιόρ. Στη λίστα του Ολυμπιακού βρίσκεται σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες από τη Γερμανία ο 27χρονος Βραζιλιάνος μέσος της Wolfsburg Vinicius Souza. Δυναμικά για την απόκτηση του 27χρονου μέσου της Sporting Daniel Brogansa κινούνται οι ερυθρόλευκοι σύμφωνα με την Αμπόλα. Πιέζει για τη μεταγραφή του στη River Plate το Ortega, κορυφώνεται η προετοιμασία εν ώψη Νάιμεγκεν. Στους ρυθμούς του πρώτου αγώνα του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference League με την CSKA 1948 την Τετάρτη κινείται ο Παναθηναϊκός. Πρώτη προπόνηση σήμερα για τον Κάγκουα, ο οποίος συμμετείχε σε όλο το πρόγραμμα. 1.600 εισιτήρια με την προοπτική για ακόμη περισσότερα εξασφάλισαν οι πράσινοι για τη ρεβάν στη Βουλγαρία στις 11 Αυγούστου. Τρία μετάλλια ο απολογισμός των Ελλήνων αθλητών στο σημερινό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Σκοπιλασίας στο Βαρέζε. Χρυσό κατέκτησε ο Πέτρος Γαϊδατζίδης στο σκι ελαφρών βαρών, χάλκινο η Γαβριέλα Λιόλιου στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών, ενώ τρίτος ήταν ο Στέφανος Ντούσκος στο τελικό του σκίφανδρων. Την αφήξη του Γάλλου μέσου Τόμ Λουσέ στη Θεσσαλονίκη περιμένουν στον ΠΑΟΚ, ενώ μέσα στην ημέρα αναμένεται και ο πατριώτης του δεξίου μπακ Βίλιαμ Ελκεμπρισί. Περήφανοι όταν τα παιδιά μας προοδεύουν, καλή επιτυχία Κωνσταντίνε. Το μήνυμα της ΠΑΕ για τη μεταγραφή του Κουλιεράκη στη Ρώμα. Εν αναμονή της απάντησης του Σλοβάκου στόπερ Λουντομίρ Στάτκα στην πρόταση για τριετές συμβόλαιο, βρίσκονται στον Άρη, που παράλληλα εξετάζουν και άλλες περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών. Αύριο στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές επαφές ο Ισπανός ευθυντικός Ράφα Μύρ. Η Κηφισιά ετήθηκε 3-0 από την Βάλβικ σε φιλικό προετοιμασία στην Ολλανδία. Στο ημίχρονο άλλων αναμετρήσεων, Ατρόμητος Ανόρθωση 0-0 και Πάρμα Ηρακλής 0-0. Την απόκτηση του Ισραηλινού τερματοφύλακα Νίβε Λιάση από την Χάπολ Μπερσεβά ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Σε πολύ καλό δρόμο βρίσκονται οι επαφές της ΑΕΚ με τον Δημήτρη Φιλιώνη για την πρόορη επέκταση συνεργασίας του. Ο 29χρονος Γκάρντ έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 και θα υπογράψει ως το 2029 με βελτιωμένες αποδοχές. Την έκτη θέση του Ευρωμπάσκετ εφήβων κατετάγει η εθνική ομάδα που ιτήθηκε 99-69 από τη Γερμανία σε αγώνα κατάταξης. Έτσι, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έμεινε εκτός παγκοσμίου πρωταθλήματος νέων ανδρών. Στον τελικό του ελεύθερου ομαδικού καλλιτεχνικής κολύμβησης, στον Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού, προκρίθηκε η εθνική ομάδα ανδρών γυναικών που συγκέντρωσε την τέταρτη καλύτερη βαθμολογία στα προκριματικά. Αύριο στις 5 το απόγευμα ο τελικός. Σε συζητήσεις με τον Αμερικανό γκάρντ Λόνι Βόκερ βρίσκεται η Παρτίζαν. Ο πρώην παίκτης της Μακάβη Τελαβίβ έχει ενδιαφέρον και από τη Ρεάλ Μαδρίτης και άμεσα αναμένεται να κριθεί οριστικά ο επόμενος σταθμός της καριέρας του. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Κώστας Ζαλιάρης.
0: Big Win Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6. Λίγα λεπτά μετά τις 7. Δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Πάντα με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχιδεξιά της εκπομπής. Με αλλαγή σκυταλής στην κονσόλα του ήχου. Αποχώρησε ο Νέος Κυριαζόπουλος. Κυριάκος Σταθερόπουλος πλέον στα πολύχρωμα κουμπάκια και τις μουσικές επιλογές. Και Κώστα Ζάγερη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας.

Και όπως επιστρέψαμε και εμείς εδώ στην εκπομπή του Big Win Sport FM, επέστρεψε και ο ΠΑΟΚ στις προπονήσεις για να αρχίσει η προετοιμασία εν ώψη της αμέσως επόμενης ευρωπαϊκής του πρόκλησης απέναντι στην Άντερλεχτ. Μια Άντερλεχτ η οποία είναι πολύ διαφορετική από αυτό ίσως που μπορεί να έρχεται πολύ εύκολα και πρόχειρα στο νου του κάθε φιλάθλου σχετικά με την ομάδα από το Βέλγιο. Τα τελευταία δύο χρόνια έχει πέσει κατακόρυφα το επίπεδο στο οποίο μπορεί και αγωνίζεται. Έχει αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές, έχει χάσει αρκετούς πρωτοκλασσάτους στις τελευταίες μεταγραφικές περιόδους. Ψάχνει εναγωνίως ήρωες για να βγουν μπροστά και να την βοηθήσουν, αλλά δεν τα έχει καταφέρει τα τελευταία δύο χρόνια. Και αυτή είναι το νέο εμπόδιο του ΠΑΟΚ, ο οποίος πέρασε με δύο νίκες από την δοκιμασία της Δυναμό την περασμένη εβδομάδα, με τον Μέιτε φυσικά και τον Ντεσπότοφ να συνεχίζουν το πρόγραμμα της θεραπείας τους. Ο Αλέσιο Λύση είδε τους ποδοσφαιριστές του να δουλεύουν και όπως προαναφέραμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, πλέον στον ΠΑΟΚ βρίσκονται εν αναμονή και του Λουσέ αλλά και του Μίκελ Μπρενσί, οι οποίοι θα ενσωματωθούν στο ρόστερ της ομάδας.

Ένας συνονόματος εδώ στα μηνύματα αναφέρεται στο γενικότερο μεγάλο ζήτημα που είχαμε τις προηγούμενες μέρες με τον Ινφαντίνο και την FIFA και λέει να δεις που οι επόμενοι θα καταδικάσουν κι άλλη αύξηση ομάδων απλά για να την κάνουν οι ίδιοι μετά. Καλή εκπομπή, λέει, φίλε, να είσαι καλά. Δεν νομίζω ότι έχει κάποιος τόσο μεγάλη κάψα όσο μπορεί να έχει ο Ινφαντίνο για να αυξήσει τις εθνικές ομάδες στο παγκόσμιο κύπελο. Τώρα θα μου πείτε, όταν βλέπεις μπροστά σου τα χαρτονομίσματα και είναι όντως πάρα πολλά και καλείσαι να αποφασίσεις και να προχωρήσεις ένα πλάνο, εκεί μπορεί να αλλάζει η κουβέντα. Ο Ινφαντίνο ξεκάθαρα αυτό σκεφτόταν, το κέρδος σκεφτόταν, το πώς θα αλλάξει παντελώς το ποδόσφαιρο σκεφτόταν. Είδαμε και στον φετινό τελικό του παγκοσμίου κυπέλου πόση ώρα ήταν στα περισσότερα από 20 λεπτά διήρκησε μόνο το show που έκαναν οι καλλιτέχνες στο ημίχρονο, λες και έχουμε το Super Bowl, κάτι πολύ διαφορετικό, κάτι που προφανώς δεν μπορούσε να ευνοήσει καμία από τις δύο ομάδες, άσχετα αν η Ισπανία ξαναμπήκε στο γήπεδο με ορμή και με επιβολή απέναντι στην Αργεντινή. Το γεγονός πως ποδοσφαιριστές από το σύνηθες 15 λεπτό. Ευχαριστώ για τον χαιρετισμό, Βαλεντίνα μου, έξω από το στούντιο. Να είσαι καλά. Το γεγονός πως οι ποδοσφαιριστές, πέρα από το σύνηθες 15 λεπτό του ημιχρόνου, κλήθηκαν να περιμένουν αρκετή ώρα και απλά να παρακολουθούν όλο αυτό το. Όχι, δεν θα το πω πανηγυράκι, θα το πω γιορτή. Αλλά κάτι που είναι τελείως ξένο με το ποδόσφαιρο, προφανώς ούτε τους βοήθησε στο ρυθμό τους και προφανώς πάγωσαν λίγο περισσότερο και ίσως να χρειάστηκαν και χρόνο να ξαναβρουν κάποια έτσι, πιο σίγουρα πατήματα. Και γενικότερα ήταν κάτι το οποίο δεν το είχαμε συνηθίσει. Θα μου πεις, πρέπει να συνηθίζουμε νέα πράγματα, αλλά το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει τόσο πολύ που έχει γκώσει από όλα αυτά πολλά τα νέα πράγματα και θα πρέπει κάπου να το αφήσουμε στην ησυχία του. Τώρα, πώς έχει καταλήξει ο Νασέρ Αλ Κελαΐφι να είναι ο ιδανικός στα μάτια πολλών ισχυρών ανθρώπων του ποδοσφαίρου για να διαδεχτεί τον Ινφαντίνο, εκείνος να λέει πως δεν έχει καμία διάθεση να τον αντικαταστήσει, αλλά ο άνθρωπος ο οποίος έχει κατηγορηθεί πολλάκις από ανθρώπους του αθλήματος πως δυναμώνει με αθέμητα μέσα την Paris Saint-Germain με οικονομικές δυνάμεις και πόρους που δεν έχουν οι υπόλοιποι σύλλογοι για να κάνουν πιο δυνατά τα πρωταθλήματά τους αλλά και τα ρόστερ τους, πως αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έχει δεχθεί πειρά ξαφνικά είναι ο επικρατέστερος για να διαδεχτεί τον Ινφαντίνο και προσπαθούν να τον πείσουν. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτή η μετάβαση. Οκ, κάποιες καλές σχέσεις τις διατηρεί ο Αλ Κελαΐφι. Αλλά είναι και κοινό μυστικό ότι αρκετοί όλα αυτά τα χρόνια που επενδύει και γεμίζει τα ταμεία της Παρί, όλοι λένε και ψάχνουν τρόπους να εκθέσουν και να βγάλουν προς τα έξω κάτι παράνομο για να καταφέρουν να ισορροπήσουν και να βγουν εκείνοι λίγο πιο πάνω από την Παρί.

Όπως με ενημέρωσε η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, ο Λουσέ έχει αφιχθεί πλέον στη Θεσσαλονίκη. Έχει πατήσει το πόδι του σε ελληνικό έδαφος για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο πρώτος από τους δύο ποδοσφαιριστές που περιμένει ο Αλέσιο Λύση να ενσωματωθούν στο ρόστερ του. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος, αν μη τι άλλο, αν δεν είχε και αυτή την πολύ μεγάλη ατυχία με τον Τάχα Άλλη, με την εξάρθρωση ώμου και τον ένα-ενάμιση μήνα που καλείται να μείνει εκτός δράσης από το πρώτο μάτς με την Δυναμό, από τα πρώτα λεπτά, νομίζω στο 11ο λεπτό, είχε αναγκαστεί να αποχωρήσει. Βλέπει τις μεταγραφές του και να του ρίχνουν τον μέσο όρο ηλικίας, όπως έχει αναφέρει και ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου εδώ στον Beyond Sport FM, και να αποδίδουν στον αγωνιστικό χώρο και να έρχονται σε πολύ καλή χρονικά περίοδο της καριέρας τους, όπως ο Σάντα Μαρία. Και τώρα έρχονται άλλοι δύο ποδοσφαιριστές που μπορούν να βοηθήσουν τον ΠΑΟΚ να ανέβει λίγο ακόμα επίπεδο. Ο Λουσέ και φυσικά με πολλές εμπειρίες από την Bundesliga, ο Μικέλ Μπρενσί, ο οποίος επίσης, νομίζω, αν όχι τις επόμενες ώρες, σίγουρα τις επόμενες μέρες, πεντέναξη της νέας εβδομάδας, θα ταξιδέψει και εκείνο σιγά σιγά προς Θεσσαλονίκη.

Το είχα ξεχάσει εγώ αυτό, αλλά για να δεις τι καλούς ακροατές που έχουμε, Βαλεντίνα μου, έχει έρθει το μήνυμα. Λέει να μας πει η Βαλεντίνα. Αρχικά θα σας τα πει η Βαλεντίνα από μόνη της, γιατί έχει το επόμενο 2 ώρο εδώ. 8 με 10 στο Big Win Sport FM. Θα σας μεταφέρει και όλο το ρεπορτάζ της Stoiximan Super League. Αλλά λέει ένας φίλος να μας πει η Βαλεντίνα πώς ήταν η ήττα από την United στο φιλικό. Κυρία Βαλεντίνα μας. Το είχαμε ξεχάσει αυτό και με ανατροπή. Από τη United του Χάρη του Μαγκουάιρ και του Μάικλ του Κάρικ και των πιτσιρικάδων που έπαιξαν. Γιατί χαίρεται για την Ατλέτικο και αυτά, αλλά η προετοιμασία. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, η προετοιμασία δεν πήγε και τόσο καλά στο χθεσινό φιλικό της Ατλέτικο κόντρα στην United. Υπενθυμίζουμε πως η Ατλέτικο βέβαια έχει χάσει πλέον και τον Αντουάν Γκριεσμάν, ο οποίος είναι στο MLS, εκεί όπου πέτυχε το πρώτο του γκολ ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι τα ξημερώματα, εκεί όπου αγωνίστηκε ξανά για πρώτη φορά μετά το Μουντιάλ ο Λιονέλ Μέση σε μάτς της Ίντερ Μαϊάμι, όπου και ο Νόα Άλεν αλλά και ο Λουίς Σουάρες βρήκαν δίχτυα. Ο Μέση, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, πρέπει να είναι ο δεύτερος μετά τον μετά τον Παρέδες από τους Αργεντίνους που έπαιξαν ή έπαιξε και ο Ντεπόλ. Δεν το έχω δει, μη σας λέω και ανεπιβεβαίωτα πράγματα, αλλά ο Μέση επέστρεψε σε προπονήσεις με την Ίντερ Μαϊάμι 9 μερούλες μετά το τελικό. Θυμηθείτε ότι δεν είχε κάνει και διακοπές καθόλου. Είχε πάει στην προετοιμασία της Αργεντινής με τραυματισμό από την Ίντερ Μαϊάμι με μυϊκό πρόβλημα. Έπαιξε σε κάθε λεπτό των αγώνων της Αργεντινής στο Παγκόσμιο Κύπελλο. 9 μέρες μετά τον τελικό και τα 120 λεπτά που έπαιξε και εκεί, πήγε στις προπονήσεις και χθες έκανε τη νέα του εμφάνιση με το κλαμπ του David Beckham.

Σας τα λέμε εμείς για τον Ηρακλή που έχει δυναμώσει και πάει να φτιάξει κάτι καλό, άσχετα αν δεν πείθει ακόμα αρκετό κόσμο και γενικότερα η εικόνα του Βάλτερ Ματσάρη στον πάγκο του Γυραιού. Κάπως τον υποδέχτηκαν με κάποια έτσι περίεργα σχόλια και για τις κακές του συνήθειες. Στο κάτω-κάτω τον είδαμε έτσι να απολαμβάνει τη μία από τις κακές του συνήθειες, έτσι, το κάπνισμα στον πάγκο της ομάδας στο πρώτο παιχνίδι. Ο Ηρακλής λοιπόν προηγείται 1-0 της Πάρμα επί ιταλικού εδάφους. Στο φιλικό μάτς που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα, είναι στο 68 λεπτό το παιχνίδι και ο Γυραιός προηγείται 1-0 εδώ και μερικά λεπτά. Να δω και το λεπτό του γκολ, στο 53 το δίνουν, οπότε έχει ένα 10 λεπτάκι γεμάτο που έχει προηγηθεί η ελληνική ομάδα. Έχουν ξεκινήσει και κάποια άλλα παιχνίδια τα οποία νομίζω ότι δεν είναι αξία αναφοράς, δεν υπάρχει κάτι φοβερό και τρομερό. Έχει κάνει σέντρα και το Wrexham Sunderland, 18 λεπτά αγώνα εκεί, δίχως τέρματα οι δύο ομάδες στο Premier League Summer Series.

Λίγο πριν το διάλειμμα για τις 7 και μισή εδώ στον Big Sport FM 94,6 έχει επισημοποιηθεί πλέον και η μεγάλη επιστροφή του Κόλου Μουανί στη Γιουβέντους. Είχε βρεθεί εκεί κατά τη διάρκεια του 2025 των πρώτων μηνών του έτους, δηλαδή στο δεύτερο μισό της σεζόν 24-25. Ήταν δανεικός τότε από την Paris Saint-Germain, είχε κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις με 10 γκολ και 3 assist στα παιχνίδια στα οποία συμμετείχε. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο βρέθηκε στην Tottenham, την ταλέπορη Tottenham, την καταϊδρωμένη Tottenham, εκείνη που σώθηκε στις τελευταίες αγωνιστικές, εκείνη στην οποία δεν πήγαιναν καθόλου καλά τα πράγματα. Αλλάζει και εκεί το σκηνικό. Νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τα σπυρούνια και το πώς θα παρουσιαστούν στη νέα Premier League με την έναρξη της αγωνιστικής περίοδου. Αν δεν κάνω λάθος, είναι το διήμερο 22-23 Αυγούστου, μετά και το Community Shield. 22-23 Αυγούστου θα κάνει έναρξη η νέα Premier League. Τίποτα, παιδιά, δεν έμεινε. Ένα 20ήμερο καλοκαιριού έμεινε, γιατί όπως καταλαβαίνετε, μετά θα πέσουμε με τα μούτρα στην μπάλα και σε όλες τις μεγάλες λίγες που θα κάνουν σέντρα. Λοιπόν, έλεγα για τον Κόλο Μουανί, ο οποίος επιστρέφει πλέον στην Juventus, αλλά με κανονικότατη μεταγραφή, η οποία, όπως διαβάζω εδώ και στο sportpalofm.gr, θα φτάσει στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Με την Παρή να βάζει άμεσα από τα ταμεία της 38 εκατομμύρια, ενώ 12 αναμένεται να καταβληθούν μελλοντικά με τη μορφή bonus. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να κριθεί υπερβολικό αυτό το ποσό βάσει της εικόνας του Κόλο Μουανί τα τελευταία 2 χρόνια. Οκ, μπορώ να το ακούσω ως προς την προσφορά του στους Μπιανκονέρι όταν βρέθηκε και ως δανεικός. Βέβαια, θα μου πείτε τώρα, έτσι όπως κινείται η αγορά και με τα ποσά που ακούμε δεξιά και αριστερά και το πόσο ολοκληρώνονται οι μεταγραφές, τα 50 εκατομμύρια ίσως να είναι και 20 χρονιά, και να λένε και ευχαριστώ στην Παρή που τα έλαβαν από την Juventus. Αλλά καθρέφτης όλων, φυσικά, το χορτάρι σε κάθε περίπτωση.

Λοιπόν, αυτά για την ώρα και με την είδηση την οποία μπορείτε να δείτε και εσείς πλέον για την άφιξη του Λούσε, ο Τόμ Λούσε, για τον ΠΑΟΚ λίγο μετά τις 6.30 στη Θεσσαλονίκη. Διακόπτουμε για πολύ πολύ λίγο. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων των 7.30 και επιστρέφουμε Big Win Sport FM 94,6. Θεσσαλονίκη, διακόπτουμε για πολύ πολύ λίγο. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων των 7.30 και επιστρέφουμε Big Win Sport FM 94,6.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δύο νεκροί και δύο ελαφρά τραυματίες είναι ο απολογισμός από τη σύγκρουση στον αέρα πάνω από την περιοχή της Ψάθας δύο ελικοπτέρων τύπου Bell που επιχειρούσαν στη φωτιά που κατακαίει τη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, νεκροί είναι ο Δανός χειριστής του ενός ελικοπτέρου και ο Έλληνας συντονιστής που συνόδευε. Στο δεύτερο ελικόπτερο, το πλήρωμα του οποίου κατάφερε να εκτελέσει αναγκαστική προσγείωση, επέβαιναν ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας συντονιστής. Τα ελικόπτερα μισθωμένα από το πυροσβεστικό σώμα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας. Ανεξέλεγκτο μένεται το μέτωπο της φωτιάς στον οικισμό Κρύο Πηγάδι, βόρεια της Ψάθας, καθώς οι φλόγες πλησιάζουν επικίνδυνα τον οικισμό και πλέον απειλούν άμεσα κατοικίες. Νωρίτερα τυλίχθηκαν στις φλόγες δύο σπίτια που βρίσκονταν έξω από τον οικισμό. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση και στη γειτονική περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, όπου η πυρκαγιά απειλεί τον οικισμό από δύο πλευρές. Το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων έχει πέσει στην πλαγιά του Κιθερώνα. Πολύ καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ στην Κεφαλονιά σε δασική έκταση. Για τη φωτιά στην Κεφαλονιά συνελήφθη με την κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση ένα 44χρονος ημεδαπός, ο οποίος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις εμπρησμών. Σε πλήρη εξέλιξη είναι σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας οι απαραίτητες ενέργειες για κρατική αρρωγή σχετικά με τις πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί σε Αττική Βιωτία στους Δήμους Άργους Μυκηνών Δυτικής Αχαΐας, Αιγιαλίας, Δωρίδος και Ρεθύμνου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο Δευτέρα σε Αττική Βιωτία και Εύβοια. Απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών ο πρώην Υπουργός Κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και ιστορικός τέλεχος του κόμματος Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Η κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Στους 78 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στον Ισπανικό θύλακα Θέουτα, όπου από την περασμένη Πέμπτη χιλιάδες άνθρωποι εισήλθαν δια ξηράς και θαλάσσης από το Μαρόκο προκαλώντας συναγερμό. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Επιστρέψαμε, τέταρτο και τελευταίο ημέρο της εκπομπής μας, πάντα στον Big Wings Sport FM 94,6 με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, με Κυριάκο Σταθερόπουλο και με Κώστα Ζάγιαρη. Εδώ, παρεούλα, μέχρι και τις 8 απόγευμα Κυριακής, με όχι και τόσο μεγάλη και ιδιαίτερη ειδησιογραφία. Παρ' όλα αυτά είχαμε και την άφηξη του Λουσέ για τον ΠΑΟΚ στην Θεσσαλονίκη, είχαμε και το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους για την ΑΕΚ. Όπως καταλαβαίνετε, γενικότερα και τα ρεπορτάζ των μεγάλων ομάδων θα βγουν αργότερα, οπότε θα έχετε την ευκαιρία να τα ακούσετε εδώ στον Big Wings Sport FM. Αντιλαμβανόμαστε πως τα μεταγραφικά ζητήματα είναι αυτά τα οποία έτσι καίνε περισσότερο τους φίλους των ομάδων που θέλουν να ακούσουν για την ενίσχυση την οποία περιμένουν για τα ρόστερ τους. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι φοβερό και τρομερό, κυρίως από τον Παναθηναϊκό την δεδομένη χρονική στιγμή, αν και ο Τζέικουμπ Νίστρουπ σε γενικές, σε μια πολύ έτσι μεγάλη εικόνα, δείχνει να έχει ψηλοοριοθετήσει και διαμορφώσει το ρόστερ της ομάδας του. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται παίκτες, η ΑΕΚ προσπαθεί να κλείσει έτσι και έναν αριστερό μπακ δίχως να βιάζεται ή να βρίσκεται σε πανικό από τη στιγμή που πλέον έχει βρει και τον aggressive έτσι αμυντικό μέσο, τον οποίο, κεντρικό χαφ, τον οποίο ήθελε αυτές τις μέρες. Νομίζω ότι το κυριότερο μέτωπο στα μεταγραφικά είναι αυτό του Ολυμπιακού, που συνεχίζει τις προσθήκες, συνεχίζει η επικαιρότητα της ομάδας και η δισογραφία να φέρνει στην επιφάνεια αρκετά ονόματα σε καθημερινή βάση. Όλο αυτό το project έχει αρχίσει από νωρίς το φετινό καλοκαίρι. Ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ είχε προαναγγείλει τις πολύ μεγάλες και τις πολλές και σε αριθμό αλλαγές στο δυναμικό που έχει στα χέρια του για τον Ολυμπιακό, ο οποίος πλέον έχει να σκεφτεί και τα παιχνίδια με την Νάιμέγκεν. Οπότε όλες οι εξελίξεις και κυρίως σε ό,τι αφορά και το όνομα που έφερε στην επιφάνεια ο Κώστας Νικολακόπουλος για τον Βινίσιους αλλά και για τον Μπραγκάνσα, θα υπάρχουν νεότερα αργότερα μέχρι το βραδάκι της Κυριακής.

Λοιπόν, στο 25ο του λεπτό, το φιλικό ατρόμητος ανόρθωση στην Πολωνία είναι ακόμα στο 0-0. Καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει καταφέρει να βρει τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα. Ενώ το Πάρμα Ηρακλής στο 83, αυτό το παιχνίδι είναι στο 1-1. Η Ιταλική ομάδα κατάφερε να βρει απάντηση στον γκολ που είχε δεχτεί από το 52 από τον Γυραιό και στο 76 ισοφάρισε σε 1-1.

Και μπορεί οι υπόλοιπες μεγάλες ομάδες της Στοίχημαν Super League να ψάχνονται ακόμα και να ερευνούν την αγορά και να ψάχνουν έτσι για την περίπτωση εκείνη που θα τους προκαλέσει πολύ πολύ έντονο ενδιαφέρον και θα είναι κάτι ξεχωριστό για να προσθέσουν στο ρόστερ τους. Αλλά μία από τις μεταγραφές του καλοκαιριού ολόκληρου νομίζω ολοκλήρωσε η Μαρκό, η οποία έχει και τον Γιουσέφ Ελαραμπή πλέον στο δυναμικό της. Ο Ελαραμπή, ο οποίος φυσικά έκανε φοβερή θητεία στον Ολυμπιακό, θα βρίσκεται στη δεύτερη κατηγορία στη Superbet League 2 για να υπερασπιστεί τα χρώματα και τα συμφέροντα της Μαρκό και να πετύχει αρκετά τέρματα. Έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις ο Μαροκινός ως μέλος της ομάδας. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ, είπε, που επέστρεψα στην Αθήνα και που αντιμετωπίζω μια νέα πρόκληση με τη Μαρκό. Ελπίζω να έχουμε μια καλή σεζόν. Φίλοι της Μαρκό, ελπίζω να είστε καλά. Σας χρειαζόμαστε για να κάνουμε μια υπέροχη σεζόν όλοι μαζί, είπε ο Ελαραμπή, ο οποίος δέχτηκε έτσι και την καζούρα από τον Ποντένσε, ο οποίος είδε το πράσινο κασκόλ που πέρασε στο λαιμό του ο Ελαραμπή, στα χρώματα της Μαρκό φυσικά, αλλά του έκανε και τη σχετική πλάκα, του έγραψε μέσω social media ότι αποκλείεται να το έκανες αυτό. Φυσικά συνήθιζαν οι δυο τους με τα ερυθρόλευκα να κοντράρονται απέναντι στους πράσινους, να τους έχουν ως αντίπαλο στρατόπεδο, και τώρα βλέπει το πράσινο χρώμα να είναι πάνω στη φανέλα του Ελαραμπή.

Λοιπόν, ναι, ρίχνω μια ματιά στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα τα οποία έχουν κάνει ήδη σέντρα και βλέπω λίγο τι υπάρχει σε εξέλιξη. Λοιπόν, βρήκα ένα παιχνίδι στη Δανία, το Silkeborg Copenhagen. Αυτή τη στιγμή είναι στο 1-1. Τα υπόλοιπα παιχνίδια του προγράμματος είναι όλα τελικά. Το Midland Horsens 2-1, Nordjylland Runders 1-0, Brøndby Viborg 1-0. Στο 1-1 λίγο πριν την ανάπαυλα το Silkeborg Copenhagen αυτή τη στιγμή για το πρωτάθλημα της Δανίας. Εκεί όπου η βαθμολογία τη δεδομένη χρονική στιγμή, να δούμε λίγο πώς διαμορφώνεται στην Super League της Δανίας. Η Midland είναι πρωτοπόρος, έχει το απόλυτο από 2 αγωνιστικές στους 6 βαθμούς, στους 4 είναι τώρα, αλλά υπάρχουν ακόμα 45 λεπτάκια τουλάχιστον για την Κοπενχάγη, ώστε να ακολουθήσει και εκείνη τον δρόμο της Midland και να κάνει το απόλυτο. Προς το παρόν είναι στους 4, όπως και η Brøndby, όπως και η Nordjylland, η Viborg είναι στους 3, η Aarhus στους 2 και πάει λέγοντας. Βλέπω ότι είναι ουραγός η Odense αυτήν την στιγμή, αλλά έχει παίξει μόλις ένα παιχνίδι, δεν έχει καταφέρει να πάρει κάποιον βαθμό.

Για την Βουλγαρία, από την οποία φυσικά θα έρθει στην Αθήνα την προσεχή Τρίτη και η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, η επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον τρίτο προκριματικό του Conference League, η CSKA 1948. Υπάρχει σε εξέλιξη το παιχνίδι της Λουδογκόρετς με την Μπότεφ Βράτσα. Είναι στο 1-0, CSKA Σόφιας και Ντούνα Βρούσε αναμετρώνται στις 9 και 4 ώρα Ελλάδος. Έχει κάνει σέντρα για τη νέα της αγωνιστική περίοδο φυσικά και η Premiership της Σκωτίας, με την Hearts του Κιζηρίδη να πέφτει θύμα μεγάλου έκπληξης εχθές και να γνωρίζει την ήττα με το 2-1. St. Johnston Kilmarnock 4-3 στο μάτς το οποίο έχει τελειώσει για την Premiership σε εξέλιξη. Είναι το Hibernian Motherwell, είναι στο 1-1 οι δύο ομάδες.

Ορίστε και το γκολ που είπαμε, ότι ενδεχομένως να επιτευχθεί. Δεν χρειάστηκε να πάει στην ανάπαυλα και να επιστρέψει η Κοπενχάγη. 2-1 κόντρα στην Σίλκεμπορκ αυτή τη στιγμή, στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη. Για την Δανία βλέπω είναι όλα τελικά, για την Ελβετία επιγραμματικά Βαντούσεν Γκάλεν 2-3, Γκρασχόπερς Λουγκάνο 1-4. Η Σεν Γκάλεν η οποία είχε κάνει την μεγάλη έκπληξη με την νίκη κόντρα στην Μπενφίκα στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, αλλά ο Βαγγέλης Παυλίδης πήρε το όπλο του και με 4 γκολ στη ρεβάνς την πέταξε εκτός συνέχειας. Σιόν Λουκέρνη στο 3-0, εύκολη νίκη για τους γηπεδούχους στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Η Σάντερλαντ έχει ανοίξει το σκορ στο φιλικό, αλλά με ένα τρόπαιο να περιμένει την νικήτρια του τουρνουά στο φινάλε, το Premier League Summer Series. Προηγείται η ομάδα του Λεμπρίς με 1-0 της Ρέξαμ αρκετές ωρίτσες πριν από το αρκετά ενδιαφέρον παιχνίδι στη θεωρία αλλά και στην πράξη, θα το δούμε φυσικά. Το Liverpool Leeds στις 11 η ώρα Ελλάδος, η πρώτη σέντρα σε αυτό το παιχνίδι για μια Liverpool που υπενθυμίζω ότι έγινε λίγο άνω κάτω με τη συμπεριφορά του και της Jones, χωρίς λόγο εκείνος νευρίασε με το περιβραχιόνιο που πήγε στο μπράτσο του Κώστα του Τσιμίκα. Εκείνος θέλησε να του δείξει ότι δεν θα έπρεπε να κάνει έτσι για κάτι τόσο απλό, τουλάχιστον σε επίπεδο φιλικών προετοιμασίας της ομάδας. Υπήρξε ένας καυγάς, μια αναστάτωση. Ο Σόμποσλαϊ τους υπερασπίστηκε όλους σε συνέντευξη τύπου και ανέφερε πως απλά είμαστε όλοι εδώ έπειτα από την αποχώρηση αρκετών παλαιών παικτών, οπότε όλοι θέλουμε το καλό της ομάδας και όλοι θέλουμε να βγούμε μπροστά. Υπάρχουν και αυτά, κάπου μπαίνουν και εγωισμοί, κάπου μπαίνει και ενθουσιασμός και κάπως τα χαλάμε τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά δεν κατονόμασε κανέναν, δεν επέριψε ευθύνες σε κανέναν. Κάπως έτσι πράττουν οι αρχηγοί, η αλήθεια είναι, οπότε μάλλον εκείνος είναι ο ιδανικός για να έχει το περιβραχιόνιο στον μπράτσο και το έχει, απλά ίσως να μην ξέρει, ίσως να μην μπορεί και αυτός να αποφασίσει ποιος θα έπρεπε να παίρνει την αρχηγία όταν ο Ούγγρος δεν είναι στον αγωνιστικό χώρο.

αρκετές ερωτήσεις γενικά στα μηνύματα, τα είχα αφήσει λίγο στην άκρη. Για τον Ολυμπιακό λέτε αρκετή, για το ότι αν θα έπρεπε να έχει ολοκληρώσει έστω κατά 90% τις μεταγραφές του, γνωρίζοντας ότι μπαίνει σε διαδικασία προκριματικών και δεν έχει να παίξει κατευθείαν league pace για το φετινό καλοκαίρι, για τον σχεδιασμό του με τη Λίμπαρ. Παιδιά, από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακουστούν εδώ πέρα στον Big Wings Sport FM όλα τα ρεπορτάζ, όπως και του Ολυμπιακού, οπότε ό,τι νεότερο ή απαντήσεις στις απορίες σας και τα ερωτήματά σας και γενικότερα τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε ο Ολυμπιακός στην μεταγραφική αγορά, θα τα ακούσετε όλα εδώ, μην αγχώνεστε για τίποτα.

η ΑΕΚ αυτή την ώρα αναχωρεί σιγά σιγά από την Ολλανδία, εκεί που βρέθηκε για δύο διαφορετικά στάδια προετοιμασίας. Είχε τεράστια άνεση χρόνου το φετινό καλοκαίρι μετά την περσινή επιτυχία της. Αυτή ήταν και επιβράβευση, ο χρόνος που είχε σε αντίθεση με τους υπόλοιπους, ώστε να προετοιμαστεί, να κανονίσει όλα τα μεγάλα φιλικά της, να υποβληθεί, μάλλον να περάσει από διαδικασία δύο σταδίων προετοιμασίας, να έχουμε αρχές Αυγούστου και εκείνη ακόμα να δίνει φιλικά παιχνίδια. Αναχώρησε άμεσα μετά και από το παιχνίδι με τη Sint-Truiden, το τελικό 3-0 που επιβλήθηκε της αντιπάλου της. Υπενθυμίζω πως πριν από το παιχνίδι με τον Όφη, τον κυπελούχο Ελλάδος Όφη, ο οποίος επίσης θα βρίσκεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της νέας σεζόν, θα έχει παιχνίδια στην Ευρώπη κατά διάρκεια του χειμώνα, έπειτα από τον περσινό του θρίαμβο. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Athens Καλυθέα, η οποία κατά διάρκεια του φιλικού της Ένωσης ανακοίνωσε πως θα κοντραριστεί με την ομάδα του Νίκολιτς στις 8 του Αυγούστου στην Νέα Φιλαδέλφια, δηλαδή ένα τετραήμερο πριν από το μάτς για το Superbet Super Cup απέναντι στον Όφη, το οποίο θα εξαχθεί στις 12 του Αυγούστου για την ΑΕΚ. Οπότε ο Μάρκο Νίκολιτς μαζί τώρα και με τα ρεπό που έχει δώσει στους παίκτες του για να χαλαρώσουν λίγο, θα συνεχίσει με προπονήσεις, με ένα έτσι καλό φιλικό με την Athens Καλυθέα και έπειτα θα πάρουν σειρά τα επίσημα παιχνίδια.

0: Λοιπόν, το 1-1 που είχε διαμορφωθεί στο φιλικό της Πάρμα με τον Ηρακλή είναι και αποτέλεσμα αγώνα. Και κάπως έτσι αποχαιρετάω γυραιώς την γειτονική μας χώρα. Έπειτα μια πολύ πολύ δυνατή προετοιμασία, πολύ καλή δουλειά από τον Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος προφανώς και έγινε πόλος έλξης και για τα κλαμπ της, του Ιταλικού ποδοσφαίρου, ώστε να παίξουν απέναντι στον Ηρακλή όλα αυτά τα πολύ δυνατά φιλικά που έδωσε η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Την εικόνα, το πόσο έτοιμος θα είναι ο Ηρακλής, το ποια ακριβώς ταυτότητα θα του έχει δώσει ο Βάλτερ Ματσάρη, προφανώς θα το δούμε πολύ πολύ καλύτερα στα επίσημα παιχνίδια του Γυραιού, στην επιστροφή του στην πρώτη κατηγορία. Αλλά γενικότερα η αίσθηση και η γεύση που έχει αφήσει ο Ηρακλής μπορεί να κριθεί ως θετική βάσει των όσων παρατηρήσαμε από την προετοιμασία του.
1: And these, the songs of the people. Simple songs. Work songs, play songs, songs of nature.

τελικό είναι πλέον και το 0-0 στο φιλικό του Ατρόμητου με την Ανόρθωση στο Κίελτσε της Πολωνίας. Ο Ατρόμητος έκανε καλό πρώτο ημίχρονο, ήλεγχε το παιχνίδι, αλλά δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα από την κυπριακή ομάδα στο δεύτερο μέρος. Επενθυμίζεται πως ήταν να αντιμετωπίσει την Σούντουβα, αλλά υπήρξε αλλαγή στο πρόγραμμα. Σήμερα, για σήμερα ήταν και αυτό το φιλικό, αλλά τελικά έπαιξε κοντά στην Ανόρθωση η ομάδα του Κέρκες. Από εκεί και έπειτα ο Ατρόμητος είχε επικρατήσει 1-0 και του Άρη Λεμεσού στο πρώτο του φιλικό επί πολωνικού εδάφους. Η Ανόρθωση έπειτα από δύο νίκες που είχε στην δική της προετοιμασία, 1-0 την Κρακόβια στο πρώτο της φιλικό και 3-0 της ΠΑΛ, έμεινε δίχως τέρματα κόντρα στον σύλλογο από το Περιστέρι. Λοιπόν, και με αυτά και με την ώρα να πλησιάζει 8, να σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά και να ακολουθήσει στο μικρόφωνο του Big One Sport FM η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου με μπόλικο ρεπορτάζ από τους μεγάλους, τους Big Four της Τίχμαν Super League. Λοιπόν, η Βαλεντίνα μου έκανε παρέα στην συνταξία της εκπομπής ετούτης εδώ στην κορυφαία αθλητική συχνότητα. Ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος την πρώτη ώρα και ο Κυριάκος Σταθερόπουλος τη δεύτερη ήταν στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου για τις ωραίες μουσικές επιλογές. Είμαι ο Κώστας Ζάγιαρης και μου κρατήσατε και σας κράτησα παρέα για το προηγούμενο δίωρο. Ακολουθεί φυσικά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τον Νικόλα τον Ζέρβα και έπειτα 8 με 10 η Βαλεντίνα μας. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media, μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
2: Με την υποστήριξη του bwin Sport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζερβάς. Αρχίζουμε το δελτίο μας με μια είδηση εκτός αθλητικής επικαιρότητας. Νεκροί βρέθηκαν οι δύο επιβαίνοντες του ενός εκ των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που συγκρούστηκαν στον αέρα και κατέπεσαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Ψάθα. Πρόκειται για έναν Έλληνα μεταφραστή και έναν Δανό χειριστή, ελαφρά τραυματίες οι χειριστές του δεύτερου ελικοπτέρου. Στη λίστα του Ολυμπιακού βρίσκεται, σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες από τη Γερμανία, 27χρονος Βραζιλιάνος μέσος της Wolfsburg Vinicius Souza. Δυναμικά για την απόκτηση του 27χρονου μέσου της Sporting Daniel Bardgassa κινούνται οι Ερυθρόλευκοι σύμφωνα με την Αμπόλα. Κορυφώνεται η προετοιμασία εν ώψη Νέιμεγγεν. Απόλυτα ικανοποιημένος από την προετοιμασία της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς μετά την νίκη 3-0 επί της Druiden στο τελευταίο φιλικό στην Ολλανδία. Τώρα σκεφτόμαστε μόνο το Super Cup με τον Όφη, δήλωσε. Φιλικό με την Καλλιθέα στις 8 Αυγούστου στην Όλγο η Αρίνα έκλεισε η Ένωση. Τα τυπικά απομένουν για τη μεταγραφή του 24χρονου Χαφ Μίλαν Βιτάλης. Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ έφτασε το απόγευμα ο Γάλλος μέσος Τόμ Λουσέ, ενώ μέσα στην ημέρα αναμένεται και στον πατριώτη του δεξιός μπακ Βίλιαμ Μικελμπενσί. Με μοναδικούς απόντες στους Μεϊτέ και Ντεσπότοφ άρχισε η προετοιμασία για το πρώτο παιχνίδι του τρίτου προκριματικού του Europa League με την Άντερλεχτ. Στους ρυθμούς του πρώτου αγώνα του τρίτου προκριματικού του Conference League με την CSKA 1948 την Τετάρτη στο ΆΚΑ κινεί το Παναθηναϊκός. Πρώτη προπόνηση σήμερα για τον Κάγκουα, 1600 εισιτήρια με την προοπτική για ακόμη περισσότερα εξασφάλισαν οι πράσινοι για τη Ρεβάν στη Βουλγαρία στις 11 Αυγούστου. Τρία μετάλλια ο απολογισμός των Ελλήνων αθλητών στο σημερινό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Σκοπιλασίας στο Βαρέζε. Χρυσό κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊδατζής στο σκίφ ελαφρών Βαρών. Χάλκινο η Γαβριέλα Λιόλιου στο ανοιχτό αγώνισμα των γυναικών. Ενώ τρίτος ήταν ο Στέφανος Ντούσκος στο τελικό του σκίφανδρων. Εν αναμονή της απάντησης του Σλοβάκου στόπερ Λιούμπομιρ Σάτκα στην πρόταση για τριετές συμβόλαιο βρίσκονται στον Άρη που παράλληλα εξετάζουν και άλλες περιπτώσεις. Αύριο στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές συζητήσεις ο Ισπανός επιθετικός Ράφα Μύρ. Η Κηφισιά ιτήθηκε 3-0 από την Βάλβικ σε φιλικό προετοιμασία στην Ολλανδία. Σε άλλες αναμετρήσεις, Ατρόμητος Ανόρθωση 0-0 και Πάρμα Ηρακλής 1-1. Την απόκτηση του 24χρονου Ισραηλινού τερματοφύλακα της Χάπολ Μπερσεβάν, Νίβ Ελιάνση, ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Σε μια ακόμα εντυπωσιακή μεταγραφή προχωράει Μαρκό, καθώς μετά τον Γιουσέφ Ελαραμπή ετοιμάζεται να αποκτήσει και τον επίσης πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό Ρούμπεν Σεμέδο. Στην έκτη θέση του Ευρωμπάσκετ εφήβων κρατάει η εθνική ομάδα που ιτήθηκε 99-69 από τη Γερμανία σε αγώνα κατάταξης. Έτσι το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έμεινε εκτός παγκοσμίου πρωταθλήματος νέων ανδρών του χρόνου. Η πώληση του κόλλου Ανή στη Γιουβέντους ανακοίνωσε η Παρίς Σεν-Ζερμέν. Ο 27χρονος Γάλλος επιθετικός επιστρέφει στη Γυριά Κυρία όπου έχει αγωνιστεί ως δανεικός στη σεζόν 2024-25 έναντι 50 εκατομμυρίων ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο ακολουθεί η Βαλεντίνα Νικολακόπουλου.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

πολύ καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι πάντα στον Big Wins for FM στους 94,6. Είναι η Βαλεντίνα Νικολακόπουλου στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Θα έχουμε και όλα τα ρεπορτάζ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Θα μας μεταφέρουν τελευταία νέα οι ρεπόρτες, γιατί είναι και μια εβδομάδα με πολλή Ευρώπη, οπότε έχουν πολλά να μας πούν και φυσικά πολλά μεταγραφικά. Στην κονσόλα θα είναι μαζί μου ο Κυριάκος Σταθερόπουλος και στην παραγωγή θα με βοηθήσει, επειδή θα είμαι μόνη μου αλλιώς, ο Νίκος Ζέρβας. Πρώτη Κυριακή του Αυγούστου, δύσκολη μέρα, πολύ δύσκολη, ακόμα μία από αυτές που ζούμε τα καλοκαίρια στη χώρα μας με τις φωτιές, με το που πιάσει έτσι πιο δυνατός αέρας, καίγεται όλη η Ελλάδα κάθε χρόνο. Απλά περιμένουμε κάθε χρονιά πότε θα είναι αυτές οι μέρες. Δηλαδή δεν ελπίζουμε σε τίποτα πλέον. Να σας πω πώς έχουν τα πράγματα. Τα ακούτε βέβαια και από τα δελτία του Sky. Σας ενημερώνουν και εδώ όλες οι συνάδελφοι που έχουν κάνει εκπομπή τις προηγούμενες ώρες και για ό,τι νεότερο υπάρχει. Η μέρα σημαδεύτηκε από την τραγωδία της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων που συμμετείχαν στην κατάσβεση των πικαριών στην Ψάθα, στην περιοχή της Ψάθας. Δύο ελικόπτερα τύπου Bell συγκρούστηκαν με τραγικό απολογισμό, δύο ανθρώπινες ζωές χαμένες, ένας Δανός χειριστής και ο Έλληνας μεταφραστής. Το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου, από το άλλο ελικόπτερο ευτυχώς οι άνθρωποι είναι ελαφρά τραυματίες.

0: καλύτερο.
1: Αυτή τη στιγμή παραμένουν δύο τα βασικά ενεργά μέτωπα της Μεγάλης Πυρκαγιάς στην Αττική Βοιωτία. Όπως ενημέρωσε και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, ο κ. Γιάννης Αρτοπιός, ο οποίος μίλησε στο Sky νωρίτερα, το πρώτο μέτωπο είναι στην περιοχή της Μονής Παναχράντου και του Κανδυλίου δυτικά προς τις περιοχές Άνω και Κάτω Βένιζα. Το δεύτερο είναι βόρεια της Ψάθας, στις περιοχές Άγιος Νεκτάριος, Αγία Παρασκευή και Κρύο Πηγάδι. Τρίτη μέρα που υπάρχει αυτή η κατάσταση, η τραγική με τις πυρκαγιές στην περιοχή. Το βράδυ του Σαββάτου ξεκίνησε και μια πυρκαγιά στην Κεφαλονιά από την περιοχή Πάστρα και εξαπλώθηκε ανατολικά προς Μαρκόπουλο και Μαυράτα. Υπήρχαν και μέτωπα και στο σκάλωμα της Φωκίδας, από εκεί είναι βελτιωμένη εικόνα. Στα μέτωπα επιχειρούν δυνάμεις που βρίσκονται στις περιοχές πηγή και κλίμα. Διάσπαρτες εσείς στην Αιγαία Αλεπού, όπου εκεί γίνεται ρήψη νερού από περισβεστικά ελικόπτερα και αεροπλάνα, αυτές έχουν ελεγχθεί οι πυρκαγιές. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή την ώρα είναι στην Αττική Βοιωτία και στην Κεφαλονιά.

Υπήρχε νωρίτερα και η έκτακτη ενημέρωση και από τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, τον Αρχιπύραρχο Βασίλειο Βαθρακογιάννη. Το βλέπαμε νωρίτερα, δόξα με τα παιδιά. Και στην τηλεόραση όλα μας είπε και για την τραγωδία με το ελικόπτερο και για το τι γίνεται σε όλα αυτά τα μέτωπα που σου ανέφερα. Νωρίτερα, τι να πω παιδιά, ο Θεός να φυλάει, τι να πω, ας μας λυπηθεί κάποιος να σταματήσει ο άνεμος, μπας και βελτιωθεί η κατάσταση και φυσικά να μην έχουμε και νέα μέτωπα, γιατί μεταξύ άλλων υπάρχουν και συλλήψεις για εμπρισμό και στην Κεφαλονιά, ιδίως συλληφθέντες για την πυρκαγιά στη Βιωτία. Καταλαβαίνετε ότι είναι περίεργη εποχή που ζούμε.

Μόνο Heaven on Earth δεν είναι το τραγούδι, Κυριάκο. Δεν υπάρχει καμία Heaven on Earth αυτές τις ημέρες. Ας πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο, να το πάμε λίγο αθλητικά. Να πάμε λίγο στα πιο έτσι δικά μας εδώ. Ευχάριστο είναι το πόσο καλά τα πάνε οι αθλητριές μας και οι αθλητές μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ολύμπησης. Πολλά μετάλλια και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κομπυλασίας. Έχουμε πολλά μετάλλια σήμερα. Συνεχίζονται επιτυχίες, συνεχίζεται η συλλογή των μεταλλίων. Θα τα πάρουμε με χρονική σειρά από το τέλος προς την αρχή. Η Γαβριέλα Λιόλιου, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο τελικό του μονού σκύφα ελαφρών βαρών. Σημαντική διάκριση στην διοργάνωση. Είχαμε τον Πέτρο Κιάιδατζή, ο οποίος πήρε το χρυσό στο μονό σκύφα ελαφρών βαρών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Κοπηλασία. Με εντυπωσιακή εκκίνηση, ο Έλληνας πρωταθλητής είχε πάρει από νωρίς το προβάδισμα απέναντι από το βασικό του αντίπαλο από την Γερμανία και κατάφερε εκείνος να πάρει το χρυσό μετάλλιο. Επίσης, είχαμε τις κοριτσάρες, τις αδερφές Αλεξανδρή, που μετά το τεχνικό πήραν χρυσό και στο ελεύθερο ντουέτο, ανέβηκαν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Ευρωπαϊκό του Παρισιού, δεύτερο χρυσό μετάλλιο. Η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή, τεράστια κλάση, ανέβηκαν ξανά στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου και στο ελεύθερο ντουέτο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που όπως είπαμε διεξάγεται στο Παρίσι.

some tricks up my sleeve. Just wait and see. Come a little closer, close your eyes and count to three. Open, voila, so spectacular. I even got magic to make the height. Ο Στέφανος Ντούσκος πρόσθεσε ακόμα μια σημαντική επιτυχία στον ενεργητικό του, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο τελικό του μόνο σκιφ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Και εκείνος πραγματοποίησε πολύ δυνατή εμφάνιση. Ανέβηκε στο βάθρο ύστερα από μια πολύ απαιτητική κούρσα.

Η Εθνική Ομάδα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης προκρίθηκε στον τελικό του ελεύθερου ομαδικού. Εθνική Ομάδα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης Ανδρών και Γυναικών πήρε την πρόκριση το πρωί σήμερα στον προκριματικό. Αύριο τι έχουμε να περιμένουμε? Έχουμε το πρωί στις 10 τη Βασιλική Αλεξανδρία στον τελικό του ελεύθερου Σόλικου, το απόγευμα την Εθνική Ομάδα στον τελικό του ελεύθερου ομαδικού στις 5.

Λοιπόν, σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε και τα ρεπορτάζ. Περιμένουμε έτσι τον πρώτο φίλο ρεπόρτερ που θα βγει, που θα είναι σε πολύ λίγο ο Γιώργος Τσανάκας, για να μας μεταφέρει τελευταία του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός, ο οποίος έχει μπει στην τελική ευθεία για την κρίσιμη αναμέτρηση με την ΑΕΜΕΓΕΝ την Τρίτη στις 9 στο Γιος Καραϊσκάκης. Να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα από προπόνηση, από πλάνα με τη Λίμπαρ και φυσικά πολλά πολλά μεταγραφικά, καθώς υπάρχουν αρκετά ονόματα στη μεταγραφική λίστα του Ολυμπιακού. Και θα μας τα βάλει σε μια σειρά ο Γιώργος σε πολύ λίγο, να δούμε πού βρισκόμαστε.

0: τώρα αμέσως να καλησπερίσουμε τον Γιώργο Τσανάκα. Γεια σου Γιώργο.
1: Χαίρετε, χαίρετε, τι γίνεται.
0: Καλά εδώ, στο στούντιο του Bigos FM. Εσύ πες μας.
1: Λοιπόν, να το ξεκινήσουμε από πού, να πιάσουμε τα αγωνιστικά.
0: Πιάσε τα αγωνιστικά γιατί έχουμε το παιχνίδι, δεν έμεινε τίποτα. Αύριο προπονή συνέντευξη τύπου και μετά αύριο αγώνας.
1: Ναι,
0: και μετά
1: ναι.
0: Να πάμε στα μεταγραφικά γιατί έχουν εμπλουτιστεί τις τελευταίες ώρες, οπότε να μας τα βάλεις σε μία σειρά.
1: Ναι. Εντάξει, η ομάδα δεν ασχολείται με αυτά, με το αγωνιστικό κομμάτι, το αγωνιστικό τμήμα, γιατί έχει μπροστά της δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια. Ασφαλώς υπάρχουν άλλοι άνθρωποι έτσι να ασχοληθούν για τα μεταγραφικά και οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Αύριο να πούμε είναι η συνέντευξη τύπου, 4:30 έτσι, ο Μεντιλίμπερ με τον Μουζακίτη θα μιλήσουν. Και 6 ώρα η προπόνηση στο Ρέντι. Περιμένουμε να δούμε και στην τελευταία προπόνηση τι θα έχουμε, να δούμε πώς θα είναι ο ΕΣΕ, όσοι ποιον προπονείται, ο Ρέτσος και αυτός προπονείται τις τελευταίες ημέρες. Απλά το ερωτηματικό είναι η κατάσταση ετοιμότητας των ποδοσφαιριστών. Η κατάσταση ετοιμότητας ενώ ο ΕΣΕ αν θα μπορεί να παίξει βασικούς, αν θα μπορεί να παίξει για λίγο, αν δεν θα μπορεί καθόλου, γιατί τις τελευταίες ημέρες κάνει μέρος του προγράμματος. Όσοι ποιον είναι εντάξει εδώ και λίγες ημέρες, αλλά καταλαβαίνεις ότι έχει χάσει αρκετές προπονήσεις και έχει μείνει λίγο πίσω. Ο Ρέτσος και αυτός έχασε ένα σημαντικό κομμάτι στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Έχει μπει πλέον σε full ρυθμούς και διεκδικεί θέση βασικού. Είναι τα πράγματα λίγο έτσι όπως είναι στον Ολυμπιακό. Χτυπήθηκε τώρα και στη θέση που έχει τις λιγότερες επιλογές. Εννοώ για τον άξονα για τα χαφ. Γιατί μοιάζει ο Μουζακίδης που μιλήσει πέρα στην Ελληνική που είναι μόνο σίγουρος για τον άξονα. Αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ο Γκαρθία.
0: Λες να δούμε Γκαρθία Μουζακίτη.
1: Μπορεί να δούμε κάτι από τα πέρυσι, είναι πολύ πιθανό. Αλλά ο προπονητής, παρότι δεν το προτιμούσε στα προηγούμενα 2,5 χρόνια του στην ομάδα, σκέφτεται και δοκιμάζει τελευταίες ημέρες και το τζικίνι δίπλα στο Μουζακίτη. Αυτό είναι κάτι που δεν το έχουμε δει ελάχιστες φορές και μόνο κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών, όχι από το ξεκίνημα των αγώνων, να γίνεται, να παίζει πιο πίσω δηλαδή ο τζικίνι. Αν το δούμε αυτό να γίνεται από την αρχή, μετά θα πρέπει να περιμένουμε είτε τον Φορτούνι ή τον Γκουστάβο σαν μπροστά τους, στο 10. Ούτε Φορτούνι έχουμε δει ποτέ με Μεντιλίμπερ στο 10, γιατί το Φορτούνι τον υπολογίζει σαν εξτρέμ. Αλλά οι συνθήκες και οι ανάγκες τώρα του αγώνα κάνουν τον προπονητή να μπει σε 4 σκέψεις για αρκετές θέσεις, αρκετούς αριθμούς.
0: Στα άκρα της άμυνας, για παράδειγμα.
1: Στο ένα άκρο φαντάζει σχεδόν βέβαιο πως θα είναι ο Μπρούνο, αυτός θα ξεκινήσει. Στο άλλο νομίζω πως έχει προβάδισμα ο Μαθαίο αντί του Σάγιακα. Κυρίως ο Σάγιακας μπορεί να παίξει ένα φιλικό, έχει και καλή εικόνα, αλλά νομίζω ο Μαθαίο επειδή ήταν και παρόν σε όλη την προετοιμασία και παρόν δεν είχε την καλύτερη δυνατή εικόνα έτσι μέχρι στιγμής, νομίζω πως ο προπονητής θα τον εμπιστευτεί, γιατί και σε τέτοια μάτς ίσως να ποντέρει και στην προσωπικότητά του σαν να σχολουσιαστείς που έβλεπε τη Λα Λίγκα χρόνια που είχε αντιμετωπίσει τις σπουδαίους παίκτες σαν αντίπαλος. Ο Πυρόλα σίγουρα θα στόπερ και θα δούμε και αν θα είναι ο Ρέτσος ή ο Σμαϊλόβιτς που αποφασίσει ο προπονητής αυτό ανάλογα με την ετοιμότητα του Ρέτσου. Στον άξονα σου είπα δεν θα μου φανεί καθόλου περίεργο δηλαδή να δούμε Γκαρθία Μουζακίτη και τον Τζικίνο πάλι στο 10. Δεν θα μου φανεί όμως και απίθανο επίσης να δούμε Μουζακίτη Τζικίνιο. Και εκεί θα φανεί ποιος θα είναι στο 10 τώρα. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Νομίζω για το ένα άκρο ότι είναι κλειδωμένη η παρουσία του Ζέλσον, αριστερά. Για την κορυφή της επίθεσης στο Ολκάμπι και δεξιά παίζεται. Έχει τις περισσότερες πιθανότητες ο Ροντινέι για να ξεκινήσει. Σίγουρα είναι ένα παιχνίδι τώρα που όπως και να το κάνουμε είναι πολύ απαιτητικό για τον Ολυμπιακό. Παίζει μια ομάδα που είναι πάρα πολύ γρήγορη, πάρα πολύ εξαιρετική. Η δεύτερη καλύτερη επίθεση πέρυσι στην Ολλανδία. Πήρε ένα-δύο παιδιά έμπειρα όπως ο Εμρέ Μόρ και ο Τάντιτς. Δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει κανείς από τους δύο, νομίζω πως όχι, κανείς από τους δύο, αλλά είναι μια ομάδα που είναι σχεδόν ίδια με πέρυσι, έχει χάσει έναν-δύο παίκτες.
0: Και έχει και πρόβλημα τραυματισμού, έτσι.
1: Για τον ένα στόπερ,
0: τι λες.
1: Ναι, αυτό θα πρέπει να το δούμε αύριο. Θα πρέπει να το δούμε αύριο όταν βγει και από το Ρίδι Ναϊμέγεν, όταν έρθουμε και εδώ για προπόνηση, γιατί θα είναι το συνέντευξη να ρωτηθεί ο προπονητής.
0: 7:30 ώρα είναι η συνέντευξη τύπου της Ναϊμέγεν και 8 η ώρα θα είναι η προπόνηση. Στο Γιώργος Καραϊσκάκης.
1: Ακριβώς. Εντάξει, το θέμα είναι ο Ολυμπιακός ότι θα πρέπει να παρουσιαστεί όσο δυνατόν πιο έτοιμος. Οκ. μετά από 2-4 σεζόν θα παίξει προκριματικά. Έχει κάνει αρκετές αλλαγές, αλλά βλέπουμε ότι η εντεκάδα του θα βασιστεί κυρίως σε περσινά πρόσωπα. Είναι λογικό, το επιλέγουν αυτό οι προπονητές, παρά το Ολυμπιακός έχει κάνει 11 κινήσεις ως τώρα. Είναι λογικό να θέλει ο προπονητής να πάει λίγο με την πεπατημένη και με τους παίκτες που ξέρουν να παίξουν ένα καλό αντρικό παιχνίδι, τώρα ξέρουν και αυτά τα παιχνίδια όλα. Τώρα εισιτήρια λίγοστα για το sold out. Ανάλογα βέβαια το sold out θα γίνει. Ελπίζω όσοι δεν μπορούν να έρθουν λόγω των διακοπών να κάνουν και την μεταβίβαση διαρκείας, να έχει όσο δυνατόν περισσότερο κόσμο και να μένετε πολύ μαζική παρουσία του κόσμου σε αυτό το παιχνίδι, για να πάρει ο Ολυμπιακός το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα εν ώψη και της Ρεβάντ την επόμενη Τρίτη στις 11 του μήνα στην Ολλανδία.
0: Αύριο έχει και κλήρωση ούτως ή άλλως. Θα μάθει ακριβώς, ποιος ακριβώς. Είναι ο αντίπαλος αν περάσει
1: ναι.
0: την Αϊμέγγε.
1: Ένα από τα δύο ζευγάρια που υπάρχουν, έτσι.
0: Ουνιόν Σιλουάς Μποντογκλίτ.
1: Ναι, και το Σπάρτα Πράγας Λιόν το άλλο. Να δούμε τώρα, ανάλογα ότι θα κάτσει, όποιο ζευγάρι και να κάθεται ζωή, καταλαβαίνουμε γιατί τέσσερις αντίπαλοι είναι πολύ ισχυροί, έτσι. Είναι πολύ καλές ομάδες, πάρα πολύ ανταγωνιστικές και σίγουρα όταν θες να μπεις και Champions League πρέπει να αποκλείσει κάποιους καλούς αντιπάλους. Είναι λογικό αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα...
0: Να βάλουμε σε μια σειρά για τα μεταγραφικά.
1: Ακριβώς. Νομίζω πως να ξεκινήσω το αριστερό μπακ, γιατί βγήκε ένα δημοσίευμα για τον Σαλάχ Εντίν ξανά, ότι από το Africa Foot, ότι έχει απορρίψει τον Ολυμπιακό και ενδιαφέρεται η Adverb. Δεν νομίζω πως ισχύει κάτι τέτοιο. Εμένα το θεσμό μου δεν επιβεβαιώνει κάτι τέτοιο. Ότι ο Μαρκίνος με Ολλανδικές Ρίζες αριστερός μπακ έχει απορρίψει τον Ολυμπιακό. Δεν μου επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο από το ρεπορτάζ. Μάλιστα, σύμφωνα και με πληροφορίες που έχω και από το Μαρόκο, ο ποδοσφαιριστής εμφανίζεται θετικός στην προοπτική του Ολυμπιακού. Και μάλιστα η ατάκα που μου είπαν είναι ότι η διαπραγμάτευση είναι σε πολύ καλό δρόμο για να τελειώσει με τα γραφή του. Mm-hmm. Να το δούμε όλο αυτό, γιατί ξέρουμε ότι πλέον από τη στιγμή που έχει δύο αριστερά μπακ Ολυμπιακός, θα πρέπει να φύγει ένας. Αυτή τη στιγμή μοιάζει ο Ορτέγκα ότι είναι πιο κοντά προς την έξοδο, αλλά ούτε αυτό έχει τελειώσει, έτσι, η πώλησή του στην Ρίβερ. Νομίζω από Τρίτη και μετά όλα τα μεταγραφικά θα αρχίσουν να ολοκληρώνονται. Από την Τρίτη, την ημέρα του αγώνα και μετά, είναι ένα 48 με τις επόμενες 72 ώρες, κάπου εκεί θα έχουν πολλά περισσότερα νέα. Υπάρχει το δημοσίευμα τώρα της Αμπόλα που επιβεβαιώνει όλα όσα λέγαμε ότι έχει ανέβει πολύ ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού ο Μπραγκάνσα, Ντάνιελ Μπραγκάνσα. Μια εξαιρετική περίπτωση. Επιλογή του Μιγγέλ Καρντόσο, ένας καθαρός box-to-box μέσος, ένα οχτάρι καθαρό που ψάχνει ο Ολυμπιακός, έναν παίχτη με χαρακτηριστικά τέτοια, που να είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια, που να μπορεί να μοιράσει την μπάλα καλά, να έχει κάθε παιχνίδι. Θυμίζω εγώ για τα οχτάρια που έχουν ακουστεί έτσι, τον τελευταίο καιρό τον Ολυμπιακό, γιατί έχουν ακουστεί και πολλά εξάρια. Στα οχτάρια ανάμεσα ήταν ο Μίγια, στα οχτάρια ανάμεσα ήταν ο Τριβαγεκάνο που πήγαινε από το Ολυμπιακό, σχολεί στο μυαλό μου τώρα. Που ήταν κοντά, τέλος πάντων, ο Νάι Λόπεθ. Και παίκτες που έχουν ακουστεί για το 8 είναι παρόμοια χαρακτηριστικά. Υπάρχουν περιπτώσεις γενικότερα που κοιτάει ο Ολυμπιακός για το 8, κοιτάει και για το 6 αλλά κυρίως για το 8. Είναι αλήθεια ότι έχει εξετάσει και την περίπτωση και του και του Βινίσιους της Βολσβούργα, αλλά είναι πιο αμυντικογενής ποδοσφαιριστής, πιο έξι ο εν λόγω ποδοσφαιριστής. Ακριβώς, με πολλές ομάδες ενδιαφέροντα από τη Γερμανία για την απόκτησή του. Η Βολσβούργα θέλει να πάρει κοντά στα 15 εκατομμύρια, ποσό το οποίο είχε δαπανήσει για τη μεταγραφή του. Καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ μεγάλο ποσό, αναμφίβολο. Και πρέπει να δούμε τι θα συμβεί. Του Μπραγκάνσα πάντως είναι μια περίπτωση που παίζει πολύ γερά στον Ολυμπιακό.
0: Ιδανικό θα ήταν να έκανε άμεσα την μεταγραφή για να τη δηλώσει κιόλας, αλλά
1: εντάξει, δεν ξέρω πόσο είναι νομίζω, αυτό. Δεν νομίζω τώρα ότι και να έπαιρνε χαφ ο Ολυμπιακός θα τον έβαζε προβόντης κρέθεια.
0: Πάντως θα πάρει χαφ, στόχος δηλαδή να πάρει χαφ θα μπορεί να βοηθήσει άμεσα.
1: Ναι, 100%. Ακόμα και ο Φρόιλερ που είναι μια περίπτωση που υπάρχει ακόμα, αλλά είναι πιο πίσω, πλέον έχει πέσει λίγο στην λίστα, καταλαβαίνεις ότι παρότι 34, παρότι χωρίς ομάδα, μιλάμε για ποδοσφαιριστή που παίξε πέρσι κοντά 40-45 μάτς με την Μπολόνια και που ήταν βασικό στο Μουντιάλ και στα 6 παιχνίδια της Ελβετίας. Οπότε δεν είναι δηλαδή κάποιος παίκτης που θα χρειαστεί και πολύ χρόνο για να έρθει στην ίδια ευθεία, να το πω έτσι, με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Είναι τα μεταγραφικά τώρα, όπως και να τα κάνουμε, είναι περίεργο κομμάτι.
0: Τα υπόλοιπα γιατί... ονόματα, Φρόιλερ, Άμραμπατ, Ζοργάν κλπ. Υπάρχουν ακόμα?
1: Ναι, και ο Φρόιλερ και ο Ζοργάν υπάρχει. Για τον Άμραμπατ το βλέπω πλέον αρκετά δύσκολο. Το βλέπω πλέον αρκετά δύσκολο. Θα μου πεις όσο περνάει ο καιρός και δεν βρίσκει ομάδα, πάντα θα υπάρχει μια τέτοια περίπτωση. Γενικότερα ακούγονται πολλά χαφ και πολλά χαφ με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Εμένα αυτό ξέρει λίγο με... όχι με προβληματίζει. Από την άποψη ότι δείχνει μήπως ο Ολυμπιακός στο τέλος του καλοκαιριού υπάρχει για έναν ακόμα χαφ. Θα μου πεις, μαζεύονται πάρα πολύ. Άμα πάρει δύο τελικά, ένα συν ένα δηλαδή. Αλλά θα πρέπει να το έχουμε στην άκρη του μυαλού μας, μήπως ο Ολυμπιακός καταλήξει να πάρει και δεύτερο χαφ στο τέλος. Και σεντερφόρ θα πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Αυτό θα σε πήγαινα στην ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, αν έχουμε κάτι για φόρ.
1: Όχι, όχι, όχι. Προς το παρόν δεν έχουμε κάτι. Προς το παρόν δεν έχουμε κάτι, αλήθεια είναι. Θα κοιτάξει να προφύλλει ο Ολυμπιακός με έναν παίχτη που θα έχει τον γκολ, θα μπορεί να παίξει και δεύτερος. Με λίγο διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Κάμπι. Αλλά προς το παρόν κάποια εξέλιξη δεν έχουμε. Είναι θέμα ανοιχτό όμως. Και κοιτάζει ο Ολυμπιακός ποδοσφαιριστές. Όπως ο Μπενταγέντ για παράδειγμα, που έδωσε την Τρουά, Μαροκινός. Εντάξει, Μαροκινοί έχουν μια... ο Ολυμπιακός έχει μια τρομερή σχέση με τους Μαροκινούς κολτζίδες. Είναι διάφορα προφίλ που κοιτάζει ο Ολυμπιακός, κυρίως σε ηλικιακό γκρουπ 25-26 και κάτω. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε νομίζω για τον φόρο. Θα πρέπει να δούμε πού θα καταλήξει ο Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα. Νομίζω αυτά είναι τα δεδομένα
1: ναι,
0: για την ώρα.
1: Έχουμε πολλά, αλλά εντάξει, όπως και να το κάνουμε, υπάρχουν πάρα πολλά γραφικά και είναι λογικό γιατί θέλει ο ακόμα να κάνει κινήσεις, αλλά υπάρχει και πολύ μεγάλη συγκέντρωση στην ομάδα για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι που αυτή τη στιγμή είναι και το σημαντικότερο από όλα.
0: Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι προκύψει.
1: Να είσαι καλά.
0: Εδώ είμαστε. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιώργος Τσανάκας με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, ο οποίος Ολυμπιακός, όπως είπαμε. Αύριο έχει προπόνηση και συνέντευξη τύπου και την Τρίτη είναι το πολύ σημαντικό παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League κόντρα στην Nijmegen. Διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η εποχή μας

0: Τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
0: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
3: Bwin Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε, είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Win Sport FM, τους 94,6. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου παραμένει στο μικρόφωνο, θα πάμε μαζί μέχρι τις 10 με πολύ ρεπορτάζ. Στην παρέα μου ο Κυριάκος Σταθερόπουλος και στην παραγωγή με βοηθά ο καλός μου φίλος ο Νίκος Ζέρβας. Σε λίγο θα έχουμε και τον Νίκο Αθανασίου, το συνονόματο, για να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι κάτι έχει να μου πει για κάποιον ποδοσφαιριστή που μετρά αντίστροφα για να επιστρέψει στην δράση από τον Παναθηναϊκό. Μέχρι να έχω τον Νίκο να σας πω ότι είχαμε και δύο φιλικά παιχνίδια σήμερα. Ο Ηρακλής ήρθε ισόπαλος 1-1 με την Πάρμα, που αποχαιρέτησε την Ιταλία με φιλική ισοπαλία κόντρα στην Πάρμα. Πολύ δυνατό φιλικό αυτό για τον Ηρακλή, που αντιμετώπισε ομάδα έτσι αρκετά δυνατή της Ιταλίας. Τελευταία αναμέτρηση στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Επιστρέφει πλέον στη βάση του. Καλή αγωνιστική εικόνα στο μεγαλύτερο μέρος. Διαβάζω εδώ, δεν παρακολούθησα να σας πω την αλήθεια το παιχνίδι. Φιλικό όμως είχε και ο Ατρόμητος, 0-0 με την Ανόρθωση, και εκείνος έδωσε συνέχεια στις καλές του εμφανίσεις, ενώ δόθηκε και χρόνος και σε παιδιά από την Ακαδημία.

0: Και πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Νίκο Θανασίου. Νίκο, καλησπέρα. Νιώθω ότι θα έχεις να πεις και ένα καλό νέο σήμερα. Γιατί χθες δεν ήταν τόσο καλά τα μαντάτα. Σήμερα νομίζω έχεις κάτι να μου πεις όμως, σωστά.
1: Ισχύει. Έχεις απόλυτο δίκιο. Καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα και στον κόσμο που μας ακούει. Να πω ότι είχαμε μια ευχάριστη εξέλιξη σήμερα στην προπόνηση του Παναθηναϊκού, καθώς έβγαλε όλο το πρόγραμμα ο Cyril Dessers. Κάτι που σημαίνει ότι αναμένεται καλώς σε χρόνο των πραγμάτων, και αν η διαδικασία κυλήσει όπως κυλά μέχρι στιγμής, δηλαδή ιδανικά, να είναι έτοιμος να αγωνιστεί στα play-off του Conference League, αν ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει μέχρι εκεί, στο πρώτο παιχνίδι στις 20 Αυγούστου. Αξίζει να σημειώσω ότι ο Νιγηλιανός επιθετικός, από την ημέρα που επέστρεψε στο Κοροπή για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου, έκανε θεραπείες έξτρα, δούλεψε πάρα πολύ ατομικά, και ο επαγγελματισμός του, συγγνώμη, είναι αυτό που λέμε 10 στα 10. Οπότε μέσα από αυτή τη διαδικασία και με τη βοήθεια φυσικά των ανθρώπων του Παναθηναϊκού,
0: δόθηκε το πράσινο φως ουσιαστικά να μπει, έτσι.
1: Μπράβο. Έφτασε σήμερα 2 Αυγούστου να μπει σε όλο το πρόγραμμα προπόνησης του Τριφυλιού. Οπότε επαναλαμβάνω ότι αναμένεται να είναι έτοιμος για τα play-offs του Conference League, αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει έτσι να φτάσει μέχρι...
0: Το λες και σαν μεταγραφή, ας πούμε, όλο αυτό.
1: Αν είναι το παιδί ok και αν δεν έχει επηρεαστεί από το τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα της αποχής του, γιατί τελευταία φορά που έπαιξε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού ήταν στα τέλη Δεκεμβρίου του 2025, οπότε είναι εκτός 8 μήνες. Εντάξει, προφανώς θα χρειαστεί το χρόνο του, προφανώς θα χρειαστεί να βρει αγωνιστικό ρυθμό μέσα από τα επίσημα παιχνίδια, γιατί στα φιλικά δεν ήταν διαθέσιμος για να αγωνιστεί. Αλλά όπως πολύ σωστά είπες, έχω πει και εγώ και άλλες φορές ότι δεν θα είναι, αν είναι ok, δεν θα είναι απλά μία μεταγραφή, θα είναι η μεταγραφή.
0: Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ούτε η εμπειρία του, ούτε η ικανότητά του.
1: Εντάξει, το παιδί ήρθε πέρσι με την σφραγίδα του Killer, με τη σφραγίδα ενός center for που όπου και αν αγωνίστηκε έκανε τη διαφορά και είχε μια ερωτική σχέση με τα αντίπαλα δίχτυα. Εντάξει, στον Παναθηναϊκό ήρθα αντιμέτωπος με το σύννεφο που λέω, με αυτή την κατάρα που υπάρχει πάνω από τον οργανισμό. Έπαθε διάφορα πράγματα που δεν έχουν να κάνουν ούτε με ευπάθεια, ούτε με χρόνια προβλήματα, ούτε με τίποτα. Τι, το να τρακάρει σε μια προπόνηση με τον συμπαίκτη του τερματοφύλακα και να μείνει εκτός 3 μήνες, εκεί όπου ξεκίνησε το κακό στη Βέρνη, εκείνη την Παρασκευή το πρωί. Εντάξει, αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με πρόληψη, ούτε με χρόνια προβλήματα, ούτε με τίποτα. Είναι αυτό που λέμε ατυχία. Και μετά, έτσι, ο νέος τραυματισμός κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της Εθνικής Νιγηρίας για το Κόπα Αφρικα, κάτω από συνθήκες που νομίζω δεν μπορεί κάποιος να τις χαρακτηρίσει απόλυτα επαγγελματικές, και αυτό προφανώς δεν αφορά τον ίδιο. Τέλος πάντων, ό,τι έγινε.
0: Αφήνει
1: έγινε,
0: πίσω τώρα έγινε, και.
1: Μπράβο, ο χρόνος δεν γίνεται πίσω. Το θέμα είναι το από εδώ και πέρα. Οπότε, αν είναι ok το παιδί, νομίζω ότι θα δώσει πράγματα που λείπουν στον Παναθηναϊκό, όχι πέρσι, ούτε πρόπερσι, ούτε αθυπρόπερσι. Είναι πράγματα τα οποία ο Παναθηναϊκός έχει να τα βιώσει και να τα ευχαριστηθεί από τότε, από το καλοκαίρι του 2007 που έφυγε ο Μάρκους Μπέρκ για να πάει στην Αλαΐν. Έχουν περάσει σχεδόν 10 ολόκληρα χρόνια από το καλοκαίρι του 2017 και από τα χρόνια εκείνα που ο Παναθηναϊκός έχει στην κορυφή της επίθεσής του έναν επιθετικό που ήξερες ότι το χρόνο, ότι από χρονιά σε χρονιά και από σεζόν σε σεζόν θα σου κάνει 15, 20, 25 γκολ. Έτσι, αυτό το πράγμα που έχω στα τελευταία 10 χρόνια με τέτοια συνέπεια, γιατί είχε και μια φανταστική σεζόν ο Φώτης, έτσι. Αλλά με συνέπεια ο Παναθηναϊκός τέτοιο πράγμα δεν το είχε. Είναι κάτι το οποίο δίνει τίτλους, είναι κάτι το οποίο δίνει προκλήσεις, είναι κάτι το οποίο σου κάνει τη διαφορά. Είδαμε για παράδειγμα και την ΑΕΚ, επέστρεψε στα πρωταθλήματα με τον Γιώβιτς, πρωταγωνιστή. Ο Ολυμπιακός τα προηγούμενα χρόνια, πιο παλιά με τον Ελαραμπή, τώρα με τον Ελκαμπή. Ο Παναθηναϊκός το τελευταίο του πρωτάθλημα που πήρε είχε σημείο αναφορά στο Τζιβίλ Σισε. Είναι απλά πράγματα ποδοσφαιρικά, δεν λέω κάτι φοβερό και τρομερό. Οπότε το να έχει ο Παναθηναϊκός στην κορυφή της επίθεσης του ένα παιδί που ξέρεις τι μπορεί να σου προσφέρει και ξέρεις ότι πάνω απ' όλα είναι ένας killer, θα είναι κάτι πάρα πολύ.
0: Γιατί είδαμε και τον Τετέιτη και το παιδί έχει κουραστεί γι' αυτό. Δηλαδή έδειξε σημάδια κόπωση.
1: Κοιτάξτε, ο Τετέι είναι απόλυτα φυσιολογικό στην δεδομένη χρονική στιγμή να νιώθει βαριά τα πόδια του, γιατί είναι η πρώτη φορά στην καριέρα του που έχει κάνει μια τόσο δυνατή προετοιμασία. Εντάξει, παίζει για παράδειγμα, δεν λέω ότι στις άλλες ομάδες έκανα χέρια πάνω, χέρια κάτω. Απλά καταλαβαίνουμε ότι είναι διαφορετικό επίπεδο να κάνεις προετοιμασία, ξέρω εγώ, με την Κηφισιά, με τον Πανετολικό και άλλο πράγμα να κάνεις μια προετοιμασία στον Παναθηναϊκό και μάλιστα με τον Μίστρου που οι εντάσεις ήταν πραγματικά στο Θεό όσο ήμασταν στην Ολλανδία. Είναι κάτι απόλυτο φυσιολογικό. Έχει ένα φοβερό πακέτο το παιδί, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι πέρσι ήταν εκείνος που γλίτωσε τον Παναθηναϊκό από πολύ χειρότερα πράγματα. Και έστω το τριφύλι τερμάτισε στην τέταρτη θέση και έφτασε μέχρι τους 16 του Europa League με εκείνον απόλυτο πρωταγωνιστή, με εκείνον να κάνει τη διαφορά. Ξαναλέω, τα φυσικά του χαρίσματα, η δύναμή του, η ταχύτητά του είναι πράγματα πραγματικά στο κορυφαίο επίπεδο. Όσον αφορά τα τελειώματα, εντάξει, είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε και πέρσι. Θα πρέπει να τα δουλέψει, θα πρέπει να τα βελτιώσει, να γίνει ακόμα πιο κοινικός στην αντίπαλη περιοχή, να φτιάξει τις εκτελέσεις του και τις αποφάσεις στα τελευταία μέτρα και τότε θα έχει, νομίζω, ολοκληρώσει ένα καταπληκτικό ποδοσφαιρικό πακέτο.
0: Οπότε έχουμε μπει σε ρυθμούς, Τσέσκα.
1: Συγγνώμη, Βαλεντίνα, ναι, για να το κλείσω. Ναι. Και έχει ο Παναθηναϊκός μια τριάδα. Αν ο Ντέζερς, ξαναλέω, επιστρέψει και είναι αυτός που αγόρασε ο Παναθηναϊκός πέρσι, που φαίνεται, ξαναλέω έτσι, αυτή τη στιγμή να είναι ok, να είναι γεμάτος για να πορευτεί μέσα στη σεζόν, έχοντας τρεις center four που ο καθένας έχει τα δικά του χαρίσματα και τα δικά του χαρακτηριστικά.
0: Πρώτη προπόνηση και για Kings Kangoo, έτσι, ο οποίος βέβαια να θυμίσουμε ότι δεν μπορεί να παίξει στα παιχνίδια τώρα με την Τσέσκα.
1: Κάγκουα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Εκεί θα τον δούμε. Έχει αγωνιστεί με την Χάπολη Μπερσεβάν, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στα προκριματικά οποιασδήποτε ευρωπαϊκή οργάνωση. Αυτό το καλοκαίρι, εντάξει, άριστη κατάσταση είναι. Ήρθε ως πρωταγωνιστής από την ομάδα του Ισραήλ, τους πέρασε, να το πω έτσι, κατά κάποιον τρόπο και στην επόμενη φάση στο ζευγάρωμα με τη Βίκιγκουρ. Ωραίο θα ήταν να ήταν διαθέσιμος για αυτά τα παιχνίδια, αλλά για να είμαστε δίκαιοι τώρα και ειλικρινείς και ρεαλιστές που λέει και ο Νικολακό, που δεν έχετε και κάποια οικογενειακή σχέση, αλλά το λέω κάθε φορά γιατί έρχονται τα μηνύματα.
0: Το έχει εμπεδώσει ο κόσμος, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει. Απέναντι σε ομάδες όπως η CSKA 1948, εντάξει, ο Παναθηναϊκός απλά σοβαρός να είναι, δεν χρειάζεται ούτε τον Γκάγκουα, ούτε τον Ντέζερς, ούτε κάποια επιπλέον μεταγραφή. Έτσι, η διαφορά, η ποιοτική ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι χαοτική. Οπότε και ο Παναθηναϊκός απλά σοβαρός να είναι, θα περάσει και θα περάσει με δύο νίκες και θα πάει στα playoffs του Conference League. Να πω για το εκτός έδρας παιχνίδι στη Σόφια, τον επαναληπτικό, ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει 1.600 εισιτήρια και με τη διάθεση και με τα αιτήματα που υπάρχουν στην πράσινη ΠΑΕ, είναι πολύ πιθανό στη Σόφια, στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, ο Παναθηναϊκός να έχει έτσι μια πολύ δυνατή κερκίδα, να γίνει μια εκστρατεία από την Ελλάδα και κυρίως από τις πόλεις στη Μακεδονία, εκεί όπου είναι αρκετά έντονο το πράσινο στοιχείο, για να δημιουργηθούν έτσι οι καταστάσεις λεωφόρου, να το πω έτσι, και στη Σόφια.
0: Οπότε έχει πάρει 1.600 εισιτήρια, αλλά μπορεί να πάρει και άλλα.
1: Σωστά, μπορεί να πάρει και άλλα. Να εξαντληθούν όμως πρώτα αυτά, θα το δούμε νομίζω μέσα στην εβδομάδα. Εντάξει, το γήπεδο θα παίξει ο Παναθηναϊκός, είναι μεγάλο, χωράει περίπου 44.000 κόσμο. Οπότε νομίζω δεν μπορούν να το γεμίσουν κιόλας η CSKA 1948 δεν έχει τόσο κόσμο που να κουβαλά, έτσι κι αλλιώς είναι μια ομάδα η οποία δημιουργήθηκε από την διάσπαση με την CSKA Σόφιας, οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι αν ο Παναθηναϊκός πουλήσει τα 1.600 και είναι ok και ο σύλλογος από την Βουλγαρία, θα πάρει και περισσότερα εισιτήρια για τα
0: 11 του μήνα, να πούμε, ρεβάνς, μην
1: μπερδευτεί
0: ο κόσμος.
1: Μπράβο, στις 11 Αυγούστου.
0: Τώρα τι άλλο έχουμε?
1: Μεταγραφικά, ναι, ησυχία πριν την καταιγίδα. Γιατί κάποια στιγμή θα έχουμε αλλαγή στον καιρό.
0: Κάτι δημοσιεύματα, ναι, για Τσιριβέ, για ότι θα φέρει κάποια πρόταση κλπ. Δημοσιεύματα πάντα.
1: Άμα φέρει κάποια πρόταση θα συζητηθεί. Νομίζω είναι από τους παίκτες που ο Παναθηναϊκός δεν θα ήταν, πώς να το πω, δεν θα είχε κάποιο πρόβλημα να κάτσει στο ίδιο τραπέζι με κάποια ομάδα και να συζητήσει, αρκεί να ικανοποιηθεί οικονομικά, αλλά στα δύο φλέγοντα ζητήματα αυτού του κεντρικού χαφ και του εξτρέμ, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάτι που είναι για να τελειώνει από αυτά που ξέρω εγώ, έτσι, υπάρχει κάτι, το μάθημα ξέρω εγώ αύριο, μακάρι. Αλλά αν θα πόνταρα κάπου τα λεφτά μου τι θα μπορούσε να γίνει πρώτο, θα έλεγα του εξτρέμ. Τώρα πώς, πότε και γιατί, θα κάνουμε λίγο υπομονή να δούμε τι μπορεί να προκύψει μέσα στην εβδομάδα.
0: Και αύριο και κλήρωση, φυσικά, 3 η ώρα.
1: Σωστά. Εντάξει, εκεί τώρα δεν έχει, να σου πω, δεν έχει μεγάλη σημασία να κάτσω να αναφέρω όλα τα ζευγάρια.
0: Νομίζω ότι θα
1: έχει μεγαλύτερη αξία. Μπράβο.
0: Αύριο στο
1: υπογκρουπ. Εντάξει. Κοίταξε να δεις. Να κάνει ο Παναθηναϊκός τώρα τη δουλειά του. Τώρα. Με την ΤΣΚ Σόφια. Με την ΤΣΚ 1948. Και μετά να δούμε τι θα του φέρει η κλήρωση. Εντάξει, υπάρχουν 2-3 ομάδες που νομίζω δεν τις θέλει κανένας. Έτσι. Πραγματικά κανένας. Αλλά μέχρι στιγμής. Φέτος το καλοκαίρι, βέβαια, στην κλήρωση με την Πάξο Παναθηναϊκός πάλι πήρε την καλύτερη ομάδα από όλα τα συμπαθή τα άλλα χωριά, γιατί τα άλλα ήταν κάποια, ήταν χωριά. Η Πάξο είναι μια κανονική ομάδα, αποδείχθηκε και μια καλή ομάδα. Στον τρίτο προκριματικό του Conference League η κλήρωση νομίζω ήταν μια χαρά, δεν μπορεί κανείς να έχει παράπονο, οπότε ο Παναθηναϊκός θέλει έτσι με την ίδια τύχη, να το πω, να έχει αύριο, ας πούμε, το μεσημέρι και μια κλήρωση που θα λέει «ΟΚ, μια χαρά, τους έχουμε και πάμε να κάνουμε το καθήκον μας». Έτσι και αλλιώς τα προηγούμενα χρόνια ο Παναθηναϊκός μόνο με τη μεικτή κόσμο δεν έχει παίξει στα προκριματικά του. Γιατί ξέρω εγώ, το Conference είναι το Europa, έχει παίξει με τον Άγιαξ, έχει παίξει με τη Λανς, έχει παίξει με τη Μαρσέιγ, έχει παίξει με πολύ κόσμο. Δόξα τω Θεώ.
0: Εντάξει, νομίζω ότι το Παναθηναϊκό ποιοτικά δεν είναι ότι έχει κάποιο άγχος σε σχέση με τους αντιπάλους. Εντάξει, το άγχος είναι ότι είναι αυτό, πρέπει να περάσω, δεν έχω μαξιλαράκι. Αλλά έχει και τον Ίστρο που είναι και μάστερ στις προκρίσεις, έτσι, στα νοκάουτ.
1: Βαλεντίνα, δεν πρέπει αυτό να το λέμε, το έχω ξαναπεί. Είναι τέτοιο.
0: Δεν χαλάω γούρια εγώ.
1: Δεν φταίει εσύ, το λέει πολλοί κόσμος. Έχει κάνει 10 στα 10. Ωραία, να κάνει 12 στα 12
0: και να κάνει 12 στα 12.
1: Έκανε 12 στα 12.
0: Το λέω εγώ.
1: Μπράβο, ωραία. Το ότι έχει κάνει 9 στα 9, το έχει κάνει στην Κοπεχάγη, μπράβο του. Εμάς μας ενδιαφέρει τώρα να κάνει το 3 στα 3. Όταν θα κάνει το 3 στα 3, το προσθέσουμε με το 9, θα βγει το 12 στα 12. Και πάμε παρακαλώ. Εντάξει, προφανώς κάνω πλάκα. Προφανώς ο άνθρωπος.
0: Σας αγαπώ όλους τους ρεπόρτερ που ο καθένας έχει έτσι τα δικά του.
1: Εντάξει, και δεν είναι και λίγα αυτά τα οποία έχει ο καθένας μας. Η αλήθεια είναι αυτή τώρα.
0: Εντάξει, καταλαβαίνετε.
1: Έχει κάνει 10 στα 10 άνθρωπος.
0: Καλά να είναι.
1: Καλά, να συνεχίσει να τα κάνει έτσι εξίσου καλά τα πράγματα, να γίνει 12 στα 12 και να μπει ο Παναθηναϊκός στη League Phase του Conference και εκεί θα μπει και για να έχει έτσι ρόλο πρωταγωνιστικό και για να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται. Έτσι, καλώς έχει αποδειχθεί στη συγκεκριμένη διοργάνωση ότι. Μπορείς να φτάσεις πάρα πολύ μακριά. Είδαμε και η ΑΕΚ πέρσι έφτασε στους 8 και αποκλείστηκε σε λεπτομέρειες από τη Ράγιο Βαγιακάνο. Είδαμε και τον Παναθηναϊκό να φτάνει πρόπερσι στους 16 και να αποκλείεται από τη Φιωρεντίνα σε λεπτομέρειες και μετά αν είχε προκριθεί θα είχε απέναντί του την Τζέλιε. Δεν είναι κάποιο μεγάλο θύρος, θα πρέπει τελικά μιας μεγάλης οργάνωσης. Οπότε δεν είναι μόνο σημαντικό να περάσει ο Παναθηναϊκός για το τώρα του, για το καλοκαίρι του, για να συνεχίσει να έχει την ηρεμία του. Είναι σημαντικό για να έχει μπροστά του το χειμώνα και βασικά το φθινόπωρο, το χειμώνα και την άνοιξη, μια διοργάνωση την οποία μπορεί να ονειρεύεται ότι μπορεί να φτάσει πολύ μακριά. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Θανασίου.
1: Και εγώ, Βαλεντίνα, μου να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
0: Αυτά λοιπόν και από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, όπου έχει σήμερα ένα πολύ ευχάριστο, και αυτό είναι όπως μας μετέφερε ο Νίκος Θανασίου, το γεγονός ότι ο Σύριλ Ντέσσερς μετρά αντίστροφα για να βοηθήσει ξανά τον Παναθηναϊκό, full πρόγραμμα προπονήσεων και ο Νίστρου θα μάθει πότε θα τον έχει διαθέσιμο με στόχο τα play-off του

Να στείλω και τα φιλιά μου εδώ στους φίλους που μας στέλνουν τα μηνύματά τους. Φίλος μου Αντώνης. Εδώ ένας φίλος με ρωτάει αν έχει, αν είναι παντρεμένος, λέει ο Νικολακόπουλος με τη Λίνα Νικολακόπουλου. Δεν νομίζω. Δεν έχω ακούσει κάποια πληροφορία τόσα χρόνια. Και εδώ φίλε Κυριάκο, μας λέει ο Πέτρος να ανεβάσουμε, λέει, την ένταση στους ομιλητές. Μήπως τους καπελώνω, πιστεύεις? Μιλάω πιο δυνατά από τους ρεπόρτερ. Λες. Το δεις τον επόμενο. Να του δώσουμε έτσι ένα κάτι στην ένταση.

Και μιας και έχουμε πιάσει τις κληρώσεις τις αυριανές, πάμε να δούμε δύο πραγματάκια, γιατί αύριο θα έχουν κλήρωση όλες οι ομάδες μας που συμμετέχουν στην Ευρώπη. Φέτος, ΑΕΚ και Ολυμπιακός θα μπουν στην κλήρωση για τα play-off του Champions League. Ο Όφι για τα play-off του Europa League. Θυμίζω ότι ο Όφι, αν αποκλειστεί, έχει εξασφαλισμένη την League Face του Conference. Ο Ολυμπιακός, αν αποκλειστεί, έχει εξασφαλισμένη τη League Face του Europa League. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα μπει στην κλήρωση και για τα play-off του Europa League αλλά και για αυτό το Conference, και ο Παναθηναϊκός, που θα είναι στην κλήρωση για τα play-off

Στη μία το μεσημέρινη κλήρωση για το Champions League. Η ΑΕΚ, όπως μάθαμε τις προηγούμενες ημέρες, είναι στους ισχυρούς. Πήρε τα καλά νέα και από την παρέα του Γιόνσον, με την Άρχους που απέκλεισε τη Λέχ Πόζναν και την έστειλε την ΑΕΚ στους ισχυρούς. Τα παιχνίδια είναι 18 και 19 Αυγούστου και μία εβδομάδα μετά η Ρεβάνς. Η έδρα θα οριστεί μετά την κλήρωση. Η πιθανή αντίπαλη της ΑΕΚ: ΛΑΣΚ, Βίκινγκ, Τσέλι, Αραράτ, Καρά Ταλμάτι, Λεύσκη Σόφιας και Άρχους ή Σαμπάχ.

Ολυμπιακός, τα λέγαμε νωρίτερα και με τον Γιώργο Τσανάκα. Αν περάσει την Αιμπέγγεν, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Σπάρτα Πράγας Λιόν ή τον νικητή του ζευγαριού Ουνιόν Σεν Σιλουάς Μπόντο Κλιμτ. Είπαμε πότε είναι τα παιχνίδια για τα play-off του Champions League. 18-19 Αυγούστου και 25-26 Αυγούστου η Ρεβάνς. Τα play-off του Europa και του Conference είναι 20 και 27 Αυγούστου. Κληρώσεις 1 η ώρα για το Champions League, 2 για το Europa και 3 για το Conference. Κλασικά. Οπότε αύριο full των κληρώσεων για τις 5 ελληνικές ομάδες.

Για το φίλο που μου λέει, πες μας τίποτα για Ατλέτικο, αν θα πάρουμε κανένα παίκτη. Φίλε μου, τι να σου πω, αν θα πάρουμε, εδώ κοιτάμε να δώσουμε κιόλας. Μιλάμε με την Μπαρτσελόνα για τον Χουλιάν Άλβαρες. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτό. Δεν έχω εντρυφήσει πολύ, δεν έχω κοιτάξει πολύ το ρεπορτάζ Ατλέτικο αυτές τις ημέρες, μη σου πω και ψέματα.

Βλέπω όμως άλλα μεταγραφικά στην Ισπανία, όπως για παράδειγμα ότι τον χρυσό σκόρερ της εθνικής ομάδας των Φεράν Τόρες της Μπαρσελόνα τον θέλει, λέει, η Παρί. Βέβαια ο Φλίκ τον υπολογίζει. Αλλά θα ακούσει και προτάσεις η Μπαρσελόνα. Βέβαια ο παίκτης, όπως σημειώνει εδώ και η Μάρκα, είναι ακόμα διακοπές, οπότε δεν θα ξέρουμε περισσότερα γι' αυτό σύντομα. Λοιπόν, σύντομα όμως πρέπει να πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Νίκο Ζέρβα και επιστρέφουμε με περισσότερο ρεπορτάζ φυσικά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζερβάς. Αρχίζουμε το δελτίο μας με μια είδηση εκτός αθλητικής επικαιρότητας. Νεκροί βρέθηκαν οι δύο επιβαίνοντες του ενός εκ των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που συγκρούστηκαν στον αέρα και κατέπεσαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Ψάθα. Πρόκειται για έναν Έλληνα μεταφραστή και έναν Δανό χειριστή. Ελαφρά τραυματίες οι χειριστές του δεύτερου ελικοπτέρου. Σεζόν με μεγαλύτερες απαιτήσεις, αυτή που αρχίζει για την ΑΕΚ, όπως δήλωσε ο Μάρκο Νίκολη, τους εκπροσώπους του τύπου που κάλυψαν την προετοιμασία στην Ολλανδία. Αυτό που φαινόταν αρκετό πέρσι, φέτος δεν θα είναι, τόνισε ο Σέρβος προπονητής και ξεκαθάρισε πως θα γίνουν κι άλλες μεταγραφές. Φιλική νίκη 3-0 επί της Σουντρούντεν για την Ένωση που επιστρέφει στην Αθήνα. Φιλικό με την Καλυθέα θα δώσουν στις 8 Αυγούστου στην Όλγουν Αρένα κίτρινο μαυρί. Ευχάριστα στον Παναθηναϊκό με Σιριλ Ντέσσερς, ο οποίος επέστρεψε σήμερα στις προπονήσεις και θα είναι διαθέσιμος για τα παιχνίδια των play-off του Conference League εφόσον προκριθούν οι πράσινοι. Άρχισε η προετοιμασία για το μάτς Τετάρτης με την CSKA 1948 στο ΟΑΚΑ, πρώτη προπόνηση για τον Κάγκουα. 1.600 εισιτήρια για τη ρεβάνς στη Βουλγαρία πήρε η ΠΑΕ. Στη λίστα του Ολυμπιακού βρίσκεται σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες από τη Γερμανία ο 27χρονος Βραζιλιάνος μέσος της Βολφσμπουργκ Βινίσιους Σόουζα. Δυναμικά για την απόκτηση του 27χρονου μέσου της Sporting, Daniel Braganza, κινούνται οι ερυθρόλευκοι σύμφωνα με την Αμπόλα. Κορυφώνεται η προετοιμασία εν ώψη Νάιμεγκεν. Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ έφτασε το απόγευμα ο Γάλλος μέσος Tom Lucé, ενώ μέσα στην ημέρα αναμένεται και ο συμπατριώτης του δεξιός μπακ William Gelbrensi. Με μοναδικούς απόντησους με Ιτέ και Ντεσπότοφ άρχισε η προετοιμασία για το πρώτο παιχνίδι του τρίτου προκριματικού του Europa League με την Anderlecht. 3 μετάλλια ο απολογισμός των Ελλήνων αθλητών στο σημερινό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Σκοπηλασίας στο Βαρέζε. Χρυσό κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊδατζής στο σκι Ελαφρών Βαρών, χάλκινο η Γαβριέλα Λιόλιου στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών, ενώ τρίτος ήταν ο Στέφανος Ντούσκος στο τελικό του σκι Φανδρών. Εν αναμονή της απάντησης του Σλοβέκου στόπερ Λούμπιμιρ Σάτκα στην πρόταση για τριετές συμβόλαιο βρίσκεται ο Άρης, που παράλληλα εξετάζει και άλλες περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών. Αύριο στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές συζητήσεις ο Ισπανός επιθετικός Ράφα Μίρ. Την απόκτηση του 24χρονου Ισραηλινού τερματοφύλακα της Χάπολ Μπερσεβάνι Βελιάση ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Σε φιλικά προετοιμασίας ομάδων Σούπερ Λίγκας, Ατρόμητος Ανόρθωση 0-0, Πάρμα Ηρακλής 1-1 και Βαλ Βάη Κηφισιά 3-0. Σε μια ακόμα εντυπωσιακή μεταγραφή προχωράει η Μαρκό, καθώς μετά τον Γιουσέφ Ελαραμπή ετοιμάζεται να αποκτήσει και τον επίσης πρώην παίκτη του Ολυμπιακού Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό Ρούμπεν Σεμέδο. Στον τελικό του ελεύθερου ομαδικού καλλιτεχνικής Κολύμβης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού προκρίθηκε η Εθνική Ομάδα Ανδρών Γυναικών που συγκέντρωσε την τέταρτη καλύτερη βαθμολογία στα προκριματικά. Αύριο στις 5 το απόγευμα ο τελικός. Στην έκτη θέση του Ευρωμπάσκετ εφήβων κατετάγει η Εθνική Ομάδα που ιτήθηκε 99-69 από τη Γερμανία σε αγώνα κατάταξης. Έτσι, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έμεινε εκτός Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Νέων Ανδρών το 2027. Την απόκτηση του Ράνταλ Κόλο Μουανί από την Παρίσι Ζερμέν ανακοίνωσε η Γιουβέντους στα 53 εκατομμύρια ευρώ το συνολικό κόστος της μεταγραφής του 27χρονου Γάλλου επιθετικού, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το 2031. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Λοιπόν, για πάμε ξανά σε Νίκο Αθανασίου που τον έχουμε στην παρέα μας. Έλα Νίκο.
2: Καλησπέρα. Λοιπόν, ήθελα να προσθέσω κάτι όσον αφορά τα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού, καθώς οι πράσινοι έχουν σε περίοπτη θέση στη μεταγραφική τους λίστα την περίπτωση του Λιβάη Καρσία, που άλλοτε ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, τον γνωρίζουμε όλοι, δεν χρειάζεται νομίζω συστάσεις. Ένας ποδοσφαιριστής για τον οποίο οι πράσινοι έχουν ψαχτεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, κυρίως για έναν δανεισμό με οψιόν αγοράς, είναι μέσα στους 2-3 ποδοσφαιριστές που έχει ξεχωρίσει ο Παναθηναϊκός για την ενίσχυσή του στο δεξί φτερό της επίθεσης. Κρατάμε έτσι αυτή την υπόθεση, αυτή την περίπτωση, και βλέπουμε τι μπορεί να προκύψει μέσα στην εβδομάδα. Το σίγουρο είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει ψαχτεί για τα δεδομένα. Ο παίκτης αρέσει αρκετά στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού.
1: Εντελώς γνώριμος κιόλας.
2: Εντάξει, και εντελώς γνώριμος και πρωταγωνιστής με τη φανέλα της ΑΕΚ πριν πάρει την απόφαση να μετακομίσει στη Ρωσία. Εδώ και αρκετό καιρό έχει δηλώσει στους ανθρώπους της ομάδας ότι θέλει να αποχωρήσει, ότι θέλει να επιστρέψει στο ευρωπαϊκό προσκήνιο, γιατί όπως και να το κάνουμε τώρα με την κατάσταση, με τον πόλεμο και αυτά, το ρωσικό πρωτάθλημα είναι στο περιθώριο, υπάρχει γνωστή απαγόρευση για συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οπότε ο Παναθηναϊκός κοιτάζει να επωφεληθεί μέσα από αυτή την κατάσταση, και αν μπορεί να προχωρήσει συγκεκριμένη περίπτωση θα το κάνει. Υπάρχουν και ένα δύο ακόμα εξτρέμ που εξετάζει ο Παναθηναϊκός, και θα δούμε τις επόμενες μέρες τι μπορεί να προκύψει. Αυτά.
1: Όλο ειδήσεις μου σήμερα στην εκπομπή.
2: Τι να κάνουμε.
1: Έχω ακόμα
2: τελευταία μέρα. Τελευταία
1: μέρα. Από
2: αύριο θα πορευτείτε με Νίκο Μπαγκάκη για τις επόμενες 15 μέρες. Και μ' αρέσει που είπα και το μεσημέρι, σας φιλώ, να είστε καλά όλοι. Καλές διακοπές. Πάμε μάλιστα από τα ίδια. Καλές διακοπές σε όλο τον κόσμο. Με υγεία. Να ξεκουραστείτε.
1: Καλά.
2: Και εσένα σου εύχομαι τα καλύτερα.
1: Ευχαριστούμε, Νίκο, μας έπεισε.
2: Μιλάμε. Να είστε καλά, λοιπόν. Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν. Ακούσαμε ξανά τον Νίκο Θανασίου, γιατί εντάξει παιδιά, καλοκαίρι, μεταγραφές τρέχουν όπως καταλαβαίνετε στις ομάδες. Μας μετέφερε λοιπόν, για όποιον άνοιξε μόλις τώρα το ραδιόφωνο, ο Νίκος Θανασίου για τον Παναθηναϊκό, ότι ένας παίκτης που παίζει δυνατά και τον κοιτάζει ζεστά ο Παναθηναϊκός είναι ο γνώριμος σε εμάς από τη θητεία του στην ΑΕΚ, ο Λιβάη Γκαρσία, 28χρονος επιθετικός από το Trinidad. Για να δούμε τι θα προκύψει και με αυτή την περίπτωση για τον Παναθηναϊκό, επαναλαμβάνω.

Πάντα παρακολουθούμε τι γίνεται και στο μέτωπο των πυρκαγιών. Βλέπω ότι τώρα ανοίγονται αντιπυρικές ζώνες στη Δυτική Αττική, προκειμένου να προλάβουν οι αρχές και οι πυροσβέστες στο πύρινο μέτωπο τις πρωινές ώρες της Δευτέρας, ώστε να μπορέσει να μπει ένας έλεγχος, να μπορέσει να θασευτεί κάπως η φωτιά και όλη η κατάσταση εκεί, γιατί για την ώρα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.

Είναι φοβερά αυτά που συμβαίνουν πραγματικά. Ένας εθελοντής πυροσβέστης που ήταν έτσι στην πρώτη γραμμή για να σώσει άλλες κατοικίες, επέστρεψε στη φωτιά, στη Βίλια μιλάμε τώρα, επέστρεψε και βρήκε το δικό του σπίτι ολοσχερός καμένο. Μια ηρωνία της τύχης. Ένας εθελοντής πυροσβέστης, ο Γρηγόρης Χίζας, μίλησε στη τηλεόραση, μίλησε στον Αλφα και είπε ότι δυστυχώς αυτή είναι η τραγική ηρωνία. Είμαστε εθελοντές, σώζουμε σπίτια και περιουσίες, αλλά χθες δεν βρέθηκε κάποιος να γλιτώσει το δικό μου σπίτι, ήταν στο έλεος της φωτιάς. Δυστυχώς, λέει, από το σπίτι έμειναν μόνο τα ντουβάρια.

Να δω και τα μηνύματά σας. Σε λίγη ώρα να σας πω, θα έχουμε και τον Γιώργο Τσακίρη στην παρέα μας. Η ΑΕΚ, η οποία έδωσε το τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους νικηφόρο 3-0 τη Σεντρούιτεν. Να μας κάνει ένα απολογισμό ο Γιώργος Τσακίρης. Η ΑΕΚ, η οποία θα δώσει άλλο ένα φιλικό στις 8 Αυγούστου με την Άθενη Καλυθέα στη Νέα Φιλαδέλφια και κλεισμένων των θυρών. Λίγες μέρες πριν τον τελικό του Super Cup κόντρα στον Όφη, που είναι στις 12 του Αυγούστου. Ένας φίλος λέει: Βαλεντίνα, που να είναι, θα μπει στο τούτιο ο Αλέξανδρος να κάνει τη δική του αγρέστη παρέμβαση, να πάρει το θέμα του πίσω. Ο Αλέξανδρος Συρηγότης, ο οποίος ακολουθεί στις 10 στο μικρόφωνο. Εδώ ο φίλος έχει ακούσει τις προηγούμενες εκπομπές του Αλέξανδρου, που έκανα μερικές παρεμβάσεις, αλήθεια είναι. Αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι τον χάλασε ιδιαίτερα τον Αλέξανδρο, έχει και παρέα. Άντε με το καλό και τον Μαρσιάλ, λέει ένας φίλος. Εντάξει, παιδιά, οκ. Okay. Γενικώς, ξέρετε πώς γίνονται οι μεταγραφές. Υπάρχουν παίκτες, υπάρχουν τα γραφεία, υπάρχουν σκάουτρες. Εντάξει, δεν είναι ότι ανακαλύπτουν και την Αμερική. Όλες οι ελληνικές ομάδες μεταξύ τους έχουν κατά καιρούς κοινούς στόχους οι παίκτες που πάνε από τη μία ομάδα στην άλλη. Δεν είναι και κάτι σπάνιο. Ένας φίλος εδώ με ρωτάει, είδα την Οδύσσια. Την είδα χθες. Κυριάκο, εσύ την είδες. Φαντάζομαι πρώτος. Τώρα έχεις πάει στο Spider-Man. Είχε αρκετό κόσμο χθες, η αλήθεια είναι. Πρέπει να ήταν μισή για Spider-Man, μισή για Οδύσσια, γιατί ήταν χαμός. Ναι, το είδα χθες. Μου άρεσε πάρα πολύ, μπορώ να πω. Πέρασαν 3 ώρες, χωρίς να το καταλάβω. Πολύ ωραία, μια χαρά. Πάρα πολύ ωραία ταινία για να τη δεις στο σινεμά.

0: Και όπως σας υποσχέθηκα, πάμε και σε Γιώργο Τσακίρη. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Βαλεντίνα μου, τι κάνεις?
0: Καλά, εδώ σε περιμένω να μου κάνεις έναν απολογισμό.
1: Απολογισμό?
0: Της προετοιμασίας στην Ολλανδία.
1: Εντάξει, νομίζω αυτά είναι καθήλυνα αρμόδιος, θα τα κάνει αυτός που βρίσκεται εκεί. Τα έχει πει ο Νίκος Τζαλίδης, νομίζω, στον πήγον της Πόρτα
0: 94,6. Δεν θέλω να μου τα πεις αναλυτικά τι έγινε, κύριε παιδί μου, ότι στην εικόνα
1: ναι,
0: τα φιλικά.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λες, απλά ναι, μην κάνουμε ότι κάνουν και το κοροϊδεύουμε, έτσι, να μην έχουμε πισταλμένους και να βάζουμε συνεντεύξεις, όπως και τώρα τον Νίκολης, είναι αστείο δηλαδή, μην γίνουμε το ίδιο που κοροϊδεύουμε.
0: Έχουμε.
1: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τον απολογισμό, κοίταξε, αν κρίνουμε από τα φιλικά που είδαμε, γιατί δεν μπορώ να είμαι εκεί και να έχω δει τη δουλειά ακριβώς που έχει γίνει, νομίζω ότι η εξέλιξη πρόοδος σε αυτό το αγωνιστικό σχέδιο που είχε ο κόουτς είναι ξεκάθαρη στην εικόνα. Οι νέοι παίχτες μπαίνουν πολύ πιο ομαλά και αβίαστα, να το πω έτσι, και προσαρμόζονται πιο εύκολα. Όπως είδαμε και τον Γκάιρι να συμβαίνει στα τελευταία φιλικά, αλλά και με τον Μάγερ σήμερα. Σίγουρα είναι σημαντικό αυτό, πολύ πολύ σημαντικό για τον κόουτς. Η αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας, η νοοτροπία, η λογική παραμένει αυτή που είχε όπως τελείωσε τη σεζόν και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό και ευχάριστο για τον Μάρκο Νίκολιτς, φαντάζομαι. Βέβαια αυτά ξέρεις πολύ καλά ότι θα πρέπει να τα δούμε σε βάθος χρόνου, αλλά δείχνει μια συνέχεια, μια αγωνιστική συνέπεια, κάτι το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ ουσιώδες για τον εκάστοτε προπονητή. Επιπλέον, επαναλαμβάνω και αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία για μένα, φαίνεται ότι τα περισσότερα κομμάτια και κρίνοντας από αυτά που διάβαζα και άκουγα και από τον Νίκο Τζαλίδη για παράδειγμα και από άλλους απεσταλμένους, υπάρχει ικανότητα προσαρμογής άμεσης των παίχτων που αποκτήθηκαν και αποκτήθηκαν για να κάνουν διαφορά. Λίγο το ζουμπουκό περιμένουμε παραπάνω από όσο έχω δει και εγώ. Σήμερα τον είδα ακόμα πιο μέσα πάντως στην ομάδα.
0: Σήμερα ήταν γενικά
1: πολύ καλό το τελευταίο φιλικό πάντως.
0: Ναι, πολύ
1: καλό το τελευταίο. Πάρα πολύ καλή εικόνα. Πάρα πολύ καλή εικόνα. Βοήθησε νομίζω όμως και η Σίντρουιντεν με το παιχνίδι, με το παιχνίδι, έτσι έπαιζε πολύ ψηλά την άμυνα. Και η ΑΕΚ έχει πολύ καλή μετάβαση αφενός και αφετέρου έχει μεγάλη ικανότητα στην κατοχή και υπομονή και κυκλοφορία της μπάλας. Οπότε, ειδικά και με τον Κάιρινεν, προσθέτει αυτό το πράγμα, δεν λαθεύει το παιδί στην μπάσα. Καλά, μετά το γεγονός ότι πήρε πράγματα και πάλι από τα μπακ της, μπορεί να λέμε εμείς ότι και εγώ προσωπικά για παράδειγμα έχω πει ότι θέλω δεύτερο μπακ και άκη και μπορεί να έπρεπε να συνιστά και προτεραιότητα αυτό, αλλά σήμερα το αριστερό της μπακ έβαλε 2 γκολ και έκανε μια assist, θα μου πεις, μια πάσα για γκολ δεν μπήκε. Το άλλο μπακ έκανε assist, ο Ρώτα. Θα μου πεις φτάνει ένα μάτς για να κρίνεις και φαίνεται από αυτό ότι δεν είναι αναγκαία η απόκτηση ενός παίχτη? Όχι, προφανέστατα και όχι. Ωστόσο, το είπε και ο coach στην συνέντευξη που παραχώρησε από σταλμένους και διαβάσαμε και στο sportpavlefm.gr,
0: ότι θα είμαστε στην αγορά μέχρι την τελευταία μέρα, είπε.
1: Έτσι. Αλλά πιο συγκεκριμένα σε αυτό που έχει να κάνει με το αριστερό μπακ που έλεγα, είπε ότι έχουμε 2 παίχτες, έχουμε καλυμμένους και για δεξιά και για αριστερά, αλλά ποτέ δεν θα πούμε όχι σε μια πολύ σημαντική ευκαιρία. Βλέπε Κώστιτς. Mm-hmm. Εδώ έχει την επιβεβαιώσει στο ρεπορτάζ μας που λέγαμε ότι στην ΑΕΚ δεν έχει βγει στην αγορά για να ψάξει μπακ. Ωστόσο, μια ευκαιρία άμα παρουσιαστεί, όπως το έκανε και πέρσι για παράδειγμα τον Ζωάο Μάριο τελευταίες μέρες του μεταγραφού, θυμάσαι. Αν παρουσιαστεί ευκαιρία, και πέρσι το έκανε και φέτος θα το κάνει με το Κώστιτς, το προσπαθεί. Θα δούμε αν ο παίχτης θα αλλάξει την απόφασή του, ώστε να, αν του ταιριάζει το πλάνο που το ανέλησε ο Νίκολης, ώστε να προχωρήσουμε και στην ουσία της υπόθεσης, να κινηθεί για την απόκτησή του. Αλλά αυτό που κατάλαβα και διαπίστωσα από τη συνέντευξη, μπορεί να τη διαβάσω και ξαναλέω οι φίλοι της Ένωσης όλοι για να καταλάβουν τα πάντα, γιατί μιλάει για όλα και με πολύ συγκεκριμένα λόγια, όχι με αερολογίες. Τα σημασία του γραμμή είναι αυτό που θέλει να ενισχύσει ακόμη περισσότερο. Δηλαδή και παρά την απόκτηση του Βιτάλης, εφόσον αυτή ολοκληρωθεί και εκτός γνωστικού απρόπτου, θα θελήσει κι άλλον παιχτική. Τέλος πάντων δεν θα λέγει όχι και σε έναν ακόμα.
0: Δεν τα μετράει τα λόγια των. Δηλαδή, μάλλον τα μετράει, δηλαδή λέει συγκεκριμένα πράγματα και δεν ντρέπεται να πει. Δεν κολώνει, ας το πούμε, να απαντεί συγκεκριμένα.
1: Το δεν μετράει, θες να πεις ότι δεν βάζει σαλτσούλα ή δεν ορειοποιεί καταστάσεις.
0: Δεν είναι πλαγίος, θα πει.
1: Ναι, μπράβο. Είναι συγκεκριμένος απόλυτα. Μπράβο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και καλά το κάνει. Και αυτό για το repeat που είπε, έχουμε ξαναπεί ότι είναι ένας βασικός στόχος της Ένωσης. Ο Νίκολης προσπαθεί να αποτύσσει με αυτήν την νοοτροπία τους παίχτες και φυσικά αυτό για να γίνει θα πρέπει να έχουν την ίδια δίψα που είχαν και πέρσι. Γι' αυτό και μίλησε για τη δίψα, για το repeat και όποιος δεν την έχει δεν έχει θέση εδώ. Η αλήθεια είναι ότι αν δει κάποιον ο οποίος είναι πιο ικανοποιημένες με όσα έχουμε πετύχει και είμαστε μια χαρά, ας πούμε, αν μπούμε και στο ολικτές της Champions League, δεν θα έχει θέση στην δεκάδα. Και αυτό το έχει καταστήσει σαφές ο coach, όχι σε εμάς μέσω της συνέντευξης. Η συνέντευξη ήρθε αφού την έχει ποτίσει στο μυαλό των ποδοσφαιριστών του με αυτή την ιδέα και με αυτή την οτροπία. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι έχει σημασία να κρατήσουμε και αυτό που είπε για την αγωνιστική δευτερότητα της ομάδας, ότι θα είναι η ίδια παρτή που υπήρχε πέρυσι σε πολύ μεγάλο βάση, ξέρει σχέδιο, σε ό,τι αφορά το πολύ μεγάλο αγωνιστικό, έτσι, αγωνιστική περίοδο. Αλλά προφανέστατα και ανάλογα από τους αντιπάλους και το που παίζει και με ποιους, θα προσαρμόζεται και τακτικά η ομάδα. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε για παράδειγμα στην Ευρώπη, που και το είχαμε δει και πέρυσι για παράδειγμα στη Φλωρεντίνα και στην Τουρκία με τη Σάμπσεσπορ, που είχε τροποποιήσει την τακτική του και το είχε κάνει ένα 4-3-2-1 για παράδειγμα. Είναι πάρα πάρα πολύ πιθανό το γεγονός, εφόσον η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει είτε στο League Phase του Champions League βρεθεί, είτε στο League Phase του Europa που είναι κλειδωμένο. Ομάδες που έχουν περισσότερη κατοχή, ξέρεις, καλύτερη ικανότητα με την μπάλα στα πόδια παίκτες, φοβερά βιογραφικά, βλέπε, ξέρω εγώ, Real, Barcelona, Arsenal, όλα αυτά που είναι στο Champions League. Αλλά και στο Europa, γιατί δεν έχει εύκολες ομάδες στο Europa πλέον. Προφανέστατα η ΑΕΚ θα τροποποιεί το αγωνιστικό της προφίλ.
0: Μ' άρεσε πολύ αυτό που είπε ότι...
1: Να ανταπεξέρχεται, ναι.
0: Ότι είναι λίγοι, λέει, μετρημένοι στα δάχτυλα οι προπονητές που μπορούν να μην υπολογίζουν τι κάνει ο αντίπαλος και να κοιτούν αποκλειστικά τη δική τους ομάδα.
1: Βέβαια. Μπορεί να το κάνει ο Λουίς Ενρίκε, νομίζω.
0: Αυτό θέλει ότι έχουν περάσει τα μπάτζετ, λέει.
1: Βέβαια. Μπορεί να το κάνει ο Λουίς Ενρίκε, ο Αρτέτα, μπορεί να το κάνει ο Μουρίνιος τώρα στην Ρεάλ, μπορεί να το κάνουν στην Μπαρτσελόνα. Τέτοια κλαμπ εννοώ, Premier League, Ισπανία, στο top 5 τους, ναι, προφανέστατα και δεν πολύ ασχολούνται, όχι δεν πολύ ασχολούνται, δεν ασχολούνται στο βαθμό που θα ασχολούμαστε, ξέρεις, όλοι οι υπόλοιποι, γι' αυτό το είπε. Mm-hmm. Οι υπόλοιπες ομάδες δεν μπορούν να πάνε να παίξουν, ξέρω εγώ, με την άλλη και να πούνε εντάξει, εμείς θα παίξουμε το παιχνίδι μας, ή με την Paris Saint-Germain. Καταρχάς είναι πολύ δύσκολο να σου δώσει την μπάλα για να παίξεις το παιχνίδι σου. Έως ανέφικτο οι συγκεκριμένες ομάδες με τους παίκτες που διαθέτουν. Και γι' αυτό το είπε και έχει απόλυτο δίκιο. Είναι πάρα πάρα πολύ εύστοχη η παρατήρησή του. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι επιστρέφει η ομάδα. Έχει το day off.
0: Απόψε κιόλας νομίζω, έτσι.
1: Ναι. Έχει τα day off της μέχρι την Πέμπτη, θυμίζω, όπου επιστρέφει στα Σπάτα για προπόνηση. Περιμένουμε, γιατί ανακοίνωσε με το φιλικό στην Καλυθέα, η Καλυθέα με την ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφια. Αλλά περιμένουμε την επιβεβαίωση από την Ένωση, αν θα γίνει όντως στην Όλγιν Αρίνα ή αν θα γίνει πιο προπονητικού χαρακτήρα στα Σπάτα, για παράδειγμα, και στο Σεραφείο. Είναι κάτι το οποίο θα αποφάσει να αφενιστεί τις επόμενες μέρες. Εμείς για 8 Αυγούστου είναι το συγκεκριμένο φιλικό.
0: Και στην Όλγιν Αρίνα να γίνει, θα έχει κόσμο ή θα είναι κυκλισμένο?
1: Γι' αυτό σου λέω, περιμένουμε αυτές τις λεπτομέρειες. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως, είτε γίνει στο κυκλισμένο στην Ένωση στα Σπάτα, είτε γίνει στην Φιλαδέλφεια, είναι λίγο διαφορετικό, έτσι. Αλλά όπως και να έχει, περιμένουμε τις λεπτομέρειες του φιλικού με την Καλυθέα να τις γνωστοποιήσει, γιατί είναι δικό της φιλικό. Είναι στην έδρα της, είτε γίνει η Φιλαδέλφεια είτε γίνει Σπάτα. Εκείνη θα γνωστοποιήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες. Νομίζω, αυτό που γνώριζα εγώ, είναι ότι ο coach ήθελε ένα φιλικό και ίσως και παρουσία κόσμου, έτσι λίγο να μπούμε στις συνθήκες. Όσο μπορείς βέβαια να έχεις κόσμο σε ένα τέτοιο φιλικό, όπως αντιλαμβάνεσαι, και 8 Αυγούστου στην Αθήνα και έχοντας μάτς επίσημος 12 Αυγούστου στην Κρήτη. Δεν είναι πολύ εύκολα όλα αυτά να το καταφέρεις μαζί, αλλά θα το δούμε αύριο. Τις λεπτομέρειες θα μας συνειδητοποιήσει η ΑΕΚ, έτσι, η ίδια. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα μεταγραφικά, είπαμε και πριν, και για τον Κώστιτς, περιμένουμε την κατάληξη σκέψης του Σέρβου ακραίου fullback, θα του πω εγώ, γιατί το 90% της καριέρας ήταν εξτρέμ ο άνθρωπος. Mm-hmm. Αλλά πλέον και στην Γιουβέντους τον περισσότερο χρησιμοποιήθηκε ως αριστερό back όλη την πλευρά. Υπάρχει πάντα έτοιμο στο παιχνίδι, έχει κάποιες προφανέστατα σκέψεις σχετικά με τις προοπτικές που του υπάρχουν. Σίγουρα παίζει ρόλο, έχω ξαναπεί, το γεγονός ότι είναι ο Νίκολιτς, ότι του μίλησε, ότι υπάρχει ο Γιώβιτς εδώ, υπάρχει ο Γκατσίνοβιτς. Γενικότερα υπάρχουν πολλοί που θα μπορούσαν να του κάνουν πολύ πιο εύκολη την προσαρμογή και την καθημερινότητα στην ζωή του, μια και είναι στα 33-34 και προφανέστατα αυτό πετράει σε αυτές τις ηλικίες, παράλληλα με το οικονομικό, όπως αντιλαμβάνεσαι. Στο οικονομικό, αν πιστέψουμε τους Σέρβους, φαίνεται να έχει κάνει καλύτερη κρούση στον ποδοσφαιριστή. Όλες αυτές τις λεπτομέρειες φαντάζομαι από Δευτέρα Τρίτη θα γίνουν λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, ή τέλος πάντων φαντάζομαι ότι δεν θα είναι και να περιμένει ΑΕΚ πάρα πάρα πολύ, ας πούμε, την απόκριση, αν και δεν έχει ανάγκη, έτσι. Αυτό πρέπει να το ξεχνάμε. δεν συνιστά προτεραιότητα για την ΑΕΚ να αποκτηθεί ο Κώστιτς. Υπό την έννοια όχι ότι δεν είναι καλός, παικτάρα είναι ο άνθρωπος, απλά προφανέστατα δεν θα πει ότι με τον αποκτάμε θα μπει και στο αγωνιστικό. Θα μιλούμε για ένα παίκτη που έχει μείνει ελεύθερος από τη Γιουβέντους, θα θέλει χρόνο για να προετοιμαστεί, έτσι, για να είναι έτοιμο στο αγωνιστικό και στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης και της δύναμης, και δύσκολα έως ανέφικτο να υπολογίζεται στα παιχνίδια, για παράδειγμα, για τα play-off της Champions League. Για το Βιτάλης που δεν θα υπολογίζεται ούτως ή άλλως για τα παιχνίδια του Champions League, γιατί έχει παίξει με την Γιόρ, σαν πρωταθλήτρια που ήταν και αυτός ο MVP της.
0: Εκτός αποστολής πάντως από το απόψινό παιχνίδι.
1: 1-0-5 έδινε αυτό, να σου πω την αλήθεια, στο στοίχημα. Με δύναμη, γιατί σκοτώθηκε τον προπονητή του. Υποτίθεται ότι ο ίδιος είπε ότι όσο είμαι εγώ εδώ δεν θα ξαναπαίξει ο συγκεκριμένος
0: κόσμος. Έκανε μια ανάρτηση ο Βιτάλης σχετική, ναι, μάλλον με το θέμα αυτό.
1: Ναι. Οπότε καταλαβαίνω ότι και να μην έφευγε, μάλλον πάλι εκτός από στον Ιστάγη ήταν.
0: Τώρα
1: σίγουρα
0: θέλει 10 φορές να φύγει.
1: 100%. Και γι' αυτό ο πρόεδρος άλλωστε της ομάδας στις δηλώσεις που έκανε στην Ουγγαρία αποκάλυψε ότι όντως είναι σε διαπραγματεύσεις και ότι εκτιμά ότι, επειδή είναι πολύ σοβαροί όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με την υπόθεση, και εμείς και η άλλη ομάδα που εννοεί την ΑΕΚ και η πλευρά του ποδοσφαιριστή, σύντομα θα υπάρξουν οι οριστικές εξελίξεις για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή, γιατί προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και η συγκεκριμένη ομάδα, δηλαδή η Γιόρ. Εδώ να πούμε ότι το κόστος της μεταγραφής μπορεί να φτάσει κοντά στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ ή 2 εκατομμύρια ευρώ με προστόμο μεταπόληση. Θα το δούμε αυτό όταν ολοκληρωθεί και τυπικά το θέμα. Είναι πολύ κοντά πάντως, από ό,τι λένε οι Ούγγροι, στον deal, αν δεν έχει επιτευχθεί ήδη. Και ο παίκτης θα αμείβεται κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ, δηλαδή μπορεί να είναι και γύρω σε 800.000 ευρώ ετήσιο χρονικό συμβόλαιο, με μπόρους επιτευχθείς στόχων, φτάνει το 1 εκατομμύριο και θα ξεπερνάει.
0: Και αύριο θα ξέρουμε και αντίπαλο.
1: Αυτό. Αυτό κι άλλο. Θα ξέρουμε είτε ζευγάρι είτε αντίπαλο, έτσι δεν είναι?
0: Λάσκ, Βίκινγκ, Τσέλι, Αραράτ, Καϊράτ, Αλμάτι, Λεύσκη, Σόφιας και Άρχος ή Σαμπάχ.
1: Ναι. Μακριά από την Άρχος και από την Βίκινγκ.
0: Ωραία.
1: Μακριά. Εντάξει, όχι ότι είναι, ξαναλέω, η ΑΕΚ σίγουρα έχει κερδίσει να συγκαταλέγεται πλέον φαβορή, όντας ισχυρή σου στην κλήρωση, έτσι. Αλλά
0: ο υπερυπολογιστής μιλάμε 65% κινδύνει να είναι στη league face.
1: Ναι,
0: δεν μου ξεκινήσει και εσύ τα αγούρια που είχα πριν με τον Αθανασίου, που τον παγάτηκε το μίστρο και με άρχισε.
1: Όχι, εγώ δεν έχω τέτοια με αγούρια, δεν πιστεύω στα αγούρια τόσο. Αλλά είναι δεδομένο ότι δεν μιλάμε για ομάδες πάρα πολύ εύκολες, όποια και να είναι. Για παράδειγμα, η Viking είναι, αυτή τη στιγμή μιλάμε, ένα πόντο, αν δεν κάνω λάθος, ήταν μέχρι προχθές μακριά από την κορυφή στο πρωτάθλημα της χώρας που διεκδικεί με την Bodo Glimt, που έχουμε διαπιστώσει ποια είναι η Bodo Glimt, και έχει παίξει ήδη 15 αγώνες στη χώρα της. Αντιλαμβανόμαστε όλοι, νομίζω, το βαθμιότητα της ομάδας. Είναι σαν να παίξει ένα ολόκληρο γύρο. Τη στιγμή που η ΑΕΚ θα παίζει το δεύτερο επίσημο της παιχνίδι, μετά το Super Cup. Είναι πολύ μεγάλο handicap αυτό, πάντα ήταν, για τις ομάδες μας όταν παίζουμε σκανδιναβικές. Οπότε γι' αυτό και λέω, καλύτερα να μην πέσει. Ναι, να είναι καλύτερα να πέσει με μια ομάδα που είναι σε σούπερ ετοιμότητα αυτή τη στιγμή.
0: Έχει παιχνίδια.
1: Γιατί τη δεδομένη χρονική περίοδο η ΑΕΚ θα είναι στο, και δικαιολογημένα και απόλυτα normal, πόσο, 10, 15, 10 λέω, συγγνώμη, 80-85% να είναι σε βαθμό ετοιμότητας. Και πάλι πολύ μπορεί να λέω, έτσι, μετά από στάδιο προετοιμασίας.
0: Και κάτι σχετικό με ΑΕΚ, αλλά άσχετο αυτή την περίοδο, σε περίπτωση
1: κάτω να είναι σε βαθμό ετοιμότητας. Και πάλι πολύ μπορεί να λέω, έτσι, μετά από στάδιο προετοιμασίας.
0: Και κάτι σχετικό με ΑΕΚ, αλλά άσχετο αυτή την περίοδο,

0: Δεν έχει αυτή, γιατί έχει πάρει. Έχει και γεμάτη, είναι ήδη κατά φόρ. Οπότε το καταλαβαίνω, αφού θέλει να φύγει ο Λιβάη Γκαρσία από την Σπάρτα Γνώσκας. Έχει ένα πάρα πολύ καλό όνομα, νομίζω, χάρη στην ΑΕΚ και το πώς ανταπεξήλθε ο ίδιος σε αυτήν στην Ελλάδα. Είναι λογικό να μια ελληνική ομάδα να τον κοιτάξει, να μου κάνει εντύπωση, ας πούμε. Αρκετά ψηλά είναι τα λεφτά που θα δαπανηθούν για το ετήσιο χώρο συμβόλαιο παντού στο Λιβάη.
1: Εντάξει, είναι.
0: Είναι πάλι από 10 εκατομμύρια ευρώ τουλάχιστον.
1: Δεν έχουμε κάτι άλλο για την ώρα.
0: Όχι για την ώρα.
1: Νομίζω ο κόσμος αξίζει να μπει φίλοι της ΑΕΚ, ειδικά να διαβάσουν έτσι, την απολογιστική, ας το πούμε, συνέντευξη του.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία συνέντευξη.
1: Είναι και στο site Sport FM, να μπει όποιος θέλει να τη διαβάσει, γιατί όπως είπαμε και πριν, τα λέει έτσι στα ράτα.
0: Έτσι, τσεκουράτα, δεν έλεγα.
1: Τσεκουράτα.
0: Να σε καλά, Βαλτινό.
1: Έγινε, Γιώργο. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη, τελευταία νέα της ΑΕΚ. Εμείς πάμε σε διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, τελική ευθεία της εκπομπής. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στο μικρόφωνο, με Κυριάκο Σταθερόπουλο στην κονσόλα του ήχου. Και στην παραγωγή μας βοηθά και τον ευχαριστούμε πολύ ο Νίκος Ζέρβας, που τον ακούτε φυσικά και στα δελτία μας σήμερα. Οι δύο κυρίαρχες αθλητικές ειδήσεις από αυτήν εδώ την εκπομπή αφορούν αμφότερες στον Παναθηναϊκό. Η μία είναι αυτή για τον Σιριλ Τέσσερις, ο οποίος έχει πάρει το πράσινο φως από το ιατρικό team για να ενταχθεί σε πλήρες πρόγραμμα προπόνησης της ομάδας. Και σύντομα ο Τζέικοπ Νίστρουπ θα μπορεί να τον υπολογίζει, θα μπορεί να υπολογίσει τις υπηρεσίες του με στόχο τα play-off του Conference League, εφόσον πάνε όλα καλά με την Τσέσκα 1948. Να βάλει ακόμα ένα πολύτιμο εργαλείο, υπερπολύτιμο εργαλείο στη φαρέτρα του, έτσι να το έχει διαθέσιμο ο Νίστρουπ, τον Σιριλ Τέσσερις. Και η άλλη είδηση που αφορά τον Παναθηναϊκό, που ακούσατε ξανά τον Νίκο Θανασίου που βγήκε εκ νέου στην εκπομπή, μας μετέφερε το ότι είναι ψηλά σε περίπτωση θέση στην μεταγραφική λίστα του Παναθηναϊκού ο Λιβάη Γκαρσία. Όλοι το ξέρουμε. Τον Λιβάη Γκαρσία, ο 28χρονος ποσφαιριστής, έχει μεταφέρει στους ανθρώπους της Σπαρτάκ Μόσχας ότι θέλει να μετακινηθεί σε κάποια άλλη χώρα, σε κάποιο άλλο πρωτάθλημα. Και αυτό είναι κάτι που μπορεί να το εκμεταλλευτεί ο Παναθηναϊκός. Ο άλλο το εξτρέμ της ΑΕΚ, λοιπόν, ο Λιβάη Γκαρσία, είναι ένας παίκτης που έχει ξεχωρίσει το τριφύλι. Σε λίγη ώρα θα έχουμε και το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Είπαμε αύριο είναι η μέρα κληρώσεων και οι πέντε ελληνικές ομάδες στις αυριανές κληρώσεις. Τα αναλύσαμε νωρίτερα. Θα σας τα πει μετά, νομίζω, και ο Αλέκτρος, ό,τι απορία έχετε, ο Τσιριγότσι που ακολουθεί. Θα μπορέσει και αυτός να σας κάνει σοφότερο όσον αφορά τις κληρώσεις.

Και όπως έλεγε και νωρίτερα ο Γιώργος Σακύρης για τα της ΑΕΚ, μπορείτε να βρείτε και να διαβάσετε την πολύ μεγάλη συνέντευξη απολογιστική, ας πούμε, της προετοιμασίας της ΑΕΚ που έχει δώσει ο Μάρκο Νίκολιτς στους εκπροσώπους του τύπου. Έχει πει πολλά και διάφορα. Όποιος θέλει να μπει να τη διαβάσει, κοιτάζω έτσι λίγο πιο αναλυτικά τι έχει πει στα μεταγραφικά. Λείπουν 3-4 κομμάτια, λέει, μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Τώρα, λέει, όσον αφορά τους παίκτες, είναι απόλυτα φυσικό κάποιοι να είναι, για παράδειγμα, μια διετία στην ομάδα και να μην έχουν κατοχυρώσει το ρόλο τους. Και αυτό παίζει ρόλο στο κίνητρό τους. Τι άλλο είπε. Για το αριστερό μπακ ρωτήθηκε, όπως ακούσατε και τον Γιώργο Τσακίρη, το είχαμε συζητήσει ανεπίσημα ότι δεν είναι πρόβλημα για τη θέση του αριστερού μπακ. Δεν έχει πρόβλημα η ομάδα στη θέση του αριστερού μπακ. Αλλά από εκεί και πέρα, για τη συγκεκριμένη θέση, όπως και για άλλες, όπως είπα και πριν, πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε κάποια ευκαιρία. Είναι, λέει, δουλειά του Χαβιέρ, του Τιμπάλτα. Εγώ είμαι, λέει, ανοιχτός να υποδεχτώ κάποια καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή. Από την πλευρά μου έχει το πράσινο φως για κάθε καλό παίκτη. Και για τις θέσεις που αναζητεί ενίσχυση, αναφερθήκαμε, λέει, προηγουμένως. Οι παίκτες που έφυγαν αγωνίζονταν κυρίως στη μεσαία γραμμή. Εκεί ψάχνουμε να αναπληρώσουμε αυτά τα στοιχεία.

0: Σε λίγο θα πάμε και στα του ΠΑΟΚ, ο οποίος και αυτός έχει μπροστά του παιχνίδια με την Άντερλεχτ. Έχει μπροστά του και κλήρωση διπλή αύριο. Είχε και αφήξει σήμερα αυτή του Τόμ Λουσέ. Περιμένει και τον Μίκελ Μπρενσί. Έχει και αυτό τα δικά του θέματα, αρκετά και μεταγραφικά και αγωνιστικά. Αλλά πάμε να μας τα πει καλύτερα ο Δημήτρης Τουρμπατζόγλου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ο ΠΑΟΚ υποδέχτηκε και τον Λουσέ. Ουσιαστικά θα είναι η πέμπτη μεταγραφή εφόσον κλείσει κανονικά και ολοκληρωθούν τα ιατρικά και οι υπογραφές. Ένας πολύ πολύ ιδιαίτερος ποδοσφαιριστής και μια για τον ΠΑΟΚ πολύ ιδιαίτερη μεταγραφή. Κακά τα ψέματα, μιλάμε για ποδοσφαιριστή ομάδας της Γαλλίας, 23 ετών, με γεμάτη χρονιά πέρυσι.
0: 42 συμμετοχές.
1: Πραγματικά, ναι, πραγματικά δεν θυμάμαι αν ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μεταγραφή από ομάδα των 4-5 κορυφαίων πρωταθλημάτων τα τελευταία πολλά χρόνια, και επαναλαμβάνω, είναι όλα τα στοιχεία, η ηλικία του πρώτα απ' όλα, η γεμάτη η χρονιά η περσινή, το ότι παίζει σε πολλές θέσεις, πάρα πολλά θετικά στοιχεία που συνοδεύουν τον ποδοσφαιριστή και δημιουργούν μια μεγαλύτερη περιέργεια για την παρουσία του στον δικέφαλο. Να υπογράψει βεβαίως, να δούμε αν θα είναι για 3 ή 4 χρόνια αυτό το συμβόλαιο.
0: Και να δηλωθεί και στη ΠΑΟΚ, λίστα, έτσι.
1: Ναι, την Τετάρτη έχει δικαίωμα να κάνει αλλαγή. Προφανώς ο ΠΑΟΚ τον έχει αποκτήσει ως οχτάρι, παρότι παίζει και σε άλλες θέσεις. Οκ, δεν είναι μεταγραφή που θα παίξει ρόλο στα μάτς με την Άντερλεχτ, αλλά οκ, η περιέργεια για την παρουσία του και το ρόλο του σε ένα ΠΑΟΚ που έχει και το Ζαφίρι, σαφώς και ο Ζαφίρης ταιριάζει και έχει παρόμοια χαρακτηριστικά, θα έχει ενδιαφέρον από εδώ και πέρα. Περιμένουμε να δούμε πότε και αν θα οριστικοποιηθεί η άφιξη του Μίκελ Μπρενσί, του ΜΠΑΚ. Περιμένουμε από οποιαδήποτε μέρα σε μέρα, ώρα σε ώρα, να δούμε για τον Γιαννούλη τι μπορεί να αλλάξει. Πραγματικά δεν γίνεται πρόβλεψη. Είναι ένα σπάσιμο νεύρων από τις τρεις πλευρές, πόσο η κάθε μία θα κερδίσει πράγματα από την άλλη. Πάντα παραμένει στόχος για τον ΠΑΟΚ.
0: Επέστρεψε και στις προπονήσεις, είδα, είχε κάποιο τραυματισμό και επέστρεψε.
1: Ναι, νομίζω ότι θα ξαναλείψει σε κάποιο διάστημα. Γιατί είναι και αυτά από τα στοιχεία και τις κινήσεις που κάνουν οι ποδοσφαιριστές για να δείξουν στις ομάδες τι επιθυμούν για την συνέχεια. Του φορ είναι το ζήτημα, το μεταγραφικό του ΠΑΟΚ, ίσως με την μεγαλύτερη αγωνία, είναι δύσκολο. Χάλαση του ποδοσφαιριστή που είχε ως πρώτο στόχο ο ΠΑΟΚ λόγω τραυματισμού. Με το Χωσέλου βεβαίως υπάρχουν ερωτηματικά. Ένας 36χρονος ποδοσφαιριστής που μάλιστα επιμένει για συμβόλαιο 2 ετών. Υπάρχουν και άλλοι παίκτες. Δεν φαίνεται ότι είναι ζήτημα αυτών των ημερών. Μίας, δύο, τριών ημερών μέχρι τη λίστα ή αυτής της εβδομάδας. Ο κύκλος ο μεταγραφικός του ΠΑΟΚ κάπως έτσι έχει, και τονίζουμε γιατί φαίνεται ότι σε αυτή τη δεύτερη προσπάθεια, το δεύτερο κύκλο ή τον τρίτο μετά τα μάτς με την Άντερλεχτ, ο ΠΑΟΚ προσέχει ηλικιακά να ρίξει το μέσο όρο, ψάχνεται σε πιο μικρές παραγωγικές ηλικίες. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Γάλλοι που τον απασχολούν είναι στα 22-23 χρόνια.
0: 23χρονος και ο Λουσέ που ήρθε, και ο, ναι, ο ΜΠΑΚ 22χρονος, οπότε είναι όντως, κοιτάζει πιο νεαρούς.
1: Και οι επόμενες κινήσεις κάπως έτσι, επαναλαμβάνω, του Γιαννούλη είναι okay, ξεχωριστό, και του Φορ είναι δύσκολο, είναι και αγχωτικό ίσως, και θα δούμε ποια κριτήρια στο τέλος θα επικρατήσουν.
0: Δεν είχε όμως κάποιο plan B πέρα από τον παίχτη που τραυματίστηκε.
1: Προφανώς, ναι. Λέω, ο Χωσέλου είναι ένας από αυτούς που απασχολούν. Ήταν και πριν. Προτιμήθηκε ο άλλος ποδοσφαιριστής. Υπάρχει πάντα στο προσκήνιο και ο Ισπανός. Έχει και άλλες περιπτώσεις, αλλά πλέον αργεί. Πλέον δεν είναι σε κάποιον κοντά αυτές τις ημέρες. Τώρα στα παιχνίδια με την Άντερλεχτ θα βασιστεί στον κορμό που είδαμε. Ο Ταχάλι παραμένει έξω. Με μια σχετική... Θυμίζω ότι έχει εξάρθρωση ώμου. Δεν είναι τόσο απλό. Εννοείται δεν είναι απλό. Ποδοσφαιριστές με τέτοια προβλήματα μπορεί και να βγάζουν τον ώμο τους συχνά. Είναι αρκετά σύνθετο για να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί. Θα λείψει από τους αγώνες. Και από εκεί πέρα νομίζω ότι αύριο για ένα παίχτη ανενεργό φυσικά, άσχετο με την αναμέτρηση κόντρα στην Άντερλεχτ, υπάρχει η περίπτωση του ΜΕΙΤΕ που πιστεύω ότι και ο ΠΑΟΚ θα ανακοινώσει την απόφαση για να κάνει επέμβαση στο ισχύο, κάτι που θα τον αφήσει έξω για πάνω από 2 με 3 μήνες. Νομίζω ότι τον ΜΕΙΤΕ μάλλον θα τον ξεχάσουμε και θα επιβαρύνει πολύ το ταμείο της εταιρείας. Έτσι όπως κύλησε η διαχείρισή του πέρυσι, αλλά και η απόφασή του να μην χειρουργηθεί στο διάστημα του καλοκαιριού.
0: Που ήταν δική του απόφαση, έτσι δεν... Εκεί δεν μπορούσε να επιβάλλει.
1: Ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε
0: κάτι
1: να παρέμβει. Ο ΠΑΟΚ είναι ξεκάθαρο ότι του εισηγήθηκε να κάνει την επέμβαση.
0: Πόσο καιρό είναι που έχει αυτό το θέμα το ισχύο? Πάνε πολλοί μήνες.
1: Το ισχύο του ΜΕΙΤΕ είναι κάτι χρόνιο. Απλά πέρυσι ήταν η πιο μεγάλη σεζόν στις συμμετοχές. Του βγήκε, δεν τον άφησε να παίξει από κάποιο σημείο και μετά. Και έγινε αυτό που έγινε και με την παρουσία του, αλλά και με το καλοκαιρινό που...
0: Να θυμάμαι σε κάποια παιχνίδια ξεκουραζόταν, έπαιζε.
1: Σωστά. Σωστά. Μέχρι να έρθει το καλοκαίρι και να πάρει αυτή την απόφαση που ήταν ξεκάθαρα λανθασμένη.
0: Ωραία.
1: Τώρα αγωνιστικά δεν έχει αλλάξει.
0: Σήμερα, έτσι.
1: Ναι, είχε προπόνηση. Τρεις ημέρες ακόμη η προετοιμασία για το πρώτο μάτσο με την Άντρελεχ. Τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα, δεν υπάρχει κανένα κενό. Η κατασκοπία βεβαίως μέσα από τα βίντεο. Οι ποδοσφαιριστές στο δικό τους πρόγραμμα χωρίς να αλλάξει κάτι. Από τα μεταγραφικά νομίζω ότι δεν αναφερθήκαμε στην απόφαση του ΠΑΟΚ να παραχωρήσει ουσιαστικά τον Λευτέρη Λίρατζη ελεύθερο στον Ατρόμητο με τον Έλληνα παίχτη που όπως είχα μια συζήτηση προχθές, νομίζω ότι ίσως είναι και ο πιο παλιός πλέον στον ΠΑΟΚ, μετά από 15 περίπου χρόνια που ήρθε πολύ πολύ μικρός, να αποχωρεί, να ολοκληρώνει αυτόν τον κύκλο συμμετοχής και να υπογράφει για 2 χρόνια στον Ατρόμητο.
0: Θα κρατήσει κάποιο ποσοστό ο ΠΑΟΚ?
1: Όχι. Όχι, από όσο γνωρίζω μια μικρή διαφορά θα καλυφθεί με το συμβόλαιο που έχει και θα υπογράψει για 2 χρόνια στην ομάδα του Περιστερίου.
0: Ωραία.
1: Ένας από τους Έλληνες των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ, γιατί αυτές τις ημέρες είναι μεγάλο θέμα οι Ακαδημίες του ΠΑΟΚ με το τι συμβαίνει με τον Τζόλι, με τον Γκουλιεράκη, με...
0: Κοίτα, μην τον δείτε στο εξωτερικό και το Λίρατζι.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει βγάλει πάρα πολλούς παίκτες και θα βγάλει. Δεν θα παίξουν όλοι στον ΠΑΟΚ ή δεν θα παίξουν όλοι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Αλλά αν δούμε ακόμα και τώρα, αυτή την περίοδο, πόσοι παίκτες του ΠΑΟΚ από τις Ακαδημίες είναι σε άλλες ελληνικές ομάδες, πραγματικά θα εκπλαγούμε. Είναι πάρα πολύ. Πάρα πολύ και αυτή είναι άλλη μια απόδειξη του τι συμβαίνει στο δικέφαλο.
0: Ωραία, από εκεί και πέρα αύριο κληρώσεις.
1: Βεβαίως, τεράστιο ενδιαφέρον και για το Europa League και για το Conference. Ποδόσφαιρο είναι όλα ανοιχτά. Ο ΠΑΟΚ με τις κληρώσεις έχει γίνει, ξέρω εγώ, ανέκδοτο, κάπως έτσι, με το τι έρχεται, είτε είναι ισχυρός είτε είναι ανίσχυρος. Είναι πάρα πολύ σημαντική η ημέρα, όσο και οι αγώνες με την Άντερλεχτ, όσο και η επόμενη κλήρωση. Ο ΠΑΟΚ, θυμίζουμε, με μία ακόμη πρόκριση έχει σίγουρο το conference με δύο προκρίσεις θα ξαναπαίξει στο τη league phase του Europa League.
0: Παρ' όλα αυτά θέλει οπωσδήποτε μία πρόκριση. Έτσι δεν είναι ότι
1: ναι.
0: Ακόμα το
1: μία πρόκριση, μία την πήρε, φέρει άλλη μία για να έχει ευρωπαϊκή παρουσία και στην νέα σεζόν. Κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και κομβικό. Για το, απαραίτητο και για τον ΠΑΟΚ.
0: Ωραία, δεν έχουμε κάτι άλλο. Νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα και τα διαρκεία συνεχίζεται.
1: Αυτά από αύριο.
0: Διάθεση, από ό,τι βλέπω εδώ.
1: Ναι, τα 14.000 συνεχίζουν να αυξάνονται. Ένα πάρα πολύ καλό νούμερο. Γενικά μια θετική αύρα στον ΠΑΟΚ και από την πρόκριση και από τη μεταγραφή του Λουσέ που αναλαμβάνω είναι πάρα πολύ σπουδαία. Είναι πάρα πολύ ψαγμένη, είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη. Και με αυτό το κλίμα πηγαίνει ο ΠΑΟΚ να παίξει με τους Βέλγους το βράδυ της Πέμπτης.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ας καλά, καλό βράδυ.
0: Αυτά λοιπόν και από τα νεότερα του ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι σε ρυθμούς Άντερλεχτ, αλλά και σε μεταγραφικούς ρυθμούς, καθώς υποδέχτηκε τον Λουσέ, περιμένει και τον Μίκελ Μπρενσί και κινείται αναλόγως. Αύριο είπαμε φουλ κληρώσεις, μην το ξεχνάμε, όλες οι ομάδες, και ΑΕΚ και Ολυμπιακός, και ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός και Όφη. Το μεσημέρι δηλαδή αύριο θα έχουμε τεράστιο ενδιαφέρον από τη μία μέχρι και τις τρεις. Μία Champions League, δύο Europa League, τρεις στο Conference League. Να δούμε και το πρωί θα δούμε και τα υπογκρουπ για Europa και Conference. Για να έχουμε έτσι μία πιο ξεκάθαρη εικόνα, γιατί τώρα είναι πολλές οι ομάδες για να τις βάλουμε κάτω.

Κάπου εδώ φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Εγώ να ευχηθώ σε όλους να έχετε ένα καλό βράδυ, να ευχηθούμε όλοι να ομολοποιηθεί λίγο η κατάσταση με τις πυρκαγιές στην Δυτική Αττική, στην Αττικοβιωτία, γιατί υπάρχουν ακόμα τα μέτωπα σε Κρύο Πηγάδι, σε Άγιο Νεκτάριο. Σήμερα η μέρα σημαδεύτηκε και από την τραγωδία με τους δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην περιοχή της Ψάθας. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Ελπίζουμε να έχουμε αύριο το πρωί καλύτερα νέα από αυτό το μέτωπο και κυρίως να μην έχουμε και άλλες φωτιές, δηλαδή κάπου να ηρεμήσει λίγο η κατάσταση, γιατί τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω πολύ τον Κυριάκο Σταθερόπουλο, να ευχαριστήσω πολύ τον Νίκο Ζέρβα για τη βοήθεια, έρχεται και στο αθλητικό δελτίο. Όταν βάλετε τον Νικολακοπούλο, εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Τσιριγότης.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 10, στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζέρβας. Σε περίοπτη θέση στη μεταγραφική λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο Λιβάη Γκαρσία, ο 28χρονος πρώην επιθετικός της ΑΕΚ, αποχωρεί από τη Σπαρτάκ Μόσχας και οι πράσινοι εξετάζουν πολύ ζεστά μας με 1-2 ακόμη περιπτώσεις στην αποκτήσή του. Ευχάριστα στον Παναθηναϊκό Μεσίλη Ντέσσερες, ο οποίος επέστρεψε στις προπονήσεις και θα είναι διαθέσιμος για τα παιχνίδια των play-off του Conference League εφόσον υποκριθούν οι πράσινοι. Άρχισε η προετοιμασία για το μάτς Τετάρτης με την CSKA 1948 στο ΆΚΑ, πρώτη προπόνηση για τον Κάγκουα. 1600 εστίλια για τη Ρεβάν στη Βουλγαρία πήρε η ΠΑΕ. Σεζόν με μεγαλύτερες απαιτήσεις αυτή που αρχίζει για την ΑΕΚ, όπως δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς, στους εκπροσώπους του τύπου που κάλυψαν την προετοιμασία στην Ολλανδία. Αυτό που φαινόταν αρκετό πέρσι, φέτος δεν θα είναι, τόνισε ο Σέρβος προπονητής και ξεκαθάρισε πως θα γίνουν κι άλλες μεταγραφές. Φιλική νίκη 3-0 επί της Σιτρούιντεν για την Ένωση που επιστρέφει στην Αθήνα. Φιλικό με την Καλυθέα θα δώσουν στις 8 Αυγούστου κυτρινόμαυρη. Στη λίστα του Ολυμπιακού βρίσκεται σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες από τη Γερμανία 27χρονος Βραζιλιάνος μέσος της Wolfsburg Vinicius Souza. Δυναμικά για την απόκτηση του 27χρονου μέσου της Sporting Daniel Barganza κινούνται οι ερυθρόλευκοι σύμφωνα με την Αμπόλα. Κορυφώνεται η προετοιμασία εν ώψη Νέιμεγεν. Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ έφτασε το απόγευμα ο Γάλλος μέσος Τόμου Λουσέ, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται και ο συμπατριώτης του δεξιός μπακ William Μπεργκεμπρεσί. Με μοναδικούς απώντες στους Μεϊτέ και Ντεσπότοφ άρχισε η προετοιμασία για το πρώτο παιχνίδι του τρίτου προκριματικού του Europa League με την Άντερλεχτ την Πέμπτη. Τρία μετάλλια απολογισμός των Ελλήνων αθλητών στο σημερινό πρόγραμμα του, του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Σκοπηλασία στο Βαρέζε. Χρυσό κατέκτησε ο Πέτρος Γαϊδατζής στο σκίφ ελαφρών Βαρών Χάλκινο η Γαβριέλα Λιόλιου στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών, ενώ τρίτος ήταν ο Στέφανος Ντούσκος στον τελικό του σκίφ ανδρών. Την απόκτηση του 24χρονου Ισραηλινού τερματοφύλακα της Χάπολ Μπερσεβάνη, Βελιάση, ανακοίνωσε η ΠΑΕΛ ευαδιακώς. Σε φιλικά προετοιμασίας ομάδων Σούπερ Λίγκας, Ατρόμητος Ανόρθωση 0-0, Πάρμα Ηρακλής 1-1 και Βάλβη Κηφισιά 3-0. Σε μια ακόμα εντυπωσιακή μεταγραφή προχωράει η Μαρκό, καθώς μετά τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί ετοιμάζεται να αποκτήσει και τον επίσης πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό Ρούμπεν Σεμέδο. Στην έκτη θέση του Ευρωμπάσκετ εφήβων κατετάγει η εθνική ομάδα που ιτήθηκε 99-69 από τη Γερμανία σε αγώνα κατάταξης. Έτσι, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έμεινε εκτός Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Νέων Ανδρών του 2027. Την απόκτηση του Ράνταλ Κόλο Μουανί από την Παρίσι Ζερμέν ανακοίνωσε η Γιουβέντους στα 53 εκατομμύρια ευρώ το συνολικό κόστος της μεταγραφής του 27χρονου Γάλλου επιθετικού, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το 2031 και επιστρέφει στη Γυριά Κυρία, όπου είχε αγωνιστεί ως δανεικός στη σεζόν 2024-25. Κλείνουμε το δελτίο μας με μια δυσάρεστη είδηση. Εκτός αθλητικής επικαιρότητας, νεκροί βρέθηκαν οι δύο επιβαίνοντες του ενός εκ των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που συγκρούστηκαν στον αέρα και κατέπεσαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης μεγάλης πυρκαγιάς στην Ψάθα. Πρόκειται για έναν Έλληνα μεταφραστή και έναν Δανό χειριστή. Ελαφρά τραυματίες οι χειριστές του δεύτερου ελικοπτέρου. Επόμενη αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Αλέξανδρος Τσιριγότης.
0: Win Sport FM 94,6.

Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σε αυτόν τον αέρα του Wings Sport FM 94,6. Αλέξανδρος Ριγώτης στο μικρόφωνο για ακόμη μια φορά. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το βράδυ, μέχρι τα μεσάνυχτα, με Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής.

μία ακόμη πολύ δύσκολη ημέρα του καλοκαιριού. Τα είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες, τα ίδια και χειρότερα και σήμερα, καθώς είχαμε το πολύ άσχημο γεγονός της σύγκρουσης δύο ελικοπτέρων με δύο ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους σε αυτή τη σφόδρη σύγκρουση στην Ψάθα. Να πούμε τα συλληπιτήριά μας φυσικά στους οικείους των δύο αδικοχαμένων αυτών ανθρώπων που για άλλη μια φορά πέφτουν θύματα μιας συνεχιζόμενης κατάστασης στη χώρα μας επί πάρα πολλά χρόνια, η οποία δεν βελτιώνεται και ίσα ίσα μοιάζει να χειροτερεύει κάθε χρόνο. Η κατάσταση στην περιοχή της Αττικοβιωτίας είναι πάρα πολύ άσχημη. Μιλάμε για ανεξέλεγκτο πυρηνό μέτωπο. Η κατάσταση και στην Κεφαλονιά είναι δύσκολη, γενικά σε όλη τη χώρα. Για άλλο ένα καλοκαίρι η κατάσταση είναι πάρα πολύ ζόρικη με το κομμάτι της φωτιάς. Εμείς να πούμε μόνο καλό κουράγιο και προσοχή σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται αντιμέτωποι με όλα αυτά, από οποιαδήποτε θέση και αν έρχονται αντιμέτωποι με αυτά, είτε αν κινδυνεύουν οι ίδιοι και οι περιουσίες τους, είτε αν είναι οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για την αναχέτηση αυτής της κατάστασης και κάνουν ό,τι μπορούν πραγματικά με ηρωικό τρόπο.

ρεπορταζιακά τα ακούσατε όλα νωρίτερα με τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Όσοι δεν τα ακούσατε, μπορείτε να βρείτε πλέον όλα τα ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα του Bwin Sport FM 4,6, το sportpavlafm.gr. Όλες οι ομάδες του Big Four είναι δραστήριες στο μεταγραφικό κομμάτι και οι περισσότερες από αυτές, εξαιρουμένες της ΑΕΚ που αργεί λίγο ακόμα να μπει στη μάχη της Ευρώπης, έχουν μπροστά τους πολύ σημαντικές ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά, γιατί η εβδομάδα που έρχεται είναι πολύ σημαντική και από αγωνιστικής άποψης και λόγω των κληρώσεων που υπάρχουν αύριο και αφορούν όλες τις ομάδες του Big Four και φυσικά τον Όφι που επίσης έχει φέτος ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Όπως είπαμε, όλες οι ομάδες είναι σε μια έτσι μεταγραφική αναζήτηση, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Η τελευταία πολύ σημαντική είδηση προέκυψε και από τον Νίκο Αθανασίου στον αέρα του Beam Sport FM 4,6 νωρίτερα και αφορά στο γεγονός ότι ο Λιβάη Γκαρσία είναι ένας παίκτης ο οποίος εξετάζεται από τον Παναθηναϊκό. Από ό,τι φαίνεται εξετάζεται κυρίως για ως εξτρέμ, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει, δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να αναζητά φόρ, είναι μια θέση στην οποία είναι πλήρης ο Παναθηναϊκός, οπότε ο παίκτης εξετάζεται για εξτρέμ, καθώς οι κινήσεις που φαίνεται να προηγούνται από πλευράς πράσινων είναι ένας χαφ ακόμη και ένας εξτρέμ. Αυτά υπάρχουν στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός έχει και αυτό τα δικά του μεταγραφικά, περιμένει τι θα γίνει με την υπόθεση του Σαλάχ Εντίν. Έχει το θέμα του χαφ με διάφορα ονόματα όπως του Μπραγκάνσα και του Βινίσιους που προέκυψε σήμερα από τον Κώστα Νικολακόπουλο. Γίνεται ένα ψάξιμο και για φορ, ειδικά το οποίο εντάθηκε όταν ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκοψε και τον Νταρέμι και τον Γιαρέμτσουκ από την Ευρωπαϊκή Λίστα των Ερυθρόλευκων. Η ΑΕΚ και αυτή σήμερα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της με τη φιλική νίκη επί της Σιντρούιντεν 3-0. Τώρα είναι σε διαδικασία επιστροφής στην Αθήνα και θα αρχίσει να προετοιμάζεται για την επίσημη έναρξη των υποχρεώσεών της με το Super Cup κόντρα στον Όφη στις 12 Αυγούστου. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Νίκολιτς, η Ένωση έχει ακόμα μπροστά της άλλες 3-4 κινήσεις. Ένας ακόμη χαφ, δύο ακόμη χαφ μάλλον, από τους οποίους ο ένας μάλλον θα είναι ο Βιτάλης που έχει προκύψει από χθες το ρεπορτάζ της ομάδας. Άλλος ένας, όπως τον χαρακτήρισε, υβριδικός, που να μπορεί να προσφέρει και στις δύο πλευρές του γηπέδου και ενδέχεται να γίνουν και κινήσεις για αριστερό μπακ και στόπερ αν προκύψει συγκεκριμένη ανάγκη και βρεθεί κάποια καλή ευκαιρία. Yeah. Darren. What up? It's Prophet. Rush.

Και ο ΠΑΟΚ υποδέχτηκε σήμερα τον Τόμ Λουσέ. Περιμένει και τον Βίλιαμ Μίκελ Μπρενσί, τον δεξιό μπακ που θα πλαισιώσει τον Τζον Τζοκένι. Παραμένει ανοιχτή η υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη, που νιώθω ότι συζητάμε όλο το καλοκαίρι πλέον, και έχει παίξει και σε ρεπορτάζ άλλων ομάδων, όχι μόνο του ΠΑΟΚ. Πλέον στου ΠΑΟΚ παίζει πάρα πολύ το όνομα του Δημήτρη Γιαννούλη. Ακόμη είναι ανοιχτό, χωρίς να υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη. Και φυσικά το μόνιμο αγκάθι του ΠΑΟΚ, το θέμα του ΦΟΡ. Και εκεί υπάρχει μια αναζήτηση για τον δικέφαλο του Βορρά. Βλέπετε ότι όλες οι ομάδες, λιγότερο ή περισσότερο, ακόμη κινούνται στο μεταγραφικό παζάρι και ψάχνουν να γεμίσουν τα τελευταία μικρά ή μεγάλα κενά που έχουν απομείνει στο ρόστερ τους.

μιας και έλεγα για τα μεταγραφικά των του Big Four του πρωταθλήματος, έχει βγει ένα δημοσίευμα στην Αγγλία από τον Ben Jacobs, που είναι σε γενικές γραμμές αρκετά γνωστός δημοσιογράφος, ο οποίος αναφέρει ότι ο James Penrice, ο αριστερός back της ΑΕΚ, βρίσκεται στο στόχαστρο της Burnley. Ο Σκοτσέζος αμυντικός γενικά έχει ακουστεί για διάφορες ομάδες μέσα στο καλοκαίρι. Έχει ακουστεί για τη Celtic, έχει ακουστεί για τη Rangers. Τώρα μπαίνει στο κάδρο και η Burnley. Υπενθυμίζουμε ότι είναι ένας παίκτης ο Penrice, σύμφωνα και με τα όσα έχουν πει οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ, που δεν θα έλεγε όχι η ΑΕΚ άμα λάμβανε μια καλή πρόταση να τον παραχωρήσει. Και υπενθυμίζουμε επίσης, το είπα και νωρίτερα, ότι ο Νίκολιτς σήμερα που κάνει την απολογιστική του συνέντευξη για την προετοιμασία της ΑΕΚ στην Ολλανδία, είπε ότι υπάρχουν διεργασίες έτσι ώστε, αν προκύψει κάποια καλή ευκαιρία ή κάποιο κενό, να αποκτηθεί ένας ακόμη αριστερός μπακ. Υπενθυμίζουμε στις θέσεις υπάρχει και ο Πίλιος. Αν με κάποιο τρόπο παραχωρηθεί ο Penrice, σίγουρα η ΑΕΚ θα πρέπει εκεί να κινηθεί για να καλύψει αυτό το κενό.

Γνώμη για Λιβάη Γκαρσία. Εντάξει, παιδιά, δεν νομίζω ότι είναι ένας παίκτης που χρειάζεται και ιδιαίτερη συζήτηση. Ενώ τον έχουμε δει πολλά χρόνια εδώ, τον Λιβάη Γκαρσία. Και ειδικά από τη στιγμή που ανέλαβε την ΑΕΚ ο Ματίας Αλμέιδα. Και μετά ο Λιβάη Γκαρσία ήταν ένας παίκτης σταθερά από τους κορυφαίους του πρωταθλήματος. Η αλλαγή ρόλου που προχώρησε, στην οποία προχώρησε ο Αλμέιδα και τον τοποθέτησε ουσιαστικά σε θέση 4, ενώ στο πρώτο του κομμάτι, στο πρώτο διάστημα της θητείας του, τέλος πάντων, ως παίκτης τσάικα έπαιζε κυρίως ως εξτρέμ. Ο Αλμέιδα έκανε ένα πολύ ωραίο τρίκ, τον τοποθέτησε ως 4 και ο Λιβάη έγινε σταθερά ένας από τους πρώτους σκόρερ του πρωταθλήματος, ένας πολύ ταχυδυναμικός παίκτης με φοβερά φυσικά προσόντα. Θυμάμαι τώρα κάτι άλματα και κάτι τέτοια που κάνε μέσα στην περιοχή που ήταν εντυπωσιακά. Είναι σε καλή ηλικία, 28χρονος. Σίγουρα υπάρχουν ερωτηματικά. Το βασικότερο είναι ότι στην ΑΕΚ έχανε αρκετά παιχνίδια, η αλήθεια είναι, από τραυματισμούς. Βέβαια στη Σπαρτάκ Μόσχας, από ό,τι διαβάζω, δεν ίσχυσε αυτό. Ήτανε πάντα εκεί. Μόλις ένα μάτς, από ό,τι διαβάζω, έχει χάσει όσο βρέθηκε στη Σπαρτάκ Μόσχας από τραυματισμό. Και υπάρχει και το ερωτηματικό για το ποιος θα είναι ο ρόλος του, αν πράγματι με κάποιο τρόπο αποκτηθεί από τον Παναθηναϊκό και προχωρήσει αυτό το ενδιαφέρον για το οποίο μάθαμε σήμερα. Είναι ποιος θα είναι ο ρόλος του, ένα ερωτηματικό, γιατί τα καλά του παιχνίδια στην Ελλάδα ο Λιβάη Γκαρσία τα έκανε ως center four. Και ο Παναθηναϊκός center four δεν μοιάζει να χρειάζεται, με δεδομένο ότι υπάρχει ο Τετέι, υπάρχει ο Ραστόντερ και επιστρέφει και ο Ντέσσερς, που είναι ένας παίκτης που, αν είναι καλά, είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Να δούμε, έχει κάποια χρόνια ο Λιβάη να παίξει τη θέση του εξτρέμ και αν είναι αυτός ο ρόλος για τον οποίο τον προορίζει ο Παναθηναϊκός και πράγματι έρθει, θα είναι ένα ερωτηματικό. Παρ' όλα αυτά, είναι ένας παίκτης δοκιμασμένος στην Ελλάδα, που έχει παίξει φοβερό ποδόσφαιρο σε καλή ηλικία, με τρομερά προσόντα. Νομίζω ότι είναι λογικό ή οποιαδήποτε ομάδα να τον θέλει τώρα που βρίσκεται στην αγορά.

Λοιπόν, για αυτά που είπαμε μπορείτε να ακούσετε και περισσότερα στα ρεπορτάζ στο sportpavlafm.gr, έχουν ανέβει πλέον όλα ταχυτικά. Ακόμη πιο σημαντικά είναι αυτά που ακολουθούν, γιατί έρχεται μια εβδομάδα με full δράση και ενδιαφέρον. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη θα έχει κάθε μέρα πράγματα πολύ σημαντικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ξεκινώντας από τις κληρώσεις αύριο, οι οποίες αφορούν και τις 5 ομάδες που συμμετέχουν στην Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι, και τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ και τον Όφη. Θα τα πούμε αναλυτικά για τις κληρώσεις, πιθανούς αντιπάλους, ώρες και τέτοια στην πορεία της εκπομπής. Μετά τις κληρώσεις τις αυριανές, την Τρίτη, έχουμε την επίσημη έναρξη των υποχρεώσεων του Ολυμπιακού με το παιχνίδι με την Νάιμέγγεν, 9 η ώρα το βράδυ στο Γιώργος Καρεσκάκης. Η ομάδα του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ υποδέχεται τους Ολλανδούς στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Την Τετάρτη συνεχίζονται οι υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού, ο οποίος θα φιλοξενήσει την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 στις 9.30 στο ΆΚΑ, τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky. Και την Πέμπτη ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την Άντερλεχτ Τσιντούμπα 9 παρατέταρτο με μετάδοση από το Open TV για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Επομένως καταλαβαίνετε ότι από τη Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη το πρόγραμμα είναι γεμάτο.

Έχει έρθει ένα μήνυμα γιατί δεν παίρνει Ελίασον ο Παναθηναϊκός, που είναι πιο καθαρό εξτρέμ από Λιβάη, φθηνότερος και δεν βγάζει τραυματισμούς. Γιατί ρε φίλε, ο Ελίασον έχει συμβόλαιο με την ΑΕΚ και δεν νομίζω πως η ΑΕΚ θα πουλήσει έναν παίκτη σαν τον Ελίασον σε άμεσο ανταγωνιστή της στο πρωτάθλημα. Επομένως δεν είναι και τόσο εύκολο. Επίσης ο Νίκολιτς, σε όλες τις δηλώσεις που έχει κάνει μέσα στο καλοκαίρι, έχει πει ότι ο Ελίασον είναι ένας παίκτης τον οποίο υπολογίζει κανονικά. Άλλο που πέρσι δεν φάνηκε να τον χρησιμοποιεί και πάρα πολύ, αυτό μπορεί να αλλάξει. Επίσης, ένα μήνυμα: ο Μπενίτεθ έφυγε γιατί ζητούσε πολλούς ενδεκαδάτους και τώρα φέρνουν άλλους τόσους. Δεν νομίζω ότι ο Μπενίτεθ έφυγε γι' αυτό, τουλάχιστον όχι μόνο. Ο Μπενίτεθ, ο κύριος λόγος που έφυγε, έχω την αίσθηση, είναι ότι ο Παναθηναϊκός στους πόσους μήνες ήταν ο Ισπανός τεχνικός στον πάγκο του, δεν παρουσίασε την παραμικρή αγωνιστική βελτίωση. Είχε ένα ποδοσφαιρικό σχέδιο το οποίο κρίθηκε ότι δεν θα μπορούσε να οδηγήσει την ομάδα στον πρωταθλητισμό που επιθυμεί να κάνει. Δεν έπεισε κανέναν το πώς χρησιμοποίησε διάφορους παίκτες που αποκτήθηκαν, το ποδόσφαιρο που παίζει η ομάδα. Δεν είναι ότι τα πήγε και φοβερά με βάση τους στόχους, όσο και αν έλεγε ο ίδιος ότι οι στόχοι επετεύχθησαν, συγγνώμη. Το να μπει στην τετράδα με τον Παναθηναϊκό δεν είναι ένας στόχος που πρέπει να παρουσιάζεται ως επιτυχία. Οπότε δεν νομίζω ότι ήταν μόνο αυτός ο λόγος που έφυγε ο Ισπανός. Ήταν ένας συνδυασμός.

Πώς κρίνω το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα τις μεταγραφές χαφ και αριστερού μπακ? Δεν έχει καθυστερήσει. Σίγουρα έχει καθυστερήσει ο Ολυμπιακός στη μεταγραφική του περίοδο σε γενικές γραμμές, και νομίζω ότι αυτός είναι επίσης, πέρα από την εικόνα στα φιλικά που πολλές φορές μπορεί να προκαλέσει δυσαρέσκεια, νομίζω ότι η καθυστέρηση στα μεταγραφικά είναι ο άλλος λόγος για τον οποίο οι φίλοι του Ολυμπιακού σε γενικές γραμμές είναι δυσαρεστημένοι από το καλοκαίρι της ομάδας. Σίγουρα έχει καθυστερήσει ο Ολυμπιακός, με την έννοια ότι μεθαύριο ξεκινάνε οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και ακόμα δεν έχει καλύψει βασικά του κενά, αλλά δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά που συμβαίνει σε μια ομάδα να μην έχει κινηθεί όσο γρήγορα θα έπρεπε στο μεταγραφικό παζάρι.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πρώτο θέμα στα μεγαλύτερα διεθνή μέσα ενημέρωσης είναι τις τελευταίες ώρες η αεροπορική τραγωδία με 2 νεκρούς κατά την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς στην περιοχή Ψάφα της Δυτικής Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από τη σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων έχασαν τη ζωή τους ο Δανός χειριστής του ενός ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής που τον συνόδευε. Στο δεύτερο ελικόπτερο, το πλήρωμα του οποίου κατάφερε να εκτελέσει αναγκαστική προσγείωση, επέβαιναν ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας συντονιστής. Συλληπιτήρια μηνύματα στις οικογένειες των θυμάτων απέστειλαν η πολιτική και η πολιτιακή ηγεσία. Ολονύχτη αναμένεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες στην μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Η φωτιά εξακολουθεί να κινείται σε 2 μεγάλα μέτωπα. Το ένα είναι στους οικισμούς Κρύο Πηγάδι, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή, βόρεια της Ψάθας. Το δεύτερο μέτωπο κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής του Κανδυλίου. Στο Κρύο Πηγάδι, όπου υπάρχουν αναφορές και για καμένα σπίτια, οι φλόγες κατακαίνε το πευκόφυτο δάσος σε απόσταση αναπνοής από τον οικισμό. Στο δεύτερο μέτωπο, Πηγάδι, όπου υπάρχουν αναφορές και για καμένα σπίτια, οι φλόγες κατακαίνε το πευκόφυτο δάσος σε απόσταση αναπνοής από τον οικισμό.

0: Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Ένας άνδρας 32 ετών εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην περιοχή Κόκκινος Βράχος του Ολύμπου. Τα αίτια του θανάτου του ερευνώνται. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
3: Το παλιό ρολό.
2: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στο BWIN Sport FM 94,6 και πριν συνεχίσουμε θέλω να ρωτήσω αν είστε έτοιμοι να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία καζίνο στο Μονακό, καθώς αν είστε, το στοίχημα Nation φρόντισε ήδη γι' αυτό. Η πλατφόρμα που φτιάχτηκε ειδικά για τα μέλη στοίχημαν θα στείλει ένα τυχερό και το Plus One του στο Monte Carlo εντελώς δωρεάν, παρακαλώ. Ο διαγωνισμός που θα παραμείνει ενεργός μέχρι τις 17 Αυγούστου προσφέρει το απόλυτο καζίνο experience και επειδή η περίσταση απαιτεί το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Monte Carlo θα απογειωθεί κυριολεκτικά αφού θα γίνει με ελικόπτερο. Η μόνη προϋπόθεση για να συμμετάσχετε είναι η ιδιότητα μέλους της Στοίχημαν, περισσότερα στο nation.stoiχημαν.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, 21+, παίξτε υπεύθυνα.

Λοιπόν, να πούμε λίγα πράγματα για τις κληρώσεις, γιατί είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος μπορεί και να μπερδεύεται, είναι λίγο μπερδεμένο το σύστημα. Και εγώ η αλήθεια είναι ότι μπερδευόμουν, χρειάστηκε να κάτσω έτσι να κάνω λίγη μελέτη για να δω τι παίζει με ισχυρούς, ανίσχυρους, διασταυρώσεις, πιθανούς αντιπάλους και όλα αυτά. Αλλά να τα πούμε σιγά σιγά για να έχετε και μια καλύτερη εικόνα. Καταρχάς, οι κληρώσεις θα γίνουν αύριο και αφορούν και τις τρεις διοργανώσεις, Champions League, Europa League και Conference League, αφορούν όλες τα play-off των τριών

διοργανώσεων. Θα ξεκινήσει η διαδικασία. Καταρχάς να πω ότι όλες οι κληρώσεις θα έχουν μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1 και φυσικά θα ενημερώνεστε για αυτές από bwin sport fm 4,6 και sportpavlefm.gr. Η διαδικασία θα ξεκινήσει στη 1 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος, με την κλήρωση των play-off του Champions League, η οποία αφορά δύο ελληνικές ομάδες, την ΑΕΚ που ξεκινάει ουσιαστικά την ευρωπαϊκή της πορεία από εκεί, απευθείας, και τον Ολυμπιακό που θα παίξει στα play-off του Champions League αν περάσει το εμπόδιο της Νάιμέγγεν. Η πιθανή αντιπάλη της ΑΕΚ είναι είτε η Viking είτε η LASK. Αυτές είναι οι πιθανές αντίπαλοι που είναι μονές, δηλαδή είναι μαθαίνει η ΑΕΚ απευθείας αντίπαλο, είτε τρία ζευγάρια, δηλαδή όποια ομάδα προκριθεί από αυτά τα τρία ζευγάρια, τα οποία είναι Τσέλιε Αραράτ, Καϊράτ Λέσκι Σόφιας και Άρχους εναντίον Σαμπάχ. Αυτή είναι όλοι που είπα τώρα, είναι πιθανή αντίπαλη της ΑΕΚ, η οποία ξαναλέω είτε θα μάθει ένα συγκεκριμένο αντίπαλο για τα play-off, είτε θα μάθει ένα συγκεκριμένο ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος. Για τον Ολυμπιακό τα πράγματα είναι πιο απλά, καθώς θα διασταυρωθεί με ένα εκ των δύο ακόλουθων ζευγαριών, είτε με τον νικητή του Λιόν Σπάρτα Πράγας, είτε με τον νικητή του Μπόντο Γκλιμτ Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ.

Αφού υπενθυμίσω ότι σε οποιαδήποτε φάση και αν αποκλειστούν ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ θα παίξουν στη League Phase του Europa League, δηλαδή το μίνιμουμ και για τις δύο ομάδες, αν δεν μπουν στο Champions League, είναι να παίξουν στη League Phase του Europa League. Υπενθυμίζοντας αυτό, προχωράμε στην επόμενη κλήρωση στις 2 η ώρα, η οποία είναι η κλήρωση των play-off του Europa League, που αφορά ξανά δύο ελληνικές ομάδες, τον ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται στους ισχυρούς, θα βρίσκεται μάλλον στους ισχυρούς αν περάσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ, και τον Όφη, ο οποίος ως κυπελούχος Ελλάδας είναι απευθείας στα play-off του Europa League. Έχει εξασφαλίσει τουλάχιστον ότι θα παίξει στο conference, στη league phase, και θα προσπαθήσει να περάσει ένα γύρο έτσι ώστε να μπει στο Europa. Ο Όφη, προφανώς λόγω και της απουσίας του για πολλά χρόνια από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, είναι στους ανίσχυρους της κλήρωσης. Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ μπορούν να προκύψουν είτε από ομάδες που θα αποκριθούν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa, είτε από ομάδες που θα αποκλειστούν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Και θα είναι κάποια από τις εξής ομάδες: Χάπολ Μπερσεβά, Ερυθρός Αστέρας, Σεντ Τρούιντεν, Βίκινγκουρ, Τούν, Τραμπζονσπορ, Λάρν, Ιμπέρια, Λίλεστρομ, Λεύσκη Σόφιας, Καϊράτ Αλμάτι, Αραράτ, Τσέλιε, Τσαμπάχ, Άρχους, Ζάλγκυρης, Δυνάμο Ζάγκρεμπ, Μιάλμπι και Σλόβαν Μπρατισλάβας. Αυτές είναι οι πιθανές αντίπαλοι του ΠΑΟΚ, οι οποίες φυσικά μπορεί να προκύψουν σε μορφή ζευγαριών, και να είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον νικητή ενός ζευγαριού ή με τον ιτημένο ενός ζευγαριού αναφορά Champions League. Τώρα για τον Όφη, ο οποίος σαφώς έχει πιο ζώρικους πιθανούς αντιπάλους: Μπενφίκα, Χάρτς, Ρέιντζερς, Γιαγκελόνια, Φερεντσβάρος, Γκόρνικ Ζάμπρζε, Βικτόρια Πλζέν, Red Bull Salzburg, Πάφος, Μακάμπι Τελαβίβ, Τσεσεκά Σόφιας, Λεχ Πόσναν, Κλάξβικ, Ομόνια, Λίνκον Ρεντ Ιμπς, Σάμπροκ Ρόβερς, Εγνάτια, Μπεσίκτας, Χράντετς Κράλοβε, Κουόπιο και Κραϊόβα. Αυτή είναι η πιθανή αντίπαλη του Όφη, ξανά σε μορφή ζευγαριών κατά πάσα πιθανότητα, όπου ο Όφη θα περιμένει είτε τον νικητή είτε τον ιτημένο, και το τονίζουμε, είναι δεδομένο, το ξέρετε, αλλά το τονίζω, ότι δεν μπορούν να διασταυρωθούν φυσικά ο ΠΑΟΚ με τον Όφη μεταξύ τους στα play-off του Europa League, παρόλο που ένας είναι ισχυρός και ο άλλος είναι ανίσχυρος. Δεν προβλέπεται δύο ομάδες από την ίδια χώρα να διασταυρωθούν μεταξύ τους.

Και κλείνουμε στις 3 η ώρα το μεσημέρι με την κλήρωση των play-off του Conference League, η οποία επίσης αφορά δύο ελληνικές ομάδες. Αφορά τον ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί από την Anderlecht. Ο ΠΑΟΚ είναι ο μοναδικός από όλους τους εκπροσώπους μας φέτος στην Ευρώπη, ο οποίος ενδιαφέρεται για δύο κληρώσεις, καθώς μπορεί να παίξει και στο Conference, αν αποκλειστεί από την Anderlecht. Και φυσικά τον Παναθηναϊκό, αν περάσει την ΤΣΣΚΑ 1948, την επόμενη του αντίπαλο. Και οι δύο ομάδες, αν χρειαστεί να... αν βρεθούν σε αυτή την κλήρωση, τέλος πάντων, αν βρεθούν στα play-off του Conference League, θα είναι ισχυρές, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς αποφεύγουν πολύ δυνατές ομάδες. Θα αναφέρω ενδεικτικά την Αταλάντα, την Μπράγκα, τον Άγιαξ ενδεχομένως, τη Φράιμπουργκ, τη Μονακό, την Κοπενχάγη. Πολύ δύσκολες ομάδες, την Brighton. Γενικά αποφεύγουν πάρα πολύ ζώρικους αντιπάλους. Και οι πιθανές ομάδες με τις οποίες ενδέχεται να διασταυρωθούν είναι η Χετάφε, η Ριέκα, η Ήλβες, η Κλούζ, η Τρόμσο, η Ελσίνκη, η Μάδερουελ, η Τβέντε, η Ρίγα, η Γιάμπλονετς, η Μπραν, ο Απόλλωνας Λεμεσού, η Ζάλγκυρης, η Χάιτουγκ, η Χάρτς, η Μπενφίκα. Μπορεί να τρομάζει η Μπενφίκα, αλλά επειδή είναι ζευγάρι Europa αυτό, ο Παναθηναϊκός ή ο ΠΑΟΚ θα παίξουν, αν βρεθούν εκεί, με τον ιτημένο αυτό του ζευγαριού, όχι με τον νικητή, οπότε μη φοβάστε ότι είναι ντε και καλά η Μπενφίκα. Σκεντίγια, Χιμπέρνιαν, Νόα, Σιόν, Χράντες Κράλοβε, Μπεσίκτας, Αύστρια Βιέννης, Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, Γκόρνικ Ζάμπρζε, Φερεντσβάρος, Κατοβίτσε, Χάποελ Τελαβίβ, Βαντούζ, Ίντερ Τούρκου, Νόρτζελαντ, Βαλούρ, ΤΣΣΚΑ Σόφιας, Μακάμπι Τελαβίβ, Άουντα και Δυνάμο Σίτι. Για να μην χάνεστε με τις πάρα πολλές πιθανές αντιπάλους που υπάρχουν, αύριο το πρωί γύρω στις 9.30 θα βγουν τα υπογκρουπ της κλήρωσης, που σημαίνει ότι για κάθε ομάδα θα προκύψουν 4-5 πιθανοί αντίπαλοι σε μορφή είτε μονή είτε σε μορφή ζευγαριών. Οπότε θα είναι και πολύ πιο περιορισμένα τα πράγματα και πολύ πιο εύκολο να αξιολογήσει κανείς τους πιθανούς αντιπάλους. Συμφωνώ με το σχόλιο ότι μόνο η Χετάφε μοιάζει πάρα πολύ επικίνδυνη για τον Παναθηναϊκό στο Conference, εκτός άμα γίνει καμιά γκέλα και αποκλειστεί η Μπενφίκα τώρα από τη Χάρτς και βρεθεί και η Μπενφίκα να είναι στους πιθανούς αντιπάλους. Εκεί μιλάμε για τρομερά δύσκολο αντίπαλο, αλλά υπάρχουν αρκετές υπολογίσιμες ομάδες. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι η Χετάφε και οι υπόλοιπες είναι χάλια. Θα χρειαστεί ο Παναθηναϊκός σίγουρα να είναι σε επιφυλακή για τον αντίπαλό του, αλλά για την ώρα οι πράσινοι προφανώς είναι επικεντρωμένοι στο εμπόδιο της ΤΣΣΚΑ 1948, που σίγουρα είναι μια ομάδα χαμηλότερου επίπεδου από τους πράσινους. Είναι το φαβορί ο Παναθηναϊκός, πρέπει να το αποδείξει και στο γήπεδο.

Για το σχόλιο που έχει έρθει, αν σε περίπτωση που Παναθηναϊκός και Όφη βρεθούν στη League Phase του Conference League, υπάρχει πιθανότητα να παίξουν σαν αντίπαλοι. Στη League Phase όχι, γιατί όταν γίνεται η κλήρωση της League Phase υπάρχει ως όρος, ας πούμε, στον κλειδάριθμο να μην παίζουν μαζί ομάδες από την ίδια χώρα, εκτός αν πια είναι απαραίτητο για να βγει η κλήρωση. Και αυτό αφορά κατά κύριο λόγο ομάδες, χώρες που έχουν πάρα πολλές ομάδες. Δηλαδή η Αγγλία που έχει πάρα πολλούς εκπρόσωπους στην Ευρώπη, μπορεί να χρειαστεί κάποια στιγμή δύο αγγλικές ομάδες να παίξουν μεταξύ τους στη League Phase για να βγαίνει η κλήρωση. Αλλά για την Ελλάδα, που μπορεί να μιλάμε για δύο ομάδες, όχι, δεν θα παίξουν Όφη και Παναθηναϊκός στη League Phase. Όταν φτάσουμε στα knockout, εννοείται ότι μπορεί να συμβεί, δεν υπάρχουν πλέον περιορισμοί.

Όλες οι ομάδες μας να παίξουν στο conference, φίλε, δεν γίνεται. Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ έχουν ως minimum το Europa League. Δηλαδή, αν αποκλειστούν σε οποιαδήποτε φάση των προγραμματικών, θα παίξουν στη league phase του Europa. Οπότε, στο conference μπορούν να βρεθούν ταυτόχρονα ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και ο Όφι. Δεν μπορούν να βρεθούν οι άλλοι δύο. Αν τα υπογκρουπ βγαίνουν με κλήρωση βάσει βαθμολογικών κριτηρίων, έχω την αίσθηση ότι δεν βγαίνουν με κλήρωση. Αλλά τα σχηματίζει η UEFA με διάφορα βαθμολογικά και οργανωτικά, να τα πω έτσι, κριτήρια. Αλλά σίγουρα δεν βγαίνουν με κλήρωση, αν θυμάμαι καλά.

Να φύγουμε λίγο από τα δικά μας, γιατί έχουμε μία σημαντική εξέλιξη στα διεθνή θέματα και σε αυτό το πολυσυζητημένο ζήτημα με τον Ινφαντίνο και το σχέδιό του που εν τέλει πήρε πίσω και τα όσα έχουν ακολουθήσει. Υπάρχει μία επιστολή της UEFA προς τον πρόεδρο της FIFA, με την οποία προειδοποιεί ουσιαστικά τον Ινφαντίνο ότι εξετάζει νομικές ενέργειες σχετικά με το σχέδιο που είχε ο Ινφαντίνο να ιδιωτικοποιήσει μέρος του Μουντιάλ, να πουλήσει μετοχές του Μουντιάλ σε ιδιώτες. Απαιτεί από τον Ινφαντίνο και τη FIFA να διατηρήσουν όλα τα σχετικά έγγραφα και ηλεκτρονικά αρχεία άθικτα και να σταματήσουν οποιαδήποτε διαγραφή ή καταστροφή δεδομένων. Και προειδοποιεί ότι άμα συμβεί αυτό, δηλαδή κάποια καταστροφή ή αλίωση αποδεικτικών στοιχείων, μπορεί να θεωρηθεί εσκεμμένη και να επιφέρει κυρώσεις από δικαστήριο. Ουσιαστικά είναι μια νομική προειδοποίηση της UEFA ότι θα κινηθεί απέναντι στη FIFA. Βλέπουμε ότι ο διχασμός στο ποδόσφαιρο μετά από όλα αυτά που έγιναν στον απόϊχο του Μουντιάλ είναι πάρα πολύ μεγάλος και έπεται και συνέχεια.

Στο μήνυμα που έχει έρθει, ο Ολυμπιακός, αν έχει δύο αποκλεισμούς, δεν πάει conference στο φίλο ή στη φίλη που το έστειλε, γιατί με αυτούς τους περίπλοκους, τέλος πάντων, κανόνες του rebalancing που δεν έχω την, το χρόνο τώρα να εξηγήσω. Τέλος πάντων, αν ο Ολυμπιακός αποκλειστεί ακόμη και στον τρίτο προκληματικό γύρο, δηλαδή και τώρα να μην περάσει την Αιμέγγεν, ας πούμε, ο Ολυμπιακός θα πάει στη League Phase του Europa. Δεν υπάρχει τρόπος να πέσει πιο κάτω. Είτε αποκλειστεί ο Ολυμπιακός στο. Αν ο Ολυμπιακός περάσει δύο γύρους, θα πάει στο Champions League, έτσι. Αν περάσει την Αιμέγγεν και όποιον έχει μετά. Αν αποκλειστεί σε οποιοδήποτε σημείο αυτής της προκριματικής διαδικασίας, θα παίξει στη League Phase του Europa League, δεν πάει πιο κάτω. Για τον Ολυμπιακό, και αυτό είναι 100% σίγουρο.

Λοιπόν, έχει έρθει ένα μήνυμα πόσα έπαιξαν. Αν λέω ότι δεν γίνεται να παίξουν μαζί ομάδες από την ίδια χώρα σε League Phase, πόσα έπαιξαν πέρσι στο Champions League η Salzburg με τη Sturm Graz. Με προβλημάτισε αυτό το μήνυμα και το έψαξα. Δεν βρίσκω κάποιο match Sturm Graz με Salzburg ευρωπαϊκό πέρυσι. Εκτός αν εννοεί ο φίλος ότι είπα ότι δεν μπορούν να παίξουν μαζί σε League Phase γενικότερα, που προφανώς δεν ισχύει αυτό. Απλά δεν μπορούν να έρθουν αντιμέτωπες στη League Phase. Δεν βρίσκω κάποιο match τη Sturm Graz με τη Salzburg που να ήταν ευρωπαϊκό την περασμένη σεζόν. Οπότε νομίζω ότι έχει γίνει κάποιο λάθος εδώ. Τέλος πάντων, πάμε σιγά σιγά σε break. Αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισό της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6. Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από το Bwin Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζερεβάς. Σε περίοπτη θέση στη μεταγραφική λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο Λιβάη Γκαρσία, ο 28χρονος πρώην επιθετικός της ΑΕΚ, αποχωρεί από τη Σπαρτάκ Μόσχας και οι πράσινοι εξετάζουν πολύ ζεστά μας με μία-δύο ακόμη περιπτώσεις στην απόκτησή του. Ευχάριστα στον Παναθηναϊκό Μεσίλ Ντέσσερς, ο οποίος επέστρεψε στις προπονήσεις και θα είναι διαθέσιμος για τα παιχνίδια των play-off του Conference League εφόσον προκριθούν οι πράσινοι. Άρχισε η προετοιμασία για το μάτς της Τετάρτης με την CSKA 1948 στο ΟΑΚΑ, πρώτη προπόνηση για τον Κάγκουα. Σεζόν με μεγαλύτερες απαιτήσεις αυτή που αρχίζει για την ΑΕΚ, όπως δήλωσε ο Μάρκο Νίκολης στους εκπροσώπους του τύπου που κάλυψαν την προετοιμασία στην Ολλανδία. Αυτό που φαινόταν αρκετό πέρσι, φέτος δεν θα είναι, τόνισε ο Σέρβος προπονητής, θα ξεκαθάρισε πως θα γίνουν και άλλες μεταγραφές. Φιλική νίκη 3-0 επί της Σίτρου ήταν για την Ένωση που επέστρεψε στην Αθήνα. Ενδιαφέρον της Μπέρνλι για τον Πεν Ράις αποκαλύπτει αγγλικό μέσο ενημέρωσης. Στη λίστα του Ολυμπιακού βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γερμανία 27χρονος Βραζιλιάνος μέσω της Wolfsburg Vinicius Souza. Δυναμικά για την απόκτηση του 27χρονου μέσου της Sporting Daniel Braganza κινούνται οι ερυθρόλευκοι όπως αναφέρει η Αμπόλα. Κορυφώνεται η προετοιμασία ενώψη Νέιμενγκεν. Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ έφτασε το απόγευμα ο Γάλλος μέσος Τόμ Λουσέ, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται και ο συμπατριώτης του δεξιός μπακ Βίλιαμ Μικελμπρενσί. Με μοναδικούς απόντες τους Μεϊτέ και Ντεσπότοφ άρχισε η προετοιμασία για το πρώτο παιχνίδι του τρίτου προκριματικού του Europa League με την Άντερλεχτ την Πέμπτη. Εν αναμονή της απάντησης του Σλοβάκου στόπερ Λούμπομερ Σάτκα στην πρόταση για τριετές συμβόλαιο βρίσκονται στον Άρη που παράλληλα εξετάζουν και άλλες περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών. Αύριο στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές συζητήσεις ο Ισπανός επιθετικός Ράφα Μίρ. Την απόκτηση του 24χρονου Ισραηλινού τερματοφύλακα της Χάπολ Μπερσεβάν Νίβ Ελιάση ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Σε φιλικά προετοιμασίας ομάδων Σούπερ Λίγκας, Ατρόμητος Ανόρθωση 0-0, Πάρμα Ηρακλής 1-1 και Βαλ Βάικ Κηφισιά 3-0. Στην έκτη θέση του Ευρωμπάσκετ εφήβων κατετάγει η εθνική ομάδα που ιτήθηκε 99-69 από τη Γερμανία σε αγώνα κατάταξης. Έτσι το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έμεινε εκτός Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Νέων Ανδρών του 2027. Την απόκτηση του Ράνταλ Κόλο Μουανί από την Παρίσι Ζερμέν ανακοίνωσε Γιουβέντους στα 53 εκατομμύρια ευρώ το συνολικό κόστος της μεταγραφής του 27χρονου Γάλλου επιθετικού, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το 2031. Κλείνουμε το δελτίο μας με μια δυσάρεστη είδηση εκτός αθλητικής επικαιρότητας. Νεκροί βρέθηκαν οι δύο επιβαίνοντες του ενός εκ των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που συγκρούστηκαν στον αέρα και κατέπεσαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Ψάθα. Πρόκειται για έναν Έλληνα μεταφραστή και έναν Δανό χειριστή. Ελαφρά τραυματίες οι χειριστές του δεύτερου ελικοπτέρου. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 12 όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αλέξανδρος Τσιριγότης.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στον αέρα του Beam Sport FM 4,6, δεύτερη ώρα της εκπομπής με Αλέξανδρο Τσιριγότη στο μικρόφωνο, Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής.

Τι έγινε με Λιβάη Γκαρσία, έχει έρθει ένα σχόλιο. Αν έκλεισε, όχι φίλε, δεν έκλεισε. Η φίλη, όποιο στέλνει το μήνυμα τέλος πάντων, δεν έχει κλείσει. Απλά υπήρξε πληροφορία από τον Νίκο Αθανασίου ότι είναι ένας παίκτης που βρίσκεται στα ραντάρ του Παναθηναϊκού, ο Λιβάη Γκαρσία, και μάλιστα βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη λίστα της, της ομάδας. Αυτή είναι η εξέλιξη που έχουμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αν θεωρώ πως η Μπότο Γκλίντ είναι κακός μπελάς για τον Ολυμπιακό επειδή είναι σε full φόρμα και ρυθμό, καταρχάς να δούμε αν θα περάσει ο Ολυμπιακός την Αιμέγγεν και θα βρεθεί εκεί, και αν θα τύχει με το ζευγάρι που περιλαμβάνει την Μπόντο, και αν θα περάσει και η Μπόντο, είναι πολλά τα αν. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα, όχι μόνο για αυτούς τους λόγους. Έχει αποδείξει η Μπόντο Γκλίντ ότι είναι μια ομάδα πάρα πολύ ψηλού επίπεδου. Έχει και την ιδιαιτερότητα με το γήπεδο, με τον συνθετικό χλωτάπιτα που δυσκολεύει πάρα πολύ τους φιλοξενούμενους. Είδαμε ότι πέρσι θα πήγε πάρα πολύ καλά στη Champions League απέναντι και σε ομάδες πάρα πολύ μεγάλο επίπεδο, οπότε σίγουρα είναι μια πάρα πολύ υπολογίσιμη και δύσκολη αντίπαλος. Σε αυτούς που το ξανααναφέρουν, έχει αλλάξει, παιδιά, ο κανονισμός. Ο Ολυμπιακός, αν αποκλειστεί, και τώρα από την Αιμέγγεν, στο απευκταίο σενάριο να αποκλειστεί, αν αποκλειστεί, θα παίξει απευθείας στο Europa League. Δεν έχει άλλα προβληματικά μετά, τέλος. Έχει αλλάξει, είναι δύσκολο το σύστημα, και εγώ δηλαδή δεν είναι ότι το ήξερα, το διάβασα, αλλά ισχύει 150%.

Λοιπόν, βλέπω εδώ στο sportpavlefm.gr ότι έχει κάνει και την πρώτη του προπόνηση με τη Ρώμα ο Κουλιεράκης, ένας από τους αρκετούς Έλληνες που πήραν μεγάλη μεταγραφή μέσα στο καλοκαίρι. Στη Ρώμα ο Έλληνας στόπερ, υπάρχουν και κάποια πλάνα που μπορείτε να δείτε από τα social media της Ρώμα. Επίσης η Arsenal έχει ανεβάσει ένα βίντεο αφιέρωμα στο ανεπίσημο ντεμπούτο του Χρήστου Τζόλη, ο οποίος σκόραρε στο φιλικό με την Τζιρόνα, και υπάρχει ένα βίντεο στα social media της Arsenal που επίσης μπορείτε να το δείτε στο sportpavlefm.gr με τις καλύτερες στιγμές του από αυτό την πρώτη έτσι παράσταση που έδωσε με τα χρώματα των κανονιέριδων.

Σε συνέχεια του θέματος Λιβάη Γκαρσία που προέκυψε τις τελευταίες ώρες, ο επιθετικός από το Trinidad και τον Πάγκο έμεινε στον Πάγκο στο σημερινό αγώνα που έδωσε πριν από λίγο η Σπαρτάκ Μόσχας με την Αχμάτ Γκρόζνη στο πλαίσιο του ρωσικού πρωταθλήματος. Ήταν στην αποστολή ο Λιβάη. Παρόλο που η ομάδα του βρέθηκε να χάνει και έψαχνε γκολ, δεν μπήκε ποτέ στον αγωνιστικό χώρο. Η Σπαρτάκ βέβαια ανέτρεψε το παιχνίδι και νίκησε 2-1, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι σήμερα που μαθεύτηκε ότι ο Λιβάη είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού, ο παίκτης δεν έπαιξε ούτε δευτερόλεπτο στο μάτς της ομάδας της Σπαρτάκ Μόσχας στην οποία νίκη. Ούτως ή άλλως να υπενθυμίσουμε ότι πριν από κάποιες ημέρες είχε κάνει γνωστό ο Λιβάη, είχε γίνει γνωστό τέλος πάντων από τη Ρωσία ότι ο Λιβάη θέλει να φύγει από τη Σπαρτάκ Μόσχας και ότι η ομάδα αναζητά ουσιαστικά έναν προορισμό για αυτόν για να τον παραχωρήσει, να δούμε αν υπάρχει περίπτωση να τον ξαναδούμε στην Ελλάδα.

Αν έχει έρθει μια ερώτηση, καλησπέρα στο Μάκη από το Ηράκλειο. Αν θεωρώ πως με Λιβάη Γκαρσία, αν πάει στον Παναθηναϊκό, Τετέι θα πάει πιο πίσω, αφού έχει ίδια χαρακτηριστικά και μπορεί να παίζουν στις ίδιες θέσεις. Δεν μπορώ να ξέρω. Καταρχάς, να δούμε αν θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή, γιατί για την ώρα είμαστε στο επίπεδο ενδιαφέροντος. Κατά δεύτερον, δεν μπορώ φυσικά να ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο Νίστρουπ. Αυτό που μαθαίνουμε για την ώρα είναι ότι εξετάζεται ως μια λύση για τα extreme και για το ρόλο του δεύτερου επιθετικού σε περίπτωση που ο Νίστρουπ επιλέγει το 4-4-2. Οπότε δεν φαίνεται για την ώρα ο Παναθηναϊκός να τον έχει στο μυαλό του ξεκάθαρα ως center for το Λιβάη Γκαρσία. Παρόλο που το είπα και νωρίτερα, αυτός είναι ο ρόλος στον οποίο διακρίθηκε πάρα πολύ έντονα στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της ΑΕΚ. Ως φορ έκανε τα καλύτερα του παιχνίδια και εκτόξευσε εκείνη την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα. Θα δούμε αν θα προχωρήσει η συγκεκριμένη κίνηση περισσότερο από το ενδιαφέρον, η συγκεκριμένη υπόθεση περισσότερο από το ενδιαφέρον. Ας έρθει ο παίκτης και βλέπουμε και ποιος θα είναι ο ρόλος του.

Λοιπόν, έχει έρθει ένα μήνυμα. Αν η ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 είναι καλύτερη ή χειρότερη ομάδα από την ΠΑΞΗ που αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός πριν. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι παρακολουθώ σε σταθερή βάση το πρωτάθλημα Βουλγαρίας ή το πρωτάθλημα Ουγγαρίας για να έχω εικόνα για αυτές τις ομάδες. Η αίσθησή μου βλέποντας το τι έκανε η ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 στον προηγούμενο προκριματικό γύρο και τι έκανε η ΠΑΞΗ, νομίζω ότι οι Βούλγαροι είναι λίγο πιο κάτω σε ποιότητα. Να πούμε ότι η ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 κόντρα στη Σπαρτάκ Τρνάβα, τη ομάδα της Σλοβακίας που δεν τη λες και κανένα σπουδαίο μέγεθος, έφερε 2-0-0 χωρίς ιδιαίτερες φάσεις και στα δύο παιχνίδια και τελικά προκρίθηκε στα πέναλτι. Επομένως, τουλάχιστον επιθετικά μοιάζει να είναι ένα σκάλι κάτω από την ΠΑΞΗ, η οποία είδαμε ότι ποιότητα είχε, έβαλε 3 γκολ στον Παναθηναϊκό σε 2 παιχνίδια. Νομίζω ότι είναι εξίσου ή και περισσότερο βατός αντίπαλος για τον Παναθηναϊκό, αλλά όλα αυτά είναι εικασίες και θα τα δούμε στο γήπεδο. Πάντως, από άποψη ποιότητας, νομίζω ότι είναι λίγο πιο κάτω. Αυτή είναι η αίσθηση που μου δίνει.

Καλησπέρα στο φίλο μας τον Κωστή Μπραζιλέιρο Κυριάκο, ο οποίος και χθες μας έκανε πολύ ομορφότερη την εκπομπή. Ευχαριστούμε που για πάλι είναι στην παρέα μας και αποθεώνει για άλλη μια φορά τις μουσικές σου. Λοιπόν, πώς θα δώσει ο Παναθηναϊκός λεφτά σε ρωσική ομάδα για να πάρει παίκτη? Γιατί να μην δώσει, δηλαδή τι έχουν οι ρωσικές ομάδες? Επίσης, ξαναλέω, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι ο Λιβάη έχει ζητήσει να φύγει από τη Σπαρτάκ, σύμφωνα με τα όσα ακούγονται. Δεν παίζει, δηλαδή έχουν γίνει κάποια μάτς ήδη στο πρωτάθλημα της Ρωσίας και δεν έχει παίξει σε κανένα, οπότε είναι φανερό ότι δεν είναι ενεργός στην ομάδα. Αν έχει ζητήσει και να φύγει, αν επιβεβαιωθεί ότι έχει ζητήσει και να φύγει, ένας λόγος παραπάνω να ψάξει να τον πουλήσει η Σπαρτάκ και να μπει σε διαπραγματεύσεις με ομάδες που ενδιαφέρονται να τον αγοράσουν. Αν πιστεύω ότι ο Λιβάη Γκαρσία μπορεί να παίξει από τα εξτρέμ με σύγκληση προς τα μέσα, νομίζω ότι μπορεί να παίξει οποιαδήποτε θέση της επίθεσης πέρα από αυτό που λέμε δεκάρι. Ο Λιβάη Γκαρσία έχει ικανότητες να παίξει και στα δύο άκρα, έχει ικανότητα να παίξει και ως φορ. Είναι ένας παίκτης με τέτοια προσόντα, ταχύτητα, ικανότητα στην τρίμπλα και όλα αυτά που μπορεί να καλύψει όλους αυτούς τους ρόλους. Αλλά ξαναλέω, εμένα προσωπικά μου άρεσε περισσότερο από όλα ως center forward και νομίζω ότι αυτό το τρίκ που είχε κάνει ο Ματίας Αλμέιδα, που ουσιαστικά έκανε τον Αραούχο δεκάρι κατά κάποιο τρόπο και τον Λιβάη Γκαρσία center forward, ήταν ένας βασικός λόγος που εκείνη η ΑΕΚ έπαιξε το ποδόσφαιρο που έπαιξε και κατέληξε τελικά να κατακτά τον double. Αλλά είπαμε, ας δούμε πώς θα εξελιχθεί η συγκεκριμένη υπόθεση, αν το ενδιαφέρον θα μετουσιωθεί σε πρόταση και αν η πρόταση μετά θα μετουσιωθεί σε κάποια συμφωνία, να έρθει ο παίκτης και βλέπουμε και ποιος θα είναι ο ρόλος του. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να πάρει πάρα πολλά από έναν παίκτη όπως ο Λιβάη Γκαρσία, αν τον αποκτήσει, είναι πάρα πολύ ποιοτικός. Damn.

Ναι, φίλε Μάκη, σύμφωνα με τα όσα είπε ο Νίκολιτς, η ΑΕΚ ψάχνεται και για άλλον χαφ. Ακόμη έναν πέρα από το Βιτάλης. Σαν πολλοί δεν μαζεύονται, εντάξει, νομίζω ότι ο Νίκολιτς έχει κερδίσει το δικαίωμα να τον, να τον εμπιστεύονται οι φίλοι της ΑΕΚ, και το είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή ότι όταν φεύγει ένας παίκτης από τον Πινέδα που κάνει τόσες πολλές δουλειές στον αγωνιστικό χώρο, χρειάζονται πολλοί παίκτες για να αντικαταστήσουν όλα τα στοιχεία που έφερνε ο Μεξικανός στο χορτάρι. Επομένως καταλαβαίνω και γιατί ο Νίκολιτς θέλει να γεμίσει το κέντρο του.

Λοιπόν, πριν πάμε σε break και πολιτικό δελτίο, να πω ότι η Σλοβενία κατέκτησε το Ευρωμπάσκετ κάτω των 18. Είναι πολύ σημαντική είδηση, καθώς η ίδια ομάδα κατέκτησε και το Ευρωμπάσκετ Under 20. Επομένως, βλέπουμε ότι η Σλοβενία, η χώρα του Λούκα Ντόντσιτς, ενός από τους σπουδαιότερους νέους, όχι πλέον, αλλά όταν έκανε τον Πάμο Ντόντσιτς, θυμάστε τι γινότανε, έβγαλε τον Ντόντσιτς Σλοβενία, και φαίνεται ότι και οι επόμενες γενιές της έχουν πάρα πολύ πράγμα. Πρωταθλήτρια Ευρώπης σε K18 επίπεδο, πρωταθλήτρια Ευρώπης σε K20 επίπεδο, και αυτός που ξεχώρισε είναι ο κύριος Γιοξίμοβιτς, ο οποίος είναι 17 χρονών, ύψους 2-4 και παίζει ως guard. Φοράει τη φανέλα της Μπασκόνια και τέλειωσε τον τελικό κόντρα στην Ιταλία, ο οποίος έληξε να πω 88-71 υπέρ των Σλοβένων, με 24 πόντους, 8 rebound και 5 assist. Φαίνεται να έχει μια πολύ σπουδαία γενιά μπροστά της η Σλοβενία. Πάμε σιγά σιγά σε break, πολιτικό δελτίο, και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μένεται να εξελιχθεί για τρίτη νύχτα σε δύο μέτωπα η μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας. Το ένα μέτωπο κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής του Κανδυλίου. Νέο μήνυμα από το 112 εστάλει πριν από λίγο σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Άνω Αλεποχώρη, Μορφέικα, Στάνες και Μόρφα να απομακρυνθούν μέσω της επαρχιακής οδού Μεγάρων Αλεποχωρίου προς τα Μέγαρα. Το δεύτερο μέτωπο απειλεί τους οικισμούς Κρύο Πηγάδι, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή βόρεια της Ψάθας. Στο Κρύο όπου υπάρχουν αναφορές και για καμένα σπίτια, οι φλόγες κατακαίνε το πευκόφυτο δάσος σε απόσταση αναπνοής από τον οικισμό. Δύο νεκροί και δύο ελαφρά τραυματίες από τη σύγκρουση το μεσημέρι στον αέρα πάνω από την περιοχή της Ψάθας δύο ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που επιχειρούσαν στη φωτιά που κατακαίει τη Δυτική Αττική.

0: αισθήσεις του στην περιοχή Κόκκινος Βράχος του Ολύμπου. Τα αίτια του θανάτου του ερευνώνται. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Είστε συντονισμένοι στον BWin Sport FM 4,6. Βλέπω ότι έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα για το ενδιαφέρον που έχει ο Παναθηναϊκός για το Λιβάι Γκαρσία. Έχετε επίσης στείλει πολλά μηνύματα ότι αν θα μπορέσει να αγοράσει ο Παναθηναϊκός παίκτη από ρωσική ομάδα επειδή υπάρχει εμπάργκο. Παιδιά, εντάξει, ότι είναι λίγο πιο δύσκολες οι συμφωνίες με τις ρωσικές ομάδες δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να πουλήσουν και παίκτες, έτσι. Έχουν φύγει και το φετινό καλοκαίρι πολλοί παίκτες έχουν πουληθεί από ρωσικές ομάδες. Υπάρχει πάντα το σενάριο ενός δανεισμού, υπάρχουν πάρα πολλές δικλείδες. Δεν θα είναι πρόβλημα, πιστεύω αυτό, αν ο Παναθηναϊκός αποφασίσει να πράγματι να κινηθεί για τον παίκτη και είναι και η ρωσική ομάδα διατεθειμένη να μπει σε συζητήσεις. Για την ώρα, να το τονίσουμε, επειδή έχουμε αναφέρει πολλές φορές το όνομα του Λιβάι Γκαρσία, ότι αυτό που ξέρουμε για την ώρα είναι στο πεδίο του ενδιαφέροντος. Δεν ξέρουμε ακόμα κάτι για συμφωνίες, προτάσεις, ιστορίες και τέτοια. Θα τα δούμε όλα. Πάντως είναι μια περίπτωση που είναι πολύ ψηλά στη λίστα του Παναθηναϊκού.

Επειδή λέγαμε το πόσο περίπλοκα μπορεί να είναι τα πράγματα στις μεταγραφές και στα deal και όλα αυτά, έχει προκύψει ένα ολόκληρο θέμα τώρα στην Ισπανία με τη μεταγραφή του Γιάν Διομαντέ στη Ρεάλ Μαδρίτης. Και συγκεκριμένα το θέμα αυτό αφορά ότι υπάρχει διαμάχη μεταξύ δύο διαφορετικών εταιριών manager για το ποια εκπροσωπεί νόμιμα τον παίκτη. Αυτό ομολογώ ότι είναι από τα άγραφα. Υπάρχει μία ομάδα, μία εταιρεία, η Maxi Del Management, η οποία υποστηρίζει ότι εξακολουθεί να έχει συμβόλαιο εκπροσώπηση με τον παίκτη. Υπάρχει η Rock Nation, η οποία, για όσους δεν το ξέρουν, είναι μία μανατζερική εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε από τον γνωστό rapper Jay-Z, η οποία είναι η εταιρεία που διαπραγματεύτηκε με τη Real Madrid τη μεταγραφή του παίκτη, του Διομαντέ. Όμως, η Maxi Del, η πρώτη μανατζερική εταιρεία, έχει στείλει καταγγελία στη FIFA υποστηρίζοντας ότι παραβιάστηκε το συμβόλαιο εκπροσώπησής της, και ακόμα η FIFA εξετάζει την υπόθεση, επομένως γι' αυτό δεν έχει ανακοινωθεί και η μεταγραφή του Διομαντέ στη Real. Ουσιαστικά το ζήτημα, για να το πούμε απλά, είναι ότι οι δύο μανατζερικές εταιρείες τσακώνονται για το ποιος δικαιούται την προμήθεια από τη μεταγραφή. Αυτό είναι ουσιαστικά το θέμα που έχει προκύψει με τον Διομαντέ. Αλλά είναι μια διαμάχη που έχει προκαλέσει την καθυστέρηση στην ανακοίνωση της συγκεκριμένης μεταγραφής.

Ο φίλος που είχε ρωτήσει πριν αν έχουν παραμαζευτεί χαφ στην ΑΕΚ σχολιάζει τώρα το ποδόσφαιρο παίζεται με 11, αν γεμίσεις χαφ τότε από κάπου πρέπει να κόψεις ή από άκρα ή από φορ και δεν νομίζω ότι το δίδυμο Γιώβιτς Βάργκα να σπάει. Νομίζω είναι εμφανές από την περσινή χρονιά της ΑΕΚ του Νίκολιτς ότι το κομμάτι extreme με την κλασική έννοια του όρου δεν είναι κάτι που τον ενδιαφέρει πάρα πολύ. Γενικά ο Νίκολιτς θέλει πάρα πολλούς παίχτες να κινούνται στον άξονα. Δεν παίζει ιδιαίτερα με ακραίους επιθετικούς. Γι' αυτό είδαμε ότι και ακόμη και τα extreme της ΑΕΚ την περσινή αγωνιστική περίοδο με εξαίρεση τον Γκοϊτά που ήταν λίγο πιο κλασικός ας πούμε extreme ήταν παίκτες που σε γενικές γραμμές παίζουν στον άξονα όπως ο Γκατσίνοβιτς, όπως ο Λιούμπισιτς σε περιπτώσεις. Δηλαδή είναι ένας προπονητής που ενδιαφέρεται πολύ περισσότερο για τα half και για το χώρο του άξονα και πολύ λιγότερο για τα άκρα. Το περιλαμβάνει και το ιδιαίτερο σύστημα που παίζει αυτό. Ξαναλέω, ο Νίκολιτς μετά την περσινή χρονιά που έκανε νομίζω έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη και άμα θεωρεί ότι η ΑΕΚ χρειάζεται περισσότερους χαφ σε συνεννόηση φυσικά με τον Χαβιέρι Μπάλτα που επίσης συμμετέχει πολύ ενεργά στο σχεδιασμό της ομάδας. Κάτι παραπάνω θα ξέρουν. Έχουν αποδείξει ότι μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους πάρα πολύ καλά στη στελέχωση ενός ρόστερ.

Το αν ο Ριμπάλτα ενημέρωσε εκπροσώπους του Πεντράιφ πως δεν υπολογίζεται από τον Νίκολιτς δεν το γνωρίζω. Ομολογώ πάντως σίγουρα και από τις δηλώσεις του Νίκολιτς και από το γενικότερο ρεπορτάζ της ΑΕΚ είναι φανερό ότι τη συγκεκριμένη θέση την κοιτάζει η ΑΕΚ για πιθανή ενίσχυση. Υπάρχει και το όνομα του Κώστιτς που έχει προκύψει και σίγουρα είναι μια πολύ ποιοτική λύση. Ο Πεντράις παίζει πάρα πολύ στα ρεπορτάζ τα βρετανικά στο νησί, έχει ακουστεί και για τη Rangers, έχει ακουστεί και για την Celtic, το είπαμε και πριν, έχει ακουστεί και για την Burnley, οπότε είναι αρκετά πιθανό το ενδεχόμενο η ΑΕΚ να κινηθεί για κάποιον παίκτη στο αριστερό μπακ. Θα πω ανεξάρτητα από το αν θα μείνει ή θα φύγει ο Πεντράις, το έχει αφήσει ανοιχτό και ο ίδιος ο Νίκολιτς άλλωσε στις δηλώσεις του που είπε ότι οποιαδήποτε πιθανή ευκαιρία, αν υπάρξει, η ΑΕΚ θα ασχοληθεί.

για να πω συγκεκριμένα το κομμάτι αυτών των δηλώσεων, ερωτηθείς ο Νίκολιτς για τον αριστερό, για πιθανή ενίσχυση στον αριστερό μπακ, είπε: το είχαμε συζητήσει με κάποιους ανεπίσημα ότι δεν είναι πρόβλημα για την ομάδα η θέση του αριστερού μπακ. Έχουμε δύο πολύ καλούς παίκτες, τον Μπίλιο και τον Μπεν Ράις. Από εκεί και πέρα για τη συγκεκριμένη θέση, όπως είπα και πριν, είμαστε πάντα και πρέπει να είμαστε πάντα ανοιχτοί σε κάποια ευκαιρία που θα μας δώσει σούπερ βελτίωση. Αν μπορούμε να τον φέρουμε, σαφώς θα κοιτάξουμε να το κάνουμε. Αυτό ισχύει για όλες τις θέσεις. Αυτό έχει πει ο Νίκολιτς για το κομμάτι του αριστερού μπακ, επομένως αφήνει ανοιχτή μια πιθανή μεταγραφή. Δεν το συζητάμε ότι αν πουληθεί ο Μπεν Ράις, τον οποίο από όσο αντιλαμβάνομαι η ΑΕΚ δεν κέρδισε, δεν καίγεται κιόλας να τον κρατήσει, θα υπάρξει ενίσχυση, δεν θα βγάλει η ΑΕΚ όλη τη χρονιά με έναν αριστερό μπακ τον Μπίλιο. Αλλά εγώ από αυτά που καταλαβαίνω είναι ότι η Ένωση ψάχνεται στη συγκεκριμένη θέση και το ρεπορτάζ ότι πάει να πάρει τον Κώστιτς το επιβεβαιώνει αυτό.

για τα σχόλια που έχουν έρθει για το για πόσο καιρό θα μέχρι πότε θα κάνω βραδινές εκπομπές και τέτοια, καταρχάς να πω ότι ούτε εγώ ξέρω μέχρι πότε θα πάει. Αυτό που σίγουρα ξέρω είναι ότι αυτή τη βδομάδα θα είμαι 10 με 12 αύριο Δευτέρα, την Τετάρτη και το επόμενο Σουκού. Οπότε για αυτή τη βδομάδα πάλι θα έχουμε βραδινά. Ευχαριστώ που ενδιαφέρεστε. Ελπίζω να ενδιαφέρεστε επειδή θέλετε να με ξανακούσετε και όχι επειδή δεν θέλετε να με ξανακούσετε. Αν ανήκετε στη δεύτερη κατηγορία, θα πρέπει να με υποστείτε τουλάχιστον για μια εβδομάδα ακόμα. Αυτό και μετά βλέπουμε.

Με το φίλο τον Κωστή Κυριάκο έχουμε γίνει κολλητοί εδώ πέρα. Βλέπεις ότι η αντιπάθεια προς την Αργεντινή ενώνει. Αυτό είναι το μήνυμα της σημερινής εκπομπής. Αντιπαθήστε κι άλλοι μαζί μας στην Αργεντινή. Να γίνουμε μια μεγάλη ομάδα, γιατί οι φιλοαργεντίνοι έχουν παραγίνει πολύ εδώ στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε, φίλε Κωστή, για τα καλά σου λόγια και που ακούς την εκπομπή. Κάτι είπες και πριν ότι έβλεπες μια ταινία. Εν τω μεταξύ, τι είναι αυτό το συνήθειο που βάζεις ραδιόφωνο και ταυτόχρονα παρακολουθείς και κάτι? Πώς το κάνεις αυτό? Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό, ρε παιδιά, να κάνω δύο πράγματα τέτοια ταυτόχρονα. Δεν γίνεται. Να βλέπω ταινία και να ακούω ραδιόφωνο, ας πούμε. Στην πραγματικότητα δεν θα είμαι συγκεντρωμένο σε κανένα από τα δύο, άμα το δοκιμάσω αυτό. Ναι, ισχύει και αυτό. Ή να χάνεις πράγματα και από τα δύο. Δεν ξέρω τώρα πώς γίνεται αυτό. Άμα το κάνει ο φίλος ο Κωστής αποτελεσματικά, μπράβο του. Αλλά εγώ δεν μπορώ να το κάνω, παιδιά, πολύ δύσκολο.

Ο Κωστής το έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Λέει ότι δεν μπορεί να κάνει μόνο ένα πράγμα. Δηλαδή το μίνιμουμ είναι τα δύο. Τι να πω. Να και κάτι που δεν έχω ξανακούσει. Μπράβο πάντως φίλε, μακάρι να είχα αυτή την ικανότητα να μπορώ να παρακολουθώ με προσήλωση δύο διαφορετικά πράγματα ταυτόχρονα. Τέλος πάντων, σιγά σιγά να το κλείσουμε. Ευχαριστούμε όσους ήταν στην παρέα μας αυτές τις δύο ώρες. Ευχαριστώ Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου στις μουσικές επιλογές. Ευχαριστώ τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου που λέει πως ήταν στην παραγωγή. Εγώ αμφιβάλλω, ούτε μία κουβέντα δεν μου είπε όσο ήμασταν εδώ. Λοιπόν, Αλέξανδρος Τσιριγότης ήταν στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Εσείς μένετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί ο Νίκος Παγκάκης. Καλό σας βράδυ.

0: Η Winsport FM 94,6. Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από το Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζερβάς. Σε περίοπτη θέση στη μεταγραφική λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο Λιβάη Γκαρσία, ο 28χρονος πρώην επιθετικός της ΑΕΚ, αποχωρεί από τη Σπαρτάκ Μόσχας και οι πράσινοι εξετάζουν πολύ ζεστά μαζί με μία-δύο ακόμη περιπτώσεις την απόκτησή του. Ευχάριστα στον Παναθηναϊκό με Σίριλ Ντέσσερς, ο οποίος επέστρεψε χθες στις προπονήσεις και θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι για τον play-off του Conference League εφόσον προκριθούν οι πράσινοι. Άρχισε η προετοιμασία για το μάτς της Τετάρτης με την CSKA 1948 στο ΟΑΚΑ, πρώτη προπόνηση για τον Κάγκουα. Σεζόν με μεγαλύτερες απαιτήσεις αυτή που αρχίζει για την ΑΕΚ, όπως δήλωσε ο Μάρκο Νικολίτσα. Αυτά που φαίνονταν αρκετά πέρυσι, φέτος δεν θα είναι, τόνισε. Φιλική νίκη 3-0 επί της Σιντρούιντερ για την ένωση που επέστρεψε στην Αθήνα. Να ψάξει για ομάδα, ενημέρωσε η ΠΑΕ των Πεν Ράις, για τον οποίο ενδιαφέρονται Ρέιντερς και Μπέρνλι. Τα τελικά του πλάνα για το αυριανό παιχνίδι του τρίτου προκριματικού του Champions League με την Αϊμέγγεν στο Καραϊσκάκη καταστρώνει ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ στον Ολυμπιακό. Στη λίστα, σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γερμανία, ο 27χρονος Βραζιλιάνος μέσος της Βόλσμπουργκ, Βενίσιους Σόουζα, πάντα στα υπόψη ο μέσος της Sporting Braganza. Στη Θεσσαλονίκη, για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, έφτασε χθες το απόγευμα ο Γάλλος μέσος Τόμ Λουσέ, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένονται και ο συμπατριώτης του δεξιός μπακ Βίλιαμ Μικελμπρενσί. Με μοναδικούς απόντες στους Μεϊτέ και Ντεσπότοφ, άρχισε προετοιμασία για το πρώτο παιχνίδι του τρίτου προκριματικού του Europa League με την Άντερλεχτ. Τρία μετάλλια, ο απολογισμός των Ελλήνων αθλητών στο χθεσινό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Σκοπιλασίας στο Βαρέζε. Χρυσό κατέκτησε ο Πέτρος Γαϊδαζής στο σκύφελα Φρόν Βαρών. Χάλκινο η Γαβριέλα Λιόλιου στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών, ενώ τρίτος ήταν ο Στέφανος Ντούσκος στο τελικό του σκύφανδρων. Στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές συζητήσεις με τον Άρη χρειάζεται σήμερα ο Ισπανός επιθετικός Ράφα Μύρ, ο οποίος έχει συμφωνήσει προφορικά για 2 χρόνια. Εν αναμονή της απάντησης του Σλοβάκου κεντρικού αμυντικού Λιούμπομιρ Σάτκα στην πρόταση για τριετές συμβόλαιο, βρίσκονται οι κίτρινοι. Την απόκτηση του 24χρονου Ισραηλινού τροματοφύλακα της Χάπολ Μπερσεβάν Νίβ Ελιάση ανακοίνωσε η ΠΑΕ Λεβαδιακός. Σε φιλικά προετοιμασίας, Ατρόμητος Ανόρθωση 0-0, Πάρμα Ηρακλής 1-1 και Βάλ Βάικ Φυσιά 3-0. Σε μια ακόμη εντυπωσιακή μεταγραφή προχωράει η Μαρκό, καθώς με τον Γιουσέφ Ελαραμπή ετοιμάζεται να αποκτήσει και τον επίσης πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό Ρούμπεν Σεμέδο. Στην έκτη θέση του Ευρωπαϊκού Εφήβων κατετάγει η εθνική ομάδα που ιτήθηκε 99-69 από τη Γερμανία σε αγώνα κατάταξης. Έτσι, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έμεινε εκτός Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Νέων Ανδρών το 2027. Στον τελικό του ελεύθερου ομαδικού καλλιτεχνικής κολύμβησης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού προκρίθηκε η εθνική ομάδα ανδρών γυναικών που συγκέντρωσε την τέταρτη καλύτερη βαθμολογία στα προκριματικά. Σήμερα στις 5 το απόγευμα ο τελικός. Κλείνουμε το δελτίο μας με μια δυσάρεστη είδηση. Νεκροί βρέθηκαν οι 2 επιβαίνοντες του ενός εκ των 2 πυροσβεστικών ελικοπτέρων που συγκρούστηκαν χθες το μεσημέρι στον αέρα και κατέπεσαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Ψάθα. Πρόκειται για έναν Έλληνα μεταφραστή και έναν Δανό χειριστή. Ελαφρά τραυματίες οι χειριστές του δεύτερου ελικοπτέρου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM το πρωί στις 8 όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νίκος Παγκάκης. Καλή σας νύχτα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Με μια γκολάρα του Αντριάνο Γιάκουση στο Παναθηναϊκός φέρνει το μάτς στα ίσα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Με ένα φανταστικό τέρμα του Κροάτη που λέγαμε ότι δεν έχει μπει στο κλίμα του μάτς και μας εξέθεσε. Ο ποιοτικός Κροάτης του ήρθε η μπάλα στρωμένη μετά από 3 συνεχόμενα σουτ που η μπάλα βρήκε πάνω στα σώματα των αντιπάλων. Εκτέλεσε με το αριστερό και έστειλε την μπάλα εκεί που κανένας τερματοφύλακας στον κόσμο δεν θα έχει απάντηση για αυτή τη φάση. Στέλνοντας την μπάλα στο γάμα του Κόβασιτς που νικήθηκε κατά κράτος. Με αυτό το υπέροχο γκολ του Γιάκουσιτς, Παναθηναϊκός Πάξη 1-1.
3: Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τον Τζιριβέγια. Φαντρόγγελε την κεφαλιά. Στο δεύτερο δοκάρι θέλει ο Τετέι να κάνει επαφή. Διώχνει άμυνα της Πάξη. Και παίρνει τώρα ο Τσάπρας. Και ο Τσάπρας για τον Ταμπόρδα. Σέντρα με πολλά φάλτσα μέσα στην περιοχή. Ντεφράει την πρώτη κεφαλιά. Στο τέρκο! Γκολ! Γκολ! Η
2: 85 έρχεται η λύτρωση για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντεφράι θα κάνει την ασίστ και ο Ραστότερ μέσα από την περιοχή με πλάστε θα στείλει την μπάλα στο βάθος της εστίας του Κόβατσικ, γράφοντας το Παναθηναϊκό σπάξι 2-2 και δίνοντας την πρόκριση μεριά του Παναθηναϊκού.

Κυριακή, κοντή γιορτή που λένε. Σήμερα, παρέα με τον Κυριάκο Σταθερόπουλο και τον Νίκο Παγκάκη, θα πάμε μέχρι το ξημέρωμα να τα πούμε. Έχει ρεπορταζάκι, έσκασε και είδηση, δυνατή, δεν θα έχετε παράπονο. Τώρα το βράδυ και θέλω να τη συζητήσουμε, γιατί θέλω την άποψή σας για το ποιόν του παίκτη. Θα σας πω εγώ το ρεπορτάζ τι πρόκειται να γίνει και τι έχει γίνει. Θα σας δώσω όλες τις πληροφορίες που θέλετε για τον Λιβάν Γκαρσία. Και περιμένω βέβαια να τα συζητήσουμε και στο τηλέφωνο. Στο 210-95-79-283-284-285. Υπάρχει εναλλακτική των μηνυμάτων που πάντα παίζουμε μπάλα παρέα συμπαίκτες σε αυτό το επίπεδο. Ξέρω ότι πολλοί μπορεί να γυρίζετε τώρα το ποτάκι σας, άλλοι μπορεί να βγαίνετε, άλλοι μπορεί να είστε διακοπές και να μην ακούτε, και άλλοι μπορεί να ακούτε, όπως γίνεται συνήθως, γιατί η επικαιρότητα δεν σταματάει ποτέ στον Big Wings Sport FM. Και μάλιστα σε μία εβδομάδα που αρχίζουμε πάλι με Ευρώπη για τον Παναθηναϊκό. Θα πούμε και για τις υπόλοιπες ομάδες βέβαια, διάφορα πραγματάκια, αλλά για τον Παναθηναϊκό. Και επειδή με ρωτάτε, θα αρχίσω με ένα μήνυμα για ένα φίλο, θα σας πω και για τον Φώτιο Ιωαννίδη. Τι ξέρω εγώ, έτσι. Γιατί με ρωτάτε και συνέχεια τι γίνεται με τον Φώτιο Ιωαννίδη. Μου έχετε στείλει 500 μηνύματα τι γίνεται με τον Φώτιο Ιωαννίδη. Επειδή έκλεισε και το Instagram του κτλ.

0: Νίκο Φαγάκης με Κυριάκο Σταθερόπουλο. Για να αρχίσω λοιπόν, η είδηση ημέρας είναι ο Λιβάν Γκαρσία βέβαια και θα τα πούμε. Απλά θα ξεκινήσουμε με τον Ιωαννίδη. Τώρα έχω και φίλους στις γραμμές. Να σας δώσω δύο λεπτά για το ρεπορτάζ για να το συζητήσουμε. Καταρχάς για τον Ιωαννίδη δεν μου προκύπτει εμένα από πουθενά ότι υπάρχει θέμα Ολυμπιακού. Μου έχετε στείλει 100 μηνύματα. Έκλεισε τα social του, όχι για τον Ολυμπιακό. Έχει ακουστεί για τον Ολυμπιακό, κατά καιρού σε παρασκήνια κτλ. Επαναλαμβάνω, εμένα δεν μου προκύπτει πουθενά ότι υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Αντίθετα, ξέρω ότι υπολογίζεται Sporting κανονικά. Για τα social του ανθρώπου, ιδιωτικά είναι τα social, θέλει τα κάνει ο καθένας. Έχει τους λόγους του. Τώρα, πάμε για τον Λιβάν Γκαρσία να τα πούμε λίγο. Έσκασε μια είδηση σήμερα στα ελληνικά μημιέ για τον Λιβάν Γκαρσία, φίλοι και φίλες, και είναι αληθής. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός κοιτάζει την περίπτωση του Λιβάν Γκαρσία. Έχει μιλήσει με τη Σπαρτάκ Μόσχας για τον Λιβάν Γκαρσία. Έχει μιλήσει με τον παίκτη. Ο παίκτης δεν είναι αρνητικός υπό προϋποθέσεις για να έρθει στην Ελλάδα. Μιλάμε πάντα για δανεισμό, έτσι από αυτό το πρίσμα. Σε πρώτη φάση, με κάποια οψιόν υποθέτω. Μιλάμε για ένα παίκτη που έδωσε 23 εκατομμύρια ευρώ η ομάδα του να τον αποκτήσει. Έτσι, για να μην το ξεχνάμε αυτό. Μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή που είναι σε πλήρη αγωνιστικό ρυθμό, για να μην το ξεχνάμε γι' αυτό, γιατί άκουσα διάφορα ότι κάποτε τραυματίζει τα λοιπά. Καλά, και ο Κρίσιας σε κάποτε τραυματίζει, είναι καλά το παιδί, δεν λέει κάτι αυτό. Είναι πάντως πλήρης ο αγωνιστικός ρυθμός, επαναλαμβάνω, και σε κάθε περίπτωση είναι μια περίπτωση που ενδιαφέρει. Γιατί, θα σας πω και το γιατί ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό όμως, έχει σημασία. Ο Παναθηναϊκός είναι ένα δεξί εξτρέμ. Αν θυμάστε, έλεγα και στην αρχή της περασμένης εβδομάδας, νομίζω, στο Βάιο Τσούτσικα, ότι έχει προτεραιότητα το εξτρέμ για τον Παναθηναϊκό. Τα θυμάστε, τα θυμάστε. Γιατί έλεγα ότι έχει προτεραιότητα το εξτρέμ? Γιατί θέλει ένα παίχτη που να παίζει στο 4-4-2 ή όταν παίζει με δύο φόρ, τέλος πάντων, να παίζει πίσω από το φόρ διπλά, και θέλει και να έχει ένα ακόμα παίχτη εκεί, μαζί με τον Τετέι και τον Ραστόντερ και τον Τέσσερς, που είχε ευχάριστα μαντάτα, γιατί ο Τέσσερς, παιδιά, ήταν στην Ολλανδία, ανεβάζει στροφές και τελικά θα επιβεβαιώσει τον εαυτό του με τον τρόπο που δούλεψε και θα γυρίσει νωρίτερα στην ομάδα. Θα πάει για το παιχνίδι των play-off το πρώτο, καταλαβαίνω, κοντά 20 Αυγούστου, που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός βάζει μία, για μένα, ένα πολύ δυνατό παίκτη στη μηχανή του, με άλλα χαρακτηριστικά, ντούκι, γρήγορο στο χώρο, γκολτζής, από το Ραστόντερ που έχει εξαιρετικά χαρακτηριστικά και άλλου τύπου, από τον Τετέι που είναι πιο γρήγορος και παίζει και δεύτερος και δεξί και δεξιά αν χρειαστείς, και στο χώρο και δυνατά. Και τώρα έχεις και τον Λιβάν Γκαρσία, που στην ΑΕΚ το χρησιμοποιούσαν και ως επιθετικό. Αλλά ο Λιβάν Γκαρσία έρχεται στο Παναθηναϊκό για να παίξει ως εξτρέμ. Μόνο που είναι ένα εξτρέμ που έχει βάλει 10 γκολ στη Ρωσία, έχει τον γκολ πιο εύκολα από άλλα εξτρέμ. Και αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, εάν το επόμενο 48ωρο, που είναι σημαντικό, και αύριο θα έλεγα σημαντικότερο, κλείσει αυτό τον παίχτη, καταλαβαίνετε ότι φανταστείτε να έχει μια μηχανή μπροστά με Γκαρσία δεξιά, Αντίνο αριστερά, Γιάνγκουση από πίσω. Στην κορυφή, για παράδειγμα, το Ντέσσερς ή το Ραστόντερ. Ή φανταστείτε να παίζει με δύο μπροστά και να είναι και όλοι οι υπόλοιποι που σας είπα, και να έχει ένα οχτάρι, γιατί ο Παναθηναϊκός κοιτάζει και για οχτάρι ποιοτικό, το οποίο θα έρθει και θα έχει και δημιουργικό ρόλο. Έτσι λοιπόν, πάει ο Παναθηναϊκός, που έχει κάνει ήδη πάρα πολλές υπερβάσεις φέτος, και οι υπερβάσεις γίνονται για καλό, δηλαδή πληρώνει ήδη και στις ομάδες για να φέρει καλούς παίκτες. Δεν έχουν προλάβει να μπουν αυτοί οι παίκτες στο πετσί του ρόλου για διαφορετικούς λόγους. Ο Πένια είναι καινούριος. Πρώτη φορά είδαμε να παίζουν ο De Vrij μαζί με τον Van Drongelen, και ουσιαστικά δεύτερη, δυόμιση, ο De Vrij με τον Ντουμπά. Δεξιά δεν είναι ο Καλάμπρια. Είναι ένα στοίχημα του Παναθηναϊκού, ο Τσάπρας, που έχει έρθει από το Λεβαδιακό με εξαιρετικά στοιχεία, αλλά είναι η πρώτη φορά που βγαίνει, να το πω σε μεταφορικά, εκτός Βιωτίας, έτσι. Και αυτός θα ανέβει μέσα τον Παναθηναϊκό με το βάρος φανέλας. Μπροστά έχει ένα διαφορετικού τύπου αμυντικό χαφ, ένα εξάρι, τον Καμαρά. Ο Γιάνγκος φέτος παίρνει τα πάνω του, Αντίνο φέτος παίρνει τα πάνω του, από ό,τι φαίνεται. Ήρθε ο Ραστόντερ, μάλλον τεχνικά χαρακτηριστικά επιθετικά από το Τετέι. Και έχει και δεξιά το Ζαρουρί, έχει τον Πελίστρι που τώρα μπήκε και μπαίνει. υπάρχουν και ενδιαφέρον ίσως από κάποιες ομάδες, θα το δούμε. Και ξαφνικά σκάει και ο Γκαρσία. Οπότε φορτώνει πάρα πολύ την επίθεση ο Παναθηναϊκός. Και θα σας πω ότι μέσα σε όλα αυτά έχει πάρει ένα παίκτη που είναι εξαιρετικός στις assist και στα goal. Βγήκε στο Hall of Fame της Hapoel και ήρθε στο Παναθηναϊκό. Τον ήθελαν και άλλες ελληνικές ομάδες. Γενικά φέτος ο Παναθηναϊκός βγαίνει νικητής στις κόντρες του με τις ελληνικές ομάδες, να το πούμε γι' αυτό. Με συγχωρείτε. Και ο Παναθηναϊκός ξαφνικά γεμίζει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή, φανταστείτε ότι θα πάει και για οκτάρι και έχει πάρει. Το έχουμε πει αυτό την πρώτη στιγμή που έγινε. Γιατί υπήρχαν σενάρια, όχι τώρα δεν θα πάρει άλλο οκτάρι κτλ. Αν δεν βρει, δεν θα πάρει. Αν δεν βρει αυτό που θέλει. Αλλά εδώ έφερε παίχτη οκταροδεκάρι του Νεκουάγκουα και μασίσει και γκολ. Σου φέρνει και το Λιβάι, μπαίνει και ο Ντέσσερς και η ομάδα φορτώνει πολύ μεσοεπιθετικά. Φορτώνει και μεγαλώνει τον εσωτερικό ανταγωνισμό, φορτώνει. Αλλά θα σας πω και κάτι άλλο τίμιο. Αυτή τη στιγμή δεν παίζει τόσο καλή μπάλα ο Παναθηναϊκός και είναι απολύτως λογικό για κάποιον που ξέρει ποδόσφαιρο. Εγώ το περίμενα. Πήγαινα στο Ολυμπιακό Στάδιο και μου έλεγε ο κόσμος έξω από το γήπεδο για το παιχνίδι που έκανα τον πάγκο. Και μου έλεγε ο κόσμος από το γήπεδο: ρε Νικόλα, τριάρα σήμερα, τεσσάρα. Και λέω: ρε παιδιά, πού τα βλέπετε αυτά. Μια ομάδα που χάνει την έδρα της, ρίχνει τέσσερα σφαίρες βάρος, είναι δουλεμένη καιρό. Δεν λέω ότι είναι μεγαθύριο, αλλά ήρθε να πουλήσει ακριβά το Μάρτης. Αν στραβώσει κάτι, σου στραβώνει το παιχνίδι. Μπήκε λοιπόν το πρωτοκόλ και άλλαξε όλο το momentum του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι στο πικ του, έχει απουσίες σε σημαντικά. Ωραία, παίζει ο Τσάπρα που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Το στυλ του Ιμπεκτούρα μου αρέσει πάρα πολύ. Όλο το στυλ του. Κάτσε όμως, περίμενε. Πιο έμπειρος είναι ο Καλάμπρια. Ο Τσάπρας τώρα μπαίνει στον κόλπο. Ο Κυριακόπουλος παίζει σερί, δεν υπήρχε αριστερό μπακ. Ο Κρίστιανσεν θα έρθει τώρα. Ο Κυριακόπουλος έχει πάει σερί. Προπονήσεις, προετοιμασίες. Δεν νομίζω ότι είναι άλλο παίκτη που έχει παίξει τόσο πολύ σερί. Όλοι οι άλλοι έχουν κάνει κύκλο. Σε όλα τα φιλικά, σε όλα τα επίσημα. Και έβαζε, αν θυμάστε, τον Μπινιάρη να τον αριστερά τον ξεκουράζει για να μην τον κάψει. Διαχείριση κάνει ο άνθρωπος. Δεν είναι έτοιμη ομάδα. Δεν έχει μαθαίνει στον περίοδο του άλλου. Δεν έχουν δέσει ακόμα. Μην τρελαινόμαστε. Αυτή την εποχή μετράει το αποτέλεσμα. Δεν μετράει, παιδιά. Η πρόκριση μετράει. Δεν μετράει τον αποδόσφαιρο ποδόσφαιρο και να κάνουμε όλοι ανοιχτό το στόμα. Πιστεύω ότι με αυτόν τον προπονητή που είδα, ένα προπονητή επιτέλους παρεμβατικό, να διαβάζει σωστά το μάτς και του βγήκαν όλες οι αλλαγές, χωρίς να τα μεγαλοποιώ ή τα θεοποιώ τα πράγματα. Εγώ τον έχω δει και στην προετοιμασία. Τόσο καιρό δεν σας έχω πει κάτι. Γιατί δεν θέλω να λέτε, άρε Νικόλα, τι μας λες και τα βγάζει όλα καλά στην προετοιμασία κτλ. Καταρχάς, η προετοιμασία συνήθως είναι καλά. Σκεφτείτε το μυαλό σας σε μια προετοιμασία. Καινούργιοι παίκτες, καινούργια ομάδα, καινούργια προσπάθεια, καινούργια χρονιά, νέοι προπονητές. Συνήθως γίνεται θετικό κλίμα, δεν λέει κάποιος κάτι ψέματα. Και πολλές φορές, ακόμα και με τον Βιτόρια που δεν πήγε καλή ομάδα, στα μάτια μας εκεί, από τα τρεξίματα και τη δουλειά που γινόταν, φαινόταν καλά. Αλλά στα επίσημα και στα φιλικά, φαινόταν ότι η ομάδα δεν παρήγαγε. Τώρα η ομάδα φαίνεται ότι παράγει, κάνει ευκαιρίες. Ακόμα κυρίως από τα πλάγια, όχι από τον άξονα. Γι' αυτό χαίρομαι κι εγώ που έρχεται ο Κάγκουα, που ανεβαίνει ο Γιάνγκουσιτς, που υπάρχει όταν μπόρδα με άλλα χαρακτηριστικά και χαρακτήρα και που θα σου φέρει και ένα οχτάρι δημιουργικό για να πάρει πολύ περισσότερη δημιουργία. Και ξαφνικά δεν είναι πολύ γεμάτος ο Παναθηναϊκός όταν έρθουν όλοι αυτοί πίσω, παιδιά. Παρεμπιπτόντως να σας πω, επειδή είδα και τον έξω από τα αποδυτήρια τον Ιταλό, δεξιό, οπισθοφύλακα του Παναθηναϊκού, του έκανα μια συνέντευξη για το μονομπάλα το καλοκαίρι, τον Καλάμπρια, μου είπε: Νικόλα, σε 15-20 μέρες γυρίζω. Τόσο το βλέπει αυτός, τόσο το έχουν πει γιατροί, δεν ξέρω. Το παιδί, φανταστείτε, γυρίζει και ο Καλάμπρια. Οπότε πόσο γεμάτο είναι το ρόστερ του Παναθηναϊκού, με δύο παίκτες σε κάθε θέση και σε κάποιες θέσεις περισσότερες. Βέβαια πρέπει και να φύγουν παίκτες. Απ' την άλλη. Ο Γκαρσία, ο οποίος είχε ένα εντυπωσιακό ρεκόρ στη Μόσχα, γενικά. Έτσι. Έπαιξε πάρα πολύ, για όλους όσοι μπορεί να μου πουν διάφορα. Είχε πάρα πολλές εμφανίσεις, 10 γκολ, 48 εμφανίσεις νομίζω. Αν θυμάμαι καλά, 5 assist. Σταθερότητα, την Ελλάδα την ξέρει, άρα δεν χρειάζεται χρόνο να προσαρμοστεί. Έρχεται και μπαίνει απευθείας στο πετσί του ρόλου. Οπότε, παιδιά, μια μεταγραφή που στήχησε 23 εκατομμύρια ευρώ περίπου, πρέπει να έρθει υπό την προϋπόθεση ότι θα πάρει χρήματα η ομάδα του. Μιλάμε για δανεισμό ομοψιών, αρχικά. Θα τα βρούνε συνοψιών, ένα το κρατούμενο. Θα πάρει κάποια χρήματα η ομάδα του, γιατί έδωσε πολλά λεφτά. Κάποια χρήματα θα τα πάρει, δεν ξέρω πόσα. Αλλά αυτό το δανείο θα είναι ένα νορμάλ ποσό, υποθέτω. Και από εκεί και πέρα και ο Πέτσα πάρει ένα πολύ καλό ποσό. Να σα πω στη Ρωσία πριν 3,5 περίπου. Με 3. Δεν νομίζω να πετάνε τα λεφτά οι ξένοι παίκτες, τον έχουν την Ελλάδα. Άρα υποθέτω θα πάρει και ένα αρκετά μεγάλο ποσό. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό. Αλλά ο παίκτης είναι θετικός για να έρθει η Ελλάδα. Οπότε εισαύριο τα σπουδαία. Το ρεπορτάζ είναι πλήρε που σας έδωσα, νομίζω. Εγώ περιμένω τις δικές σας τοποθετήσεις και τα ερωτήματα. Να τα πούμε για αυτό το κομμάτι. Συγγνώμη που άρχισα φούλ έτσι, φουριόζω με Παναθηναϊκό, αλλά είναι είδηση αυτή του βραδιού, θα έλεγα, της βραδιάς μάλλον. Και επίσης στο μάτς της Σπαρτάκ, να σας πω και αυτό γιατί έχει σημασία, δεν έπαιξε. 2-1 με την Αχμάτ Γκρόζνη, δεύτερη αγωνιστική με την Γκρόζνη στο ρωσικό πρωτάθλημα. Επικράτησε στην ουσία η Σπαρτάκ, ήταν εκτός έδρας και κάπου εδώ συνδέεται το όνομα του Λιβάη. Γιατί δεν έπαιξε. Και όταν ένας παίκτης δεν παίζει παραμονή αγώνα, ξέρετε τι δείχνει αυτό. Ότι προστατεύεται. Για να μην χτυπήσει. Ή γιατί είναι αλλού το μυαλό του. Λοιπόν. Αυτά. Πάμε λοιπόν στο 2-10-95-79-283-84-85. Και μετά θα πάω στα μηνύματά σας. Πάμε.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Τι κάνεις, φίλε μου, Παναγιώτης είμαι.
0: Πάνω μου πίνω νερό, τι κάνεις.
1: Ησυχία.
0: Σε καλά, φίλε, αλλά δεν αντέχετε χωρίς νερό, όπως καταλαβαίνεις. Με τις
1: ναι, έχει πολύ ζέση.
0: Ναι, ρε, φίλε. Και μιλάμε και πολύ.
1: Αν και εδώ στις μέρες είναι λίγο καλύτερα, αλλά...
0: Ναι,
1: τώρα
0: πώς σου φαίνεται, εσύ τι ομάδα είσαι, είπαμε. Παναθηναϊκός. Πώς σου φαίνεται η περίπτωση Γκαρσία.
1: Κοίτα, επειδή παίζω και μάνατζερ, είναι ενδιαφέρον μεταγραφή αν γίνει.
0: Ναι.
1: Είναι ένας παίκτης που πιστεύω ότι αν παίξει εξτρέμ θα συγκλίνει λογικά σαν τον Αντίνο. Και επειδή έχει πιο καλά τελειώματα από τον Πελίστε και από τον Ελζαρουή, πώς λέγεται. Ελζαρουή δεν λέγεται.
0: Ναι, φίλε, είναι πιο γκολτζής.
1: Έχει πιο καλά τελειώματα πιστεύω. Είναι πιο αθλητικός, πιο αλτικός από τους υπόλοιπους.
0: Και στον αέρα είναι καλύτερος.
1: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Δυνατό παιδί, ντούκι. Πιστεύω ότι μπροστά στην επίθεση, φίλε, με Τετέι, με Ντέσερτ, δηλαδή έχουμε πολύ δυνατά παιδιά και πιστεύω θα πάνε όλα καλά. Να μην έχουμε τραυματισμούς, γιατί
0: είδες πάλι
1: πως τι έγινε, δύο τραυματισμοί, τρεις μάλλον. Ευτυχώς ο ένας δεν είναι τόσο, εντάξει, ένας μήνας δεν είναι τίποτα από το να πάρεις κάτι χειρότερο. Γιατί και εγώ είχα πάθει αυτό που έπαθε ο Ίγκανσον και έμεινα και εγώ ένα χρόνο εκτός.
0: Ναι.
1: Ξέρω τι είναι, τι πακέτο είναι, γιατί μετά το να το πάθεις είναι το λιγότερο. Πονάς για λίγο, εντάξει, αλλά μετά είναι που κάνεις τις φυσιοθεραπείες είναι το δύσκολο να γυρίσεις και να μην πάρεις κιλά και... Εγώ δυστυχώς πήρα κιλά και μέχρι να τα διώξω, να παίξω, να φτάσω στους άλλους απογοητεύτηκα και τα παράτησα.
0: Ναι. Εντάξει, έχει και ολόκληρο επιτελείο να σε επαγγελματίες επάνω, έτσι.
1: Αλλά δεν ήμουνα σε επαγγελματική ομάδα, ξέρεις, να πέσουν όλοι πάνω μου να με κάνουν καλά.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις, ήταν δύσκολο να γυρίσω πίσω δυνατός.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ καλή μεταγραφή αν γίνει. Θα βοηθήσει πάρα πολύ ο Λιβάια. Καλά δεν είπα.
0: Σωστά. Λιβάη Γκαρσία, όχι Λιβάγια.
1: Ναι, Γκαρσία.
0: Δεν τον μπερδεύεις με τον άλλον.
1: Ναι. Ο Γκαρσία θα βοηθήσει πάρα πολύ. Εντάξει, μου θέλουμε και ένα οχτάρι που να είναι σαν εξάρι.
0: Ναι.
1: Γιατί πήραμε τώρα επιστημικογενή παίχτη. Οπότε θέλουμε ένα τέτοιο παίχτη, αλλά πρέπει να στάξουμε τα λεφτά, γιατί αυτές τις θέσεις και όταν θες να κάνει τη διαφορά ένας παίχτης πρέπει να τα σκάσει τα λεφτά, δεν ξέρω αν μας συμφωνείς.
0: Για ποιον να τα... τι εννοείς ο Παναθηναϊκός?
1: Ναι, πρέπει να τα σκάσει.
0: Καλά ρε φίλε, εννοείται, δίκαιο, γιατί δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα?
1: Γιατί θέλαμε τον Γέννησεν και δεν τον πήραμε, γι' αυτό το λέω.
0: Καλά, κάτσα να δούμε. Δεν έχει τελειώσει μεταγραφική περίοδος ακόμα. Θα πάει για ένα κοίτα, ο Παναθηναϊκός είναι ένα καλό οχτάρι. Μιλάει με κάποιον αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Το Γένσεν τον έβγαλαν πάλι, το ψυχολογικό κυκλοφορούν στην αγγλική πιάτσα πάλι και στη μανατζερική. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα με το Γένσεν, είναι ξεκάθαρο αυτό. Ναι. Ωστόσο είναι ένα παίκτη που εγώ θα πω, σαν Νίκος, όχι σαν ρεπορτάζ τώρα, πρόσεξε. Ναι, από την εμπειρία μου, όταν κάποιος δεν κλείνει, πήρε και η ομάδα τον να παίξει στον άξονα από τη Δάη, η Μπρέτφορντ, αλλά νομίζω ότι περισσότερο εξάρευτο αυτό πήρε. Αλλά όταν ένα παίκτη δεν κλείνει κάπου. Ναι. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Ας κρατήσουμε αυτό. Δεν λέω ότι πες κάτι άλλο.
1: Άμα δεν έχει συμβόλαιο κιόλας μπορεί να ξέρεις να...
0: Όχι, ας κρατήσουμε αυτό. Δεν λέω ότι πες κάτι άλλο όμως. Το διευκρινίζω.
1: Εμένα μου αρέσει και ο πιτσιρικάς που έχουμε το εξάρι, ρε φίλε. Ο, πώς λέγεται ένας, Κουντούρης. Καλά τον είπα.
0: Κουντούρης.
1: Κουντούρης δεν τον λένε.
0: Ναι, ναι, Κουντούρης, Κουντούρης.
1: Ναι, είναι φοβερός παίκτης αυτός. Αυτός αφήσει ιστορία.
0: Έχει πολλά, πολύ καλούς παίκτες ο Παναθηναϊκός και έχει δύο παίκτες σε κάθε θέση. Ένα νέο παιδί έμπειρους, ένα νέο παιδί σε κάθε θέση από τις ακαδημίες και έχει ναι. και Ελληνόπουλα.
1: Το Κάτρις είναι παιχταράς.
0: Πολλά παιδιά, πολλά. Να πω.
1: Τώρα,
0: να πω.
1: Έχουμε, φίλε, εγώ πιστεύω ότι το μέλλον του Παναθηναϊκού του ανήκει.
0: Από ο, καμιά μπλόφα δεν υπάρχει για, Κοτσο, για Γκαρσία, φίλε. Είναι 101% το ρεπορτάζ, στο επιβεβαιώνω εγώ. Λέγε.
1: Πιστεύω ότι ανήκει το μέλλον του Παναθηναϊκού, γιατί μέσα όρο ηλικίας πρέπει να έχουμε γύρω στα 23-24, κάπου εκεί πρέπει να είμαστε.
0: Ναι.
1: Αυτά ήθελα να πω για να μην κρατάω τις γραμμές. Να είσαι καλά. Καλό καλοκαίρι να έχεις.
0: Να είσαι καλά, φίλε, και εσύ να περάσεις καλά.
1: Να τα πούμε.
0: Γεια. Έχουμε γραμμές. Να πω απλά δύο πράγματα τα οποία με συγχωρείτε, παιδιά. Δεν θα σας καθυστερήσω στις γραμμές για να μην φύγετε κιόλας, αλλά θα σας πω το εξής. Καταρχάς, οφείλουμε μέσα από εδώ να στείλουμε τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες των ανθρώπων που πάλεψαν για να σώσουν άλλους ανθρώπους και περιουσίες. Έτσι. Αμαρτία από τον Θεό. Κρίμα. Πολύ στεναχώρια στη χώρα μας. Πολύ πόνος. Για όλους αυτούς που δίνουν τη μάχη. Για αυτούς που χάνουν τις περιουσίες τους με αίμα. Έχουν βάλει μια ζωή, πλάτη. Για τα ζώα τα οποία δεν φταίνε τίποτα και καίγονται ζωντανά μέσα στις πυρκαγιές. Εδώ να πω σε αυτό το σημείο ότι ντρέπομαι για κάποιους συναδέλφους μου, για κάποιους, όχι συναδέλφους μου, συγγνώμη, συμπολίτες μου, πραγματικά, που είναι ελάχιστοι σαν άνθρωποι, παρατάνε τα ζώα στις αυλές και φεύγουν, παρατάνε τα ζώα τους, που είναι ψυχές, που είναι δεμένα μαζί τους, που τα έχουν μεγαλώσει. Και παρατάνε τα ζώα τους και φεύγουν, παιδιά, τα αφήνουν. Και το τραγικότερο όλων είναι ότι τα δένουν κάποιοι. Τα αφήνουν να κάνουν ζωντανά δεμένα. Δεν μπορεί να το συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Πόσο απάνθρωπο πρέπει να είσαι να το κάνεις αυτό. Έτσι. Μην πάρει ζώο αν δεν θέλεις. Γιατί το ζώο είναι σε ανώτερο επίπεδο από σένα στο τέλος της ημέρας. Δηλαδή πραγματικά είναι όχι αυτό που κάνετε κάποιοι, είναι ντροπή, είναι κατάπτυστο. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν για τα δύο ελικόπτερα δυστυχώς σήμερα, τα άσχημα νέα με τον ανθρώπινο παράγοντα, τις πρώτες εκτιμήσεις να γίνονται, αλλά η ουσία είναι ότι δύο άνθρωποι έφυγαν. Ξένος ο ένας, Δανός, Έλληνας συντονιστής ο άλλος. Να πούμε, επειδή ο κόσμος ακούει Big Wings Sport FM και υπάρχει συνεχής ενημέρωση, θα σας ενημερώνουμε για το ότι σκάσει σε αυτό το τομέα, αλλά... αν καταφέρω και ανεβάσω κάποια στιγμή και το, για να είμαι και συγκεκριμένος. Λοιπόν, γίνεται μια μάχη βασικά για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών παντού. Γίνεται μια μεγάλη μάχη για να ανακόψουν τη φωτιά στη Δυτική Αττική. Είναι σε πύρινο κλοιό αρκετές περιοχές. Και τι να πω, μπράβο στους ανθρώπους. Στις 11, τώρα έχει περάσει αρκετή ώρα, δεν έχω κάτι νεότερο. Υπήρχε ένα μήνυμα και... στους κατοίκους, στις περιοχές Λούμπα, στο Άνω Αλεποχώρη, στα Μορφέικα, στις στάνες Μόρφα της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, η εντολή ήταν φύγετε προς Μέγαρα. Και προσπαθούν να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες για να βάλουν τρικλοποδιά στην πυρκαγιά και επικεντρώνουν τις προσπάθειες της πυροσβεστικής με τα μηχανήματα εκεί, ώστε αύριο να κάψει ό,τι να κάψει τη νύχτα, που δεν υπάρχουν ενέργεια μέσα. Ευτυχώς έχει πέσει ο αέρας, αλλά. Καταλαβαίνετε, δεν τελειώνει έτσι αυτή η μάχη. Και είναι, τι να πω, είναι υπεράνθρωποι οι άνθρωποι συγκεκριμένοι. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Τώρα, πάμε σε ένα break και έρχομαι στις γραμμές. Δεν θα σας καθυστερήσω έτσι. Ναι, φίλε, θα τα πω ξανά τα δόγια, γιατί ντρέπομαι κάποιους συμπολίτες μου. Και δεν ξέρω, η λέξη άνθρωπος είναι πολύ τιμητική για αυτούς. Πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε στο φίλο στη γραμμή. Έχω πολλά μηνύματα. Μου λέτε για πυρκαγιές, μου λέτε για τα ζώα, μου λέτε για το Λιβάι, μου λέτε για τις ομάδες σας. Θα τα πούμε όλα παρά. Έχουμε πολύ χρόνο. Με σταθερή κατάσταση, με σταθερόπουλο. Και πάμε. Πάμε στο φίλο τον πρώτο. Στο δεύτερο.
1: Νίκο.
0: Στο δεύτερο.
1: Νίκο.
0: Έλα, φίλε.
1: Περίμενα να βγάλω λίγο τα ακουστικά.
0: Ακούγεσαι τέλεια πάντως. Ναι.
1: Α, έλα, τέλεια, εντάξει. Λοιπόν, τώρα θα πήγε για Παναθηναϊκό, αλλά ρε φίλε, ούτε τα ζώα δεν θα άφηναν έτσι τα άλλα ζώα να πεθάνουν δεμένα.
0: Ναι, ρε, δεν υπάρχει.
1: Δεν ντρέπονται, ρε. Τα είδα, ρε φίλε, και έχω τρελαθεί, πραγματικά στο λέω. Δηλαδή θέλω να πετύχω έναν άνθρωπο τέτοιο μπροστά μου, ώρες ώρες δηλαδή, ρε φίλε, λες, πού πάμε.
0: Ναι, δεν πάμε.
1: Πού πάμε.
0: Δεν πάμε, φίλε. Δεν πάμε. Δεν
1: πάμε. Πάμε πουθενά. Έχει τύχει έναν άνθρωπο τέτοιο μπροστά μου. Ώρες ώρες δηλαδή, ρε φίλε, λες, πού πάμε.
0: Ναι, δεν πάμε.
1: Πού πάμε.
0: Δεν πάμε, φίλε. Δεν πάμε. Δεν πάμε.

0: συνέχεια. Και είναι οι γονείς μου εκεί, να σου πω την αλήθεια, πέρασε ξεστά το σπίτι μου. Φωτιά. Δηλαδή το ξεστά, ξεστά. Δηλαδή τα. Δεν ξέρω. Έχει περάσει και από πάνω έτσι. Έχει τύχει και να είναι και από πάνω και να είναι μέσα και άνθρωποι. Αλλά ευτυχώς δεν είχε τι να κάψει. Αλλά τώρα πέρασε ξεστά. Δηλαδή είναι μια μαυρή λάμπα σε όλη την περιοχή εκεί από πίσω προς το, προς τον Μπούρο. Να το πω έτσι που ξέρει ο κόσμος. Είναι. Και κάθε χρόνο τα ίδια έτσι. Κάθε χρόνο τα ίδια.
1: Άκουσα τώρα ότι μιλάνε και για αγνοούμενους στη θάλασσα, από
0: δύο,
1: το οποίο μετέφερε ανθρώπους που ήταν για εκένωση.
0: Αγνοούμενους λέει. Δεν το ξέρω, κάτσε το δω.
1: Έτσι διάβασα τώρα, στο Word News το άκουσα, να μην σου λέω. Το άκουσα ότι ψάχνουν να βρουν τους ανθρώπους με βάρκες και διασωστικά μες τη νύχτα. Δηλαδή δεν ξέρω τι να πω. Και μακάρι να είναι μόνο αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ δεν ξέρω, δηλαδή δεν υπάρχουν λόγια, τι να πεις. Τι να πεις ρε.
0: Τίποτα.
1: Κάθε χρόνο τα ίδια και είναι τυχαίο που μπαίνουν φωτιές ταυτόχρονα παντού ρε παιδιά. Δεν μπορούν να είναι όλα τυχαία.
0: Κάποια φορά, κάποιες φορές, όχι ρε, δεν τυχαία. Εκμεταλλεύονται κάποιοι τον πανικό ότι διασπώνται οι δυνάμεις πυροσβεστικές, ότι υπάρχει το πρόσχημα του αέρα, το γεγονός ότι παίρνει πυρκαγιές και όντως και από μετασχηματιστές και από ανοησία κάποιες φορές κτλ. Και εκμεταλλεύονται και έχουν βρεθεί, δεν ξέρω το προανακριτικό, ας πούμε, το ανακριτικό κομμάτι της πυροσβεστικής που τι θα κάνει, αλλά έχει βρεθεί και στις περιοχές υπό τις κινήσεις και από κάμερες έχουν καταγραφεί και κόσμος, έχουν γίνει συλλήψεις νομίζω. Okay, μπορεί να είναι και από κάποια ανεμογεννήτρια, αλλά μπορεί να είναι από πολλά πράγματα μετασχηματιστεί. Πάντως δεν είναι τυχαίο, κάποιοι το εκμεταλλεύονται στην αμπουμπούλα, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Ο λύκος είναι αμπουμπούλα.
1: Δεν έχουν καθόλου μυαλό οι τύποι που δεν ξέρουν ότι σε λίγα χρόνια δεν θα αναπνέουν οι ίδιοι. Αυτά τα ζώα τα οποία καίνε τα δάση. Νομίζουν ότι δηλαδή κάποια στιγμή αυτό δεν θα τους γυρίσει μπούμεραγκ. Όχι μόνο σε αυτούς.
0: Ναι.
1: Και λέει, έχεις καταλάβει ότι πλέον δεν μας σέβεται τη φύση. Και καλά μας εξηγείται ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν γίνεται να καίμε συνέχεια τα δάση. Για να κτίσουμε τι. Να κτίσουμε τις βίλες μας, να κτίσουμε... Τώρα ξέρω τι να... Πάμε γιατί θα βλέπεις τα με το ζόρι να μην πω πράγματα.
0: Πάμε για αθλητικά. Έλα να χαλαρώσουμε.
1: Πάμε για αθλητικά. Να χαλαρώσεις με αυτά που δεν γίνεται να χαλαρώσεις, τέλος πάντων, άστα να τα αφήσουμε για λίγο. Λοιπόν, πάμε για Λιβάη.
0: Ναι.
1: Μιλάμε μεγάλη παιχτούρα. Mm-hmm. Ο Λιβάη Γκαρσία τον έχουμε δει στην Ελλάδα, δηλαδή, και για κάποιους που λένε γυάλινοι. Εγώ είδα έναν άνθρωπο πέρυσι Σπαρτάκ να κάνει όλη τη χρονιά να την πηγαίνει τάπα.
0: Όχι, ρε, μια χαρά εντάξει. Είναι. Άκουσου λέω, μια χαρά είναι.
1: Το ξέρω ότι είναι καλά, παιδί μου. Μα εσύ, εντάξει, παρακολουθούμε λίγο και οι πρωταθλήματα γενικά της Ευρώπης και της Ρωσίας και αυτά. Εγώ της ΕΣΕΚΑ είμαι από Ρωσία. Τέλος πάντων, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Αυτός ο παίχτης, αν έρθει, θα σου δώσει τον γκολ. Θα σου δώσει τις αστίσεις. Θα σου δώσει την ταχύτητα. Δεν πιάνεται το παιδί αυτό. Και ανεβαίνεις μεγάλα, πολλά επίπεδα σκάλες πάνω με τον Λιβάη. Τώρα, για κάποιους φίλους που με. Βγάλαμε τον Νίστρουπ κιόλας άχρηστο.
0: Ο Νίστρουπ... Εντάξει, πραγματικά αυτό είναι, εντάξει, με ξεπερνά.
1: Θα σου πω κάτι. Πέρυσι να θυμίσω στους φίλους τους απεσιόδοξους...
0: Καταρχάς πώς βγήκε, εντάξει, πώς βγήκε, αυτό που λες, εντάξει, δεν το έχω βιώσει και πολύ, να σου πω αλήθεια, που λες εσύ, αλλά πού βγήκε αυτό τώρα, από πού προκύπτει αυτό.
1: Γιατί η ομάδα λέει δεν μπόρεσε να κερδίσει το χωριό. Καταρχάς, ένα λάθος, να το πάμε ένα-ένα, ένα λάθος των δημοσιογράφων, όχι όλων, εντάξει. Μην τους τσουβαλιάσω, είναι ότι βγάλανε την Πάξη Χωριουδάκη. Κάποιοι πολλοί, δεν θα περάσει τώρα ο Παναθηναϊκός την Πάξη, γιατί θα την περάσει την Πάξη.
0: Ναι.
1: Παιδιά, η Πάξη δεν ήταν καταρχάς χωριό, έτσι. Πρώτον. Κατά δεύτερον, να θυμίσω σε κάποιους φίλους, πέρυσι την ΑΕΚ στην αρχή, είχε πει ο ίδιος ο Νικολίτς, και γιατί το πάω και θα σας εξηγήσω, ότι δεν με νοιάζει να κερδίσουμε το παιχνίδι και με μισό γκολ. Θα μας δείτε μετά τον Νοέμβρη. Πώς λοιπόν εμείς ζητάμε από έναν άνθρωπο, ο οποίος έχει δείξει τι είναι, έτσι. Έχει δείξει στις άλλες ομάδες που ήταν ότι είναι ικανός και για να ανεβάσει ομάδα Bundesliga και για να πάρει πρωταθλήματα και κύπελα με την ομάδα του, της Κοπενχάγης, και να πάει στο Champions League και να φέρει και βαθμούς, που ανέβασε και το rank της χώρας του, όποιος δεν ξέρει, στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να τον βγάλουμε άχρηστο, ρε παιδιά. Πώς να βγάλουμε άχρηστο έναν τέτοιον άνθρωπο. Και πρόσεξε, εγώ είμαι αυτός που λέει πολλές φορές. Δεν εμπιστεύομαι τόσο τη διοίκηση από τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά τώρα βλέπουμε ότι γίνεται κάτι καλό. Με ανθρώπους του Παναθηναϊκού, με Κοτσόλη, με τον Σεϊταρίδη και με άλλους ανθρώπους μέσα που έχει ο Αλαφούζος, που είναι άνθρωποι οι οποίοι αγαπάν και πονάνε το τριφύλι.
0: Ναι.
1: Να δώσουμε λοιπόν χρόνο σε μια νέα εποχή του Παναθηναϊκού, που άλλες χρονιές ψάχναμε μεταγραφή τέτοια εποχή με τον Ντουφέγκη, που έχουμε φέρει ένα σωρό παίχτες, και όχι παιχταράδες, παιχτάκια τώρα της σειράς, παιχταράδες, ονόματα. Και έβαλε το χέρι στην τσέπη χοντρά φέτος.
0: Πολλά λεφτά.
1: Πάρα

0: πολλά λεφτά. Σούπα, μπορεί να μην βγει και τίποτα. Αλλά από τη στιγμή που βλέπουμε κάτι να γίνεται...
1: Την προσπάθεια.
0: Την προσπάθεια. Ας δώσουμε έτσι μια ευκαιρία, ας υποστηρίξουμε λίγο.
1: Κοίτα, αν θέλουμε να το δούμε λίγο αντικειμενικά αυτή τη στιγμή, έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές στον Παναθηναϊκό, σε όλα τα επίπεδα. Και να το πω σφαιρικά, η ομάδα αυτή τη στιγμή, από το προπονητικό, από το κομμάτι το τεχνικό, από το κομμάτι το μεταγραφικό, από το κομμάτι του βοτανικού, από το κομμάτι το αγωνιστικό ως στόχο, λέω, όχι ως απόδοση, προσχέ, δεν έχει δείξει ακόμα την απόδοση που θέλουμε. Από αυτά τα είπα, το σημαντικότερο σε αυτή τη φάση είναι να περνάει ο Παναθηναϊκός. Και θα συμφωνήσω με αυτό που ο Νίκολιτς. Βλέπεις ότι έχει ένα καλό προπονητή που διαβάζει τα παιχνίδια και ξέρεις ότι έχει αποδείξει ότι περνάει γύρω προκριματικούς και έχει χτίσει ομάδα και έχει πάρει τίτλους. Τον έχει φέρει εδώ σε ένα στοίχημα. Μάγος δεν είναι. Μπορεί εγώ να έχω τον πόνο μου να στο πέτσι που δεν έχω πάρει 16 χρόνια πρωτάθλημα, αλλά δεν μπορεί ο Νίστρου να σε αγγίξει με ένα μαγικό ραβδάκι και να ξαφνικά να σε κάνει Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εντάξει, περίμενα, να τελειώσουμε λίγο.
0: Ναι.
1: Σε τίτλους.
0: Ναι, ναι.
1: Δεύτερον, έχεις φέρει πάρα πολλούς καλούς παίκτες, στη θεωρία τουλάχιστον, γιατί πρέπει να γίνουν και ομάδα, που δεν έχεις προλάβει να τους δεις αυτή τη στιγμή.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Και κάποιους παλιούς που λέω τραυματισμό πήγα πίσω. Τρίτον, ο βοτανικός είναι τεράστια έμπνευση στον κόσμο και τεράστιο όραμα. Τεράστιο. Το καταλαβαίνεις, τα ψέματα τελειώνουν, η ώρα πλησιάζει. Κάποτε μου έλεγαν. Γιατί δεν ξεχνάω, μου έλεγαν ποιος βοτανικός, δεν θα γίνει βοτανικός. Ναι, ήταν δύσκολο. Ναι, ήταν δύσκολο σε δυνάμεις να συμπίπτουν, να τέμνονται για να γίνει αυτό το πράγμα. Όμως, κάποιοι εξυπνάκηδες, χαζοβιόλιδες, όταν είχα γράψει τότε παλιά ένα άρθρο που έλεγα υπάρχει χαραμάδα για βοτανικό, δεν θυμάμαι ακριβώς το άρθρο τώρα, το υπόλοιπο τι έλεγα μέσα, έβγαιναν και κορόιδευαν.
0: Θυμάμαι, Νικόλα.
1: Εντάξει.
0: Θυμάμαι. Θυμάμαι, Νικόλα, θα σου πω. Εγώ προσωπικά το λέω και το έχω πει και σένα και το έχω πει πολλές φορές. Δεν έχω εμπιστοσύνη στον κύριο Αλαφούζο. Γιατί έχει κάνει λάθη. Αλλά τώρα έκανε τα λάθη τότε που δεν είχε ανθρώπους δίπλα του Παναθηναϊκούς. Δεν υπήρχε, δεν είχε δουλειά τώρα κάποιος Παπαδημητρίου, κάποιος Τζαβέλας τώρα στον Παναθηναϊκό, εντάξει. Ποιος Τζαβέλας τώρα, τέλος πάντων. Ξέρουμε πολύ καλά ποιος ήταν ο Τζαβέλας και θυμόμαστε και τι έκανε και στα αποδυτήρια. Και ο Παπαδημητρίου. Ό,τι έβρισκε που σύμφερε την Τζεπούλα του τον έφερε στον Παναθηναϊκό. Τώρα όμως βλέπουμε ότι με τον Κοτσόλη, με τον Σεϊταρίδη, με στον Παναθηναϊκό κάτι γίνεται. Ας δώσουμε χρόνο και ας αφήσουμε τον έρμο τον προπονητή να δουλέψει. Και βλέπουμε... Και εμείς ακόμα, γιατί ξέρω πολύ καλά και γι' αυτό πλέον είσαι από τους λίγους που παρακολουθώ εσένα και το Δεσίλα από το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, έτσι, τα λέτε και δεν χαρίζετε κάστανα. Ξέρω πολύ καλά ότι θα είσαι εδώ να κράξεις όταν αν δεν βγει αυτό που πάει να φτιάξει ο Νίστρου. Και αν δούμε τον Παναθηναϊκό τον περσινό. Λοιπόν, αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι, να έχουμε μια επιφύλαξη και το τόπι χαμηλά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, είδαμε η έπαρση πώς πληρώνεται γενικά και το έχουμε δει και άλλα χρόνια στο πετσί μας, αλλά μπορούμε να δώσουμε
1: απλά
0: λίγο
1: πιστεύω
0: χρόνο.
1: Ότι η ομάδα η περσινή μπορεί να μην τα κατάφερνε αν στράβουν το παιχνίδι δύο φορές. Έτσι. Φέτος νομίζω, ναι. Εγώ η προετοιμασία που είδα βλέπω κάτι άλλο να έρχεται. Απλά θα το πω επειδή με έκοψε και ένας φίλος στην αρχή, δεν θέλω να λέω πολλά και είμαστε όλοι μια παρέα εδώ τώρα και σε μιλάω πολύ ανοιχτά την καρδιά μου, γιατί αν βγεις και πεις τα πράγματα ότι βλέπεις και να γίνεται κάτι καλό, θα σου πούνε Ελανίκο μου, μας λες το καλοκαίρι το ίδιο και μπορεί να μην έχει γίνει τις προηγούμενες χρονιές. Κάθε χρονιά είναι άλλη, οι άνθρωποι που δουλεύουν είναι άλλοι, το timing είναι άλλο, οι συνθήκες είναι άλλοι, η αύρα είναι άλλη. Το ότι λέω σε ένα χι timing, σε ένα χι χρονικό διάστημα, ότι παιδιά, εδώ βλέπω κάτι καλό να γίνεται με τον Νίστρουπ, δεν σημαίνει ότι ούτε εγώ έχω υπογράψει καν συμβόλαιο, θα το πάρει ο Παναθηναϊκός, αλλά μεταφέρω αυτό που βλέπω. Και νομίζω ότι αυτό που βλέπω, παρατήστε με εμένα, γιατί εγώ γενικά δεν γουστάρω την προβατοποίηση του κόσμου, μου αρέσει να έχει μυαλό κόσμο να σκέφτεται. Ο καθένας, εγώ θα πω την άποψή μου. Κάποιος την εστερνίζει, κάποιος την αναφιβάλλει. Όμως, μην μου πεις ότι και εσύ σαν Παναθηναϊκός δεν αντιλαμβάνεσαι και όλοι οι Παναθηναϊκοί, αν θέλετε να κοιτάξετε τον καθρέφτη, τίμια αυτή τη στιγμή δεν αντιλαμβάνεστε ότι κάτι καλό μυρίζει στην ατμόσφαιρα, δεν το νιώθετε αυτό το πράγμα. Άσε τον δημοσιογράφο σου λέει.
0: Δεν υπάρχει δημοσιογράφος. Εγώ έχω το μυαλό το δικό μου. Ναι. Ο κάθε άνθρωπος που είναι normal και δεν πρωταυτοποιείται, όχι μόνο από δημοσιογράφους, από πολιτικούς και τα ρέστα, βλέπει κάτι. Εγώ προσωπικά βλέπω κάτι. Και τώρα αυτό που σου είπα πριν για τον Νίστρουπ, σου είπα για τους λίγους ανθρώπους. Επειδή εγώ είμαι στο γήπεδο, υπήρχε μια αισιοδοξία και εσύ θα το είδες κιόλας. Λες και έχουν πάρει πρωτάθλημα. Ο κόσμος χειροκρόταγε. Δεν ακούστηκε ούτε μια φορά το BB Παλαφούζο που ακουγόταν, θυμάσαι τώρα. Δεν ακούστηκε τίποτα από όλα αυτά. Άρα κάτι βλέπει. ο κόσμος.
1: Βλέπει ότι τώρα, γίνεται μια ειλικρινή προσπάθεια, ρε φίλε. Αυτό.
0: Ε, ναι, ρε φίλε. Βγει δεν βγει. Υπάρχει προσπάθεια αυτή τη φορά.
1: Ναι.
0: Τώρα από εκεί και πέρα θα φανούν όλα στο χορτάρι. Κάτι τελευταίο για να κλείσω. Θέλω λίγο να μου πεις, ποιοι είναι οι πιθανοί αντιπάλοι οι δικοί μας.
1: Αύριο θα βγουν τα υπογκρουπ. Αύριο θα βγουν τα υπογκρουπ. Όταν βγουν τα υπογκρουπ, θα δούμε. Αυτή τη στιγμή θεωρητικά είναι και η Χετάφε. Θεωρητικά. Όταν βγουν τα υπογκρουπ, νομίζω ότι θα πάμε σε κάτι άλλο. Έχουμε και άλλη γραμμή. Έχουμε, εντάξει, έλα, επειδή μιλάμε ώρα, αδερφέ, για να ξαναπούμε.
0: Έγινε. Δηλαδή, κάτι, για να κλείσω τελευταίο, δηλαδή, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και η Χετάφε, μπορεί να είναι και μια πιο μεγάλη ομάδα, δηλαδή κάποια Φράιμπουργκ, ας πούμε. Ή όχι, επειδή είμαστε. Αυτό και κλείνουμε.
1: Καταρχάς, σου είπα ότι αύριο το πρωί θα βγουν τα υπογκρουπ. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Τσεσεκά και στις 3 το μεσημέρι αύριο το τριφύλι θα μπει στην κλήρωση για τα play-offs της διοργάνωσης ως ισχυρό, το διευκρινίζω, μαθαίνοντας το ζευγάρι ή την ομάδα την οποία θα προκύψει τελικός αντίπαλος για το
0: league
1: stage. Εντάξει, μεταξύ των πιθανών αντιπάλων αυτή τη στιγμή, επειδή με ρώτησες, τώρα όμως, όχι μετά το ξεσκαρτάρισμα, είναι η Χετάφε, η Μπεσίκτας, η Φερεσβάρος, η Χάιντουκ Σπλιτ, ενώ υπάρχουν και αρκετά ζευγάρια που είναι ανοιχτά, Ριέκα, Τρόμσο. Θα το δούμε. Από το υπογκρού που θα βγει πριν από την κλήρωση των αγώνων, εκεί θα μάθουμε και ποιοι κάνουν άκρη. Και μια τετράδα πεντάδα ομάδα.
0: Ωραία. Την Καπαναθηναϊκός, τίποτα άλλο. Καλό βράδυ.
1: Γεια σου. Πάμε στον επόμενο φίλο.
2: Καλησπέρα. Πέτρος, Παναθηναϊκός, ο Περιστέρη.
1: Γεια σου, Πέτρα.
2: Λοιπόν, εγώ ήθελα να εκφράσω λίγο το πόσο έχουν μεταλλαχθεί εμείς οι οπαδοί του Παναθηναϊκού.
1: Mm-hmm.
2: Και καταλαβαίνω ότι είναι πολλά τα χρόνια του πόνου, ότι έχουμε εισπράξει πολύ πόνο, πολλές αποτυχίες και καταλαβαίνω ότι υπάρχει μεγάλη αγανάκτηση. Όλο αυτό λοιπόν έχει δημιουργήσει ένα τρομακτικό DNA τοξικότητας που δεν καταλαβαίνω κάθε μέρα, σε κάθε μια καλή προσπάθεια που το βλέπεις και εσύ, υπάρχει κάτι να βρούμε αρνητικό. Είναι απίστευτο να μην κοιτάμε.
1: Έχει δημιουργηθεί μια νοοτροπία τέτοια.
2: Ναι. Έχει δημιουργηθεί μια νοοτροπία σε όλα, δηλαδή ακόμα και φέτος που βλέπεις ότι έχουν γίνει κινήσεις, ότι έρχεται μια σοβαρότητα, ένας προπονητής με ένα team. Βλέπεις ότι έχουν ολοκληρωθεί μεταγραφές για πρώτη φορά, εγώ δεν θυμάμαι ξανά. Παρακολουθώ σε χρόνια ποδόσφαιρο να δεις τον Ιούνιο να έχεις ολοκληρώσει 90% του μεταγραφού σου. Να μην ικανοποιείσαι με τίποτα. Να βλέπεις για πρώτη φορά ότι έρχονται σωστές μεταγραφές, μελετημένες στις θέσεις. Γιατί κάποτε παίρναμε χωρίς αριστερό.
1: Ισχύει. Για μένα υπήρχε και λάθος μεταγραφικό σχεδιασμό στο παρελθόν, σε συγκεκριμένες θέσεις και σε επιλογές προσώπων. Και φυσικά για να προπονητή πρέπει να κάνει μια ομάδα, αλλά θα συμφωνήσω μαζί σου. Ενώ φέτος φαίνεται να γίνονται καλές κινήσεις και κάποιοι νομίζουν ότι είναι υπέρ το δέον γκρινιάρδες για φέτος. Γιατί μπερδεύουν στο μυαλό τους. Καταρχάς, ρε φίλε, αν είσαι Παναθηναϊκός, θες να πάει καλά η ομάδα. Αν είσαι Παναθηναϊκός, πρέπει να κάνεις και κριτική στην ομάδα, αλλά κάποιοι έχει κολλήσει βελόνα και πάνε μόνο σε κριτική. Εννοώ ότι πρέπει να είσαι δίκαιος και την κριτική να κάνεις όταν δεν σ' αρέσει κάτι και να υποστηρίζεις την ομάδα αφού είσαι οπαδός της ομάδας. Εδώ πέρα μιλάνε κάποιοι σαν να είναι από άλλη ομάδα, όχι να παραθέτει.
2: Έτσι νιώθω.
1: Μα έτσι είναι.
2: Λες και είναι περισσότεροι αντιπαναθηναϊκοί παρά παναθηναϊκοί. Σαν να σε περιμένω στη γωνία. Και πέρα από αυτό, επειδή έχει πολύ ψωμί η υπόθεση, έχουν βγει αμέτρητες σελίδες και δημοσιογράφοι και χρησιμοποιούν αυτό το μέρος των οπαδών, γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί, και, mm-hmm. κάνουν και αυτή τη δουλειά τους μέσα από εκεί πέρα. Και ανακυκλώνουν και ανακυκλώνουν. Δηλαδή, θέλω να σου πω τώρα γιατί τι γίνεται με το διχασμό τα μπόρδα ή η Γιάνγκουσιτ.
1: Όχι, μωρέ, μην πούμε τώρα, μην σεριάσουμε
2: δηλαδή,
1: τώρα.
2: Επειδή, απίστευτο. Πρέπει να παίζω τα μπόρδα.
1: Αν δεν παίξω τα μπόρδα, θα πρέπει να παίξω ο Γιάνγκουσιτ. Γιατί δεν παίζω ο Γιάνγκουσιτ που είναι νέος και δώσαμε τα λεφτά. Αν παίξω τα μπόρδα, όχι, πρέπει να παίζουν όλοι. Και όποιον κρίνει ο προπονητής ότι είναι καλύτερος και όποιος είναι σε καλύτερη φόρμα.
2: Έτσι ακριβώς. Πρέπει δηλαδή. Αυτό όμως δεν μπορεί να το δεχτεί ο Παναθηναϊκός.
1: Αν μην το δεχτεί. Άμα εγώ, φίλε, άκου να δεις, φίλε. Αν εγώ έχω εσωτερικά κάποια θέματα, δεν μπορώ πάντα να τα μεταφέρω στους άλλους ή άλλοι να τα εισπράττουν. Εννοώ ότι. Πρόσεχε. Αλλά θέλω να υπάρχει μια ισορροπία γιατί και έχει και σε πολλά θέματα δίκιο ο κόσμος ο Παναθηναϊκός. Μην το πάμε ούτε από την άλλη άκρη. Αλλά τώρα αυτό, όταν βλέπεις ότι έχεις φέρει ένα καλό προπονητή, πολλούς νέους παίκτες. Που θέλει να μάθει ένα στον άλλο, να προσαρμοστούν, να παίξουν μπαλίτσα. Και βλέπεις ότι είναι κάποια παιδιά για τον ταμπόρδα, Εγώ έλεγα ότι πρέπει να παίζει. Ήταν από τους παίκτες που μου άρεσε. Δεν έπαιζε. Τρεις προπονητές δεν τον έβαζαν. Κάτι έβλεπαν. Ξαφνικά πάτησε γκάζι, ανέβηκε. Τώρα ναι. Ο Νίστρουπ φαίνεται. Όχι όμως αυτές που διαβάζω βλακίες ότι θα φύγει το Αμπόρδα. Φαίνεται ότι ο Νίστρουπ προτιμά. Ποιο τα έχει δυναμικό δεκάρι. Τύπου Γιάνγκουσιτς. Ναι. Αυτό όμως, okay, δεν σημαίνει ότι ο Αμπόρδα μπήκε προχθές. Και τον ένιωσε, ρε φίλε, υπάρξει.
2: Ναι, τον έβαλε αριστερά, το οποίο δεν έπαιζε αριστερά, γιατί έπαιζε πότε αριστερά, πότε και τον έβαλε σε πιο ελεύθερο ρόλο. Δηλαδή πρέπει να προσαρμόσει και ένα σύστημα στον Ταμπόρδα πάνω κάθε φορά. Γιατί δεν είναι ούτε δεξί εστρέμου, τον έβαζε ο Μπενίτεθ, αλλά έπαιζε πίσω από το φόρα δεξιά και κάλυπτε. Δεν μπορεί να παίξει γράμμη το παιδί. Αλλά έχει ένα πάθος, έχει καλό τελείωμα, είναι μέσα στις φάσεις. Και αυτά το αναγνωρίζει ο προπονητής φυσικά, αλλά πρέπει να το υποστηρίξει όλο μας το πακέτο. Μετά θα σου πω τώρα ακόμα και τώρα τι γράφουνε. Λιβάη Καρσία. Φέρνουμε τον κουλό.
1: Καλά,
2: τον τραυματία τον κουλό. Δηλαδή, ό,τι και να πάει, ο Πένια. 1,84. Πού
1: ναι,
2: πάει.
1: Ναι, θα πούνε που πάει. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, μισέ, αυτό πάει στην άλλη ώρα. Το πάει στη μιζέρια. Εντάξει, δεν θέλω να μπλέξω
2: τώρα. Δηλαδή, τέτοια μιζέρια Παναθηναϊκού δεν το έχω νιώσει. Δηλαδή, λέω οι Ολυμπιακοί και έξω είναι ευτυχισμένοι όλοι αυτοί. Πότε θα πάρουμε λέω το πρώτο πρωτάθλημα, μπας και εξαλειφθούν αυτοί οι τοξικοί όλοι και η μιζέρια.
1: Ναι.
2: Μόνο αυτό. Πάντως εγώ πιστεύω ότι θα πάει καλά η ομάδα. Δηλαδή βλέπω τουλάχιστον σωστά βήματα και αυτό με κάνει να νιώθω πιο αισιόδοξος. Βλέπω τουλάχιστον σωστά βήματα. Mm-hmm. Δεν ξέρω πώς θα δέσει το κομμάτι.
1: Θα το δούμε.
2: Γιατί είναι νέοι παίκτες. Και όσο όλες οι ομάδες οι άλλες, ο ΠΑΟΚ είναι... Έτοιμη ομάδα, γνωρίζονται μεταξύ τους. Οι ΑΕΚ γνωρίζονται μεταξύ τους. Του Παναθηναϊκού δεν ξέρει ούτε τα μικρά ονόματα ένας δίπλα με τον άλλο. Αυτό δεν ήξερε, δεν είναι και εύκολο να δέσουν όλοι αυτοί μαζί. Τώρα αυτή η χρονιά θα φανεί. Αν θα τα καταφέρουμε και πόσο κοντά θα είμαστε, θα φανεί. Πάντως θέλουμε οπωσδήποτε ενίσχυση, γιατί φαίνεται αυτό. Φαίνεται δηλαδή ότι δεν υπάρχει ένα καλό οχτάρι να συνδέσει τις γραμμές. Ο Τσέρι δεν μπορεί. Ο Τσιριδέγγι οπότε παίζει δεν μπορεί. Δηλαδή υπάρχει αυτή η ασύνδεση μεταξύ επίθεσης και κέντρου. Και φαίνεται ότι ακόμα και τα εξτρέμ δεν έχουν δώσει αυτό που μπορούν. Αλλά ακόμα είναι νωρίς. Ευχαριστώ πολύ αδερφέ.
1: Να είσαι καλά φίλε.
2: Να είσαι καλά, για χαρά.
1: Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο.
3: Γεια σου, Νίκο, καλησπέρα.
1: Γεια σου.
3: Τι λέει.
1: Καλά, έχοντα εσύ.
3: Λοιπόν,
1: λίγο χανσφρισάτος και δεν πάει. Είσαι λίγο του χανσφρί και δεν πάει. Δεν ακούμε. Να πω εγώ μέχρι να βγάλει το χανσφρί ότι ξεκίνησε η ομάδα κάτω 15 του Παναθηναϊκού. Πρώτη συγκέντρωση, προετοιμασία. Πάμε.
3: Τώρα καλύτερα.
1: Ναι.
3: Ωραία. Πριν πάω στο ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού, δύο-τρία σχόλια. Για κάτι που βγήκε, αρχίζει, επειδή δεν το παίρνετε και πολύ σοβαρά, όχι μόνο εσείς, γενικά όλοι οι σταθμοί και τα site. Λοιπόν, βγήκαν σήμερα, διάβασα κάτι δημοσιεύματα, αρχίζουν να βγαίνουν προς τα έξω οι προσφορές του NBA Europe για τις ομάδες.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, βγήκε σήμερα ότι ένας ειδός έκανε ένα δις 200 για να πάρει ομάδα Αυτελοδίνου. Μετά αυτός που έχει την Paris Saint-Germain, το ποδόσφαιρο, άρα Βασίλη δεν ξέρω τι είναι, έκανε πρόταση για να πάρει την Παρίσι, για να πάρει την ομάδα που θα βγει από το Παρίσι γύρω στο ένα δίσκι αυτό.
1: Ναι.
3: Ένας άλλος της Μίλαν, αυτοί που έχουν την Μίλαν, την ποδοσφαιρική, κάναν για το Μιλάνο πάλι αντίστοιχη. Και έχουν γίνει προσφορές, 120 προσφορές, πρόσεξε, βγήκε σήμερα 120 προσφορές στον πρώτο γύρο από 500 έως ένα δις.
1: Mm-hmm.
3: Και τώρα είναι στο τελευταίο γύρο και τώρα σιγά σιγά θα βγαίνουν και τα ονόματα. Και διάβασα σε κάποια site ότι από τις 12 ομάδες που θα γίνουν έγκριση μόνιμες, οι 5, η Βιλερμπάν είναι σίγουρη από ό,τι λένε, γι' αυτό η Βιλερμπάν κάνει αυτά, 5 θα είναι στην Ευρωλίγκα.
1: Okay.
3: Οι 5 ομάδες θα φύγουν από την Ευρωλίγκα του χρόνου, όχι αυτήν, του χρόνου που θα αρχίσουν και θα πάνε στο NBA Europe. Δεν ξέρω αν έχεις υπόψη εσύ καθόλου από αυτά τίποτα.
1: Όχι.
3: Δεν ασχολείσαι. Παιδιά,
1: ασχολούμαι, δεν το ξέρω αυτό.
3: Να κάνουν ένα ρεπορτάζ είναι πάρα πολύ σοβαρά. Πρώτον, γιατί άμα φύγουν 5 ομάδες καταρχάς, Μπορεί να είναι και Παναθηναϊκός μέσα, έτσι, να το ξέρεις αυτό. Γιατί αυτή είναι αυτή, να θα είναι μια ομάδα.
1: Δεν ξέρω, αδερφέ, δεν το ξέρω.
3: Ναι. Ωραία, πες τους μπασκετικούς να κάνουν ένα ρεπορτάζ και να βγει κάποιος μια μέρα να μας ενημερώσει τι γίνεται. Και αν ισχύουν όλα αυτά τα ποσά, εγώ τα βλέπω τρελά. Οι τιμές θα πάνε μετά στα ύψη των παιχτών, παιδιά. Δηλαδή ήδη έχουν πάει παράλογα. Φαντάζομαι μετά ο άλλος να έρχεται με ένα δις και να έρχεται να σου κάνει, ας πούμε, στον ΑΝ 15 εκατομμύρια προσφορά. Άντε να βρεις άκρη με το. Λοιπόν, πάω λίγο στο ποδόσφαιρο. Εγώ, Νίκο, κατανοώ πλήρως, επειδή είσαι και του ποδοσφαίρου, σε ρεπόρτερ, δεν είσαι.
1: Ναι, ασχολούμαι και λίγο με το μπάσκετ, γιατί έχω και το πάω παντού .gr και πηγαίνω και μπάσκετ.
3: Και τα ξέρεις καλά τα πράγματα, πιστεύω.
1: Στο ποδόσφαιρο τα ξέρω πολύ καλά, πιστεύω, ναι.
3: Εγώ
1: πιστεύω
3: κατανοώ πλήρως την κρίνα των Παναθηναϊκών. Mm-hmm. Πλήρως, 100%. Mm-hmm. Παιδιά, οι Παναθηναϊκοί είχαν συνηθίσει, ο Παναθηναϊκός, να πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη. Όχι να παίζει σαν τους πρωταγωνιστές, να κοντράρει ομάδες στα ίσα από Ισπανία, Ιταλία, Αγγλία, στα ίσα.
1: Ναι.
3: Σε ομίλους, να βγαίνει πρώτος σε ομίλους και ξανά σε... Και κάθε χρόνο να παλεύει 8 στους πρόποδες των τεστάρων.
1: Να σου πω, βγήκες και χθες. Βγήκες, ναι. Κάτσε, δεν το ήξερα. Εντάξει, ωραία. Κλείνουμε, αδερφέ.
3: Να α, νόμιζα άλλο. Τώρα είναι free, γιατί λόγω καλοκαιριού.
1: Όχι, δεν είναι. Οπότε κλείνουμε.
3: Καλά,
1: αδερφέ. Δεν πειράζει, να είσαι καλά. Εντάξει, τα πάμε, δεν το ήξερα. Δεν μπορούμε συνέχεια online. Τελείωσε η μεταγραφή του Ατρελού στην Κάνσας, ωραία. Ο Μπενίτη θέφησε, λέγεται, γιατί είστε 10 παίκτες. Όχι, φίλε, έφυγε για άλλους λόγους. Και όχι για τους 10 παίκτες. Ήταν δεδομένο ότι θα πάρει μεταγραφή στο Παναθηναϊκός. Και δεν του χρωστάει κανείς καμία συγγνώμη, έχει πάρει του κόσμου τα λεφτά. Πάμε. Είστε για το θέμα που είδαμε, μάλλον αυτός που έχω στάμει. Συγγνώμη, να σου πω αλήθεια, αυτή την άποψή μου. Λοιπόν. Ο άλλος ο φίλος λέει: πες τίποτα για την κυβέρνηση. Έχει τα θέματα του καθένας τώρα. Εντάξει. Πάμε. Πάμε, ρε παιδιά.
4: Καλησπέρα.
1: Γεια σου, φίλε.
4: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
4: Καλά, όρνα μου. Τι λέει.
1: Καλά.
4: Παναθηναϊκός είμαι. Από Αθήνα.
1: Να είσαι καλά, το όνομά σου.
4: Να είσαι καλά, Γρηγόρη, ρε φίλε μου.
1: Γεια σου.
4: Έχω δει και από κοντά, φίλε, γυμνάζεσαι καλά, έτσι.
1: Που στην κοιλιά τώρα γυμνάζομαι τελευταία. Με προκυλιακούς.
4: Ρε αρβεστή, δεν ήμουν με το καπέλο, λέω να του μιλήσω. Αλλά κατάλαβες, λέω
1: άσχημα. Παλιά ρε γυμναζόμουν, ρε. Έκανα και τα kickbox, έκανα και τα... Τώρα το έχω ψηλό με τη δουλειά, έχω μπλέξει άσχημα και είναι λίγο δύσκολο.
4: Όχι, ρε, είσαι πολύ καλός. Σε είδα πριν κανένα μήνα, Βόρεια Αθήνα, μην λέμε ονομασίες.
1: Εντάξει. Okay.
4: Να σου πω, πέρα πήρα, ρε φίλε, συγγνώμη.
1: Ναι.
4: Οι δύο προηγούμενοι είπαν για διχόνοια, έτσι. Ρε φίλε, συγγνώμη, αυτοί δεν βάλαν διχόνοια τώρα με αυτά που λένε.
1: Νομίζω περισσότερο το θέσαν σε. Όπως το αντιλαμβάνομαι, έτσι. Το θέσαν σε περισσότερο, ναι. Παιδιά. Όπα κάπου έχουμε περάσει πολλά. Μην γκρινιάζουμε άλλο τώρα. Αυτό κάπως έτσι.
4: Αυτοί δεν γκρινιάζουν όμως, ρε φίλε.
1: Όχι, γκρινιάζουν για αυτό που γκρινιάζουν.
4: Μα, ναι, λες,
1: κοίτα, αυτό ξέρει πως λέγεται. Λέγεται ισοστρέφεια. Όταν ασχολείσαι συνέχεια με κάτι. Άσε το λόγο. Όταν ασχολείσαι συνέχεια με κάτι αρνητικό. Αυτόματα το αρνητικό φέρνει και άλλο αρνητικό.
4: Μα ξέρει μου τι πάει, ρε φίλε. Λένε για τα αρνητικά και σχολιάζουν αρνητικά, καταλαβες. Εγώ έρθε. Όλη μέρα σου λέω πόσες μέρες είναι το καλοκαίρι, 60 μέρες. Ένα αρνητικό σχόλιο για τον Νίστρο δεν άκουσα, ρε φίλε, ο άλλος που το άκουσε.
1: Ναι.
4: Μισό ρε αρέφε, μισό αρνητικό.
1: Ναι.
4: Με συγχωρείς.
1: Συγγνώμη.
4: Όχι, με συγχωρείς. Ίσα αρέφε, όλοι λέμε στήριξη και τέτοια, όλοι είμαστε αισιόδοξοι. Που είναι λίγο για ένα πιτσιρικά προπονητή, είναι και λίγο ασυνήθιστο, αλλά όλοι οι Παναθηναϊκοί έχουμε πάλι πλάτη. Κανείς δεν γκρινιάζει. Με συγχωρείς που μιλάω, αλλά κανείς δεν γκρινιάζει, αρεφέ. Δεν έχω ακούσει κανένα να γκρινιάζει.
1: Οκ. Okay.
4: Τέλος πάντων, άσε αυτά, αρεφέ. Γκαρσία, μεγάλη καψουρά μου. Άμα έρθει, φίλε, πιστεύω ότι θα είναι βασικός κανένας αντικατάστατος, έτσι. Δηλαδή, είναι παίκτες, αρεφέ, που έχει τον κόλπο μας, λείπουν παίκτες, έτσι. Ποιες τις ίσους πιάκες.
1: Εμένα μ' αρέσει ο Γκαρσία προσωπικά.
4: Αρεφέ, εμένα είναι καψούρα. Δηλαδή, επειδή μένω και κοντά...
1: Τα υπόλοιπα τα κόβερε για πρώην τραυματισμούς. Υπάρχουν και άλλοι παίκτες που έχουν τραυματιστεί.
4: Όχι, ρε φίλε, πλάκα μου.
1: Ο άνθρωπος έχει παίξει 48 παιχνίδια τώρα, τι συζητάμε.
4: Τα πλάκα κάνεις. Ρε φίλε, παιχτούρα είναι.
1: Επειδή είχε δηλαδή, μια άτυχη περίοδο στη ζωή του, πρέπει να μην ξαναπαίξει ποδόσφαιρο ποτέ. Τι είναι αυτά που λέτε.
4: Άμα αρχίσουμε και σου λέμε τώρα, αρφέ, πώς είχαν τραυματισμούς και έχουν επιστρέψει. Ο Μάνταλος, χιαστούς, πόσο χιαστούς είχε.
1: Και ο Ίγκασον είχε. Το παιδί ήταν τώρα άτυχος, παλιά είχε τραυματισμό και ο Κάτρης είχε τραυματιστεί.
4: Τι να πούμε τώρα, αρχίσω και.
1: Τέλος πάντων, εντάξει τώρα μην μπλέκουμε, μην ασχολούμαστε με την υγεία, δεν έχει σωστό.
4: Okay. Να σε ρωτήσω, ναι. Ποια είναι η θα κλείσει.
1: Υπάρχουν αρκετές πιθανότητες, πιστεύω, ναι.
4: Μακάρι, αρθέ, για μένα σου λέω θα λύσει μεγάλο
1: πιστεύω
4: πρόβλημα.
1: Ότι είναι, πιστεύω ότι είναι στο χέρι του Παναθηναϊκού ότι είναι κοντά.
4: Αρθέ, είδα στο πρώτο ματ, δεν θα βγούμε πέρσι, δηλαδή ψιλοτρόμαξα, έτσι. Δηλαδή που χάναμε τη μία ευκαιρία μετά την άλλη και πήγαν να μας το κάνουν 2-2. Δηλαδή άμα είχαν κανένα καλό εκτελεστικό.
1: Απλά σκέψου κάτι, το έγραψα και στο παπαντού.gr και στο λέω και σένα. Δεν θα είναι ίδιος ο Παναθηναϊκός που βλέπεις τώρα. Με αυτό που θα δεις.
4: Συμφωνώ.
1: Συμφωνώ. Θα έχει άλλους παίκτες.
4: Συμφωνώ. Αλλά κοίταξε, εγώ ρε φίλε, βλέπω η ομάδα πάει καλά. Δηλαδή τώρα αν μου αρέσει με ένα ταμπόρδα ρε φίλε, εντάξει θα σου πω ρε αρέσει, να το καταλαβαίνω.
1: Απλά μια επισήμαση χωρίς, επειδή είσαι ωραίος τύπος, απλά μου στέλνουν τα παιδιά εδώ ότι βγήκε χθες και δεν μπορούν να βγαίνουν οι ίδιοι. Αν βγήκε χθες, μην το συνεχίσουμε αφού είπες να αποσύσουν να πάμε παρακάτω. Αυτό μόνο.
4: Αν βγήκα και... Τέλος πάντων, δεν βγήκα, αλλά για να το λένε οι άλλοι, ρε φίλε.
1: Όχι, δεν ξέρω, εγώ δεν ήμουν εδώ. Εσύ, αν δεν έχεις βγει, μίλα, δεν έχω πρόβλημα. Μπορεί να σε μπερδεύουν κιόλα κάποιοι, έτσι.
4: Άσε, μην κλαίνε, αρφέ.
1: Όχι, μόνο, ποιος θα κλαίει, μόνο.
4: Να σου πω, εκεί πέρα βόρεια Αθήνα μένεις κοντά. Σε
1: ναι. Ναι, ναι, Γαλάτσι. Γαλάτσι.
4: Μπράβο, δεν ήθελα να πω την περιοχή, γείτονες είμαστε.
1: Ωραίος, Περισσό. Όντως είμαστε γείτονες, κυριολεκτικά και μεταφορικά.
4: Ένα τελευταίο, άρεσε. Ένα τελευταίο.
1: Ναι, παρακαλώ.
4: Ο προηγούμενος είπε ότι οι Αγγλίδες και οι Ολυμπιακοί δεν γκρινιάζουν.
1: Όχι, αυτό δεν ισχύει, αυτό είναι λάθος εκτίμηση.
4: Άρεσε, επειδή με το κοντά τους, άσε ότι δεν γκρινιάζουν.
1: Καταρχάς, μένεις κοντά εδώ, εγώ θα θυμηθώ, ας πούμε. Την ΑΕΚ την εποχή που πολλές φορές, ας πούμε, που ακόμα και όταν πήρε πρωτάθλημα, που το πρώτο μισό πρωτάθλημα δεν έπαιζε καλά και γίνεται χαμός. Όλοι γκρινιάζουν οι φιλαθλητές. Πάνε,
4: γιατί οι Ολυμπιακοί για όρθια τον αντίπα.
1: Ναι, όλοι γκρινιάζουν οι οπαδοί. Εντάξει.
4: Μπράβο, τι λέει, εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος. Ο Νίστρουπ έκανε τρομερό κοτσάρισμα, φίλε, στο δεύτερο ματς, στο ΑΚΑ.
1: Ισχύει.
4: Δηλαδή δεν το βγήκε το ένα. Δηλαδή εμένα μ' άρεσε, ρε φίλε.
1: Ισχύει.
4: Μάγκες, πάω ψηλά. Το κεφάλι ψηλά, δεν φοβόμαστε κανέναν. Είμαστε Παναθηναϊκός, δεν είμαστε τίποτα, ούτε δικόνοι ούτε τίποτα. Ψηλά το κεφάλι πάντα, ποτέ δεν το σκύβουμε. Χάρηκα πολύ που σου άκουσα.
1: Να είσαι καλά, φίλε.
4: Να είσαι καλά, γόρμα.
1: Μ' αρέσει που είσαι το λιγιατρή εδώ πέρα, παιδιά. Μπράβο. Θα δώσετε και τον όρο του Ιπποκράτη. Πραγματικά είστε τρομεροί, δεν παίζεστε. Ρε. Λοιπόν, να πω ότι υπάρχει ένα θέμα με τον Ινφαντίνο γενικά. Έχει φορτώσει πολύ μαζί του η UEFA. Και από ό,τι βλέπω, γενικά κινείται, θέλει να κινηθεί και δικαστικά, από ό,τι καταλαβαίνω, αν το αντιλαμβάνω σωστά εναντίον του. Λοιπόν, Γκράβα δεύτερο λύκειο ένας φίλος. Μάλιστα. Ωραίος. Εκεί στα λιμέρια σου ήμουν και εγώ. Λοιπόν, Γαλατσάρα και Κόκκινες λέει ένας φίλος. Τι πιθανότητες δίνεις για Κωστή στην ΑΕΚ, δεν το ξέρω αυτό, το ρεπορτάζ, να σου πω, αλλά άμα πεις στο πήγο της προφήμα, τα έχουν όλα τα παιδιά.
5: Κωστής.
1: Ναι. Δεν ξέρω, δεν το γράφει, λέει Κωστίζει, έτσι το γράφει, δεν ξέρω τι ποιον εννοεί. Τον έχει γράψει λάθος. Νίκο, πες ότι στα πόστα είναι Μπαλντίνι, Κοτσόλης, εξαιρετικός ο Νίστρουπ. Ο Σιωταρίδης, ο Φίσας, τα άλλα παιδιά, και είναι πολύ Παναθηναϊκοί. Τα Μπόρδα Πελίστρια, Ντίνο, Τζούριτς, τι εννοείς. Και από τους ευθυντικούς που έχετε, λέει ένας φίλος, ο Ταμπόρδα φίλε είναι σε άλλη θέση από τον Γκαρσία. Απλά λέω ότι είναι καλύτερος, αλλά δεν έχεις μπερδέσει θέση λίγο βασικά. Okay. Με λιβάνε Πεχταράς και Ζνάχη θα τους αναθέλαμε, αλλά είμαστε γεμάτοι σε αυτή τη θέση. Ένας φίλος. Στον τρίτο γύρο θα πέσουμε με δύσκολη ομάδα, χρειαστούμε και οχτάρι και 11 το φορ, λέει. Αλλιώς δύσκολα, η Ευρώπη είναι μισή σεζόν, δεν γίνεται να μείνουμε εκτός. Σωστό. Δεν έπεσε καθόλου φιλίξη και ωραία. Ρέσεις. Λοιπόν, ναι, είχε μεγάλο μπάτζετ και πέρσι ο Μονακός, αλλά φέτος το έχει απογειώσει, είναι αλήθεια. Τα βάζουν εδώ και με τους διοικούντες, πολύ, όχι στο Παναθηναϊκό, για τις πυρκαγιές. Δεν υπάρχουν περιορισμοί από τις ξεσοκίνησης χρημάτων, φίλε, υπάρχει δυνατότητα να έρθει ο παίκτης. Το μεσημέρι, παιδιά, από UEFA θα το δείτε, δεν ξέρω αν το έχει η Κοσμοτέ, θα σας γελάσω. Φίλα από ζωγράφο, είσαι και Παναθηναϊκός, δεν ξέρω για κανάλι. Στην UEFA μπορεί να το δεις όμως live. Έτσι. Μπορεί να ακούσει και πήγουν Sport FM. Καπάκι το λένε τα παιδιά. Και εμείς καπάκι το λέμε. Και εγώ καπάκι το λέω. Ακάθεκτος λέει ένας φίλος, συνεχίζει. Λοιπόν, κανένα δεν έχει διοικητική φύση. Μια χαρά αυτοδιορθώνεται και μόνοι της. Λίγοι άνθρωποι καταστρέφουν τις συνθήκες διαβίωσης των πολλών. Αργά ή γρήγορα θα εξαλείψουν το, ειδός. Λέει. Okay. Πάμε, παιδιά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Πάμε σε ένα break στον επόμενο φίλο.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
6: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Σταθερόπουλος Παγκάκης του έτο. Να πάμε μέχρι τις 2. Ακούσαμε και το πρεκάκι μας. Να πω κάτι θέλω για ένα φίλο που μου είχε κάνει στο Instagram με αφορμή αυτό, γιατί θυμάται, αλλά να το πω. Άκου μεγάλη τι είχε γίνει. Όχι, δεν έκανα ελεύθερο ρεπορτάζ ποτέ. Απλά όταν ήμουν στο ΣΚΑΤ, όταν είχα πρωτοέρθει, κάποια στιγμή ήταν όλοι έξω. Είχε πάρει τότε κάποιες μεγάλες φωτιές, πυρκαγιές. Και ήταν όλοι έξω. Όταν σου λέω όλοι οι συμμάχοι, όλοι οι δημοσιογράφοι, όλοι. Κάποια στιγμή λοιπόν με φωνάζουν από τον τεστ και μου λένε, γι' αυτό με θυμάσαι από εκεί, μου λένε: Νίκο, θέλω να πας στις αθλητικός συντάκτης. Έχουν βγει όλοι για ρεπορτάζ. Θέλω να πας στα Καλύβια τότε. Απλά μου λένε να στείλεις το υλικό. Μας βοηθάει ένα χέρι εκεί πέρα. Παιδιά, ναι, ναι. Πήγα λοιπόν στα Καλύβια. Επειδή φούντωνε η πυρκαγιά και δεν υπήρχε και άτομο, απλά στείλαμε το υλικό, βγήκα στον αέρα. Όπως και πολλά χρόνια μετά το έκαναν και πολλοί συνάδελφοι που είδα και, και πολύ καλοί ήταν μάλιστα στη δουλειά τους. Και ήμουνα φίλε από τις 7 τα απόγευμα μέχρι τις 2 στον αέρα. Ένα αυτό. Που ήταν εμπειρία ζωής, εντάξει. Γιατί απλά να σου πω ένα μυστικό. Οι αθλητικοί συντάκτες, που πολλοί τους υποτιμούν κιόλας, να ξέρεις, έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Ξέρουν να περιγράφουν. Και όταν ξέρεις να περιγράφεις, είσαι και πολύ πιο περιγραφικός και μπορείς να μεταφέρεις πάρα πολύ εύστοχα μια εικόνα. Ένα αυτό. Και το δεύτερο που με πυρκαγιά, να σας πω, γιατί με κυνηγάνε μακριά από εμάς, έχω πάει στο εξωτερικό σε ένα φίλο, μου λέει να κάνουμε πρωτοχρονιά. Μου το είχε πει άδελφε 50 φορές. Πήγα λοιπόν στο Ντουμπάι τότε, πριν κάτω ανακαλύψουν οι υπόλοιποι, είχε πάει αυτός εκεί, να με φιλοξενήσει. Και είχα πάει, επειδή είχα και την άνεση, είχα πάει 2 φορές γιατί είχα σπίτι και είναι ακριβά έτσι, δεν πας εύκολα. Λοιπόν, είχα τη διαμονή μου. Οπότε, παιδιά, πάμε να κάνουμε πρωτοχρονιά. Ακούστε, σταθερό, και όπως έχει κλείσει αυτός εκεί στον Μπουρτζ Χαλίφα από κάτω, και όπως είμαστε και βλέπουμε τον Μπουρτζ Χαλίφα, βλέπουμε ένα πανικό. Βλέπω μια κυρία με φοράει αυτήν την μαντήλα, θυμάμαι πώς λέγεται, που σκέφτεται το μισό πρόσωπο, να περνάει μπροστά και να ρουλιάζει. Βλέπω ένα ζευγάρι. Κάτι να γυαλίζει, να αναβοσβήνει. Βλέπω. Θα σας το πω, είναι τρομερή αυτή η ιστορία. Θα με ακούσετε έτσι, έχει πραγματικά τη σημασία της. Βλέπω, παιδιά, ένα ζευγάρι Ρώσων να περνάνε μέσα από κάτι θάμνους και να τρέχουν. Και τι έχει γίνει τώρα. Σε ένα ξενοδοχείο, πρωτοχρονιάτικα, έχει πάρει φωτιά, αν το θυμάστε κάποιο το γεγονός, 70-80 ορόφων, πόσο ήταν, έχει πάρει φωτιά το ξενοδοχείο. Ήταν εκείνο το βράδυ δύο πολύ καλοί συνάδελφοι στο Sky, ο Φελίδης, ο Γιώργος που είναι τρομερός στα διεθνή, και η Συνεβίδου που είναι εξαιρετική συνάδελφος που παρουσιάζει, και τα παιδιά βγάζουν live. Εμάς βέβαια φυσικά σταματάει η γιορτή, γιατί και εγώ ήταν στο δοχείο δίπλα μας, δηλαδή βγαίνω από ένα πάρκινγκ, σηκώνω το κεφάλι πάνω και βλέπω παιδιά 10 ορόφους, 15, πώς να καίγονται. Και τότε είχαν γίνει, ξέρεις, και πιο νωρίς είχαν γίνει για αυτά με τη 10η Σεπτεμβρίου και τα λοιπά. Και λέμε κάτι έγινε, κανένα τρομοκρατικό χτύπημα. Κάποια στιγμή, που είναι πολύ σουρεάλη φάση, σκάει ένας νίντζα ανάμεσά μας. Όταν σου λέω νίντζα, φίλε, ήταν ντυμένο σαν νίντζα, δεν ξέρω αν είχε. Και ξέρεις. Και ήταν παιδιά ειδικές μονάδες που είχαν εκεί στα Εμιράτα για καταστολή, ας πούμε, σε έτσι καταστάσεις και τα λοιπά. Και μένω παγωτό, τι γίνεται εδώ, παιδιά, σε ταινία παίζω. Και βγήκα έξω και με παίρνουν φυσικά από το Sky, γιατί είχα πει ότι πάω 5 μέρες, και μου λένε βγες στον αέρα. Και βγαίνω στον αέρα και είναι η δεύτερη φορά που κάνω περιγραφή live στον αέρα σε τέτοια ιστορία. Να σας πω την αλήθεια, όχι ευχάριστη βέβαια. Και το σουρεάλ ήταν ότι στα 500 μέτρα διαφορά, ας πούμε, όχι παραπάνω, ήταν το ξενοδοχείο και ήταν και τον Μπουρτζ Χαλίφα. Και έρχεται η ώρα της πρωτοχρονιάς. Το ξενοδοχείο και εγώ ήταν και στον Μπουρτζ Χαλίφα. Για να μην απογοητεύσει του τουρίστε, είναι βαρελότερα. Ξέρεις. Πυροτεχνήματα. Και λέω, ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό που βλέπω. Να βλέπω δηλαδή με 2 ώρα και ήταν ξενοδοχείο, να βλέπω και αυτό. Δηλαδή ήταν κουλό, πώς θα σα το πω τώρα. Εμπειρία ζωή τώρα αυτό, έτσι. Να μην το ζήσει κανείς βέβαια, εύχομαι. Λοιπόν, πάμε στο φίλο, στη γραμμή.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Νικό, Κώστα, Κυψέλη, Παραγνέτη.
0: Γεια σου, Κωστή.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω κουράγιο στους ανθρώπους που είναι μάχη με τη φωτιά.
0: Ναι, μπράβο.
1: Κουράγιο και δύναμη. όσον αφορά για αυτούς τους ανθρώπους που, είπες πριν για τα, ζώα που αυτοί είναι δολοφόνοι, Νίκο, δεν είναι καν, δεν υπάρχει κάτι άλλο, δολοφόνοι.
0: Ναι.
1: Η μόνη λέξη που τους χαρακτηρίζει είναι δολοφόνοι. Και δεν είναι ούτε να τους πεις ανθρώπους ούτε τίποτα άλλο. Για αυτό όλο το θέμα που γίνεται εδώ και 40-30 χρόνια στην Ελλάδα συνέχεια με τις φωτιές και κάθε χρόνο και χειρότερα, κάτι πρέπει να αλλάξει. Δεν ξέρω τι, ας τα βάλουν τα κόμματα, ας βάλουν τον κόλλο τους κάτω, συγγνώμη που το λέω έτσι, να δουν τι μπορεί να γίνει. Γιατί κάθε χρόνο το ίδιο και χειρότερα. Δεν γίνεται, δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει. Να πάρουν μέτρα πιο δραστικά, πιο αποφασιστικά και πιο δεν ξέρω τι. Λοιπόν, δεν είμαι εγώ ειδικός για να δώσω τη λύση, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να βάλουν το μυαλό όλα τα κεφάλια κάτω και όλοι τα κεφάλια κάτω και να οργανωθούν και να πούνε αυτό και αυτό και αυτό και τέλος. Πώς θα αλλάξει όλο αυτό, δηλαδή από τη μία μέρα στην άλλη. Θεωρώ ότι αν το κάνουν αυτό θα βρουν λύσεις. Πάμε τώρα στα αθλητικά.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρώ ότι η μεταγραφή θα γίνει κατά 90% από τη στιγμή που και ο παίκτης θέλει να φύγει από εκεί που είναι. Αν ο παίκτης θέλει να φύγει.
0: Δεν το κρατάς εύκολα.
1: Δεν το κρατάς εύκολα.
0: Ναι.
1: Και είναι και ένα μεγάλο συμβόλαιο, δεν τη συμφέρει την ομάδα την ίδια να τον κρατήσει και να τον έχει δυσαρεστημένο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έχει γίνει σε πολλούς παίκτες, όχι μόνο σε αυτόν, αλλά γενικά όταν έχει περάσει και μια καλή περίοδο στην Ελλάδα και γίνεται όλο αυτό το ότι θέλω να φύγω τώρα, δεν μπορείς να τον κρατήσεις το παίκτη εύκολα. Αλλά για μένα...
0: Εγώ είμαι σαν εκτίμηση υπέρ του ότι είναι πιο πολυθανότητα, πιστεύω, ναι.
1: Δεν έχω κάποια πληροφόρηση ή κάτι τέτοιο, απλά ναι. Εγώ δηλαδή με βάση τα δεδομένα και βάση του παρελθόντος με τέτοιες περιπτώσεις, το deal θα γίνει.
0: Ναι.
1: Για μένα το πιο σημαντικό είναι να μπουν δικλείδες και τέτοιο τύπου όπως έκανε και με τον Δανό, τον center back με δικλείδες.
0: Ναι, έχουν αλλάξει εποχές, έχει πολλά παιχνίδια. Πάντα πρέπει να υπάρξει εξαιρετική εξετάσεις, φίλε. Δεν είμαστε σε μια εποχή που ζούμε.
1: Όσον αφορά την υποχρεωτική, πώς το λένε, πώληση για αργότερα, εννοώ ναι. Ότι αν είναι απλά για να τον πάρεις δανεικό και μετά να επιστρέψει.
0: Όχι, θα τον πάρεις με αρκετά. Θα ζητήσουν αρκετά. Όταν έχουν δώσει 23, θα πρέπει να ζητήσουν ναι. Αρκετά χρήματα και θα δώσεις αρκετά χρήματα να σου βγει.
1: Ναι, προφανέστατα. Αλλά αν πάει μόνο σε. Γιατί αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα. Αν πάει σε απλή τέτοιο και να γυρίσει απλά στην ομάδα, θεωρώ ότι θα ήταν κακό για τον
0: πάρκο. Όχι, θα είναι πώληση, αλλά όχι με υποχρεωτική οψιόν.
1: Ναι. Αυτό κυρίως για την ομάδα φέτος δεν είναι το τι κάνει μεταγραφές, Νίκο. Είναι ότι έχουν μπει οι σωστές βάσεις, έχουν μπει άνθρωποι μέσα που ξέρουν και δουλεύουν τι πάνε να πει Παναθηναϊκός, εγώ θα το ξαναπώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι που για μένα ουσιαστικά έχει αλλάξει. Γιατί για πριν μερικά χρόνια η ομάδα μέσα δεν είχε ανθρώπους κατάλληλους για μένα. Όσον αφορά όχι τον πρόεδρο, τους γύρω-γύρω.
0: Ναι.
1: Και ουσιαστικά αυτό αλλάζει γενικότερα όταν έχεις ανθρώπους που δουλεύουν μέσα και ξέρουν και τι Παναθηναϊκός, δεν πρόκειται να πάει δεν πρόκειται να πάει χειρότερα από ό,τι ήταν. Κάτι άλλο που θα ήθελα να πω και να κλείσω είναι αυτό μόνο που με προβληματίζει, Νίκο, στην σημερινή εποχή, στην εικόνα της ομάδας,
0: ναι.
1: Είναι ότι δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει με τα τελειώματα των παιχτών. Δηλαδή, πολύ καλός παίχτης ο Αντίνο, ο παιχταράς δεν το έκανε πολύ ωραίο μάτς. Πάει σουτάρι και ρίχνει τη μπάλα στα... πετυχαίνει, δηλαδή πάει να σκοτώσει τον τερματοφύλακα. Πάει μπροστά, περνάει όλη την ομάδα και φτάνει στο τέρμα και σουτάρει στα περιστέρια.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι πρέπει να αλλάξει εκεί. Στα τελειώματα δηλαδή παίχτες πρέπει να το... Δεν μπορώ να πω. Δηλαδή πώς και τι, αλλά στα τελειώματα ρε παιδί μου είμαστε πάρα πολύ πίσω σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι.
1: Και θα πρέπει κάπως να το δει ο προπονητής, θεωρώ ότι θα το δει.
0: Ναι, okay. Θα το δουλέψει. Και εγώ πιστεύω ότι θα. Πιστεύω
1: δηλαδή, αν βάλεις και το Πελίστρι, βάλεις γενικότερα, και γι' αυτό ο Πουλιβάη είναι ένας απαραίτητος παίκτης για την ομάδα. Τι Πουλιβάη, για να ξέρεις ότι έχει αριθμούς και γκολ. Γιατί αυτό είναι που μετράει στο τέλος, Νίκο, το γκολ. Ναι. Να μπει στο πλευτό. Αυτά ήθελα να πω. Καλή συνέχεια και θα σε ακούω, φίλε, στην εκπομπή σου. Να είσαι καλά.
0: Έγινε, αδερφέ, να είσαι καλά κι εσύ. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον επόμενο φίλο, ναι, γιατί έχουμε rotation. Πάμε. Έλα, φίλε.
2: Ναι, καλησπέρα, Νικόλα.
0: Καλησπέρα.
2: Νίκος λέγομαι, και εγώ από Σεμόγια τηλεφωνώ.
0: Συνονόματος.
2: Συνονόματος. Πριν από λίγο βγήκα από την Οδύσσια, την Όλαν.
0: Ωραία. Την είδα.
2: Την είδες, εντυπώσεις.
0: Να σου πω κάτι, δεν τρελάθηκα. Και όχι για τις λεπτομέρειες. Όχι λεπτομέρειες, δεν τρελάθηκα.
2: Οκ. Εμένα δεν μ' άρεσε ότι είχε, δεν μ' άρεσε ότι είχε πολύ βία.
0: Εντάξει,
2: μου άρεσε.
0: Okay.
2: Περισσότερο μου άρεσε από τη στιγμή που πια που πηγαίνει, που επιστρέφει πίσω στην Ιθάκη.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα μου άρεσε.
0: Ήταν πολύ πρόσωπο κεντρικό και όπως έπρεπε να είναι.
2: Ναι.
0: Εστίαζε πολύ στα πρόσωπα Οδυσσέα, Στυλέμαχος.
2: Ναι.
0: Και τα λοιπά, αλλά ρε φίλε, στα γυρίσματα, με ξέρεις αυτή τη σκηνή στον Άδη που ήταν έτσι εντυπωσιακή, ατμοσφαιρική, δεν πέθανα κιόλα. Δηλαδή, όλο το μοτίβο πολύ ξεροσφύρι μου φάνηκε. Δεν ξέρω, είχα ακούσει πολύ πιο ωραία πράγματα. Και δεν λέω για την ωραία Ελένη και τα λοιπά που έχουν γίνει συζητήσει. Μια χαρά ήταν αυτά. Δεν έχω πρόβλημα. Θεωρώ απλά ότι δεν ήταν κάτι τόσο για να δικαιολογεί τον τρόπο που έχει γίνει γύρω από το όνομά του.
2: Εντάξει. Είναι μια ταινία που εντάξει και πρέπει να τη δεις.
0: Να τη δει ο καθένας για να βγάλει μόνο τα συμπεραματά του.
2: Ναι, αλλά δεν είναι αυτή που θα πω ότι χάρη σε αυτή θα αγαπήσει το σινεμά δηλαδή. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι. Συμφωνώ.
2: Αυτό θέλω να πω. Οκ, πάμε τώρα στα δικά μας.
0: Γιατί έβλεπα και κάτι κριτικές και έλεγε η Οδύσσια πρέπει να τη δείτε γιατί είναι το σινεμά. Έτσι, γιατί είναι ο πραγματικός σινεματογράφος.
2: Όχι.
0: Όχι, λέω κι εγώ.
2: Όχι.
0: Για πάμε.
2: Όχι. Και εγώ λέω όχι. Λοιπόν, πάμε στα Παναθηναϊκά. Απεσιόδοξα και αισιόδοξα.
0: Okay.
2: Δηλαδή,
0: πάμε να βάλουμε κάτω.
2: Καταρχήν να πω ότι πηγαίνω γήπεδο.
0: Mm-hmm.
2: Είμαι από αυτούς που πάω γήπεδο. Λοιπόν, το απεσιόδοξο είναι ότι είδα μια ομάδα που ο Νίστρου την είχε ένα μήνα, με αυτή δούλευε, από τη μέση και μπροστά αυτούς είχε, δηλαδή τον Γιάνγκουσιτς, τον Αντίνο, τον Τετέι, τον Ζαρουρί, αυτούς δούλευε ένα μήνα, αυτούς έβαλε να παίξουν.
0: Mm-hmm.
2: Και επί 150 λεπτά, δηλαδή βάζω τα 90 λεπτά του έξω και τα 60 λεπτά του μέσα, δεν είδα συνδυασμούς, δεν είδα αυτοματισμούς, δεν είδα ενέργειες που να κάνουν αυτοί οι τέσσερις που να βρίσκονται μεταξύ τους.
0: Ναι.
2: Είδα μόνο προσωπικές ενέργειες του Αντίνο και του Γιάνγκουσιτς. Που περισσότερο πήρανε στο ταλέντο τους.
0: Ναι.
2: Και όχι να δω συνδυαστικά πράγματα. Και ήταν αυτό που δούλεψε ένα μήνα, που τους είχε ένα μήνα. Δεν είναι ότι μου πρέπει τραυματίας και δεν τον έχω κλπ. Οπότε αυτό με απογοήτευσε. Τώρα, το αισιόδοξο και το άλλο που πρέπει να πούμε είναι ότι σε ένα μήνα ο Παναθηναϊκός που θα δεις στα 6-11 δεν θα είναι αυτός που είδες.
0: Ισχύει. Το έγραψα στο Πάω Παντού σήμερα.
2: Ναι. Στα 6-11, δηλαδή και να τα πω εν συντομία, δεξιά θα έχεις τον Καλάμπρια. Αμυντικό θα έχεις τον Φαντρόκινεν στη θέση του Τουμπά.
0: Σωστά. Δύο.
2: Αριστερά θα έχεις τον Κρίσεσεν.
0: Πολύ τρία. Φαν, ναι, τρία.
2: Στο κέντρο θα έχεις τον Κάγκουα. Τέσσερα.
0: Στο 8, ναι.
2: Ναι. Δεξί εξτρέμ θα έχεις ή τον Μπελίστρι ή τον καινούριο. Πέντε. Και επιθετικό θα έχεις τον Τέσσερς.
0: Ή τον Στόντερ. Και τον Τέσσερ, παιδί μου. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Θα γίνει διαταγωνισμός εκεί.
2: Λογικά όταν επιστρέψει ότι αν ο Τέσσερς είναι αυτός που είναι, οι άλλοι θα πάνε στον πάγκο σίγουρα. Δεν σου λέω ότι θα μπουν αλλαγές, αλλά λέω για την εντεκάδα.
0: Ναι.
2: Αντί στους 11 οι 6 θα είναι καινούργοι. Μέσα σε ένα μήνα.
0: Συμφωνώ. Και δεν έχουν κάνει και προετοιμασία όλοι, μην το ξεχνάμε.
2: Ναι. Θα είναι εντελώς κάτι διαφορετικό.
0: Γι' αυτό έγραψα και εγώ ότι άλλο ο Παναθηναϊκός υπάρξει, άλλο ο Παναθηναϊκός της Ελλάδας και της Ευρώπης στο πρωτάθλημα. Και έγραψα ότι δείχνει κάποια καλά στοιχεία, τα κρατάμε, ότι θέλει το αποτέλεσμα αυτήν την εποχή, όχι το θέαμα. Δεν μπορώ να έχω απέτηση να παίξει ομάδα Θα με ανησυχούσε να παίξει και πολύ καλά ο Παναθηναϊκός νωρίς. Θα πίστευα θα κάνει μια κοιλιά, να σου το πω έτσι. Θεωρώ ότι θέλει χρόνο να δέσει η ομάδα. Τους νέους παίκτες που έρχονται σε δευτεροτρίτους χρόνους. Έχει πολλά νέα παιδιά, ρε παιδιά. Δεν γίνονται έτσι αυτά. Δηλαδή, ξέρουμε μπάλα. Τώρα τόσα χρόνια βλέπετε όλη μπάλα. Έχετε δει ποτέ να γίνεται κάτι μαγικό? Αλλά... Και η ΑΕΚ δούλεψε και ξεπέρασε και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Έκανε και την κοιλιά της. Και μετά ανέβηκε από τα Χριστούγεννα για να ξαναπάρει πάλι τα πάνω της.
2: Αλλά δεν είδα κάτι καλύτερο. Δηλαδή, δεν είδα στο αυτό.
0: Εγώ βλέπω άλλα πράγματα. Εγώ βλέπω άλλα πράγματα καλύτερα. Συμφωνώ ότι ακόμα δεν βγάζει τους αυτοματισμούς. Είχε κάποιες καλές στιγμές. Είχε χαρακτήρα, ενώ στράβωσε δύο φορές το μάτς. Είχε κάποιες καλές στιγμές στο δεύτερο ημίχρονο και στο πρώτο στην έναρξη. Έχει δύο παίκτες που είναι ανεβασμένοι εσωτερικές μεταγραφές, όπως είναι ο Γιάκουσης και ο Αντίνο. Έχει...
2: Ναι, αλλά είναι ατομική.
0: Ναι, εντάξει, μα θέλει δουλειά. Δεν υπερβάλλει κανείς. Και επίσης, το κυριότερο, έχει και εντάσει η ομάδα. Που ακόμα όμως να ξέρεις ότι επειδή μιλάω και με τα παιδιά, δεν είναι ακόμα στο πικ τους. Δηλαδή, έχουν κάνει μια πολύ σκληρή προετοιμασία με τον Ίστρουπ σε αυτό το τομέα που δεν έχουν συνηθίσει και κάποια παιδιά θέλουν χρόνο να προσαρμοστούν, έτσι. Να το ξέρεις αυτό.
2: Ναι. Απλά, okay, εντάξει, απλά περίμενα κάτι καλύτερο με την έννοια ότι όταν έχεις την πάξη που δεν έχει κλιμετρώνει με μία άμυνα, όταν συναντήσεις μια ομάδα η οποία θα έχει μια συμπαγής αμυντική τριάδα,
0: ναι,
2: τετράδα πίσω, υπάρξει, τι θα κάνεις εσύ?
0: Υπάρξει και μια συμπαγή τριάδα και είχε μια εξάδα μπροστά, αλλά και ήταν μια πολύ σκληρή και κοπάνησε και αρκετά ομάδα, αλλά φυσικά λέμε ότι υπάρχουν ομάδες με μεγαλύτερη ποιότητα και πολύ καλούς αμυντικούς. Ωστόσο, δεν θα είναι και ο Παναθηναϊκός, θα είναι πολύ πιο δουλεμένος, πολύ πιο έτοιμος και με πολύ περισσότερες λύσεις πλέον.
2: Ναι, μακάρι, εκεί πιστεύω. Εκεί πιστεύω,
0: εκεί πιστεύουμε, ευελπιστούμε, γιατί...
2: Στην πληρότητα.
0: Εντάξει, οκ, σκέφτεσαι θετικά. Αν σκεφτούμε όλα αρνητικά, εντάξει, ναι, πάμε στα αρνητικά, ξέρω εγώ.
2: Ναι, στην πληρότητα.
0: Ναι, ακριβώς. Μα και από την το όνομά σου?
2: Νίκος.
0: Νίκο, sorry. Και από την πληρότητα το πήρε το παιχνίδι, νομίζω. Από τις λύσεις που έφερε τον πάγκο.
2: Ναι, γιατί αυτό λέω ότι τα πρώτα 150 λεπτά δεν ήταν αυτό που ήθελα να δω.
0: Ναι.
2: Και από το 60 του δευτερού ημιχρόνου που μπήκαν οι αλλαγές,
0: ναι,
2: εκεί πλέον λες, ναι, όντως βλέπω παιχνίδι.
0: Okay.
2: Αυτό. Αυτά ήθελα να πω. Και καλημέρα.
0: Είσαι αρχηγός, καλημέρα. Πάμε στο λεπτό.
2: Καλημέρα.
0: Γιατί έχει ροή. Πάμε.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Λίκο. Γεια σου.
3: Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω καθαρά.
3: Μπράβο, Φόντας από Μπουρδοράφη.
0: Γεια σου, Φόντα.
3: Τι κάνεις, καλά?
0: Καλά, φίλε, εσύ?
3: Μια χαρά. Εδώ. Λοιπόν, εγώ θα πάω λιγάκι επειδή ακούω για διχόνοια και τέτοια.
0: Mm-hmm.
3: Νίκο, επειδή παρακολουθώ τον Παναθηναϊκό από το 1961.
0: Mm-hmm. Πριν γεννηθώ εγώ, το 73.
3: Γι' αυτό, αγόρι μου, ναι. Η ιστορία του Παναθηναϊκού είναι μια ζωή διχόνοια. Μεσάρης Νικολαίδης.
0: Ναι.
3: Νικολαίδης Καλαφάτης. Και φτάσαμε στην ανανέωση, φύγαν όλοι οι παίκτες με τον Λουκάνο τον Πανουργιά, κάναμε την καινούργια ομάδα το 1967 και την βρήκε και ο Πούσκας και πήγαμε στο Γουέμπλι, τον οποίο ο Πούσκας μετά από ένα χρόνο τον διώξαμε.
0: Μάλιστα.
3: Ο Παναθηναϊκός δεν είναι Ολυμπιακός που να λέω με τη λίμπα αρκετόνα και τ' άλλο. Τελείωσες, δεν έφτιαξες, δεν πήρες το στόχο, καθάρισες. Εδώ ο καπετάνιος, τον Μπάκερτ, τον έδιωξε, ντάμπλ, δεν πήρε. Το Σουμ, τον έδιωξε, ντάμπλ. Θέλω να πω ότι είναι μια κατάσταση ιδιαίτερη ο Παναθηναϊκός. Πάρα πολύ ιδιαίτερη, η φύλαφλη. Να βρίζεις τώρα το Δωμάζο επειδή πιστεύεις ότι σαμποτάρει τον Τζόρτζεβιτς. Είναι δυνατόν. Κι όμως, ρε φίλε, το κάναμε. Είμαστε τρελοί όλοι. Για τα σίδερα. Τι ψάχνει να βρεις τώρα, ρε. Φέτο τουλάχιστον βλέπω μια ομόνοια, προχθές που είχα πάει στο γήπεδο, βλέπω τον κόσμο να συμμετέχει, να συμπαρίσταται στην ομάδα και όταν ο Παναθηναϊκός είναι ενωμένος, διοίκηση, φίλαθλοι και παίκτες, τα σαρώνει όλα. Τέλος, δεν υπάρχει άλλη λύση. Φαίνεται ότι το τεχνικό επιτελείο, το καινούργιο φέτο, οι προσθήκες που έγιναν είναι στη σωστή διεύθυνση, κατεύθυνση μάλλον, και ευελπιστώ η ομάδα να πάει καλύτερα.
0: Έχει ένα καλό επιτελείο, είπες η λέξη επιτελείο, καλό, αύρα
3: ναι,
0: καλή, ένα προπονητή ορεξάτο δουλευταρά και θα δούμε.
3: Ναι. Τώρα βέβαια, μετά τον αγώνα με τη Ραπίδη του γέννη στο 4-1,
0: mm-hmm,
3: αν έπαιρνα τηλέφωνο θα είχα κλείσει για το Εσουρού.
0: Είχες φορτώσει.
3: Δηλαδή, βέβαια ρε φίλε, δεν μπορώ να βλέπω μια άμυνα που πέρσι ένας παίκτης, όχι θέλω να το μειώσω τον άνθρωπο τον Γιώβιτς, όλα 7 γκολ.
0: Ήτανε πολύ κακή εικόνα, θα συμφωνήσω μαζί σου, απλά θα σου πω κάτι. Ήτανε στα τόσα φιλικά και σε μια περίοδο προετοιμασία που θα κάνεις και την κοιλιά σου, η πιο κακή εικόνα και ίσως η μοναδική του κακή εικόνα. Σε όλα τα παιχνίδια.
3: Ξέρεις τι είναι, συγγνώμη. Είναι επαναλαμβανόμενο το φαινόμενο εδώ και 2-3 χρόνια. Όπως έκοψε το Γετβάι, όπως το λένε τον Κροάτι, mm-hmm. θα τους έκοβα εγώ και τους τέσσερις. Και Μπράουν και το Ντουμπά και τον Ίγκαρσο να τον κράταγα έτσι για ράτσα. Τέλος, δεν υπάρχεται ρε παιδιά. Δεν υπάρχεται. Τελείωσε. Πήρες τον Κάτρι, μπράβο σου. Πήρες τον δύο Ολλανδούς να σε βοηθήσουν. Πάρε ένα ακόμα παλικάρι δυνατό, νέο, έτσι γιατί και αυτοί έχουν κάποια ηλικία. Δεν ξέρω πώς είναι όχι ο Ντεφραή, ο άλλος πόσο ετών είναι ο Ολλανδός μου.
0: Για ποιον λέμε, ο Ντεφραή 34. Ο άλλος 28 νομίζω. Ο Φαντρόγκινε.
3: Ναι, ο Φαντρόγκινε έχει καλή ηλικία.
0: Ναι.
3: Θέλω να πω ότι και βλέπω ότι έχει ένα υλικό που αν είναι μάγκας ο προπονητής, η ομάδα θεωρητικά θα πετάει, φίλε.
0: Έχει το ταλέντο καλή βάση.
3: Δύσκολα να έχει. Δηλαδή φέρνει από τον πάγκο προχθές, γιατί εκεί του βγάζει το καπέλο σαν προπονητή για τις αλλαγές και στα δύο παιχνίδια και έξω και μέσα ήταν εξαιρετικές. Αυτό που με στεναχώρησε πολύ ήταν οι στημένες φάσεις. Ενώ άκουγα ότι δουλεύουν τις στημένες φάσεις, κάθε corner φίλε που έκανε η πάξη και η αντίπαξη ήταν μισό γκολ. Δεν ξέρω τι γίνεται στην άμυνα, εκεί πρέπει να τα προσέξει.
0: Θέλει δουλειά η άμυνα.
3: Θέλει δουλειά.
0: Θεωρώ ότι όταν μπουν και πιο έμπειροι παίκτες ακόμα και με τον καιρό, γιατί πρόσεχε η άμυνα, ξεκινάει και από το pressing της επίθεσης. Θέλει ένα συγχρονισμό, ένα κούρδισμα η ομάδα.
3: Σωστά, οι γραμμές ναι, θέλουν συγχρονισμό, γιατί όταν παίζεις και ψηλά, που θέλει να παίξεις κυριακό
0: και με κίνηση και με αλλαγές εντός γηπέδου.
3: Μπράβο, πρέπει να έχεις τις ανάλογες συνδυαστικές επιλογές για να μπορέσεις να με καλύψεις τα νότα σου. Και μην τρως την κόντρα να με φέρει πύργια, θα βρεθεί μια ομάδα που θα έχει και αυτή καλύτερη ποιότητα και θα σου δημιουργήσει προβλήματα.
0: Ναι,
3: αυτά
0: ναι.
3: Ήθελα να μπορώ, Νίκο, πιστεύω να πάμε καλύτερα και όσο για τη διχόνοια δυστυχώς αυτοί είμαστε. Σου μιλάω ειλικρινά, αυτά τα είπα τώρα γιατί...
0: Τα θυμάσαι μια εποχή σωστά.
3: Τα έχω ζήσει. Ήταν η θύρα 13. Είχε τέσσερις αρχηγούς, τον Ιωαννίδη, τον Λουκανίδη, τον Σοφρά, τον Λάκη, τον Ρουλαλά. Ο Ολυμπιακός είχε τον Ατήλιο. Η Άκη είχε τον Πάπη τον Καρανούτσο. Εμείς τέσσερις. Καταλαβαίνεις, τώρα σου πω έτσι ήταν, μια ζωή. Λοιπόν, χάρηκα καλό καλοκαίρι και εύχομαι να πάρω όλα καλά για την ομάδα και να μπορέσουμε επιτέλους να δούμε καλύτερες μέρες.
0: Εντάξει, χάρηκα πολύ. Υπάρχει μια καλή αίσθηση.
3: Υπάρχει μια αισιοδοξία σου λόγω. Εγώ χάρηκα προχθές στο γήπεδο γιατί δεν άκουσα φωνή. Ξέρεις τα γνωστά συνθήματα, τα οποία τέλος πάντων μόνο κακό κάνουν στην ομάδα. Γιατί και ο άλλος βάζει τα λεφτά του. Δεν νομίζω ότι πονάμε εμείς. Αυτός πονάει λιγότερο από εμάς που βάζει και τα χέρια στην τσέπη. Αλλά φέτος φαίνεται ότι πάει καλά. Και εύχομαι να του βγουν του ανθρώπου και αυτός γιατί έχει ακούσει μπριγεώσια. Όπως και ο Βαρδίνο Γιάννης με την τρέλα του, το ένα το άλλο, αλλά δεν έπαμε να είναι Βαρδίνο Γιάννης. Τέλος πάντων. Να μην μακρηγορώ, καλό βράδυ και ο Θεός μαζί μας.
0: Και εσύ φίλε να σε καλά, υγεία να έχεις.
3: Πάνω απ' όλα συλληπιτήρια για τους ανθρώπους που καθήκανε.
0: Εξυπακούεται βέβαια.
3: Έτσι και Σιδερέγιος και ο Παντελίδης να πει και αυτό το παλικάρι. Είδα ότι έχω μεγάλη συμπάθεια και το βλέπω ότι είναι και πολύ...
0: Πολύ ατυχία με τον Παντελίδη, πολύ ατυχία, εντάξει. Περίπου 6 μήνες θα μείνει έξω, κρίμα. Κρίμα γιατί
3: μακάρι
0: είναι
3: το
0: ένας παίκτης που μου αρέσει και πολύ και είναι και πολύ καλό.
3: Πολύ ωραίος παίκτης και πολύ τσαμπουκάς και μαχητικός και τώρα και τα άλλα. Δεν είναι
0: τυχαίος.
3: Ναι, το λέει είναι. Η καρδιά του.
0: Θα γυρίσει δυνατός. Είναι δυνατό παιδί.
3: Μακάρι ρε φίλε, μακάρι για όλο τον κόσμο.
0: Έγινε αρχοντά. Γεια σου.
3: Γεια σου.
0: Κάτι λιγότερο από μισή ωρίτσα, αλλά πριν έχουμε κάτι που σε ενδιαφέρει.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Ο Χατρόγγελε, που η αλήθεια είναι όταν μπήκε στο ΑΚΑ τον αισθάνθηκαν οι επιθετικοί, έτσι, όπως και τον Ταμπόρδα οι αμυντικοί, και γενικά μαζεύτηκε πολύ άμυνα, πήρε μέτρο ο Παναθηναϊκός. Θα το δούμε το... Εντάξει, έχει καλά στοιχεία, τον έχουμε δει. Λέει ένας φίλος ότι μια φάση που το είχε κάνει ο Κοϊτάς στην Τουρκία. Εντάξει, φίλε, μια φάση έχει φάει και ο Μαλντίνι, ας πούμε. Εντάξει, δηλαδή δεν μπορείς από μια φάση να κλείσει ένα παίχτη τώρα. Έχει κόψει άλλες 15, άμα δεν θα πούμε τα βίντεο. Τι πάνε από αυτό τώρα, εντάξει. Λοιπόν, να μην κάνουμε τώρα, είμαστε στην υπηαγωγείο. Με ομάδα που υπάρξει μπήκαν 4 γκολ. Μόνο το ένα είναι από πάσα συμπαίκτη, λέει. Συν τα κενά συνάμενη. Η ομάδα τώρα φτιάχνεται, θα κρυθεί στο τέλος. Θα σου πω ότι υπάρξει, δέχτηκε γκολ ο Παναθηναϊκός. Θέλει όντως η άμυνα τη δουλειά. Βέβαια το δεύτερο γκολ ήταν και χέρι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Πιο πολύ είναι ανησυχώ για το μάθημα τη Τζεσικά. Εγώ, φίλε, πιστεύω με την Τζεσικά ότι θα περάσει πιο εύκολο ο Παναθηναϊκός από την πάξη, να σου πω αλήθεια. Γιατί έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση τώρα, περισσότερο χρόνο λειτουργικότητα μαζί η ομάδα. Και πιστεύω ότι θα περάσει πιο άνετα. Έτσι, όπως πιστεύω θα περάσει πολύ δύσκολα με την πάξη. Ξέρεις κάτι για Γκαρσία που λέει να πάει για Πορτογαλία Μπενφίκα? Όχι, ξέρω ότι μιλάμε τον Παναθηναϊκό, ότι θέλει να έρθει στην Ελλάδα και ότι η ομάδα του δεν είναι αρνητική και ότι έχει ζητήσει και ο ίδιος ο παίχτης να φύγει. Καλησπέρα για Μπακαγγελές. Του Λιβάη δείχνει πιθανή αλλαγή συστήματος 4-4-2. Εντάξει, φίλε, 3-5-2, 4-4-2. Ο Γένσεν είναι κοντά? Όχι, ο Γένσεν είναι μακριά. Μου αρέσει να σας ακούω εσάς, Λευπανδαϊκούς. Έχετε, λέει, πάντα πλάκα. Γιατί, λέει, δεν τα καταφέρνετε, λέει ένας φίλος στο τέλος. Προφανώς και εσύ δεν τα έχεις καταφέρει πολλές φορές. Τι να κάνουμε. Άλλο τα καταφέρνεις, άλλο όχι. Έτσι είναι ο αθλητισμός και η ζωή. Αλλά και πολλές φορές τα έχουν καταφέρει. Γι' αυτό είναι και Παναθηναϊκός. Γιατί για να γίνεις Παναθηναϊκός πρέπει να τα έχεις καταφέρει. Αν με καταλαβαίνεις, εννοώ. Είχε γκολ ο Λιβάη. Πέρσι, λέει, φτάσαμε στους 16 του Europa και δεν είμαστε μακριά από τους 8. Είναι όπως το βλέπουμε το θέμα. Μπορεί να το θέλει από Πορτογαλία, αλλά δεν, ο ίδιος προτιμά την Ελλάδα. Υποχρεωτική ρήτρα παλικάρια, λέει, 2026, και το λέτε, λέει, υποχρεωτική οψιόν. Δεν υπάρχει καμία υποχρεωτική οψιόν. Απλά το είπα στο ρεπορτάζ, αλλά μάλλον δεν μ' άκουγες. Λοιπόν, εδώ είναι ένας φίλος και έχει τελειώσει το δικό μας χωριό και 10 χιλιόμετρα μακριά κάνουν πανηγύρι. Λοιπόν, ακούσει για Μπενφίκα, λέει τώρα. Μπα, δεν ξέρω, μου φαίνεται εμένα πιο πολύ αυτό, μου φαίνεται κανένα παιχνιδάκι, αν έχει βγει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Ξέρω, μου φαίνεται εμένα πιο πολύ αυτό, μου φαίνεται κανένα παιχνιδάκι, αν έχει βγει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι.

0: Θάνος από Ήλιον.
1: Ναι.
0: Πρώτα απ' όλα να μιλήσω για τη συμπαράσταση σε όλους που παλεύουν με τις πυρκαγιές. Είναι τρελό. Τι να πούμε, δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Και για να μην κρατάω χρόνο από τους υπόλοιπους, θα ήθελα να μιλήσω για το Big Four.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, μιλάμε για ΑΕΚ. Καθότι ΑΕΚΤΖΙΣ έχει κάνει 7 μεταγραφές.
1: Mm-hmm.
0: Οι 4, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι δεκαδάτες.
1: Mm-hmm.
0: Μπορεί να γίνουν και 5. Και 2 είναι στα μετόπιστη.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Έχει πάρει μία καραβιά, εκ των οποίων 2 είναι τερματοφύλακες, και από ό,τι ακούω από ρεπόρτερ, ξέρω εγώ, θα κάνει άλλες 5-6-7 μεταγραφές, δηλαδή έχει γίνει ο Άρης του Νότου. Κάτι τέτοια έκανε και ο Άρης και είδαμε που κατέληξε. Φτάνω Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πολύ καλές μεταγραφές.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό όμως που με στεναχωρεί είναι ότι κάθονται κάποιοι φίλαθλοι και μιλάνε για τον Λιβάη Γκαρσία, που θα ήθελα πάρα πολύ να έρθει στην Ελλάδα και ας παίξει στον Παναθηναϊκό. Τον παίχνει, το γουστάρω πολύ. Αλλά όταν έχει κάνει τέτοιες μεταγραφές και οι φίλαθλοι του περιμένουν αγωνίως να έρθει ο Λιβάη Γκαρσία,
1: mm-hmm,
0: σημαίνει ότι είναι απελπισμένοι.
1: Ναι.
0: Και τελειώνω με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει 2 παιχτούρες.
1: Απελπισμένοι γιατί, επειδή θα έρθει ο Λιβάη Γκαρσία?
0: Απελπισμένοι γιατί έχουν πάρει Ντέσερτς, έχουν πάρει αυτόν τον άλλον τον... Δεν θυμάμαι πώς το λένε.
1: Δεν σταματάνε ποτέ οι μεταγραφές, φίλε, για τους Έλληνες φιλάθλους, να ξέρεις. Όσο μπορείς να παίρνεις όλη μέρα, κάθε μήνα, κάθε μέρα. Ναι, αλλά μην ξεχνάς τον Παναθηναϊκό σου, εγώ το είχα πει και πριν μια εβδομάδα, ότι θέλει εξτρέμ. Χρειάζεται ένα εξτρέμ εκεί, τι να κάνουμε τώρα. Ένα εξτρέμ, πρόσεχε, για μένα, που να στέλνει πιο πολύ την μπάλα στα δίχτυα, με μεγαλύτερη συχνότητα.
0: Βρε, εγώ θα ήθελα, στο λέω και πάλι, θα ήθελα να γυρίσω ο Λιβάη, το γουστάρο σαν παίκτη και ας παίξει με τον Παναθηναϊκό, να το
1: ναι, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί τώρα... Από πού προκύπτει
0: απλά
1: το...
0: όταν ναι, έχεις κάνει ένα σκασμό μεταγραφές που
1: ναι,
0: κατ' εμέ είναι πολύ καλές. Δηλαδή τα 2 center back που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός για μένα είναι τρελά.
1: Ρε παιδιά, ποιος λέει, sorry, έγραψε κάποιος για την Μπενφίκα. Ποιος μου λέτε εδώ πέρα 2-3, δεν έχω δει κάτι. Πού το έχει γράψει? Όχι,
0: εγώ δεν μίλησα για Μπενφίκα.
1: Όχι, δεν το είπα για σένα, για τους φίλους μου που στέλνουν.
0: Ναι. Γενικά έχει κάνει πάρα πολύ καλές μεταγραφές ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Και θα ήθελα να είναι ανταγωνιστικός, πολύ ανταγωνιστικός. Το θέμα είναι ότι όταν βλέπω φιλάθλους να περιμένουν αμάν και τι να έρθει ο Λιβάη Γκαρσία, που θα ήθελα να έρθει, είτε έρθει στον Παναθηναϊκό, είτε στον ΠΑΟΚ, είτε στον Ολυμπιακό, είτε οπουδήποτε, ξέρω εγώ, θέλω να τον βλέπω στο γήπεδο. Είναι ωραίος παίχτης. Πώς να το κάνουμε? Λοιπόν, το αφήνω αυτό για τον Παναθηναϊκό και φτάνω στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει 2 θεούς που είναι Έλληνες. Μιλάω για Ζαφίρη και Κωνσταντέλια. Απλά δεν έχει, δηλαδή έχει πάρει αυτόν τον που τραυματίστηκε κιόλας με τον νόμο. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, Τάτα Άλλη, δεν θυμάμαι πώς λέγεται ο Χριστιανός. Δεν μπορεί. Δηλαδή, αν θα με ρώταγες να βάλω μία σειρά στο πρωτάθλημα που έρχεται, θα έλεγα ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ. Και απορώ γιατί οι στοιχηματικές βάζουν 2.50 στον Ολυμπιακό και 2.65 στην ΑΕΚ. Να μην κρατάω το μικρόφωνο παραπάνω, αυτά είχα να πω, εντάξει.
1: Ο καθένας έχει τα συμπεράματά του.
0: Ορίστε.
1: Ο καθένας έχει την άποψή και τα συμπεράματά του.
0: Βέβαια. Αυτό.
1: Έγινε,
0: λοιπόν,
1: φίλε μου,
0: σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Mm-hmm. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα να έρθουμε.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ για την παρέα μας έκανες. Και να πάμε στον επόμενο φίλο, γιατί έχει βροχή από γκολ και τηλεφωνήματα. Πάμε.
2: Έλα, Νίκο, εδώ είμαι.

0: Έλα ρε μεγάλε, πού είσαι, τι κάνεις.
1: Τι κάνεις φίλε μου.
0: Καλά.
1: Καλά. Κώστας από το Άρης του Νότου.
0: Οκ. Okay.
1: Άλλος είναι ο Άρης του Νότου εδώ στη και έχει και τα ίδια χρώματα. Εν τω μεταξύ, γιατί είπε μια καραβιά, λοιπόν, θα μου πεις τη γνώμη σου εσύ.
0: Ναι.
1: Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, ο καλός υποτίθεται, δεν θα έπαιζε στην ΑΕΚ. Ήταν σίγουρος ότι θα έπαιζε αυτός που έκανε καλή χρονιά φέτος. Έτσι, δεν νομίζω. Μόνο και μόνο σαν όνομα δηλαδή, αν τον έπαιρνε η ΑΕΚ, έτσι. Λοιπόν, το δεξί μπακ που ακόμα δεν έχει δείξει τίποτα, εγώ πιστεύω από τον Πίλιο είναι καλύτερος. Στην Ισπανία έπαιζε, λοιπόν. Ο Σουηδός που πήραμε το center back, για πλάκα θα έπαιζε στην ΑΕΚ. Είναι παιχταράς αυτός. Λοιπόν, Φορτούνι, το 30 λεπτό του Φορτούνι δεν το έχεις. Έτσι. Και πάμε... Α, Ζωάο εννοείται, θα έπαιζε. Έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η καραβιά του Ολυμπιακού μέχρι τώρα. Και πέρσι δεν με κέρδισες, δηλαδή για μένα πήρες το πρωτάθλημα, πρώτη αγωνιστική, μου πήρες βαθμούς και τους έβαλες στο πορτοφόλι το δικό σου και φύγες από το Καραϊσκάκι, έτσι. Λοιπόν, άλλο το 1-1, άλλο το 0-1. Και πήρες το πρωτάθλημα. Τέλος πάντων, δεν ήθελα να ξεκινήσω έτσι. Τώρα για τις φωτιές, δεν Νικόλα, να σας θυμίσω πέρσι ότι σε ίδιες καταστάσεις ο Πρωθυπουργός έλεγε στον Πύρο Σβέστη και στα τηλεοπτικά κανάλια, έλεγε αυτοί κάθε χρόνο τελικά λέει μας ανοίγουν δουλειές, και γέλαγε. Λοιπόν, αυτά είναι. Ας πάμε να δούμε στο πανηγύρι εκεί που λένε ότι είναι κάποιοι. Ποιοι είναι, πολύ περίεργο. Λοιπόν, φίλε, αυτοί οι άνθρωποι που παθαίνουν αυτό το πράγμα από τις φωτιές έχουν και άσχημο θάνατο. Η ζέστη έρχεται από δεν ξέρω πόσα μέτρα μακριά, δηλαδή να καεί ζωντανός. Είναι φρικτός θανάτος, έτσι. Τι να πεις, δε φίλε. Εγώ τις βλέπει, τα βλέπουμε φωτιές κάθε καλοκαίρι, δηλαδή αυτό το καραγκιοζιλίκι, τώρα έχει γίνει και έχει γίνει παγκόσμιο πλέον. Δεν ξέρω, εντάξει, ξέρουμε ότι θέλουν να καταστρέψουν την ανθρωπότητα, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο, ρε. Βαρέστε μία να τελειώνουμε. Δηλαδή έλεος, έτσι. Τι να πεις. Είναι φρικτό, το ξαναλέω, δηλαδή τέτοια πράγματα, έτσι. Σε λίγο θα βάζουν και συνεργατίες στα πεζοδρόμια. Δεν τρέπω, τι να ντραπούνε τώρα, τι ψάχνεις να βρεις. Εσύ πιστεύεις, ρε Συνίκο, ότι αν θέλανε, δεν θα πιάνανε. Γιατί εννοείται ότι τις βάζουν τις φωτιές.
0: Έχουν πιάσει.
1: Έχουν ντρόουν, έχουν...
0: Νομίζω αρκετές συλλήψεις τώρα.
1: Ναι, αλλά οι περισσότεροι είναι πήγαν να ανάψει τα κάρβουνα, πήγαινε να κάνει ηλεκτροκόλληση.
0: Δεν ξέρω τώρα, φίλε, δεν είμαι και στο ανακριτικό, δεν ξέρω. Πάντως σίγουρα δεν μπαίνουν
1: τόσο φωτιές. Οφείλουν να πούνε και στον κόσμο,
0: δεν είναι φίλε, τόσες φορές.
1: Καίγεται, ας πούμε, το κόσμος.
0: Δεν είναι το όλα από ατυχήματα. Κάποια είναι κάποια
1: από λάθος, δηλαδή.
0: Όχι, πιστεύω ότι είναι κάποιος βαρεμένος και το είναι για από λάθος. Ότι υπάρχει κι που ο άλλος είναι πυρομανής. Πάει και βάζει, βλέπει ότι γίνεται πανικός και πάει και βάζει στην πλάκα του. Δεν πάει και πολύ καλά κόσμο, σου λέει γενικά. Δεν είναι ότι είμαστε και πολύ λογικοί.
1: Πώς πιστεύεις ότι είναι αυτή.
0: Δεν ξέρω τώρα, δεν μπορώ να κάνω.
1: Δηλαδή ξαφνικά, ρε Συνικό, αυτοί
0: είναι πολλοί λόγοι που μπορεί να μας ξέρουν.
1: Μπορεί να βάζανε και στα σπίτια του το χειμώνα, τα Χριστούγεννα, ο πυρομανής.
0: Ναι, αλλά ξέρεις, ο Λύκος τον Αμπουμπούλα.
1: Δεν είναι πυρομανής, που τρέλα πουλάνε, φιλέ.
0: Δεν μπορώ τώρα να πω σε διαδικασία υποθέσεων, αδερφέ.
1: Εντάξει τώρα, μην τρελαθούμε. Έτσι. Τέλος πάντων, εντάξει, τι να πεις.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, αδερφούλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Πάμε παρακάτω στον επόμενο φίλο. Να προλάβουμε να βγουν στο δυνατό περισσότεροι. Ναι, ναι, εσείς.
2: Γεια σου, Νίκο Δημήτρης Παναθηναϊκός από Πατήσια.
0: Γεια σου, Δημήτρη μου, γεια σου.
2: Τι κάνεις.
0: Καλά, φίλε, εσύ.
2: Καλά, καλά κι εγώ. Τώρα με τις φωτιές αυτά στενοχωριέμαι, ρε παιδί.
0: Όλη η Ελλάδα.
2: Θα πω κάτι που έλεγε ο πατέρας μου.
0: Τι έλεγε ο παπάς.
2: Διοικήν, εστί, προβλέπει.
0: Ναι.
2: Και αυτό δηλαδή στην Ελλάδα είμαστε πολύ πίσω.
0: Ναι.
2: Σε όλες τις υποθέσεις, σε όλα τα δεινά που... Δεν λέω ότι είναι σίγουρη λύση, αλλά τουλάχιστον μειώνει τον κίνδυνο. Αυτό θέλω να πω. Γίνεται κάτι τώρα. Ναι, οπωσδήποτε. Όσον αφορά το Λιβάι, τώρα να πούμε τα πεζά, ας πούμε. Συλληπιτήρια σε όλους τις οικογένειες που χάνουν τις περιουσίες τους, τα πρόσωπά τους, τους πιλότους, τους πυροσβέστες. Πάμε στα πεζά. Ο Λιβάη Καρσία πόσο χρόνο είναι, Νικό?
0: 28.
2: Α, είναι δε στην καλή ηλικία, εντάξει. Ναι. Αλλά πρέπει να τον πάρουμε σαν εξτρέμ, γιατί εμένα μου άρεσε ο Ελβετός αυτός που μπήκε. Ήταν στις φάσεις, δηλαδή, έβαλε και τον κολάκι. Και ο Λιβάν Γκαρσία θα το χρειαστούμε οπωσδήποτε τώρα που κύπησε ο Φουκαράς ο Παντελίδης. Θα το χρειαστούμε, δηλαδή, να είναι, δεν και κουμπώνει άνετα στο δεξί εξτρέμ, σαν δεξί εξτρέμ. Ποια είναι η γνώμη σου, δεν...
0: Για τον Γκαρσία λες τώρα.
2: Ναι, για τον Λιβάν Γκαρσία πρέπει να παίξει εξτρέμ, όχι center forward.
0: Θέλει να παίξει εξτρέμ,
2: Α, ωραία. Γιατί πιστεύω ότι θα έχει το γκολ, πατάει και περιοχή, τη ξέρει τη θέση, του αρέσει η θέση. Να δούμε αν θα γίνει αυτή η μεταγραφή, μακάρι να γίνει. Και βλέπω και με τον προλαλήσα, θα το πω προηγούμενο, ότι πραγματικά βλέπω μια θετική άβρα και στον προπονητή και στη διοίκηση και στο επιτελείο και στον κόσμο. Mm-hmm. Και αυτό είναι που χρειαζόμαστε, η ενότητα. Και να μην τσιμπάμε σε τακτικές του Διέρη και Βασίλευε, που υπήρχε πολλά χρόνια, αλλά υπήρχε. Νοητό, κόκαλη εποχές και τέτοια, έτσι. Λοιπόν, τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε φάει και λοιπά. Και θέλω να πω επίσης ότι ο προπονητής αυτός είναι, πιάνει το μάτι του, είναι παρεμβατικός και ξέρει, ρε παιδί μου, δηλαδή έβλεπα εγώ το Ζαρουρί, ότι δεν πήγαινε. Το έβλεπα πιο νωρίς εγώ, αλλά...
0: Από Πορτογαλία μου λένε ότι δεν υπάρχει Μπενφίκα. Δεν ξέρω, παιδιά, τώρα.
2: Όχι, δεν υπάρχει Μπενφίκα. Έχω δει ότι είναι ζεστό το Νταλαβέρ, το deal αυτό με τον Λιβάη Γκαρσία.
0: Ναι.
2: Ξεκίνησε από νωρίς το μεσημέρι απόγευμα και ναι, βρίσκεται σε προχωρημένο επίπεδο, νομίζω.
0: Ναι. Δεν έχει ξεκινήσει. Το απόγευμα έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, αλλά και πάμε.
2: Ναι, ναι, πολύ νωρίτερα. Και επίσης θέλω να πω ότι ο προπονητής αυτό, συμφωνώ μαζί σου που λες ότι θα ανησυχούσα αν έβλεπα την ομάδα πιο έτοιμη και πιο φρέσκια.
0: Συσσαγωγικά το λέω, εντάξει.
2: Ναι, ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι γίνεται καλή δουλειά, μπορεί να μην δούμε αποτελέσμα, να βλέπουμε λίγο έτσι σφιγμένη την ομάδα, να μην έχει ακόμα αυτοματισμού στα εξήματα, αλλά όλα το γίνονται πιστεύω με τον σωστό τρόπο και υπομονή, ας πούμε, για όσους θέλουν άμεσα αποτελέσματα. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και για την Ευρώπη, αλλά και για το πρωτάθλημα, γιατί στις προηγούμενες χρονίες βλέπαμε έτοιμη την ομάδα από την αρχή πολύ νωρίς και το Γενάρη σκάγαμε και χάναμε τα παιχνίδια το ένα μετά το άλλο. Οι παίκτες είναι καλοί, είναι νέοι, είναι σε καλή ηλικία, έχουν τρεξίματα, έχουν όρεξη, έχουν κίνητρο, ναι. Τα δίνουν όλα. Ακόμα και ο Τουμπά στον επαναληπτικό δεν ήταν κακός, έτσι. Για αλλαγή καλός είναι, αλλά πιστεύω το δίδυμο αυτό Φαμπρόκελο και Ντεφρά είναι πολύ καλό. Χρειαζόμαστε ένα δυνατό παίκτη, το Φαμπρόκελο, ο οποίος να είναι, ρε παιδί μου, ξέρεις, να ξέρεις ότι δεν θα περάσει η μπάλα ή δεν θα περάσει ο επιθετικός. Και θέλω μόνο, κλείνω με αυτό και συγγνώμη που πήρα χρόνο, να μας πει ο σταθμός ή εσύ Νίκο κάποια στιγμή όποτε μπορείς, τι γίνεται με την πλατφόρμα, γιατί το πρόλαβα, πώς θα βλέπουμε τον Παναθηναϊκό στα εντός έδρας παιχνίδια, μέσω ποιας πλατφόρμας και ποιας...
0: Εντάξει, όλα είναι υπό διαμόρφωση, θα
2: το είχε βάλει, το είχε βάλει σε διαφήμιση κάποια στιγμή στο μάτς με την Πάξη.
0: Ναι, άλλο η διαφήμιση γενικά, άλλο τώρα όλες ναι. Οι λεπτομέρειες, έτσι. Ναι. Όταν ήρθε η ώρα ότι... θα βγουν ανακοινώσεις για τα πάντα, φίλοι, γιατί προφανώς υπάρχουν απορίες, ακόμα και εμείς έχουμε απορίες για κάποια πράγματα. Γίνεται μια συνολική προσπάθεια, πάει να γίνει κάτι καλό, κάτι δυναμικό. Και προφανώς θα υπάρξει οργάνωση για όλα. Αλλά υπάρχει πολλή συζήτηση τώρα και δεν θέλω, ξέρεις, πριν βγουν κάποια επίσημα πράγματα να.
2: Ναι, σίγουρα εννοείται. Ναι, ναι. Εγώ βλέπω ότι η ομάδα έχει θετική άβρα. Κάναμε υπομονή για να πάρουμε...
0: Εσύ λες για το τρέλερ που βγήκε βασικά, έτσι.
2: Το τρέλερ, ναι, βγήκε ένα τρέλερ, δεν το πρόλαβα όμως.
0: Στο τρέλερ αυτό υπάρχει, άμα μπει στο Sky ή άμα γουγκλάρει Sport FM TV, Βγάζει όλες τις βασικές πληροφορίες για τη λειτουργία της πλατφόρμας. Το εύρος του προγράμματος, τις οργανώσεις που έχει. Θα μπορείτε να δείτε το κύπελο Ελλάδος, στοίχημαν το πρωτάθλημα, τις ετούσες αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή, παιχνίδια του Παναθηναϊκού στα προκριματικά του Conference League. Έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και επαναλαμβάνω και εμείς πηγαίνουμε βήμα-βήμα, γιατί είναι κάτι που φαίνεται έχει πολύ διαβάσεις, πολύ φιλόδοξο και πολύ καινούργιο.
2: Νομίζω είναι και γούρικο, γιατί εντάξει τόσα χρόνια. Ευχαριστώ
0: εγώ πολύ. Μέχρι τώρα δύο μάτς έχω κάνει στους Πάγκους και τα δύο και δεν έχεις ο Πάγκος. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο. Λοιπόν, έλα, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
2: Και εσύ.
0: Λοιπόν, λοιπόν όχι, το έγραψα και στον Πάπα του, εννοείται φίλε. Και έχω κάνει και ένα ωραίο αφιέρωμα. Πες να το δεις μας. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Στον επόμενο τόνο. Ο φίλος θα είναι ο...
3: Ναι.
0: Ναι, ο ποιος.
3: Θα κλείσω ράδιο.
0: Α, ο Λιβάη Γκαρσία είναι κοντά μας.
3: Εντάξει.
0: Ήτανε γραφτό να φορέσει φανέλα του Παναθηναϊκού. Τι να κάνουμε.
3: Μακάρι να τον πάρετε. Δεν πειράζει. Είναι καλός παίκτης.
0: Εντάξει. Σε πειράζω, έλα.
3: Λοιπόν, αν θες Νίκο, μίλα πιο δυνατά γιατί ακούγεσαι...
0: Λέω, εδώ ακούγομαι όντως χαμηλά στο πηγαδί.
3: Ακούγεσαι λίγο και χαμηλά, είναι και μακριά.
0: Και φαντάσου εγώ και δυνατή φωνή ρε φίλε, πω. Για πάμε.
3: Λοιπόν, έχω να πω εγώ στον Κωστάκη από τον Πειραιά ότι αυτοί οι παίχτες που παίζουν στον Ολυμπιακό δεν θα παίζει ούτε ένας στην ΑΕΚ.
0: Κωστάκη, τα ήθελες και τα πάθες.
3: Ούτε ένας. Ούτε ένας. Αυτοί οι παίχτες που έχει ο Ολυμπιακός δεν θα παίζει ούτε ένας στην ΑΕΚ, ούτε ένας.
0: Mm-hmm.
3: Από εκεί και πέρα. Εγώ ως αγγής τον Ολυμπιακό τον έχω κερδίσει δύο φορές. Μία στο Καραϊσκάκη το 0-1 και μία στη Φιλαδέλφεια 1-0.
0: Ναι.
3: Άσχετα αν η διαιτησία εκεί την ΑΕΚ την έσπαξε και βνόησε τον Ολυμπιακό. Που έδωσε στον Ολυμπιακό ένα απέναντι ανύπαρκτο, έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Μάλιστα.
3: Αυτά τα πράγματα, έτσι δεν είναι Κωστάκη από τον Πειραιά. Η διαιτησία τον Ολυμπιακό τον ευνόησε στη Νέα Φιλαδέλφεια και την ΑΕΚ την έσπαξε. Έπρεπε να έχει κερδίσει η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό με ένα 0, αλλά έδωσε ένα απέναντι ανύπαρκτο στον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα. αν έχεις τίποτα, βέβαια είσαι Παναθηναϊκός, αλλά... ως δημοσιογράφος, αν έχεις τίποτα πληροφορία, τίποτα για τον Κώστιτς.
0: Για τον Κώστιτς. Έχει γίνει πολύ ιστορία. Μου έχουν στείλει πεντά πράγματα γι' αυτό το...
3: Δεν ακούγεσαι καλά.
0: Λέω μου έχουν στείλει... Ρε φίλε δεν ξέρω, δυνατά μιλάει, άλλοι με ακούνε. Μήπως εσύ ακούσα μιλά.
3: Ναι.
0: Δεν ξέρω, μήπως το τηλεφωνό σου εννοώ.
3: Εγώ δεν το πιστεύω, αλλά μπάσε ρεπτός.
0: Ναι, κοίτα, έχει ένα πολύ... Εγώ δεν είμαι ειδικός για τον Κώστιτς. Ωστόσο, νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ αναλυτικό κομμάτι στο Big Wings for FM, αν μπορείς να σερφάρεις βασικά, τον Γιώργο του Τζακίρη, που λέει μέσα και για τον παίχτη, με ρωτάς, έτσι.
3: Δηλαδή, εσύ πώς θα βλέπεις τα πράγματα, δεν θα γίνει μεταγραφή.
0: Δεν το ξέρω το ρεπορτάζ, τώρα δεν θέλω να σου πω ψέματα, θα απογοητεύσω αν θα γίνει ή δεν θα γίνει.
3: Ναι.
0: Αλλά είπε ο συνάδελφος ότι θα κινηθεί, άκου, επειδή εγώ... Ζυγίζω όλους δηλαδή, τους συναδέλφους πώς θα λένε. Είπε όλα αυτά είναι κοντά και μακριά, να ξέρεις. Είπε θα κινηθεί σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά. Δεν είπε ότι έχει βγει στην αγορά για να παρέσει το ρομπάκ, αλλά θα κινηθεί εφόσον παρουσιαστεί μια καλή ευκαιρία όπως αυτή του Κώστιτς που το παλεύει. Άρα το παλεύει. Το παλεύω, φίλε, σημαίνει ότι υπάρχουν και στάθμιοι παράγοντες. Είναι οι ομάδες, είναι οι παίκτες, είναι το οικονομικό, είναι. Το time είναι πολλά πράγματα.
3: Είναι κοντά στο...
0: Δεν μπορώ να προβλέψω ρε εσύ. Τι είμαι εγώ, μάτι, είμαι άμα χωρίς να ξέρω το ρεπορτάζ να προβλέψω.
3: Μια πρόβλεψη.
0: 50-50. Δεν υπάρχει. 50-50.
3: Καλώς.
0: Αν δεν πέσουν υπογραφές δεν υπάρχει τίποτα, αδερφέ.
3: Μάλιστα.
0: Αυτό μου έχει δείξει εμπειρία μου.
3: Αυτή τη βδομάδα που θα μας έρθει να δούμε θα γίνει αυτή
0: μετά. Για να δούμε καυτή εβδομάδα γενικά που τη φαίνεται.
3: Λοιπόν, έγινε καλή εβδομάδα.
0: Και αποθεώνει ο κόμβος, γεια σου ρε Μίτσο Άρχοντα. Ο Λιβάη Γκαρσία των Ρετζιανών τηλεφώνησε μόνο. Ο Λιβάη δεξί εξτρέμ δεν παίζει, διότι δεν του αρέσει να γυρνάει να βοηθάει, λέει, αμυντικά το δεξί μπακ. Ποιος το έπαιρε φίλε αυτά είναι δικά σου.
3: αφήνω, Νίκο.
0: Σε βάσου τον κόφο, λέει, βλέπουμε μπάλα. Σε πληροφορώ ότι η Λιβάη Γκαρσία για να παίξει δεξί εξτρέμ θα έρθει. Πάμε παρακάτω. Εσύ το λες. Δηλαδή το λέει ο Λιβάη ότι θα παίξει δεξί εξτρέμ και εσύ λες ότι δεν θα παίξει. Μάλιστα. Εντάξει. Άτσα, τον πάρω τηλέφωνο, να το πω. Εσύ λέει, ρε, που λες για Κό, καλύτερα 4 λεωφόρου, δεν το θυμάσαι. Εσύ λέει που λες για Τζιοβάνι, για αριστερά κλασικά. Εσύ που λες ότι, εγώ άκουσα από ότι, ο προηγούμενος που είπε ότι. Αχ, Νίκο, αφού κάνεις ρεπορτάζ, έπρεπε να ξέρεις γιατί θέλει να φύγει από Ρωσία ο Λιβάη. Τον έβαζε δεξιά εξτρέμ και δεν του άρεσε. Όχι, φίλε, εσύ έπρεπε να ξέρεις ότι θέλει να φύγει από Ρωσία ο Λιβάη και δεν του αρέσει τη Ρωσία. Που δεν κάνεις ρεπορτάζ. Όταν κάνεις ρεπορτάζ θα το μάθεις. Πάμε. Τσάμπα, μιλάτε, Μπενφίκα πάει. Δεν πάει Μπενφίκα από ό,τι ξέρω. Δεν ξέρω από πού βγαίνει αυτό. Δεν ξέρουν τίποτα στην Μπενφίκα. Για πες, ρε φίλε.
4: Εγώ είμαι.
0: Το πλάσταρ σε υποδοματικά respect λέει. Τι λέει εδώ πέρα, και κάτσε να δούμε. Βγάζει ένας φίλος και νούμερα. Λέει 800.000 ναι. Ο δανεισμός, 10 εκατομμύρια οψιών. Για πάμε, ρε φίλε. Έλα.
4: Έλα, καλησπέρα.
0: Ναι.
4: Αυτός ήταν ο Μίτσος.
0: Εντάξει, ένας τύπος ο οποίος κοιμάται όρθιος εδώ πέρα.
4: Μου λέει κάνει εμένα... τις προβλέψεις είναι ο Μίτσος ήταν.
0: Αυτός είναι ο Μίτσος, ναι. Απλά να πω κάτι σε ένα φίλο επειδή κοιμάται όρθιος και μου λέει βγήκε και χθες. Και ποιος σου είπε, φίλο, ότι εγώ χθες άκουγα.
4: Χάλασε και ο Μίτσος. Ο
0: Μίτσος συνήθως
4: δεν έκανε προβλέψεις, δεν ζητούσε προβλέψεις από σένα.
0: Ο Μίτσος χάλασε, ναι, τώρα είναι αγχωμένος μάλλον, επειδή ήταν αυτή η περίοδος.
4: Τώρα μπορώ να πάω να κοιμηθώ ήσυχος που δεν έκανε καμιά πρόβλεψη για την ΑΕΚ. Μπορώ να κοιμηθώ σαν πουλάκι.
0: Ναι.
4: Ναι. Κοίταξε τώρα, ποιος έχει εμφύλιους, νομίζω τα πρωτεία τα έχει η ομάδα του Βορρά, έτσι.
0: Ναι.
4: Γιατί ακούστε, φίλε, παίρνω ένας από τη Γερμανία, μαλώνει με τον άλλον από την Ολλανδία. Παίρνω άλλος από την Αυστραλία, μαλώνει με
0: εγώ
4: τον άλλον.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί αντί να το χαρούν, κάθονται και μαλώνουν. Δηλαδή, ναι, εμένα μου βγάζει περισσότερο
4: ήταν,
0: αυτό.
4: Νίκο, το παράπονο τους ήταν μια ζωή ότι δεν είχαν ένα δυνατό παράγοντα και τώρα που τους ήρθαν δύο μεγιστάνες, ρε φίλε, έχουν γίνει δύο στρατόπεδα και
0: τρώγονται με τα ρούχα τους τώρα. Τρώγονται με τα ρούχα τους. Μάλιστα. Να τα ακούτε, τα ακούτε,
4: Ναι, κατά τα άλλα τους στέει το ΠΟΚ.
0: Κοίτα, Νίκο, γενικά, φίλε,
4: για την ομάδα
0: γίνεται.
4: Σου λίγο και να
0: ναι,
4: τελειώνουμε.
0: Παρακαλώ, για να τελειώνουμε. Ναι.
4: Έχανες καλές κινήσεις κάνεις, αλλά ξέρεις τι, ρε φίλε, εγώ μια ζωή τον Παναθηναϊκό από το 80 που το θυμάμαι,
0: ναι.
4: Πάντα, ρε φίλε, τα πρωταθλήματα τα έπαιρνε, ξεκινούσε από την άμυνά του, ρε φίλε. Τώρα δεν το έχετε αυτό εσείς. Καταλαβαίνεις, θέλω να
0: μα
4: πω.
0: Μα δεν την έχεις την άμυνα του Παναθηναϊκού, βρε. Έχει ζει το Βαντρό και έχει ζει το. Έχει ζει, περίμενε. Έχει πάρει. Πώς δεν έχει αλλάξει. Άλλαξε τους δύο βασικούς του στόπερ. Πώς δεν έχει
4: αλλάξει. Τον Μπά έχει, ρε Νίκο.
0: Επίσης, ο Τουμπά θα παίζει, δεν θα παίζει βασικός. Κάτσε ένα μήνυμα του Τουμπά πρώτα. Μην βιάζει. Άκου, αδερφέ, βιάζεσαι. Ξέρει πόσο του μήνα έχουμε. Άκουσε με λίγο. Έχουμε τρεις. Όχι, περίμενε. Ξέρει πόσο του μήνα έχουμε. Τρεις. Ξέρει πότε τελειώνει η μεταγραφική περίοδο. 15.
4: Αλλά άστον,
0: μην βιάζεσαι.
4: Ξέρεις που θέλω να καταλήξω. Με αυτόν τον τερματοφύλακα τον Πένια, φίλε, δεν σε βλέπω καλά.
0: Μπα, όλα ανάποδα τα βλέπεις, αδερφέ. Εγώ με βλέπω και με Πένια, με βλέπω και στην Πένα.
4: Όχι,
0: βλέπω
4: δεν
0: και καλή άμυνα ντουμπλάρισμα, δυνατό.
4: Ότι θα παίζεις.
0: Δεν συμφωνώ μαζί σου.
4: Καλούς παίχτες.
0: Ναι,
4: αλλά...
0: εντάξει, απλά βλέπεις κάτι για την άμυνα που εγώ δεν το βλέπω. Να μην σου το πω, βλέπω κάτι.
4: Αυτός ο τερματοφύλακας, Νίκο, δεν θα.
0: Δεν νομίζω. Δεν συμφωνώ.
4: Έλα, καλό βράδυ, Νίκο.
0: Γεια σου, λοιπόν.
4: Γεια σου.
0: Τα ίδια αυτός ο φίλος θα λέει και προθέσεις. Έχει φάει ένα κόλλημα, την άμυνα. Έχουμε ένα λεπτό. Έλα. Μιλάει ένας φίλος για 30 δευτερόλεπτα. Πες μας ένα γεια. Ένα λεπτό. Έχεις, πάμε. Από τώρα.
5: Ποιος είμαι εγώ?
0: Εσύ, ένα λεπτό, ναι.
5: Γιατί όμως μιλάνε άλλοι 20
0: λεπτά. Ένα λεπτό. Έχεις τώρα 50 δευτερόλεπτα.
5: Ευχαριστώ. Ήθελα, λοιπόν, ωραία. Δευτερόλεπτα. Καλά που με έβγαλες μετά από τον ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Γιατί είναι οι δυο όψεις του ίδιου νομίσματος. Εγώ είμαι φίλαθλος της ΑΕΚ, πολύ παλιός. Χατζηπαναγή πήγα και έβλεπα και τέτοια. Λοιπόν, με τη λογική του Πειραιώτη, έπρεπε η Ρεάλ να παίρνει το πρωτάθλημα κάθε χρόνο. Με τον Πίλιο όμως το πήρε, ρε φίλε, με τον Πειραιά. Και θα στο πάρει, νομίζω, και φέτος. Με τον Παρδόν, αλλά είναι λίγο εριστικούλης, όπως είναι και ο Εκτής, εδώ εγώ Εκτής είμαι, αλλά είναι λίγο αριστικός κι αυτός. Και ο Γκαρσία είναι παιχτάρα. Αν τον πάρετε θα παίζει για πλάκα μονίμως.
0: Νομίζω ότι αύριο θα ξέρουμε πιθανότατα. Να είσαι καλά, αδερφέ μου.
5: Να είσαι καλά, γεια. Να μην μιλάνε τόσο πάρα
0: καλή
5: πολύ.
0: Καλή σου εβδομάδα. Κανονικά πρέπει να κλείσουμε. Σε έβγαλε επειδή έτσι είπαμε να βγάλουμε. Λοιπόν, να είσαι καλά. Λοιπόν, κύριε. Καληνύχτα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλύτερη εβδομάδα για την Ελλάδα μας, καλή δύναμη σε όσους δίνουν μάχη έξω, καλή δύναμη στις οικογένειες των αδικοχαμένων φίλων μας και να είστε όλοι καλά και μπάλα κάτω σε όλα τα επίπεδα. Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: προσπαθώ έτσι να το κάνω σε εικόνες το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Και ξέρεις, από τη μία είναι ένα αερικό το οποίο χώνει, λέει, και μετά εμφανίζεται ένα άλλο αερικό με τη λύρια του, ξέρω εγώ. Και βάζει τη φωνάρα, ας πούμε, και βρίσκονται δύο υπέροχες φωνές μαζί να ερμηνεύουν το κομμάτι που δίνει τον τίτλο στην πρώτη προσωπική δουλειά της Τζόρτζια Κεφαλά. Ή Τζόρτζιας, ποιο είναι το πιο σωστό, το πιο δόκιμο?
1: Νομίζω ότι κλείνονται τα ξένα ονόματα πια.
0: Ναι. Της Τζόρτζιας. Γιατί ξέρεις, εμείς έχουμε πάρει την EuroLeague, την έχουμε κάνει Ευρωλίγκα και τη λέμε Ευρωλίγκ της Ευρωλίγκας. Οπότε, εντάξει. Έτσι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, αγαπημένε Πάνο.
0: Τι κάνετε?
1: Πολύ καλά. Μ' αρέσει που βάζεις δύσκολα στον εαυτό σου πρωί-πρωί να αναλύσεις και το κομμάτι. Εγώ δεν το έχω αναλύσει εγώ ακόμα.
0: Τότε έχουμε θέματα, πρέπει.
1: Βέβαια. Θα κάνουμε μια προσπάθεια.
0: Αν δεν είχαμε θέματα, πες, δεν θα ήμασταν καλλιτέχνες.
1: Α, μπράβο. Ναι, άμα τα λειτουργούμε όλα με τη λογική, χαθήκαμε.
0: Χαθήκαμε. Παρ' όλα αυτά, εδώ και στο άλμπουμ, κατά επέκταση, εγώ ακούω κάτι πολύ δικό σου. Θα μου πεις προσωπική δουλειά είναι, τι θα είναι, κάποιο άλλο. Αλλά κάτι που μοιάζει σαν, ρε παιδί μου, πώς να το πούμε,
1: αφήγηση,
0: προσωπογραφία, βουτιές στο παρελθόν και στο παρόν. Κάπως έτσι, αυτή την αίσθηση μου έχει αφήσει στις
1: πολύ χαίρομαι που σου αφήνει αυτή την αίσθηση. Κατά πρώτον να πω, εκτός από καλημέρα σε όσους ακούν, να πω ένα μπράβο σε σένα, γιατί αυτό έλεγα τώρα με τη φίλη μας η Σοφία έξω.
0: Μην το κάνουμε. Ότι...
1: σε δεν ξέρω. Παρακαλώ. Μπορεί να αισθάνεσαι άσχημα, σε ξέρω, αλλά θα τα ακούσεις.
0: Εντάξει.
1: Γιατί δεν υπάρχουν, ρε παιδί μου, παραγωγοί που ασχολούνται με τους ανθρώπους που παράγουν μουσική σε αυτή τη χώρα. Και είσαι από τους λίγους εναπομείναντες και μπράβο σου. Μπράβο σου. Ένα χειροκρότημα για τον Πάνο.
0: Μπορούμε να προχωρήσουμε.
1: Okay, και προχωράμε γιατί έχει κοκκινήσει. Είναι επικίνδυνα αυτά τα πράγματα σε αυτήν την ηλικία.
0: Μπράβο, μπράβο. Χαίρομαι. Να πω για όσους δεν αναγνωρίζετε τη φωνή και τα λοιπά, η Τζόρτζια Κεφαλά είναι εδώ στο στούντιο, στην παρέα μας. Και θα ακούσουμε έτσι ένα μέρος από την καινούργια της δουλειά, η οποία κυκλοφόρησε.
1: Κυκλοφόρησε το 2026.
0: Στις 8 Ιουνίου καθόλου.
1: Ακριβώς. Ήθελα να το πάω 2028, αλλά λέω όχι.
0: Όχι, γιατί μαθαίνω ότι πήρε και καιρό να γίνει αυτή η δουλειά, να φτιαχτεί.
1: Κατά πρώτον να πω ότι το σπρόξιμο που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να κάνει κάτι, αν χρειάζεται, μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, ένα γεγονός, μπορεί να είναι ένας άλλος άνθρωπος αυτός θα σπρώξει, έγινε το 2008.
0: Α, μάλιστα.
1: Από τον Νίκο Αντίπα, τον αγαπημένο μου, ο οποίος δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Και...
0: μεγάλο κεφάλαιο στην ελληνική μουσική.
1: Μεγάλο.
0: Είτε ως solo δουλειές, συνθέσεις και τα λοιπά, είτε ως και μέλος των Σόκρατες, βέβαια.
1: Βέβαια. Γι' αυτό μεγάλο κεφάλαιο, δηλαδή από τις απαρχές της ελληνικής ροκ μουσικής. Και με πλησίασε...

0: μόνος του, δεν ξέρω, εγώ πάντα είμαι ένας άνθρωπος που ακόμα και αυτούς που θαυμάζω, κυρίως αυτούς που θαυμάζω, δεν τους πλησιάζω ποτέ. Και με πλησίασε λοιπόν αυτός και μου είπε, μου έδωσε ένα τραγούδι, μουσική, και μου λέει γράψε στίχους και σε παρακαλώ θέλω από εδώ και πέρα να γράφεις. Και ήταν κάτι σαν επιταγή αυτό, δεν μπορούσα να πω όχι, ήταν στο κάλεσμα της μοίρας. Και γράφω λοιπόν αυτό το κομμάτι που μου έδωσαν το 8 και έγραψα τους στίχους. Εκείνος ενθουσιάστηκε, άρχισε να το γυρνάει παντού. Βέβαια με τελείως διαφορετική παραγωγή, αυτή την πιο rock προσέγγιση την έχω κάνει εγώ.
1: Την έχεις κάνει τώρα εννοείς.
0: Ναι. Και πήραν τα πράγματα το δρόμο τους, δηλαδή από το 2008 αρχίζω να γράφω.
1: Έγραφες πάντα, δηλαδή ο αντίπας πώς το ανακαλύπτει αυτό?
0: Πώς το ανακαλύπτει αυτό?
1: Είχατε κάνει κάποια κουβέντα ότι ψηλογράφω και τα λοιπά?
0: Όχι. Εμείς με, οι άνθρωποι της τέχνης συνήθως λειτουργούμε με το ένστικτο. Και παίρνουμε αποφάσεις που δεν μπορούμε να τις εξηγήσουμε. Όπως θέλεις πάρ' το τώρα.
1: Είναι κομμάτι της πέτρας αυτό, ναι. Στο κεφάλι.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Και πολλές φορές λοιπόν κολλάμε με πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα
1: εξηγήσεις
0: λογικά. Μία από αυτές τις περιπτώσεις ήταν και η γενικότερη συνεργασία μας με τον Νίκο. Γιατί ο Νίκος ήθελε να τραγουδήσω όλες του τις επιτυχίες σε ένα άλμπουμ. Αυτό ήταν το σκεπτικό. Μου λέει θέλω εσύ να πεις ό,τι έχω βγάλει εγώ. Μιλάμε τώρα για ασύλληπτους δίσκους, έτσι. Ο Χάρης Αλεξίου, Πρωτοψάλτη, 1002.
1: Πολλά.
0: Ασύλληπτα κομμάτια. Και μου λέει θέλω να τα κάνουμε μαζί. Δυστυχώς δεν προλάβαμε να τα κάνουμε. Η ζωή είχε άλλα σχέδια και ο θάνατος. Και αυτό είναι το όμορφο, η ανατροπή που μας κάνει η ίδια η ζωή. Και
1: για αυτούς που μένουν ίσως λίγο.
0: Για αυτούς που μένουν είναι μάθημα μεγάλο και ο θάνατος και η ζωή.
1: Πρέπει να έρθουμε μπροστά του για να καταλάβουμε λίγο τι ματαιότητα.
0: Ακριβώς. Αλλάζει πολλά πράγματα όταν έρθεις κοντά στο θάνατο. Και έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε αυτό το άλμπουμ, το οποίο θα το λέγα εγώ κοινωνικοπολιτικό άλμπουμ. Δεν έχει ούτε ένα ερωτικό κομμάτι μέσα. Χρωστάω να πω εγώ, να βγάλω ένα άλμπουμ ερωτικά, τα ερωτικά της Τζόρτζια.
1: Εντάξει, δεν μπορείς να πεις, υπάρχουν κομμάτια.
0: Έχω πει και με τους Μπλε, ναι.
1: Προφανώς.
0: Τον άμμο της Θάλιας,
1: σας πω. Αλλά μιλάμε τώρα για 8 με 26, είναι πολλά τα χρόνια.
0: Πολλά τα χρόνια. Είδες, αγάλη γίνεται η αγουρίδα μέλη. Ναι, πες το. Ναι. Ήταν η ώρα που έπρεπε να γίνει, γιατί ξέρεις, κάναμε και ένα μεγάλο κύκλο με τους Μπλε. Μετράμε 30 χρόνια. Να υπογραμμίσω εδώ ότι οι Μπλε δεν έχουν σταματήσει, γιατί πολλοί νομίζουν ότι έχει τελειώσει.
1: Οι Μπλε γεμίζουν το Σταυρό του Νότου κάθε.
0: Εννοείται. Ναι. Και με πολλά και νέα παιδιά, που αυτό είναι κάτι που μας ξετρελαίνει.
1: Και σας δίνει και όσοι φαντάζομαι.
0: Εννοείται, γι' αυτό δεν σταματάμε. Και δεν σταματάμε βέβαια και σε πείσμα των καιρών, γιατί. Δεν θέλει αυτή η χώρα ούτε συγκροτήματα να διαρκούν, ούτε καλλιτέχνες να επιβιώνουν, ούτε. Και όλο αυτό γίνεται με πολύ δάκρυα, αίμα και υδρότα.
1: 7 χρόνια. 7 χρόνια η ίδια υπουργός πολιτισμού. Τι θέλετε, να μην το ανοίξουμε.
0: Να την κάνουμε εσαΐ για πάντα.
1: Πώς λέει ο Χαλκλίν, πέφερε το Βαλσαμόνα, με το ξαναβάλαμε. Και τα λοιπά. Λοιπόν, επειδή πρέπει να πάμε στο πρώτο διάλειμμα, θέλω να ακούσω λίγο, γιατί το 8 συνοδεύεται από κάτι το οποίο έρχεται ως hidden track στο άλμπουμ.
0: Ναι.
1: Και έχει μια προσέγγιση η οποία.
0: Τι σου φέρνει, τι συνέστημα σου φέρνει αυτό, για πες μου. Νοσταλγίας, λύπης.
1: Ναι, όχι λύπης.
0: Έχει κάτι εσωστρεφές.
1: Γιατί ο χορός πάντα δίνει κάτι που μπορεί να είναι και λυπημένος ένας χορός, ρε παιδί μου, και έτσι πόνου όπως ένας ζεμπέγικο π.χ.
0: Ναι.
1: Αλλά εδώ σου δίνει.
0: Θα σου πω εγώ τι είναι αυτό. Όταν ξαπλώνει το 8 τι γίνεται?
1: Άπειρο.
0: Μπράβο, αυτό είναι.
1: Τέλεια. Με αυτό το άπειρο θα πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Ποιος το έφτιαξε αυτό?
0: Ο Άγγελος Ριζόπουλος. 17 χρονών.
1: Έτσι.

0: τον τελευταίο στίχο νομίζω είναι όλο το κομμάτι, έτσι.
1: Ναι, η αποκάλυψη. Όλοι δεν θα βγούμε το μικρό παιδάκι μέσα μας κάποια στιγμή.
0: Γιατί?
1: Γιατί έλατε.
0: Θα έπρεπε.
1: Γιατί πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτόν τον κόσμο ο ενήλικας.
0: Δηλαδή, αν είχαμε λίγο παραπάνω παιδί μέσα μας, δεν θα ήταν λίγο καλύτερος ενδεχομένως ο κόσμος?
1: Εννοείται, ούτε τόση ψυχασθένεια θα είχαμε, γιατί γενικά η κοινωνία μας νομίζω νοσεί. Είμαστε όλοι, άλλωστε εξηγεί από την πλευρά της αρχιτεκτονικής. Διάβαζα ότι όλες αυτές οι ευθείες γραμμές που δεν υπάρχουν πουθενά άλλου στη φύση παρά μόνο στα κτίρια και στις πόλεις. Ότι αυτό είναι, λέει, που μας πηγαίνει στην παράνοια.
0: Στην τρέλα.
1: Ναι. Εγώ πιστεύω πάλι ότι επειδή δεν τραγουδάμε και δεν χορεύουμε.
0: Τι θες να πεις, δηλαδή, ότι δεν είναι υγιή επί παιδί? Άρχισε τα γούρια.
1: Ναι, αλλά σαν πίτσα.
0: Είναι ευθεία. Τι να κάνουμε τώρα. Άμα δεν σας αρέσει και η ακεφαλά μου, να πάτε, ξέρω εγώ.
1: Καμπύλες, ρε, μόνο καμπύλες.
0: Λοιπόν, βλέπεις τα μηνύματα αποθέωσης, εκτός κάπου κανένα δύο οι οποίοι είναι σταθεροί εδώ μήνες.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Μακάρι να είχαμε και να ασχοληθούμε και με όλες τις επισημάνσεις. Και από Λονδίνο σε ακούνε, ρε φίλε.
0: Εντάξει, παγκοσμίο το χωριό του.
1: Παγκόσμιο, ναι, ναι, ναι. Τα πατήσια εδώ, ένας γείτονας.
0: Ο Κώστας.
1: Ο Κώστας.
0: Σε πέτυχε, λέει, στα μέρη.
1: Εκεί ζω και περπατάω.
0: Ήθελα να ρωτήσει για τη συνεργασία με το Μάλαμα, λέει κάποιος, οπότε θα το κάνω.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχει ένα κομμάτι ήδη που είχατε βγάλει με το Σωκράτη Μάλαμα.
1: Πολλά έχουμε κάνει, έχουμε κολλήσει λίγο. Δηλαδή, μας αρέσει, είναι κάπου στα τρία.
0: Α, είναι τρία.
1: Ναι, ναι, ναι, okay. Τα κομμάτια που έχουμε συνεργαστεί. Η ρουλέτα, το με παρτενέρ τη Σελήνη. Και άλλο ένα ακόμα που είχε κάνει ο Μάλαμα στην παραγωγή, στον Μίχα, τον Γιώργο.
0: Okay.
1: Άλλος εξαιρετικός συνθέτης αυτός, στιχουργός. Και νομίζω ότι με το Σωκράτη έχουμε μία πολύ natural, που τη λέμε, να θυμούμε.
0: Το λέγαμε στο χωριό μας.
1: Στο χωριό, ναι, ναι, ναι. Φυσική επαφή που μας προέκυψε από την αρχή που συναντηθήκαμε, σαν να γνωριζόμαστε χρόνια. Με λέει κυρά των θαλασσών και εγώ τον λέω άρχοντα. Δεν λέμε, ναι.
0: Ωραία, ωραία, ωραία πηγαίνει αυτό.
1: Έτσι, έτσι. Και και μιλάμε πολύ όμορφα, μας αρέσει να συναντιούνται οι φωνές μας. Με ψήνει να κάνω ένα λαϊκό δίσκο εδώ και χρόνια. Σε παρακαλώ, μου λέει, του λέω, μη γίνεσαι σαν τον πατέρα μου.
0: Μην τα αφήνεις αυτά.
1: Ναι,
0: θα
1: ναι,
0: σου πίνουν,
1: ναι,
0: αποθυμένα. Ναι. Τα είδες με τον αντίπα, δηλαδή τι άλλο να σου δείξει ζωή για να τα κάνεις.
1: Πρέπει να ακολουθήσω κάποια στιγμή το δρόμο.
0: Το έχεις δοκιμάσει ποτέ?
1: Κοίτα,
0: το λαϊκό.
1: Δεν το κοίταζα ποτέ με κόμπλεξ, ας πούμε, το λαϊκό. Δηλαδή, α, εγώ είναι κάτι που δεν το ακουμπάω. Ίσα-ίσα μου άρεσε, το θαύμαζα όταν το βλέπα να εκφράζεται γνήσια.
0: Υπήρχε στο σπίτι μικρή?
1: Υπήρχε, ας πούμε, ο Στράτος Διονυσίου υπήρχε, που τον θεωρώ σπουδαίο, ας πούμε.
0: Πολύ ροκ προσωπικότητα.
1: Ακριβώς, ροκ προσωπικότητα, ναι, ναι. Και αργότερα πολύ νέα είχα συνεργαστεί και με τα παιδιά του. Γενικά έλεγα, έχω πει και πίτσα Παπαδοπούλου εγώ σε...
0: γιατί όχι, γιατί όχι.
1: Εννοείται, και πάντα το προσέγγιζα με σεβασμό και αγάπη, έτσι, το λαϊκό τραγούδι. Αλλά πίστευα ότι δεν είναι πολύ κοντά στην καρδιά μου, ας το πούμε, έτσι.
0: Okay.
1: Οπότε, για να είμαι ειλικρινής απέναντι σε μένα... πρέπει να βγάζω πράγματα τα οποία πηγάζουν από μέσα.
0: Ψυχούλα.
1: Αλλιώς τα υπόλοιπα είναι φορετά.
0: Και ο Δημήτρης και ο Κίμωνας από το Ηράκλειο, ο Μιχάλης, λέει, εκτός από φωνάρα στη σκηνή, είναι απίστευτη. Είναι αλήθεια αυτό, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση, ας πούμε, ενδεχομένως και με τη μουσική που παίζουν οι
1: ναι,
0: ή και
1: ναι,
0: εσύ, έχουν κάτσει και σε χαζεύουν στη σκηνή να βγάζει αυτή την ενέργεια σε οποιαδήποτε φάση κι αν είσαι, τέλος πάντων, προσωπικά.
1: ναι, αυτό είναι. Μα είναι, ξέρεις, η σκηνή και η μουσική είναι ένα πράγμα που, όπως είπες τώρα, είπες τη λέξη κλειδί, που σε βγάζει σε ένα άλλο επίπεδο από την προσωπική σου σφαίρα. Δηλαδή, όλα αυτά που πιστεύεις ότι σε οριοθετούν και σε προσδιορίζουν, τελικά είναι μία φούσκα που, αν θέλεις, πολικά έχουμε επιλέξει όλοι για να μπούμε μέσα. και αισθανόμαστε ασφάλεια μέσα σε αυτή τη φούσκα, αλλά τελικά τα όρια είναι όρια. Δηλαδή, mm-hmm. είναι πολύ κρίμα να μην βγεις ποτέ από αυτά τα όρια στη ζωή σου. Και βρες έναν τρόπο να βγεις. Αυτό είναι το νόημα της μουσικής. Και όταν έρχονται άνθρωποι και μου εμπιστεύονται αυτή τους τη βόλτα έξω από τη φούσκα, πραγματικά είναι σαν να μου λένε, ήρθα, πάρε με από το χέρι και πήγαινε με που νομίζεις.
0: Δεν έχει ένα βάρος όμως αυτό πάνω σου?
1: Όχι τόσο, γιατί σαν ευθύνη λες
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι. Ότι όχι, είναι γιατί... όλοι αυτοί, ξέρω εγώ, κάτω, όσοι κι αν είναι από 10 έως 2.000 ας πούμε, και εγώ τώρα πρέπει να δώσω σε αυτούς μία, δύο, τρεις ώρες διασκέδασης ας πούμε.
1: Ναι. Να δεν έχει κανένα πρέπει αυτή η φάση. Mm-hmm. Το μόνο πράγμα που πρέπει σε εισαγωγικά mm-hmm. να κάνεις εσύ είναι να φύγεις εσύ από τη φούσκα σου πρώτα. Mm-hmm. Μόλις σε δει ο άλλος ότι okay, είναι ασφαλές το έδαφος, μπορώ mm-hmm. από εκεί που είμαι κουμπωμένος και σοβαρός όλο το 24ωρο ας πούμε να ξεφύγω. Mm-hmm. Να ξεφύγω, τι μπορεί να σημαίνει. Έχω δει και ανθρώπους να ανεβαίνουν πάνω και να βγάζουν τα ρούχα τους ας πούμε. Έχω δει, ναι.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Οι ανθρώπους να χορεύουν και να τραγουδούν που δεν θα το έκαναν ποτέ σε καμιά άλλη φάση της ζωής τους. Mm-hmm. Αυτό για μένα είναι ο λόγος που τραγουδάω και επικοινωνώ. Τίποτε άλλο. Είναι η μεγαλύτερη μου χαρά. Το ότι οι άνθρωποι ανακαλύπτουν ότι μπορούν να ξεφύγουν και να πατήσουν με ασφάλεια σε κάτι άλλο.
0: Αυτό σε σένα δίνει μήπως ένα πλάστο το παρελθόν σου στο χώρο, γιατί ως χορεύτρια ξεκίνησες, έτσι. Μετά ήρθε το
1: μεγάλη
0: το τραγούδι.
1: Αυτό. Μεγάλη τύχη. Γιατί νομίζω ότι ο χορός είναι πρωταρχική μορφή τέχνης. Mm-hmm. Είναι δηλαδή ο μόνος τρόπος να ελευθερωθείς, να προσεγγίσεις την ουσία σου και να προσεγγίσεις οποιοδήποτε άλλη μορφή τέχνης. Mm-hmm. Δηλαδή την αλήθεια που έχει το σώμα δεν την έχει κανένα άλλο όργανο για μένα. Γιατί το σώμα κουβαλάει όλη σου την ιστορία, αν θέλεις και των προγόνων σου ακόμα. Έχει μνήμη. Mm-hmm. Και όταν καταφέρνεις αυτό να το κάνεις να λειτουργήσει ελεύθερα, σημαίνει ότι μπορείς να προσεγγίσεις τα πάντα μετά. Mm-hmm. Και επίσης έχεις δει σώμα να λέει ψέματα ποτέ? Όχι. Ακόμα και ο τρόπος που περπατάς
0: ναι.
1: είναι αυτό που είσαι.
0: Εντάξει. Ήταν στο κέντρο αυτή η ερώτηση. Δηλαδή. Μάλιστα. Ναι. Θα πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα. Τα βλέπω τα μηνύματά σας.
1: Ναι, πω.
0: Και στο inbox μου.
1: Okay. Και αυτό εμείς οι χοντροί είμαστε χαρούμενοι άνθρωποι. Δικαί μου μαζί σου, έτσι.
0: Ο Νίκος ο Παπάογλου, πίσω κόσμος. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι να επιστρέψουμε να ακούσουμε ένα κομμάτι το οποίο περνάει από 3-4 είδη μουσική, τέλος πάντων. Έχετε κάνει ένα απίστευτα τρελό κομμάτι και είναι και το θέμα του πολύ ωραίο κατά εμέ, εν πάση περιπτώσει. Θα τα πούμε.
1: Σούπε. Μόλις το ακούσουμε. Καπινό πάνω.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ρε ναι μου πρέπει, πότο μου

0: πω ξύλο. Έχει ξύλο.
1: Σκεφτήκανε
0: έχει,
1: μερικοί.
0: Έχει φανκ. Έχει μια εισαγωγή έτσι χαλαρή. Τι χάος είναι αυτό μέσα σε αυτό το κομμάτι.
1: Αυτό ακριβώς. Το χάος ψυχής μου.
0: Ναι, αυτό θα ρώτα.
1: Όφυλα να το βγάλουμε στα έξω.
0: Ας πούμε.
1: Και ναι, είμαι ΑΚΑΕΚ. Ναι, ναι, ναι, καλά λέει ο φίλος μου εδώ. Το μάντεψε.
0: Και αν όχι, είσαι και δεν το ξέρει.
1: Α, μπράβο. Προσφυλιά, ρε, φούλ.
0: Λοιπόν, και τα hate μηνύματα είναι ακριβώς αυτό νομίζω που ήθελες αυτό το κομμάτι.
1: Εννοείται.
0: Ένα κομμάτι το οποίο δεν πατάει σε νόρμες, να το πούμε, μουσικές κτλ. Όχι ότι βαράει ο καθένας όπου θέλει, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι,
0: σε ποιο στυλ θα το κατάσταση σε αυτό το κομμάτι,
1: ελληνικό νιου μέταλ.
0: Όσοι έχετε την τύχη τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια να παρακολουθήσετε την Τζόρτζια ζωντανά μαζί με τους Μπλε, θα έχετε δει, ας πούμε, να ερμηνεύει εκπληκτικά System of a Down, το οποίο δεν το λες και εύκολο πράγμα να το κάνεις χωρίς να εκτεθείς.
1: Ναι, ναι. Μερικά πράγματα, η αλήθεια είναι, δεν αγγίζονται, αλλά... Όταν είπαμε, το παν είναι ο τρόπος που το προσεγγίζεις κάτι. Δηλαδή, αν πας να κάνεις κόπια, πάντα είσαι εκτός.
0: Κάικες.
1: Ναι, κάικες. Αν πας να βγάλεις τη δική σου αλήθεια μέσα από αυτό το κομμάτι, τότε έχεις μια ελπίδα. Mm-hmm. Έχεις μια ελπίδα.
0: Και το Toxicity, δηλαδή πιο Αθήνα το κομμάτι δεν είναι. Σε κάθε περίπτωση, επειδή έχουμε έρθει εδώ να παρουσιάσουμε το 8 και ακούμε κομμάτι, ακούσαμε το Κορίτσι πριν το διάλειμμα.
1: Ναι, ναι.
0: Μιλήσαμε γι' αυτό. Θέλω να μου πεις λίγο τους συντελεστές του άλμπουμ, γιατί περνάει και η ώρα και θα ξεμείνουμε.
1: Συντελεστές είναι μουσική στίχη δικά μου, εκτός από το 8, το οποίο είναι μουσική του Νίκου Αντίπα. Mm-hmm. Και όπως επίσης το τραγούδι που τραγουδάει ο πατέρας μου. Mm-hmm. 90 χρονών ξεκινάει η καριέρα τώρα.
0: Έτσι, ποτέ δεν είναι αργά, ποτέ δεν είναι αργά.
1: Ο μπαμπάς ήταν φωνάρα από τα νιάτα του και πάντα ήθελα να αποτυπώσω τη φωνή του. Mm-hmm. Και επειδή έχει και μια ιστορία προερχόμενη από τη Μικρά Ασία, uh-huh, μου τραγούδαγε όταν ήμουν μικρή το Μαρμαρωμένο Βασιλιά. Mm-hmm. Και ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς, μουσική καλδάρα και στίχο Πυθαγόρα. Mm-hmm. Ήταν κάτι που ήθελα να το ακούσω να το λέει ο πατέρας μου. Βέβαια, σε παραγωγή από τον Αντώνη Ριζόπουλο, ο οποίος είναι ο εγγονός του και ο γιος μου. Mm-hmm. Που έχει κάνει μια εκπληκτική προσέγγιση ο Αντώνης και βέβαια με βοήθεια του Άγγελου του Βαφιάδη, που είναι ο παραγωγός που έχει κάνει την επιμέλεια παραγωγή στο δίσκο.
0: Okay.
1: Αυτοί είναι λοιπόν οι βασικοί συντελεστές. Να πούμε ότι υπάρχει μέσα ο Αριστοτέλης ο Ρήγας, υπάρχει μέσα...
0: Στο μαχητή, έτσι,
1: στο μαχητή,
0: πετάει με μια φράση.
1: Υπάρχουν String Demons, υπάρχει ο Βίρονας ο Τσουράπης, υπάρχουν...
0: Μπάσο.
1: Ναι, στον μπάσο. Υπάρχει ο Πάνος ο Παπάζογλου, η φοβερή φυσιογνωμία της Θεσσαλονίκης.
0: Στις κιθάρες.
1: Στις κιθάρες.
0: Μη στα βγάζω εγώ.
1: Ο Σωκράτης ο Μάλα μας εννοείται. Και ελπίζω να μην ξέχασα κανέναν από τους τρομερούς και φοβερούς συντελεστές που... και φίλους, φανταστικούς φίλους.
0: Για πες. Θα σε κρεμάσει και θα έχει και δίκιο. Ο Μιχάλης.
1: Ο Μιχάλης Οσκαράκης. Που είναι στην ηχοληψία και βέβαια έχει βάλει την τρομερή φωνάρα του στο αρνί, στην εισαγωγή του αρνιού. Και τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ, γιατί το κάνανε όλοι με αγάπη και συγκίνηση και... Ήταν για μένα, ξέρεις, όταν εγώ χρόνια πηγαίνω και κάνω συμμετοχές, εννοείται δωρεάν, σε ανθρώπους που γράφουν μουσική και άγνωστους ανθρώπους, με πολύ χαρά έβαζα τη φωνή μου μέσα όταν μου άρεσε το τραγούδι. Και δεν έχω ζήσει ποτέ το να

0: μου επιστρέψει κάποιος αυτή την αγάπη και τη στήριξη και ήταν πολύ συγκινητικό και τους ευχαριστώ όλους.
1: Να πούμε ότι στην εισαγωγή της Κάρμια Μανιόλας εμφανίζεται ένα κομμάτι του 1906.
0: Ακριβώς. Τρομερό.
1: Με τον ίδιο τίτλο. Με
0: 120
1: φωνή,
0: χρόνια πριν.
1: Με τη φωνή του Γιάνγκου Ψαμαθιανού.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Τις εποχές που το ρεμπέτικο ξεκινούσε στην Αμερική να ηχογραφείται.
0: Ναι,
1: προφανώς,
0: ναι, ναι.
1: Διότι εδώ δεν είμαστε.
0: Το ρεμπέτικο, έτσι, που είναι επίσης μια ροκ ιστορία και γι' αυτό τον μπέρδεψα και όλο αυτό μέσα. Μέσα στην Καρμανιόλα, ναι.
1: Πού το βρήκες αυτό?
0: Όλα τα ψάχνει ο άνθρωπος όταν θέλει. Ξέρεις από ψαξίματα.
1: Του στείλει, φτιάχνω μια καρμανιόλα να δούμε μήπως υπάρχει κάτι άλλο.
0: Η λέξη καρμανιόλα είναι κάτι που είναι δύσκολη, είναι σκληρή λέξη. Και ήθελα να δω αν έχει χρησιμοποιηθεί, ρε παιδί μου, άλλες φορές. Υπάρχει και ένα κομμάτι του Αγγελάκα φυσικά που έχει τη λέξη καρμανιόλα μέσα. Και αυτό το ρεμπέτικο. Κανένας άλλος δεν έχει τολμήσει. Πόσο μάλλον ως τίτλο.
1: Εδώ αναρωτιέται ο Χρήστος Καρμανιόλας από την Πρέβεζα γιατί τι της κάναμε και μας έχει βάλει στο κομμάτι.
0: Έτσι είναι εδώ η τιμωρία. Τιμωρία και επιβράβευση. Έτσι λειτουργεί η θρησκεία και η κοινωνία, φίλε.
1: Έχει. Δηλαδή μέσα από το κομμάτι του θανάτου που πραγματεύεται το κομμάτι, μπαίνει και στο θρησκευτικό κομμάτι, ας πούμε, το ποιος παίρνει την αθανασία και ποιος όχι.
0: Αυτό που μας πουλάνε οι οργανωμένες θρησκείες, ουσιαστικά, επιβράβευση όταν είσαι καλός και τιμωρία όταν είσαι κακός.
1: Το ζήτημα είναι ποιος ορίζει το καλό και το κακό.
0: Ακριβώς, αυτός που τον συμφέρει να είσαι καλός.
1: Λοιπόν, είπαμε το άλμπουμ 8 κυκλοφορεί ψηφιακά για αρχή από τις 8 Ιουνίου σε YouTube, σε Spotify, κάπου αλλού.
0: Παντού, σε όλες τις πλατφόρμες.
1: Okay.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα βγει και σε κανονική μορφή.
0: Και θα βγει και σε βινήλιο, θα βγει και σε CD και κάποια τουλάχιστον κομμάτια έτσι περιορισμένα. Να πω έτσι για το άλμπουμ επίσης, ότι γιατί είναι μια πολύ προσωπική ιστορία για μένα. Γιατί έχω βάλει ανθρώπους οι οποίοι αφορούν το παρελθόν όλων μας. Όλοι έχουμε κάποιον συγγενή προερχόμενο από τη Μικρά Ασία. Όλοι έχουμε έναν συγγενή που ήταν μετανάστης κάποτε. Γι' αυτό έχω μπλέξει μέσα το γράμμα της γιαγιάς μου, το θάνατο του παππού μου. Ο θάνατος του παππού ήταν από... Δεν θα το έλεγα ευθανασία, γιατί αυτοκτόνησε ο άνθρωπος όταν έμαθε ότι είναι άρρωστος σε μεγάλη ηλικία και ότι θα γινόταν φόρτωμα στους δικούς του. Και για μένα ήταν πάντα και για την οικογένειά μου ένα σημείο που δεν το αγγίζαμε, δεν το συζητάγαμε, δεν το όπως είναι ταμπού η αυτοκτονία,
1: ναι,
0: κυρίως για την ελληνική κοινωνία.
1: Και ο θάνατος σε μικρές ηλικίες.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ έφυγε, πήγε στα σύννεφα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και για μένα είναι ένα είδος χαδιού, ας το πούμε έτσι, στους ανθρώπους που έχουν περάσει πάρα πολλά, δύο παγκόσμιους και μια μόνιμη αλλαγή. Και να επαναφέρουμε λίγο τη μνήμη. Τη μνήμη στο ότι μπορεί πολύ εύκολα να γυρίσει ο τροχός και να βρεθείς σε θέση.
1: Σε αυτές τις
0: θέσεις. Και πρόσφυγα και μετανάστη και ανθρώπου που έχει περάσει πολλά, δεν έχει σπίτι, δεν έχει πατρίδα, δεν έχει ανθρώπους δίπλα του. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Γιατί τα ξεχνάμε.
1: Εμείς όταν μεταναστεύσαμε ως λαός πήγαμε νόμιμα, Γιώργη. Παντού. Όλοι αυτοί που έρχονται απ' έξω.
0: Τότε που θέλανε χέρια, νόμιμα πήγαινες για να είσαι σκλάβος. Τώρα που δεν χρειάζεται. Όλοι στο σπίτι τους.
1: Ωραία. Πρέπει να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιλέξουμε ποιο από τα δύο κομματάκια θα κλείσουμε εκτός αέρα αυτό. Θυμίζω ότι στην παρέα μας είναι η Τζόρτζια Κεφαλά. Ακούμε έτσι κομμάτια από το καινούργιο της άλμπουμ με τίτλο 8. Είπαμε κυκλοφορεί ψηφιακά σύντομα. Πάνω κάτω πότε περιμένεις τη φυσική μορφή?
0: Αυτό είναι άγνωστο.
1: Εντάξει.
0: Περίμενα να έχω όλες τις απαντήσεις.
1: Εντάξει.
0: Δεν τις έχω, αλλά σύντομα. Φαντάζομαι μπορεί να είναι 10 μέρες, ας πούμε, γιατί ξέρεις, παίρνεις μια σειρά στην κοπία, ας πούμε, του βινιλίου. Αυτό είναι που καθυστερεί. Οπότε φαντάζομαι σε λίγες μέρες.
1: Υπάρχει συνεργασία με κάποια εταιρεία που θα το κάνει αυτό?
0: Βέβαια, ναι. Η εταιρεία λέγεται Independent.
1: stay independent, νομίζω.
0: Stay independent.
1: Γενικώς αυτή ασχολείται
0: με τους σκοπούς.
1: Εγώ τους πετυχαίνω, συχνά τους ανθρώπους. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να μην έχω γνώση όλου του εύρους που ασχολούνται, αλλά τους πετυχαίνω στους χυποπάδες.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι στη σκληρή μουσική οι άνθρωποι. Και υπάρχει ένα υπολέιμπελ, ας πούμε, στη stay independent, που λέγεται άνιμα.
1: Άνιμα, οκ. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμά μας και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία της εκπομπής.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Πεντάκη.
6: Πάρτε του

0: σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Plus, plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
5: Προσλαμβάνεστε.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η Winsport FM 94,6.

0: Με φώναξε κανείς. Είμαστε. Δεν μπορώ να το αφήσω εγώ το κομμάτι, θα μου τελειώσει η ώρα. Αυτό είναι το πάλι λοιπόν από το.
1: Πώς να ζω πριν πεθάνω, φίλε. Αυτό είναι η ερώτηση.

0: Ο Κώστας ο Σάτυρος μου έχει στείλει και άλλη καραμανιόλα. Έχει κάψει βαθιά στα υπόγεια της ελληνικής ροκ. Αποδιχασμένες αλήθειες. Έτσι το βάζουμε στην κουβέντα ότι υπάρχει κι άλλη μία. Σήμερα, όπως λέει πολύ σωστά κάποιος, είναι Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Οπότε κάναμε καλή έτσι αναφορά σε αυτούς. Τώρα τα hate εδώ πέρα που έρχονται.
1: Αναμενόμενα. Μην ξεχνάμε ότι και τους πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία όταν ερχόντουσαν, θεωρούσαμε ότι είναι.
0: Παστρικές τις
1: λέγανε. Ο διάολος. Μεταμορφωμένος.
0: Γεμίσανε Τούρκους τα πατήσια.
1: Να θυμόμαστε.
0: Στην πολιτική κουζίνα.
1: Βέβαια.
0: Από τον παπά. Έτσι, ναι. Λοιπόν, επειδή πηγαίνουμε προς το τέλος, τι θέλουμε να προσθέσουμε για την καινούργια δουλειά που δεν είπαμε ενδεχομένως?
1: Α, πάρα πολλά. Έχουμε μισή ωρίτσα. Λοιπόν, τι να προσθέσουμε, τίποτα. Εγώ λέω να έχουμε τις απόψεις μας, να μπορέσουμε να διευρύνουμε λίγο το μυαλό μας, καλό κάνει πάντα. Και το λέω και για μένα, έτσι, το λέω για όλους. Το να μπορούμε να κουβεντιάζουμε και να ανταλλάσσουμε απόψεις είναι ευλογία. Είναι δημοκρατία.
0: Στη Βουλή, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς, ναι, που παλεύεις να πεις καμιά κουβέντα. Ναι. Και ας έχουμε λοιπόν πάντα το σεβασμό, ακόμα και στον αντίπαλο.
0: Στην αντίθετη άποψη, τέλος πάντων.
1: Και όλα θα είναι πολύ καλύτερα.
0: Μάλιστα. Γιώργια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ σήμερα. Καλό ταξίδι να είναι η δουλειά. Κάποια στιγμή φαντάζομαι θα γίνει και κάποια παρουσίαση, αλλά πάμε.
1: Βέβαια θα γίνει.
0: Σιγά-πορο μεριά.
1: Μάλλον, γιατί είναι πλέον καλοκαιράκι, όλοι έχουμε τα μυαλά μας αλλού. Αλλά ναι, θέλω κιόλας να το σκεφτώ πολύ καλά, γιατί θέλω να κάνω κάτι ιδιαίτερο που έχω στο μυαλό μου, μιας και όπως ξέρουμε αγαπάω και το θέατρο και το χορό.
0: Okay.
1: Και...
0: Δεν θέλω να φαντάζομαι τι υπάρχει. Να,
1: τι θα γίνει. Ναι.
0: Να πούμε ότι υπάρχει ήδη στο YouTube ένα lyric video για το Είμαι Αρνή, το οποίο κυκλοφόρησε ως single στην αρχή. Και έρχεται και το 8 ως βίντεο κλιπ.
1: Έρχεται και το 8 ως βίντεο κλιπ, ναι.
0: Okay.
1: Και ελπίζω να τα καταφέρουμε, να τα κάνουμε όλα, να τα οπτικοποιήσουμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε για τη Σοφία που ήταν εδώ σήμερα.
1: Η Σοφία εννοείται.
0: Κουβέντα, δεν περίμενα και κάτι άλλο.
1: Παιδιά, έχετε δει τη Σοφία, όχι έτσι. Η μελαχρινή όμως.
0: Είναι η αδερφή της, λέει.
1: Τα παλαμάκια της Καρμανιόλας είναι αυτή.
0: Δεν είναι αδερφή της.
1: Ναι, μοιάζουμε πολύ, απλά είναι στο μελαχρινό.
0: Απλά πέσανε μία πάνω στην άλλη. Λοιπόν, Τζοτζιά μου, σε ευχαριστώ και πάλι που ήσουν
1: και εδώ. Και εγώ πολύ.
0: Καλό να είναι και περιμένουμε και επόμενα, φαντάζομαι. Δεν ξέρω τι.
1: Να είμαστε καλά και θα είμαστε εδώ να διαφωνούμε, να πετάμε πέτρες και να τρώμε γιαούρτια.
0: Είναι δυναμωτικά τα γιαούρτια, καλό.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω όλους και όλες που ήσασταν σήμερα στην συντροφιά μας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Πάνο Μουζουράκη, ο οποίος ήταν Μουσουράκη, γιατί τον είπα.
1: Φίλος μας είναι και ο Μάνος
0: Μουσουράκης, λοιπόν, που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια, όποια και αν ήταν αυτή. Μένετε στο Big Wins Sport FM στους 94,6. Μερικές νότες από το μαρμαρωμένο Βασιλιά. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε. Τύχη να έχετε, χρειάζεται σε αυτή τη χώρα. Και να σκέφτεστε, διάολοι, να σκέφτεστε. Είναι νόμιμο και δωρεάν.
2: Έστειλα δυο πουλιά στην κόκκινη μηλιά, δυο πετροχελιδόνια. Μα εκεί εμείνανε και όνειρο γίνανε και δακρυσμένα χρόνια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση να έχετε όλοι. Το Μαρουτσό, η κυρία Μαρία Ποταμιάνου, ο Χάρης ο Λεβέντης ο Καραμπουζουκλής, η κυρία Κωνσταντίνα Πανούτσου, οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις θα σας κρατήσουν συντροφιά για τρεις ώρες σήμερα με ένα αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με το 19.000 ή με το 210-95-79-283-4 και 5. Δεν θα βγάλουμε γραμμές. Θα μπορείτε όμως να μας κάνετε παρατηρήσεις, αφιερώσεις αν θέλετε, αν και εφόσον σας λένε κάτι τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Και βέβαια η επικοινωνία μέσω του ίντερνετ. Καλό μεσημέρι λοιπόν, να είστε καλά, πάμε.
1: Υπάρχει άνθρωπος που να μην ξέρει τα τραγούδια του Χατζηδάκη? Όταν ρωτάω τον Πάπη, να κάνουμε έτσι ένα βιογραφικό πριν ξεκινήσουμε, μου λέει τι να σου πω, ένα βιογραφικό, μου λέει ποτέ δεν βλάπτει, αλλά με τον Χατζηδάκη μου λέει μάλλον δεν θα σε φτάσει, μου λέει ένα βιογραφικό. Γεννήθηκε λοιπόν στις 23 Οκτωβρίου του 1925 στη Ξάνθη, γιος του δικηγόρου του Γιώργου Χατζηδάκη και της Αλίκης Σαρμανιτίδου. Ο πατέρας του ήταν από τη Μύρθιο της Ρεθύμνου και η μητέρα του από την Ανδριανούπολη. Σύμφωνα λοιπόν λέει, με τον ίδιο κληρονόμησε και από τη μαμά του τους Γρίφους. Γεννήθηκε στη Ξάνθη τη Διατηρητέα και όχι την άλλη λέει, τη φρικτή που χτίστηκε μεταγενέστερα από τους εσωτερικούς της ενδοχώρας μετανάστες. Η μουσική του εκπαίδευση λοιπόν ξεκινάει σε ηλικία 4 ετών και περιλαμβάνει μαθήματα πιάνου από τις αρμένικες καταγωγής πιανίστρια Αλτουνιάν, τη δασκάλα του έτσι τη λέγανε. Παράλληλα εξασκείται στο βιολί και στο ακορντεόν. Ο Χατζηδάκης εγκαθίσταται οριστικά πλέον στην Αθήνα με τη μητέρα του και την αδερφή του το 1932 και έπειτα το χωρισμό των γονιών του και λίγα χρόνια αργότερα του 1938 ο πατέρας του πεθαίνει σε αεροπορικό δυστύχημα. Γεγονός το οποίο με το συνδυασμό βέβαια με την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου επιφέρει μεγάλες οικονομικές δυσχέρειες στην οικογένειά του και αναγκάζεται ο Χατζηδάκης να εργαστεί ως φορτωτής στο λιμάνι του Πειραιά, παγοπόλη στο εργοστάσιο του Φίξ, υπάλληλος σε φωτογραφείο, βοηθός νοσοκόμου στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Συγχρόνως επεκτείνει και τις μουσικές του γνώσεις, παρακολουθώντας ανώτερα θεωρητικά μαθήματα με τον Μενέλα Παλάντιο, ο οποίος είναι μια πολύ σημαντική μορφή της ελληνικής εθνικής μουσικής σχολής, έτσι για όσους δεν το ξέρετε. Την περίοδο 1940 με 1943 και ενώ ξεκινάει και σπουδές φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τις οποίες βέβαια όμως δεν ολοκληρώσε ποτέ. Τα περισσότερα του χρόνια θα τα περάσει στο Παγκράτη. Την ίδια περίοδο συνδέεται με άλλους καλλιτέχνες, διανοούμενους, μεταξύ των οποίων ο Νίκος Γκάτσος, η ποιητής Γιώργος Εφέρης,